0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Όταν πιστέψεις εσύ ότι ο Ιησούς είναι Κύριος και είναι ο Γιος του Θεού και ότι τον ανάστησε ο Θεός εκ νεκρών, αμέσως αποκτάς τη ζωντανή πίστη του Θεού, η οποία σε σώζει.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτέρα Χρονικών, 34ο κεφάλαιο. Ο Ιωσίας ήταν ηλικίας 8 χρόνων όταν βασίλευσε και βασίλευσε 31 χρόνια στην Ιερουσαλήμ. Και έπραξε το ευθύ μπροστά στον Κύριο και περπάτησε στους δρόμους του πατέρα του, του Δαβίδ, και δεν ξέκλεινε δεξιά ή αριστερά. Και στον 8ο χρόνο της βασιλείας του, ενώ ήταν ακόμα νέος, άρχισε να εκζητεί το Θεό του πατέρα του, του Δαβίδ. Και στο 12ο χρόνο άρχισε να καθαρίζει τον Ιούδα και την Ιερουσαλήμ από τους υψηλούς τόπους και από τα άλση και τα γλυπτά και τα χωνευτά. Και μπροστά του κατέστρεψαν τα θυσιαστήρια των Βααλίμ και καταγκρέμισε τα είδωλα που ήταν πάνω από αυτά. Και τα άλση και τα γλυπτά και τα χωνευτά τα κατασύντριψε και τα λέπτινε σε σκόνη και την έριξε επάνω στα μνήματα εκείνων που θυσίαζαν σε αυτά. Και έκαψε τα κόκαλα των ιερέων επάνω στα θυσιαστήριά τους και καθάρισε τον Ιούδα και την Ιερουσαλήμ. Και έκανε το ίδιο στις πόλεις του Μανασί και του Εφραήμ και του Σιμεών και μέχρι του Νεφθαλή, ολόγυρα στους ερημωμένους τόπους τους. Και αφού κατέστρεψε τα θυσιαστήρια και τα άλση και καταλέπτυνε τα γλυπτά σε σκόνη και κατέκοψε όλα τα είδωλα μέσα από ολόκληρη τη γη του Ισραήλ, γύρισε στην Ιερουσαλήμ. Και στον 18ο χρόνο της βασιλείας του, αφού καθάρισε τη γη και το ναό, έστειλε τον Σαφάν, το γιο του Αζαλία, και τον Μαασία, τον άρχοντα της πόλης, και τον Ιωάχ, το γιο του Ιωάχαζ, τον υπομνηματογράφο, για να επισκευάσουν τον οίκο του Κυρίου του Θεού του. Και όταν ήρθαν στο Χελκία, τον μεγάλο ιερέα, παρέδωσαν το ασήμι που είχε μπει μέσα στον οίκο του Θεού, το οποίο οι Λεβίτες, που φύλακαν τις θύρες, είχαν συνάξει από το χέρι του Μανασί και του Εφραήμ και από ολόκληρο το υπόλοιπο του Ισραήλ και από ολόκληρο τον Ιούδα και τον Βενιαμίν και γύρισαν στην Ιερουσαλήμ. Και τα έδωσαν στο χέρι εκείνων που έκαναν τα έργα και εκείνων που επιστατούσαν στον οίκο του Κυρίου. Και εκείνοι που έκαναν τα έργα, τα οποία εργάζονταν στον οίκο του Κυρίου, το παρέδωσαν για να επισκευάσουν και να επιδιορθώσουν τον οίκο. Στους μαραγκούς και οικοδόμους του έδωσαν για να αγοράσουν πελεκητές πέτρες και ξύλα για δοκούς και για να στεγάσουν τα οικήματα που είχαν καταστρέψει οι βασιλιάδες του Ιούδα. Και οι άνδρες εργάζονταν το έργο με πιστότητα και πάνω σε αυτούς επιτηρητές ήσαν ο Ιαάθ και ο Οβαδία οι Λεβίτες από τους γιους του Μεραρή και ο Ζαχαρίας και ο Μεσουλάμ από τους γιους των Κααθητών για να επισπεύδουν το έργο. Και από τους Λεβίτες όλοι οι επιστήμονες μουσικών οργάνων. Ακόμα είχαν την επίβλεψη στους ακτοφόρους και τους εργοδιώκτες όλων των εργαζόμενων σε οποιαδήποτε υπηρεσία. Και από τους Λεβίτες ήσαν γραμματείς και επιστάτες και θυρωροί. Και ενώ έβγαζαν το ασήμι που είχε μπει στον οίκο του Κυρίου, ο Χελκίας ο ιερέας βρήκε το βιβλίο του νόμου του Κυρίου που είχε δοθεί διαμέσου του Μωυσή. Και ο Χελκίας αποκρίθηκε και είπε στο Σαφάν τον γραμματέα «Βρήκα ένα βιβλίο του νόμου στον οίκο του Κυρίου». Και ο Χελκίας έδωσε το βιβλίο στο Σαφάν. Και ο Σαφάν έφερε το βιβλίο στο βασιλιά και έπειτα έδωσε λόγο στο βασιλιά λέγοντας «Οι δούλοι σου κάνουν κάθε τι που τους ορίστηκε». Και αρρύθμισαν το ασήμι που βρέθηκε στον οίκο του Κυρίου και το παρέδωσαν στο χέρι των επιστατών και στο χέρι εκείνων που κάνουν τα έργα. Και ο Σαφάν ο γραμματέας ανήγγειλε στο βασιλιά λέγοντας «Ο ιερέας Χελκίας μου έδωσε ένα βιβλίο». Και ο Σαφάν το διάβασε μπροστά στο βασιλιά. Και καθώς ο βασιλιάς άκουσε τα λόγια του νόμου, έσχισε τα αιμάτια του. Και ο βασιλιάς πρόσταξε το Χελκία και τον Αχικάμ, το γιο του Σαφάν, και τον Αβδόν, τον γιο του Μιχαία, και τον Σαφάν, τον γραμματέα, και τον Ασαΐα, το δούλο του βασιλιά, λέγοντας «Πηγαίνετε, ρωτήστε τον Κύριο για μένα και για όσους εναπέμειναν στον Ισραήλ και τον Ιούδα και για τα λόγια του βιβλίου που βρέθηκε. Επειδή η οργή του Κυρίου που ξεχύθηκε πάνω μας είναι μεγάλη, για το ότι οι πατέρες μας δεν φύραξαν το λόγο του Κυρίου, ώστε να πράξουν σύμφωνα με όλα τα γραμμένα μέσα στο βιβλίο. Τότε πήγε ο Χελκίας και οι απεσταλμένοι από το βασιλιά προς την προφήτισσα Όλδα, τη γυναίκα του Σαλούμ, γιού του Τικβά, γιού του Ασρά, του Ιματιοφύλακα. Και αυτή κατοικούσε στην Ιερουσαλήμ, προς το Μισνέ, και της μίλησαν σύμφωνα με αυτά. Και εκείνη τους είπε

παιδιά του Ιούδα που σας έστειλε για να ρωτήσετε τον Κύριο, έτσι θα του πείτε. Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ. Για τα λόγια που άκουσες, επειδή απαλύνθηκε η καρδιά σου και ταπεινώθηκες μπροστά στο Θεό όταν άκουσες τα λόγια του ενάντια σε αυτό το τόπο και ενάντια στους κατοίκους του και ταπεινώθηκες μπροστά μου και έσχισες τα μάτια σου και έκλαψες μπροστά μου, γι' αυτό κι εγώ σε εισάκουσα, λέει ο Κύριος. Δες, εγώ θα σε συνάξω στους πατέρες σου και θα συναχθείς στον τάφο σου με ειρήνη. Και τα μάτια σου δεν θα δουν όλα τα κακά που εγώ θα φέρω επάνω σε τούτο τον τόπο και πάνω στους κατοίκους του. Και έφεραν απάντηση στο βασιλιά. Και ο βασιλιάς έστειλε και συγκέντρωσε όλους τους πρεσβύτερους του Ιούδα και της Ιερουσαλήμ. Και ο βασιλιάς ανέβηκε στον οίκο του Κυρίου και όλοι οι άνδρες του Ιούδα και οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ και οι ιερείς και οι λεβίτες και ολόκληρος ο λαός από τον μεγάλο μέχρι το μικρό. Και διάβασαν σε επίκοον τους όλα τα λόγια του βιβλίου της Διαθήκης που βρέθηκε στον οίκο του Κυρίου. Και ο βασιλιάς, αφού στάθηκε στον τόπο του, έκανε τη συνθήκη μπροστά στον Κύριο να περπατάει πίσω από τον Κύριο και να φυλάττει τις εντολές του και τα μαρτύριά του και τα διατάγματά του με ολόκληρη την καρδιά του και με ολόκληρη την ψυχή του, ώστε να εκτελεί τα λόγια της Διαθήκης που ήσαν γραμμένα σε τούτο το βιβλίο. Και έκανε να σταθούν σε τούτο όλοι όσοι βρέθηκαν στην Ιερουσαλήμ και στο Βενιαμίν. Και οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ έκαναν σύμφωνα με τη Διαθήκη του Θεού των πατέρων τους. Και ο Ιωσίας αφαίρεσε όλα τα βδελίγματα από όλους τους τόπους των γιών Ισραήλ και όσους βρέθηκαν στον Ισραήλ, τους έκανε να λατρεύουν τον Κύριο το Θεό τους. Σε όλες τις ημέρες του δεν απομακρύνθηκαν πίσω από τον Κύριο των Θεών των πατέρων τους. Εσθήρ, έκτο κεφάλαιο. Εκείνη τη νύχτα ο ύπνος έφυγε από το βασιλιά και πρόσταξε να του φέρουν το βιβλίο των υπομνημάτων των χρονικών και τα διάβαζαν μπροστά στο βασιλιά. Και βρέθηκε γραμμένο ότι ο Μαρδοχαίος είχε αναγγείλει για τον Βιχθάν και τον Θερές, δύο από τους ευνούχους του βασιλιά που ήσαν θυρωροί, οι οποίοι είχαν ζητήσει να βάλουν χέρι πάνω στον βασιλιά Ασουήρη. Και ο βασιλιάς είπε, «Ποια τιμή και αξιοπρέπεια έγινε στο Μαρδοχαίο για το πράγμα αυτό?» Και οι δούλοι του βασιλιά που τον υπηρετούσαν είπαν, «Τίποτε δεν έγινε σε αυτόν». Και ο βασιλιάς είπε, «Ποιος είναι στην αυλή?» Είχε τότε έρθει ο Αμάν στην εξωτερική αυλή του βασιλικού οίκου για να πει στο βασιλιά να κρεμάσει το Μαρδοχαίο στο ξύλο που είχε ετοιμάσει για αυτόν. Και είπαν σε αυτόν οι δούλοι του βασιλιά, «Ο Αμάν στέκεται στην αυλή». Και ο βασιλιάς είπε, «Ας έρθει μέσα». Και όταν ο Αμάν μπήκε μέσα, ο βασιλιάς είπε σε αυτόν, «Τι πρέπει να γίνει στον άνθρωπο που ο βασιλιάς ευχαριστιέται να τιμήσει?» Και ο Αμάν στοχάστηκε στην καρδιά του, «Σε ποιον άλλον επρόκειτο ο βασιλιάς να ευαριστηθεί να κάνει τιμή παρά σε μένα?» Αποκρίθηκε λοιπόν ο Αμάν στο βασιλιά, «Για τον άνθρωπο που ο βασιλιάς ευαρεστείται να τιμήσει, ας φέρουν τη βασιλική στολή που ντύνεται ο βασιλιάς και το άλογο που υπέβει ο βασιλιάς και να τοποθετηθεί το βασιλικό διάδημα επάνω στο κεφάλι του. Και αυτή η στολή και το άλογο να δοθούν στο χέρι κάποιου από τους μεγαλύτερους άρχοντες του βασιλιά για να στολίσει τον άνθρωπο τον οποίο ευαρεστείται ο βασιλιάς να τιμήσει. Και φέρνοντας τον έφυπον μέσα από τους δρόμους της πόλης, ας χειρίτη μπροστά του, έτσι θα γίνεται στον άνθρωπο που ο βασιλιάς ευαρεστείται να τιμήσει». Και ο βασιλιάς είπε στον Αμάν, «Κάνε γρήγορα, πάρε τη στολή και το άλογο καθώς είπες και κάνε έτσι στον Μαρδοχαίο τον Ιουδαίο που κάθεται στη βασιλική πύλη. Ας μη λείψει τίποτε από όλα όσα είπες». Και ο Αμάν πήρε τη στολή και το άλογο και στόλισε το Μαρδοχαίο και τον έφερε έφυπο μέσα από τους δρόμους της πόλης, κηρύττοντας μπροστά του, «Έτσι θα γίνεται στον άνθρωπο τον οποίο ο βασιλιάς ευαρεστείται να τιμήσει». Και ο Μαρδοχαίος γύρισε στην πύλη του βασιλιά.
και ο Αμάν έσπευσε στο σπίτι

0: του καταλυπημένος και έχοντας σκεπασμένο το κεφάλι του. Και ο Αμάν διηγήθηκε στη γυναίκα του, τη Ζερές, και σε όλους τους φίλους του όλα όσα του συνέβησαν. Και η σοφή του και η γυναίκα του, η Ζερές, είπαν σε αυτόν: «Αν ο Μαραδοχαίος, μπροστά στον οποίο άρχισες να ξεπέφτεις, είναι από το σπέρμα των Ιουδαίων, δεν θα υπερισχύσεις εναντίον του, αλλά εξάπαντος θα πέσεις μπροστά του». Ενώ ακόμα μιλούσαν μαζί του, έφτασαν οι ευνούχοι του βασιλιά και έσπευσαν να φέρουν τον Αμάν στο συμπόσιο που ετοίμασε η Εσθήρ. Εσθήρ, 7ο κεφάλαιο. Ήρθαν λοιπόν ο βασιλιάς και ο Αμάν να συμποσιάσουν μαζί με την Εσθήρ, τη βασίλισσα. Και ο βασιλιάς είπε πάλι στην Εσθήρ τη δεύτερη μέρα στο συμπόσιο του κρασιού: «Ποιο είναι το ζήτημά σου, βασίλισσα Εσθήρ, και θα σου δοθεί. Και ποιο είναι το αίτημά σου, και μέχρι του μισού της βασιλείας αν ζητήσεις, θα γίνει». Τότε η βασίλισσα Εσθήρ αποκρίθηκε και είπε: «Αν βρήκα χάρη μπροστά σου, βασιλιά, και αν είναι αρεστό στο βασιλιά, η ζωή μου ας μου δοθεί στο ζήτημά μου και ο λαός μου στο αίτημά μου. Επειδή πουληθήκαμε εγώ και ο λαός μου σε απώλεια, σε σφαγή και σε όλεθρο. Και αν επρόκειτο να πουληθούμε ως δούλοι και δούλες, θα σιωπούσα, αν και ο εχθρός δεν μπορούσε να αναπληρώσει τη ζημιά του βασιλιά». Τότε ο βασιλιάς Ασουήρης αποκρίθηκε και είπε στη βασίλισσα Εσθήρ: «Ποιος είναι αυτός και πού είναι εκείνος που τόλμησε να κάνει τέτοια πράγματα?» Και η Εσθήρ είπε: «Ο ενάντιος και εχθρός είναι αυτός ο αχρίος Αμάν». Τότε ταράχτηκε ο Αμάν μπροστά στο βασιλιά και στη βασίλισσα. Και αφού σηκώθηκε ο βασιλιάς από το συμπόσιο του κρασιού οργισμένος, πήγε στον κήπο του παλατιού. Και ο Αμάν στάθηκε για να ζητήσει τη ζωή του από τη βασίλισσα Εσθήρ, επειδή είδε ότι κακό ήταν αποφασισμένο εναντίον του από το βασιλιά. Και ο βασιλιάς γύρισε από τον κήπο του παλατιού στον οίκο του συμποσίου του κρασιού. Και ο Αμάν ήταν πεσμένος επάνω στο κρεβάτι, επάνω στο οποίο ήταν η Εσθήρ. Και ο βασιλιάς είπε: «Θέλει ακόμη και τη βασίλισσα να βιάσει μπροστά μου, μέσα στο παλάτι?» Ο λόγος βγήκε από το στόμα του βασιλιά και σκέπασαν το πρόσωπο του Αμάν. Και ο Αρβωνά, ένας από τους ευνούχους μπροστά στο βασιλιά, είπε: «Να, και το ξύλο, 50 πύχες το ύψος που ο Αμάν έκανε για το Μαραδοχαίο, ο οποίος μίλησε για το καλό του βασιλιά, στέκεται στο σπίτι του Αμάν». Και ο βασιλιάς είπε: «Κρεμάστε τον επάνω σε αυτό». Και κρέμασαν τον Αμάν επάνω στο ξύλο που είχε ετοιμάσει για το Μαραδοχαίο. Και σταμάτησε ο θυμός του βασιλιά. Εσθήρ, 8ο κεφάλαιο. Εκείνη την ημέρα ο βασιλιάς Ασουήρης έδωσε στη βασίλισσα Εσθήρ το σπίτι του Αμάν, του εχθρού των Ιουδαίων. Και ο Μαραδοχαίος ήρθε μπροστά στο βασιλιά, επειδή η Εσθήρ φανέρωσε τι της ήταν. Και βγάζοντας ο βασιλιάς το δαχτυλίδι του, που αφαίρεσε από τον Αμάν, το έδωσε στο Μαραδοχαίο. Και η Εσθήρ έκανε το Μαραδοχαίο επιτηρητή στο σπίτι του Αμάν. Και η Εσθήρ μίλησε ξανά μπροστά στο βασιλιά και έπεσε μπροστά στα πόδια του και τον οικέτευσε με δάκρυα να ακυρώσει την κακία του Αμάν, του Αγαγίτη, και τη σκευωρία του που σκευώρησε ενάντια στους Ιουδαίους. Και ο βασιλιάς άπλωσε το χρυσό σκύπτρο προς την Εσθήρ. Τότε, καθώς η Εσθήρ σηκώθηκε, στάθηκε μπροστά στο βασιλιά και είπε: «Αν είναι αρεστό στο βασιλιά και αν βρήκα χάρη μπροστά του και το πράγμα φαίνεται ορθό στο βασιλιά και αρέσκεται σε μένα, ας γραφτεί διάταγμα να ανακληθούν οι επιστολές που σκευωρήθηκαν από τον Αμάν, το γιο του Αμεδαθά, του Αγαγίτη, που έγραψε για να απολεστούν οι Ιουδαίοι που βρίσκονται σε όλες τις επαρχίες του βασιλιά. Επειδή πώς μπορώ να υποφέρω να δω το κακό που θα βρει το λαό μου, ή πώς μπορώ να υποφέρω να δω τον αφανισμό της συγγένειάς μου?» Τότε ο βασιλιάς Ασουήρης είπε στη βασίλισσα Εσθήρ και στο Μαραδοχαίο τον Ιουδαίο: «Δέστε, έδωσα στην Εσθήρ το σπίτι του Αμάν και αυτό τον κρέμασαν επάνω στο ξύλο, επειδή άπλωσε το χέρι του ενάντια στους Ιουδαίους. Εσείς λοιπόν, γράψτε υπέρ των Ιουδαίων όπως σας φαίνεται καλό και στο όνομα του βασιλιά και σφραγίστε το με το βασιλικό δαχτυλίδι. Επειδή η επιστολή που είναι γραμμένη στο όνομα του βασιλιά και σφραγισμένη με το βασιλικό δαχτυλίδι είναι αμετάτρεπτη. Και προσκλήθηκαν οι γραμματείς του βασιλιά εκείνο τον καιρό, τον τρίτο μήνα, αυτός είναι ο μήνας Σιβάν, την 23η μέρα του. Και γράφτηκε σύμφωνα με όλα όσα πρόσταξε ο Μαραδοχαίος στους Ιουδαίους και στους σατράπες και διοικητές και άρχοντες των επαρχιών που ήσαν από την Ινδία μέχρι την Αιθιοπία. 127 επαρχίες. Σε κάθε επαρχία σύμφωνα με τη γραφή της και σε κάθε λαό σύμφωνα με τη γλώσσα του. Και στους Ιουδαίους σύμφωνα με τη γραφή τους και σύμφωνα με τη γλώσσα τους. Και έγραψε στο όνομα του βασιλιά Ασουήρη και το σφράγισε με το βασιλικό δαχτυλίδι και έστειλε τις επιστολές μέσω έφυπων ταχυδρόμων που ύπευαν επάνω σε ταχύποδα και γενναία μολάρια. Ο βασιλιάς επέτρεπε με αυτές στους Ιουδαίους που ήσαν σε κάθε πόλη να συγκεντρωθούν και να σταθούν υπέρ της ζωής τους, να απολέσουν, να φωνεύσουν και να αφανίσουν ολόκληρη τη δύναμη του λαού και της επαρχίας εκείνων που τους καταθλίβουν, παιδιά και γυναίκες, και τα λαφυρά τους να ταρπάξουν. Σε μία μέρα, σε όλες τις επαρχίες του βασιλιά Ασουήρη, τη 13η ημέρα του 12ου μήνα. Και αυτός είναι ο μήνας Αδάρ. Το αντίγραφο της επιστολής που προοριζόταν για διάδοση του διατάγματος σε κάθε επαρχία δημοσιεύθηκε σε όλους τους λαούς για να είναι οι Ιουδαίοι έτοιμοι εκείνη την ημέρα να εκδικηθούν ενάντια στους εχθρούς τους. Και οι ταχυδρόμοι βγήκαν υπεύοντας πάνω στα ταχύποδα μολάρια, σπέβδοντας και κατεπηγόμενοι από την προσταγή του βασιλιά. Και η διαταγή εκδόθηκε στα Σούσα, τη βασιλική πόλη. Και ο Μαραδοχαίος βγήκε μπροστά από το βασιλιά με βασιλική στολή, γαλάζια και άσπρη, και φορώντας ένα μεγάλο χρυσό στεφάνι και ένα επανοφόρι από εκλεκτό λινό και πορφύρα. Και η πόλη Σούσα χαιρόταν και εφρενόταν. Στους Ιουδαίους ήταν φως και αγαλίαση και χαρά και δόξα. Και σε κάθε επαρχία και σε κάθε πόλη όπου ήρθε το διάταγμα του βασιλιά και η διαταγή, έγινε στους Ιουδαίους χαρά και αγαλίαση, ευοχία και ημέρα αγαθή. Και πολλοί από τους λαούς της γης έγιναν Ιουδαίοι, επειδή ο φόβος των Ιουδαίων έπεσε πάνω τους.
1: Τρίτη επιστολή Ιωάννου. Ο πρεσβύτερος προς τον αγαπητό Γάιο, που εγώ τον αγαπώ αληθινά. Αγαπητέ, εύχομαι στο Θεό να υγιένεις και όλα να σου πηγαίνουν καλά, όπως πάει καλά η πνευματική σου ζωή. Γιατί πολύ χάρηκα από τις πληροφορίες περαστικών αδερφών πως μένεις πιστός στην αλήθεια και ζεις σύμφωνα με αυτήν. Καμιά άλλη δεν έχω μεγαλύτερη χαρά παρά να μαθαίνω πως τα παιδιά μου ζουν σύμφωνα με την αλήθεια. Αγαπητέ, ενεργείς πιστά σε ό,τι κάνεις για τους αδερφούς, ακόμη και όταν είναι από ξένες κοινότητες. Οι αδερφοί αυτοί μίλησαν για την αγάπη σου σε σύναξη της κοινότητάς μας. Καλά λοιπόν θα κάνεις να τους βοηθήσεις να συνεχίσουν το ταξίδι τους κατά τρόπο άξιο του θείου έργου που επιτελούν, γιατί περιοδεύουν στην υπηρεσία του ονόματος του Χριστού χωρίς να δέχονται καμιά υποστήριξη από τους ειδωλολάτρες. Πρέπει λοιπόν εμείς οι χριστιανοί να υποστηρίζουμε τέτοιους ανθρώπους. Έτσι συμβάλλουμε στην εξάπλωση της αλήθειας. Έστειλα στην εκκλησία ένα μικρό γράμμα. Ο διοτρεφής όμως, που του αρέσει να περισταίνει τον αρχηγό τους, δεν λογαριάζει αυτά που γράφουμε. Γι' αυτό όταν έρθω, θα επισημάνω όλα τα έργα που διαπράττει συκοφαντώντας μας με λόγια πονηρά. Και δεν αρκείται σε αυτά. Όχι μόνο δεν φιλοξενεί τους περαστικούς ιεραποστόλους αδερφούς, αλλά εμποδίζει και όσους θέλουν να τους φιλοξενήσουν και τους διώχνει από την εκκλησία. Αγαπητέ, μην παίρνεις για πρότυπο το κακό, αλλά το καλό. Όποιος κάνει το καλό είναι παιδί του Θεού. Όποιος κάνει το κακό δεν έχει δει το Θεό. Σχετικά με τον Δημήτριο ακούγονται από όλους καλές πληροφορίες. Και η ίδια η αλήθεια τον επαινεί. Και εμείς επιβεβαιώνουμε αυτή τη μαρτυρία και εσύ ξέρεις πως λέμε την αλήθεια. Πολλά είχα να σου γράψω, δεν θέλω όμως να σου τα κάνω γνωστά με μελάνη και πένα. Ελπίζω γρήγορα να σε δω και τότε θα τα πούμε από κοντά. Η ειρήνη του Θεού να σε συντροφεύει. Οι φίλοι σε χαιρετούν. Χαιρέτησέ μου τους φίλους προσωπικά ένα-ένα.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ποιος είναι πραγματικά παιδί του Θεού? Αυτός που γεννιέται από σπέρμα άφθαρτο, που είναι ο λόγος του Θεού που ζει και μένει στον αιώνα. Αυτός που δέχεται τον Χριστό μέσα στην καρδιά του, σαν σωτήρα του, σαν λυτρωτή του. Αυτός που υποτάσσεται στον Κύριο και ο Θεός μαρτυρεί μες στη ζωή του, δίνοντάς του το πνεύμα της επαγγελίας.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν Βασιλιά μας, Πατέρα Ουράνιε, στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, ως νύμφοι στεκόμαστε μπροστά σου με αγάπη και σεβασμό σε σένα τον νυμφίο της καρδιάς μας και σου δίδουμε αυτή την ώρα, Κύριε, την προσφορά της αγάπης μας.
2: Αμήν.
1: Την προσφορά της ευγνωμοσύνης μας.
2: Αμήν.
1: Την προσφορά, Κύριε, των αγαθών συναισθημάτων μας, γιατί εσύ ο Κύριος ο Θεός είσαι άξιος να λάβεις όλη την προσκύνησή μας και τη λατρεία μας στο πρόσωπο και στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού.
2: Αμήν.
1: Κύριε, είναι μεγάλη τιμή και χαρά που είμαστε σήμερα ξανά εδώ συνηγμένοι Άγιοι σου μαζί με εσένα τον Κύριο των δυνάμεων και ετοιμαζόμαστε, Κύριε, να ακούσουμε για άλλη μια φορά τα λόγια της καρδιάς σου. Κύριε, θέλουμε να χρήσεις και να ευλογήσεις κάθε λέξη, κάθε λόγο, Κύριε, ώστε όλα να εισέρχονται μέσα στην καρδιά μας χρησμένα και ευλογημένα, Κύριε, στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Κρύψε και εμένα πίσω από το σταυρό σου, το χρίσμα σου, η δύναμή σου επάνω μου, Κύριε, ώστε να μπορέσω αυτό βράδυ να κάμω, Κύριε, τη διακονία κατά την χάρη σου και κατά την ευλογία σου, Κύριε, για τη δόξα σου και για την οικοδομή του λαού σου.
2: Αμήν.
1: Αμήν, Κύριε.
2: Αμήν.
1: Ας καθίσουμε, αδελφοί. Παρατηρώντας το Λόγο του Θεού, θα διαπιστώσουμε ότι πολλά φυσικά πράγματα ο Κύριος τα χρησιμοποιεί για να μας περάσει πνευματικές αλήθειες. Το τελευταίο βράδυ της παράδοσης του Κυρίου, ο Κύριος ανέφερε μία σημαντική λέξη στον Ιούδα όταν ήρθε για να τον φιλήσει προδίδοντάς τον. Και όπως είπα πριν λίγο, ο Κύριος χρησιμοποιεί φυσικούς όρους για να μας περάσει πιο κατανοητά τα πνευματικά του μηνύματα. Κάτι που έκανε και στο δικό μου, θυμάστε. Πει ο Νικόδημος να του εκφράσει κάποιες απορίες και για να τους εξηγήσει ο Κύριος τις απορίες αυτές στον Νικόδημο πιο κατανοητά, χρησιμοποίησε φυσικούς όρους για την γέννηση του ανθρώπου, για τον άνεμο και ούτω καθεξής. Και θέλω να διαβάσουμε κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 26:50, γιατί η λέξη που αναφέρεται σε αυτό το εδάφιο είναι πολύ σημαντική και θα είναι η βάση του σημερινού μας κηρύγματος που έχει τίτλο «Οικονόμος της Βασιλείας». Και διαβάζουμε κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 26:50. «Ο δε Ιησούς είπε προς αυτόν, φίλε». Στο αρχαίο κείμενο το φίλε είναι ετέρε, συνέτερε. Φίλε, γιατί ήλθες? Τότε προσελθόντες επέβαλον τα σχήρας επί των Ιησούν και επίασαν αυτόν. Έχει τελειώσει η κοινωνία του Κυρίου με τους μαθητές. Ο Κύριος παίρνει τους 11 προς τον κήπο της Γεθσημανή. Οι 8 μένουν απ' έξω, οι 3 μπαίνουν μαζί του μέσα. Ο Κύριος προσεύχεται. Οι 3 μαθητές, ο Πέτρος, ο Ιωάννης και ο Ιάκωβος, κοιμούνται. Και καθώς ο Κύριος τελείωσε την προσευχή του, βλέπουμε να έρχεται το πλήθος για να τον πιάσει. Το πλήθος που είχε οδηγό τον Ιούδα. Και ο Κύριος τον χαρακτηρίζει ως φίλο. Στο αρχαίο κείμενο ως εταίρο, ως συνεργάτη. Και πράγματι ο Ιούδας κατά την γήινη, την επίγεια διακονία του Κυρίου Ιησού Χριστού ήταν συνεργάτης του, συνεταιρός του. Γιατί μαζί με τον Κύριο εργάστηκε πολλά και θαυμάσια πράγματα. Αν και η καρδιά του δεν ήταν ευθέα μπροστά στην παρουσία του Κυρίου. Γιατί και έκλεβε και είχε μια εθνικιστική τάση. Ποτέ δεν πίστεψε πραγματικά στον Κύριο, ποτέ δεν τον αγάπησε πραγματικά και στο τέλος τον πρόδωσε. Αλλά εμείς επικεντρωνόμαστε στην λέξη που είπε εκείνο το βράδυ ο Κύριος στον Ιούδα, το φίλε, το ετέρε, γιατί και σε μας εκφράζει ακριβώς την ίδια λέξη. Και όπως στην φυσική μας ζωή συνεργαζόμαστε με ανθρώπους στις δουλειές μας ή οπουδήποτε αλλού για να καταφέρουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα, ο Κύριος θέλει να έχουμε μία μεταξύ μας συνεργασία όπως και με εκείνον για να κάνουμε σωστά και να ολοκληρώσουμε το θέλημά Του. Χωρίς συνεργασία δεν μπορεί να έλθει κανένα αποτέλεσμα. Και είναι πολύ σημαντικό να έχουμε ενότητα ώστε αυτή η συνεργασία, αυτός ο υγιής συναγωνισμός να φέρνει τους πνευματικούς αλλά και τους φυσικούς καρπούς που επιθυμεί και ο Κύριος αλλά και εμείς. Α προς Κορινθίους 4 1, 2 εδάφιο. Α προς Κορινθίους 4 1, 2 εδάφιο. Ούτως ας μας θεωρεί πας άνθρωπος ως υπηρέτας του Χριστού και οικονόμους των μυστηρίων του Θεού. Το δε εκεί λοιπόν ζητείτε μεταξύ των οικονόμων να ευρεθεί έκαστος πιστός. Ο Κύριος μας καθιστά οικονόμους της βασιλείας Του. Και αυτό είναι μεγάλη τιμή εμάς, όπως επίσης είναι και μεγάλη ευθύνη. Ο Παύλος εδώ τι λέει? Είμαστε υπηρέτες του Χριστού. Και όποιος υπηρετεί τον Κύριο είναι οικονόμος της βασιλείας Του. Και ο οικονόμος είναι ο διαχειριστής, ο επιβλέπων και ο ενεργών συναλλαγές, τόσο σε οικονομικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο στην περιουσία ενός ανθρώπου ή ενός ιδρύματος. Και εμείς είμαστε καλεσμένοι για να υπηρετήσουμε αυτή την οδό σε πρακτικό και σε πνευματικό επίπεδο, να διαχειριστούμε με άρτιες, άγιες συναλλαγές τα δώρα που μας έδωσε ο Κύριος, ώστε αυτά να καρποφορήσουν στον αγρό που ο Κύριος θέλει να εργαστούμε. Μας κάλεσε ο Κύριος να μας σώσει, αλλά δεν σταματάει εκεί το κάλεσμα του Κυρίου. Η βάση είναι η σωτηρία. Το α και το ω είναι η σωτηρία. Αλλά πάλι ας πούμε μερικά φυσικά παραδείγματα. Γεννιέται ένα παιδί. Μεγαλώνει. Όταν θα μεγαλώσει σε μια ηλικία 6 χρονών, που θα πάει στο σχολείο. Γιατί θα πάει στο σχολείο? Για να μαθητεύσει. Όταν τελειώσει η μαθητεία του, θα πάει να σπουδάσει. Και μετά θα πιάσει σύμφωνα με τις σπουδές του μια δουλειά. Αυτή είναι η σωστή φυσική πορεία ενός φυσιολογικού ανθρώπου. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος να μην πάει σχολείο, και σίγουρα δεν είναι καλό όταν ένας άνθρωπος δεν εργάζεται. Άρα καθώς ο Κύριος μας καλεί, θέλει να μαθητεύσουμε, να σπουδάσουμε και μετά να εργαστούμε τα όσα μαθητεύσαμε και σπουδάσαμε. Γιατί αλλιώς δεν εκπληρώνουμε το θέλημά Του, το οποίο είναι ως μαθητές να είμαστε καρποφόροι. Διαβάστε τις προφητείες σας, τις προσωπικές σας προφητείες. Οι περισσότεροι θα διαβάσουν ότι ο Κύριος έχει κάλεσμα προσωπικό για να κάνει ο καθένας ξεχωριστά, αλλά και συνολικά το σώμα του Κυρίου, ένα έργο για εκείνο. Α Κορινθίους 3:9. Διότι του Θεού είμαστε συνεργοί, συνεργάτες. Σείς είστε του Θεού αγρός, του Θεού οικοδομή. Κύριος μας κάλεσε να εργαστούμε σαν ένα αγρό. Και επειδή έχω δουλέψει αρκετά χρόνια στην αρχαιολογία, τα πρώτα χώματα, τα πατημένα πρώτα χώματα είναι πολύ σκληρά. Κουραστικά. Λασπώνουν εύκολα. Και αυτός ο αγρός έχει δυσκολίες. Αυτή η οικοδομία να χτιστεί έχει προβλήματα. Που όμως εμείς με τη χάρη του Θεού πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε πνευματικά, ώστε καθώς εμείς θα έχουμε κάνει το δικό μας μέρος, να έρχεται εκείνος να κάνει το υπόλοιπο. Το αγρός να καρποφορεί και η οικοδομή να αυξάνεται και να γίνεται όλο και πιο ισχυρή και σταθερή. Ως άνθρωποι δεν είμαστε έτοιμοι να κάνουμε το έργο του Θεού. Γιατί το έργο του Θεού θέλει ο άνθρωπος ο οποίος θα μπει στον αγρό να εργαστεί και να αποδώσει τα όσα ο Κύριος θέλει, πρέπει ο άνθρωπος πρώτα να οριμάσει πνευματικά. Και ένας άνθρωπος δεν οριμάζει πνευματικά εάν δεν εργάζεται. Γιατί μπορεί κάποιος να έχει 30 χρόνια στην εκκλησία και επειδή δεν είχε εμπειρίες να είναι ανώριμος, άσοφος, χωρίς παίδευση, χωρίς εκπαίδευση. Ενώ κάποιος με λιγότερα χρόνια που θα έχει εμπειρίες σε πολλές πτυχές της πνευματικής διακονίας, αυτός όριμα θα έχει αυξηθεί και οριμάσει στον βαθμό που ο Κύριος θέλει, πάβοντας πια να είναι νήπιος. Πολλές φορές ακούμε, αδελφέ, αδυνατό να ευαγγελίσω, δεν ξέρω τι να πω. Άνοιξε το στόμα σου και ο Κύριος θα σε χρήσει. Και μετά θα δεις ότι κάθε ευαγγελισμός θα είναι πιο χρησμένος. Γιατί αφενός μεν θα οριμάζεις σε αυτή τη διακονία, θα εκπαιδεύεσαι και θα μαθαίνεις, αφετέρου δε ο Κύριος όσο βλέπει την καρδιά να οριμάζει και να ανοίγει, θα δίνει περισσότερο χρήσμα. Πρέπει να είμαστε παραγωγικοί και δημιουργικοί, να ζητάμε από τον Κύριο κατάλληλες ευκαιρίες να εργαστούμε για εκείνον, αλλά παράλληλα να έχουμε και τα αισθητήριά μας ανοιχτά, ώστε εμείς να προκαλούμε την κατάλληλη ευκαιρία για να εργαστούμε. Αμήν. Είναι κάποιος ένα πένθος. Τι το πιο ευλογημένο να του πούμε ένα εδάφιο μέσα από το Λόγο του Θεού για να παρηγορηθεί η ψυχή του. Είναι κάποιος ένα πρόβλημα. Τι πιο ευλογημένο να τον στηρίξουμε με βιβλικά εδάφια παρηγορίας και στήριξης. Γι' αυτό και ο Κύριος μας λέει ότι σας παρηγορώ, για να μπορείτε να παρηγορείτε άλλους ανθρώπους όταν θέλουν να ακούσουν λόγια παρηγορίας. Να διαβάσουμε Α προς Κορινθίους 2:1-5. Α προς Κορινθίους 2:1-5. Δεν είμαστε λοιπόν έτοιμοι εξ αρχής, αλλά όσο περνάει ο καιρός και ο άνθρωπος εργάζεται με πιστότητα του Κυρίου, ο Κύριος αυξάνει και οριμάζει αυτόν τον άνθρωπο και τον παίρνει σε ένα επίπεδο ανώτερο πνευματικού χρήσματος. Αυτό ζητάμε, το πνευματικό χρήσμα. Όπου και αν είμαστε, ό,τι και αν κάνουμε, να έχουμε το χρήσμα του Κυρίου. Και διαβάζουμε. Και εγώ, αδελφοί, μιλάει ο Παύλος το όπνευστα, ότε ήλθον προς εσάς, ήλθον ουχή με υπεροχήν λόγου η σοφίας, κηρύττον εις εσάς τη μαρτυρία του Θεού. διότι απεφάσισα να μην εξεύρω μεταξύ σας άλλο τι, ημί Ιησούν Χριστόν και τούτον σταυρωμένον. Και εγώ ήλθω προς εσάς με ασθένεια και με φόβον και με τρόμον πολλήν. Και ο λόγος μου και το κήρυγμά μου δεν εγίνοντο με καταπιστικούς λόγους ανθρωπίνης σοφίας, αλλά με απόδειξη πνεύματος και δυνάμεως. Για να είναι η πίστη σας ουχή δια της σοφίας των ανθρώπων, αλλά δια της δυνάμεως του Θεού. Ο ανώριμος άνθρωπος δεν μπορεί να διαχειριστεί το χρίσμα του Θεού. Και σίγουρα ο Θεός δεν θα δώσει το χρίσμα του σε αυτόν τον άνθρωπο, γιατί θα βλέπει ότι δεν θα μπορεί να το διαχειριστεί. Και πρέπει, αδελφοί, να μάθουμε και να παίρνουμε το χρίσμα του Θεού, να μας το δίνει ο Κύριος, αλλά και να ξέρουμε το πώς να το διαχειριζόμαστε όπως ο Παύλος. Να φανερώνουμε λοιπόν τον ουρανό στην γη. Αυτό είναι το χρίσμα. Να είμαστε λοιπόν ο αγωγός της φανέρωσης του Θεού, καθώς ο Κύριος θα μας χρησιμοποιεί για να φανερώνει τη δόξα Του. Και ο οικονόμος, καθώς συναλλάσσεται, καθώς εργάζεται και επιβλέπει σε οικονομικό, όπως είπαμε, πρακτικό επίπεδο, τα του ανθρώπου αλλά και τα του ιδρύματος, ενός ιδρύματος τέλος πάντων, αν το πνευματικοποιήσουμε αυτό, καθώς είμαστε οικονόμοι και διαχειριστές της Βασιλείας του Θεού και καθημερινά συναλλασσόμαστε με ανθρώπους τα πνευματικά, πρέπει, αδελφοί, να είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε τον άνθρωπο, να τον πάμε στην παρουσία του Κυρίου και μετά να φανερώσουμε μέσα από το αγκείο μας τη δόξα του σε αυτόν τον άνθρωπο. Αυτή είναι η τέλεια συναλλαγή ενός διαχειριστή, ο οποίος εργάζεται υπεύθυνα και πιστά το έργο εκείνου που τον έχει αποστείλει. Και παίρνοντας το παράδειγμα του Παύλου, βλέπουμε ότι αυτός ο Φαρισαίος, ο οποίος ήταν πλούσιος σε ρητορία και γνώσεις, στην πραγματικότητα, εάν δεν αναγεννιόταν και αν δεν μάθαινε σωστά το Λόγο του Θεού, ήταν ένα τίποτα. Γιατί ο διαχειριστής δεν εργάζεται με το γράμμα του νόμου, αλλά εργάζεται με το πνεύμα του νόμου, γιατί ο Κύριος ευλογεί το πνεύμα του νόμου και φανερώνει το χρίσμα του, όταν ο άνθρωπος δεν εργάζεται θρησκόληπτα το έργο του, αλλά πνευματικά, καθώς έχει μάθει το πώς δουλεύεται και ανοίγει η σφαίρα που ονομάζεται το πνεύμα του νόμου. Η αγάπη, η επιοίκεια, η χάρη, ο σεβασμός. Αμήν. Και θα ήθελα να διαβάσουμε προς Γαλάτες 1:13-18. Προς Γαλάτες 1:13-18. Γιατί ο Παύλος πολλές φορές μέσα στις επιστολές που έγραψε θεόπνευστα μας ομολογεί τη ζωή του. Το ποιος ήταν, το τι έκανε, τις αλλαγές που του έδωσε ο Κύριος στη ζωή του, και όλα αυτά τα γράφει για να δούμε την σταδιακή και σταθερή αλλαγή που πρέπει να έχει μια ανθρώπινη καρδιά, εάν θέλει να γίνει αυτή η καρδιά σωστή μπροστά στον Κύριο, και ο άνθρωπος που φέρει αυτήν την καρδιά να γίνει ένας σωστός υπηρέτης και διαχειριστής του θελήματος του Θεού. Αυτό που διαχειριζόμαστε είναι το θέλημα του Θεού, η αγάπη του Κυρίου, και για να τα διαχειριστούμε αυτά θέλουμε ιδιαίτερη χάρη, γιατί το σοφό από το άσοφο απέχουν ελάχιστους πόντους. Και πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί με μια σοφία ουράνια και όχι γήινη, για να μπορούμε να διεκπεραιώνουμε το θέλημα του Θεού και ο Κύριος να κερδίζει και να δοξάζεται. Και διαβάζουμε προς Γαλάτες επιστολή 1:13-18. Διότι ακούσατε την ποτέ διαγωγή μου εν το Ιουδαϊσμό, ότι καθ' υπερβολήν εδίωκαν την εκκλησία του Θεού και κακοποιούν αυτήν. Κοιτάξτε το παρελθόν του Παύλου, του Σαύλου, κακοποιούσε την Εκκλησία. Στο όνομα του Θεού το έκανε. Σύμφωνα με τις φαρισαϊκές προδιαγραφές και τα φαρισαϊκά πρότυπα, τους νόμους. Και προέκοπτον εις τον Ιουδαϊσμό υπέρ πολλούς, συνηλικιώτας εν το γέννη μου, περισσότερον ζηλωτής υπάρχων των πατρικών μου παραδόσεων. Όταν δε ειδόκησεν ο Θεός, ο προσδιορίσας με κοιλίας μητρός μου και καλέσας για της χάρους αυτού, να αποκαλύψει τον Υιόν αυτού εν ημί για να κηρύττω αυτόν μεταξύ των εθνών, ευθύς δεν συνεβουλεύθην σάρκα και αίμα, ουδέ ανέβηνε σε Ιεροσόλυμα προ στους προαιμού Αποστόλους, αλλά απήλθον εις Αραβία και πάλιν επέστρεψα εις Δαμασκόν. Έπειτα μετά έτη τρία ανέβηνε σε Ιεροσόλυμα για να γνωρίσω προσωπικώς τον Πέτρο και έμεινα παρά αυτό ημέρας 15. Βγαίνει από το φαρισαϊκό του περιεχόμενο ο Παύλος και αρχίζει η μαθητεία του. Και ο Κύριος πού τον πάει για να τον μαθητεύσει? Στην έρημο της Αραβίας για 3 χρόνια. Έπρεπε να μαθητεύσει, όπως και εμείς πρέπει να μαθητεύσουμε, να σπουδάσουμε. Και τι θα μάθαινε ο Παύλος ως βάση? Το διαβάσαμε, αδελφοί, να αποκαλύψει τον Υιό του μέσα μου. Αυτή είναι η βάση της μαθητείας μας. Να αποκαλυφθεί πραγματικά ο Υιός του Θεού μέσα μας. Και όταν λέμε να αποκαλυφθεί, εννοούμε να μορφωθεί μέσα μας, όπως λέει λίγο παρακάτω ο Παύλος, καθώς ήταν, λέει, σε οδύνες μέχρι να μορφωθεί ο Κύριος Ιησούς Χριστός μέσα στην εκκλησία που υπήρχε στην Γαλατεία. Να μορφωθεί μέσα μας ο Χριστός, να μάθουμε την καρδιά Του, το χαρακτήρα Του, ώστε να είμαστε όριμοι εκπροσωπώντας και πρεσβεύοντας Εκείνον σε κάθε τι το οποίο κάνουμε στα δρόμενα αυτής της ζωής. Μαθήτευσε λοιπόν ο Παύλος 3 έτη και μετά γύρισε πίσω στην Δαμασκό και αμέσως μετά που πήγε στα Ιεροσόλυμα για να συναντήσει, λέει, τον Πέτρο και να τον γνωρίσει προσωπικά, ώστε αφού μιλούσε προσωπικά με τον Πέτρο να μαρτυρούσε ο Κύριος μέσα από τον Πέτρο ότι όλη αυτή η μαθητεία ήταν από τον Θεό και ήταν ναι και αμήν. Βλέπουμε την προσεκτικότητα των Αγίων του Θεού, την ταπεινοφροσύνη, την επιμέλεια, την ευθύνη. Το έργο του Θεού έχει ευθύνη, αδελφοί, και πρέπει να είμαστε στην τάξη και στα όρια που ο Κύριος έχει θέσει για εμάς. Πήγε πρώτα στη Δαμασκό να κηρύξει. Κήρυξε. Και όταν τον κυνήγησαν, πήγε στα Ιεροσόλυμα με σκοπό να μιλήσει στους πρώτους της Εκκλησίας για το κάλεσμά του, κάνοντας μάλιστα και εκεί έργο. Και περίμενε. Μαθήτευε. Μαθήτευε όλο και πιο βαθιά τα του Πνεύματος. Όχι σύμφωνα με το ξερό γράμμα, το φαρισαϊκό γράμμα, αλλά σύμφωνα με το Πνεύμα, με τη χάρη. Γιατί έπρεπε η καρδιά του να αλλάξει. Και από ένας ξερός νομοδιδάσκαλος φαρισαίος να γίνει ένας εργάτης γεμάτος με την καρδιά και την χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού. Και εκεί και εμείς δυσκολευόμαστε, γιατί ερχόμαστε από ένα θρησκευτικό περιβάλλον όπου όλα ήταν σύμφωνα με το γράμμα του νόμου, και καθώς οι άνθρωποι εκεί που ήμασταν και εμείς προσπαθούσαν και προσπαθούν με τα έργα να σώσουν την ψυχή τους. και βγήκαμε από αυτό περιεχόμενο και είμαστε πια στην οδό της αναγέννησης, της χάριτος, και πρέπει η καρδιά μας να οριμάσει και να αλλάξει, ώστε το κάλεσμα του Κυρίου να έχει καρπό και αποτέλεσμα, καθώς ο Κύριος θα μας χρησιμοποιήσει για τη δόξα Του. Και η ερώτηση είναι, είμαστε έτοιμοι να χρησιμοποιηθούμε τον Κύριο? Το θέλουμε καταρχήν? Αμήν. Είμαστε έτοιμοι? Πιστεύω ότι είμαστε σε καλό επίπεδο, αλλά χρειαζόμαστε ακόμη δουλειά, ώστε καθώς θα έχουμε φανεί πιστοί στα μικρά, ο Κύριος να μας δώσει περισσότερα, μεγαλύτερα, πιο χρησμένα να επιτελέσουμε για Εκείνον. Γιατί όσο βλέπει ότι αυξάνουμε τα τάλαντά μας, τόσο θα μας δίνει και περισσότερα. Δεν θέλει τα τάλαντα να τα θάβουμε, αλλά θέλει να τα συναλλαζόμαστε μεταξύ μας, να τα συναλλάσσουμε με τους ανθρώπους του κόσμου, και όλα αυτά προσδόξαν Εκείνου. Αμήν, προσδόξαν Εκείνου. Μαθήτευε λοιπόν ο Παύλος, ήταν επιμελής, υπεύθυνος, και διαβάζουμε στις Πράξεις 13:1-3. Πράξεις των Αποστόλων 13:1-3, εδάφιο. Ήσαν δε εν Αντιοχία εν τη υπαρχούσια εκκλησία προφήτε τινές και διδάσκαλοι, ο Βαρνάβας και Σιμεών ο καλούμενος Νίγερ, και Λούκιος ο Κυριναίος, και Μαναήν ο συναστραφής μετά του Ηρώδου, του Τετράρχου, και ο Σαύλος. Και ενώ υπηρέτουν εις τον Κύριον και νίστευον, είπε το Πνεύμα το Άγιον, χωρίσατε σε με το Βαρνάβαν και το Σαύλον για το έργο εις το οποίον προσεκάλεσα αυτούς. Τότε, αφού ενίστευσαν και προσευχήθηκαν και επέθεσαν τα σύρες επ' αυτούς, απέστειλον. Όταν ήρθε η ώρα ο Παύλος να εκπληρώσει το κάλεσμά του, ήταν πλήρης μαθητείας. Είχε μαθητεύσει, είχε ετοιμάσει την καρδιά του, ο Κύριος τον είχε ετοιμάσει και τον καλεί, τον ξεχωρίζει για να τον αποστείλει να κάνει το έργο για το οποίο τον κάλεσε, να γίνει ο Απόστολος των Εθνών. Και όλο αυτό έπρεπε πρώτα να λειτουργήσει μέσα στην σφαίρα της καρδιάς του Παύλου. Γιατί η καρδιά του θα έπρεπε να είναι έτοιμη για τα όσα θα αντιμετώπιζε. Για το έργο του Θεού έχει ευλογίες, αλλά έχει και δυσκολίες και προβλήματα. Και ο άνθρωπος του Θεού πρέπει να μάθει να αντιμετωπίζει τα προβλήματα με τον καλύτερο πνευματικό τρόπο. Γιατί πολλές φορές ο εχθρός, την ώρα που εργαζόμαστε το έργο του Θεού, σηκώνει μικρά ή μεγάλα προβλήματα, τα οποία λέγονται προβλήματα φθοράς. Θέλει να φθείρει τον άνθρωπο, να τον κουράσει, να τον αποκάμπει, να τον αποπροσανατολίσει, ώστε να τον σταματήσει από το έργο. Και αυτό το έχουμε παρατηρήσει όλοι μας, πιστεύω. Την ώρα που πάμε να κάνουμε το έξτρα βήμα, το παραπάνω βήμα στα πράγματα του Θεού, αρχίζουν πράγματα να φανερώνονται, να γίνονται μέσα στη ζωή μας, τα οποία, όπως είπα, τα ονομάζω προβλήματα φθοράς, τα οποία φαίνουν μια φθοροποιό κατάσταση στη ζωή μας, με σκοπό να μας καθυστερήσουν και να μας αφήσουν ανενεργούς στο έργο του Θεού. Επικεντρωνόμαστε σε αυτά τα προβλήματα, χάνουμε τον προσανατολισμό μας, η όραση κλείνει, και αντί να περπατάμε μπροστά, οπισθοχωρούμε, καθυστερούμε και δεν επέρχεται ο καρπός που θέλει να επέλθει ο Κύριος στην πνευματική μας ζωή. Γι' αυτό και βλέπουμε μέσα στη Γραφή πολλές φορές, ιδιαίτερα ο Παύλος στις επιστολές, να και τα κατακεραυνώνει αδελφούς στις εκκλησίες, λέγοντας ότι στον καιρό θα έπρεπε να ήσασταν δάσκαλοι, αλλά είστε νήπια. Και εκεί υπήρχε βέβαια η σαρκική συμπεριφορά των ανθρώπων, γιατί ποτέ δεν μαθήτευσαν σωστά τα πράγματα του Θεού, ώστε τον κατάλληλο καιρό να σηκωθούν και να γίνουν διαχειριστές της βασιλείας του. Διαχειριστές της βασιλείας του.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Β προς Κορινθίους 3 κεφάλαιο 18 εδάφιο. Εμείς δε πάντες βλέποντες ως εν κατόπτρο την δόξα του Κυρίου με ανά και καλυμμένο πρόσωπο, ακούστε τι λέει, μεταμορφούμεθα εις την αυτήν εικόνα από δόξης εις δόξαν, καθώς από του Πνεύματος του Κυρίου. Οι καθρέφτες την τότε εποχή δεν ήταν από οι άλλοι.

Γινόμαστε εις την αυτήν εικόνα από δόξης εις δόξαν. Και η μεταμόρφωση είναι η εσωτερική ή η εξωτερική αλλαγή, η αλλαγή της φύσης, του χαρακτήρα, των ιδιωτήτων ενός ανθρώπου. Και ο Κύριος θέλει να μας αλλάξει και κάθε μέρα να μεταμορφωνόμαστε και να γινόμαστε όλο και περισσότερο όμοιοι με την εικόνα και την ομοίωσή Του. Και για να γίνει κάτι τέτοιο πρέπει να είμαστε στη μαθητεία. Που όμως η μαθητεία τον πρέποντα καιρό γίνεται σε πρακτικό επίπεδο, γιατί όταν κάποιος πάει να μάθει μια τέχνη, πώς θα την μάθει σε πλήρη βαθμό, καθώς ήρθε η ώρα θα γίνει πράξη. Άρα, καθώς μαθητεύουμε, αυτό το οποίο ακούμε και μαθαίνουμε, πρέπει πρακτικά να το ζούμε στη ζωή μας. Είτε στον χαρακτήρα μας, είτε καθώς εργαζόμαστε το έργο του Θεού, αδελφοί. Αν δεν είμαστε σε αυτή την ενεργητικότητα και λειτουργία, δεν θα μπορέσουμε ποτέ να μάθουμε εμπειρικά το θέλημα και την καρδιά του Θεού και δεν θα μπορέσουμε ποτέ να μεταμορφωθούμε στην εικόνα και τη δόξα Του. Αλλά θα είμαστε στάσιμοι και όπως έχουμε πολλές φορές, η στατσιμότητα είναι πολύ επικίνδυνη, γιατί αργά ή γρήγορα ο άνθρωπος χάνει τους στόχους, τον σκοπό, την όραση, σβήνει πίστη και ο άνθρωπος έχει αποστατικό πνεύμα. Όποιος δεν παράγει κινδυνεύει να αποστατήσει. Είτε εσωτερικά είτε εξωτερικά, είτε δηλαδή να είναι μέσα στην εκκλησία αλλά να είναι ως υπαρών, να είναι αλλά να μην είναι, είτε να απομακρυνθεί από την εκκλησία γιατί δεν θα έχει πια την διάθεση να είναι μέλος του σώματος του Κυρίου. Ένα σημαντικό λοιπόν γεγονός για την ανθρώπινη πνευματική μεταμόρφωση είναι η μαθητεία. Ο μαθητής σπουδάζει και αυτό που μαθαίνει και σπουδάζει το ζει. Το ζει. Είναι σημαντικό. Και αν θέλαμε να αναλύσουμε λίγο περισσότερο την λέξη μαθητής, θα λέγαμε είναι ο δασκόμενος. Ένα πρόσωπο που φυτά σε σχολείο. Ο μαθητευόμενος. Κάποιος που μαθαίνει τέχνη ή επάγγελμα ακολουθώντας τις θεωρίες, το σύστημα ενός αρχηγού ή ενός δασκάλου. Στην Παλαιά Διαθήκη η λέξη μαθητής αναφέρεται μόνο μία φορά. Ενώ στην Καινή Διαθήκη πιο πολλές. Αλλά στο εβραϊκό κείμενο η λέξη συναντάται και σε διάφορα άλλα εδάφια. Θα πούμε ένα δύο. Ιερεμίας 13:21. Ιερεμίας 13:21. Θα το διαβάσουμε στην καθαρεύωσα του Βάμβα, αλλά παράλληλα θα πούμε το πώς το περνάει και το εβραϊκό κείμενο. Και διαβάζουμε Ιερεμίας 13:21. Τι θέλει υπή όταν σε επισκεφτεί, διότι εσύ εδίδαξας αυτούς να άρχωσιν επί σου ως ηγεμόνες. Δεν θέλουσι σε συλλάβει πόνη ως γυναίκα τίκτουσαν. Εκεί που λέει ως ηγεμόνες, το εβραϊκό κείμενο μας περνά την έννοια ότι μαθήτευσε για να γίνει ηγεμόνας. Να διαβάσουμε Ιερεμίας 20:11. Ιερεμίας 20:11. Αλλά ο Κύριος είναι μετεμού ως ισχυρός πολεμιστής. Δια τούτο ιδιώκτε μου θέλουσι προσκόψει και δεν θέλουσι υπερισχύσει, θέλουσι κατεσχυνθεί σφόδρα, διότι δεν ενόησαν, αιώνιος εσχήνει αυτόν, δεν θέλει λησμονηθεί. Εκεί που λέει ως ισχυρός πολεμιστής, στον Βάμβα, στο εβραϊκό κείμενο, μας περνάει την έννοια ότι για να γίνει ισχυρός πολεμιστής πρώτα ήταν μαθητής, μαθήτευσε για να γίνει ισχυρός πολεμιστής. Να πούμε και ακόμη ένα, Ιερεμίας 46:9.
Ιερεμίας 40.

0: 46:9 ανεβαίνετε ύπη και μένεστε άμαξε. Και ας εξέλθωσιν οι ισχυροί, οι Αιθίωπες και οι Λίβιες, οι κρατούντες στην ασπίδα και οι Λίδοι, οι κρατούντες και εκτείνοντες τόξο. Εκεί που λέει ισχυροί στον Βάμβα, στο εβραϊκό κείμενο, η έννοια είναι ότι για να γίνουν ισχυροί πρώτα μαθήτευσαν. Άρα η μαθητεία φέρνει ηγεμονία, ένα πνεύμα πολεμιστή, ένα πνεύμα ισχυρό μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Αμήν. Θέλουμε να είμαστε αδελφοί πνευματικά ηγεμόνες, πολεμιστές και ισχυροί. Η μαθητεία που γίνεται πνεύμα και ζωή θα φέρει αυτά τα αποτελέσματα. Η μαθητεία είναι μια δύναμη. Γιατί παρέχει την ικανότητα σε έναν άνθρωπο να αποκτήσει δυνάμεις, να ενισχυθεί και να αυξηθεί. Και η μαθητεία ενεργείται από έναν πιστό με δύο τρόπους. Έναν παθητικό και έναν ενεργητικό. Η μαθητεία έχει δύο συμπεριφορές. Μία που εργάζεται μέσα μας και μία που εργάζεται καθώς εξέρχεται από μέσα μας. Μία παθητική και μία ενεργητική λοιπόν συμπεριφορά ως αποτέλεσμα αυτής της μαθητείας. Και διαβάζουμε προς Εφεσίους 4:11-13. Προς Εφεσίους 4:11-13. Και αυτός έδωκεν άλλους μεν αποστόλους, άλλους δε προφήτας, άλλους δε ευαγγελιστάς, άλλους δε ποιμένας και δασκάλους. Προς την τελειοποίηση των Αγίων. Στο αρχαίο κείμενο λέει προς τον καταρτισμό, που σημαίνει συγκρότηση, οργάνωση, εκπαίδευση, παροχή, απόκτηση απαραίτητων πνευματικών εφοδίων και με βρία έννοια εκπαίδευση με διδαχές που έχουν σκοπό την επίδραση με συγκεκριμένο σκοπό στην σκέψη, στον χαρακτήρα, στην συμπεριφορά ενός ανθρώπου. Στο έργο λοιπόν της διακονίας για την οικονομία του σώματος του Χριστού, εωσού καταντήσομαι πάντες εις την ενότητα της πίστεως και της επιγνώσεως του Υιού του Θεού, εις άνδρα τέλειον, εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Βλέπουμε αδελφοί ότι η σειρά είναι η τελειοποίηση των Αγίων για το έργο της διακονίας για την οικοδομή του σώματος του Χριστού. Πρώτα μαθαίνουμε, εργαζόμαστε και η οικοδομή μεγαλώνει και αυξάνεται. Η μαθητεία φέρνει πρακτικό επίπεδο στη ζωή μας, καθότι όλο αυτό το οποίο διδασκόμαστε και σπουδάζουμε το διδάσκουμε με τη ζωή μας και τα λόγια μας στους ανθρώπους εκεί έξω. Και βλέπουμε ότι η παθητική μαθητεία είναι ότι διδασκόμαστε και η ενεργητική είναι ότι όσα μάθαμε τα ζούμε και τα φανερώνουμε με τη ζωή μας. Η ζωή μας φανερώνει αν έχουμε μάθει τον Υιό του Θεού. Αν έχουμε μέσα μας αφήσει εκείνο να μορφωθεί, να μας αλλάξει, να μας τελειοποιήσει. Η ζωή μας, το στόμα μας, οι σκέψεις μας, όλα μαρτυρούν αν όντως έχουμε μεταμορφωθεί στην εικόνα εκείνου. Αμήν. Και σίγουρα αδελφοί, ο λόγος του Θεού είναι προσαρμοσμένος έτσι ώστε να φέρει εσωτερική αύξηση με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί παραγωγικότητα και ζωή, καθώς εμείς θα είμαστε επιμελείς τόσο στα βιωτικά όσο και στα πνευματικά καθημερινά, είτε μικρά είτε μεγάλα, είτε σημαντικά είτε ασήμαντα. Όταν είμαστε επιμελείς στη μαθητεία, τότε μπορούμε να γίνουμε άξιοι και ικανοί οικονόμοι διαχειριστές της Βασιλείας του Θεού. Και όσο ο Κύριος βλέπει την καρδιά μας ότι προσαρμόζεται στη δικιά του την καρδιά, τόσο θα μας ανοίγει θύρες πνευματικού χρήσματος και ευλογίας. Δεν μπορεί ο Κύριος να δώσει ευθύνη σε έναν ήπιο αδελφή. Γιατί δεν θα μπορεί τον ήπιο αυτό να σηκώσει το βάρος και την ευθύνη αυτού που θα του δώσει ο Κύριος. Και βλέπουμε ότι ο Δαβίδ μαθήτευσε, έβοσκε τα ζώα του πατέρα του. Ο Μωυσής μαθήτευσε 40 χρόνια στην έρημο. Ο ίδιος ο Κύριος έως 30 χρονών μαθήτευε, αδελφοί, σπούδαζε, ώστε μετά 3,5 χρόνια όλη αυτή η μαθητεία να γίνει πνεύμα και ζωή, να εξέλθει σε πρακτικό επίπεδο. Άρα μαθητεύουμε τόσο θεωρητικά όσο και πρακτικά, καθώς αυτό το οποίο ακούμε, το γράμμα, ο φθόγκος, αυτό που διαβάζουμε, μένει μέσα μας, αλλάζει την καρδιά μας και πάνω σε αυτό κινείται όλη μας η ζωή. Και ο Κύριος μας κάλεσε για τη βασιλεία Του. Μας έδωσε τάλαντα, δώρα, τα οποία θέλει να αυξάνουμε καθημερινά. Και διαβάζουμε Εφεσίους 2.10. Εφεσίους 2.10. Διότι αυτού ποίημα είμεθα, χτιστέντες εν Χριστώ Ιησού προς έργα καλά. Προσέξτε, χτιστήκαμε μέσα στον Χριστό για να κάνουμε έργα καλά, τα οποία προετοίμασε ο Θεός για να περιπατήσουμε εν αυτής. Να αυξήσουμε λοιπόν το χρίσμα του Κυρίου, τη μαθητεία, την εικόνα μας και την ομοίωσή μας, τη δόξα που μας έχει δώσει ο Κύριος και την εξουσία, να τα αυξήσουμε όλα και να τον υπηρετήσουμε διαχειριζόμενοι το θέλημά Του, ώστε το θέλημά Του, όπως έχει γίνει στον ουρανό, έτσι να γίνει και στην γη. Και ο Κύριος θέλει συνεργάτες, ανθρώπους υπεύθυνους, ώστε να τους δώσει ρόλο και διακονία στο έργο, το οποίο είναι να αυξηθεί το σώμα Του, να οικοδομηθεί η εκκλησία Του. Και αν θέλουμε να το ειδικεύσουμε μιλώντας για την Κάρπαθο, να αυξηθούμε ως εκκλησία, αδελφοί, και να σωθεί όσο περισσότερος κόσμος, όσο περισσότεροι άνθρωποι γίνονται στο νησί που μας έθεσε ο Κύριος και υπηρετάμε εκείνον στο νησί της Καρπάθου. Αμήν. Αν θέλουμε το γενικεύσουμε, αυτό είναι το μέλημα κάθε εκκλησίας και κάθε αδελφού και κάθε αδελφής εν Χριστώ Ιησού. Αμήν. Ας σηκωθούμε παρακαλώ.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Εάν είσαι ακόμα στη βασιλεία του σκότους και δεν είσαι σίγουρος ότι έχεις μεταφερθεί στη βασιλεία του Κυρίου Ιησού Χριστού, κάντο τώρα, μην αφήνεις ούτε μια μέρα να περάσει, ούτε μια ώρα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Είσαι γεμάτος, νιώθεις πλούσιος, οδηγήσει από το χέρι του Θεού, εκείνος σε κρατάει. Και αυτό σου δίνει χαρά.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Το δεύτερον βιβλίο των χρονικών ή παραλυπωμένων. Κεφάλαιον λάμδα έψιλον. Ο Ιωσίας έκαμεν έτη Πάσχα προς τον Κύριον εν Ιερουσαλήμ και θυσίασαν το Πάσχα την 14η του πρώτου μηνός. Και έστησε τους ιερείς εις τας φυλακάς αυτών και ενίσχυσεν αυτούς εις την υπηρεσία του οίκου του Κυρίου. Και είπε προς τους Λεβίτας, τους διδάσκοντας πάντα τον Ισραήλ, τους καθιερωμένους εις τον Κύριον. Θέσατε την κυβωτόν την Αγίαν εν το οίκο, τον οποίον οκοδόμησε Σολομών ο υιός Δαβίδ του βασιλέως του Ισραήλ. Δεν θέλετε βαστάζει πλέον αυτήν επόμον. Δουλεύετε τώρα Κύριον τον Θεό σας και τον λαόν αυτού τον Ισραήλ και ετοιμάστητε κατά τους οίκους των πατριών σας, κατά τας διαιρέσεις σας, κατά το γεγραμμένον Δαβίδ του βασιλέως του Ισραήλ και κατά το γεγραμμένον Σολομώντος του υιού αυτού. Και στείτε εν το αγιαστηρίο κατά τας διαιρέσεις των οίκων των πατριών υπέρ των αδελφών σας, των υιών του λαού και κατά την διαίρεση των οίκων των πατριών των Λεβιτών. Και θυσιάσατε το Πάσχα και αγιάστητε και ετοιμάσατε αυτό εις τους αδελφούς σας δια ανακάμωση κατά των λόγων του Κυρίου των δοθέντα διαχειρός του Μωυσέως. Και προσέφερεν ο Ιωσίας εις των λαών πρόβατα, αρνία και ερήφια εγών τα πάντα δια θυσίας του Πάσχα, δια πάντα στους παρευρεθέντας 300.000 των αριθμών και 3.000 βόας. Ταύτα ήσαν εκ των υπαρχόντων του βασιλέως. Και οι άρχοντες αυτού προσέφεραν αυτό προαιρέτως εις τον λαόν, εις τους ιερείς και εις τους Λεβίτας. Ο Χελκίας και ο Ζαχαρίας και ο Ιεχιήλ, οι άρχοντες του οίκου του Θεού, έδωκαν εις τους ιερείς, δια τας θυσίας του Πάσχα, δισχύλια και 600 αρνία και ρήφια και 300 βόας. Και ο Χωνανίας και Σεμαΐας και Ναθανιήλ, οι αδελφοί αυτού, και Ασαβίας και Ιεήλ και Ιωζαβάδ, άρχοντες των Λεβιτών, προσέφεραν εις τους Λεβίτας, δια θυσίας του Πάσχα, 500 αρνία και ρήφια και 500 βόας. Και ετοιμάστη η υπηρεσία και οι ιερείς εστάθησαν εν το τόπο αυτών και οι Λεβίτες εις τας διαιρέσεις αυτών κατά την προσταγή του βασιλέως. Και θυσίασαν το Πάσχα και ράντισαν οι ιερείς το αίμα εκ της χειρός αυτών και οι Λεβίτες εξέδιραν τα θύματα. Και δίρεσαν τα ολοκαυτώματα δια να δώσω συν αυτά κατά τας διαιρέσεις των οίκων των πατριών του λαού δια να προσφέρω συν εις τον Κύριον κατά το γεγραμμένον εν το βιβλίο του Μωυσέως. Και ως αυτός περί των βοών. Και έψησαν το Πάσχα εν πυρή κατά το διατεταγμένον. Τα δε άγια έψησαν εις χύτρας και εις λέβητας και εις κακάβια και διεμήρασαν τα χέως μεταξύ παντός του λαού. Και έπειτα ετοίμασαν εις αυτούς και εις τους ιερείς. Διότι οι ιερείς, οι Ιεαρών, κατεγίνοντο εις το να προσφέρωση τα ολοκαυτώματα και τα στέατα μέχρι νυκτός. Δια τούτο οι Λεβίτε ετοίμασαν εις αυτούς και εις τους ιερείς τους ιούς Ααρών. Και οι ψαλτοδοί, οι ιοί του Ασάφ, ήσαν εν το τόπο αυτών κατά την διαταγήν του Δαβίδ και του Ασάφ και του Εμάν και του Ιεδουθούν, του βλέποντος του βασιλέως και η πυλωρή εφύλατον εν εκάστη πύλη. Δεν ήτο χρία να απομακρυνθώσει από τις υπηρεσίας αυτών, διότι οι αδελφοί αυτών οι Λεβίτε ετοίμασαν δι' αυτούς. Και ετοιμάστη πάσα η υπηρεσία του Κυρίου την αυτήν ημέραν, δια να κάμωση το Πάσχα και να προσφέρω συν ολοκαυτώματα επί το θυσιαστήριον του Κυρίου κατά την προσταγήν του βασιλέως Ιωσία. Και οι Ισραήλ, οι παρευρεθέντες, έκαμον το Πάσχα εν το καιρό εκείνο και την εορτήν των αζήμων 7 ημέρας. Και δεν έγινε Πάσχα ως εκείνο εν το Ισραήλ από τον ημερών Σαμουήλ του προφήτου. Ουδέ έκαμον πάντες οι βασιλείς του Ισραήλ ως το Πάσχα το οποίον έκαμεν ο Ιωσίας. Και οι ιερείς και οι Λεβίτε και πας ο Ιούδας και ο Ισραήλ, οι παρευρεθέντες και οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ. Εν το 18ο έτη της βασιλείας του Ιωσία έγινε το Πάσχα τούτο. Μετά δε ταύτα πάντα, αφού ο Ιωσίας ετοίμασε τον οίκον, ανέβη Νεχαώ ο βασιλεύς της Αιγύπτου, δια να πολεμήσει εν Χαρκεμής επί τον Εφράτη. Και εξήλθεν ο Ιωσίας εναντίον αυτού. Απέστειλε δε μηνυτάς προς αυτόν λέγον, «Τι είναι μεταξύ εμού και σου, βασιλεύ του Ιούδα? Δεν έρχομαι σήμερον εναντίον σου, αλλά εναντίον του οίκου με τον οποίον έχω πόλεμο. Και ο Θεός προσέταξεν εις εμένα σπεύσω. Άπεχε από του Θεού, ώστις είναι μετέ μου, δια να μη σε εξολοθρεύσει». Πλην ο Ιωσίας δεν απέστρεψε το πρόσωπον αυτού από αυτού, αλλά μετεσχηματίστη δια να πολεμήσει εναντίον αυτού και δεν εισήκουσε εις τους λόγους του Νεχαώ, τους εξτόματος του Θεού, και ήλθε να πολεμήσει εν Κυλάδη με Γιδό. Και τόξευσαν οι τοξότε επί τον βασιλέα Ιωσία. Και είπε ο βασιλεύς προς τους δούλους αυτού, «Εκβάλετε με έξω, διότι επληγώθην βαρέως». Και εξέβαλον αυτόν οι δούλοι αυτού εκ της αμάξης και επεβίβασαν αυτόν εις την δευτέραν αυτού άμαξα. Και έφεραν αυτόν εις Ιερουσαλήμ και απέθανε. Και ετάφη εν της τάφης των πατέρων αυτού. Και πάσο ο Ιούδας και Ιερουσαλήμ επέθησαν επί τον Ιωσίαν. Και εθρύνησεν ο Ιερεμίας δια τον Ιωσίαν. Και πάντες οι ψάλτε και εψάλτριε αναφέρουσιν έως τη σήμερον εις τους θρύνους αυτών τον Ιωσίαν και έκαμον αυτούς νόμιμον εν το Ισραήλ και ειδού είναι γεγραμμένοι εν της θρύνης. Εδέλειπε πράξεις του Ιωσία και τα ελέη αυτού κατά το γεγραμμένον εν το νόμο του Κυρίου και τα έργα αυτού, τα πρώτα και τα έσχατα, ειδού είναι γεγραμμένα εν το βιβλίο των βασιλέων του Ισραήλ.

των αργυρίου και ενός ταλάντου χρυσίου. Και έκαμε ο βασιλεύς της Αιγύπτου τον Ελιακήμ των αδελφών αυτού βασιλέα επί Ιούδαν και Ιερουσαλήμ και μετήλαξε το όνομα αυτού εις Ιωακήμ. Τον δε Ιωάχας των αδελφών αυτού έλαβεν ο Νεχαώ και έφεραν αυτόν εις Αίγυπτο. 25 ετών ηλικίας ήταν ο Ιωακήμ ότε βασίλευσε και βασίλευσεν 11 έτη εν Ιερουσαλήμ και έπραξε πονηρά ενώπιον Κυρίου του Θεού αυτού. Ανέβη εναντίον αυτού Ναβουχοδονόσορ ο βασιλεύς της Βαβυλώνας και έδισεν αυτόν με αλύσεις δια να φέρει αυτόν εις Βαβυλώνα. Και εκ των σκευών του οίκου του Κυρίου έφεραν Ναβουχοδονόσορ εις την Βαβυλώνα και έθεσεν αυτά εν τον ναό αυτού εν Βαβυλώνη. Εδέλειπε πράξεις του Ιωακήμ και τα βδελίγματα αυτού όσα έκαμε και όσα ευρέθησαν εν αυτό, ιδού είναι γεγραμμένα εν το βιβλίο των βασιλέων του Ισραήλ και του Ιούδα. Και βασίλευσεν ανταυτού Ιωαχήν, ο γιος αυτού. 18 ετών ηλικίας ήταν ο Ιωαχήν ότε βασίλευσε, και βασίλευσε 3 μήνας και 10 ημέρας εν Ιερουσαλήμ, και έπραξε πονηρά ενώπιον Κυρίου. Εν το τέλη δε του ενί αυτού, αποστήλας ο βασιλεύς Ναβουχοδονόσορ, έφερεν αυτόν εις Βαβυλώνα μετά των εκλεκτών σκευών του οίκου του Κυρίου και έκαμε Σεδεκίαν των αδελφών αυτού βασιλέα επί τον Ιούδα και Ιερουσαλήμ. Ενός και 20 ετών ηλικίας ήτο ο Σεδεκίας ότε βασίλευσε και βασίλευσεν 11 έτη εν Ιερουσαλήμ και έπραξε πονηρά ενώπιον Κυρίου του Θεού αυτού. Δεν εταπεινώθη ενώπιον Ιερεμίου του προφήτου λαλούντος εκ στόματος του Κυρίου. Και έτι απεστάτησεν εναντίον του βασιλέως Ναβουχοδονόσορ, ώστις όρκωσεν αυτόν εις τον Θεόν. Και εσκλήρινε τον τράχυλον αυτού και επισμάτωσε την καρδίαν αυτού, ώστε να μη επιστρέψει εις Κύριον τον Θεόν του Ισραήλ. Πάντες προσέτη η πρώτη των ιερέων και ο λαός υθέτησαν καθ' υπερβολήν κατά πάντα τα βδελίγματα των εθνών και εμίαναν τον οίκον του Κυρίου, τον οποίον υγείασεν εν Ιερουσαλήμ. Και παρήγγειλεν εις αυτούς, Κύριος ο Θεός των πατέρων αυτών, διαχειρός των απεσταλμένων αυτού, εγυρώμενος πρωί και εξ αποστέλων, διότι εφίδετο του λαού αυτού και του κατοικητηρίου αυτού. Αλλά αυτοί εχλέβαζον τους απεσταλμένους του Θεού και κατεφρόνουν τους λόγους αυτού και έσκοπτον τους προφήτας αυτού, εώσου η οργή του Κυρίου ανέβη κατά του λαού αυτού, ώστε δεν ήτο θεραπεία. Δια τούτο έφερεν επ' αυτούς τον βασιλέα των Χαλδαίων και θανάτωσε τους νεανίσκους αυτών εν μαχαίρα εντός του οίκου του αγιαστηρίου αυτών και δεν εφίστη νέου ή παρθένου, γέροντος ή και κυφώτος. Πάντας παρέδοκεν εις την χείρα αυτού και πάντα τα σκεύη του οίκου του Θεού, μεγάλα και μικρά, και τους θησαυρούς του οίκου του Κυρίου και τους θησαυρούς του βασιλέως και των αρχόντων αυτού τα πάντα έφερεν εις Βαβυλώνα και κατέκαψαν τον οίκον του Θεού και κατέσκαψαν το τείχος της Ιερουσαλήμ και πάντα τα παλάτια αυτής κατέκαψαν εν πυρή και πάντα τα πολύτιμα σκεύη αυτής υφάνησαν. Και τους εκφυγώντας την μάχεραν μετόκισεν εις Βαβυλώνα όπου ήσαν δούλοι εις αυτόν και εις τους ιούς αυτού μέχρι του καιρού της βασιλείας των Περσών. Δια να πληρωθεί ο λόγος του Κυρίου, ο διαστόματος Ιερεμίου, έως σου η γη χαρεί τα Σάββατα αυτής. Διότι πάντα των καιρών της ερημώσεως αυτής, εφύλατε Σάββατον έως σου συμπληρωθώσιν 70 έτη. Ενδέ το πρώτο έτη Κύρου του βασιλέως της Περσίας, δια να πληρωθεί ο λόγος του Κυρίου, ο διαστόματος Ιερεμίου, διήγηρεν ο Κύριος το πνεύμα του Κύρου βασιλέως της Περσίας και διεκήρυξε διαπαντός του βασιλείου αυτού και μάλιστα εγγράφος λέγον. Ούτω λέγει Κύρος ο βασιλεύς της Περσίας. Πάντα τα βασίλεια της γης έδωκεν εις εμέ Κύριος ο Θεός του ουρανού και αυτός προσέταξεν εις εμέ να οικοδομήσω εις αυτόν οίκον εν Ιερουσαλήμ, ή της είναι εν τη Ιουδαία. Τις εξ ημών είναι εκ παντός του λαού αυτού, Κύριος ο Θεός αυτού, έστω μεταυτού και ας αναβεί.
το βιβλίο της Εστήρ.

0: Κεφάλαιον θήτα. Εδέ το 12ο μηνύ, ούτως είναι ο μήνα δάρ, τη 13η ημέρα του αυτού, ότε το πρόσταγμα του βασιλέως και η διαταγή αυτού ή το πλησίον να εκτελεστεί, εν τη ημέρα καθήν οι εχθροί των Ιουδαίων ήλπιζον να κατακρατήσω συν αυτόν, αν και ετράπη εις το εναντίον, διότι οι Ιουδαίοι κατεκράτησαν τον μισούντον αυτούς, συνήχθησαν οι Ιουδαίοι εν τες πόλες συν αυτόν, κατά πάσα στα επαρχίας του βασιλέως Ασουήρου, δια να επιβάλλω συχήρα επί τους ζητούντας το κακόν αυτόν. Και ουδείς ειδηνήθη να αντισταθεί εις αυτούς, διότι ο φόβος αυτών επέπεσεν επί πάντα στους λαούς. Και πάντες οι άρχοντες των επαρχιών, και οι σατράπε, και οι διοικητέ, και οι οικονόμοι του βασιλέως, εβοήθουν τους Ιουδαίους, διότι ο φόβος του Μαροδοχαίου επέπεσεν επ' αυτούς. Επειδή ο Μαροδοχαίος ή το μέγας εν το οίκο του βασιλέως και η φήμη αυτού διεδόθη εις πάσας τας επαρχίας, διότι ο άνθρωπος Μαροδοχαίος προέβαινε μεγαλυνόμενος. Και πάταξαν οι Ιουδαίοι πάντα στους εχθρούς αυτών με πάταγμα ρομφέας και σφαγήν και όλεθρον και έκαμον εις τους μισούντας αυτούς όπως ήθελον. Και εσούσι στη βασιλευούση εφώνευσαν οι Ιουδαίοι και απόλεσαν 500 άνδρας. Και τον Φαρσανδαθά και τον Δαλφών και τον Ασπαθά και τον Ποραθά και τον Αδαλία και τον Αριδαθά και τον Φαρμαστά και τον Αρισαΐ και τον Αριδαΐ και τον Βαϊεζαθά. Τους 10 Ιούς του Αμάν, Ιού του Αμεδαθά, του εχθρού των Ιουδαίων εφώνευσαν. Επιλάφυρα όμως δεν έβαλον την χείραν αυτών. Εν τη ημέρα εκείνη ο αριθμός των φωνευθέντων εν σούσι στη βασιλευούση εφέρθη ενώπιον του βασιλέως. Και είπεν ο βασιλεύς προς εστίρ την βασίλισσαν. Εν σούσι στη βασιλευούση εφώνευσαν οι Ιουδαίοι και απόλεσαν 500 άνδρας και τους 10 Ιούς του Αμάν. Εν τες λοιπές επαρχίες του βασιλέως τι έκαμον, τώρα τι το ζήτημά σου, και θέλει δοθεί εισέ, και τις έτη η αίτησή σου, και θέλει γίνει. Και είπε η Εστίρ, εάν είναι αρεστόν εις τον βασιλέα, ας δοθεί εις τους Ιουδαίους τους εν σούσις, να κάμωσι και αύριον κατά την διαταγήν της ημέρας ταύτης, και τους 10 Ιούς του Αμάν να κρεμάσωσιν επί ξύλων. Και προσέταξεν ο βασιλεύς να γίνει ούτω, και εξεδόθη διαταγή εν σούσις, και εκρέμασαν τους 10 Ιούς του Αμάν. Και συνήχθησαν οι Ιουδαίοι οι εν σούσις και την 14η του μηνός Αδάρ και εφώνευσαν 300 άνδρας εν σούσις. Επιλάφυρα όμως δεν έβαλον την χείρα αυτών. Είδε άλλοι Ιουδαίοι οι εν τες επαρχίες του βασιλέως συνήθισαν και εστάθησαν υπέρ της ζωής αυτών και έλαβον ανάπαυσιν από τον εχθρόν αυτών και εφώνευσαν εκ των μισούντων αυτούς 75.000. Επιλάφυρα όμως δεν έβαλον την χείρα αυτών. Την 13η ημέρα του μηνός Αδάρ και την 14η ημέρα του αυτού ανεπαύθησαν και έκαμον ταύτην ημέρα συμποσίου και εφροσύνης. Οι δε Ιουδαίοι οι ενσούσεις συνήχθησαν την 13η αυτού και την 14η αυτού. Την 15η του αυτού ανεπαύθησαν και έκαμον ταύτην ημέρα συμποσίου και εφροσύνης. Δια τούτο οι Ιουδαίοι οι χωρικοί, οι κατοικούντες εν τες ατυχείς της πόλεσιν, έκαμνον την 14η ημέρα του μηνός Αδά, ημέραν εφροσύνης και συμποσίου και ημέραν αγαθήν και απέστελον μερίδας προς αλλήλους. Και έγραψεν ο Μαροδοχαίος τα πράγματα ταύτα και απέστειλεν επιστολάς προς πάντας τους Ιουδαίους, τους εν πάσες τες επαρχίες του βασιλέως Ασουήρου, τους πλησίων και τους μακράν. Προσδιορίζον εις αυτούς να φυλάτωσι την 14η ημέρα του μηνός Αδάρ και την 15η του αυτού καθέκαστον έτος, ως τας ημέρας καθάς οι Ιουδαίοι ανεπάφθησαν από τον εχθρόν αυτών και τον μήνα καθόν η λύπη αυτών ετράπη εις αυτούς εις χαράν και το πένθος εις ημέραν αγαθήν, ώστε να κάμνωσιν αυτάς ημέρα συμποσίου και εφροσύνης και να αποστέλωσι μερίδας προς αλλήλους και δώρα προς τους πτωχούς. Και δέχθησαν οι Ιουδαίοι εκείνο το οποίο ήρχισαν να κάμνωσι και εκείνο το οποίο έγραψε ο Μαρδοχέος προς αυτούς. Διότι ο Αμάν, ο γιος του Αμεδαθά ο Αγαγίτης, ο εχθρός πάντων των Ιουδαίων, εσκευόρισε κατά των Ιουδαίων να απολέσει αυτούς και έριψε φου ηγουν κλήρων δια να αναλώσει αυτούς και να αφανίσει αυτούς. Ότε όμως ήλθεν αυτή η εστίρ ενώπιον του βασιλέως, προσέταξε δι' επιστολών να τραπεί κατά της κεφαλής αυτού η κακή αυτού σκευωρία, την οποία εσκευόρισε κατά των Ιουδαίων και εκρέμασαν επί του ξύλου αυτών και τους ιούς αυτού. Δια τούτο ονόμασαν τα σημέρα ταύτας Φουρίμ εκ του ονόματος Φουρ. Όθεν δια πάντας τους λόγους της επιστολής ταύτης και δι' εκείνο το οποίο είδον περί του πράγματος τούτου και το οποίο συνέβη εις αυτούς, διέταξαν οι Ιουδαίοι και δέχθησαν εφ' αυτούς και επί το σπέρμα αυτό. Και επί πάντας τους προσθεμένους εις αυτούς να μην λείψωσι ποτέ από του να φυλάτωσι τας δύο ταύτας ημέρας κατά το γεγραμμένον περί αυτών και κατά των καιρών αυτών εκάστου έτους. Και οι μέρε αυτε να μνημονεύονται και να φυλάτονται εν πάση γενεά, εκάστη συγγενεία, εκάστη επαρχία και εκάστη πόλη. Και οι μέρε αυτε Φουρίμ να μη εκλείψωσιν εκ μέσου των Ιουδαίων και να μη πάυσει το μνημόσυνον αυτών από του σπέρματος αυτών. Τότε η εστίρη βασίλισσα, η θυγάτηρ του Αβιχέλ και ο Μαρδοχέος ο Ιουδαίος έγραψαν εκ δευτέρου μεθόλου του Κύρους δια να στερεώσωσι ταύτα τα περί Φουρίμ γεγραμμένα. Και έπεμψεν επιστολάς προς πάντας τους Ιουδαίους εις τας 127 επαρχίας του βασιλείου του Ασουήρου, με λόγους ειρήνης και αληθείας, δια να στερεώσει τα σημέρας ταύτας Φουρίμ εν της καιρής αυτών, καθώς προσδιόρισαν εις αυτούς ο Μαρδοχέος ο Ιουδαίος και εστίρη βασίλισσα, και καθώς διόρισαν εφ' αυτούς και επί το σπέρμα αυτών την υπόθεση των νηστιών και της κραυγής αυτών. Και δια διαταγής της εστίρ, εκυρώθη η υπόθεση αυτή των Φουρίμ και εγγράφθη εν βιβλίο. Το βιβλίο της εστίρ, κεφάλαιον γιώτα. Και επέβαλεν ο βασιλεύς Ασουήρης φόρον επί την γην και τας νήσους της θαλάσσης. Πάσε δε πράξεις της δυνάμεως αυτού και της ισχύως αυτού και η περιγραφή της μεγαλειότητος του Μαρδοχαίου, εις είναι ο βασιλεύς προεβίβασεν αυτόν, δεν είναι γεγραμμένα εν το βιβλίο των χρονικών των βασιλέων της Μηδίας και Περσίας? Διότι ο Μαρδοχαίος, ο Ιουδαίος, έσταθη δεύτερος μετά τον βασιλέα Ασουήριν και μέγας μεταξύ των Ιουδαίων και αγαπόμενος υπό του πλήθους των αδελφών αυτού, ζητών το καλόν του λαού αυτού και λαλών ειρήνην περί παντός του σπέρματος αυτού.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ξέρουμε, αδερφοί, ότι ο Σταυρός του Χριστού, το όργανο αυτό της ντροπής και των βασάνων, ήταν αυτός που έφερε σωτηρία στον κόσμο μέσα από τη θυσία και έφερε και ελπίδα για τους ανθρώπους. Οι Απόστολοι ήταν άνθρωποι απλοί, δεν ήταν πλούσιοι για να κινήσουν ήδη τα νήματα, ούτε είχαν κανένα άλλο όπλο, εκτός από το χρήσμα, το λόγο του Θεού πάνω τους, που τους έδινε τη δύναμη να κινηθούν. Όμως, με την δύναμη του Κυρίου, πήγαιναν να γνωστοποιήσουν τη θαυμάσια ιστορία του Σταυρού και της Φάτνης. Έτσι, την ιστορία, πώς ήρθε ο Μεσσίας, μεγάλωσε, τι έκανε, τι είπε, τα θαύματα, τα λόγια του Κυρίου. Και από τα λόγια τους έβγαιναν λέξεις που συγκλώνησαν τον κόσμο. Θυμάστε σε μια περίπτωση, λέγανε μακριά από το Ισραήλ τώρα, αυτοί είναι που διατάραξαν την οικουμένη, ήρθαν και εδώ, να μας κάνουν άνω κάτω. Φανταστείτε τι όνομα είχε βγει για αυτούς, οι οποίοι τότε δεν είχαν ούτε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ούτε ειδήσεις, αλλά στόμα με στόμα είχε μαθευτεί και ήταν. Τώρα στα Ιεροσόλυμα ήταν εκεί που υπήρχε η μεγαλύτερη προκατάληψη. Γιατί εκεί ήταν που είχαν γίνει όλα τα γεγονότα με τον Κύριο, τους έβγαλε από τον ναό, τα ανέτρεψαν όλα, φασαρίες, φόβος ότι θα έρθουν οι Ρωμαίοι, θα γίνει στάση και κυριαρχούσαν συγκεχημένες ιδέες. Είναι αυτός ο Μεσσίας, δεν είναι ο Μεσσίας. Οι ιερείς, οι φαρισαίοι, οι γραμματείς, οι μορφωμένοι μας λένε όχι. Ο κόσμος ο απλός λέει ίσως, μπορεί, φαίνεται καλός. Και ήταν εκεί ακόμα σε αυτήν την κατάσταση. Και οι Απόστολοι εξακολούθησαν να μιλούν με θάρρος. Παρουσίαζαν στους Ιουδαίους το έργο και την αποστολή του Χριστού. Τη Σταύρωση, την Ανάσταση, την Ανάληψή του. Πολλοί δεν τα δέχονταν, δεν ξέρανε, γιατί ήταν ακόμα φρέσκα εκεί. Όπως είπαμε, από στόμα σε στόμα. Και οι ιερείς και οι υπόλοιποι άκουγαν καταπληκτοί τη μαρτυρία των Αποστόλων, γιατί ήξεραν ότι ήταν άνθρωποι απλοί. Πού βρήκαν τόσο θάρρος και δύναμη να μιλούν και να λένε γι' αυτό και να μην φοβούνται? Γιατί, αδερφοί, εκτός τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία που ήταν ο λαός Ισραήλ από κάτω, το ιερατείο ή του ναού, οι υπεύθυνοι, αυτοί που κρατούσαν στα χέρια τους τον νόμο, είχαν εξουσία. Είχαν το δικό του στρατό. Θυμάστε όταν πήγαν να πάρουν τον Ιησού με ξύλα, με φώτα, τον πήραν και το αρπάξανε. Ήταν οι στρατιώτες, ήταν οι φρουροί. Μπορούσαν να βάλουν φυλακή κάποιον. Φοβόταν ο κόσμος και αυτούς, τους δικούς του δηλαδή, την τάξη. Και η δύναμη του Αναστημένου Σωτήρα είχε πράγματι επισκεφτεί τους Αποστόλους και το έργο τους και υπήρχαν σημεία και θαύματα πολλά. Και έκαναν τον αριθμό των πιστών σιγά σιγά να αυξάνει καθημερινά. Διότι ναι, μεν οι ιερείς, οι φαρισαίοι, οι γραμματείς, οι σαδουκαίοι λένε άλλα, αλλά εγώ ξέρω ότι θεραπεύτηκα. Ο χολός που είδαμε την άλλη φορά χοροπηδούσε πάρα όπως το ελάφι. Δεν μπορούσε να το αγνοήσει αυτό μια απλή ψυχή, ενώ ένας ειλικρινής Ισραηλίτης. Πράξεις από το 5ο κεφάλαιο, 12 εδάφιο. Και με τα χέρια των Αποστόλων γίνονταν σημεία και τέρατα πολλά μέσα στο λαό. Όταν λέει τέρατα εννοεί τεράστια, μεγάλα πράγματα. Και ήταν όλοι ομόψυχα στη στοά του Σολομώντα, ενώ από τους υπόλοιπους κανείς δεν τολμούσε να προσκολάται σε αυτούς. Αλλά τους μεγάλυνε ο λαός. Και περισσότερα πλήθη ανδρών και γυναικών πιστεύοντας προσθέτονταν στον Κύριο, ώστε και στις πλατείες να φέρνουν έξω τους ασθενείς και να τους θέτουν πάνω σε φορεία και σε κρεβάτια, ώστε ερχόμενος ο Πέτρος, έστω και η σκιά του, να επισκιάσει κάποιον από αυτούς. Συναθεριζόταν μάλιστα και το πλήθος των πόλεων που ήταν γύρω από την Ιερουσαλήμ, φέρνοντας ασθενείς και όσους ενοχλούνταν από πνεύματα ακάθαρτα, οι οποίοι θεραπεύονταν όλοι. Σηκώθηκε τότε ο αρχιερέας και όλοι όσοι ήταν μαζί του, που είναι η αίρεση των Σαδουκαίων, γέμισαν από ζήλια και έβαλαν τα χέρια πάνω στους Αποστόλους και τους έθεσαν σε επιτήρηση στη φυλακή δημοσίως. Βλέπουμε, αδερφοί, αυτή την εικόνα. Τα πλήθη συγκεντρώνονται γύρω τους και αυτοί που θεραπεύονταν ευχαριστούσαν τον Θεό, υμνούσαν, δόξαζαν το όνομα του λυτρωτή. Ως εδώ καλά, αλλά οι ιερείς και οι γείτορες του λαού που είχαν διατάξει και είχαν ζητήσει να σταυρωθεί ο Κύριος, έβλεπαν ότι ο Κύριος Ιησούς, το όνομα του, εγκομιαζόταν περισσότερο από αυτούς. Που αυτοί ήταν οι αρχηγοί. Αυτοί ήταν εκεί. Ο Ιησούς είχε χαθεί. Για αυτούς είχε σταυρωθεί και είχε εξαφανιστεί. Λέγανε ότι αναστήθηκε. Αυτοί λέγανε ότι τον έκλεψαν το σώμα του για να πούν ότι αναστήθηκε. Τέλος πάντων δεν ήταν ανάμεσά τους. Αλλά δεν μπορούσαν να παραγνωρίσουν όλα αυτά τα σημεία. Να θυμίσουμε οι Σαδουκαίοι που λέει στο 17 εδάφιο, δεν πίστευαν στην Ανάσταση, σε αντίθεση με τους Φαρισαίους. Η αίρεση, το Σαδουκαίο, όταν λέει αίρεση, δεν είναι η σημερινή έννοια που έχουμε εμείς, ότι φεύγεις από το σωστό. Αίρεση ήταν σχολή σκέψης, η δοξασία τους, η φιλοσοφία τους. Αυτοί λέγανε ότι ο Θεός μας ευλόγησε και όσο μένουμε στο θέλημα του Θεού και τηρούμε τον λόγο του, είμαστε ευλογημένοι εδώ. Γι' αυτό και οι Σαδουκαίοι ήταν άνθρωποι οι πιο πολυπλούσιοι. Είχαν καλή σχέση με τους Ρωμαίους, διότι δεν θέλανε επαναστάσεις και τέτοια για να ζουν όμορφα εδώ στη γη όπως ο Θεός θέλει. Άρα σου λέει θα είμαστε μαζί με τους κατακτητές να έχουμε μια καλή σχέση. Και έτσι ήταν άνθρωποι πολιτισμένοι, μορφωμένοι, ησυχοί, αλλά δεν πίστευαν σε Ανάσταση και σε αιώνια ζωή και αυτά. Και όταν είπαν για τον Ιησού ότι αναστήθηκε, βέβαια, εξοργίστηκαν. Αναστήθηκε κάποιος από τους νεκρούς, πού ξανακούστηκε αυτό το πράγμα. Αντελήφθηκαν καλά ότι αν αφήνονταν οι Απόστολοι ανενόχλητοι να λένε για τον Ιησού, για τον Σωτήρα, ότι αναστήθηκε, ότι ζει, ότι είναι ανάμεσά μας, αοράτος και στο όνομα του αυτού γίνονται τα θαύματα, τότε οι δικοί τους διδαχοί που έλεγαν ότι δεν υπάρχει Ανάσταση και προσπαθούσαν να τα αποδείξουν, θα απορρίπτονταν από όλους και δεν θα υπήρχε η αίρεση των Σαδουκαίων που να λένε εγώ είμαι Σαδουκαίος και το είχαν τιμή και καμάρι. Γιατί όπως είπαμε ήταν υψηλή τάξη, ήταν ζηλευτή θέση. Από την άλλη, οι Φαρισαίοι που πίστευαν σε Ανάσταση νεκρών εξαγριώνονταν όταν έβλεπαν πως η διδασκαλία των Αποστόλων πήγαινε να υπονομεύσει το δικό τους σύστημα. Αυτοί ακολουθούσαν τον νόμο. Οι Ιουδαϊκές τελετές, οι θυσίες, όλα αυτά. Δηλαδή να κάνει αυτές τις προσφορές στις εξυλαστήριες άχρηστες. Δεν χρειάζεται να θυσιάζομαι πια. Πώς γίνεται, αφού ο Θεός είπε να κάνουμε θυσίες. Γιατί ήρθε ο Μεσσίας από ανάμεσά τους, έγινε η τέλεια θυσία και αυτοί ούτε το αντιλήφθηκαν. Ή δεν ήθελαν να το δεχτούν. Και μέχρι τότε όλες οι προσπάθειες να καταστήλουν τη νέα αυτή διδασκαλία πήγαν χαμένες. Διότι όταν, αδερφοί, γίνονται τα σημεία και τα τεράστια, δεν μπορείς αυτό να το να πεις του κόσμου, μην πιστεύεις. Μα δεν πιστεύω. Εγώ είμαι τυφλός και τώρα βλέπω, όπως είπε ο άλλος. Δεν μπορείς να μου λες μην πιστέψεις. Είμαι κουφός και ακούω. Και αυτοί δηλαδή ήταν σε δύσκολη θέση. Τώρα και οι Σαδουκαίοι και οι Φαρισαίοι, που ναι μεν δεν συμφωνούσαν απόλυτα μεταξύ τους, πήραν την απόφαση ότι το έργο αυτών των Αποστόλων για αυτόν τον Ιησού έπρεπε να σταματήσει, διότι εάν το αφήναν θα φαινόντουσαν ότι αυτοί έφταιγαν στο τέλος. Ήταν υπέτοι για το θάνατό του. Δηλαδή αν το αφήναν αυτό ανεξέλεκτο και ο κόσμος ευλογόταν από όλον αυτό, θα πούνε εσείς τι κάνετε εδώ, που είσαστε ιερείς και είσαστε υπεύθυνοι. Πέρασε δηλαδή ο Κύριος, ήρθε στο λαό και εσείς ούτε πήρατε χαπάρι που οφείλατε σαν άνθρωποι που είσαστε του πνεύματος υπεύθυνοι στο λαό, στα πνευματικά. Δεν είδατε αυτόν που ο Θεός έστειλε? Και αγανακτισμένοι, όπως είδαμε, έπιασαν με βία τον Πέτρο και τον Ιωάννη και τους έκλεισαν στη φυλακή. Αδερφοί, οι αρχηγοί του Ιουδαϊκού έθνους είχαν προφανώς αποτύχει να εκπληρώσουν το σκοπό του Θεού για τον εκλεκτό λαό του. Αφού εκείνους τους οποίους ο Κύριος άφησε θεματοφύλακες για να κοιτάζουν, όπως είπα, αποδείχθηκαν ανάξιοι της εμπιστοσύνης του. Γι' αυτό και ο Θεός ανέθεσε το έργο του σε άλλους. Ποιους άλλους? Άνθρωπους αγράμματους, αμόρφωτους. Ποιος ήταν ο Πέτρος που ήταν ο αρχηγός των Αποστόλων? Ένας ψαράς, αμόρφωτος. Γι' αυτόν τους έκανε εντύπωση πώς μιλούσαν και πώς στάθηκαν. Ο ίδιος ο Πέτρος λίγο πριν, που είχε προδώσει τον Κύριο και έλεγε δεν τον ήξερα τον άνθρωπο και ορκιζόταν μάλιστα, έδειξε έναν δηλόν ανθρωπάκι την ώρα του σκότους. Και τους έκανε εντύπωση που τώρα έστεινε εμπόδιν και μιλούσε με παρησία. Ήταν το Πνεύμα του Θεού βέβαια που του έδωσε δύναμη, αλλά αυτοί δεν περίμεναν τέτοια ανταπόκριση και ότι αυτοί οι μαθητές που κρυβόντουσαν από σπίτι σε σπίτι να μην τους συλλάβουμε, τώρα στέκονται αγέροχοι μπροστά και τολμούν να υψώνουν το ανάστημά τους σε μας που είμαστε οι εκπρόσωποι του Θεού στη γη. Και μέσα στην τύφλωσή τους, οι αρχηγοί αυτοί είχαν κυριευτεί από αγανάκτηση και πού να στραφούν, Ιησούς δεν υπήρχε αφού αναστήθηκε αλλά ήταν αόρατος, να πάμε ενάντια στους ακόλουθους του Ιησού. Δηλαδή τι γίνεται, κάνεις έναν κακό και για να το σκεπάσει, να σβηστεί, να σταματήσει, να μην υπάρχει, αφού βγαίνουν άλλοι, να τους σκοτώσουμε και αυτούς. Έκανε ο Ιησούς πολλά θαύματα, να θανατώσουμε τον Ιησού. Ναι, μα αφού αναστήσε τον Λάζαρο και ο Λάζαρος ο ίδιος, να σταματήσουμε και τον Λάζαρο. Δηλαδή, βλέπετε πού φτάνει ο άνθρωπος για να σβήσει αυτό που θέλει. Το ένα λάθος πάνω στο άλλο. Είναι όπως άμα λες ένα ψέμα και προσπαθείς να τον παλώσεις και λες και ακόμα ένα ψέμα και ακόμα και τα λες. Δεν έλεγα την αλήθεια από την αρχή. Αλλά πέσανε σε αυτόν το λούκι. Δεν ξέραν τι να κάνουν. Δεν παραδέχονταν ούτε καν την πιθανότητα ότι αυτοί μπορεί να μην είχαν καταλάβει σωστά τον λόγο ή είχαν παρερμηνεύσει λανθασμένα τις γραφές. Εμείς που μελετούμε τις γραφές όλη μέρα, δεν κάνουμε λάθος εμείς. Ναι, αλλά τα γεγονότα βοούν. Δηλαδή φέρονταν σαν άτομα που είχαν χάσει τα λογικά τους και έλεγαν ποιο δικαίωμα έχουν αυτοί οι Απόστολοι, αυτοί οι ψαράδες, απλοϊκοί οι περισσότεροι, να παρουσιάζουν ιδέες αντίθετες με τις διδαχές που εμείς διδάξαμε στο λαό και διδάσκουμε. Γιατί όπως είπαμε αυτοί ήταν μορφωμένοι άνθρωποι που μελετούσαν κάθε μέρα, συζητούσαν, μιλούσαν με τους Ρωμαίους, δηλαδή είχαν έναν επίπεδο. Αλλά αδελφοί βλέπετε ο Θεός λέει εμόρανε τη σοφία των σοφών και σήκωσαν αυτούς που ήταν μωροί, απλοί άνθρωποι. Και αποφασισμένοι όπως είπα να καταπρίξουν τη διδασκαλία των μαθητών, τους φυλάκισαν. Αλλά οι μαθητές γεμάτοι και με το Πνεύμα του Κυρίου δεν πτωήθηκαν. Δεν απογοητεύτηκαν από αυτήν τη συμπεριφορά. Να πούν Κύριε, όπως κάνουμε εμείς, γιατί επέτρεψες να μας φυλακίσουν. Δηλαδή ο Πέτρος να πει καλά, εγώ περπατώ και η σκιά μου, όχι εγώ, η σκιά μου θεραπεύει. Ευχαριστώ, το ξέρω ότι είναι από σένα, αλλά με ανέβασες Κύριε σε αυτό το επίπεδο. Και η σκιά μου θεραπεύει. Δεν γίνεται να μην, με κάποιον τρόπο να μην με συλλάβουν. Και άμα με συλλάβουν και με βάλουν στη φυλακή, εντάξει, με βάλανε στη φυλακή. Σταματά το έργο σου. Ο κόσμος έχει και άλλους ασθενείς. Και άλλους με δαιμόνια που υποφέρουν. Και άλλους που. Γιατί να μην είμαι έξω να κάνω το έργο σου, Κύριε, και επιτρέπεις. Ο διάβολος, αλλά ο Θεός επιτρέπει να είμαι κλεισμένος μέσα με τον Ιωάννη και να μην μπορούμε να κάνουμε το έργο σου. Βλέπετε, είναι τα παραδείγματα που παραπέρνουμε και εμείς. Ξέρετε, το Απόστολος Παύλος, από τον καιρό που πίστεψε μέχρι που αποκεφαλίστηκε, πιο πολλά χρόνια ήταν στη φυλακή παρά έξω. Αν πάρουμε όλον τον χρόνο δηλαδή. Αλλά μέσα στις φυλακές έγραψε τις πιο ωραίες επιστολές του. Που είχε χρόνο και έγραφε. Ο Κύριος το χρησιμοποίησε και έξω και μέσα, όπου είσαι. Κατά Ιωάννη 15:20, το Πνεύμα του Άγιον τους υπενθύμισε τα λόγια του Ιησού. Να θυμάστε το λόγο που εγώ σας είπα. Δεν υπάρχει δούλος μεγαλύτερος από τον Κύριό του. Το θυμόμαστε και εμείς αυτό. Αν εμένα καταδίωξαν και εσάς θα καταδιώξουν. Αν το λόγο μου τήρησαν και το δικό σας θα τηρήσουν. Αλλά αυτά όλα θα τα κάνουν σε εσάς. Γιατί? Εξαιτίας του ονόματός μου, γιατί δεν ξέρουν εκείνον που με έστειλε. Τι τραγικό να είσαι ιερέας του υψίστου στην ναό, Φαρισαίος, Σαδουκαίος και να μην γνωρίζεις τον Κύριο σου που λες ότι πιστεύεις όλη μέρα. Δεν ξέρουν εκείνον που με έστειλε. Ιωάννης 16 στην αρχή. Αυτά σας τα έχω πει για να μην σκανδαλιστείτε. Από συνάγωγους θα σας κάνουν. Και όχι μόνο, αλλά έρχεται ώρα που καθένας ο οποίος σας θανατώσει να νομίσει ότι προσφέρει λατρεία στο Θεό. Και αυτά θα τα κάνουν επειδή δεν γνώρισαν τον Πατέρα ούτε εμένα. Το ίδιο πάλι. Φανταστείτε πόσο σκοτάδι μπαίνει σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι θα σας θανατώσουν και δεν θα έχουν μέσα τους τύψεις ότι μα τι κάναμε και κάναμε λάθος. Προσφέρω λατρεία στο Θεό. Αφού είναι κακοί αυτοί οι αιρετικοί λανθασμένοι, θα τους θανατώσουμε για να δοξαστεί ο Κύριος. Ενώ είναι ακριβώς το ανάποδο. Βλέπετε το σκοτάδι του εχθρού. Και ο Κύριος τους το είπε όμως για να το ξέρουν. Δηλαδή ο Θεός του ουρανού, ο πανίσχυρος αρχηγός του σύμπαντος, επιλήφθηκε ο ίδιος τελικά της φυλάκισης των μαθητών. Θα τους βάλετε φυλακή. Εντάξει. Οι άνθρωποι πολεμούν το έργο. Κύριε, τι θα έπρεπε να κάνουμε όπως έκαναν και αυτοί. Δικό σου είναι το έργο. Φυλακή, φυλακή. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Δεν μπορούμε να τα βάλουμε εμείς με τους στρατιώτες ή με τους. Μας βάλαν φυλακή. Στα χέρια σου είμαστε. Αυτή πρέπει να είναι η προσευχή μας. Πράξεις 5 στο 19. Άγγελος όμως Κυρίου, κατά τη διάρκεια της νύχτας, άνοιξε τις θύρες της φυλακής, τους έβγαλε έξω και είπε «Πηγαίνετε και αφού σταθείτε, μιλάτε μέσα στο ναό, στο λαό όλα τα λόγια της ζωής αυτής». Όταν τ' άκουσαν λοιπόν, εισήλθαν περίπου κατά τον όρθρο στο ναό και δίδασκαν. Όρθρος είναι το βαθύ εξημέρωμα, τώρα που χαράζει. Και έγινε, Άγγελος Κυρίου ήρθε τη νύχτα, άνοιξε τις πύλες της φυλακής και τους έδωσε οδηγία, διαταγή. «Πορεύεστε και σταθέντες, λαλείτε εν το ιερό, το λαό, πάντα τα ρήματα της ζωής ταύτης». Αλλά αυτή η εντολή είναι εντελώς αντίθετη με τη διαταγή που είχαν πάρει από τους Ιουδαίους αρχηγούς. Τι είπαν οι Απόστολοι στον Άγγελο ή να σκέφτηκαν μέσα τους, γιατί πρέπει να είμαστε και νομιμόφρονες. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό, να πάμε να διδάσκουμε. Δεν πρέπει να συμβολευτούμε τους Κρητές, αυτούς που μας έβαλαν φυλακή, να πάρουμε την άδειά τους. Όχι. Γιατί όταν μιλάει ο Κύριος των δυνάμεων, θα κλείσει τα αυτιά σου στα λόγια των ανθρώπων. Ο Θεός είπε «Πηγαίνετε» και εκείνοι υπάκουσαν. Στο 21. «Ακούσαντες δε εισήλθον υπό των όρθρων εις το ιερόν και εδίδασκον». Στο μεταξύ παρουσιάστηκε ο αρχιερέας και όσοι ήταν μαζί του, συγκάλεσαν το συνέδριο, όλη την Ιερουσία των γιών του Ισραήλ και απέστειλαν στη φυλακή να τους φέρουν, αφού ξέρουν ότι ήταν εκεί. Και όταν ο Πέτρος και ο Ιωάννης παρουσιάστηκαν στους πιστούς, τους διηγήθηκαν πώς ο Θεός τους έβγαλε από τη φυλακή, τους οδήγησε κατευθείαν δηλαδή μέσα από τους στρατιώτες, μέσα από το δεσμοτήριο, και τους είπε ότι μας ζήτησε να συνεχίσουμε το έργο που είχε διακοπεί. Και οι αδελφοί βέβαια άκουγαν καταπληκτοί και με χαρά. Αλλά ο αρχιερέας και οι δικοί του συγκάλεσαν συνέδριο και τη γερουσία των γιών Ισραήλ. Γιατί? Γιατί οι ιερείς και οι αρχηγοί, όποιοι ήταν εκεί, είχαν πάρει την απόφαση να κατηγορήσουν τους μαθητές για εξέγερση. Γιατί ξέραν ότι πρέπει να τους πάρουμε με έναν νομικό τρόπο. Εφόσον έχουν γίνει διάσημοι με τις θεραπείες και όλα αυτά, δεν είναι εύκολο να τους αρπάξουμε να θανατώσουν, δεν δικαιούντουσαν. Οι Ρωμαίοι λέγανε, εντάξει, έχετε τους νόμους σας, σας αφήνουμε να κάνετε τα του οίκου σας, αλλά όχι θάνατο. Φυλακή, ξύλο, μέχρι εκεί. Αλλά αυτοί τώρα ήθελαν να τους βάλουν ότι ήταν για συνωμοσία, αφαίρεσαν της εξουσία από τους ιερείς, ίσως έφτασαν στα αυτιά τους και η υπόθεση με τον Ανανία και τη Σαπφύρα που ήταν εκείνη την περίοδο και σου λέει σκοτώσατε και τους ανθρώπους. Δεν ξέραμε τι φήμες είχαν κυκλοφορήσει και ήλπιζαν να ξεσηκώσουν τις μάζες, όπως έκαναν και με τον Ιησούν, ώστε να πάρουν την υπόθεση στα χέρια τους και να φερθούν στους Αποστόλους όπως τα κατάφεραν με τον Ιησούν. Άρον, Άρο, Σταύρο, Σέτον, Πάρτον, Πάρτον, το σκότωσαν. Ξεγέλασαν δηλαδή και τον κόσμο. Γιατί ήξεραν ότι οι πολλοί που δεν είχαν δεχθεί τη διδαχή του Χριστού είχαν κουραστεί από την ηγεσία τη δεσποτική των Ιουδαϊκών αρχών και ανυπομονούσαν να δουν μια αλλαγή. Και σου λέει, μήπως τους χάσουμε κι αυτούς, τους δικούς μας. Γιατί σου λέει, αν οι δυσαρεστημένοι αυτοί δέχονταν τις εξαγγελίες των Αποστόλων και ομολογούσαν τον Ιησού σαν Μεσσία, η οργή του λαού θα ξεσπούσε κατά των ιερατικών αρχηγών. Γιατί θα πούν, μα εσείς σκοτώσατε τον Κύριο τελικά. Εφόσον αυτός ήταν ο Μεσσίας πραγματικά, ποιος το θανάτωσε. Και είχαν αποφασίσει να λάβουν αυστηρά μέτρα για να σταματήσουν ένα τέτοιο πράγμα. Θυμάστε, κάτι παρόμοιο είχαν κάνει και με τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, λογικά, έπρεπε να βγει από το ιερατείο, αφού ήταν ο γιος του Ζαχαρία. Όμως ο Θεός τον οδήγησε μακριά από αυτούς, ήταν στην έρημο, κήρυτε βαφτίσμα μετανοίας. Πήγαν να τον ελέγξουν οι Φαρισαίοι ποιοι ήταν. Με ποιο εξουσία τα κάνεις αυτά, είσαι εσύ ο Ηλίας, είσαι ο Μεσσίας, όχι, με τίποτα, εγώ με μια φωνή στην έρημο. Δεν μπορούσαν να τον πιάσουν νομικά, φύγανε. Τους έλεγε μάλιστα, γεννήματα χιδνών, ποιος σας είπε να έρθετε εδώ να ξεφύγετε από αυτή την μέλουσαν οργή, κάνετε καρπούς άξιος μετανοίας, αφού αυτή ήταν αλλιώς. Και τα είχαν με τον Ιωάννη, αλλά επειδή ο λαός έβλεπαν ότι ο Ιωάννης ήταν ένας άνθρωπος άγιος, ζούσε στην έρημο, αυτοί λέγανε έχει δαιμόνιο. Μα και τους το είπε ο Ιησούς, τροπίνω, λέτε είμαι φάγος συνοπότης. Ο Ιωάννης που δεν έτρωγε ούτε έπινε, έχει δαιμόνιο. Και όταν εκεί τον πήραν για να τον πιάσουν μέσα, θυμάστε που τους είπε ο Κύριος, το βάφτισμα του Ιωάννη ήταν από το Θεό ή από τους ανθρώπους. Και πονηροί όντες αυτοί λέει, αν πούμε ότι ήταν από το Θεό, θα πει γιατί δεν εμπιστεύσατε. Από τους ανθρώπους θα μας λιθοβολήσουν. Δεν ξέρουμε. Βλέπετε, ήταν άνθρωποι ύπουλοι. Και όπως κάνανε έτσι, σκεφτήκανε να λύσουν το θέμα αυτόν και με τους μαθητές με παρόμοιον τρόπο. Και όταν ζήτησαν να φερθούν οι κρατούμενοι μπροστά τους, ήταν μια μεγάλη έκπληξη η απάντηση που πήραν στο 22, πράξεις 5:22. Οι υπηρέτες που ήρθαν όμως δεν τους βρήκαν στη φυλακή. Επέστρεψαν τότε και ανήγγειλαν λέγοντας: «Τη φυλακή βρήκαμε κλεισμένη με κάθε ασφάλεια και τους φύλακες να έχουν σταθεί μπροστά στις θύρες. Όταν ανοίξαμε όμως, κανένα δεν βρήκαμε μέσα». Βλέπετε, αδερφοί, τα θαύματα, τα υπερφυσικά. Τώρα, τους πάταξε ο Κύριος με αορασία, που μπορούσαν να περάσουν από μέσα τους και να μην τους δουν. Τους κοίμησαν τους φρουρούς, άνοιξαν η πόρτα, βγήκαν και έκλεισαν η πόρτα και αυτοί νόμισαν ότι ήταν μέσα. Όπως και να έχει, αυτοί ήταν απ' έξω κανονικά οι φρουροί. Ανοίγουν την πόρτα, δεν είχε κανένα μέσα. Στο 24. Μόλις λοιπόν άκουσαν τους λόγους αυτούς, ο στρατηγός του ναού και οι αρχιερείς απορούσαν με μηχανία για αυτούς και σκέφτονταν τι μπορούσε να ήταν αυτό. Ως δε ήκουσαν, λέει το κείμενο, τους λόγους τούτους, ότι στρατηγός του ιερείου και οι αρχιερείς διυπόρουν περί αυτών τι αν γίνεται τούτο. Και σε λίγο έφτασε η καταπληκτική είδηση στο 25. Παρουσιάστηκε τότε κάποιος και τους ανήγγειλε: «Ιδού, οι άνδρες που θέσατε στη φυλακή έχουν σταθεί στο ναό και διδάσκουν το λαό». Τότε πήγε ο στρατηγός μαζί με τους υπηρέτες και τους οδήγησε, όχι με βία, γιατί φοβούνταν το λαό, να μην λιθοβοληθούν. «Εφοβούν το γάρ το λαόν, μη λιθασθώσιν». Προσέξτε, αν και οι Απόστολοι είχαν ελευθερωθεί με ένα θαυματουργικό τρόπο από τη φυλακή, δεν απαλλάχθηκαν από την ανάκριση και την επιβαλλόμενη ποινή. Πήγαν και τους έπιασαν. Δεν ξεράθηκε το χέρι τους, δεν έμειναν παράλυτοι, τους συνέλαβαν. Όταν ήταν ακόμη κοντά τους ο Κύριος Μάρκος 13:9, τους είχε πει: «Να προσέχετε εσείς τους εαυτούς σας. Θα σας παραδώσουν σε συνέδρια και θα δαθείτε σε συναγωγές και θα σταθείτε μπροστά σε ηγεμόνες και σε βασιλιάδες εξαιτίας μου για να δώσετε μαρτυρία σε αυτούς». Τους τα έλεγε ο Κύριος από πριν. Δεν ήταν ευάρεστα αυτά τα λόγια, αλλά σου λέει: «Θα σας παραδώσω σε συνέδρια. Προσέχετε». Άρα, στέλνοντας τον άγγελο για να τους ελευθερώσει, ο Θεός έδειξε ένα δείγμα της αγάπης Του. «Δεν σας θέλω στη φυλακή, σας βγάζω έξω, υπερφυσικά». Μια διαβεβαίωση της παρουσίας Του, όχι ότι αμφέβαλα, αλλά για όλους, ότι ο Θεός μπορεί και μέσα από τη φυλακή να με βγάλει. Και με τέτοιον τρόπο που να μην πάρουν χαμπάρι οι φύλακες. Τώρα όμως ήταν η σειρά τους να υποφέρουν. Μα γιατί? Χάριν εκείνου του οποίου κήρυταν το Ευαγγέλιο. Γιατί ξέρουμε πως στην ιστορία των προφητών και Αποστόλων αναφέρονται πολλά παραδείγματα αφοσίωσης στο Θεό. Οι μάρτυρες του Χριστού υπέφεραν φυλάκιση, υπέφεραν βασανιστήρια, ακόμα και θάνατο, προκειμένου να μην παραβούν τις εντολές του Κυρίου. Και η καταχωρημένη αφήγηση της ζωής του Πέτρου και του Ιωάννη είναι εξίσου ηρωική όπως πολλά άλλες περικοπές της Ευαγγελικής εποχής. Και καθώς στέκονται τώρα για δεύτερη φορά, πάμε στις πράξεις 27, μπροστά στους ανθρώπους που ήταν αποφασισμένοι να τους εξοντώσουν, τα λόγια τους δεν φανέρωναν κανένα φόβο, κανένα δισταγμό. Στάθηκαν αγέροχοι γιατί ήξεραν ότι: «Κύριε, όπως μας έβγαλες από τη φυλακή, μπορείς να με φυλάξεις και εδώ. Αν μας σκοτώσουν, θα μας σκοτώσουν. Δικοί σου είμαστε». Ήταν εκεί. Τους οδήγησαν τότε και τους έστησαν μέσα στο συνέδριο. Και τους ρώτησε ο αρχιερέας. Προσέξτε, δεν είναι ο αρχιερέας ένας παππούλης. Είχε εξουσία. Μιλούσε και έτρεμε. Ήταν ο αρχιερέας. Από το Θεό βαλμένος εκεί. Αν μου πείτε, μα αφού ήταν ειλικρινής με το. Κρατούσαν τη γραμμή από το Μωυσή, γραμμή και έρχονταν. Σου λέει: «Εγώ είμαι. Δεν σας δώσαμε αυστηρή διαταγή να μην διδάσκετε στο όνομα αυτό? Και ειδού, έχετε γεμίσει την Ιερουσαλήμ από τη διδαχή σας. Και θέλετε να φέρετε πάνω μας το αίμα του ανθρώπου αυτού». Εννοούσε τον Ιησού. «Ότι φταίμε εμείς». Αποκρίθηκε τότε ο Πέτρος και οι Απόστολοι και είπαν: πρέπει να πειθαρχεί κανείς το Θεό μάλλον παρά στους ανθρώπους. Πειθαρχήν δι Θεό μάλλον οι ανθρώπεις. Ήταν η απάντηση του Πέτρου. Και αυτή την απάντηση πρέπει να την έχουμε και εμείς μέσα μας γραμμένη ανεξίτηλη. Πρώτα ο Θεός, μετά οι άνθρωποι. Ναι, πρέπει να πειθαρχούμε στους ανθρώπους, όπως λέει ο Παύλος στους Ρωμαίους 13, με τις εξουσίες, να είσαι υπάκουος στους νόμους, στην αστυνομία, στα δικαστήρια, να σέβεσαι, γιατί αλλιώς θα είναι μια ζούγκλα η ζωή. Ο Θεός τους έχει βάλει όλους. Όμως, πρώτα ο Θεός, μετά οι ανθρωπίνες εξουσίες. Μην ξεχνάμε ότι ο άγγελος του ουρανού τους είχε ελευθερώσει από τη φυλακή και αυτός τους είχε προστάξει να διδάξουν στο ιερό. Δεν έκαναν από το μυαλό τους πράγματα να πούν μήπως κάναμε λάθος. Βλέπεις τώρα φταίμε, μας φωνάζει και ίσως έχει δίκιο ο αρχιερέας, αφού μας είπε να μην το κάνουμε. Αλλά τι τους είπε στο 20. Πορεύεστε και σταθέντες λαλείτε εν το ιερό το λαό πάντα τα ρήματα της ζωής ταύτης. Και υπακούοντας τις οδηγίες του, υπάκουσαν στη θεϊκή εντολή και θα εξακολουθούσαν να υπακούν άσχετα τι θα τους τύχιζε αυτό. Δηλαδή όταν έρχεται ο Θεός και σου μιλάει καθαρά κάνε αυτό, δεν πρέπει να κοιτάζεις και να πεις πώς να ξεφύγω τώρα, να μην το κάνω για να μην θίξω και να μην μου φωνάζουν. Και θα το κάνεις αυτό που είπε ο Κύριος. Ο Θεός δεν βλέπει τον κίνδυνο γύρω. Ήξερε ο Κύριος. Όπως σε έβγαλα από τη φυλακή, καταλαβαίνεις ότι σε έχω στα χέρια μου. Άρα, τι μεριμνάς εσύ για τη ζωή σου? Εγώ είμαι ο Κύριος σου. Τότε η δύναμη της θεοπνευστίας κατέλαβε τους Αποστόλους και από κατηγορούμενοι έγιναν κατήγοροι. Μπόρεσαν τώρα μέσα τους, ο Κύριος ξεχύλιζε το Πνεύμα το Άγιο μέσα τους και τους τα είπαν ένα χεράκι. Δηλαδή ρίξανε το έγκλημα που έγινε σε βάρος του Χριστού πάνω στο συνέδριο. Τους τα είπανε, δήλωσε ο Πέτρος το 30. «Ο Θεός των Πατέρων μας έγειρε τον Ιησού, τον οποίο εσείς πιάσατε και σκοτώσατε, αφού τον κρεμάσατε πάνω σε ξύλο». Μπορεί να πει κάποιος, ένα λεπτό Πέτρο. Ενώ ο Πιλάτος που διέταξε να τον μαστιγώσουν. Ήταν οι Ρωμαίοι που τον καρφώσαν στο σταυρό. Οι άλλοι ήταν κάτω και βλέπανε. Ήτανε η ηθική αυτουργή. Ο Πιλάτος δεν ήθελε καν να το σταυρώσει. Προσπαθούσε με κάποιον τρόπο να. Αυτός λέει ότι είναι βασιλιάς. Όποιος κάνει τον εαυτό του βασιλιά, γίνεται σαν τον Κέσσαρα. Απαγορεύεται. Ανάγκασαν. Αυτή ήταν η ηθική αυτουργή. Αυτή ήταν τελικά. Βλέπετε τα λόγια του Πέτρου. Τώρα είναι του Κυρίου τα λόγια. Για να καταλαβαίνουμε όταν γίνεται ένα έγκλημα. Δεν φταίω εγώ. Αυτός το έκανε. Αυτός είναι το χέρι σου που έφτασε και το έκανε. Ποιος τον έβαλε πάνω? Ποιος έφαναζε Άρον Άρον Σταύρωσον αυτόν? Αυτή. Εσείς πιάσατε και σκοτώσατε αφού τον κρεμάσατε πάνω σε ξύλο. Αυτόν ο Θεός ύψωσε αρχηγό και σωτήρα με το δεξί του χέρι για να δώσει μετάνοια στο λαό Ισραήλ και άφεση αμαρτιών. Και εμείς είμαστε μάρτυρες των λόγων τούτων και το Πνεύμα το Άγιο που έδωσε ο Θεός σε αυτούς που πειθαρχούν σε αυτόν. Εσείς δεν έχετε το Πνεύμα το Άγιο, σημαίνει ότι δεν πειθαρχείτε σε αυτό, γιατί αν πειθαρχούσετε θα έχετε και εσείς το Πνεύμα το Άγιο. Και αυτά τα λόγια βέβαια τους εξόργησαν. Ανέλαβαν να εφαρμόσουν ήδη τον νόμο, χωρίς περαιτέρω διαδικασία και χωρίς την έγκριση των Ρωμαίων αξιωματούχων, που όπως είπα πριν, γιατί απαγόρευε τη θανάτωση των κρατουμένων. Σου λέει, μόνο να βάλεις κάποιες τιμωρίες, αλλά όχι θανάτωση. Γιατί θέλετε δεν θέλετε, είτε μας δέχεστε σαν κατακτητές που είμαστε είτε όχι, είσαστε Ρωμαίοι πολίτες, αφού ήταν κάτω από τη Ρώμη. Δεν δικαιούσε εσύ να σκοτώνεις ένα Ρωμαίο πολίτη. Έστω και αν δεν με δέχεται αυτός ο πολίτης και λέει σε κατακτήτης. Γιατί από αυτόν παίρνω φόρους, από αυτόν το διατάζομαι, κάνει δουλειές, είναι υπήκος μου, υπάλληλος μου, σκλάβος μου, λέει ο Πιλάτος και ο κάθε ηγεμόνας. Δεν μπορεί ο καθένας να σκοτώνει τον άλλο, θέλει άδεια. Γι' αυτόν τους απαγόρευαν τον θάνατο. Και ένοχοι ήδη για το αίμα του Ιησού δεν δίσταζαν τώρα να βάψουν τα χέρια τους και με το αίμα των μαθητών, όπως είπα. Αφού το κάναμε αυτό, ας το κάνουμε και αυτό να τελειώνουμε. Να τους σβήσουμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: 33. Ιδέα ακούσαντες διεπρίοντο και ευούλοντο ανελήν αυτούς. Το διεπρίοντο είναι από το πριόνι που έρχεται το ρήμα. Δηλαδή σαν να κόβω, σαν να σχίζω κάτι με το πριόνι. Σαν να σχίζονταν από το θυμόν τους. Ένιωθαν βαθιά οργή και πληγή. Και ευούλοντο λέει ανελήν αυτούς. Ήθελαν να τους θανατώσουν, να τους εξοντώσουν. Όμως, ευτυχώς, στο Σανχεντρίν, το συνέδριο, υπήρχε ένα μέλος που στα λόγια των μαθητών αναγνώρισε τον Κύριο μέσα, το Πνεύμα του Κυρίου, στο 34. Σηκώθηκε τότε κάποιος Φαρισαίος στο συνέδριο με το όνομα Γαμαλιήλ, νομοδιδάσκαλος, που τον τιμούσε όλος ο λαός και διέταξε να βγάλουν έξω για λίγο τους ανθρώπους. Αυτός ο Γαμαλιήλ ήταν άνθρωπος ευυπόλυτος, μορφωμένος, εγγράμματος, με μεγάλη θέση και ανήκε στην αυστηρή τάξη των Φαρισαίων, όπως μας λέει, οι οποίοι, σε αντίθεση με τους Σαδουκαίους, πίστευαν στην Ανάσταση των νεκρών. Και λέει το κείμενο εδώ, τον τιμούσε όλος ο λαός. Δηλαδή, αυτό σημαίνει ότι του έδινε μεγάλο βάρος ο λόγος του μέσα στο συνέδριο. Και θυμάστε, ο ίδιος Απόστολος Παύλος αναφέρει αργότερα με υπερηφάνεια ότι σπούδασα στα πόδια του Γαμαλιήλ. Δηλαδή ήταν ένας καλός θεολόγος, να πούμε. Ο νομοδιδάσκαλος αυτός βλέπει το συνέδριο να τυφλώνεται από την οργή και παρεμβαίνει με μια φωνή ψυχραιμίας και λογικής. Γιατί καταλαβαίνει ότι αυτή η βίαιη ενέργεια που κατέστρωναν οι ιερείς και οι υπόλοιποι μπορούσε να έχει άσχημες συνέπειες στο τέλος. Και πριν απευθύνει τον λόγο, ζήτησε να τους βγάλουν έξω τους κρατούμενους, να μείνουν μόνοι στην αίθουσα. Γιατί ήξερε πολύ καλά με τι ανθρώπους είχε να κάνει και έπρεπε να τους μιλήσει με σοφία. Στο 35. Γιατί, αδελφοί, ήξερε ότι ήταν οι δολοφόνοι του Κυρίου Ιησού και δεν θα διθέσταζαν σε τίποτε να πετύχουν το σκοπό τους. Και με περίσκεψη και με ηρεμία τους είπε, «Άνδρες Ισραηλίτες, προσέχετε τους εαυτούς σας σχετικά με τους ανθρώπους αυτούς τι μέλετε να πράτετε. Γιατί πριν από αυτές τις μέρες σηκώθηκε ο Θευδάς λέγοντας πως ο εαυτός του είναι κάποιος, στον οποίο προσχολήθηκε ένας αριθμός ανδρών περίπου 400. Αυτός σκοτώθηκε και όλοι όσοι πείθονταν σε αυτόν διαλύθηκαν και έγιναν τίποτα. Μετά από αυτόν σηκώθηκε ο Ιούδας ο Γαλιλαίος κατά τις μέρες της απογραφής και έσυρε λαό πίσω του σε αποστασία. Και εκείνος χάθηκε και όλοι όσοι πείθονταν σε αυτόν διασκορπίστηκα. Και τώρα σας λέω, σταθείτε μακριά από τους ανθρώπους αυτούς και αφήστε τους. Γιατί, αν είναι από ανθρώπους η βουλή αυτή ή το έργο αυτό, θα καταληθεί. Θα σβήσει δηλαδή, όπως έγιναν και τα άλλα. Αν όμως είναι από το Θεό, δεν θα δυνηθείτε να τους καταλύσετε και προσέχετε μην τυχόν και θεομάχοι βρεθείτε. Πίστηκαν τότε από αυτόν. Γιατί, προσέχετε, γιατί αυτό που κάνετε τώρα που σας τυφλώνει, αν είναι ένα ανθρώπινο έργο, θα διαλυθεί, πώς το θα πάει. Αν όμως λέει είναι από το Θεό τον ίδιο, τότε είναι σαν να πολεμάτε τον ίδιο τον Θεό. Δηλαδή, αναγνωρίζοντας την λογικότητα των απόψεων αυτών, αναγκάστηκαν οι υπόλοιποι να συμφωνήσουν με τον Γαμαλιήλ. Η προκατάληψη όμως και το μίσος τους δύσκολα μπορούσαν να συγκρατηθούν. Και στο 40, ύστερα από πολλούς δισταγμούς, αφού προσκάλεσαν τους Αποστόλους, τους έδιραν και τους παράγγειλαν να μην μιλούν στο όνομα του Ιησού και τους απόλυσαν. Τους έδιραν. Πού είναι ο άγγελος που τους έβγαλε από τη φυλακή να τους σταματήσει να βάλει εκεί μια αόρατη ασπίδα και να χτυπάνε στον αέρα, να μην φτάνει. Και προσέξτε αδερφοί, όταν λέει έδιραν, μην νομίζετε ότι απλά τους έδωσαν στον πισινό ή στην πλάτη κάμπο στους μπάτσους, όπως είναι σήμερα, με έδιρε, με χαστούκησε, ξέρω εγώ, 5 φορές. Το δέρνο είναι από το γδέρνο, το αρχαίο, όπως σχίζεις το κρέας του ζώου και να βγάλεις, από εκεί είναι το δέρο και ήταν πολύ φρικτή η τιμωρία, δηλαδή τους χτυπούσαν με μαστίγιο βασικά, όπως λέει και ο Παύλος αργότερα, αυτή ήταν η, με 40, μέχρι 40 που λέει στο Δευτερονόμιο, όχι πάνω από 40, να μην σε μισήσει. Και μάλιστα ήταν τόσο πολύ τιμωρία που έπρεπε να υπάρχει κάποιος ή γιατρός που ήξερε από τέτοια να δει τον άνθρωπο ο οποίος επρόκειτο να βασανιστεί αν θα άντεχε τα χτυπήματα, γιατί δεν έπρεπε να πεθάνει. Και όταν ενέκρινε ήταν 40 το 1 τρίτο στο στήθος και τα 2 τρίτα στην πλάτη. Και επειδή ήταν ο νόμος μέχρι 40, όχι παραπάνω, και ξέρετε τους Φαρισαίους με τους νόμους, λένε μέχρι 39. Μήπως κάναμε λάθος το μέτρημα, να μην περάσουμε το 40. Γι' αυτό λέει 40 παρά μία και έμεινε. Και τους χτυπούσαμε πολύ δύναμη και ήταν πολύ βασανιστικό αυτό. Δεν ήταν απλώς δηλαδή δυο χαστούκια και φύγαν. Όταν λέει τους έδιραν, τους έδιραν. Παρ' όλα αυτά, εκείνοι λοιπόν πορεύονταν μακριά από την παρουσία του συνεδρίου, χαίροντας, όχι ότι δεν μπορούσαν, εσωτερικά, χαίροντας γιατί καταξιώθηκαν υπέρ του ονόματος να ετοιμαστούν. Το όνομα. Γιατί δεν ετοιμάστηκαν, γιατί έκλεψαν, γιατί έκαναν κάτι κακό, αλλά γιατί μιλούσαν για τον Κύριο, ενώ τους είπαν να μην μιλάτε. Ετοιμάστηκαν υπέρ του ονόματος. Και κάθε μέρα μέσα στο ναό και κατοίκον δεν έπαυαν να διδάσκουν και να ευαγγελίζονται το Χριστό Ιησού. Ούτε σταμάτησαν. Φάγανε το μαστίγωμα, το φρικτό, αλλά συνέχισαν. Λίγο πριν σταυρωθεί ο Χριστός, Ιωάννης

Συνεργαζόμενος με το κακό. Η ειρήνη που ο Χριστός άφησε στους μαθητές του είναι εσωτερική μάλλον παρά εξωτερική. Μπορεί απ' έξω να έχανε τα σημάδια, όπως λέει και ο Παύλος, έχω τα στίγματα του Χριστού στο σώμα μου, αλλά μέσα τους είχαν την ειρήνη ότι είμαι μέσα στο κέντρο, μέσα στο θέλημα του Κυρίου. Και θα έμενε η ειρήνη αυτή για πάντα με τους μάρτυρές του, παρόλες τις προστιβές και τις διαφωνίες. Από την άλλη, αδερφοί, Ματθαίος 10:34. Τι είπε ο Κύριος για τον εαυτόν του? Μην νομίσετε ότι ήρθα να βάλω ειρήνη πάνω στη γη. Ενώ αφήνει την ειρήνη στους μαθητές του μέσα, σε αυτό που το γνωρίζει, μην νομίσετε ότι ήρθον βαλήν ειρήνην επί την γη. Ούκ ήλθον βαλήν ειρήνην, αλλά μάχεραν. Αυτός είναι ο άρχοντας της ειρήνης. Παρόλα αυτά όμως, θα γινόταν αφορμή για διαιρέσεις. Γιατί? Γιατί εγώ είμαι του Χριστού, εγώ δεν είμαι του Χριστού. Που μας λέει η πεθερά θα είναι ενάντια στην ύφη και η ύφη ενάντια στην πεθερά. Γιατί? Γιατί δεν είναι του Χριστού για να είναι η ειρήνη ανάμεσά τους. Ο ένας έχει την ειρήνη, ωραία. Ο άλλος γίνεται εχθρός. Αυτός που ήρθε να κηρύξει τις αγαθές αγγελίες και να φέρει χαρά και ελπίδα στις καρδιές των ανθρώπων, δημιούργησε μια διαμάχη που καίει σε βάθος και διεγείρει έντονα πάθη μέσα στην ανθρώπινη καρδιά. Λουκάς 21:12. Και προειδοποιεί τους οπαδούς του. Πριν όμως από όλα αυτά, θα βάλουν πάνω σας τα χέρια τους και θα σας καταδιώξουν, παραδίδοντας σας στις συναγωγές και στις φυλακές, οδηγώντας σας μπροστά σε βασιλιάδες και σε ηγεμόνες εξαιτίας του ονόματός μου. Και στο 16, λίγο πιο κάτω, θα παραδοθείτε λοιπόν και από γονείς και αδελφούς και συγγενείς και φίλους και θα θανατώσουν μερικούς από εσάς. Δεν θα σας παραδοσούν οι ξένοι, οι κακοί, οι μακρινοί, οι εχθροί, αλλά λέει γονείς. Για σκέψει ο γονέας ο ίδιος να παραδίδει το παιδί του, ο αδελφός, συγγενείς, φίλοι και θα θανατώσουν μερικούς από εσάς. Οι άλλοι θα βασανιστούν, αλλά θα υπάρχει ακόμα και θάνατος. Και η προφητεία αυτή έχει εκπληρωθεί στους αιώνες. Δηλαδή κάθε εξευτελισμός, κάθε μομφή και αγριότητα που μπορεί ο διάβολος να επινοήσει κατά της ανθρώπινης καρδιάς έπεσε σαν καταπέλτης πάνω στους οπαδούς του Χριστού. Και θα εκπληρωθεί και πάλι όμως με έντονο τρόπο επειδή η σαρκική καρδιά βρίσκεται ακόμα σε έχθρα με τον νόμο του Θεού και δεν υποτάσσεται στα διατάγματά του. Αδερφοί, ο κόσμος δεν βρίσκεται σήμερα πιο κοντά στις αρχές του Χριστού από ό,τι βρισκόταν την εποχή των Αποστόλων. Δεν ήταν τότε κακοί και τώρα έχουμε γίνει καλοί εμείς. Το ίδιο μίσος που προκάλεσε την κραυγή Σταύρωσον, Σταύρωσον αυτών, το ίδιο μίσος οδήγησε στον κατατρεγμό των Αποστόλων και υποκινεί ακόμη τα τέκνα της απήθειας. Συνεχίζεται αυτό. Δηλαδή το ίδιο πνεύμα το μεσαίωνα έστελνε άνδρες και γυναίκες στη φυλακή, στην εξορία, στο θάνατο. Όποιος είχε Αγία Γραφή του και έκανε ζωντανό. Σου λέει σε μάγος, σε μάγισσα. Μπορεί να υπήρχαν και πραγματικές μάγισσες, αλλά ήταν όλοι μαζί. Γιατί λέει, εμείς είμαστε η θρησκεία στη γη, χριστιανοί, καθολικοί ας πούμε, η Αγία Γραφή δεν θα διαβάζεται. Εμείς θα σας εξηγούμε. Όποιος είχε, έπρεπε να υποφέρει. Και έχουμε την ιερά εξέταση πόσες χιλιάδες θανατώθηκαν. Και δεν ξέρω αν ξέρετε και για το Smithfield, περίπου 300 άντρες και γυναίκες, κυρίως εξέχοντες θεολόγοι και κληρικοί, το 1555 κάηκαν στην πειρά στην Αγγλία και ιδιαίτερα στην περιοχή του Smithfield, γιατί αρνήθηκαν να παραιτηθούν τον Προτεσταντισμό και να επακούσουν στην Καθολική Εκκλησία. Αυτό έγινε την εποχή της Βασίλισσας Μαρίας της Πρώτης, ματωμένη Μαρία όπως έμενε στην ιστορία, Μπλάτι Μέρι. Και 15 χρόνια αργότερα είχαμε και την νύχτα του Αργίου Βαρθολομαίου, 23-24 Αυγούστου, 1572 από τους Καθολικούς, η οποία ξέσπασε στο Παρίσι και επεκτάθηκε σε όλη τη Γαλλία μετά και στήχησε τη ζωή σε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους. Θέλω να πω ότι στο χρόνο συνεχίστηκαν αυτά. Αλλά προσέξτε, τι είπε ο Γαμαλίλ. Προσέχετε, μη γίνετε και θεομάχοι. Γιατί λέει, αν τους σταματήσουμε αυτούς τώρα, τους Προτεστάντες, τους διαμαρτυρόμενους, θα το σβήσουμε αυτό και θα σταματήσει και θα άρχομαι εμείς. Όταν η θρησκευτική εξουσία τυφλώνεται από μίσος και επιλέγει τη βία, που λέει ευούλων των ανελήν αυτούς, να τους σκοτώσουμε, το αποτέλεσμα είναι η ανθρώπινη τραγωδία. Γιατί το ίδιο πνεύμα μίσους
εργάζεται ακόμα.

0: μα με κακοήθεια δραστηριότητα στις μη αναγεννημένες καρδιές. Και η ιστορία της αλήθειας, ανέκαθεν υπήρξε η καταχώρηση της πάλης μεταξύ του ορθού και του εσφαλμένου. Και η διακήρυξη του Ευαγγελίου μεταδόθηκε σε αυτόν τον κόσμο, πάντα ήταν αντιμέτωπη με τον ανταγωνισμό, τον κίνδυνο, τη στέρηση, τα βάσανα. Το Σανχεντρίν, το συνέδριο την εποχή των Αποστόλων, άκουσε τον Γαμαλίλ και απέφυγε τη σφαγή. Εδώ στη Γαλλία το 1572 η πολιτική και θρησκευτική ηγεσία έπραξε το αντίθετο. Έγιναν θεομάχοι. Αλλά η ιστορία τελικά δικαίωσε το σκεπτικό του Γαμαλίλ. Ο Προτεσταντισμός δεν εξαφανίστηκε με τη βία, αλλά τελικά ο βασιλιάς της Γαλλίας παραχώρησε θρησκευτική ελευθερία. Και οι Γάλλοι δεν ήθελαν πια τους καθολικούς καθόλου. Δηλαδή τους ήρθε μπούμεραγκ στο τέλος. Πέθαναν μεν πολλοί, αλλά ήρθε τέτοια αντίδραση που αν το ξέρανε λέγανε καλύτερα να μην κάναμε τίποτα. Άρα, ποια ήταν η δύναμη αυτών που στο παρελθόν υπέστησαν διωγμούς για τον Χριστό? Ήταν η ένωση με τον Κύριο. Η μομφή, ο κατατρεγμός, χώρισαν πολλούς από τους επίγειους φίλους τους, αλλά ποτέ δεν χώρισαν κανέναν από την αγάπη του Χριστού. Ιωάννης 14:21. Όποιος έχει τις εντολές μου και τις τηρεί, εκείνος είναι που με αγαπά. Και εκείνος που με αγαπά θα αγαπηθεί από τον Πατέρα μου και εγώ θα τον αγαπήσω και θα του εμφανίσω τον εαυτό μου. Δηλαδή όταν ο πιστός βρίσκεται χάρη της αλήθειας στο εδόλιο των επίγειων δικαστηρίων, ξέρουμε ότι ο Κύριος Ιησούς παραστέκει στο πλευρό του, είναι εκεί. Και όταν βρίσκεται κλεισμένος πίσω από τους τοίχους της φυλακής, ο Χριστός παρουσιάζεται σε αυτόν και χαροποιεί την καρδιά με την αγάπη του. Μπορεί απ' έξω να έχεις πίεση, από μέσα όμως είναι η παρουσία του Κυρίου. Ιωάννης 16:33. Γιατί θυμάστε, φίλε, ο Κύριος μπορεί να θανατώσουν το σώμα, αλλά δεν μπορούν να βλάψουν την ψυχή. Αυτά σας τα έχω πει για να έχετε ειρήνη με μένα, ενωμένη με μένα. Μέσα στον κόσμο θα έχετε θλίψη, αλλά θα ρεύετε, εγώ έχω νικήσει τον κόσμο. Βλέπετε αδερφοί, να δούμε την πρακτική, την αληθινή χριστιανική ζωή. Είναι ωραία να περνάμε όμορφα και να μην έχουμε καμία συνέπεια λόγω της πίστης μας, αλλά ο Κύριος μας λέει ότι θα ζήνω την ειρήνη, αλλά πρόσκεισε, θα σου έρθει και η θλίψη. Ισαΐας 41:10. Μη φοβάσαι, επειδή εγώ είμαι μαζί σου. Μη τρομάζεις, επειδή εγώ είμαι ο Θεός σου. Σε ενίσχυσα, μάλιστα σε ευοήθησα, μάλιστα σε υπερασπίστηκα με το δεξί χέρι της δικαιοσύνης μου. Και στο Ζαχαρία 9:15, ο Κύριος των δυνάμεων θα τους υπερασπίζεται και θα καταναλώσουν τους ενάντιους και θα τους καταβάλουν με πέτρες φενδόνας και θα πιούν και θα θορυβήσουν σαν από κρασί και θα γεμίσουν σαν φιάλι και σαν τις γωνίες του θυσιαστηρίου. Στο 16. Και ο Κύριος ο Θεός τους θα τους σώσει εκείνη την ημέρα όπως το πίμνιο του λαού του, δεδομένου ότι σαν πέτρες διαδήματος θα εψωθούν πάνω στη γη του. Ο Θεός παρομοιάζει τους πιστούς με πολύτιμους λίθους. Το διάδημα είναι το βασιλικό στέμμα. Και όπως τις πέτρες λέει ενός στέμματος λάμπουν και υψώνονται ψηλά για να τις βλέπουν όλοι, έτσι και ο δοκιμαζόμενος λαός θα δικαιωθεί και θα δοξαστεί στη γη του. Λέει όπως τις πέτρες του διαδήματος θα υψωθούν πάνω στη γη του. Έτσι μας λέει ο Κύριος, αδερφοί, σαν πολύτιμους λίθους που θα μας υψώσει. Εν καιρό όμως, όταν θα πρέπει. Ξέρει ο Κύριος, αδερφοί μου, πώς είναι. Αλλά κοιτάξτε, ο Πέτρος γέρασε και πέθανε. Παρόλα αυτά που πέρασε. Του είπε ο Κύριος, είμαστε στο τέλος. Κύριε Ιωάννη, εσύ, ακολουθάμε. Τώρα είσαι νέος, δυνατός. Όταν θα γεράσεις, θα σε παίρνω εκεί που δεν θέλεις. Ήξερε ότι θα πεθάνει ηλικιωμένος ο Πέτρος. Πέρασε δυσκολίες, μεν. Βλέπετε, αδερφοί, όμως, να αγγίζω να θεραπεύεται, η σκιά μου να θεραπεύει και να έρθουν άλλοι να με βαστιγώνουν. Λίγο οξύμορο, αλλά ο Κύριος το επιτρέπει, γιατί και ο Ιησούς είχε δυνάμεις, αλλά και αυτόν τον μαστίγωσα. Σου λέει, είσαι, σήκω στο σταυρό σου και ακολούθαμε. Αυτό τι σημαίνει, ο σταυρός? Είναι κάτι δύσκολο, δεν είναι κάτι ευχάριστο. Να φορτώνεσαι ένα φορτίο και να περπατάς. Αυτό τώρα είναι μέσα και η κοροϊδία που θα σου κάνει και η ειρωνία και Μπορεί να χάσεις τη δουλειά σου, μπορεί να σε βρήσουν, μπορεί να σε αστοχήσουν, μπορεί να σε διήρουν, μπορεί να σε σκοτώσουν. Είναι μέσα στο παιχνίδι της ζωής αυτής, όπως σε διάλεξαμε αυτόν τον δρόμο. Δεν γίνεται να μας λέει ότι είναι στενή και τεθλιμμένη η οδός, αλλά εμείς να θέλουμε να είναι με ροδοπέταλα. Είναι δύσκολη η ζωή πολλές φορές. Όμως ξέρουμε ότι μέσα μας έχουμε την ειρήνη του Θεού, την εσωτερική χαρά που δεν μπορεί να μας την κλέψει κάποιος, συν την αιωνιότητα που δεν την έχουν οι άλλοι. Βλέπετε, έχει κόστος. Οι πραγματικοί χριστιανοί είναι αυτοί που έχουν δυσκολευτεί, που έχουν αναγνωρίσει τον Κύριο και ο Κύριος επιτρέπει και να, το έναν και το άλλο, τις αδικίες γενικά, για το έργο του. Θα προσέχουμε όμως να μην είναι από τον κακό μας χαρακτήρα ή από τα λάθη που κάνουμε σαν άνθρωποι. Εμείς να είμαστε σωστά. Τον Παύλο, πόσες φορές τον ιδεοβόλησαν, τον βάλαν φυλακή, θυμάστε, ξυλοπαίδι με το σεισμό που ελευθερώθηκα. Όμως τις έτρωγε. Μπορούσε να πει ένα λεπτό, μα το χτυπάς τον Άγιον του Θεού. Όμως ο Κύριος επέτρεπε να έρθει η βουρδουλιά ή το μαστίγωμα, που ήταν και Ρωμαίος πολίτης. Βλέπετε, είναι άδικο. Αλλά κοιτάξτε ότι πριν γίνει ο σεισμός τα μεσάνυχτα, λέει, υμνούσαν το Θεό, που δεν ξέραν τι θα γίνει. Παρόλες τις πληγές, παρόλη την αδικία, δεν κλαίγανε και να λένε, Κύριε, γιατί το επέτρεψες και τι Θεός είσαι και ο διάβολος είναι πιο δυνατός. Και όχι. Υμνούσαν τον Κύριο και άκουγαν οι φυλακισμένοι. Και σου λέει, καλά, έξω χαίρονται, αυτοί είναι εδώ μέσα, χτυπημένοι όπως εμάς, στα δεσμά, και αυτοί δοξάζουν, εμείς βλαστημάμε τη μοίρα μας. Και αυτοί όμως βλέπουμε ότι έχουν άλλοι. Και βλέπετε πώς ο Κύριος τα αλλάζει όλα. Όμως έγινε εκείνη τη φορά. Ο Παύλος έκανε μήνες και μήνες σε φυλακή κατά καιρούς. Δεν τον βγάζαν έξω. Δεν είναι πάντα εύκολο το happy end, να θέλω να πω. Και πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι, ότι δεν τελειώνουν όλα γρήγορα. Όπως το έργο στην τηλεόραση βλέπουμε, α, τελειώνει σε μια ώρα, τέλειωσε. Είναι πράγματα που διακούν χρόνια. Ευχαριστούμε τον Κύριο που είμαστε εδώ. Α, κοιτάξτε, αν είμαστε τώρα σε μια χώρα που απαγορεύεται το Ευαγγέλιο και αγαπούμε πραγματικά τον Κύριο, αλλά βλέπετε, από αυτό είναι που ξεχωρίζουν και οι χλιαροί με τους πραγματικούς χριστιανούς. Γιατί όταν βάζανε στα λιοντάρια στη Ρώμη τους χριστιανούς, πολλοί λέγανε, όχι, όχι, όχι, εντάξει. Εκεί ήταν ένα ξεκαθάρισμα. Θα πεθάνεις για τον Κύριο, θα σε ξεσχίσει το λιοντάρι για να πεθάνεις. Ή θα πεις, γιατί πάντα τους λέγανε, αν αποκηρύξεις την πίστη σου και πεις ο Κέσσαρας είναι ο Θεός στη γη, δεν θανατώνες. Είχαν πάντα τελευταία το chance. Πολλοί λέγανε όχι, ο Ιησούς. Άλλοι λέγανε εντάξει, εντάξει, εντάξει, δεν πειράζει. Ο Κύριος το επέτρεψε, γι' αυτό. Πάντα γίνεται ένα ξεκαθάρισμα για να φανούν οι πραγματικοί πιστοί. Και αυτοί που πάθαν τα πιο πολλά είναι αυτοί που έχουν την πιο πολλή ευλογία. Βλέπετε, ο Πέτρος ενεργεί ο Θεός από μέσα, τρώει και τις μαστιγώματα. Πολλοί χριστιανοί είναι άλλων ταχυτήτων. Εγώ δεν δέχομαι τίποτα, αλλά δεν έχω και τίποτα από τον Κύριο ιδιαίτερο, λέει ο άλλος. Είμαι εντάξει, σε αυτόν το επίπεδο. Όταν θες να μπεις στα βαθιά, πρέπει να γίνεις σαν τον Χριστό. Ο Χριστός τα έκανε όλα, τα υπέστην όμως όλα. Είναι πακέτο. Όταν λέει ο Παύλος, μετά του Χριστού συνεσταυρώθη, σταυρώθηκα κι εγώ μαζί με τον Χριστό. Ναι, μεν ο Κύριος έκαμε το έργο, θα το κάνουμε εμείς ξανά, αλλά θα υποφέρεις κι εσύ σε κάποιες καταστάσεις που ο Κύριος θα επιτρέψει. Αμήν, αδελφοί μου. Ευχαριστούμε, Κύριε μας, για αυτά τα λόγια. Εσύ είσαι, Κύριε μας, που δοκίμασες το διωγμό, την αδικία, Κύριε μας, το σταυρικό θάνατο και ενίσχυσες, Κύριε μας, τα παιδιά σου, τους Αγίους σου, να ομολογήσουν το όνομά σου, Κύριε μας, με θάρρος ενώπιον των διωκτών τους, Κύριε. Γι' αυτό παρακαλούμε, Ιησού μας Άγιε, να γίνεις, Κύριε, εσύ ασπίδα προστασίας, Κύριε μας, για μας και για όλους τους πιστούς αδελφούς μας που ίσως και σήμερα, Κύριε μας, ζουν σε καθεστώς διωγμού, θλίψεις, απειλών, Κύριε μας, ειδικά σε χώρες που απειλείται το Ευαγγέλιο, Κύριε, που απαγορεύεται. Γέμισε, Κύριε μας, τις καρδιές τους με ειρήνη, Χριστέ μας Άγιε, με την ανδρεία, με την υπομονή τη δική σου, ώστε να μην λυγίζουν μπροστά στις απειλές, Κύριε, των ανθρώπων και στη βία. Εσύ φώτισε και εμαλάκωσε, Κύριε μας, τις καρδιές των διωχτών τους, όπως έκανες με τον Γαμαλίλ και τον Απόστολο Παύλο, Κύριε, που ήταν ο Σάβλος παλιά, ώστε να σταματήσει το μίσος, Κύριε, και αδικία Ιησού μας Άγιε. Δώσε, Κύριε μας, εσύ παρηγοριά και ελπίδα, Κύριε μας, στις οικογένειες των μαρτύρων, των φυλακισμένων, όσοι είναι, όπου είναι, Κύριε μας, Ιησού μας. Εσύ υποσχέθηκες ότι οι πύλες του Άδη, Κύριε, δεν θα κατησχίσουν, Χριστέ μας, της Εκκλησίας Σου. Και αυτό ξέρουμε ότι δείχνεις το έλεος Σου, Ιησού μας, Άγιε. Ευχαριστούμε, Κύριε μας, Ιησού μας, για κάθε δίδαγμα μέσα από το Λόγο Σου. Αμήν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Πάντοτε κράτα με καθαρό.
1: Πάντοτε κράτα με καθαρό.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
3: Ο μόνος τρόπος που ο Θεός όρισε να σκεπαστεί η αμαρτία του ανθρώπου είναι δια της θυσίας του Ιησού Χριστού και μόνον. Και μόνον. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτέρα Χρονικών, 35ο κεφάλαιο. Ο Ιωσίας έκανε επιπλέον Πάσχα στον Κύριο, στην Ιερουσαλήμ, και θυσίασαν το Πάσχα τη 14η μέρα του πρώτου μήνα. Και έβαλε ιερείς στις υπηρεσίες τους και τους ενίσχυσε στην υπηρεσία του οίκου του Κυρίου και είπε στους Λεβίτες, αυτούς που δίδασκαν ολόκληρο τον Ισραήλ, τους καθιερωμένους στον Κύριο, «Βάλτε την Άγια Κιβωτό στον οίκο, τον οποίο έχει οικοδομήσει ο Σολομώντας, ο γιος του Δαβίδ, του βασιλιά του Ισραήλ. Δεν θα τη βαστάζετε πλέον επάνω σε ώμους. Δουλεύετε τώρα τον Κύριο το Θεό σας και το λαό του τον Ισραήλ. Και ετοιμαστείτε σύμφωνα με τις οικογένειες των πατριών σας, κατά τις διαιρέσεις σας, σύμφωνα με το γραμμένο του Δαβίδ, του βασιλιά του Ισραήλ, και σύμφωνα με το γραμμένο του Σολομώντα, του γιού του. Και σταθείτε στο αγιαστήριο σύμφωνα με τις διαιρέσεις των οικογενειών των πατριών υπέρ των αδελφών σας, των γιών του λαού, και σύμφωνα με τη διαίρεση των οικογενειών των πατριών των Λεβιτών. Και θυσιάστε το Πάσχα και αγιαστείτε και ετοιμάστε το στους αδελφούς σας για να κάνουν σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου που δόθηκε διαμέσου του Μωυσή». Και ο Ιωσίας πρόσφερε στο λαό πρόβατα, αρνιά και κατσικάκια. Τα έδωσε όλα για τις θυσίες του Πάσχα για όλους όσους παρευρέθηκαν, 30.000 τον αριθμό, και 3.000 βόδια. Αυτά ήσαν από τα υπάρχοντα του βασιλιά. Και οι άρχοντες του το πρόσφεραν προαιρετικά στο λαό, στους ιερείς και στους Λεβίτες. Ο Χελκίας και ο Ζαχαρίας και ο Ιεχιήλ, οι άρχοντες του οίκου του Θεού, έδωσαν στους ιερείς για τις θυσίες του Πάσχα 2.600 αρνιά και κατσίκια και 300 βόδια. Και ο Χωνανίας και ο Σεμαΐας και ο Ναθαναήλ, οι αδελφοί του, και ο Ασαβίας και ο Ιεΐλ και ο Ιωζαβάδ, άρχοντες των Λεβιτών, πρόσφεραν στους Λεβίτες για θυσίες του Πάσχα 5.000 αρνιά και κατσίκια και 500 βόδια. Και ετοιμάστηκε η υπηρεσία και οι ιερείς στάθηκαν στον τόπο τους και οι Λεβίτες στις διαιρέσεις τους, σύμφωνα με την προσταγή του βασιλιά. Και θυσίασαν το Πάσχα και οι ιερείς ράντισαν το αίμα από το χέρι τους και οι Λεβίτες έγδαραν τα θύματα. Και διαίρεσαν τα ολοκαυτώματα για να τα δώσουν σύμφωνα με τις διαιρέσεις των οικογενειών των πατριών του λαού για να προσφέρουν στον Κύριο, σύμφωνα με το γραμμένο στο βιβλίο του Μωυσή. Το ίδιο και για τα βόδια. Και το Πάσχα έψησαν με φωτιά, σύμφωνα με το διαταγμένο, και έψησαν τα Άγια σε χύτρες και σε καζάνια και σε κακάβια και τα μοίρασαν γρήγορα ανάμεσα σε ολόκληρο το λαό. Και έπειτα ετοίμασαν στον εαυτό τους και στους ιερείς, επειδή οι ιερείς, οι γη του Αρών, καταγίνονταν στο να προσφέρουν ολοκαυτώματα και τα λύπη μέχρι αργά τη νύχτα. Γι' αυτό οι Λεβίτες ετοίμασαν για τον εαυτό τους και για τους ιερείς, τους γιους του Αρών. Και οι ψαλτοδοί, οι γη του Ασάφ, ήσαν στον τόπο τους, σύμφωνα με τη διαταγή του Δαβίδ και του Ασάφ και του Εμάν και του Ιεδουθούν, του βλέποντα του βασιλιά, και οι πυλωροί φύλαγαν σε κάθε μία πύλη. Δεν ήταν ανάγκη να απομακρυνθούν από τις υπηρεσίες τους, επειδή οι αδελφοί τους οι Λεβίτες ετοίμασαν για αυτούς. Και ετοιμάστηκε ολόκληρη η υπηρεσία του Κυρίου την ίδια μέρα για να κάνουν το Πάσχα και να προσφέρουν ολοκαυτώματα επάνω στο θυσιαστήριο του Κυρίου, σύμφωνα με την προσταγή του βασιλιά Ιωσία. Και οι γη Ισραήλ που παρευρέθηκαν έκαναν κατά τον καιρό εκείνο το Πάσχα και τη γιορτή των Αζήμων 7 ημέρες. Και δεν είχε γίνει Πάσχα στον Ισραήλ σαν εκείνο από τις ημέρες του Σαμουήλ του προφήτη, ούτε όλοι οι βασιλιάδες του Ισραήλ είχαν κάνει σαν το Πάσχα που έκανε ο Ιωσίας και οι ιερείς και οι Λεβίτες και ολόκληρος ο Ιούδας και ο Ισραήλ, αυτοί που παραβρέθηκαν και οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ. Και στον 18ο χρόνο της βασιλείας του Ιωσία έγινε τούτο το Πάσχα. Ύστερα από όλα αυτά, αφού ο Ιωσίας ετοίμασε τον οίκο, ανέβηκε ο Νεχαώ, ο βασιλιάς της Αιγύπτου, για να πολεμήσει στη Χαρκεμής προς τον Εφράτη. Και ο Ιωσίας βγήκε εναντίον του. Και του έστειλε μηνυτές, λέγοντας: «Τι υπάρχει ανάμεσα σε σένα και σε μένα, βασιλιά του Ιούδα? Δεν έρχομαι εναντίον σου, αλλά εναντίον του οίκου με τον οποίο έχω πόλεμο. Και ο Θεός με πρόσταξε να σπεύσω. Κράτησε απόσταση από το Θεό που είναι μαζί μου, για να μη σε εξολοθρεύσει». Εν τούτης, ο Ιωσίας δεν απέστρεψε το πρόσωπό του από αυτόν, αλλά μετασχηματίστηκε για να πολεμήσει εναντίον του και δεν εισάκουσε τα λόγια του Νεχαώ, που ήσαν από το στόμα του Θεού, και ήρθε να πολεμήσει στην κοιλάδα Μεγιδό. Και οι τοξότες τόξευσαν επάνω στο βασιλιά Ιωσία. Και ο βασιλιάς είπε στους δούλους του: «Βγάλτε με έξω, επειδή πληγώθηκα βαριά». Και οι δούλοι του τον έβγαλαν από την άμαξά του και τον επιβίβασαν στη δεύτερη άμαξά του. Και τον έφεραν στην Ιερουσαλήμ και πέθανε. Και θάφτηκε στους τάφους τον πατέρα του. Και ολόκληρος ο Ιούδας και η Ιερουσαλήμ πένθησαν για τον Ιωσία. Και ο Ιερεμίας θρύνησε για τον Ιωσία. Και όλοι οι ψάλτες και οι ψάλτριες μέχρι σήμερα αναφέρουν στους θρύνους τους τον Ιωσία. Και τους έκαναν επίσημο θεσμό στον Ισραήλ. Και δέστε, είναι γραμμένοι στους θρύνους. Και οι υπόλοιπες πράξεις του Ιωσία και τα ελέη του, σύμφωνα με το γραμμένο στον νόμο του Κυρίου, και τα έργα του, τα πρώτα και τα τελευταία, δέστε, είναι γραμμένα στο βιβλίο των βασιλιάδων του Ισραήλ και του Ιούδα. Δευτέρα Χρονικών, 36ο κεφάλαιο. Και ο λαός της γης πήρε τον Ιωάχαζ, τον γιο του Ιωσία, και τον έκαναν βασιλιά στην Ιερουσαλήμ, αντί του πατέρα του. Ο Ιωάχαζ ήταν ηλικίας 23 χρόνων όταν βασίλευσε, και βασίλευσε 3 μήνες στην Ιερουσαλήμ. Και ο βασιλιάς της Αιγύπτου τον καθαίρεσε στην Ιερουσαλήμ και καταδίκασε τη γη σε πρόστιμο από 100 ταράντα ασήμι και 1 ταράντο χρυσάφι. Και ο βασιλιάς της Αιγύπτου έκανε βασιλιά επάνω στον Ιούδα και την Ιερουσαλήμ τον Ελιακίμ, τον αδελφό του, και άλλαξε το όνομά του σε Ιωακίμ. Ενώ τον Ιωάχαζ, τον αδελφό του, ο Νεχαώ τον πήρε και τον έφερε στην Αίγυπτο. Ο Ιωακίμ ήταν ηλικίας 25 χρόνων όταν βασίλευσε και βασίλευσε 11 χρόνια στην Ιερουσαλήμ και έπραξε πονηρά μπροστά στον Κύριο το Θεό του. Εναντίον του ανέβηκε ο Ναβουχοδονόσορας, ο βασιλιάς της Βαβυλώνας, και τον έδεσε με αλυσίδες για να το φέρει στη Βαβυλώνα. Και από τα σκεύη του οίκου του Κυρίου, ο Ναβουχοδονόσορας έφερε στη Βαβυλώνα

Το τέλος του χρόνου, αφού ο βασιλιάς Ναβουχοδονόσαρας έστειλε, τον έφερε στη Βαβυλώνα μαζί με τα εκλεκτά σκεύη του οίκου του Κυρίου. Και τον Σεδεκία, τον αδελφό του, τον έκανε βασιλιά επάνω στον Ιούδα και στην Ιερουσαλήμ. Ο Σεδεκίας ήταν ηλικίας 21 χρόνων όταν βασίλευσε και βασίλευσε 11 χρόνια στην Ιερουσαλήμ. Και έπραξε πονηρά μπροστά στον Κύριο το Θεό του. Δεν ταπεινώθηκε μπροστά στον Ιερεμία τον προφήτη, ο οποίος μιλούσε από το στόμα του Κυρίου. Και ακόμα αποστάτησε ενάντια στο βασιλιά Ναβουχοδονόσορα που τον είχε ορκίσει στο Θεό. Και σκλήρινε τον τράχυλό του και επισμάτωσε την καρδιά του ώστε να μην επιστρέψει στον Κύριο το Θεό του Ισραήλ. Ακόμα όλοι οι πρώτοι από τους ιερείς και ο λαός αθέτησαν υπερβολικά τον νόμο και έπραξαν σύμφωνα με όλα τα βδελίγματα των εθνών και μόλυναν τον οίκο του Κυρίου που τον είχε αγιάσει στην Ιερουσαλήμ. Και ο Κύριος, ο Θεός των πατέρων τους, τους παρήγγειλε διαμέσου των απεσταλμένων του, σηκωνόμενος το πρωί και εξαποστέλλοντας, επειδή λυπόταν το λαό του και το κατοικητήριό του. Αυτοί όμως χλέβασαν τους απεσταλμένους του Θεού και καταφορονούσαν τα λόγια του και κορόιδευαν τους προφήτες του, μέχρις ότου η οργή του Κυρίου ανέβηκε εναντίον του λαού του, ώστε θεραπεία δεν υπήρχε. Γι' αυτό έφερε εναντίον τους το βασιλιά των Χαλδαίων και θανάτωσε τους νέους τους με μάχαιρα μέσα στον οίκο του αγιαστηρίου τους και δεν λυπήθηκε νέων ή παρθένα, γέροντα ή σκυφτών. Όλους τους παρέδωσε στο χέρι του. Και όλα τα σκεύη του οίκου του Θεού, μεγάλα και μικρά, και τους θησαυρούς του οίκου του Κυρίου και τους θησαυρούς του βασιλιά και των αρχόντων του, τα έφερε όλα στη Βαβυλώνα. Και κατέκαψαν τον οίκο του Θεού και κατέσκαψαν το τείχος της Ιερουσαλήμ και κατέκαψαν όλα τα παλάτια της με φωτιά και αφάνισαν όλα τα πολύτιμα σκεύη της. Και όσους ξέφυγαν τη μάχαιρα, τους μετήκησε στη Βαβυλώνα, όπου ήσαν δούλοι σε αυτόν και στους γιους του, μέχρι το καιρό της βασιλείας των Περσών. Για να εκπληρωθεί ο λόγος του Κυρίου, που είχε γίνει διαμέσου του στόματος του Ιερεμία, μέχρις ότου η γη χαρεί τα Σάββατά της, επειδή όλο τον καιρό της ερήμωσής της φύλαγε Σάββατο, μέχρις ότου συμπληρωθούν 70 χρόνια. Και στον πρώτο χρόνο του Κύρου, του βασιλιά της Περσίας, για να εκπληρωθεί ο λόγος του Κυρίου που έγινε διαμέσου του στόματος του Ιερεμία, ο Κύριος διέγερε το πνεύμα του Κύρου, του βασιλιά της Περσίας, και διακήρυξε μέσα σε ολόκληρο το βασίλειό του και μάλιστα εγγράφος λέγοντας «Έτσι λέει ο Κύρος, ο βασιλιάς της Περσίας. Ο Κύριος, ο Θεός του ουρανού, έδωσε σε μένα όλα τα βασίλεια της γης. Και αυτός με πρόσταξε να του οικοδομήσω ένα οίκο στην Ιερουσαλήμ, που είναι στην Ιουδαία. Ποιος από εσάς είναι από ολόκληρο το λαό του? Ο Κύρος ο Θεός του ας είναι μαζί του και ας ανέβει». Εσθήρ, ένατο κεφάλαιο. Και το 12ο μήνα, αυτός είναι ο μήνας Αδάρ, τη 13η ημέρα του ίδιου μήνα, όταν το διάταγμα του βασιλιά και η διαταγή του πλησίαζε να εκτελεστεί, την ημέρα κατά την οποία οι εχθροί των Ιουδαίων έλπιζαν να τους εξουσιάσουν, αν και στράφηκε προς το αντίθετο, επειδή οι Ιουδαίοι εξουσίασαν επάνω σε αυτούς που τους μισούσαν, συγκεντρώθηκαν οι Ιουδαίοι στις πόλεις τους, σε όλες τις επαρχίες του βασιλιά Ασουήρη, για να βάλουν χέρι επάνω σε αυτούς που ζητούσαν το κακό τους. Και κανένας δεν μπόρεσε να τους αντισταθεί, επειδή ο φόβος τους έπεσε επάνω σε όλους τους λαούς. Και όλοι οι άρχοντες των επαρχιών, και οι σατράπες και οι διοικητές και οι οικονόμοι του βασιλιά βοηθούσαν τους Ιουδαίους, επειδή ο φόβος του Μαραδοχαίου έπεσε πάνω τους. Για το λόγο ότι ο Μαραδοχαίος ήταν μεγάλος μέσα στον οίκο του βασιλιά και η φήμη του διαδόθηκε σε όλες τις επαρχίες, επειδή ο άνθρωπος ο Μαραδοχαίος γινόταν όλο και ισχυρότερος. Και οι Ιουδαίοι χτύπησαν όλους τους εχθρούς τους με χτύπημα ρομφέας και σφαγή και όλεθρο, και έκαναν σε αυτούς που τους μισούσαν όπως ήθελαν. Και στα Σούσα, τη βασιλική πόλη, οι Ιουδαίοι φώνευσαν και εξολόθρευσαν 500 άνδρες. Και τον Φαρσανταθά και τον Δαλφών και τον Ασπαθά και τον Ποραθά και τον Αδαλία και τον Αριδαθά και τον Φάρμαστα και τον Αρισαΐ

0: τον Αρίδαΐ και τον Βαϊζεθά, τους 10 γιους του Αμάν, γιου του Αμεδαθά, του εχθρού των Ιουδαίων, τους φώνευσαν. Πάνω σε λάφυρα όμως δεν έβαλαν το χέρι τους. Εκείνη την ημέρα, ο αριθμός αυτών που φωνεύθηκαν στα Σούσα, στη βασιλική πόλη, φέρθηκε μπροστά στο βασιλιά. Και ο βασιλιάς είπε στη βασίλισσα Εστήρ, «Στα Σούσα, τη βασιλική πόλη, οι Ιουδαίοι φώνευσαν και εξολόθρευσαν 500 άνδρες και τους 10 γιους του Αμάν. Στις υπόλοιπες επαρχίες του βασιλιά τι έκαναν? Ποιο είναι το ζήτημά σου και θα σου δοθεί? Και ποιο είναι ακόμα το αίτημά σου και θα γίνει?» Και η Εστήρ είπε, «Αν είναι αρεστός το βασιλιά, ας δοθεί στους Ιουδαίους που βρίσκονται στα Σούσα να κάνουν και αύριο σύμφωνα με τη διαταγή αυτής της ημέρας, και τους 10 γιους του Αμάν να τους κρεμάσουν επάνω σε ξύλα». Και ο βασιλιάς πρόσταξε να γίνει έτσι, και εκδόθηκε διαταγή στα Σούσα και κρέμασαν τους 10 γιους του Αμάν. Και οι Ιουδαίοι που ήσαν στα Σούσα συγκεντρώθηκαν και τη 14η μέρα του μήνα Αδάρ και φώνευσαν 300 άνδρες στα Σούσα. Στα λάφυρα όμως δεν έβαλαν το χέρι τους. Και οι άλλοι Ιουδαίοι που ήσαν στις επαρχίες του βασιλιά συγκεντρώθηκαν και στάθηκαν υπέρ της ζωής τους και πήραν ανάπαυση από τους εχθρούς τους και φώνευσαν από αυτούς που τους μισούσαν 75.000. Σε λάφυρα όμως δεν έβαλαν το χέρι τους. Τη 13η μέρα του μήνα Αδάρ και τη 14η μέρα του ίδιου μήνα αναπαύτηκαν και την έκαναν ημέρα συμποσίου και ευφροσύνης. Και οι Ιουδαίοι που ήσαν στα Σούσα συγκεντρώθηκαν τη 13η ημέρα του και τη 14η ημέρα του και τη 15η ημέρα του ίδιου μήνα αναπαύθηκαν και την έκαναν ημέρα συμποσίου και ευφροσύνης. Γι' αυτό οι Ιουδαίοι, οι χωρικοί που κατοικούσαν στις ατύχιστες πόλεις, έκαναν τη 14η ημέρα του μήνα Αδάρ ημέρα ευφροσύνης και συμποσίου και ημέρα αγαθή και έστελναν μερίδες ο ένας τον άλλον. Και ο Μαρδοχαίος έγραψε αυτά τα πράγματα και έστειλε επιστολές σε όλους τους Ιουδαίους που ήσαν σε όλες τις επαρχίες του βασιλιά Σουήρη, σε αυτούς που ήσαν κοντά και σε αυτούς που ήσαν μακριά, προσδιορίζοντάς τους να τηρούν τη 14η μέρα του μήνα Αδάρ και τη 15η του ίδιου μήνα κάθε χρόνο, σαν τις ημέρες που οι Ιουδαίοι αναπαύθηκαν από τους εχθρούς τους και το μήνα κατά τον οποίο η λύπη τους μετατράπηκε για αυτούς σε χαρά και το πένθος σε ημέρα αγαθή, ώστε να τις κάνουν ημέρες συμποσίου και ευφροσύνης και να στέλνουν μερίδες ο ένας τον άλλον και δώρα στους φτωχούς. Και οι Ιουδαίοι δέχθηκαν εκείνο που άρχισαν να κάνουν και εκείνο που τους έγραψε ο Μαρδοχαίος. Επειδή ο Αμάν, ο γιος του Αμεδαθά, ο Αγαγίτης, ο εχθρός όλων των Ιουδαίων, σκευόρισε ενάντια στους Ιουδαίους να τους αφανίσει και έριξε φούρ, δηλαδή κλήρο, για να τους εξολοθρεύσει και να τους αφανίσει. Όταν όμως ήρθε αυτή, η Εστήρ, μπροστά στο βασιλιά, πρόσταξε με επιστολές να στραφεί ενάντια στο κεφάλι του η κακή του σκευωρία που σκευόρισε ενάντια στους Ιουδαίους και τον κρέμασαν επάνω στο ξύλο αυτόν και τους γιους του. Γι' αυτό ονόμασαν τις ημέρες αυτές Φουρίμ από το όνομα Φουρ. Ως εκ τούτου και για όλους τους λόγους αυτής της επιστολής και για εκείνο που είδαν για το πράγμα αυτό και που συνέβη και σε αυτούς, οι Ιουδαίοι διέταξαν και δέχθηκαν επάνω τους και πάνω στους απογόνους τους και πάνω σε αυτούς που ενώθηκαν μαζί τους να μην παραλείψουν ποτέ από το να τηρούν τις δύο αυτές ημέρες σύμφωνα με το γραμμένο για αυτές και στον καιρό τους κάθε χρόνο. Και οι ημέρες αυτές να αναφέρονται και να τηρούνται σε κάθε γενεά, κάθε συγγένεια, κάθε επαρχία και κάθε πόλη. Και οι ημέρες αυτές των Φουρίμ να μην εκλείψουν μέσα από τους Ιουδαίους και να μην σταματήσει η θύμησή τους από τους απογόνους τους. Τότε η βασίλισσα Εστήρ, η θυγατέρα του Αβιχέλ, και ο Μαρδοχαίος ο Ιουδαίος, έγραψαν για δεύτερη φορά με όλο το κύρος για να τα στερεώσουν τα γραμμένα για τα Φουρίμ. Και έστειλαν επιστολές σε όλους τους Ιουδαίους, στις 127 επαρχίες του βασιλείου του Ασουήρη, με λόγια ειρήνης και αλήθειας, για να στερεώσει τις ημέρες αυτές των Φουρίμ στους καιρούς τους, όπως τους προσδιορίσαν ο Μαρδοχαίος, ο Ιουδαίος και η βασίλισσα Εστήρ. και όπως καθόρισαν για αυτούς και για τους απογόνους τους την υπόθεση των νηστειών και τις κραυγές τους. Και με διαταγή της Εσθήρ επικυρώθηκε η υπόθεση αυτή των Φουρίμ και γράφτηκε σε βιβλίο. Εσθήρ, 10ο κεφάλαιο. Και ο βασιλιάς Ασουήρης επέβαλε φόρο στη γη και στα νησιά της θάλασσας. Και όλες οι πράξεις της δύναμής του και της ισχύως του και η περιγραφή της μεγαλειότητας του Μαραδοχαίου στην οποία ο βασιλιάς τον είχε προβιβάσει δεν είναι γραμμένα στο βιβλίο των χρονικών των βασιλιάδων της Μηδίας και της Περσίας. Επειδή ο Μαραδοχαίος ο Ιουδαίος στάθηκε δεύτερος μετά το βασιλιά Ασουήρη και μεγάλος ανάμεσα στους Ιουδαίους και αγαπητός από το πλήθος των αδελφών του, ζητώντας το καλό του λαού του και μιλώντας ειρήνη για όλους τους απογόνους του.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Σήμερα ο Κύριος μου έβαλε μέσα στην καρδιά να μιλήσουμε για την πίστη, που γενικά μπορείς να ρωτήσεις όλους τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο αν πιστεύουν ή όχι στο Θεό. Αλλά ποια είναι η αληθινή πίστη? Οι πιο πολλοί θα σου πούνε ότι ναι, πιστεύω. Πιστεύω στον Χριστό, πιστεύω στον Βούδα, πιστεύω στον Μωάμεθ, πιστεύω στον Αλλάχ, πιστεύω. Αλλά ποια είναι η πίστη που ο Θεός θέλει να μας βάλει μέσα μας? Ποια είναι η αληθινή πίστη? Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα δούμε πώς έρχεται αυτή η πίστη. Τι δουλειά κάνει? Τι μπορεί να κάνει? Και ποιο είναι το αποτέλεσμα, καθώς είμαστε χριστιανοί μέσα στην Εκκλησία του Κυρίου? Δεν μπορούμε να ζούμε, αδερφοί, να λέμε ότι είμαστε χριστιανοί και να λέμε ότι δεν πιστεύουμε. Ο Κύριος μικτηρίζει τους μαθητές του πολλές φορές μέσα στα Ευαγγέλια για την ολιγοπιστία τους ή για την απιστία τους. Η πίστη μας, θα δούμε, και πρέπει να ελέγξουμε τους εαυτούς μας σε ποιο επίπεδο βρίσκεται. Θέλει ο Θεός, αδερφοί, να μείνουμε σε αυτό το επίπεδο της πίστης ή να αυξηθούμε? Και πόσο μπορούμε να αυξηθούμε? Μ' άρεσε κάτι που διάβασα και θέλω έτσι να σας το μεταφέρω. Λέει κάποιος πολύ όμορφα, λέει το εξής: η πίστη στο Θεό είναι ό,τι σημαντικότερο στη ζωή του ανθρώπου. Όταν κάποιος λέει ότι πιστεύει, υποτίθεται ότι το γνωρίζει αυτό. Γνωρίζει σε τι πιστεύει. Δεν μπορεί να πιστεύει σε κάτι το οποίο δεν ξέρεις. Να πιστεύει σε κάτι αόριστο. Να πιστεύεις επειδή σου το είπανε. Τι πίστη είναι αυτή? Δεν μας κάλεσε ο Κύριος να έχουμε μια αόριστη πίστη. Αλλά η πίστη μας να έχει περιεχόμενο. Και συνεχίζει: δισεκατομμύρια άνθρωποι πιστεύουν στην ύπαρξη ενός ανώτερου όντους. Προσκολώνται σε περίπλοκα δόγματα. Είναι χωρισμένοι οι άνθρωποι σε θρησκείες, σε δόγματα, σε δοξασίες. Υπακούν σε κανόνες που ρυθμίζουν τη διατροφή, την ενδυμασία, ακόμα και την ζωή τους ή και την ερωτική ζωή τους ακόμα. Κανόνες. Πιστεύουν σε κάτι απόλυτο, ωστόσο το «ον» το οποίο πιστεύουν δεν είναι προφανές ότι υπάρχει. Είναι σίγουροι για το Βούδα ότι υπάρχει? Είναι. Τι είναι? Τι είναι αυτό που πιστεύουν? Ειδικά εκεί είναι πολύ μπερδεμένη η κατάσταση, αν το ψάξει κανείς με τους βουδιστές. Πολύ μπερδεμένη η κατάσταση. Πρέπει επομένως να υποθέσουμε ότι ο καθένας που λέει ότι πιστεύει το έχει σκεφτεί καλά, ότι έχει εξετάσει αυτό που πιστεύει, αφού του καθορίζει την ίδια του τη ζωή. Έτσι δεν είναι? Τι μπορεί να αποδεικνύει η ύπαρξη του Θεού και ότι έχουν, και αν πραγματικά έχουν αντιπαραβάλει αυτό που πιστεύουν, ακόμα και με κάποια πράγματα τα οποία είναι μπροστά τους και μπορούν να το ελέγξουν λογικά αυτό? Άραγε πού το στηρίζω δηλαδή λογικά αυτή την πίστη μου? Ποιο είναι το θεμέλιο? Το περίεργο είναι όμως ότι δεν ισχύει αυτό. Δηλαδή η πλειονότητα του κόσμου, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του κόσμου, δεν το έχει ψάξει. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα, να ψαχτεί ο άνθρωπος και να δει πού πιστεύει και γιατί πιστεύει και γιατί αυτό που πιστεύω καθορίζει όλη τη ζωή μου, τη συμπεριφορά μου, τον τρόπο που ζω, τις απαγορεύσεις που υπακούω. Οι άνθρωποι πιστεύουν επειδή η πλειονότητα των ανθρώπων στην χώρα τους ή το κοινωνικό και οικογενειακό τους περιβάλλον είναι αυτό που πιστεύει. Δηλαδή, επειδή είμαι Έλληνας, είμαι Ορθόδοξος. Επειδή οι γονείς μου είναι Ορθόδοξοι, είμαι και εγώ. Επειδή το περιβάλλον μου είναι, ξέρω εγώ, καθολική, είμαι και εγώ καθολικός. Αλλά δεν το ψάχνω. Πώς μπορεί λοιπόν μια τέτοια πίστη να είναι απόλυτη? Μήπως χρειάζεται να το εξετάσουμε όλο αυτό? Η δικιά μας η πίστη, γιατί ο κόσμος αυτός είναι και το ξέρουμε πολύ καλά, αλλά η δικιά μας η πίστη που στηρίζεται. Και αν όντως μέσα μας έχουμε πιστεί, γιατί η πίστη από εκεί, από αυτή τη λέξη προέρχεται, ότι έχω πιστεί μέσα μου. Έχω πιστεί. Η πίστη μας στο Θεό λοιπόν, αδερφοί, δεν απαιτεί το να είμαστε ή να πιστεύουμε παράλογα, δηλαδή το μυαλό μας να είναι κενό και απλά επειδή κάποιος μας το είπε το πιστεύουμε. Επίσης δεν μπορεί να στηρίζεται η πίστη μας σε κάποιο φαινόμενο το οποίο μπορεί κάποιος από εμάς να έχει δει. Γιατί φαινόμενα υπάρχουν και υπερφυσικά φαινόμενα που είναι ανεξήγητα υπάρχουν. Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορείς να στηρίξεις εκεί την πίστη σου. Ο Θεός δεν μας θέλει να είμαστε αφελείς επίσης. Ό,τι μας πούνε ή επειδή το είπε κάποιος. Με αφέλεια εμείς ακολουθούμε. Βάζουμε τις παροπίδες και πάμε. Βάζουμε την μπούρκα. Αν είμαστε μουσουλμάνοι και ακολουθούμε χωρίς να είμαστε πεισμένοι. Δεν θέλει ο Θεός να πιστεύουμε επίσης σε κάτι αόριστο. Συζητούσαμε ένα πακιστανός άνθρωπος. Κανόνες. Δεν τρώγω αυτό, δεν τρώγω εκείνο, το Ραμαζάνι. Λέω, αν έβρισκες μια κοπέλα και ήταν, δεν ήταν μουσουλμάνα, θα την παντρευόσουν? Όχι, ποτέ. Κανόνες. Όταν το ρώτησα όσον αφορά την πίστη του, δεν ήξερε. Λέει, αυτά τα ξέρουν οι παπάδες. Διαβάζεις το Κοράνι? Όχι, αυτά τα ξέρουν οι παπάδες. Το ίδιο και εδώ. Ή παπάς λέει, ή ζευγάς. Δεν χρειάζεται εσείς, λέει, ούτε να ψάχνετε, παπάδες το έχουν πει αυτό, ούτε να ερευνάτε, ούτε να προσεύχεστε, γιατί αυτή η δουλειά είναι δικιά μας δουλειά. Εσύ κοίτα τη δουλειά σου και εμείς θα κοιτάμε τη δικιά μας δουλειά, που είναι να προσευχόμαστε για σας. Πίστευε και μη ερεύνα, το σλόγκαν, το γνωστό. Όμως εμείς σαν παιδιά του Θεού, αδερφοί, ξέρουμε ότι η αιώνια ζωή εξαρτάται από την πίστη μας. Και όχι μόνο η αιώνια ζωή, θα δούμε και άλλα πάρα πολλά βασικά όσον αφορά τη ζωή μας. Ολόκληρη ζωή μας εξαρτάται από την πίστη. Η πίστη του κάθε ενός ανθρώπου επηρεάζει όλη τη ζωή του, τις αποφάσεις του, τη συμπεριφορά του. Θα το δούμε παρακάτω. Το κάθε τι που κάνουμε, η πίστη είναι αυτή η οποία μας δίνει το κίνητρο να ζούμε όπως ο Θεός θέλει ή όχι. Έτσι λοιπόν ο Θεός δεν εξαρτάται και δεν θέλει να έχουμε μια πίστη παράλογη, αφελή ή αόριστη. Θέλει να έχουμε μια ορισμένη πίστη η οποία είναι αποτυπωμένη μέσα στο Λόγο του Θεού. Ο Θεός λοιπόν μας έδωσε το Λόγο Του. Εγώ έτσι πίστευσα. Γιατί υπερφυσικά σημεία γίνονται και στο Θιβέτ. Αλλά κάποιος θα πρέπει, αδερφοί, πραγματικά να το ψάξει. Και αυτό έκανα με τη χάρη του Θεού. Ο Λόγος του Θεού είναι εκείνος ο οποίος με έπεισε για την ύπαρξη του Θεού. Και έχει δώσει ο Θεός το Λόγο Του, ώστε ο κάθε ένας άνθρωπος να το ερευνήσει όλο αυτό, να πιστεί μέσα του και να ζήσεις αυτό τον δρόμο της πίστης. Θυμάστε τον πλούσιο και τον Λάζαρο, ο οποίος πλούσιος, ξέρουμε την ιστορία, πέθανε ο πλούσιος, πήγε στον τόπο της βασάνου, παρακαλούσε για λίγο νεράκι, μετά παρακαλούσε, λέει, στείλε, λέει, κάποιον να πει στα πέντε στα αδέρφια μου ότι εδώ πέρα είναι πραγματικότητα αυτό το οποίο λένε οι γραφές, ότι αυτό είναι πραγματικότητα, υπάρχει κόλαση, υπάρχει βασανισμός, μήπως και μετανοήσουνε. Και ακούστε τι λέει ο Κύριος, είπε δε προς αυτόν, εάν τον Μωυσή και τους προφήτας δεν ακούωσι, ουδεάν της αναστηθεί εκ νεκρών θέλουσι πιστή. Από πού εξαρτάται η πίστη μας, από ποια λέξη προέρχεται? Από το ότι ο άνθρωπος πρέπει να πιστεί. Από εκεί είναι η λέξη, από εκεί προέρχεται. Πείθομαι. Δηλαδή τι εννοείς? Ο Μωυσής και οι προφήτες έχουν τη δύναμη, ο λόγος του Θεού, να πείσει τον άνθρωπο. Εδώ αναστήθηκε ο Ιησούς Χριστός και δεν πίστεψαν. Ο λόγος, αδερφοί, είναι εκείνος ο οποίος έχει τη δύναμη να μας πείσει, και όχι τα φαινόμενα. Η πίστη, διαβάσω λίγο, προέρχεται από το ρήμα πίθο και δηλώνει την κατάσταση της καρδιάς και του νου του καθενός ανθρώπου, ότι έχουμε πιστεί για αυτά που μας αποκάλυψε ο Θεός μέσα από το Λόγο Του. Έχουμε πιστεί ότι υπάρχει ζωή αιώνιος και κόλαση αιώνιος. Έχουμε πιστεί ότι θα σταθούμε μπροστά στο βήμα του Χριστού. Έχουμε πιστεί ότι ο Θεός γνωρίζει τα πάντα στη ζωή μας. Έχουμε πιστεί ότι βλέπει ο Κύριος, είναι η οφθαλμή του ως φλόξ πυρός και βλέπει μέσα στα κατάβαθα της καρδιάς, είναι Θεός καρδιογνώστης, ότι γνωρίζει τα πάντα και ότι κάποια στιγμή τα πάντα θα κριθούν μπροστά του. Θα πρέπει να έχουμε πιστεί ότι κάθε μέρα που ζούμε είναι μια μέρα η οποία δεν ξαναγίνεται να την ξαναζήσουμε, και έχει ένα αποτέλεσμα μέσα στην αιωνιότητα. Έχει ένα αποτέλεσμα κάθε τι που κάνουμε. Λέει στην προς Ρωμαίους, η πίστη είναι εξακοής. Καθαρά πράγματα. Και η ακοή δια του Λόγου του Θεού, δια του ρήματος. Από πού προέρχεται λοιπόν η πίστη? Δεν προέρχεται από μια δοξασία ανθρώπινη, από μια παράδοση ανθρώπινη, από το ότι κάποιος σε βάφτισε χριστιανό. Η πίστη πραγματική προέρχεται μέσα από το Λόγο του Θεού, και είναι ένα ζητούμενο τη σχέση που έχουμε με το Λόγο ο καθένας από εμάς. Και θα δούμε ότι η πίστη αυτή δεν είναι ότι πρέπει να έρθει και να μείνει στο αρχικό της στάδιο, αλλά η ζωντανή πίστη αυτή, η πίστη που θέλει ο Θεός, είναι εξελισσόμενη και αυξανόμενη. Έτσι θα πρέπει να είναι, αλλιώς αυτή η πίστη θα σαπίσει. Θα δούμε στο τέλος που λέει να έχουμε, λέει, πίστη ως κόκκον συνάπεως. Ένα σπέρμα, από τα πιο μικρά σπέρματα που υπάρχουν στον κόσμο, όταν αυτό το σπέρμα μείνει στη γη και δεν αυξηθεί, τι θα γίνει στο τέλος? Θα σαπίσει. Ο λόγος που μας έχει δώσει ο Θεός είναι ζωντανός, και θέλει αυτός ο λόγος να φέρει καρπό. Ο λόγος που ήρθε στη ζωή μας, ο πρώτος και κύριος λόγος, είναι το να δημιουργήσει πίστη μέσα μας, και η πίστη μετά να έχει τα έργα της πίστης. για να αυξηθεί η πίστη μας. Η αναγέννησή μας ήρθε μέσα από το λόγο, λέει, δεν αναγεννηθήκατε από φθαρτό σπέρμα αλλά από άφθαρτο σπέρμα, το λόγο του Θεού που είναι ζωντανός και μένει στον αιώνα. Ακούστε κάτι για να το καταλάβουμε. Θυμάστε αυτό τον ορισμό της πίστης που λέει στην προς Εβραίους, στο Ιωτα κεφάλαιο. Είναι δε η πίστης ελπιζομένων πεποίθησης. Το κείμενο λέει υπόστασης, βεβαίωση πραγμάτων μη βλεπωμένων. Ακούστε τώρα. Λέει έστιν δε πίστης ελπιζομένων υπόστασης. Τι σημαίνει αυτό ελπιζομένων υπόστασης? Αν θέλουμε να δούμε λοιπόν τον ορισμό της πίστης μέσα από το Λόγο του Θεού, είναι ότι η υπόσταση είναι κάτι το οποίο δεν φαίνεται, όμως είναι το θεμέλιο. Υπόσταση. Εκεί στέκεσαι. Και το θεμέλιο είναι ο λόγος. Αλλά τι λέει ελπιζομένων? Τα ελπιζόμενα τι είναι? Τι είναι τα ελπιζόμενα? Όχι αυτά που φαντάζεσαι. Όχι αυτά που επιθυμεί η καρδιά σου. Τα ελπιζόμενα που λέει εδώ ο Λόγος του Θεού είναι αυτά που ο Λόγος του Θεού σου έχει υποσχεθεί. Αυτή είναι η πίστη. Αν λοιπόν βγάλεις το Λόγο και λες εγώ μόνο πιστεύω σε κάτι αόριστο, στον Αλλάχ, στο Βούδα, σε οτιδήποτε, αν βγάλεις το λόγο, πού ελπίζεις? Και εκείνοι έχουν δώσει κάποιες υποσχέσεις βέβαια. Άμα είσαι καλός μουσουλμάνος θα έχεις παρθένες και θα έχεις κερίσια και τα λοιπά και θα όλα καλά, υποσχέσεις χωρίς βάση. Γιατί το Κοράνι, αδερφοί, δεν είναι θεόπνευστο. Ο μόνος λόγος που είναι λόγος Θεού είναι η Αγία Γραφή, αποδεδειγμένα. Δεν υπάρχει άλλο βιβλίο το οποίο μπορεί και διεκδικεί τη θεοπνευστία. Δεν υπάρχει άλλο βιβλίο που διεκδικεί ότι είναι θεόπνευστο. Μόνο ο λόγος του Θεού το λέει. Και κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να το αμφισβητήσει αυτό. Προσπαθούν οι επιστήμονες με χίλιους δυο τρόπους να αμφισβητήσουν το Λόγο του Θεού, όμως ξέρουμε πολύ καλά ότι γιώτα εν και μια κεραία δεν θα παρέλθει από τον νόμο εάν, λέει, δεν γίνουσι όλα αυτά. Όλα είναι τοποθετημένα από το Πνεύμα του Θεού. Τελείωσε. Έτσι λοιπόν ο Λόγος του Θεού είναι εκείνος ο οποίος μας δίνει τα ελπιζόμενα. Εκείνα τα οποία δηλαδή ο καθένας μας θα πρέπει να περιμένει. Και να ελπίζει σε αυτά. Και εκεί στηρίζεται η πίστη μας. Δεν νοείται λοιπόν πίστη χωρίς το λόγο. Και αν εσύ δεν γνωρίζεις τα ελπιζόμενα, ο καθένας άνθρωπος αν δεν γνωρίζει, τότε η πίστη του είναι μάταια. Είναι μάταια. Ο Θεός λοιπόν έχει υποσχεθεί πράγματα στο Λόγο Του. Και πρώτα απ' όλα μας έχει υποσχεθεί ότι θα Τον δούμε μια μέρα. Ότι θα καθίσουμε στο θρόνο Του. Ότι θα είμαστε όμοιοι με Αυτόν. Ότι θα πάρουμε την κληρονομία Του που είναι Εκείνος, είναι το πρόσωπό Του. Ότι θα ζήσουμε αιώνια στην παρουσία Του. Πόσο το πιστεύουμε αυτό? Και πόσο, από πού, από ποιο σημείο μπορεί να δεις εάν πραγματικά το πιστεύεις ή όχι? Από πού μπορείς να δεις πόσο πιστεύεις, με λίγα λόγια? Από την ίδια μας τη ζωή. Και από την υπηρεσία μας τον Κύριο. Πόσο τον υπηρετούμε? Εάν υπηρετούμε εκείνον ή τους εαυτούς μας? Γιατί υπάρχει ένα κόστος. Και ο Θεός, αδερφοί, θέλει ο καθένας από εμάς να πληρώσει αυτό το κόστος. Αλλήμωνα αν ο Χριστός απλά πίστευε στο Θεό. Πιστεύω. Αλλά η πίστη χωρίς των έργων, λέει, τι είναι? Είναι νεκρά πίστη. Δεν παράγει έργα. Δεν παράγει έργα. Δεν μπορεί να λες ότι πιστεύω στο Θεό και να μην σε ενδιαφέρει το θέλημά Του. Ή να μην ακούς τη φωνή Του που σε διατάσσει και λέει: πορευθέντες λοιπόν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Μπορεί να πιστεύεις τα μισά. Ο Χριστός μας ζητάει μια συγκεκριμένη πίστη, αδερφοί, στο πρόσωπό Του. Μια πίστη πρώτα απ' όλα που κάνει τον άνθρωπο να διακρίνει τον κόσμο και να βλέπει την παρουσία του Θεού σε αυτά που συμβαίνουν στον κόσμο. Ένα στοιχείο της πίστης είναι αυτό. Θυμάστε αυτό που λέει ο Παύλος, λέει: εν αυτό ζούμε, κινούμεθα και υπάρχουμε. Όταν λέμε ότι πιστεύουμε στο Θεό, σημαίνει ότι πιστεύουμε ότι ο Θεός επηρεάζει πράγματα στον κόσμο, ότι είναι ενεργός, ενεργητικός, ότι δεν μας έχει αφήσει μόνους. Πιστεύουμε ότι ο Θεός μας ακούει, ότι βλέπει, ότι συμμετέχει στα τεκτενόμενα της ζωής. Ακούστε τι λέει ο Παύλος στις Πράξεις 14-17. Κηρύττει στους Αθηναίους και λέει: και τι δεν αφήκεν αμαρτύρητον εαυτόν αγαθοποιών, δίδων εις ημάς ουρανόθεν βροχάς και καιρούς καρποφόρους γεμίζων τροφής και φροσύνης στα σκαρδίας ημών. Μιλάει σε απίστους και λέει ότι δεν άφησε ο Θεός αμαρτύρητο τον εαυτό Του καθώς αγαθοποιούσε. Δεν ξέρω για σας, αλλά για μένα έχω δει το χέρι και βλέπω το χέρι του Θεού πόσες φορές με έχει προστατεύσει από παγίδες του εχθρού. Πόσες φορές που εάν γινόταν κάτι λίγο διαφορετικό, η πορεία της ζωής μου θα είχε αλλάξει τελείως διαφορετικά. Θα είχα πάει αλλού. Παρατηρούμε τις ευεργεσίες του Κύριου. Παρατηρούμε αυτά που κάνει ο Θεός. Εάν νομίζεις ότι είσαι μόνος σου, δεν έχεις πίστη. Το ίδιο συμβαίνει μέσα στην καθημερινότητά μας. Αν νομίζεις ότι είσαι μόνος σου στη δουλειά και μπορείς να κάνεις ό,τι θες, να βρίζεις, να κάνεις χίλια δυο, να οτιδήποτε στην οικογένειά σου, να κάνεις τρέλες, και ο Θεός, τον έχουμε παρκάρει εκεί απ' έξω, όταν πάμε στην εκκλησία, τότε εκείνο ο Θεός, κάνεις μεγάλο λάθος. Δεν πιστεύεις στο Θεό. Παντού είναι ο Κύριος. Παντού. Ο Κύριος ζητά μια πίστη που προϋποθέτει αφοσίωση στον Κύριο, στο πρόσωπό Του, αφοσίωση, να αφοσιωθούμε σε Αυτόν. Δηλαδή, ο Κύριος να είναι το κέντρο της ζωής μας, το επίκεντρο. Γι' αυτό να ζούμε σαν χριστιανοί. Αυτός να είναι το επίκεντρο στη δουλειά μας, στην οικογένειά μας, παντού. Εκείνος να είναι. Διαβάζω στο Δευτερονόμιο αυτό που είπε ο Κύριος στο Δευτερονόμιο, λέει: και θέλεις αγαπά Κύριε το Θεό σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της δυνάμεώς σου, και ούτε οι λόγοι τους οποίους εγώ σε προστάζω σήμερα θέλω είστε μέσα στην καρδιά σου, και θέλεις διδάσκει αυτούς επιμελώς τα τέκνα σου, και περί αυτών θέλεις ομιλεί καθήμενος εν τη οικία σου και περιπατών εν τη οδό και πλαγιάζων και γυρώμενος να είναι ο Κύριος συνέχεια μαζί σου. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά ενός πιστού ανθρώπου. Εκείνος ο οποίος βλέπει τον Κύριο παντού, στην κτήση. Εκείνος ο οποίος είναι αφοσιωμένος σε εκείνον, εκείνος που είναι σε μια στενή σχέση αγάπης με το πρόσωπό του, όπως η Μαρία στα πόδια του Ιησού. Τι είναι η πίστη? Εκείνη, λέει, διάλεξε την αγαθή μερίδα να ζήσει μαζί με τον Κύριο. Πίστη. Η πίστη, αδερφοί, δεν είναι να λέμε ότι πού είναι η πίστη να διατάζω να βάζω τα χέρια μου στους αρρώστους και να γίνονται καλά. Δεν είναι μόνο αυτό. Αυτό είναι μια εκδήλωση της πίστης. Δεν είναι αυτό. Η πίστη φαίνεται από τη ζωή μας. Από τη ζωή μας. Η πίστη είναι εκείνη η οποία σε κρατάει όταν έρχονται δυσκολίες και δεν είσαι σαν το καλάμι που το φέρνει ο άνεμος. Έρχεται ο άνεμος, θυμάστε τον Πέτρο, Σίμων, πάει να πει καλάμι. Πήγε να περπατήσει και φύσηξε αέρας. Και ήταν έτοιμος να βουλιάξει, να σώσε με Κύριε. Ο λιγόπιστε, λέει, εστί εδίστασας. Ο Πέτρος έγινε ξανά καλάμι. Στις δυσκολίες της ζωής η πίστη είναι αυτή που μας κρατάει. Και θα πρέπει να μας κρατάει. Υπάρχουν τόσες ασθένειες στην ψυχή των ανθρώπων και έρχονται μετά και στο σώμα. Γίνονται ψυχοσωματικές ασθένειες εξαιτίας του άγχους, εξαιτίας της δυσκολίας που οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν. Θα πρέπει λοιπόν η πίστη μας, αδερφοί, να είναι ανοιχτή, αλλά και πιο πολύ απ' όλα να βλέπεις όλα εκείνα που ο Θεός μπορεί να κάνει. Δηλαδή να έχεις όραση ότι ο Θεός μπορεί να κάνει θαυμάσια και ότι έχει κάνει θαυμάσια. Αλλά το πιο βασικό από όλα που θέλω σήμερα να δούμε περισσότερο είναι ότι η πίστη, ο Θεός ζητάει την πίστη μας να αυξάνεται. Να ανεβαίνουμε από πίστη σε πίστη. Από πού έρχεται η πίστη? Από το λόγο. Αμήν. Ανεβαίνουμε από πίστη σε πίστη. Πώς? Καθώς υπακούμε. Είχα κάνει ένα κήρυγμα παλιά για τον Αβραάμ, που ο Κύριος τον ανέβαζε από πίστη σε πίστη. Τον έβγαλε μέσα από την Ουρ των Χαλδαίων, μέσα από τη συγγένειά μας. Είναι το πρώτο βήμα της πίστης που ο Κύριος απαιτεί από τα πραγματικά παιδιά του. Το πρώτο στάδιο της πίστης. Και μετά περνάει ο καθένας άνθρωπος, ο καθένας από εμάς, εάν αφήσουμε τον Κύριο, σε ανώτερα επίπεδα πίστης. Και το πιο υψηλό, ανώτερο πίστης, επίπεδο πίστης είναι να θυσιάσεις. Να θυσιάσεις το πιο αγαπημένο σου μπροστά στον Θεό. Ό,τι είναι αυτό. Ό,τι είδωλο υπάρχει, ό,τι υπάρχει μέσα σου, τελικά να πεις Κύριε, δικά σου είναι. Τα σα εκ των σών. Όλα δικά σου είναι. Είναι η θυσία. Όμως καθώς αυξάνεται η πίστη, σίγουρα αυξάνονται και οι δοκιμασίες. Αμήν. Αυξάνονται οι δοκιμασίες, αυξάνεται και η αποκάλυψη. Θέλουμε να δούμε πράγματα από τον Κύριο. Αυτός είναι ο δρόμος της πίστης. Όπως ο Κύριος έδειξε στον Αβραάμ την ημέρα τη δικιά του.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Καθώς λέμε, μαθητεύουμε εκεί στα Ευαγγέλια, μου έκανε κάτι φοβερά εντύπωση στο Λουκά που λέει ο Κύριος όσον αφορά την πίστη. Ήρθαν οι Απόστολοι στον Κύριο, Λουκάς, Ιωταζήτα 5, και του λέει, λένε του Κύριου, αύξησον εις ημάς την πίστη. Προσέξτε τώρα, ποιοι ήρθανε? Οι Απόστολοι. Δεν λέει απλά οι μαθητές, αλλά οι Απόστολοι, δηλαδή εκείνοι οι οποίοι μπροστά τους είχαν ένα έργο να κάνουν και μια αποστολή. Όμως για να τη φέρουν εις πέρας έπρεπε να αυξηθεί η πίστη τους. Για να κάνουμε το θέλημα του Θεού όπως ο Θεός θέλει, ποιο είναι εκείνο το οποίο πρέπει να αυξηθεί? Η πίστη μας. Πρέπει να αυξηθεί η πίστη μας. Δεν γίνεται διαφορετικά. Στο κείμενο λέει πρόσθες ημίν πίστη. Πρόσθεσε σε μας πίστη. Και ο Κύριος είπε, ακούστε τι τους λέει, εάν έχετε πίστη ως κόκκον συνάπεως ή θέλετε υπή εις την σικάμινον ταύτην, εκριζώθητε και φυτεύθητε στη θάλασσα και ήθελε σας υπακούσει. Και μια μεγάλη παρεξήγηση που υπάρχει στο χριστιανικό κόσμο είναι ότι να έχουμε λίγη πίστη, έστω και τόσο λίγη πίστη να έχουμε, θα πούμε στο βουνό να πέσει, που λέει αλλού, και θα πέσει στη θάλασσα, ή θα πούμε στη σικάμινο και αυτή θα υπακούσει. Δεν εννοεί όμως λίγη πίστη, γιατί όπως είπαμε ο Κύριος μικτηρίζει την ολιγοπιστία, αλλά μιλάει, αδελφοί, για μια πίστη η οποία είναι ζωντανή, είναι ενεργητική, είναι αυξανόμενη. Μια πίστη η οποία δεν μένει στο αρχικό σχήμα της, αλλά αυξάνεται. Όταν λέει για κόκκο συνάπεως, όπως είπα, είναι τόσο μικρό. Εκεί στο σπίτι από κάτω είχε φυτρώσει μία και ξαφνικά έριξε τα σπόρια της και γέμισε όλος ο τόπος, που ούτε καν είδα εγώ τα σποράκια, δεν φαίνονται καλά καλά, πρέπει να πλησιάσει πολύ κοντά, και βλέπεις και αυξάνεται και γίνεται, λέει, σαν δέντρον μεγαλύτερο των λαχάνων. Μπορεί να είναι πιο ψηλό από σένα. Και πού βρίσκει αυτή τη δύναμη αυτός ο σπόρος ώστε να γίνει δέντρο? Αυτή είναι η πραγματική πίστη που ο Θεός θέλει να έχουμε μέσα μας. Μία ζώσα πίστη. Μία πίστη που δεν μένει στο αρχικό σημείο της, αλλά αυξάνεται και αυξάνεται και αυξάνεται. Μια πίστη η οποία δεν μένει στο ότι κάποτε πιστέψαμε στον Ιησού Χριστό ότι θυσιάστηκε για μας, αλλά πιστεύουμε ότι ο Κύριος είναι ο Κύριος της ζωής μας και μπορεί να κάνει τα πάντα. Μπορεί. Προσέξτε όμως, από την αρχή ξαναγυρνάω πίσω. Από πού προέρχεται η πίστη μας? Από το Λόγο. Αυτό είναι το θεμέλιο. Και πώς αυξάνεται η πίστη μας για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο? Βλέπετε ότι γίνεται μια μετάλλαξη, από σπόρος γίνεται δέντρο. Από σπόρος μπορεί να γίνει κάτι θαυμαστό. Από πού εξαρτάται αυτό? Από τη σχέση μας με το ρήμα Κύριου, με το Λόγο του Θεού.

0: πραγματικές
1: και αν έχουν εκπληρωθεί. Εάν πραγματικά αυτά που ακούω στην εκκλησία ισχύουν και δεν είναι ένας εκεί πέρα που λέει τα δικά του. Να πιστώ ότι αυτά ο ίδιος Θεός που είναι ο Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ, του Ιακώβ είναι και ο δικός μου Θεός. Ότι ο Θεός μου δεν είναι προσωπολήπτης και ότι αυτά που είπε στους προφήτες και έχει προφητεύσει είναι αλήθεια. Να πιστώ μέσα μου 100% ότι αυτά που διαβάζω είναι ο Λόγος του Θεού. Να πιστώ μέσα μου ότι υπάρχει αιώνια ζωή. Αυτή είναι η προσπάθειά μας. Σαν εργάτες του Θεού, σαν κήρυκες, ότι όποιος εργάζεται μέσα στο Λόγο, να περάσει αυτή η πληροφορία και αυτή την απόδειξη μέσα στον κάθε ένα από εμάς, ώστε τελικά τι να κάνει. Να πάρει τις σωστές αποφάσεις στη ζωή του. Να πιστέψουν στον Κύριο. Ένα παράλληλο που λέει στο κατά Ματθαίο όσον αφορά τον κόκκο συνάπιος είναι: τότε λέει προσελθόντες οι μαθηταί προς τον Ιησούν κατηδίαν είπων, πήγαν να βγάλουν ένα δαιμόνιο και δεν μπορούσανε. Γιατί εμείς δεν μπορούσαμε, λέει, να το εκβάλουμε? Και ο Ιησούς είπε προς αυτούς: για την απιστία σας. Απλά πράγματα. Γιατί βάζουμε τα χέρια μας και δεν γίνεται ο άνθρωπος καλά? Για την απιστία σας. Διότι αληθώς σας λέγω, εάν έχετε πίστη ως κόκκον συνάπιος, ή θέλετε πει προς το όρος του το μετάβει τι εντεύθεν εκεί και θέλει μεταβεί και δεν θέλει είστε ουδένα δύνατον εις εσάς. Σίγουρα το να έρθει θεραπεία πρώτα απ' όλα εξαρτάται ή ξέρω οτιδήποτε άλλο υπερφυσικό από το θέλημα του Θεού, σίγουρα. Αλλά πολλές φορές όμως εμποδίζεται το έργο του Κυρίου από τη δικιά μας απιστία. Και αυτό δεν πρέπει να συμβαίνει. Δεν πρέπει να συμβαίνει. Να είμαστε εμείς το εμπόδιο. Να είμαστε εμείς το εμπόδιο. Να είμαι εγώ το εμπόδιο ώστε ο αδερφός μου να μην μπορεί να πάρει θεραπεία. Να είμαι εγώ το εμπόδιο να μην μπορεί ο Κύριος το Πνεύμα του Θεού να εργαστεί και να κάνει αυτό που εκείνος θέλει. Μπορούμε να το επιτρέψουμε αυτό στον εαυτό μας? Να είμαστε εμείς το εμπόδιο ώστε οι άνθρωποι να μην μπορούν να σωθούν? Η δικιά μας η απιστία? Και τι θα πει ο κόσμος? Και τι θα γίνει από εδώ και τι θα γίνει από εκεί? Και αν πουν για μένα? Και αν χάσω τη δουλειά μου? Πίστεψε και εμπιστεύσου στον Κύριο. Γιατί ο Κύριος θέλει, αδερφοί, να τον εμπιστευτούμε. Πίστη και εμπιστοσύνη. Αμήν. Και τα δαιμόνια, λέει, πιστεύουν ότι ο Θεός είναι Ιης, ότι την ύπαρξή του. Αλλά κάτι τους λείπει. Δεν έχουν πιστεί στους λόγους του και δεν έχουν εμπιστοσύνη σε αυτά που έχει πει. Άλλο η πίστη και άλλο η εμπιστοσύνη. Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι ένα αεροπλάνο είναι ασφαλές. Αλλά κάποιοι δεν το εμπιστεύονται ώστε να μπουν μέσα και να πάνε στον προορισμό τους. Δεν το εμπιστεύονται. Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν στο Θεό, αλλά δεν τον εμπιστεύονται ώστε να κυβερνήσει τη ζωή τους. Ώστε με πίστη να κάνουν αυτά που Εκείνος μας προτρέπει μέσα από το Λόγο του Θεού και μας διατάζει, ώστε να έχουμε τα κατάλληλα αποτελέσματα, τα ανάλογα αποτελέσματα. Ο Κύριος θέλει να αυξηθεί η πίστη μας. Ο Κύριος θέλει η πίστη μας να είναι ζωντανή και να δίνει ζωή, αδερφοί. Εάν κάποιος ζητάει, λέει στον Ιάκωβο, να ζητάει με πίστη χωρίς να διστάζει, διότι ο διστάζων ομοιάζει με κύμα θαλάσσης κινούμενων υπό ανέμων συνταρατώμενων, διότι ας μη νομίζει ο άνθρωπος εκείνος ότι θέλει λάβει τι παρακυρίου. Δεν μπορεί ο άνθρωπος χωρίς πίστη να λάβει. Δεν μπορεί. Αδερφοί, η πίστη είναι αυτή που καθορίζει όλη μας τη ζωή, τις αποφάσεις μας, την υγεία μας, και τη σωματική και την πνευματική και την ψυχική.

0: η πίστη μας, την προμήθειά μας, ποιος την καθορίζει, η πίστη μας, τη συμπεριφορά μας, τη ζωή μας ολόκληρη, τα λόγια μας, τις αποφάσεις μας, την οικογένειά μας, αυτά που συμβαίνουν, εάν έρχεται ευλογία ή αν έρχεται κατάρα, από πού εξαρτάται? Από την πίστη μας. Από την πίστη μας εκείνων. Και το αποτέλεσμα, για να τελειώσω, είναι το εξής. Ότι σαν παιδιά του Θεού υπάρχει ένα αποτέλεσμα απτό που μπορείς να ελέγξεις, να δεις αν πραγματικά πιστεύεις ή όχι. Και αυτό είναι υπακοή. Η υπακοή μας στον Κύριο είναι η απόδειξη το ότι πιστεύουμε σε εκείνον ή όχι. Αμήν. Αυτή είναι η απόδειξη. Εάν τον υπηρετούμε σαν πραγματική δούλη. Μετά που ο Κύριος τους είπε για την Σικάμινο και τους είπε για την πίστη ως κόκκος συνάπαιος, συνεχίζει αμέσως μετά στο Λουκά και λέει: «Τις δε από σας έχουν δούλων αρωτιώντα, επιμένοντα, θέλει πει προς αυτόν ευθύς αφού έλθει εκ του αγρού, είπαγε και κάθισε να φάγεις». Λέει τη σχέση ανάμεσα σε ένα δούλο και στον Κύριο. Και συνδέει αυτό το «δε», συνδέει με τα προηγούμενα που τους λέει εκεί για τον κόκο, για την πίστη ως κόκο συνάπαιος. Μα τι δουλειά έχει τώρα ο δούλος με τον Κύριο και με την πίστη? Βεβαίως και έχει. Δεν θα το χειροκροτήσει ο Κύριος το δούλο του όταν έρθει από τη δουλειά. Αλλά τι θα κάνει? Θα του πει: «Πήγε να ετοιμάσει τώρα να φάω». Και ο δούλος όταν τελειώσει όλα τα διαταγμένα, λέει σε αυτόν που είναι ο Κύριος του, μισό λεπτό να το διαβάσουμε, και δεν θέλει είπε προς αυτόν ετοίμασον, λέει, τι να διπνήσω και περιζωστείς, υπηρέτησέ με, έως σου φάγω και πιο και μετά τα αυτά θέλεις φάγει και εσύ και πιείς. Μήπως γνωρίζει, λέει, χάρη στο δούλον εκείνον, διότι έκανε τα διαταχθέντα εις αυτόν? Δεν φαίνεται. Όπως και ο Κύριος. Δεν μας χρωστάει χάρη, εμείς του χρωστάμε. Εμείς. Εμείς είμαστε οι δούλοι του. Και εμείς θα πρέπει να τον υπακούμε. Ούτω και εσείς όταν κάνετε πάντα τα διαταγμένα σε εσάς, λέγετε ότι δούλοι αχρήμεθα, επειδή εκάμαμεν ό,τι εχρεωστούμεν να κάνουμε. Συνδέει την υπακοή του κάθε ενός ανθρώπου καθώς εργάζεται για τον Κύριο με την πίστη. Εμείς θέλουμε την πίστη για να πολλές φορές να υψώσουμε τους εαυτούς μας, να βάζουμε τα χέρια στους αρρώστους, να γίνονται καλά, να βλέπει ο κόσμος, ποιος είναι αυτός ο φοβερός εργάτης του Θεού, την πίστη που έχει ο άνθρωπος αυτός. Η πίστη μας, αδερφοί, φαίνεται από την υπακοή μας. Αμήν. Και θέλει ο Θεός να υπακούμε. Και αν θέλουμε πραγματικά να δούμε το βουνό, το εμπόδιο που υπάρχει στη ζωή μας, να πέφτει στη θάλασσα, ένας δρόμος είναι ο δρόμος της πίστης και της υπακοής. Ταπεινά μπροστά στον Κύριο. Είμαστε δούλοι Του. Είμαστε δούλοι Του. Όταν έρθει κάποιος και έχει χρήαν θεραπείας, αυτό που θα νιώθεις μέσα σου είναι ότι είσαι ένας δούλος. Βάζεις τα χέρια σου, είτε θεραπευτεί είτε δεν θεραπευτεί. Το κάνεις με πίστη. Αμήν. Το κάνεις με πίστη. Πολλές φορές σκεφτόμαστε, εάν δεν γίνει, όταν είναι να μιλάμε στον κόσμο, είτε πιστέψει είτε δεν πιστέψει, πρέπει να ανοίγουμε το στόμα μας με πίστη. Μην σκεφτόμαστε τους εαυτούς μας ότι μπορεί να θυχτούμε ή να μας απορρίψουν ή να οτιδήποτε άλλο. Να ντραπούμε για τον Κύριο. Όχι. Πίστη. Αλλά πιο πολύ, αδερφοί, είναι ολόκληρη η ζωή μας ολόκληρη. Να είναι μια ζωή υπακοής σε εκείνον. Και ο Κύριος μετά αυξάνει όλο και περισσότερο, όλο και περισσότερο, όλο και περισσότερο. Από την πίστη εξαρτάται η αιώνια ζωή μας. Αμήν. Το μέλλον μας. Εξαρτάται το παρόν μας. Εξαρτάται η ζωή μας. Από την πίστη μας. Εξαρτάται οι σχέσεις που θα έχουμε με τους ανθρώπους. Εξαρτώνται οι επιλογές μας. Όλα και πολύ περισσότερα εξαρτάται από την πίστη μας. Λοιπόν, ας πιστούμε μέσα μας. Ο καθένας μας να ανοίξει το λόγο του Κυρίου, όπου υπάρχει κάποιο ερωτηματικό, είμαστε εδώ, βοηθήσουμε. Αμήν. Να αυξηθεί ολονών μας η πίστη, ώστε τελικά να κάνουμε το θέλημα του Κυρίου 100%. Αμήν. Ελάτε να σηκωθούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Καταλαβαίνω ότι είμαι αμαρτωλός, ότι πάω στην κόλαση, εάν μείνω έτσι, και έχω ανάγκη από τον Σωτήρα, έχω ανάγκη από τη θυσία, έχω ανάγκη από τον Κύριο να έρθει, να με πλύνει, να με καθαρίσει και να με κάνει ένα νέο κτίσμα, να μπει μέσα μου η αιώνια ζωή. Γι' αυτό και πρέπει να τον καλέσω τον Κύριο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Είμαι αποδεκτός στην παρουσία του Θεού. Ναι, με τα λάθη μου, με τα προβλήματά μου, είμαι αποδεκτός. Με έχει δεχθεί ο Θεός. Με αγκαλιάζει κάθε μέρα. Με έχει ζωγραφισμένο στην παλάμη του, με βλέπει. Με προσέχει. Ακούει κάθε ψήθυρο, κάθε σκέψη μου. Είναι μαζί μου, είναι κοντά μου, είναι ο Θεός που είναι μαζί μου. Εμμανουήλ μου, μου. Δικός μου είναι.
2: Αμήν. Αμήν. Μας δεχτεί στα πόδια μας ο πειραστής. Γιατί έχουμε την υποστήριξη του Κυρίου των Δυνάμεων.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Το δεύτερον βιβλίο των χρονικών ή παραλυπωμένων. Κεφάλαιον λάμδα δέλτα. 8 ετών ηλικίας ήτο ο Ιωσίας ότε ευασίλευσε. Και ευασίλευσε εν Ιερουσαλήμ έτη 301. Και έπραξε το ευθές ενώπιον του Κυρίου και περιεπάτησεν εν τεσοδής Δαβίδ του πατρός αυτού και δεν εξέκλεινε δεξιά ή αριστερά. Και εν το 8ο έτη της βασιλείας αυτού νέωσον έτη ήρχισε να εξητεί τον Θεόν του Δαβίδ του πατρός αυτού. Και εν το 12ο έτη ήρχισε να καθαρίζει τον Ιούδαν και την Ιερουσαλήμ από των υψηλών τόπων και από των άλσεων και των γλυπτών και των χωνευτών. Και κατέστρεψαν έμπροσθεν αυτού τα θυσιαστήρια των Βαλήμ και τα είδωλα τα υπεράνω αυτών κατεκρύμνησε και τα άλση και τα γλυπτά και τα χωνευτά κατεσύντριψε και ελέπτυνεν η σκόνην και έριψεν αυτήν επί τα μνήματα των θυσιαζόντων εις αυτά. Και τα οστά των ιερέων έκαυσεν επί τα θυσιαστήρια αυτών και εκαθάρισε τον Ιούδαν και την Ιερουσαλήμ και έκαμε το αυτό εις τας πόλεις του Μανασί και Εφραήμ και Σιμεών και μέχρι του Νεφθαλή κύκλο των ηρημωμένων τόπων αυτών. Και αφού κατέστρεψε τα θυσιαστήρια και τα άλση και κατελέπτυνεν εις σκόνην τα γλυπτά και κατέκοψε πάντα τα είδωλα δια πάσης της γης του Ισραήλ, επέστρεψεν εις Ιερουσαλήμ. Εν δε το 18ο έτη της βασιλείας αυτού, αφού εκαθάρισε την γη και τον ναόν, εξαπέστειλε τον Σαφάν, ιόν του Αζαλίου, και τον Μαασίαν, τον άρχοντα της πόλεως, και τον Ιωάχ, ιόν του Ιωάχαζ, τον υπομνηματογράφων, δια να επισκευάσωση τον οίκον Κυρίου του Θεού αυτού. Και ερθόντες προς Χελκίαν τον ιερέα τον Μέγα, παρέδωκαν το αργύριον το εισαχθέν εις τον οίκον του Θεού, το οποίον οι Λεβίτε οι φυλάτοντες τα στήρας εσύναξαν εκ της χειρός του Μανασί και Εφραή και εκ παντός του επιλείπου του Ισραήλ και εκ παντός του Ιούδα και Βενιαμή και επέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ. Και έδωκαν αυτά εις την χείρα των ποιούντων τα έργα των επιστατούντων εν το οίκο του Κυρίου. Οι δε ποιούντες τα έργα τα οποία εργάζοντο εν το οίκο του Κυρίου παρέδωκαν αυτό δια να επισκευάσωση και να επιδιορθώσωση των οίκων. Εις τους τέκτονας και οικοδόμους έδωκαν αυτό, δια να αγοράσωση λίθους πελεκητούς και ξύλα διαδοκούς και δια να στεγάσωση τους οίκους τους οποίους κατέστρεψαν οι βασιλείς του Ιούδα. Και εργάζοντο οι άνδρες το έργον εν πίστη. Επιτηρητέ δε επ' αυτών ήσαν η Αάθ και ο Βαδία οι Λεβίτε εκ των ιών Μεραρή και Ζαχαρίας και Μεσουλάμ εκ των ιών των Καθητών δια να κατεπήγωσιν το έργο και εκ των Λεβιτών πάντες οι επιστήμονες μουσικών οργάνων. Ήσαν έτη επί των αχθοφόρων και εργοδιώκτε πάντων των εργαζομένων καθ' οποιανδήποτε υπηρεσία και εκ των Λεβιτών ήσαν γραμματείς και επιστάτε και θυρωροί. Και ενώ εξέφερον το αργύριον το εισαχθέν εις τον οίκον του Κυρίου έβρικε Χελκίας ο ιερεύς το βιβλίο του νόμου του Κυρίου του δοθέντος διαχειρός του Μωυσέως. Και απεκρίθη ο Χελκίας και είπε προς Σαφάν τον γραμματέα «Έβρικα βιβλίον του νόμου εν το οίκο του Κυρίου». Και έδωκεν ο Χελκίας το βιβλίον εις τον Σαφάν. Και ο Σαφάν έφερε το βιβλίον προς τον βασιλέα και έπειτα έδωκε λόγον εις τον βασιλέα λέγον «Η δούλη σου κάμνουσι πάντο διοριστέν εις αυτούς». Και ρύθμισαν το αργύριον το ευρεθέν εν το οίκο του Κυρίου και παρέδωκαν αυτό εις την χείρα των επιστατών και εις την χείρα των ποιούντων τα έργα. Και απήγγειλε Σαφάν ο γραμματεύς προς τον βασιλέα λέγον «Χελκίας ο ιερεύς έδωκεν εις εμέ βιβλίον». Και ανέγνωσεν αυτό ο Σαφάν ενώπιον του βασιλέως. Και ως ήκουσεν ο βασιλεύς τους λόγους του νόμου διέσχισε τα ημάτια αυτού και προσέταξεν ο βασιλεύς Χελκίαν και Αχικάμ τον ιόν του Σαφάν και Αβδόν τον ιόν του Μιχαΐα και Σαφάν τον γραμματέα και Ασαΐαν τον δούλον του βασιλέως λέγον «Υπάγεται ερωτήσατε τον Κύριον περί εμού και περί των εναπολιφθέντων εν το Ισραήλ και εν το Ιούδα, περί των λόγων του βιβλίου του Ευρεθέντος. Διότι μεγάλη είναι η οργή του Κυρίου ή της εξεχήθη εφ' ημάς, επειδή οι πατέρες ημών δεν εφύλαξαν των λόγων του Κυρίου, ώστε να πράξωσι κατά πάντα τα γεγραμμένα εν το βιβλίο τούτο. Τότε υπήγεν ο Χελκίας και η παρά του βασιλέως προς όλδαν την προφήτησαν, την γυναίκα του Σαλούμ, ιού του Τικβά, ιού του Ασρά, του Ιματιοφύλακος, κατόκι δε αυτή εν Ιερουσαλήμ κατά το Μισνέ. Και ελάλησαν προς αυτήν κατά ταύτα. Είδε είπε προς αυτούς, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ. Είπατε προς τον άνθρωπον, ώστι σας απέστειλε προς εμέ. Ούτω λέγει Κύριος. Ιδού εγώ επιφέρω κακά επί των τόπων τούτων και επί τους κατοίκους αυτού, πάσα στας κατάραστας γεγραμμένας εν το βιβλίο το οποίο ανέγνωσαν ενώπιον του βασιλέως του Ιούδα. Επειδή είμαι εγκατέλειπον και εθυμίασαν εις άλλους θεούς, δια να με παροργήσωσι δια πάντα τα έργα των χειρών αυτών. Δια τούτο θέλει εκχυθεί ο θυμός μου επί των τόπων τούτων και δεν θέλει σβεστεί. Προς δε το βασιλέα του Ιούδα, ώστι σας απέστειλε δια να ερωτήσετε τον Κύριον, ούτω θέλετε υπή προς αυτόν. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ περί των λόγων τους οποίους οίκουσες. Επειδή η καρδία σου υπαλύνθη και ταπεινώθης ενώπιον του Θεού, ότε οίκουσας τους λόγους αυτού εναντίον του τόπου τούτου και εναντίον των κατοίκων αυτού και ταπεινώθης ενώπιον μου και διέσχισας τα ημάτια σου και έκλαψας ενώπιον μου, δια τούτο και εγώ επίκουσα, λέγει Κύριος. Ιδού εγώ θέλω σε συνάξει εις τους πατέρα σου και θέλει συναχθεί εις τον τάφον σου εν ειρήνη και δεν θέλουσι ιδί οι οφθαλμοί σου πάντα τα κακά τα οποία εγώ επιφέρω επί των τόπων τούτων και επί τους κατοίκους αυτού. Και έφεραν απόκριση προς τον βασιλέα. Και απέστειλεν ο βασιλεύς και συνήγαγε πάντα στους πρεσβυτέρους του Ιούδα και της Ιερουσαλήμ. Και ανέβη ο βασιλεύς εις τον οίκον του Κυρίου και πάντες οι άνδρες Ιούδα και οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ και οι ιερείς και οι λεβίτε και πάσο λαός από μεγάλου έως μικρού και ανέγνωσεν εις επίκον αυτών πάντα στους λόγους του βιβλίου της Διαθήκης του ευρεθέντος εν το οίκο του Κυρίου. Και σταθείς ο βασιλεύς επί του τόπου αυτού έκαμε την Διαθήκην ενώπιον του Κυρίου να περιπατεί κατόπιν του Κυρίου και να φυλάτει τα σέντολάς αυτού και τα μαρτύρια αυτού και τα διατάγματα αυτού εξ όλης αυτού της καρδίας και εξ όλης αυτού της ψυχής, ώστε να εκτελεί τους λόγους της Διαθήκης τους γεγραμμένους εν το βιβλίο τούτο. Και έκαμε πάντας τους ευρεθέντας εν Ιερουσαλήμ και τον Βενιαμίν να σταθώσιν εν τούτο. Και οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ έκαμον κατά την Διαθήκην του Θεού των πατέρων αυτών. Και αφήρεσεν ο Ιωσίας πάντα τα βδελίγματα εκ πάντων των τόπων των ιών Ισραήλ και έκαμε πάντα στους ευρεθέντας εν το Ισραήλ να λατρεύωσι Κύριον των Θεών αυτών. Κατά πάσα στα σημέρας αυτού δεν απεμακρύνθησαν απόπισθεν Κυρίου του Θεού των πατέρων αυτών. Το βιβλίο της Εστήρ. Κεφάλαιον σίγματα. Εν εκείνη την νυχτή ο ύπνος έφυγεν από του βασιλέως και προσέταξε να φέρωσει το βιβλίο των υπομνημάτων των χρονικών και ανεγινώσκοντο ενώπιον του βασιλέως. Και ευρέθηκε γραμμένον ότι ο Μαροδοχέος απήγγειλε περί του Βιχθάν και Θερές δύο εκ των ευνούχων του βασιλέως, θυρωρών, ή την εσεζήτησε να επιβάλλωσει χείρα επί τον βασιλέα Ασουήρη. Και είπε ο βασιλεύς, ποια τιμή και

Έρθει. Και ότι εισήλθε ο Αμάν, είπε προς αυτόν ο βασιλεύς: «Τι πρέπει να γίνει στον άνθρωπον τον οποίον ευαρεστείται ο βασιλεύς να τιμήσει?» Ο δε Αμάν εστοχάστη εν την καρδία αυτού. Εις ποιον άλλον ο βασιλεύς ήθελε να ευαρεστηθεί να κάνει τιμήν παρά εις εμέ? Απεκρίθη λοιπόν ο Αμάν προς τον βασιλέα: «Περί του ανθρώπου τον οποίον ο βασιλεύς ευαρεστείται να τιμήσει, ας φέρωσι την βασιλική στολή, την οποία ο βασιλεύς ενδύεται, και τον ύπον επί του οποίου ο βασιλεύς υπέβει, και να τεθεί το βασιλικό διάδημα επί της κεφαλής αυτού. Και η στολή αυτή και ο ύπος ας δοθώσει εις την χείρα την ως εκ των μεγαλυτέρων αρχόντων του βασιλέως, δια να στολίσει τον άνθρωπον, τον οποίον ο βασιλεύς ευαρεστείται να τιμήσει. Και φέρον αυτόν έφυπον δια των οδών της πόλεως, ας κηρύττει έμπροσθεν αυτού. Ούτω θέλει γίνεστε εις τον άνθρωπον τον οποίον ο βασιλεύς ευαρεστείται να τιμήσει». Και είπε ο βασιλεύς προς τον Αμάν: «Σπεύσον, λάβε την στολήν και τον ύπον, ως είπας, και κάμε ούτως εις τον Μαροδοχέον των Ιουδαίων, τον καθήμενον εν τη βασιλική πύλη. Ας μη λείψει μηδέν εκ πάντων όσα είπας». Και έλαβε ο Αμάν την στολήν και τον ύπον και εστόλισε τον Μαροδοχέον και έφερεν αυτόν έφυπον δια των οδών της πόλεως, κηρύττον έμπροσθεν αυτού. Ούτω θέλει γίνεστε εις τον άνθρωπον τον οποίον ο βασιλεύς ευαρεστείται να τιμήσει. Και επανήλθεν ο Μαροδοχέος εις την πύλην του βασιλέως. Ο δε Αμάν έσπευσε προς τον οίκον αυτού περίληπος και έχων την κεφαλήν αυτού και καλυμμένη. Και διηγήθη ο Αμάν προς Ζερές την γυναίκα αυτού και προς πάντα στους φίλους αυτού παν ό,τι συνέβη εις αυτόν. Και είπον προς αυτόν η σοφή αυτού και Ζερές η γυνή αυτού: «Εάν ο Μαροδοχέος έμπροσθεν του οποίου ήρχισας να εκπίπτεις είναι εκ του σπέρματος των Ιουδαίων, δεν θέλεις κάτι σχίσει εναντίον αυτού, αλλά εξάπαντος θέλεις πέσει έμπροσθεν αυτού». Ενώ ελάλουν έτι μεταυτού, έφθασαν οι ευνούχοι του βασιλέως και έσπευσαν να φέρωσι τον Αμάν εις το συμπόσιο το οποίον ετοίμασεν η Εστήρ. Το βιβλίο της Εστήρ. Κεφάλαιον Ζήτα. Ήρθον λοιπόν ο βασιλεύς και ο Αμάν να συμποσιάσωσι μετά της Εστήρ της βασιλίσσης. Και είπε πάλιν ο βασιλεύς προς την Εστήρ την δευτέραν ημέραν επί του συμποσίου του ίνου: «Τι το ζήτημά σου, βασίλισσα Εστήρ, και θέλει δοθεί είσαι, και τι η αίτησή σου, και ως του ημίσεως της βασιλείας εάν ζητήσεις θέλει γίνει?» Τότε απεκρίθη η Εστήρ η βασίλισσα και είπεν: «Εάν έβρικα χάριν ενώπιόν σου βασιλεύ, και αν είναι αρεστόν εις τον βασιλέα, η ζωή μου ας μη δοθεί εις το ζήτημά μου και ο λαός μου εις την αίτησή μου. Διότι επολύθημεν εγώ και ο λαός μου εις απώλειαν, εις σφαγήν και εις όλεθρα. Και αν ηθέλωμεν πολιθεί ως δούλη και δούλε, ήθελον σιωπήσει, αν και ο εχθρός δεν είναι δύνατο να αναπληρώσει την ζημίαν του βασιλέως». Τότε απεκρίθη ο βασιλεύς Ασουήρης και είπε προς την Εστήρ την βασίλισσα: «Τι είναι αυτός και πού είναι εκείνος ώστι σε τόλμησε να κάνει ούτο?» Και είπε η Εστήρ: «Ο εναντίος και εχθρός είναι ούτος ο αχρίος Αμάν». Τότε ταράχθη ο Αμάν ενώπιον του βασιλέως και της βασιλίσσης. Και σηκωθείς ο βασιλεύς από του συμποσίου του ίνου οργισμένος, ή πήγαινε στον κήπο του παλατίου. Ο δε Αμάν εστάθη δια να ζητήσει την ζωήν αυτού παρά της Εστήρ της βασιλίσσης, διότι είδεν ότι κακό ήτο αποφασισμένον εναντίον αυτού παρά του βασιλέως. Και επέστρεψε ο βασιλεύς από του κήπου του παλατίου εις τον οίκον του συμποσίου του ίνου. Ο δε Αμάν ήτο πεπτοκός επί της κλίνης εφής ήτο η Εστήρ. Και είπε ο βασιλεύς: «Θέλει έτη και την βασίλισσα να βιάσει εμπροσθέν μου εν το οίκο?» Ο λόγος εξήλθεν εκ του στόματος του βασιλέως και σκέπασαν το πρόσωπον του Αμάν. Και είπεν ο Αρβωνά εις εκ των ευνούχων ενώπιον του βασιλέως: «Ιδού και το ξύλον πεντήκοντα πηχών το ύψος, το οποίον ο Αμάν έκαμε δια των Μαροδοχέων των λαλίσαντα αγαθά υπέρ του βασιλέως, ίσταται εν τη οικία του Αμάν». Και είπεν ο βασιλεύς: «Κρεμάσατε αυτόν επ' αυτού». Και εκρέμασαν τον Αμάν επί του ξύλου
το οποίο ετοίμασε

0: και δια των Μαροδοχαίων και κατέπαυσεν ο θυμός του βασιλέως. Το βιβλίο της Εστήρ, κεφάλαιον Ήτα. Εν τη ημέρα εκείνη ο βασιλεύς Ασουήρης έδωκεν εις την Εστήρ την βασίλισσα τον οίκον του Αμάν του εχθρού των Ιουδαίων. Και ήλθαν ο Μαροδοχαίος ενώπιον του βασιλέως, διότι η Εστήρ εφανέρωσε τι το αυτής. Και εκβαλών ο βασιλεύς το δακτυλίδιον αυτού, το οποίον αφήρεσεν από του Άμαν, έδωκεν αυτό εις τον Μαροδοχαίον. Και κατέστησεν η Εστήρ των Μαροδοχαίων επί των οίκων του Αμάν. Και λάλησεν πάλιν η Εστήρ ενώπιον του βασιλέως, και προσέπεσεν εις τους πόδας αυτού, και οικέτευσεν αυτόν με τα δακρύων να ακυρώσει την κακίαν του Αμάν του αγαγίτου και την σκευωρίαν αυτού την οποίαν εσκευώρησε κατά των Ιουδαίων. Και εξέτεινεν ο βασιλεύς το χρυσούν σκύπτρον προς την Εστήρ. Τότε σηκωθήσα η Εστήρ, εστάθη ενώπιον του βασιλέως. Και είπεν, εάν είναι αρεστόν εις τον βασιλέα και αν έβρικα χάριν ενώπιον αυτού και το πράγμα φαίνεται ορθόν εις τον βασιλέα και αρέσκεται εις εμέ, ας γραφτεί να ανακαλεστώσει τα γράμματα τα σκευωρηθέντα υπό του Αμάν του Ιού αμεδαθά του αγαγίτου, τα οποία έγραψε δια να απολεστώσειν οι Ιουδαίοι οι εν πάσες τες επαρχίες του βασιλέως. Διότι πώς δύναμαι να υποφέρω να είδω το κακόν το οποίον θέλει ευρύ των λαών, ή πώς δύναμαι να υποφέρω να είδω τον αφανισμό της συγγενείας μου. Τότε είπε ο βασιλεύς Ασουήρης προς Εστήρ τη βασίλισσα και προς τον Μαροδοχαίον των Ιουδαίων. Ιδού έδωκα εις την Εστήρ τον οίκον του Αμάν, και αυτόν εκρέμασαν επί του ξύλου, διότι εξύπλωσε την χείρα αυτού κατά των Ιουδαίων. Σεις λοιπόν γράψατε υπέρ των Ιουδαίων, όπως φαίνεται εις εσάς καλόν, εν ονόματι του βασιλέως, και σφραγίσατε με το βασιλικό δακτυλίδιον. Διότι το γράμμα το γεγραμμένον εν ονόματι του βασιλέως και εσφραγισμένον με το βασιλικό δακτυλίδιον είναι αμετάτρεπτον. Και προσεκλήθησαν οι γραμματείς του βασιλέως εν το καιρό εκείνο, εν το τρίτο μηνή, ούτως είναι ο μην Σιβάν, την 23η αυτού. Και γράφθη κατά πάντα όσα ο Μαροδοχαίος προσέταξε προς τους Ιουδαίους και προς τους σατράπας και διοικητάς και άρχοντας των επαρχιών, των από Ινδίας έως Αιθιοπίας, 127 επαρχιών, εισπάσαν επαρχίαν κατά το γράφην αυτής και προς πάντα λαών κατά την γλώσσαν αυτού και προς τους Ιουδαίους κατά το γράφην αυτών και κατά την γλώσσαν αυτών. Και έγραψεν εν ονόματι του βασιλέως Ασουήρου και εσφράγισεν αυτό με το βασιλικό δακτυλίδιον και εξαπέστειλε τα γράμματα δια ταχυδρόμων εφήπων υπαζόντων επί ταχυπόδων και γενναίων ημιώνων. Διόν επέτρεπεν ο βασιλεύς εις τους Ιουδαίους τους κατά πάσαν πόλην να συναχθώσει και να σταθώσει υπέρ της ζωής αυτών, να απολέσωσει, να φωνεύσωσει και να αφανίσωσει πάσαν την δύναμη του λαού και της επαρχίας των καταθλιβόντων αυτούς, παιδεία και γυναίκας και τα λάφυρα αυτών να διαρπάσωσει εν μια ημέρα κατά πάσα στας επαρχίας του βασιλέως Ασουήρου τη 13η του 12ου μηνός, ούτως είναι ο μήνα Δάρ. Το αντίγραφο της επιστολής, το προσδιάδωσιν του προστάγματος κατά πάσαν επαρχία, εδημοσιεύθη προς πάντα στους λαούς, δια να είναι οι Ιουδαίοι έτοιμοι κατ' εκείνην την ημέρα να εκδικηθώσουν εναντίον των εχθρών αυτών. Και εξήλθον οι ταχυδρόμοι, υπάζοντες επί ταχυπόδων ημιώνων, σπεύδοντες και κατεπηγόμενοι υπό της προσταγής του βασιλέως. Και η διαταγή εξεδόθη εν σούση στη βασιλευούση. Ο δε Μαροδοχαίος εξήλθεν απέμπροσθεν του βασιλέως, εν στολή βασιλική κιανή και λευκή, και φορών μέγα στέφανον χρυσούν, και επένδυμα βύσινων και πορφυρούν. Και η πόλη Σούσα έχερε και εφραίνετο. Εις τους Ιουδαίους ή το φως και αγαλίασης και χαρά και δόξα. Και εν πάση επαρχία και εν πάση πόλη, όπου ήρθε του βασιλέως το πρόσταγμα και η διαταγή, έγιναν εις τους Ιουδαίους χαρά και αγαλίασης, ευοχία και ημέρα αγαθή. Και πολλοί εκ των λαών της γης έγιναν Ιουδαίοι, διότι ο φόβος των Ιουδαίων επέπεσεν επ' αυτούς.
1: Ιωάννου του Αποστόλου, Επιστολή Καθολική Τρίτη. Ο πρεσβύτερος προς Γάιον των αγαπητών, τον οποίον εγώ αγαπώ εν αληθεία. Αγαπητέ, κατά πάντα εύχομαι να ευωδούσε και να υγιένεις, καθώς ευωδούται η ψυχή σου. Διότι εχάριν κατά πολλά ότι έρχονται αδελφοί και μαρτυρούσιν εις την αλήθειάν σου, καθώς ή περιπατήσεν τη αληθεία. Μεγαλυτέραν χαράν δεν έχω παρά τούτο, να ακούω ότι τα τέκνα μου περιπατούσιν εν τη αληθεία. Αγαπητέ, έργον άξιον πιστού πράτης, ό,τι κάμεις εις τους αδελφούς και εις τους ξένους, ήτινες εμαρτύρησαν περί της αγάπης σου ενώπιον της Εκκλησίας, τους οποίους καλώς θέλεις πράξη προπέμψας αξίως του Θεού. Διότι υπέρ του ονόματος αυτού εξήλθον, χωρίς να λαμβάνωση μηδέν από των εθνών. Εμείς λοιπόν χρεωστούμεν να υποδεχόμεθα τους θείους τους, για να γινόμεθα συνεργοί στην αλήθεια. Έγραψα προς την Εκκλησίαν, αλλά ο φιλοπρωτεύων αυτών διοτρεφής δεν δέχεται ημάς. Δια τούτο, εάν έλθω, θέλω υπενθυμίσει τα έργα αυτού τα οποία κάμνει, φλιαρών εναντίον ημών με λόγους πονηρούς. Και μη αρκούμενος εις τούτους, ούτε αυτός δέχεται τους αδελφούς, αλλά και τους θέλοντας να δεχθώσιν εμποδίζει και από τις Εκκλησίες εκβάλλει. Αγαπητέ, μη μιμού το κακόν, αλλά το αγαθόν. Ο αγαθοποιών εκ του Θεού είναι. Ο δε κακοποιών δεν είδε τον Θεόν. Εις τον Δημήτριον δίδεται καλή μαρτυρία υπό πάντων και υπ' αυτής της αληθείας. Και εμείς δε μαρτυρούμεν και εξεύρεται ότι η μαρτυρία ημών είναι αληθής. Πολλά έχω να γράφω, αλλά δεν θέλω να συγγράψω διαμελάνης και καλά μου. Αλλά ελπίζω ταχαίως να σε είδω και θέλω μεν λαλήσει στόμα προς στόμα. Ειρήνη εισέ, ασπάζονται σε οι φίλοι. Ασπάζω τους φίλους κατ' όνομα. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ευλόγησε το λόγο σου, αγίασε τον, καθάρισε τον, Κύριε. Μέσα μας θέλουμε να βρεθεί τόπος για να κάτσουν αυτά τα άγια λόγια που εσύ έχεις πει πριν 2000 χρόνια, Κύριε. Και όλους αυτούς τους αιώνες, όλοι οι άνθρωποι που πίστεψαν στα λόγια αυτά, πήραν ευλογία, Κύριε. Έτσι και εμείς σήμερα στη γενιά μας διαβάζουμε τον ίδιο λόγο, παίρνουμε την ίδια ζωή, παίρνουμε την ίδια αποκάλυψη, την ίδια δύναμη. Και σε ευχαριστούμε για αυτό που είσαι για μας. Ευχαριστούμε που σε γνωρίσαμε. Σε ευχαριστούμε. Αμήν, αδελφοί. Σήμερα θέλω να μιλήσω λίγο από το Ματθαίο Ευαγγέλιο. Μου αρέσει πάρα πολύ. Έχω να πω πάρα πολύ ωραία σημεία που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητά μας, με το χαρακτήρα μας. Έχει να κάνει το μήνυμα αυτό με αυτό που πρέπει να είσαι, με αυτό που πρέπει να ζεις. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι αδιάφορο, ξένο, αλλά είναι αυτό που πρέπει να είσαι, είναι πρέπει να μπεις μέσα σε αυτό, πρέπει να μορφωθείς με όλο αυτό, γιατί εκεί είναι η ζωή. Θα αρχίσω από το βιβλίο του Ιησού, του Ναβί. Θα διαβάσω μόνο ένα εδάφιο. Ξεκινάει μια υπέροχη συμβουλή από τον Κύριο κατευθείαν. Είναι ωραίο να σου μιλάει ο Κύριος κατευθείαν. Δεν είναι, ξέρετε, που μου το είπε κάποιος άλλος, να το πω. Το λέει ο Κύριος κατευθείαν στον Ιησού του Ναβί. Ιησούς του Ναβί 1:8. Είναι ωραίο να σε διδάσκει ο Θεός. Λέει, δεν θέλει απομακρυνθεί τούτο το βιβλίο του νόμου από του στόματός σου, αλλά εν αυτό θέλεις μελετά ημέρα και νύχτα, δια να προσέχεις να κάνεις κατά πάντα όσα είναι γεγραμμένα εν αυτό, διότι τότε θέλεις ευωδούς θέη στην οδό σου και τότε θέλεις φέρεσαι μετά συνέσεως. Κάθε λόγος που μας δίνεται, αδελφοί, είναι γιατί για να διευκολυνθούμε στο δρόμο μας. Συμφωνούμε? Αμήν. Ξέρεις, ο λόγος του Θεού δεν είναι μια βεντάλια που σου κάνει αέρα. Ήθελα να έχω ένα φτερό σήμερα και να έρθω να σου κάνω λίγο σταυτί έτσι. Να σε καργαλήσω. Αλλά δεν θέλω κάτι τέτοιο. Σήμερα θέλω αυτό που το έχουμε διαβάσει τόσες φορές, να βρει τόπο μες στην καρδιά μας. Και ξέρετε τι να πούμε? Ναι, αυτό το βιβλίο θα είναι κάθε μέρα μες στην καρδιά μου. Ο τρόπος που μου μιλάει ο Κύριος, ο χαρακτήρας του Κυρίου, η διδαχή του Κυρίου, θα γίνει για μένα τρόπος ζωής. Ξέρετε, από αυτό πάσχουμε. Αλλά δεν θα ξεφύγουμε. Έχουμε λοιπόν μια αποστολή. Ο Ιησούς του Ναβί είχε μια αποστολή να φέρει το λαό στη γη της Επαγγελίας. Και θα έλεγα σήμερα ότι είμαστε κι εμείς μια παρόμοια κατάσταση, όπως ο Ισραήλ έφυγε από την Αίγυπτο, πέρασε μέσα στην έρημο με σκοπό να φτάσει στη γη της Επαγγελίας. Έτσι και εμείς πορευθήκαμε, φύγαμε από την αμαρτία, από τον κόσμο, από τα του κόσμου, τη δυστυχία της Αιγύπτου, την ταλαιπωρία. Και τι κάνουμε? Κάθε μέρα με τον Ιησού, τότε είχαν τον Ιησού του Ναβί, εμείς έχουμε σήμερα τον Ιησού, το Υιό του Θεού. Μας οδηγεί ο ίδιος. Ξέρετε, ο Θεός ό,τι έχει να κάνει με αποτέλεσμα, αποτελεσματικό τρόπο, το δίνει στον Ιησού. Ο Ιησούς του Ναβί ήταν, και ο Μωυσής ήταν τέλειος, αλλά ήταν η συνέχεια ο Ιησούς του Ναβί. Και ο Ιησούς λοιπόν, ο Χριστός, ξεκίνησε ένα υπέροχο έργο και το έδωσε μετά στους Αποστόλους για να το φέρουν εις πέρας. Οπότε και εμείς σήμερα έχουμε λοιπόν την ίδια αποστολή. Τι να κάνουμε? Να φτάσουμε μέχρι το τέλος. Τι λέτε, θα ευωδοθούμε στην οδό μας? Πρέπει να το πιστέψουμε ότι οι λόγοι του Θεού είναι αυτοί που μας συμβουλεύουν για να μην χαθούμε στην οδό, αδερφοί. Εάν αφήσουμε την αλήθεια του λόγου, την διδαχή του λόγου και κοιτάξουμε δεξιά ή αριστερά, θα πλανηθούμε. Εάν παραμείνουμε στις συμβουλές, και σήμερα, ξέρετε, απλές συμβουλές θα μας δώσει ο Κύριος, απλές συμβουλές. Φρόντισε ο Κύριος, ξέρετε, να ασφαλίσει το λαό του για να μην χαθεί. Και ο καθένας που θέλει λοιπόν να φτάσει μέχρι το τέλος, υπάρχει το πιδάλιο, υπάρχει η οδηγία που θα σε οδηγήσει μέχρι τον ουρανό. Σήμερα λοιπόν έχουμε το προτέρημα να έχουμε παραδείγματα από την Παλαιά Διαθήκη, άνθρωποι που πρόσεξαν ακριβώς αυτά που είπε ο Λόγος του Θεού, που κατέληξαν. Είναι ιστορία, είναι γραμμένο όλο εκεί και μπορούμε και σήμερα λοιπόν να δούμε την αξία αυτών των λόγων, έτσι ώστε να βαδίσουμε. Θα διαβάσω τώρα από το Ματθαίο, θέλω να πάρω από δύο κεφάλαια, δεν θα προλάβουμε σήμερα, αλλά είναι μια συμπυκνωμένη πληροφορία, μια οδηγία, είναι μέσα σε δύο κεφάλαια. Ο Κύριος δείχνει 33 σημεία, τόσα μπόρεσα τουλάχιστον και πήρα εγώ, που είναι πολύ σημαντικά για την πνευματική μας πορεία. Θα λέγαμε, είναι ο τέλειος χαρακτήρας που διαμορφώνεται μετά από την καθοδήγηση του Λόγου του Θεού και γεμίζει φως η καρδιά του ανθρώπου και αν το βάλουμε σε μία πράξη, αρχίζουμε να έχουμε ευδαιμονία. Τι είναι ο ευδαίμον? Ο χαρούμενος, ευτυχισμένος. Ξεκινάει λοιπόν να πει στους μαθητές του ότι θέλεις να είσαι μακάριος, ευλογημένος. Μπράβο. Θα πρέπει να γίνουν ορισμένα πράγματα στη ζωή σου. Και από πού ξεκινάει? 33 σημεία είναι, αδελφοί, είναι χτυπητά, ένα-ένα-ένα-ένα. Πρέπει να κάνουμε μέσα στη ζωή μας αυτούς τους 33 τρόπους της διδασκαλίας του Κυρίου, ζωή μας, η καθημερινότητά μας. Είναι λοιπόν μακάριος ο ευδαίμονος, χαρούμενος. Και πότε είμαστε χαρούμενοι και ευλογημένοι, πείτε μου. Όταν κάποιος δεν έχει πάει κάτι καλά, ξέρετε τα μουτρά μέχρι πού είναι, μέχρι κάτω εκεί πέρα. Πάω από δυστυχία. Όταν πάνε όλα καλά, λάμπουμε. Όταν ο Κύριος έχει ευλογήσει, μας έχει κάνει χάρη, γιατί χάρη μας κάνει, και πάει κάτι καλά στη ζωή μας, ερχόμαστε στην εκκλησία, αλληλούια, ω Κύριε είσαι θαυμαστός. Αν κάτι δεν έχει πάει καλά, ερχόμαστε στην εκκλησία, σκυφτεί. Τα έχουμε βάλει και με τον Θεό που δεν μας ακούει πολλές φορές. Εγώ τα βάζω, δεν ξέρω για σας, για μένα λέω. Αλλά ο Κύριος έχει σήμερα να μου δώσει και να σου δώσει καλά νέα. Αν πάρεις αυτά τα 33 πράγματα, δεν είναι πολλά, αδερφοί, θα δεις ότι η ζωή σου θα αρχίσει να αλλάζει. Ξεκινάμε λοιπόν από το Ματθαίο 5:2. Θα διαβάσω από το 3 έως το 16. Θα διαβάσουμε και μετά θα πω λίγα λόγια. Δεν χρειάζονται πολλά λόγια, αδερφοί. Ο Λόγος του Θεού είναι εκεί γραμμένος. Ακούστε λοιπόν τι λέει. Θέλεις μακαρισμό? Πολύ ωραία. Μακάρι οι πτωχοί το πνεύμα, τι, διότι αυτό είναι η βασιλεία των ουρανών. Μακάρι οι πενθούντες, διότι αυτοί θέλουν συμπαρηγορηθεί. Μακάρι οι πραείς, διότι αυτοί θέλουν κληρονομήσει στη γη. Μακάρι οι πεινώντες και διψώντες στη δικαιοσύνη, διότι αυτοί θέλουν συγχορταστεί. Μακάρι οι ελεήμονες, διότι αυτοί θέλουν ελεηθεί. Μακάρι οι καθαροί την καρδία, διότι αυτοί θέλουν δει το Θεό. Μακάρι οι ειρηνοποιοί, διότι αυτοί θέλουν ονομαστεί γη Θεού. Μακάρι οι δεδιωγμένοι ένα και εν δικαιοσύνη, διότι αυτόν είναι η βασιλεία των ουρανών. Μακάρι είστε όταν σας ονειδήσωση, σας διώξωση και ύπος εναντίον σας πάντα λόγων κακών, ψευδόμενοι ένα και νεμού. Χαίρετε και αγαλιάστε, διότι ο μισθός σας είναι πολλής εν της ουρανής, επειδή ούτως εδίωξαν τους προφήτες τους προημών. Σεις είστε το αλάτι της γης. Εάν δε το άλας διαφθαρεί, με τι θέλει ελατιστεί, ίσου δεν πλέον χρησιμεύει η μην αρριφθεί έξω και να καταπατείτε υπό των ανθρώπων. Σεις είστε το φως του κόσμου, πόλη σκυμμένη επάνω όρους δεν δύναται να κρυφθεί, ουδέ ανάπτωση λίχθο και θέτουση αυτών επί το μόδιο, αλλά επί τον λιχνοστάτη και φέγγει εις πάντας τους εν τη οικία. Ούτω αν σλάψει το φως σας έμπρος των ανθρώπων για να είδωσει τα καλά σας έργα και να δοξάζει τον Πατέρα σας τον εν της ουρανής. Ξεκινάει λοιπόν ο Κύριος, έχει τους μαθητές του μπροστά, γεμάτη δίψα, γεμάτη ζήλο, να κατακτήσουν τον κόσμο, να τρέξουν, να κηρύξουν το Ευαγγέλιο, να εξαπλώσουν τη βασιλεία και ο Κύριος τους λέει, άκουσέ με, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνεις είναι ότι πρέπει να αποδεχτείς ότι πρέπει να είσαι πτωχός στο πνεύμα. Πάρ' το, δούλεψέ το, βάλ' το στο σπίτι σου κάτω, σπούδασε, μελέτησε, τι πάει να πει πτωχός στο πνεύμα και δέξου ότι είναι εντολή από τον Κύριο. Αν θέλεις μακαρισμό, ξέρετε, όλα αυτά που θα πούμε είναι εάν θέλουμε. Μπορεί να μην θέλουμε. Μπορεί να μην θέλουμε. Βλέπετε, μιλάς σε κάποιον για τον Χριστό και σου λέει, εγώ δεν θέλω τον Χριστό. Αν θέλεις, ο Κύριος λέει, αν θέλεις. Ξέρεις, το Ευαγγέλιο δεν πιέζει ο Κύριος κανένα. Λέει, αν θέλεις, έλα πίσω μου. Αν δεν θέλεις, μην έρχεσαι. Εμείς θέλουμε να πάμε πίσω του και ξέρετε κάτι, θέλουμε να ευωδωθεί ο δόμας. Αμήν. Οπότε λοιπόν, πετάμε το φρόνημα του υψηλού πνεύματος από πάνω μας. Το δεύτερο, πενθώ, συναισθηματικός άνθρωπος, συμπονάω και συμπάσχω, αγαπάω. Το τρίτο, είμαι πράος, νικάω το εγώ, το δυναμικό, είμαι ήσυχος. Εμπιστεύομαι ότι ο Θεός θα μου δώσει λύσεις σε όλα μου τα ζητήματα. Θυμόσαστε όταν ο Μωυσής έχασε την ισορροπία κατά που πίεση με τους Ισραηλίτες, έχασε την πραότητά του. Τι έγινε, έκανε ένα λάθος και του κόστησε το να μπει στη γη της επαγγελίας. Πρέπει να προσευχόμαστε να μας φυλάει ο Κύριος από την ώρα του πειρασμού. Το τέταρτο, όταν λέει η δικαιοσύνη, μιλάω πάνω σε αυτά που διάβασα. Όταν η δικαιοσύνη την κάνουμε τροφή μας και πόση μας, τότε θα έχουμε ζωή. Να νιώθουμε ότι είναι απαραίτητο για τη ζωή αυτό. Το πέμπτο, μαθαίνω να δίνω και να ελεώ. Αυτό δηλώνει ένα περίσσευμα καρδιάς. Το έκτο, μια καθαρή καρδιά. Υπάρχει το καθαρό και το βρώμικο, αδερφοί μου. Λίγο καθαρό και λίγο βρώμικο δεν υπάρχει. Μας ζητάει ο Κύριος να ξεχωρίσουμε από το βρώμικο και να είμαστε καθαροί. Το έβδομο, να γίνουμε άνθρωποι ειρήνης. Να ποιούμε ειρήνη και να μην ψάχνουμε να βρούμε λόγους για να τσακωθούμε. Έχετε δει κάποιους που θέλουν οπωσδήποτε μέσα στην ημέρα να έρθουν σε κοντρά με κάποιον. Είναι η ζωή τους, αντιζούνε γι' αυτό. Ο Κύριος λέει, άκου εκκλησία, από αυτό πρέπει να βγεις. Πρέπει να ποιήσεις ειρήνη. Πρέπει να βρεις μέσα σου που υπάρχει το πολεμικό αυτό πνεύμα και από πίσω είναι υπερηφάνειες, είναι άσχημα πράγματα και να το πετάξεις. Το όγδο είναι ο διωγμός και ο ονειδισμός. Ο ψευδόμενος όμως έχει μακαρισμό. Ξέρετε, δεν πρέπει να υπάρχει στη ζωή μας κανένα κενό ώστε να μας κατηγορήσουν σαν παιδιά του Θεού. Πρέπει να κλείσουμε κάθε κενό. Το ένατο. Πάμε στο ένατο. Είμαι στο Ματθαίο 5:13 τώρα. Το αλάτι, όπως ξέρουμε, έχει τη δύναμη της συντήρησης. Από τη σύψη, τη διαφθορά, συντηρούμε με τη στάση μας αυτόν τον κόσμο και πρέπει να δυναμώσουμε πάνω σε αυτό. Πρέπει να δυναμώσουμε πάνω στο ότι πρέπει να πούμε ότι η διαφθορά είναι διαφθορά και να μην την ωραιοποιήσουμε. Μην τραπείς, μπορεί να σε κατηγορήσουν, δεν πειράζει. Πες την αλήθεια, υπερασπίζεσαι τον Κύριο εκείνη την ώρα, την αλήθεια. Το δέκατο. Λέει να γίνουμε φώτα μέσα σε αυτό το σκοτάδι. Θυμόσαστε όταν ο Παύλος πήγαινε προς την Ρώμη που είχε ένα ναυάγιο στη Μελίτη και βγήκανε το πρωί τέλος πάντων έξω και τι έγινε εκεί πέρα. Είχε λέει πιάσει, ήταν βρεγμένοι οι άνθρωποι, άναψαν μια φωτιά για να στεγνώσουν και ο Παύλος πήγε και μάζεψε διάφορα ξύλα να τα βάλει στη φωτιά και ξαφνικά βγαίνει ένα φίδι και τον τσιμπάει και λένε εκεί οι άνθρωποι πω η Θεία Δικαιοσύνη δεν τον άφησε να ζήσει, τελείωσε αυτό. Περιμένα να πέσει κάτω ο Παύλος να πεθάνει. Μέχρι τώρα τι τον λέγανε, ο κακός ο άνθρωπος αυτός, ο δολοφόνος. Και μετά από λίγο βλέπουμε ότι ο Παύλος δεν παθαίνει τίποτα και άρχισε να λένε ο Θεός. Και έγινε φως σε όλο το νησί. Άρχισε, πήγε εκεί στον Πομπλίο, νομίζω, ήταν ο πατέρας του άρρωστο, τον προσευχήθηκε και του έφερναν και όλους τους ασθενείς στο σπίτι και τους θεράπευε, αδερφοί, έγινε φως. Ενώ στην αρχή ήτανε ο καταδικασμένος σε θάνατο. Μπορείς να γίνεις φως. Αμήν. Θα μου πεις αυτό, ήταν κάτι υπέρτατο, ήταν ο Παύλος. Ο Παύλος σου λέει ότι μπορείς να γίνεις όπως έγινα κι εγώ, γιατί εγώ έμεισα στον Χριστό. Αμήν. Δεν υπάρχει μέτρο. Το ενδέκατο. Είμαι τώρα στο Ματθαίο στο 5:17, θα διαβάσω μέχρι το 19. Μην νομίζετε ότι ήλθω να καταλύσω τον νόμο ή τους προφήτες. Δεν ήλθω να καταλύσω, αλλά να εκπληρώσω. Διότι αληθώς σας λέγω, έως αν παρέλθει ουρανός και η γη, γιώτα εν και μια κεραία δεν θέλει παρέλθει από του νόμου, έως σου εκπληρωθώσει πάντα. Ώστις λοιπόν αθετήσει μία των εντολών τούτων των ελαχίστων και διδάξει ούτως στους ανθρώπους, ελάχιστος θέλει ονομαστεί εν τη βασιλεία των ουρανών, ώστις δε εκτελέσει και διδάξει, ούτως μέγας θέλει ονομαστεί εν τη βασιλεία των ουρανών. Πρέπει να πιστέψουμε στην εκπλήρωση των νόμων και των λόγων των προφητών. Με ακρίβεια θα εκπληρωθούν οι λόγοι του Θεού και δεν υπάρχει περίπτωση να μην γίνουν όλα αυτά που ο Θεός έχει πει. Δεν πρέπει να αθετήσουμε, λέει, αλλά να εκτελέσουμε, μάλιστα να διδάξουμε για να έχουμε μισθό. Ξέρετε, από το πόσο φανατικοί σε εισαγωγικά μέσα, ζηλωτές θα έλεγα είμαστε, στο να πράξουμε αυτά που ο Θεός λέει, θα έχουμε μισθό. Αμήν. Είναι μια κατάσταση που μπορείς να είσαι εκεί λίγο φανατικός. Ναι, θα κάνω το θέλημα του Θεού κατά πάντα, γιατί ο λόγος του Θεού το λέει. Πάμε στο 12. Θέλουμε μισθό στον ουρανό. Κάποιος έλεγε, εγώ και θυρωρός να πάω. Εντάξει, καλός είναι και ο θυρωρός. Τουλάχιστον δεν είσαι στη γέννα, αλλά όταν είσαι μέσα στη δόξα, είναι τέλεια, αδέρφοι. Πάμε στο 12ο, Ματθαίος 5:20. Πάμε να το διαβάσουμε λίγο. Επειδή σας λέγω ότι αν μην περισσεύσει η δικαιοσύνη σας πλειότερον της των γραμματέων και φαρισαίων, δεν θέλετε εισέλθει εις τη βασιλεία των ουρανών. Εδώ λέει να σπουδάσουμε, να ψάξουμε και να βρούμε τι θα πει φαρισαϊσμός, νομικισμός, για να μπορέσουμε να εισέλθουμε στη βασιλεία. Πρέπει να το πάρουμε μόνοι μας αυτό τώρα το μάθημα και να ψάξουμε μέσα στις γραφές, να δούμε γιατί μιλάει εκεί. Τι έκαναν οι Φαρισαίοι, τι έκαναν οι γραμματείς, τι έκαναν όλοι αυτοί οι νομικιστές που τους απαγόρευε να μπουν στη Βασιλεία των Θεών και εμείς να μην το κάνουμε. Είναι απλό. Πάμε στο 13ο. Θα διαβάσω από το 21 έως το 22. Οικούσατε ότι ερέθη στους αρχαίους μη φωνεύσεις. Όστις δε φωνεύσει, θελείστε ένοχος στην κρίση. Εγώ όμως σας λέγω ότι πας οργιζόμενος ανετίος κατά του αδερφού αυτού θελείστε ένοχος στην κρίση. Και όστις είπε προς τον αδερφόν αυτού, ρακά θέλει είστε ένοχος εις το συνέδριο. Όστις δε είπε, μωρέ, θέλει είστε ένοχος εις τη γέννα του πυρός. Το επίπεδο του αγιασμού ανεβαίνει. Βρισκόμαστε σε μια κατάσταση υψηλού κινδύνου, θα έλεγα. Δεν κρίνεται ένοχος αυτός που έχει φωνεύσει, αυτός είναι ένοχος. Ναι, τελείωσε. Εδώ μας λέει ότι αν σκεφτείς, το έχουμε συνειδητοποιήσει ποτέ αυτό, τι υψηλό είναι το επίπεδο της Καινής Διαθήκης. Και αυτά, ξέρετε, δεν είναι Παλαιά Διαθήκη τώρα εδώ, είναι Καινή Διαθήκη. Εάν σκεφτείς ότι ο αδερφός σου είναι ανόητος, αυτός είναι χαζός. Είσαι, λέει, ένοχος. Είναι φοβερό. Ανετίος, λέει, αν οργιστείς κατά του αδερφού σου. Είναι φοβερό. Και τι θα σε πει ο Κύριος? Ένοχος. Βλέπετε ότι ο Θεός έχει μεγάλες απαιτήσεις από την Εκκλησία της Καινής Διαθήκης. Τα έλεγε στους μαθητές του αυτοί. Τώρα τι έκαναν? Τώρα τι γίνεται εδώ πέρα? Πρέπει να το εκτελέσουμε. Ξέρετε γιατί πέτυχαν οι μαθητές? Γιατί πήραν κατευθείαν τη διδασκαλία και είπανε, ναι Κύριε, θα την εκτελέσουμε. Θα την εκτελέσουμε. Το 14ο. Εγώ λέω λίγα λόγια σήμερα. Δεν μπορώ να τα πω και να τα ανοίξω όλα αυτά, το καταλαβαίνετε, αν και έχουμε ακούσει τα κηρύγματα για το κάθε τι. Πάρε την καρδιά σου, πήγαινε στον Κύριο μπροστά και πες, λες να έχω πει κανέναν ανόητο και να έχω χρέος στον Θεό και να νομίζω ότι είμαι και δίκαιος. Λέω, σκέφτομαι, εδώ. Πάμε στο 14ο. Θα διαβάσουμε από το 23 έως το 26. Εάν λοιπόν προσφέρεις το δώρο σου εις το θυσιαστήριο και εκεί ενθυμηθείς ότι ο αδερφός σου έχει τι κατά σου, άφησε εκεί το δώρο σου εμπροσθεν του θυσιαστηρίου και είπαγε πρώτον, φιλιώθητη με τον αδερφό σου και τότε ελθόν πρόσφερε το δώρο σου. Ειρήνευσον με τον αντίδικό σου, ταχαίως εν όσο είσαι καθοδόν με ταυτού, μήποτε σε παραδώσει ο αντίδικος εις τον κριτή και ο κριτής σε παραδώσει στον υπηρέτη και ρυφθείς εις την φυλακή. Αληθώς λέγω, δεν θέλεις εξέλθει εκείθενε σου αποδώσεις το έσχατο λεπτό. Εδώ μιλάει ο Κύριος για τη στάση μας απέναντι σε ό,τι έχει να κάνει με την προσευχή, με την εισφορά, με τη λατρεία, με την προσφορά και με όλα αυτά που κάνουμε. Λέει, αν λέει θυμηθείς ότι υπάρχει κάτι που ενοχλεί τον αδερφό σου. Αδερφοί, το σκεφτόμαστε αυτό ποτέ? Μπαίνουμε στη διαδικασία όταν πηγαίνουμε στον Κύριο μπροστά, και δεν μιλάω τώρα όταν είμαστε στην εκκλησία, όταν είμαστε μόνοι μας. Καταρχήν, έχουμε μέσα μας τέλεια ειρήνη ότι αγαπάμε όλους τους ανθρώπους. Τους αγαπάω όλους, αλλά την πεθερά μου δεν την μπορώ. Αν και την αγαπάω, είναι υπέροχη. Απλά λέω. Λέω. Αυτός καλός, αλλά αν ακούς αλλά, είναι σκάνδαλο εκεί πέρα. Πρέπει να φτιάξεις αυτό το αλλά προτού πας στον Θεό. Ξέρεις γιατί? Γιατί πας στον Θεό μπροστά και του λες: Κύριε, αλληλούια, σ' αγαπάω. Εγώ για σένα το καλύτερο. Ω, θυσία θα γίνω, Κύριε. Αλλά με αυτόν δεν μπορώ. Σου λέει ο Κύριος, ξέρεις κάτι? Μόλις μπορέσεις με αυτόν, μόλις συμφιλειωθείτε, εγώ εδώ είμαι, περιμένω. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Θα περιμένω, την περιμένω τη θυσία σου. Είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα. Ξέρετε γιατί? Χάνουμε το χρόνο μας και λέμε ότι εγώ υπηρετώ, αγαπάω τον Κύριο, κάνω το θέλημά Του. Έχετε δει προσφορές, δώρα, πάνε και προσφέρουνε δωρεά του τάδε. Πόπο, υποχρεώθηκε ο Θεός. Και το γράφεις κιόλας. Λέει, να μην ξέρει η δεξιά σου τι κάνει η αριστερή σου, και το γράφεις κιόλας. Μη γίνουμε αδερφοί τέτοιοι, μη γέννητο. Αυτή είναι η κατάντια της πλάνης. Αλλά μιλάω τώρα για τους Αγίους του Θεού που ξέρουν το Λόγο του Θεού και το Πνεύμα το Άγιο μιλάει μέσα στην καρδιά τους. Αυτός που υποδεικνύει τον τρόπο πώς γινόμαστε ευπρόσδεκτοι μπορεί να μας βοηθήσει να έχουμε τέλεια ειρήνη μέσα μας. Τέλεια ειρήνη στην οικογένειά μας. Τέλεια ειρήνη στη δουλειά μας. Πάμε στο 15ο. Λίγο αυτό, δεν μπορούσα να πω κάτι παραπάνω, γιατί ο καθένας από εμάς ξέρει την καρδιά του. Ξέρει η καρδιά του που είναι, που στέκεται στον Κύριο μπροστά. Πάμε στο 15ο. Θα διαβάσω από το 27 έως το 30. Οικούσατε ότι αρέθη στους αρχαίους μιμηχεύσεις. Ξέρετε, ο Κύριος τους τα έλεγε ένα-ένα-ένα-ένα και ήταν σαν να τρώνε σφαλιάρες. Ω, τι θα μας πει πάλι τώρα? Ξέρετε, όλα αυτά που τους έλεγε ο Κύριος θα είναι καινούρια. Μα για μας δεν είναι καινούρια σήμερα. Και όμως είναι καινούρια, γιατί τα έχουμε διαβάσει 100 φορές, 150 φορές, 200 φορές και ακόμα δεν τα έχουμε. Δεν μπορούμε να τα εκτελέσουμε. Έχουμε ανάγκη από τη βοήθεια του Κυρίου. Ακούσατε ότι ερέθη στους αρχαίους μιμηχεύσεις. Εγώ όμως σας λέγω ότι πάσο βλέπων γυναίκα διέ να επιθυμήσει αυτήν, εμίχευσε αυτή εν την καρδία αυτού. Εάν ο οφθαλμός σου ο δεξιός σε σκανδαλίσει, έκβαλε αυτόν και ρίψε από σου, διότι σε συμφέρει να χαθεί εν των μελών σου και να μην ρηφθεί όλο το σώμα σου εις τη γη έναν. Και αν η δεξιά σου χείρ σε σκανδαλίσει, έκοψον αυτήν και ρίψον από σου, διότι σε συμφέρει να χαθεί εν των μελών σου και να μην ρηφθεί όλο το σώμα σου εις τη γη έναν. Εδώ είναι η μιχεία, είναι μια πράξη που προέρχεται από τη σάρκα, που οδηγεί που? Στη γέννα. Εκτός και αν υπάρχει μετάνοια. Αν υπάρχει μετάνοια, ο Κύριος ξέρει και να συγχωρεί. Ο Κύριος εδώ μιλάει για την επιθυμία των οφθαλμών. Υπάρχει, λέει, η επιθυμία των οφθαλμών που σε οδηγεί να βάλεις την καρδιά σου στο να ζητήσεις κάτι το οποίο είναι λάθος. Μα μου αρέσει. Μα ό,τι αρέσει δεν είναι σωστό. Αν είναι απαγορευμένο, πώς θα το κάνουμε? Πρέπει να εξετάσουμε τι λέει ο Λόγος του Θεού. Πρέπει η καρδιά μας να μην μας οδηγεί εκεί που θέλει και όπου της αρέσει, επειδή τα μάτια βλέπουν έτσι ή επειδή τα χέρια θέλουν έτσι. Πρέπει να κόψουμε, αδερφοί μου. Εκβολή, λέει. Βγάλε, λέει, το μάτι σου. Είναι σοβαρά τα πράγματα. Είναι σοβαρά. Ξέρεις, όταν βγάζεις το μάτι σου πονάει. Και όταν κόψεις το χέρι σου, πονάει. Αλλά καλύτερα να πονέσουμε λίγο τώρα. Πνευματικά μιλάει ο Κύριος, αδερφοί. Πνευματικά. Δηλαδή, όταν το μάτι σου θέλει να βλέπει άσχημα πράγματα, κόψου το αυτό. Μην το βλέπεις, να δεις πόσο θα θυμώσει μέσα. Θα γίνει θηρίο. Θα το θέλει πάρα πολύ. Κόψε ένα αλκοολικό το κρασί. Κόψε σε κάποιον ο οποίος έχει πρόβλημα και θέλει να βλέπει παράνομα πράγματα, αυτό πονάει σαν να του έχει κάνει χειρουργείο. Ο Κύριος λέει, πρέπει να πονέσουμε τώρα, για να μην πονάμε αιώνια. Πάμε στο 16ο. Θα διαβάσω από το 31 και το 32. Ερέθη προς τούτης ότι ως της χωριστεί τη γυναίκα αυτού, ας δώσει σε αυτήν διαζύγιο. Εγώ όμως σας λέγω ότι ως της χωριστεί τη γυναίκα αυτού, παρεκτός λόγου πορνείας, κάμει αυτή να μοιχεύεται και ως της λάβει γυναίκα και χωρισμένη, γίνεται μοιχός. Εδώ μιλάει για την ειρήνη στην οικογένεια. Δεν θέλει ο Θεός οι οικογένειες να χωρίζουν. Δεν θέλει ο Κύριος να υπάρχει αδιαφωνία του χαρακτήρα. Ωραία και χωρίζουμε. Αλλά τι λέει, να συζητάς επάνω στο Λόγο του Θεού το πρόβλημά σου και πάντα ο Λόγος του Θεού θα σου δώσει λύση. Μια απλή λύση. Λέει, ο άντρας να αγαπάει τη γυναίκα. Το λέμε κάθε φορά που κάνουμε ένα γάμο. Η γυναίκα να σέβεται τον άντρα. Αυτό δηλώνει ότι οι άντρες έχουν δυσκολία στο να αγαπήσουν και οι γυναίκες δυσκολία στο να υποταχτούν. Πρέπει να το δουλέψουμε αυτό. Και οι άντρες και οι γυναίκες. Γιατί να αφήσουμε τα συναισθήματά μας να παγώσουν και να ψάξουμε να βρούμε κάποιον άλλον ή κάποια άλλη. Και ξέρετε τι θα γίνει μετά. Αν έχει μάθει έτσι η καρδιά, μετά από 5 χρόνια θα θέλεις κάποιον άλλον και κάποια άλλη. Και μετά από 5 χρόνια κάποιον άλλον και κάποια άλλη. Και στο τέλος που θα πας, στη γέννα. Ο Κύριος θέλει να το προλάβει αυτό. Θέλει να σου πει, ο Θεός είναι Θεός ειρήνης. Πρέπει να έχεις ειρήνη μέσα στην οικογένειά σου. Πάμε στο 17ο. Θα διαβάσω από το 33 έως το 37. Πάλι οικούσατε ότι ερέθη εις τους αρχαίους, μην επιορκήσεις, αλλά εκπλήρωσεν εις τον Κύριο τους όρκους σου. Εγώ όμως σας λέγω να μην ομώσετε μηδόλος, μήτε εις των ουρανών, διότι είναι θρόνος του Θεού, μήτε εις τη γη, διότι είναι υποπόδιο των ποδών αυτού, μήτε εις τα Ιεροσόλυμα, διότι είναι η πόλη του Μεγάλου Βασιλέως. Μήτε εις την κεφαλή σου μην ομώσεις, διότι δεν δύνασε μία τρίχα να κάμεις λευκή ή μέλανα. Αλλά ας είναι ο λόγος σας ναι, ναι, ου, ου. Το δε πλειότερο τούτον είναι εκ του πονηρού. Εδώ έχει να κάνει με την ειλικρίνεια, με την αλήθεια. Ξέρετε, τα πολλά τα λόγια και τα λίγα έργα δεν ωφελούνε. Ο Θεός δεν θέλει να τον χρησιμοποιούμε για προσωπικό όφελος, για τα θέλω μας. Ξέρεις, αλήθεια λέω, μα το Θεό. Σου λέει ο Κύριος, άφησε με εμένα έξω. Κοίταξε να έχεις τιμή στο λόγο σου. Όταν λες κάτι, να το εννοείς. Όταν λες ότι σ' αγαπάω, να το εννοείς. Να μην λες ότι σ' αγαπάω γυναίκα μου και μέσα σου βράζεις γεμάτος θυμό και θέλεις μια άλλη γυναίκα. Παράδειγμα είπα. Ή να λες τον άλλον, ω, μου λείπεις, θέλω να σε βλέπω. Και από μέσα μου τι λες και να μην σε ξαναδώ, δεν με νοιάζει για καθόλου. Το ναι, αδερφοί. Αυτά είναι αλήθειες. Είναι αυτά που παλεύει η καρδιά μας. Πρέπει η διγνωμία να φύγει από πάνω μας. Η απάτη πρέπει να φύγει από πάνω μας και να ζήσουμε με την αλήθεια. Το ναι να είναι ναι και το όχι να είναι όχι. Όταν λες τον άλλον, αδερφέ μου, αυτό είναι έτσι και τελείωσε, να είναι έτσι και να τελειώνει η υπόθεση εκεί. Εάν υπάρχει μέσα στο ναι ενδόμηχα όχι, εκεί είναι και το χέρι του διαβόλου και θα φέρει ταραχή, δεν υπάρχει περίπτωση. Πάμε λίγο στο 18ο.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Είμαι στο 38, 5:38-42. Ακούσατε ότι ερέθη οφθαλμών αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντος. Παλαιά Διαθήκη, σου βγάλανε το μάτι, βγάλ' του στο να τελειώνουμε. Δικαιοσύνη, δικαιώθηκα, βρε παιδί μου, ναι. Μα τώρα. Εγώ όμως σας λέγω να μην αντισταθείτε προς τον πονηρό, αλλά όσοι σε ραπτήσει εις την δεξιά σου αγώνα, στρέψον εις την αυτόν εις την άλλη. Και εις τον θέλοντα να κριθεί μετά σου και να λάβει το χιτώνα σου, άφησε αυτόν και στο ημάτιο. Και αν σε αγκαρέψει ένα μήλιο, πήγαινε δύο. Εις τον ζητούντο απαρασού δίδε, τον θέλοντα να δανειστεί από σου, μην αποστραφείς. Εδώ αναφέρεται στη δικαιοσύνη που έχουμε μέσα μας. Εκεί ο Κύριος, ξέρετε, αναφέρεται για τη δίκαια τιμωρία που έπρεπε όταν πιανόσουν ένοχος, ο δικαστής σε δίκαζε και η τιμωρία ήταν να σου δώσουν ένα χαστού και να σε φτύσουν, να πληρώσεις πίσω όλα αυτά. Και ξέρετε τις ιστορίες, τι έκαναν οι καλοί άνθρωποι. Έπιανε το δικαστή μετά, μου ρίξες μία, πάρε και τώρα εσύ μία. Δεν πρέπει να υπάρχει αυτό μέσα μας. Όταν είσαι παράνομος, δέξου την τιμωρία. Δέξου τον έλεγχο. Ταπεινώσου τον έλεγχο. Μιλάει εκεί για τον ταχυδρόμο. Αν λέει, αγκαρέψει ένας ένα μίλι, έπρεπε να κουβαλήσει, ο ταχυδρόμος κουβάλαγε, κουράστηκε και σε έπιανε και σου έλεγε, πήγαινε και εσύ, βόηθα λίγο. Εσύ μην πας, λέει ένα, μην μετράς τα μέτρα. Αν κάποιος σου ζητάει βοήθεια και είναι νόμιμο να σου το ζητάει, κάνε το διπλό για να δείξει τη χάρη του Θεού που έχει μέσα σου. Μιλάει λοιπόν για την δίκαια τιμωρία του παραβάτη και την κρίση που έφερναν οι δικαστές. Και πρέπει. Τι γίνεται σήμερα, οι δικηγόροι δυστυχώς ψάχνουν να βρουν τρόπους να αθώσουν τον παραβάτη για οικονομικά ωφέλη. Αλλά στη Βασιλεία του Θεού, αδερφοί, δεν πρέπει να ψάχνουμε για ψευδοδικηγορία να βρίσκουμε λύσεις. Πρέπει η καρδιά μας να μάθει να μετανοεί. Πρέπει η καρδιά μας να μάθει να έχει ειλικρίνεια. Πάμε στο 19ο. Θα διαβάσω από το 43 μέχρι το 48. Ακούσατε ότι ερέθη ή θέλεις αγαπά τον πλησίον σου και μη στον εχθρό σου. Δίκαιο δεν ήταν αυτό στην Παλαιά Διαθήκη. Σας αρέσει, μας αρέσει. Καλό δεν είναι για τη σάρκα. Καλό είναι για τη σάρκα. Η σάρκα, Μα γιατί να τον αγαπάω εγώ αυτόν. Για ποιος ο λόγος. Γιατί ο Θεός έχει λόγο. Γιατί η κακία έχει δηλητήριο μέσα. Γιατί είναι ένα σχολείο η χριστιανική ζωή. Ακούσατε λοιπόν ότι ρε θέλεις αγαπά τον πλησίον σου και μη τον εχθρό σου. Εγώ όμως τα ανατρέπει όλα ο Κύριος. Όλα, όλα. Ξέρεις τι είναι, να έχεις μεγαλώσει κάτω από τον νόμο, να λες ότι εγώ ξέρω τον νόμο, είμαι αυτός και να έρχεται ξαφνικά ο ίδιος ο Ιησούς και να στα ανατρέπει όλα. Ταραχή γίνεται μες στην καρδιά, αδερφοί. Έπρεπε να ξεκινήσουν μια καινούργια ζωή. Εγώ σας λέω, αγαπάτε τους εχθρούς σας, ευλογείτε εκείνους ή την εσάς καταρώνται, ευεργετείτε εκείνους ή την εσάς μισούσι και προσεύχεστε υπέρ εκείνων ή την εσάς βλάπτουσι και σας κατατρέχουσι. Διά να γίνετε ιή του πατρός σας τους εν της ουρανής, διότι αυτός ανατέλει τον ήλιο αυτού επί πονηρούς και αγαθούς και βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Διότι εάν αγαπήσετε τους αγαπώντας σας, ποιον μισθό έχετε και οι τελώνες δεν κάνουν αυτό. Εδώ, αδερφοί, ανοίγει όλος ο λόγος του Θεού ότι ο Θεός θέλει να είσαι ανώτερος από το πνεύμα που είχε ο τελώνης. Από το πνεύμα που είχε ο θρησκευόμενος, ο Φαρισαίος. Και αν ασπάζεστε τους αδερφούς σας μόνον, τι περισσότερο κάμετε και οι τελώνες δεν κάμουσε ούτως. Έστε λοιπόν, συστέλη, καθώς ο πατήρ σας, ο εν της ουρανής, είναι τέλειος. Το να μην έχεις συγχώρεση, να μην έχεις αγάπη, να μην έχεις χώρο μες στην καρδιά σου, δεν υπάρχει τελειότητα. Η τελειότητα έρχεται όταν νικήσεις αυτό το κακό και φύγει από μέσα. Δηλαδή, μην ξεχνάτε, ο Θεός θέλει να κατοικήσει το πνεύμα του, το Άγιο μες στην καρδιά μας. Αυτή ήταν γεμάτη από νόμο τώρα. Είχε μαθητές μπροστά. Ο Πέτρος τι έκανε. Όταν πήγαν να πιάσουν τον Κύριο, τι έκανε. Πήρε τον νόμο στα χέρια του. Αυτό ήξερε ο άνθρωπος. Σου λέει, πάνε να πιάσω τον κύριό μου. Έκοψε του μάλχου το αυτή. Αυτό ήξερε. Και ξέρεις κάτι, αυτό κάνουμε πολλές φορές όταν είμαστε, δεν έχουμε ακόμα πάρει αποκάλυψη για το τι είναι η αγάπη του Χριστού. Έχουμε κόψει αυτή ποτέ? Έχουμε κόψει? Όποιος έχει κόψει αυτή να σηκώσει το χέρι του. Και οι υπόλοιποι έχουμε κόψει και άμα το σκεφτούμε λιγάκι, μπορεί να έχουμε κάνει και παραπάνω. Αλλά εντάξει. Μας πιάνει ο λόγος του Θεού κάπου αλλού. Η αγάπη λοιπόν και το μίσος. Στο Χριστό υπάρχει μόνο αγάπη. Είναι ο πλησίον που καλούμαστε να τον αγαπήσουμε όπως τον εαυτό μας. Το καταλαβαίνουμε αυτό, αδελφοί. Καταλαβαίνουμε το επίπεδο. Μα τι μου λες τώρα εγώ. Εγώ με τον εαυτό μου δεν τα βρίσκω. Ε. Πολλές φορές ρωτάς τι έχεις, λέει, δεν ξέρω. Μου φταίνε όλα και τα ρούχα που φοράω. Αυτοί είμαστε, αδελφοί. Ξέρετε, έχουμε ανάγκη τον Χριστό. Ξέρετε, έχουμε ανάγκη την προσευχή. Και όχι την προσευχή, θα δούμε σε λίγο. Όχι η προσευχή που αυτούς λέει που αγαπάνε να στέκονται, λέει, στις γωνίες και να κάνουν προσευχές. Ω, τα είπα καλά. Μια χαρά τα είπες. Αλλά ο Θεός δεν σ' άκουσε. Ο Θεός ακούει αυτόν που κάθεται στη γωνία και κλαίει και προσεύχεται και λέει, Θεέ μου, συγχώρεσέ με τον αμαρτωλό, γιατί μέσα στην καρδιά μου δεν τον αγαπάω τον Βασίλη. Δεν θέλω να τον βλέπω, βρε αδερφέ. Λέω τώρα εγώ, το γείτονα, το δάσκαλο, την εξουσία. Αγαπάς τον αστυνομικό που τον βλέπεις εκεί πέρα, μες στη ζέστη που είναι εκεί για να σε προστατεύσει. Σκέψου αν τον αγαπάς. Απλά πράγματα. Ναι, αδερφοί, είναι η ομοί πραγματικότητα. Αυτή είναι η αλήθεια. Έχουμε περάσει στα ψηλά γράμματα πάρα πολλά. Πάρα πολλά, αλλά ο Κύριος τι λέει, να είσαστε, λέει, τέλειοι, τέλειοι. Αλλιώς τι θα είσαι, ένας τελώνης. Γεια σου, φίλε μου, τι κάνεις, αδερφέ μου, αγαπητέ. Έχεις να κάνουμε μια δουλειά μαζί και αυτά, ναι. Ο άλλος, δεν έχω μαζί του κανένα συμφέρον, άστονε. Αλήθεια, μέσα στην Εκκλησία δεν υπάρχουν τέτοια. Ο Κύριος τους έβαλε να βγούνε. Οι τελώνες τι κάνανε, πιάνανε τους τελώνες οι φίλους για να μην τους πάρουν πολλά. Συμφέροντα. Όχι, η Εκκλησία του Θεού δεν είναι έτσι, αδερφοί. Λέει, να ευεργετούμε αυτούς που μας βλάπτουνε και να τους σηκώνουμε στην προσευχή μας, ο Θεός να τους ελεήσει. Έχουμε το τέλειο πρότυπο που είναι ο Χριστός, αδερφοί. Τι είπε για αυτούς που τον σταυρώνανε? Για αυτούς που τον σταυρώνανε. Γι' αυτό έλεγα στην αρχή, πάνω εκεί στο λόφο ψηλά στέκει ο Σταυρός. Ας περάσουμε τη ζωή μας κάθε μέρα από το Σταυρό. Πάνω στο Σταυρό τι έγινε? Έδειξε ο Κύριος την αγάπη, το έλεος, τη χάρη, όταν ο διάβολος σε στριμώχνει. Σταυρό σου, Κύριε, συγχώρεσέ τον.

Να μην κάνετε την ελεημοσύνη σας έμπρος των ανθρώπων, για να βλέπεστε υπ' αυτών. Συνέχεια τι τους κάνει. Νιώθω ότι ο Κύριος έχει πάρει ένα μαστίγιο μεγάλο και τι κάνει. Μαστίγωμα, ναι. Είχαν ανάγκη από καθαρισμό οι αδερφοί. Η Εκκλησία, αδερφοί μου, έχει ανάγκη από αυτούς τους λόγους. Εγώ δεν το κάνω ποτέ. Δεν το κάνεις. Το κάνεις. Το κάνω. Θέλουμε να μας βλέπουν οι άνθρωποι. Μας αρέσει να μας βλέπουν οι άνθρωποι. Καμιά φορά. Αυτή η μια φορούλα είναι αρκετή για να σε βγάλει άκυρο. Προσέχετε να μην κάνετε την ελεημοσύνη σας έμπρος των ανθρώπων, δια να βλέπεστε υπ' αυτών. Είδε μη δεν έχετε μισθό πλησίον του πατρός σας τους εν της ουρανής. Όταν λοιπόν κάνεις ελεημοσύνη, μη σαλπίσεις εμπροστέν σου. Καθώς κάνουν οι υποκριτές, έντε συναγωγές και έντε σωδείς, για να δοξαστώσει από τον ανθρώπων. Αληθώς σας λέω, έχουν ήδη το μισθό αυτών. Όταν βλέπεις, ξεχωρίζει την αληθινή εκκλησία από την υποκριτική εκκλησία. Μπροστά του είχε ο Κύριος και λέει, εγώ θα τα πω και όποιος θα τηρήσει θα είναι ευλογημένος. Όταν κάποια στιγμή ο Κύριος τρίμωξε τους μαθητές, τους λέει, μήπως θέλετε κι εσείς να πάτε, ελεύθεροι είσαστε. Ξέρεις, ό,τι λέει ο Λόγος του Θεού, είμαστε ελεύθεροι να πούμε ναι ή όχι. Όταν εσύ δεν κάνεις ελεημοσύνη, ας μη γνωρίζει η αριστερά σου τι κάνει η δεξιά σου, δια να είναι η ελεημοσύνη σου εν το κρυπτό και ο πατήρ σου ο βλέπων εν το κρυπτό. Ο Θεός έχει μια αγάπη στο να κοιτάει αυτούς που είναι κρυμμένοι και δεν φαίνονται πουθενά. Μισεί την υπερηφάνεια, μισεί τη σάρκα, μισεί το εγώ. Όταν κάνουμε κάτι για να... και εμείς αφού κάναμε και εμείς κάτι, ναι σάρκα, το έκανες. Και ο Κύριος σου λέει τώρα πρέπει να μετανοήσεις, μέχρι να μάθεις να μην φέρεσαι έτσι. Δια να ελεήσεις και ο πατήρ σου βλέπων εν το κρυπτό, αυτός θέλει σε ανταποδώσει εν το φανερό. Εδώ είναι ο νόμος λοιπόν του δίδυν. Μας διδάσκει ο Κύριος να φύγουμε από την υποκρισία των ανθρώπων στις συναγωγές, που έδιναν για να δείξουν ότι είναι πολύ δοτικοί. Στην ουσία το έκαναν για τον εαυτό τους, και όχι από καθαρά κίνητρα. Το κέντρο ήταν ποιο, το εγώ τους. Και η δόξα των ανθρώπων και όχι του Θεού. Ξέρετε κάτι, πρέπει να τα βρούμε πολύ καλά στο θέμα αυτό. Θέλουμε τη δόξα των ανθρώπων ή τη δόξα του Θεού? Τι θέλουμε? Εδώ κοιτάμε να φτιάξουμε χαρακτήρα, Μπορώ να κάνω ένα τέλειο κήρυγμα, ένα όμορφο, να είναι ποιητικό, να πουπουλάκι στα αυτά. Δεν ωφελεί. Δεν ωφελεί, αδελφοί. Εδώ είμαστε ένα εργαστήριο να διώξουμε, να το πω, τον κακό μας χαρακτήρα που μας κυνηγάει ακόμα. Οι ειλικρινείς θα πούνε αμήν. Αμήν. Γι' αυτό ερχόμαστε κάθε Σάββατο εδώ. Άντε λίγο να βγάλουμε το ψέμα, άντε λίγο να βγάλουμε την πορνεία, άντε λίγο να βγάλουμε τη μοιχεία, να βγάλουμε την κλεψιά, να βγάλουμε. Και φτάνουμε στο τέλος, δόξα τον Κύριο, και έχουμε ελευθερωθεί από τον κακό μας σε αυτό. Και άμα δεν βγαίνουνε, θα τα επιτιμήσουμε να φύγουνε σε αυτούς που θέλουνε. Ο Κύριος θα το κάνει. Υποκρισία λοιπόν. Πρέπει να φύγει το εγώ μας. Δεν το θέλουμε, αδερφοί, δεν το θέλουμε. Πρέπει να πούμε, δεν σε θέλω άλλο σάρκα. Κανένας δεν θα πάει στον ουρανό που λέει εγώ. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Θα πάμε στον ουρανό γιατί αυτός μας κάνει χάρη. Τώρα θα μιλήσουμε για την προσευχή, την υποκριτική προσευχή, όπως λέει ο Κύριος εδώ. Πάμε από το 5 έως το 8. Και όταν προσεύχεσαι, μην είσαι ως υποκριτές, πάλι εδώ με τους υποκριτές. Διότι αγαπώ να προσεύχονται ιστάμενε, παίρνουν και γωνία, για να τους βλέπουν και από εδώ και από εκεί. Πόσο ανόητοι είμαστε εμείς οι άνθρωποι. Νομίζουμε... αυτοί τουλάχιστον έκαναν αυτά. Μην έσαι όσοι υποκριτέ, διότι αγαπώ να προσεύχονται ιστάμενοι τις συναγωγές και εν τις γωνίες των πλατιών. Παρόλο ότι η πλατεία δεν έχει γωνία, αυτοί τη βρίσκανε. Πήγαιναν εκεί ακριβώς. Έπρεπε να τους βλέπουν όλοι. Θες να σε βλέπουν όλοι? Εγώ δεν θέλω να με βλέπει κανένας. Και ξέρετε γιατί? Αυτό μου λέει το Πνεύμα του Θεού. Πρέπει να εκενωθώ, να φύγω από αυτό. Ξέρετε γιατί, αδερφοί μου?

0: να το κάνουμε όλοι μαζί για να κατέβει η δόξα του Θεού. Για να κατέβει το χρήσμα της θεραπείας, για να κατέβει η ευλογία του Κυρίου. Ξέρεις, εγώ προσευχήθηκα, εγώ, και έγινε καλά. Εγώ προσευχήθηκα. Αλλά μην το πεις πουθενά. Το, τι είπες τώρα. Διαναφανώσεις τους ανθρώπους, αληθώς σας λέω, ότι ήδη έχουν το μισθόν αυτών. Εσύ όμως να προσεύχεσαι, εισέλθε εις το ταμείο σου και κλείσε τη θύρα. Δηλαδή, σου λέει ο Κύριος, κρύψου! Πόσο διαφορετικό είναι το φρόνημα σήμερα του ανθρώπου, ε! Οι άλλοι πάνε στη γωνία, δημιουργούν γωνία εκεί που δεν υπάρχει και ο Κύριος σου λέει, πήγαινε κρύψου, μες στο ταμείο σου κλείσε και την πόρτα πίσω και ο πατήρ σου βλέπων εν το κρυπτό θέλει σε ανταποδώσει εν το φανερό. Όταν δε προσεύχεστε, μη βατολογείτε. Οχ, τώρα εδώ πάμε στο επίπεδο των εθνικών. Ο Κύριος εκείνη την ημέρα, ξέρεις τι είναι να πει σε κάποιον Εβραίο ότι είναι εθνικός. Ό,τι χειρότερο μπορούσε να του πει, να τους πει ήτανε. Τους είπε εθνικούς. Δηλαδή σου λέει, αν προσεύχεσαι με αυτόν τον τρόπο, είσαστε ειδωλολάτρες σαν τους εθνικούς. Διότι νομίζουν ότι με την πολυλογία αυτών θέλει σου εισακουστεί. Με την ευκαιρία αυτή, παίρνω και εγώ τώρα κάτι να πω. Όταν προσευχόμαστε, δεν χρειάζεται να επαναλαμβάνουμε. Λες να μην τα είπα καλά, ας τα ξαναπώ βρε παιδί μου, μπας και πιάσει. Όχι. Δημόσια όταν προσευχόμαστε στην εκκλησία, πες λίγα λόγια. Αυτά που πρέπει να πεις και ησύχασε. Ένα λεπτό, δύο λεπτά, φτάνει να πεις να ανοίξεις την καρδιά σου. Δεν χρειάζεται να προσεύχεσαι. Μερικές φορές οι εργάτες που οδηγούμε δίνουμε οδηγία. Γι' αυτό το κάνουμε. Αλλά αλλιώς δεν χρειάζεται. Όταν δεν προσεύχεστε, μην βατολογείτε ως οι εθνικοί, διότι νομίζουν ότι με την πολλή λογία αυτών θέλουν να σας ακουστεί. Μην ομοιωθείτε λοιπόν με αυτούς, διότι εξεύρει ο πατήρ σας στήνων έχετε χρίαν. Πριν συζητήσετε παρά αυτού. Εδώ τώρα, μιλήσαμε λοιπόν για την προσευχή του υποκριτή, που πρέπει να ελευθερωθούμε από αυτό για να έχουμε απαντήσει στις προσευχές μας. Τι καταλάβαινα. Όταν θέλουμε να μας ακούσουν, θέλουμε να δείξουμε ότι κάνουμε κι εμείς κάτι, ο Θεός δεν μας ακούει. Όταν κρυφτούμε όμως μέσα στο ταμείο και προσευχόμαστε, ο Θεός θα κάνει πράγματα χωρίς να φαίνεται κανένας. Και αυτό είναι το ζητούμενο, αγαπητοί μου. Ο Κύριος να μας φυλάξει. Δεν χρειάζεται να ξέρει κανένας αν προσεύχεσαι για αυτόν ή όχι. Δεν χρειάζεται. Κάντο εσύ και ο Κύριος. Αν γνωρίζεις την ανάγκη ότι κάποιος έχει ανάγκη από προσευχή, προσευχή σου, κλάψε, νίστεψε. Μην πας και του πεις, ξέρεις τι εγώ, σ' αγαπάω πάρα πολύ. Έχει βάλει ο Θεός πολύ αγάπη μες στην καρδιά μου, ιδιαίτερα για σένα. Και νηστεύω για σένα. Μην το κάνεις. Έχασε το μισθό σου. Νομίζω ότι είναι αρκετά αυτά για να καταλάβουμε ότι το Ευαγγέλιο μπαίνει σε πράξη. Συμφωνούμε? Και πρέπει να το πάρουμε ότι ξέρεις κάτι, για να μιλάει ο Κύριος και να ζητάει αυτά, έχει το λόγο του ο Κύριος. Πρέπει να αλλάξουμε τρόπο, να αλλάξουμε τρόπο ζωής και να αλλάξουμε τα πάντα στη ζωή μας. Σίγουρα πρέπει να αλλάξουμε πράγματα. Εγώ προσωπικά για τον εαυτό μου βλέπω κάθε μέρα τις ελλείψεις μου και προσεύχομαι ο Κύριος να με κάνει ικανό να εννοήσω και να καταλάβω τι θέλει ο Θεός από μένα. Γιατί η πλάνη ξέρετε που είναι, να νομίζουμε ότι είμαστε καλά. Και ποιος θέει? Ποιος θέει? Η Εύα. Εύα, ο Όφης. Πάντα κάποιος άλλος θέει. Αυτή είναι η απάντηση της σάρκας. Ελάτε να γίνουμε άνθρωποι προσευχής, άνθρωποι αγάπης, άνθρωποι ταπεινοί, να πάρουμε τους μακαρισμούς. Όλα αυτά είναι πρακτικά, καθημερινά πράγματα και να ζήσουμε γι' αυτά. Ο Κύριος να σε ευλογήσει, να ευλογήσει το λόγο αυτό μέσα στην καρδιά μας.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Θεός σου λέει, σε αγαπώ, σε έχω ζωγραφίσει την παλάμη μου. Σε βλέπω κάθε μέρα. Εμού είσαι. Δικός μου είσαι. Σε ξέρω. Από την κοιλιά της μάνας στα χέρια μου σε πήρα. Εγώ σε μεγάλωσα. Αυτός είναι ο Θεός μου.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Έχω αφήσει τον Θεό να με ορίσει, να είμαι ακριβώς αυτό που με θέλει, να σταθώ εκεί που με θέλει, να είμαι όπως θέλει εκείνος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτέρα Χρονικών, 34ο κεφάλαιο. Ο Ιωσίας ήταν ηλικίας 8 χρόνων όταν βασίλευσε και βασίλευσε 31 χρόνια στην Ιερουσαλήμ. Και έπραξε το ευθύ μπροστά στον Κύριο και περπάτησε στους δρόμους του πατέρα του, του Δαβίδ, και δεν ξέκλεινε δεξιά ή αριστερά. Και στον 8ο χρόνο της βασιλείας του, ενώ ήταν ακόμα νέος, άρχισε να εξητεί το Θεό του πατέρα του, του Δαβίδ. Και στο 12ο χρόνο άρχισε να καθαρίζει τον Ιούδα και την Ιερουσαλήμ από τους υψηλούς τόπους και από τα άλση και τα γλυπτά και τα χωνευτά. Και μπροστά του κατέστρεψαν τα θυσιαστήρια των Βααλίμ και καταγκρέμισε τα είδωλα που ήταν πάνω από αυτά. Και τα άλση και τα γλυπτά και τα χωνευτά τα κατασύντριψε και τα λέπτινε σε σκόνη και την έριξε επάνω στα μνήματα εκείνων που θυσίαζαν σε αυτά. Και έκαψε τα κόκαλα των ιερέων επάνω στα θυσιαστήριά τους και καθάρισε τον Ιούδα και την Ιερουσαλήμ. Και έκανε το ίδιο στις πόλεις του Μανασί και του Εφραήμ και του Σιμεών και μέχρι του Νεφθαλή, ολόγυρα στους ερημωμένους τόπους τους. Και αφού κατέστρεψε τα θυσιαστήρια και τα άλση και καταλέπτυνε τα γλυπτά σε σκόνη και κατέκοψε όλα τα είδωλα μέσα από ολόκληρη τη γη του Ισραήλ, γύρισε στην Ιερουσαλήμ. Και στον 18ο χρόνο της βασιλείας του, αφού καθάρισε τη γη και το ναό, έστειλε τον Σαφάν, το γιο του Αζαλία, και τον Μαασία, τον άρχοντα της πόλης, και τον Ιωάχ, το γιο του Ιωάχαζ, τον υπομνηματογράφο, για να επισκευάσουν τον οίκο του Κυρίου του Θεού του. Και όταν ήρθαν στο Χελκία, τον μεγάλο ιερέα, παρέδωσαν το ασήμι που είχε μπει μέσα στον οίκο του Θεού, το οποίο οι Λεβίτες, που φύλακαν τις θύρες, είχαν συνάξει από το χέρι του Μανασί και του Εφραήμ και από ολόκληρο το υπόλοιπο του Ισραήλ και από ολόκληρο τον Ιούδα και το Βενιαμίν και γύρισαν στην Ιερουσαλήμ. Και τα έδωσαν στο χέρι εκείνων που έκαναν τα έργα και εκείνων που επιστατούσαν στον οίκο του Κυρίου. Και εκείνοι που έκαναν τα έργα, τα οποία εργάζονταν στον οίκο του Κυρίου, το παρέδωσαν για να επισκευάσουν και να επιδιορθώσουν τον οίκο. Στους μαραγκούς και οικοδόμους του έδωσαν για να αγοράσουν πελεκητές πέτρες και ξύλα για δοκούς και για να στεγάσουν τα οικήματα που είχαν καταστρέψει οι βασιλιάδες του Ιούδα. Και οι άνδρες εργάζονταν το έργο με πιστότητα και πάνω σε αυτούς επιτηρητές ήσαν ο Ιαάθ και ο Οβαδία οι Λεβίτες από τους γιους του Μεραρή και ο Ζαχαρίας και ο Μεσουλάμ από τους γιους των Κααθητών για να επισπεύδουν το έργο. Και από τους Λεβίτες όλοι οι επιστήμονες μουσικών οργάνων. Ακόμα είχαν την επίβλεψη στους ακτοφόρους και τους εργοδιώκτες όλων των εργαζόμενων σε οποιαδήποτε υπηρεσία. Και από τους Λεβίτες ήσαν γραμματείς και επιστάτες και θυρωροί. Και ενώ έβγαζαν το ασήμι που είχε μπει στον οίκο του Κυρίου, ο Χελκίας ο ιερέας βρήκε το βιβλίο του νόμου του Κυρίου που είχε δοθεί διαμέσου του Μωυσή. Και ο Χελκίας αποκρίθηκε και είπε στο Σαφάν τον γραμματέα «Βρήκα ένα βιβλίο του νόμου στον οίκο του Κυρίου». Και ο Χελκίας έδωσε το βιβλίο στο Σαφάν. Και ο Σαφάν έφερε το βιβλίο στο βασιλιά και έπειτα έδωσε λόγο στο βασιλιά λέγοντας «Οι δούλοι σου κάνουν κάθε τι που τους ορίστηκε». Και αρρύθμισαν το ασήμι που βρέθηκε στον οίκο του Κυρίου και το παρέδωσαν στο χέρι των επιστατών και στο χέρι εκείνων που κάνουν τα έργα. Και ο Σαφάν ο γραμματέας ανήγγειλε στο βασιλιά λέγοντας «Ο ιερέας Χελκίας μου έδωσε ένα βιβλίο». Και ο Σαφάν το διάβασε μπροστά στο βασιλιά. Και καθώς ο βασιλιάς άκουσε τα λόγια του νόμου, έσχισε τα αιμάτια του. Και ο βασιλιάς πρόσταξε το Χελκία και τον Αχικάμ, το γιο του Σαφάν, και τον Αβδόν, τον γιο του Μιχαία, και τον Σαφάν, τον γραμματέα, και τον Ασαΐα, το δούλο του βασιλιά, λέγοντας «Πηγαίνετε, ρωτήστε τον Κύριο για μένα και για όσους εναπέμειναν στον Ισραήλ και τον Ιούδα και για τα λόγια του βιβλίου που βρέθηκε. Επειδή η οργή του Κυρίου που ξεχύθηκε πάνω μας είναι μεγάλη, για το ότι οι πατέρες μας δεν φύραξαν το λόγο του Κυρίου, ώστε να πράξουν σύμφωνα με όλα τα γραμμένα μέσα στο βιβλίο. Τότε πήγε ο Χελκίας και οι απεσταλμένοι από το βασιλιά προς την προφήτισσα Όλδα, τη γυναίκα του Σαλούμ, γιού του Τικβά, γιού του Ασρά, του Ιματιοφύλακα. Και αυτή κατοικούσε στην Ιερουσαλήμ, προς το Μισνέ, και της μίλησαν σύμφωνα με αυτά. Και εκείνη τους είπε, «Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, πείτε στον άνθρωπο που σας έστειλε σε μένα. Έτσι λέει ο Κύριος, δες, εγώ φέρνω κακά επάνω σε αυτό το τόπο και επάνω στους κατοίκους του, όλες τις κατάρες τις γραμμένες στο βιβλίο που διάβασαν μπροστά στο βασιλιά του Ιούδα, επειδή με εγκατέλειψαν και θυμίασαν σε άλλους θεούς για να με παροργήσουν εξαιτίας όλων των έργων των χεριών τους. Γι' αυτό ο θυμός μου θα ξεχυθεί επάνω σε τούτο τον τόπο και δεν θα σβήσει. Και στον βασιλιά του Ιούδα που σας έστειλε για να ρωτήσετε τον Κύριο, έτσι θα του πείτε. Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ. Για τα λόγια που άκουσες, επειδή απαλύνθηκε η καρδιά σου και ταπεινώθηκες μπροστά στο Θεό όταν άκουσες τα λόγια του ενάντια σε αυτό τον τόπο και ενάντια στους κατοίκους του και ταπεινώθηκες μπροστά μου και έσχισες τα μάτια σου και έκλαψες μπροστά μου, γι' αυτό κι εγώ σε εισάκουσα, λέει ο Κύριος. Δες, εγώ θα σε συνάξω στους πατέρες σου και θα συναχθείς στον τάφο σου με ειρήνη. Και τα μάτια σου δεν θα δουν όλα τα κακά που εγώ θα φέρω επάνω σε τούτο τον τόπο και πάνω στους κατοίκους του». Και έφεραν απάντηση στο βασιλιά. Και ο βασιλιάς έστειλε και συγκέντρωσε όλους τους πρεσβύτερους του Ιούδα και της Ιερουσαλήμ. Και ο βασιλιάς ανέβηκε στον οίκο του Κυρίου και όλοι οι άνδρες του Ιούδα και οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ και οι ιερείς και οι λεβίτες και ολόκληρος ο λαός από τον μεγάλο μέχρι το μικρό. Και διάβασαν σε επίκοον τους όλα τα λόγια του βιβλίου της Διαθήκης που βρέθηκε στον οίκο του Κυρίου. Και ο βασιλιάς, αφού στάθηκε στον τόπο του, έκανε τη συνθήκη μπροστά στον Κύριο να περπατάει πίσω από τον Κύριο και να φυλάττει τις εντολές του και τα μαρτύριά του και τα διατάγματά του με ολόκληρη την καρδιά του και με ολόκληρη την ψυχή του, ώστε να εκτελεί τα λόγια της Διαθήκης που ήσαν γραμμένα σε τούτο το βιβλίο. Και έκανε να σταθούν σε τούτο όλοι όσοι βρέθηκαν στην Ιερουσαλήμ και στο Βενιαμίν. Και οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ έκαναν σύμφωνα με τη Διαθήκη του Θεού, του Θεού των Πατέρων τους. Και ο Ιωσίας αφαίρεσε όλα τα βδελίγματα από όλους τους τόπους των γιών Ισραήλ και όσους βρέθηκαν στον Ισραήλ, τους έκανε να λατρεύουν τον Κύριο το Θεό τους. Σε όλες τις ημέρες του δεν απομακρύνθηκαν πίσω από τον Κύριο των Θεών των Πατέρων τους. Εσθήρ, έκτο κεφάλαιο. Εκείνη τη νύχτα ο ύπνος έφυγε από το βασιλιά και πρόσταξε να του φέρουν το βιβλίο των υπομνημάτων των χρονικών και τα διάβαζαν μπροστά στο βασιλιά. Και βρέθηκε γραμμένο ότι ο Μαρδοχαίος είχε αναγγείλει για τον Βιχθάν και τον Θερές, δύο από τους ευνούχους του βασιλιά που ήσαν θυρωροί, οι οποίοι είχαν ζητήσει να βάλουν χέρι πάνω στον βασιλιά Ασουήρη. Και ο βασιλιάς είπε, «Ποια τιμή και αξιοπρέπεια έγινε στο Μαρδοχαίο για το πράγμα αυτό?» Και οι δούλοι του βασιλιά που τον υπηρετούσαν είπαν, «Τίποτε δεν έγινε σε αυτόν». Και ο βασιλιάς είπε, «Ποιος είναι στην αυλή?» Είχε τότε έρθει ο Αμάν στην εξωτερική αυλή του βασιλικού οίκου για να πει στο βασιλιά να κρεμάσει το Μαρδοχαίο στο ξύλο που είχε ετοιμάσει για αυτόν. Και είπαν σε αυτόν οι δούλοι του βασιλιά, «Ο Αμάν στέκεται στην αυλή». Και ο βασιλιάς είπε, «Ας έρθει μέσα». Και όταν ο Αμάν μπήκε μέσα, ο βασιλιάς είπε σε αυτόν, «Τι πρέπει να γίνει στον άνθρωπο που ο βασιλιάς ευχαριστιέται να τιμήσει?» Και ο Αμάν στοχάστηκε στην καρδιά του

και φέρνοντας τον έφυπον μέσα από τους δρόμους της πόλης, άσχηρη την μπροστά του, έτσι θα γίνεται στον άνθρωπο που ο βασιλιάς ευαρεστείται να τιμήσει. Και ο βασιλιάς είπε στον Αμάν, «Κάνε γρήγορα, πάρε τη στολή και το άλογο καθώς είπες και κάνε έτσι στον Μαραδοχαίο τον Ιουδαίο που κάθεται στη βασιλική πύλη. Ας μη λείψει τίποτε από όλα όσα είπες». Και ο Αμάν πήρε τη στολή και το άλογο και στόλισε το Μαραδοχαίο και τον έφερε έφυπο μέσα από τους δρόμους της πόλης, κηρύττοντας μπροστά του, «Έτσι θα γίνεται στον άνθρωπο τον οποίο ο βασιλιάς ευαρεστείται να τιμήσει». Και ο Μαραδοχαίος γύρισε στην πύλη του βασιλιά. Και ο Αμάν έσπευσε στο σπίτι του, καταλυπημένος και έχοντας σκεπασμένο το κεφάλι του. Και ο Αμάν διηγήθηκε στη γυναίκα του, τη Ζερές, και σε όλους τους φίλους του όλα όσα του συνέβησαν. Και η σοφή του και η γυναίκα του, η Ζερές, είπαν σε αυτόν, «Αν ο Μαραδοχαίος, μπροστά στον οποίο άρχισες να ξεπέφτεις, είναι από το σπέρμα των Ιουδαίων, δεν θα υπερισχύσεις εναντίον του, αλλά εξάπαντος θα πέσεις μπροστά του». Ενώ ακόμα μιλούσαν μαζί του, έφτασαν οι ευνούχοι του βασιλιά και έσπευσαν να φέρουν τον Αμάν στο συμπόσιο που ετοίμασε η Εσθήρ. Εσθήρ, 7ο κεφάλαιο. Ήρθαν λοιπόν ο βασιλιάς και ο Αμάν να συμποσιάσουν μαζί με την Εσθήρ, τη βασίλισσα. Και ο βασιλιάς είπε πάλι στην Εσθήρ τη δεύτερη μέρα στο συμπόσιο του κρασιού, «Ποιο είναι το ζήτημά σου, βασίλισσα Εσθήρ, και θα σου δοθεί. Και ποιο είναι το αίτημά σου, και μέχρι του μισού της βασιλείας αν ζητήσεις, θα γίνει». Τότε η βασίλισσα Εσθήρ αποκρίθηκε και είπε, «Αν βρήκα χάρη μπροστά σου, βασιλιά, και αν είναι αρεστό στο βασιλιά, η ζωή μου ας μου δοθεί στο ζήτημά μου και ο λαός μου στο αίτημά μου. Επειδή πουληθήκαμε εγώ και ο λαός μου σε απώλεια, σε σφαγή και σε όλεθρο. Και αν επρόκειτο να πουληθούμε ως δούλοι και δούλες, θα σιωπούσα, αν και ο εχθρός δεν μπορούσε να αναπληρώσει τη ζημιά του βασιλιά». Τότε ο βασιλιάς Ασουήρης αποκρίθηκε και είπε στη βασίλισσα Εσθήρ, «Ποιος είναι αυτός και πού είναι εκείνος που τόλμησε να κάνει τέτοια πράγματα?» Και η Εσθήρ είπε, «Ο ενάντιος και εχθρός είναι αυτός ο αχρίος Αμάν». Τότε ταράχτηκε ο Αμάν μπροστά στο βασιλιά και στη βασίλισσα. Και αφού σηκώθηκε ο βασιλιάς από το συμπόσιο του κρασιού οργισμένος, πήγε στον κήπο του παλατιού. Και ο Αμάν στάθηκε για να ζητήσει τη ζωή του από τη βασίλισσα Εσθήρ, επειδή είδε ότι κακό ήταν αποφασισμένο εναντίον του από το βασιλιά. Και ο βασιλιάς γύρισε από τον κήπο του παλατιού στον οίκο του συμποσίου του κρασιού. Και ο Αμάν ήταν πεσμένος επάνω στο κρεβάτι, επάνω στο οποίο ήταν η Εσθήρ. Και ο βασιλιάς είπε, «Θέλει ακόμη και τη βασίλισσα να βιάσει μπροστά μου, μέσα στο παλάτι?» Ο λόγος βγήκε από το στόμα του βασιλιά και σκέπασαν το πρόσωπο του Αμάν. Και ο Αρβωνά, ένας από τους ευνούχους μπροστά στο βασιλιά, είπε, «Να, και το ξύλο, 50 πύχες το ύψος που ο Αμάν έκανε για το Μαραδοχαίο, ο οποίος μίλησε για το καλό του βασιλιά, στέκεται στο σπίτι του Αμάν». Και ο βασιλιάς είπε, «Κρεμάστε τον επάνω σε αυτό». Και κρέμασαν τον Αμάν επάνω στο ξύλο που είχε ετοιμάσει για το Μαραδοχαίο. Και σταμάτησε ο θυμός του βασιλιά. Εσθήρ, 8ο κεφάλαιο. Εκείνη την ημέρα ο βασιλιάς Ασουήρης έδωσε στη βασίλισσα Εσθήρ το σπίτι του Αμάν, του εχθρού των Ιουδαίων. Και ο Μαραδοχαίος ήρθε μπροστά στο βασιλιά, επειδή η Εσθήρ φανέρωσε τι της ήταν. Και βγάζοντας ο βασιλιάς το δαχτυλίδι του, που αφαίρεσε από τον Αμάν, το έδωσε στο Μαραδοχαίο. Και η Εσθήρ έκανε το Μαραδοχαίο επιτηρητή στο σπίτι του Αμάν. Και η Εσθήρ μίλησε ξανά μπροστά στο βασιλιά και έπεσε μπροστά στα πόδια του και τον ικέτευσε με δάκρυα να ακυρώσει την κακία του Αμάν, του Αγαγίτη, και τη σκευωρία του που σκευώρησε ενάντια στους

0: τους Ιουδαίους. Και ο βασιλιάς άπλωσε το χρυσό σκύπτρο προς την Εστήρ. Τότε, καθώς η Εστήρ σηκώθηκε, στάθηκε μπροστά στο βασιλιά και είπε «Αν είναι αρεστό στο βασιλιά και αν βρήκα χάρη μπροστά του και το πράγμα φαίνεται ορθό στο βασιλιά και αρέσκεται σε μένα, ας γραφτεί διάταγμα να ανακληθούν οι επιστολές που σκευωρήθηκαν από τον Αμάν, το γιο του Αμεδαθά, του Αγαγίτη, που έγραψε για να απολεστούν οι Ιουδαίοι που βρίσκονται σε όλες τις επαρχίες του βασιλιά. Επειδή πώς μπορώ να υποφέρω να δω το κακό που θα βρει το λαό μου ή πώς μπορώ να υποφέρω να δω τον αφανισμό της συγγένειάς μου?» Τότε ο βασιλιάς Ασουήρης είπε στη βασίλισσα Εστήρ και στο Μαραδοχαίο τον Ιουδαίο «Δέστε, έδωσα στην Εστήρ το σπίτι του Αμάν και αυτό τον κρέμασαν επάνω στο ξύλο επειδή άπλωσε το χέρι του ενάντια στους Ιουδαίους. Εσείς λοιπόν γράψτε υπέρ των Ιουδαίων όπως σας φαίνεται καλό και στο όνομα του βασιλιά και σφραγίστε το με το βασιλικό δαχτυλίδι. Επειδή η επιστολή που είναι γραμμένη στο όνομα του βασιλιά και σφραγισμένη με το βασιλικό δαχτυλίδι είναι αμετάτρεπτη». Και προσκλήθηκαν οι γραμματείς του βασιλιά εκείνο τον καιρό, τον τρίτο μήνα, αυτός είναι ο μήνας Σιβάν, την 23η μέρα του. Και γράφτηκε σύμφωνα με όλα όσα πρόσταξε ο Μαραδοχαίος στους Ιουδαίους και στους σατράπες και διοικητές και άρχοντες των επαρχιών που ήσαν από την Ινδία μέχρι την Αιθιοπία. 127 επαρχίες. Σε κάθε επαρχία σύμφωνα με τη γραφή της και σε κάθε λαό σύμφωνα με τη γλώσσα του. Και στους Ιουδαίους σύμφωνα με τη γραφή τους και σύμφωνα με τη γλώσσα τους. Και έγραψε στο όνομα του βασιλιά Ασουήρη και το σφράγισε με το βασιλικό δαχτυλίδι και έστειλε τις επιστολές μέσω έφυπων ταχυδρόμων που ύπευαν επάνω σε ταχύποδα και γενναία μολάρια. Ο βασιλιάς επέτρεπε με αυτές στους Ιουδαίους που ήσαν σε κάθε πόλη να συγκεντρωθούν και να σταθούν υπέρ της ζωής τους, να απολέσουν, να φωνεύσουν και να αφανίσουν ολόκληρη τη δύναμη του λαού και της επαρχίας εκείνων που τους καταθλίβουν, παιδιά και γυναίκες, και τα λαφυρά τους να ταρπάξουν. Σε μία μέρα, σε όλες τις επαρχίες του βασιλιά Ασουήρη, τη 13η ημέρα του 12ου μήνα. Και αυτός είναι ο μήνας Αδάρ. Το αντίγραφο της επιστολής που προοριζόταν για διάδοση του διατάγματος σε κάθε επαρχία δημοσιεύθηκε σε όλους τους λαούς για να είναι οι Ιουδαίοι έτοιμοι εκείνη την ημέρα να εκδικηθούν ενάντια στους εχθρούς τους. Και οι ταχυδρόμοι βγήκαν υπεύοντας πάνω στα ταχύποδα μολάρια, σπέβδοντας και κατεπηγόμενοι από την προσταγή του βασιλιά. Και η διαταγή εκδόθηκε στα Σούσα, τη βασιλική πόλη. Και ο Μαραδοχαίος βγήκε μπροστά από το βασιλιά με βασιλική στολή, γαλάζια και άσπρη, και φορώντας ένα μεγάλο χρυσό στεφάνι και ένα επανοφόρι από εκλεκτό λινό και πορφύρα. Και η πόλη Σούσα χαιρόταν και εφρενόταν. Στους Ιουδαίους ήταν φως και αγαλίαση και χαρά και δόξα. Και σε κάθε επαρχία και σε κάθε πόλη όπου ήρθε το διάταγμα του βασιλιά και η διαταγή, έγινε στους Ιουδαίους χαρά και αγαλίαση, ευοχία και ημέρα αγαθή. Και πολλοί από τους λαούς της γης έγιναν Ιουδαίοι, επειδή ο φόβος των Ιουδαίων έπεσε πάνω τους.
1: Τρίτη επιστολή Ιωάννου. Ο πρεσβύτερος προς τον αγαπητό Γάιο, που εγώ τον αγαπώ αληθινά. Αγαπητέ, εύχομαι στο Θεό να υγιένεις και όλα να σου πηγαίνουν καλά, όπως πάει καλά η πνευματική σου ζωή. Γιατί πολύ χάρηκα από τις πληροφορίες περαστικών αδερφών πως μένεις πιστός στην αλήθεια και ζεις σύμφωνα με αυτήν. Καμιά άλλη δεν έχω μεγαλύτερη χαρά παρά να μαθαίνω πως τα παιδιά μου ζουν σύμφωνα με την αλήθεια. Αγαπητέ, ενεργείς πιστά σε ό,τι κάνεις για τους αδερφούς, ακόμη και όταν είναι από ξένες κοινότητες. Οι αδερφοί αυτοί μίλησαν για την αγάπη σου σε σύναξη της κοινότητάς μας. Καλά λοιπόν θα κάνεις να τους βοηθήσεις να συνεχίσουν το ταξίδι τους κατά τρόπο άξιο του θείου έργου που επιτελούν, γιατί περιοδεύουν στην υπηρεσία του ονόματος του Χριστού χωρίς να δέχονται καμιά υποστήριξη από τους ειδωλολάτρες. Πρέπει λοιπόν εμείς οι χριστιανοί να υποστηρίζουμε τέτοιους ανθρώπους. Έτσι συμβάλλουμε στην εξάπλωση της αλήθειας. έστειλα στην εκκλησία ένα μικρό γράμμα. Ο Διοτρεφής όμως, που του αρέσει να περισταίνει τον αρχηγό τους, δεν λογαριάζει αυτά που γράφουμε. Γι' αυτό όταν έρθω, θα επισημάνω όλα τα έργα που διαπράττει, συκοφαντώντας μας με λόγια πονηρά. Και δεν αρκείται σε αυτά. Όχι μόνο δεν φιλοξενεί τους περαστικούς ιεραποστόλους αδερφούς, αλλά εμποδίζει και όσους θέλουν να τους φιλοξενήσουν και τους διώχνει από την εκκλησία. Αγαπητέ, μην παίρνεις για πρότυπο το κακό, αλλά το καλό. Όποιος κάνει το καλό είναι παιδί του Θεού. Όποιος κάνει το κακό δεν έχει δει το Θεό. Σχετικά με τον Δημήτριο, ακούγονται από όλους καλές πληροφορίες. Και η ίδια η αλήθεια τον επαινεί. Και εμείς επιβεβαιώνουμε αυτή τη μαρτυρία και εσύ ξέρεις πως λέμε την αλήθεια. Πολλά είχα να σου γράψω, δεν θέλω όμως να σου τα κάνω γνωστά με μελάνι και πένα. Ελπίζω γρήγορα να σε δω και τότε θα τα πούμε από κοντά. Η ειρήνη του Θεού να σε συντροφεύει. Οι φίλοι σε χαιρετούν. Χαιρέτησέ μου τους φίλους προσωπικά ένα-ένα.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν Βασιλιά μας, Πατέρα Ουράνιε, στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, ως νύμφη στεκόμαστε μπροστά σου με αγάπη και σεβασμό σε σένα τον νυμφίο της καρδιάς μας και σου δίδουμε αυτή την ώρα, Κύριε, την προσφορά της αγάπης μας. Αμήν. Την προσφορά της ευγνωμοσύνης μας. Αμήν. Την προσφορά, Κύριε, των αγαθών συναισθημάτων μας, γιατί εσύ ο Κύριος ο Θεός είσαι άξιος να λάβεις όλη την προσκύνησή μας και τη λατρεία μας στο πρόσωπο και στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν. Κύριε, είναι μεγάλη τιμή και χαρά που είμαστε σήμερα ξανά εδώ συνηγμένοι Άγιοι Σου μαζί με εσένα τον Κύριο των δυνάμεων και ετοιμαζόμαστε, Κύριε, να ακούσουμε για άλλη μια φορά τα λόγια της καρδιάς Σου. Κύριε, θέλουμε να χρήσεις και να ευλογήσεις κάθε λέξη, κάθε λόγο, Κύριε, ώστε όλα να εισέρχονται μέσα στην καρδιά μας χρησμένα και ευλογημένα, Κύριε, στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Κρύψε και εμένα πίσω από το σταυρό σου, το χρήσμα σου, η δύναμή σου επάνω μου, Κύριε, ώστε να μπορέσω αυτό το βράδυ να κάμω, Κύριε, τη διακονία κατά την χάρη σου και κατά την ευλογία σου, Κύριε, για τη δόξα σου και για την οικοδομή του λαού σου.
2: Αμήν.
1: Αμήν, Κύριε.
2: Αμήν.
1: Ας καθίσουμε, αδελφοί. Παρατηρώντας το Λόγο του Θεού, θα διαπιστώσουμε ότι πολλά φυσικά πράγματα ο Κύριος τα χρησιμοποιεί για να μας περάσει πνευματικές αλήθειες. Το τελευταίο βράδυ της παράδοσης του Κυρίου, ο Κύριος ανέφερε μία σημαντική λέξη στον Ιούδα όταν ήρθε για να τον φιλήσει προδίδοντάς τον. Και όπως είπα πριν λίγο, ο Κύριος χρησιμοποιεί φυσικούς όρους για να μας περάσει πιο κατανοητά τα πνευματικά του μηνύματα. Κάτι που έκανε και στο δικό μου, θυμάστε. Πει ο Νικόδημος να του εκφράσει κάποιες απορίες και για να τους εξηγήσει ο Κύριος τις απορίες αυτές στον Νικόδημο πιο κατανοητά, χρησιμοποίησε φυσικούς όρους για την γέννηση του ανθρώπου, για τον άνεμο και ούτω καθεξής. Και θέλω να διαβάσουμε κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 26:50, γιατί η λέξη που αναφέρεται σε αυτό το εδάφιο είναι πολύ σημαντική και θα είναι η βάση του σημερινού μας κηρύγματος που έχει τίτλο «Οικονόμος της Βασιλείας». Και διαβάζουμε κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 26:50. «Ο δε Ιησούς είπε προς αυτόν, φίλε». Στο αρχαίο κείμενο το φίλε είναι ετέρε, συνέτερε. Φίλε, γιατί ήλθες? Τότε προσελθόντες επέβαλον τα σχήρας επί τον Ιησού και επίασαν αυτόν. Έχει τελειώσει η κοινωνία του Κυρίου με τους μαθητές. Ο Κύριος παίρνει τους 11 προς τον κήπο της Γεθσημανού. Οι 8 μένουν απ' έξω, οι 3 μπαίνουν μαζί του μέσα. Ο Κύριος προσεύχεται. Οι 3 μαθητές, ο Πέτρος, ο Ιωάννης και ο Ιάκωβος, κοιμούνται. Και καθώς ο Κύριος τελείωσε την προσευχή του, βλέπουμε να έρχεται το πλήθος για να τον πιάσει. Το πλήθος που είχε οδηγό τον Ιούδα. Και ο Κύριος τον χαρακτηρίζει ως φίλο. Στο αρχαίο κείμενο, ως εταίρο, ως συνεργάτη. Και πράγματι, ο Ιούδας, κατά την γήινη, την επίγεια διακονία του Κυρίου Ιησού Χριστού, ήταν συνεργάτης του, συνέτερός του. Γιατί μαζί με τον Κύριο εργάστηκε πολλά και θαυμάσια πράγματα, αν και η καρδιά του δεν ήταν ευθέα μπροστά στην παρουσία του Κυρίου, γιατί και έκλεβε και είχε μια εθνικιστική τάση. Ποτέ δεν πίστεψε πραγματικά στον Κύριο, ποτέ δεν τον αγάπησε πραγματικά και στο τέλος τον πρόδωσε. Αλλά εμείς επικεντρωνόμαστε στην λέξη που είπε εκείνο το βράδυ ο Κύριος στον Ιούδα, το φίλε, το ετέρε, γιατί και σε μας εκφράζει ακριβώς την ίδια λέξη. Και όπως στην φυσική μας ζωή συνεργαζόμαστε με ανθρώπους στις δουλειές μας ή οπουδήποτε αλλού για να καταφέρουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα, ο Κύριος θέλει να έχουμε μία μεταξύ μας συνεργασία όπως και με εκείνον για να κάνουμε σωστά και να ολοκληρώσουμε το θέλημά Του. Χωρίς συνεργασία δεν μπορεί να έλθει κανένα αποτέλεσμα. Και είναι πολύ σημαντικό να έχουμε ενότητα ώστε αυτή η συνεργασία, αυτός ο υγιής συναγωνισμός να φέρνει τους πνευματικούς αλλά και τους φυσικούς καρπούς που επιθυμεί και ο Κύριος αλλά και εμείς. Α προς Κορινθίους 4, 1-2 εδάφιο. Α προς Κορινθίους 4, 1-2 εδάφιο. Ούτως ας μας θεωρεί πας άνθρωπος ως υπηρέτας του Χριστού και οικονόμους των μυστηρίων του Θεού. Το δε εκεί λοιπόν ζητείτε μεταξύ των οικονόμων να ευρεθεί έκαστος πιστός. Ο Κύριος μας καθιστά οικονόμους της βασιλείας Του. Και αυτό είναι μεγάλη τιμή εμάς, όπως επίσης είναι και μεγάλη ευθύνη. Ο Παύλος εδώ τι λέει? Είμαστε υπηρέτες του Χριστού. Και όποιος υπηρετεί τον Κύριο είναι οικονόμος της βασιλείας Του. Και ο οικονόμος είναι ο διαχειριστής, ο επιβλέπων και ο ενεργών συναλλαγές, τόσο σε οικονομικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο στην περιουσία ενός ανθρώπου ή ενός ιδρύματος. Και εμείς είμαστε καλεσμένοι για να υπηρετήσουμε αυτή την οδό σε πρακτικό και σε πνευματικό επίπεδο, να διαχειριστούμε με άρτιες, άγιες συναλλαγές τα δώρα που μας έδωσε ο Κύριος, ώστε αυτά να καρποφορήσουν στον αγρό που ο Κύριος θέλει να εργαστούμε. Μας κάλεσε ο Κύριος να μας σώσει, αλλά δεν σταματάει εκεί το κάλεσμα του Κυρίου. Η βάση είναι η σωτηρία, το α και το ω είναι η σωτηρία. Αλλά πάλι ας πούμε μερικά φυσικά παραδείγματα. Γεννιέται ένα παιδί, μεγαλώνει. Όταν θα μεγαλώσει σε μια ηλικία 6 χρονών, που θα πάει στο σχολείο. Γιατί θα πάει στο σχολείο? Για να μαθητεύσει. Όταν τελειώσει η μαθητεία του, θα πάει να σπουδάσει. Και μετά θα πιάσει σύμφωνα με τις σπουδές του μια δουλειά. Αυτή είναι η σωστή φυσική πορεία ενός φυσιολογικού ανθρώπου. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος να μην πάει σχολείο, και σίγουρα δεν είναι καλό όταν ένας άνθρωπος δεν εργάζεται. Άρα, καθώς ο Κύριος μας καλεί, θέλει να μαθητεύσουμε, να σπουδάσουμε και μετά να εργαστούμε τα όσα μαθητεύσαμε και σπουδάσαμε. Γιατί αλλιώς δεν εκπληρώνουμε το θέλημά Του, το οποίο είναι ως μαθητές να είμαστε καρποφόροι. Διαβάστε τις προφητείες σας, τις προσωπικές σας προφητείες. Οι περισσότεροι θα διαβάσουν ότι ο Κύριος έχει κάλεσμα προσωπικό για να κάνει ο καθένας ξεχωριστά, αλλά και συνολικά το σώμα του Κυρίου, ένα έργο για εκείνο. Α Κορινθίους 3:9. Διότι του Θεού είμαστε συνεργοί, συνεργάτες. Σεις είστε του Θεού αγρός, του Θεού οικοδομή. Κύριος μας κάλεσε να εργαστούμε σαν ένα αγρό. Και επειδή έχω δουλέψει αρκετά χρόνια στην αρχαιολογία, τα πρώτα χώματα, τα πατημένα πρώτα χώματα, είναι πολύ σκληρά. Κουραστικά. Λασπώνουν εύκολα. Και αυτός ο αγρός έχει δυσκολίες. Αυτή η οικοδομία να χτιστεί έχει προβλήματα. Που όμως εμείς με τη χάρη του Θεού πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε πνευματικά, ώστε καθώς εμείς θα έχουμε κάνει το δικό μας μέρος, να έρχεται εκείνος να κάνει το υπόλοιπο. Το αγρός να καρποφορεί και η οικοδομή να αυξάνεται και να γίνεται όλο και πιο ισχυρή και σταθερή. Ως άνθρωποι δεν είμαστε έτοιμοι να κάνουμε το έργο του Θεού. Γιατί το έργο του Θεού θέλει ο άνθρωπος, ο οποίος θα μπει στον αγρό να εργαστεί και να αποδώσει τα όσα ο Κύριος θέλει, πρέπει ο άνθρωπος πρώτα να οριμάσει πνευματικά. Και ένας άνθρωπος δεν οριμάζει πνευματικά εάν δεν εργάζεται. Γιατί μπορεί κάποιος να έχει 30 χρόνια στην εκκλησία και επειδή δεν είχε εμπειρίες να είναι ανώριμος, άσοφος, χωρίς παίδευση, χωρίς εκπαίδευση. Ενώ κάποιος με λιγότερα χρόνια που θα έχει εμπειρίες σε πολλές πτυχές της πνευματικής διακονίας, αυτός όριμα θα έχει αυξηθεί και οριμάσει στον βαθμό που ο Κύριος θέλει, πάβοντας πια να είναι νήπιος. Πολλές φορές ακούμε, αδελφέ, αδυνατό να ευαγγελίσω, δεν ξέρω τι να πω. Άνοιξε το στόμα σου και ο Κύριος θα σε χρήσει. Και μετά θα δεις ότι κάθε ευαγγελισμός θα είναι πιο χρησμένος. Γιατί αφενός μεν θα οριμάζεις σε αυτή τη διακονία, θα εκπαιδεύεσαι και θα μαθαίνεις, αφετέρου δε ο Κύριος όσο βλέπει την καρδιά να οριμάζει και να ανοίγει, θα δίνει περισσότερο χρήσμα. Πρέπει να είμαστε παραγωγικοί και δημιουργικοί. Να ζητάμε από τον Κύριο κατάλληλες ευκαιρίες να εργαστούμε για εκείνον, αλλά παράλληλα να έχουμε και τα αισθητήριά μας ανοιχτά, ώστε εμείς να προκαλούμε την κατάλληλη ευκαιρία για να εργαστούμε. Αμήν. Είναι κάποιος ένα πένθος. Τι το πιο ευλογημένο να του πούμε ένα εδάφιο μέσα από το Λόγο του Θεού για να παρηγορηθεί η ψυχή του. Είναι κάποιος ένα πρόβλημα. Τι πιο ευλογημένο να τον στηρίξουμε με βιβλικά εδάφια παρηγορίας και στήριξης. Γι' αυτό και ο Κύριος μας λέει ότι σας παρηγορώ, για να μπορείτε να παρηγορείτε άλλους ανθρώπους όταν θέλουν να ακούσουν λόγια παρηγορίας. Να διαβάσουμε Α προς Κορινθίους 2:1-5. Α προς Κορινθίους 2:1-5. Δεν είμαστε λοιπόν έτοιμοι εξ αρχής, αλλά όσο περνάει ο καιρός και ο άνθρωπος εργάζεται με πιστότατα του Κυρίου, ο Κύριος αυξάνει και οριμάζει αυτόν τον άνθρωπο και τον παίρνει σε ένα επίπεδο ανώτερο πνευματικού χρήσματος. Αυτό ζητάμε, το πνευματικό χρήσμα. Όπου και αν είμαστε, ό,τι και αν κάνουμε, να έχουμε το χρήσμα του Κυρίου. Και διαβάζουμε. Και εγώ, αδελφοί, μιλάει ο Παύλος το όπνευστα, ότε ήλθον προς εσάς, ήλθον ουχή με υπεροχήν λόγου η σοφίας, κηρύττον εις εσάς τη μαρτυρία του Θεού. Διότι απεφάσισα να μην εξεύρω μεταξύ σ' άλλοτι ημί Ιησούν Χριστόν και τούτον σταυρωμένον. Και εγώ ήλθω προς εσάς με ασθένεια και με φόβον και με τρόμον πολλήν. Και ο λόγος μου και το κήρυγμά μου δεν εγίνοντο με καταπιστικούς λόγους ανθρωπίνης σοφίας, αλλά με απόδειξη πνεύματος και δυνάμεως. Διανένει η πίστη σας ουχή δια της σοφίας των ανθρώπων, αλλά δια της δυνάμεως του Θεού. Ο ανώριμος άνθρωπος δεν μπορεί να διαχειριστεί το χρίσμα του Θεού. Και σίγουρα ο Θεός δεν θα δώσει το χρίσμα του σε αυτόν τον άνθρωπο, γιατί θα βλέπει ότι δεν θα μπορεί να το διαχειριστεί. Και πρέπει, αδελφοί, να μάθουμε και να παίρνουμε το χρίσμα του Θεού, να μας το δίνει ο Κύριος, αλλά και να ξέρουμε το πώς να το διαχειριζόμαστε όπως ο Παύλος. Να φανερώνουμε λοιπόν τον ουρανό στην γη. Αυτό είναι το χρίσμα. Να είμαστε λοιπόν ο αγωγός της φανέρωσης του Θεού, καθώς ο Κύριος θα μας χρησιμοποιεί για να φανερώνει τη δόξα Του. Και ο οικονόμος, καθώς συναλλάσσεται, καθώς εργάζεται και επιβλέπει σε οικονομικό, όπως είπαμε, πρακτικό επίπεδο, τα του ανθρώπου αλλά και τα του ιδρύματος, ενός ιδρύματος τέλος πάντων, αν το πνευματικοποιήσουμε αυτό, καθώς είμαστε οικονόμοι και διαχειριστές της Βασιλείας του Θεού και καθημερινά συναλλασσόμαστε με ανθρώπους τα πνευματικά, πρέπει, αδελφοί, να είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε τον άνθρωπο, να τον πάμε στην παρουσία του Κυρίου και μετά να φανερώσουμε μέσα από το αγκείο μας τη δόξα του σε αυτόν τον άνθρωπο. Αυτή είναι η τέλεια συναλλαγή ενός διαχειριστή, ο οποίος εργάζεται υπεύθυνα και πιστά το έργο εκείνου που τον έχει αποστείλει. Και παίρνοντας το παράδειγμα του Παύλου, βλέπουμε ότι αυτός ο Φαρισαίος, ο οποίος ήταν πλούσιος σε ρητορία και γνώσεις, στην πραγματικότητα, εάν δεν αναγεννιόταν και αν δεν μάθαινε σωστά το Λόγο του Θεού, ήταν ένα τίποτα. Γιατί ο διαχειριστής δεν εργάζεται με το γράμμα του νόμου, αλλά εργάζεται με το πνεύμα του νόμου, γιατί ο Κύριος ευλογεί το πνεύμα του νόμου και φανερώνει το χρίσμα του, όταν ο άνθρωπος δεν εργάζεται θρησκόληπτα το έργο του, αλλά πνευματικά, καθώς έχει μάθει το πώς δουλεύεται και ανοίγει η σφαίρα που ονομάζεται το πνεύμα του νόμου. Η αγάπη, η επιοίκεια, η χάρη, ο σεβασμός. Αμήν. Και θα ήθελα να διαβάσουμε προς Γαλάτες 1, 13-18. Προς Γαλάτες 1, 13-18. Γιατί ο Παύλος πολλές φορές μέσα στις επιστολές που έγραψε θεόπνευστα μας ομολογεί τη ζωή του. Το ποιος ήταν, το τι έκανε, τις αλλαγές που του έδωσε ο Κύριος στη ζωή του, και όλα αυτά τα γράφει για να δούμε την σταδιακή και σταθερή αλλαγή που πρέπει να έχει μια ανθρώπινη καρδιά, εάν θέλει να γίνει αυτή η καρδιά σωστή μπροστά στον Κύριο, και ο άνθρωπος που φέρει αυτήν την καρδιά να γίνει ένας σωστός υπηρέτης και διαχειριστής του θελήματος του Θεού. Αυτό που διαχειριζόμαστε είναι το θέλημα του Θεού, η αγάπη του Κυρίου. Και για να τα διαχειριστούμε αυτά θέλουμε ιδιαίτερη χάρη, γιατί το σοφό από το άσοφο απέχουν ελάχιστους πόντους. Και πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί με μια σοφία ουράνια και όχι γήινη, για να μπορούμε να διεκπεραιώνουμε το θέλημα του Θεού και ο Κύριος να κερδίζει και να δοξάζεται. Και διαβάζουμε προς Γαλάτες επιστολή 1, 13-18. Διότι ακούσατε την ποτέ διαγωγή μου εν το Ιουδαϊσμό, ότι κας υπερβολήν εδίωκαν την εκκλησία του Θεού και κακοποιούν αυτήν. Κοιτάξτε, το παρελθόν του Παύλου, του Σαύλου, κακοποιούσε την εκκλησία. Στο όνομα του Θεού το έκανε. Σύμφωνα με τις φαρισαϊκές προδιαγραφές και τα φαρισαϊκά πρότυπα, τους νόμους. Και προέκοπτον εις τον Ιουδαϊσμόν υπέρ πολλούς, συνηλικιώτας εν το γέννη μου, περισσότερον ζηλωτής υπάρχον των πατρικών μου παραδόσεων. Όταν δε ευδόκησεν ο Θεός, ο προσδιορίσας με κοιλίας μητρός μου και καλέσας για της χάρης αυτού, να αποκαλύψει τον Υιόν αυτού εν ημί για να κηρύττει το αυτόν μεταξύ των εθνών, ευθύς δεν συνεβουλεύθην σάρκα και αίμα, ουδέ ανέβηνε σε Ιεροσόλυμα προ στους προαιμού αποστόλους, αλλά απήλθον εις Αραβία και πάλιν επέστρεψα εις Δαμασκόν. Έπειτα μετά έτη τρία ανέβηνε σε Ιεροσόλυμα για να γνωρίσω προσωπικό στον Πέτρο και έμεινα παρά αυτό ημέρας 15. Βγαίνει από το φαρισαϊκό του περιεχόμενο ο Παύλος και αρχίζει η μαθητεία του. Και ο Κύριος πού τον πάει για να τον μαθητεύσει? Στην έρημο της Αραβίας για 3 χρόνια. Έπρεπε να μαθητεύσει, όπως και εμείς πρέπει να μαθητεύσουμε, να σπουδάσουμε. Και τι θα μάθαινε ο Παύλος ως βάση? Το διαβάσαμε, αδελφοί, να αποκαλύψει τον Υιό του μέσα μου. Αυτή είναι η βάση της μαθητείας μας. Να αποκαλυφθεί πραγματικά ο Υιός του Θεού μέσα μας. Και όταν λέμε να αποκαλυφθεί, εννοούμε να μορφωθεί μέσα μας, όπως λέει λίγο παρακάτω ο Παύλος, καθώς ήταν, λέει, σε οδύνες μέχρι να μορφωθεί ο Κύριος Ιησούς Χριστός μέσα στην εκκλησία που υπήρχε στην Γαλατεία. Να μορφωθεί μέσα μας ο Χριστός, να μάθουμε την καρδιά Του, το χαρακτήρα Του, ώστε να είμαστε όριμοι εκπροσωπώντας και πρεσβεύοντας Εκείνον σε κάθε τι το οποίο κάνουμε στα δρόμενα αυτής της ζωής. Μαθήτευσε λοιπόν ο Παύλος 3 έτη και μετά γύρισε πίσω στην Δαμασκό και αμέσως μετά που πήγε στα Ιεροσόλυμα για να συναντήσει, λέει, τον Πέτρο και να τον γνωρίσει προσωπικά, ώστε αφού μιλούσε προσωπικά με τον Πέτρο να μαρτυρούσε ο Κύριος μέσα από τον Πέτρο ότι όλη αυτή η μαθητεία ήταν από τον Θεό και ήταν ναι και αμήν. Βλέπουμε την προσεκτικότητα των Αγίων του Θεού, την ταπεινοφροσύνη, την επιμέλεια, την ευθύνη. Το έργο του Θεού έχει ευθύνη, αδελφοί, και πρέπει να είμαστε στην τάξη και στα όρια που ο Κύριος έχει θέσει για εμάς. Πήγε πρώτα στη Δαμασκό να κηρύξει. Κήρυξε. Και όταν τον κυνήγησαν, πήγε στα Ιεροσόλυμα με σκοπό να μιλήσει στους πρώτους της Εκκλησίας για το κάλεσμά του, κάνοντας μάλιστα και εκεί έργο. Και περίμενε. Μαθήτευε. Μαθήτευε όλο και πιο βαθιά τα του πνεύματος, όχι σύμφωνα με το ξερό γράμμα, το φαρισαϊκό γράμμα, αλλά σύμφωνα με το πνεύμα, με τη χάρη. Γιατί έπρεπε η καρδιά του να αλλάξει, και από ένας ξερός νομοδιδάσκαλος φαρισαίος να γίνει ένας εργάτης γεμάτος με την καρδιά και την χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού. Και εκεί και εμείς δυσκολευόμαστε, γιατί ερχόμαστε από ένα θρησκευτικό περιβάλλον όπου όλα ήταν σύμφωνα με το γράμμα του νόμου, και καθώς οι άνθρωποι εκεί που ήμασταν και εμείς προσπαθούσαν και προσπαθούν με τα έργα να σώσουν την ψυχή τους. Και βγήκαμε από αυτό περιεχόμενο και είμαστε πια στην οδό της αναγέννησης, της χάριτος, και πρέπει η καρδιά μας να οριμάσει και να αλλάξει, ώστε το κάλεσμα του Κυρίου να έχει καρπό και αποτέλεσμα, καθώς ο Κύριος θα μας χρησιμοποιήσει για τη δόξα Του. Και η ερώτηση είναι, είμαστε έτοιμοι να χρησιμοποιηθούμε τον Κύριο? Το θέλουμε καταρχήν? Αμήν. Είμαστε έτοιμοι? Πιστεύω ότι είμαστε σε καλό επίπεδο, αλλά χρειαζόμαστε ακόμη δουλειά, ώστε καθώς τα έχουμε φανεί πιστοί στα μικρά, ο Κύριος να μας δώσει περισσότερα, μεγαλύτερα, πιο χρησμένα να επιτελέσουμε για Εκείνον. Γιατί όσο βλέπει ότι αυξάνουμε τα τάλαντά μας, τόσο θα μας δίνει και περισσότερα. Δεν θέλει τα τάλαντα να τα θάβουμε, αλλά θέλει να τα συναλλαζόμαστε μεταξύ μας, να τα συναλλάσσουμε με τους ανθρώπους του κόσμου, και όλα αυτά προσδόξαν Εκείνου. Αμήν. Προσδόξαν Εκείνου. Μαθήτε με λοιπόν, ο Παύλος ήταν επιμελής, υπεύθυνος, και διαβάζουμε στις Πράξεις 13:1-3, Πράξεις των Αποστόλων 13:1-3, εδάφιο. Ήσαν δε εν Αντιοχία εν τη υπαρχούσια εκκλησία προφήτετινές και διδάσκαλοι, ο Βαρνάβας και Σιμεών ο καλούμενος Νίγερ, και Λούκιος ο Κυριναίος, και Μαναήν ο συναστραφής μετά του Ηρώδου, του Τετράρχου, και ο Σαύλος. Και ενώ υπηρέτουν εις τον Κύριον και νίστευον, είπε το Πνεύμα το Άγιον, χωρίσατε σε με το Βαρνάβαν και το Σαύλον για το έργο εις το οποίο προσεκάλεσα αυτούς. Τότε, αφού ενίστευσαν και προσευχήθηκαν και επέθεσαν τα σύρες επ' αυτούς, απέστειλον. Όταν ήρθε η ώρα ο Παύλος να εκπληρώσει το κάλεσμά του, ήταν πλήρης μαθητείας. Είχε μαθητεύσει, είχε ετοιμάσει την καρδιά του, ο Κύριος τον είχε ετοιμάσει και τον καλεί, τον ξεχωρίζει για να τον αποστείλει να κάνει το έργο για το οποίο τον κάλεσε, να γίνει ο Απόστολος των Εθνών. Και όλο αυτό έπρεπε πρώτα να λειτουργήσει μέσα στην σφαίρα της καρδιάς του Παύλου. Γιατί η καρδιά του θα έπρεπε να είναι έτοιμη για τα όσα θα αντιμετώπιζε. Γιατί το έργο του Θεού έχει ευλογίες, αλλά έχει και δυσκολίες και προβλήματα. Και ο άνθρωπος του Θεού πρέπει να μάθει να αντιμετωπίζει τα προβλήματα με τον καλύτερο πνευματικό τρόπο. Γιατί πολλές φορές ο εχθρός, την ώρα που εργαζόμαστε το έργο του Θεού, σηκώνει μικρά ή μεγάλα προβλήματα, τα οποία λέγονται προβλήματα φθοράς. Θέλει να φθείρει τον άνθρωπο, να τον κουράσει, να τον αποκάβει, να τον αποπροσανατολίσει, ώστε να τον σταματήσει από το έργο. Και αυτό το έχουμε παρατηρήσει όλοι μας, πιστεύω. Την ώρα που πάμε να κάνουμε το έξτρα βήμα, το παραπάνω βήμα στα πράγματα του Θεού, αρχίζουν πράγματα να φανερώνονται, να γίνονται μέσα στη ζωή μας, τα οποία, όπως είπα, τα ονομάζω προβλήματα φθοράς, τα οποία φαίνουν μια φθοροποιό κατάσταση στη ζωή μας, με σκοπό να μας καθυστερήσουν και να μας αφήσουν ανενεργούς στο έργο του Θεού. Επικεντρωνόμαστε σε αυτά τα προβλήματα, χάνουμε τον προσανατολισμό μας, η όραση κλείνει και αντί να περπατάμε μπροστά, οπισθοχωρούμε, καθυστερούμε και δεν επέρχεται ο καρπός που θέλει να επέλθει ο Κύριος στην πνευματική μας ζωή. Γι' αυτό και βλέπουμε μέσα στη Γραφή πολλές φορές, ιδιαίτερα ο Παύλος στις επιστολές, να κατακεραυνώνει αδελφούς σε εκκλησίες, λέγοντας ότι στον καιρό θα έπρεπε να ήσασταν δάσκαλοι, αλλά είστε νήπια. Και εκεί υπήρχε βέβαια η σαρκική συμπεριφορά των ανθρώπων, γιατί ποτέ δεν μαθήτευσαν σωστά τα πράγματα του Θεού, ώστε τον κατάλληλο καιρό να σηκωθούν και να γίνουν διαχειριστές της βασιλείας του. Διαχειριστές της βασιλείας του.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Β προς Κορινθίους 3 κεφάλαιο 18 εδάφιο. Εμείς δε πάντες βλέποντες ως εν κατόπτρο την δόξα του Κυρίου με ανακεκαλυμμένων πρόσωπων, ακούστε τι λέει, μεταμορφούμεθα εις την αυτήν εικόνα από δόξης εις δόξαν, καθώς από του Πνεύματος του Κυρίου. Οι καθρέφτες την τότε εποχή δεν ήταν από γυαλί, ήταν από γυαλισμένο χαλκό ή μπρούτζο. Έβλεπε μεν ο άνθρωπος την εικόνα του, αλλά υπήρχε μια ελαφριά ομίχλη. Άρα βλέπουμε τον Κύριο όχι όπως θα τον βλέπουμε όμως όταν πάμε στην παρουσία του. Τον βλέπουμε όμως. Αλλά πρέπει να αυξήσουμε την πίστη μέσα στο πνεύμα μας ώστε να τον βλέπουμε όλο και περισσότερο και σίγουρα πιο ξεκάθαρα. Και εδώ διαβάσαμε ότι μεταμορφωνόμαστε εις την αυτήν εικόνα από δόξης εις δόξαν. Και η μεταμόρφωση είναι η εσωτερική ή η εξωτερική αλλαγή, η αλλαγή της φύσης, του χαρακτήρα, των ιδιωτήτων ενός ανθρώπου. Και ο Κύριος θέλει να μας αλλάξει και κάθε μέρα να μεταμορφωνόμαστε και να γινόμαστε όλο και περισσότερο όμοιοι με την εικόνα και την ομοίωσή Του. Και για να γίνει κάτι τέτοιο πρέπει να είμαστε στη μαθητεία, που όμως η μαθητεία τον πρέποντα καιρό γίνεται σε πρακτικό επίπεδο. Γιατί όταν κάποιος πάει να μάθει μια τέχνη, πώς θα την μάθει σε πλήρη βαθμό? Καθώς η θεώρα θα γίνει πράξη. Άρα καθώς μαθητεύουμε αυτό το οποίο ακούμε και μαθαίνουμε, πρέπει πρακτικά να το ζούμε στη ζωή μας, είτε στον χαρακτήρα μας, είτε καθώς εργαζόμαστε το έργο του Θεού, αδελφοί. Αν δεν είμαστε σε αυτή την ενεργητικότητα και λειτουργία, δεν θα μπορέσουμε ποτέ να μάθουμε εμπειρικά το θέλημα και την καρδιά του Θεού και δεν θα μπορέσουμε ποτέ να μεταμορφωθούμε στην εικόνα και τη δόξα Του. Αλλά θα είμαστε στάσιμοι, και όπως έχουμε πολλές φορές, η στατσιμότητα είναι πολύ επικίνδυνη, γιατί αργά ή γρήγορα ο άνθρωπος χάνει τους στόχους, τον σκοπό, την όραση, σβήνει η πίστη και ο άνθρωπος έχει αποστατικό πνεύμα. Όποιος δεν παράγει κινδυνεύει να αποστατήσει, είτε εσωτερικά είτε εξωτερικά, είτε δηλαδή να είναι μέσα στην εκκλησία αλλά να είναι ως υπαρών, να είναι αλλά να μην είναι, είτε να απομακρυνθεί από την εκκλησία γιατί δεν θα έχει πια την διάθεση να είναι μέλος του σώματος του Κυρίου. Ένα σημαντικό λοιπόν γεγονός για την ανθρώπινη πνευματική μεταμόρφωση είναι η μαθητεία. Ο μαθητής σπουδάζει και αυτό που μαθαίνει και σπουδάζει το ζει. Το ζει. Είναι σημαντικό. Και αν θέλαμε να αναλύσουμε λίγο περισσότερο την λέξη μαθητής, θα λέγαμε είναι ο δασκόμενος. Ένα πρόσωπο που φυτά σε σχολείο. Ο μαθητευόμενος. Κάποιος που μαθαίνει τέχνη ή επάγγελμα ακολουθώντας τις θεωρίες, το σύστημα ενός αρχηγού ή ενός δασκάλου. Στην Παλαιά Διαθήκη η λέξη μαθητής αναφέρεται μόνο μία φορά, ενώ στην Καινή Διαθήκη πιο πολλές. Αλλά στο εβραϊκό κείμενο η λέξη συναντάται και σε διάφορα άλλα εδάφια. Θα πούμε ένα δύο. Ιερεμίας 13:21. Θα το διαβάσουμε στην καθαρεύωσα του Βάμβα, αλλά παράλληλα θα πούμε το πώς το περνάει και το εβραϊκό κείμενο. Και διαβάζουμε Ιερεμίας 13:21. Τι θέλει υπή όταν σε επισκεφτεί, διότι εσύ εδίδαξας αυτούς να άρχωσιν επί σου ως ηγεμόνες. Δεν θέλουσι σε συλλάβει πόνι ως γυναίκα τίκτουσαν. Εκεί που λέει ως ηγεμόνες, το εβραϊκό κείμενο μας περνά την έννοια ότι μαθήτευσε για να γίνει ηγεμόνας. Να διαβάσουμε Ιερεμίας 20:11. Ιερεμίας 20:11. Αλλά ο Κύριος είναι μετεμού ως ισχυρός πολεμιστής. Δια τούτο ιδιώκτε μου θέλουσι προσκόψη και δεν θέλουσι υπερισχύσει, θέλουσι κατεσχυνθεί σφόδρα, διότι δεν εννόησαν.

στο εβραϊκό κείμενο η έννοια είναι ότι για να γίνουν ισχυροί πρώτα μαθήτευσαν. Άρα η μαθητεία φέρνει ηγεμονία, ένα πνεύμα πολεμιστή, ένα πνεύμα ισχυρό μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Αμήν. Θέλουμε να είμαστε αδελφοί πνευματικά ηγεμόνες, πολεμιστές και ισχυροί. Η μαθητεία που γίνεται πνεύμα και ζωή θα φέρει αυτά τα αποτελέσματα. Η μαθητεία είναι μια δύναμη. Γιατί παρέχει την ικανότητα σε έναν άνθρωπο να αποκτήσει δυνάμεις, να ενισχυθεί και να αυξηθεί. Και η μαθητεία ενεργείται από έναν πιστό με δύο τρόπους. Έναν παθητικό και έναν ενεργητικό. Η μαθητεία έχει δύο συμπεριφορές. Μία που εργάζεται μέσα μας και μία που εργάζεται καθώς εξέρχεται από μέσα μας. Μία παθητική και μία ενεργητική λοιπόν συμπεριφορά ως αποτέλεσμα αυτής της μαθητείας. Και διαβάζουμε προς Εφεσίους 4:11-13. Προς Εφεσίους 4:11-13. Και αυτός έδωκεν άλλους μεν αποστόλους, άλλους δε προφήτας, άλλους δε ευαγγελιστάς, άλλους δε ποιμένας και δασκάλους, προς την τελειοποίηση των Αγίων. Στο αρχαίο κείμενο λέει προς τον καταρτισμό, που σημαίνει συγκρότηση, οργάνωση, εκπαίδευση, παροχή, απόκτηση απαραίτητων πνευματικών εφοδίων και με βρία έννοια εκπαίδευση με διδαχές που έχουν σκοπό την επίδραση με συγκεκριμένο σκοπό στην σκέψη, στον χαρακτήρα, στην συμπεριφορά ενός ανθρώπου. Στο έργο λοιπόν της διακονίας για την οικονομία του σώματος του Χριστού εωσού καταντήσουμε πάντες εις την ενότητα της πίστεως και της επιγνώσεως του Υιού του Θεού εις άνδρα τέλειον εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Βλέπουμε αδελφοί ότι η σειρά είναι η τελειοποίηση των Αγίων για το έργο της διακονίας για την οικοδομή του σώματος του Χριστού. Πρώτα μαθαίνουμε, εργαζόμαστε και η οικοδομή μεγαλώνει και αυξάνεται. Η μαθητεία φέρνει πρακτικό επίπεδο στη ζωή μας, καθότι όλο αυτό το οποίο διδασκόμαστε και σπουδάζουμε το διδάσκουμε με τη ζωή μας και τα λόγια μας στους ανθρώπους εκεί έξω. Και βλέπουμε ότι η παθητική μαθητεία είναι ότι διδασκόμαστε και η ενεργητική είναι ότι όσα μάθαμε τα ζούμε και τα φανερώνουμε με τη ζωή μας. Η ζωή μας φανερώνει αν έχουμε μάθει τον Υιό του Θεού. Αν έχουμε μέσα μας αφήσει εκείνο να μορφωθεί, να μας αλλάξει, να μας τελειοποιήσει. Η ζωή μας, το στόμα μας, οι σκέψεις μας, όλα μαρτυρούν αν όντως έχουμε μεταμορφωθεί στην εικόνα εκείνου. Αμήν. Και σίγουρα αδελφοί, ο λόγος του Θεού είναι προσαρμοσμένος έτσι ώστε να φέρει εσωτερική αύξηση με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί παραγωγικότητα και ζωή, καθώς εμείς θα είμαστε επιμελείς τόσο στα βιωτικά όσο και στα πνευματικά καθημερινά, είτε μικρά είτε μεγάλα, είτε σημαντικά είτε ασήμαντα. Όταν είμαστε επιμελείς στη μαθητεία, τότε μπορούμε να γίνουμε άξιοι και ικανοί οικονόμοι διαχειριστές της Βασιλείας του Θεού. Και όσο ο Κύριος βλέπει την καρδιά μας ότι προσαρμόζεται στη δικιά του την καρδιά, τόσο θα μας ανοίγει θύρες πνευματικού χρήσματος και ευλογίας. Δεν μπορεί ο Κύριος να δώσει ευθύνη σε έναν ήπιο αδελφή. Γιατί δεν θα μπορεί τον ήπιο αυτό να σηκώσει το βάρος και την ευθύνη αυτού που θα του δώσει ο Κύριος.
Και βλέπουμε ότι

0: ο Δαβίδ μαθήτευσε, έβοσκε τα ζώα του πατέρα του. Ο Μωυσής μαθήτευσε 40 χρόνια στην έρημο. Ο ίδιος ο Κύριος έως 30 χρονών μαθήτευε, αδελφοί, σπούδαζε, ώστε μετά 3,5 χρόνια όλη αυτή η μαθητεία να γίνει πνεύμα και ζωή, να εξέλθει σε πρακτικό επίπεδο. Άρα μαθητεύουμε τόσο θεωρητικά όσο και πρακτικά, καθώς αυτό το οποίο ακούμε, το γράμμα, ο φθόγκος, αυτό που διαβάζουμε, μένει μέσα μας, αλλάζει την καρδιά μας και πάνω σε αυτό κινείται όλη μας η ζωή. Το Κύριος μας κάλεσε για τη βασιλεία Του. Μας έδωσε τάλαντα, δώρα, τα οποία θέλει να αυξάνουμε καθημερινά. Και διαβάζουμε Εφεσίους 2.10. Εφεσίους 2.10. Διότι αυτού ποίημα είμεσα χτιστέντες εν Χριστώ Ιησού προς έργα καλά. Προσέξτε, χτιστήκαμε μέσα στον Χριστό για να κάνουμε έργα καλά, τα οποία προετοίμασε ο Θεός για να περιπατήσουμε εν αυτής. Να αυξήσουμε λοιπόν το χρίσμα του Κυρίου, τη μαθητεία, την εικόνα μας και την ομοίωσή μας, τη δόξα που μας έχει δώσει ο Κύριος και την εξουσία, να τα αυξήσουμε όλα και να Τον υπηρετήσουμε διαχειριζόμενοι το θέλημά Του, ώστε το θέλημά Του, όπως έχει γίνει στον ουρανό, έτσι να γίνει και στην γη. Και ο Κύριος θέλει συνεργάτες, ανθρώπους υπεύθυνους, ώστε να τους δώσει ρόλο και διακονία στο έργο, το οποίο είναι να αυξηθεί το σώμα Του, να οικοδομηθεί η Εκκλησία Του. Και αν θέλουμε να το ειδικεύσουμε μιλώντας για την Κάρπαθο, να αυξηθούμε ως Εκκλησία, αδελφοί, και να σωθεί όσο περισσότερος κόσμος, όσο περισσότεροι άνθρωποι γίνονται στο νησί που μας έθεσε ο Κύριος και υπηρετάμε εκείνον στο νησί της Καρπάθου. Αμήν. Αν θέλουμε να το γενικεύσουμε, αυτό είναι το μέλημα κάθε εκκλησίας και κάθε αδελφού και κάθε αδελφής εν Χριστώ Ιησού. Αμήν. Ας σηκωθούμε παρακαλώ.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Όσοι διοικούνται υπό του Πνεύματος του Θεού, αυτή είναι η του Θεού. Αυτή είναι η του Θεού. Όταν πραγματικά διοικείσαι από το Πνεύμα το Άγιο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Γιατί είναι αφύσικο να είσαι γιος του Θεού, να έχεις, να είσαι πληρωμένος με το Πνεύμα το Άγιο, να σου έχει δώσει ο Θεός τέτοιες επαγγελίες και να ζεις όπως ο υπόλοιπος κόσμος. Να βλέπεις όπως ο υπόλοιπος κόσμος. Να κρίνεις όπως ο υπόλοιπος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Το δεύτερον βιβλίο των χρονικών ή παραλυπωμένων. Κεφάλαιον λάμδα έψιλον. Ο Ιωσίας έκαμε έτη Πάσχα προς τον Κύριον εν Ιερουσαλήμ και θυσίασαν το Πάσχα την 14η του πρώτου μηνός. Και έστησε τους ιερείς εις τας φυλακάς αυτών και ενίσχυσεν αυτούς εις την υπηρεσίαν του οίκου του Κυρίου. Και είπε προς τους Λεβίτας, τους διδάσκοντας πάντα τον Ισραήλ, τους καθιερωμένους εις τον Κύριον. Θέσατε την κυβωτόν την Αγίαν εν το οίκο, τον οποίον οκοδόμησε Σολομών ο Υιός Δαβίδ του βασιλέως του Ισραήλ. Δεν θέλετε βαστάζει πλέον αυτήν επόμον. Δουλεύετε τώρα Κύριον τον Θεό σας και τον λαόν αυτού τον Ισραήλ και ετοιμάστητε κατά τους οίκους των πατριών σας, κατά τας διαιρέσεις σας, κατά το γεγραμμένον Δαβίδ του βασιλέως του Ισραήλ και κατά το γεγραμμένον Σολομώντος του Υιού αυτού. Και στείτε εν το αγιαστηρίο κατά τας διαιρέσεις των οίκων των πατριών υπέρ των αδελφών σας, των ιών του λαού και κατά την διαίρεση των οίκων των πατριών των Λεβιτών. Και θυσιάσατε το Πάσχα και αγιάστητε και ετοιμάσατε αυτό εις τους αδελφούς σας δια ανακάμωση κατά των λόγων του Κυρίου των δοθέντα διαχειρός του Μωυσέως. Και προσέφερεν ο Ιωσίας εις των λαών πρόβατα, αρνία και ερήφια εγών, τα πάντα δια θυσίας του Πάσχα, δια πάντα στους παρευρεθέντας 300.000 των αριθμών και 3.000 βόας. Ταύτα ήσαν εκ των υπαρχόντων του βασιλέως. Και οι άρχοντες αυτού προσέφεραν αυτό προαιρέτως εις των λαών, εις τους ιερείς και εις τους Λεβίτας. Ο Χελκίας και ο Ζαχαρίας και ο Ιεχιήλ, οι άρχοντες του οίκου του Θεού, έδωκαν εις τους ιερείς δια τας θυσίας του Πάσχα, 2.600 αρνία και ρήφια και 300 βόας. Και ο Χωνανίας και Σεμαΐας και Ναθανιήλ, οι αδελφοί αυτού, και Ασαβίας και Ιεήλ και Ιωζαβάδ, άρχοντες των Λεβιτών, προσέφεραν εις τους Λεβίτας δια θυσίας του Πάσχα 500 αρνία και ρήφια και 500 βόας. Και ετοιμάστη η υπηρεσία και οι ιερείς εστάθησαν εν το τόπο αυτών και οι Λεβίτε εις τας διαιρέσεις αυτών κατά την προσταγήν του βασιλέως. Και θυσίασαν το Πάσχα και ράντισαν οι ιερείς το αίμα εκ της χειρός αυτών και οι Λεβίτε εξέδιραν τα θύματα. Και δίρεσαν τα ολοκαυτώματα δια να δώσω συν αυτά κατά τας διαιρέσεις των οίκων των πατριών του λαού δια να προσφέρω συν εις τον Κύριον κατά το γεγραμμένον εν το βιβλίο του Μωυσέως. Και ως αυτός περί των βοών. Και έψησαν το Πάσχα εν πυρή κατά το διατεταγμένο. Τα δε άγια έψησαν εις χύτρας και εις λέβητας και εις κακάβια και διεμήρασαν τα χέως μεταξύ παντός του λαού. Και έπειτα ετοίμασαν εις αυτούς και εις τους ιερείς. Διότι οι ιερείς, οι Ιεαρών, κατεγίνοντο εις το να προσφέρωσι τα ολοκαυτώματα και τα στέατα μέχρι νυκτός. Δια τούτο οι Λεβίτε ετοίμασαν εις αυτούς και εις τους ιερείς τους ιούς Ααρών. Και οι ψαλτοδοί, οι ιοί του Ασάφ, ήσαν εν το τόπο αυτών κατά την διαταγήν του Δαβίδ και του Ασάφ και του Εμάν και του Ιεδουθούν, του βλέποντος του βασιλέως, και η πυλωρή εφύλατον εν εκάστη πύη. Δεν ήτο χρία να απομακρυνθώσιν από της υπηρεσίας αυτών, διότι οι αδελφοί αυτών οι Λεβίτε ετοίμασαν δι' αυτούς. Και ετοιμάστη πάσα η υπηρεσία του Κυρίου την αυτήν ημέραν, δια να κάμωσι το Πάσχα και να προσφέρωσιν ολοκαυτώματα επί το θυσιαστήριον του Κυρίου κατά την προσταγήν του βασιλέως Ιωσία. Και οι Ισραήλ, οι παρευρεθέντες, έκαμον το Πάσχα εν το καιρό εκείνο και την εορτήν των αζήμων 7 ημέρας. Και δεν έγινε Πάσχα ως εκείνο εν το Ισραήλ από τον ημερών Σαμουήλ του προφήτου. Ουδέ έκαμον πάντες οι βασιλείς του Ισραήλ ως το Πάσχα το οποίον έκαμεν ο Ιωσίας. Και οι ιερείς και οι Λεβίτε και πας ο Ιούδας και ο Ισραήλ, οι παρευρεθέντες και οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ. Εν το 18ο έτη της βασιλείας του Ιωσία έγινε το Πάσχα τούτο. Μετά δε ταύτα πάντα, αφού ο Ιωσίας ετοίμασε τον οίκον, ανέβει Νεχαώ ο βασιλεύς της Αιγύπτου δια να πολεμήσει εν Χαρκεμής επί τον Εφράτη. Και εξήλθεν ο Ιωσίας εναντίον αυτού. Απέστειλε δε μηνυτάς προς αυτόν λέγον, «Τι είναι μεταξύ εμού και σου βασιλεύ του Ιούδα? Δεν έρχομαι σήμερον εναντίον σου, αλλά εναντίον του οίκου με τον οποίον έχω πόλεμο. Και ο Θεός προσέταξεν εις εμένα σπεύσω. Άπεχε από του Θεού, ώστι είναι μετέ μου, δια να μη σε εξολοθρεύσει». Πλην ο Ιωσίας δεν απέστρεψε το πρόσωπον αυτού από αυτού, αλλά μετεσχηματίστη δια να πολεμήσει εναντίον αυτού και δεν εισήκουσε εις τους λόγους του Νεχαώ, τους εξτόματος του Θεού, και ήλθε να πολεμήσει εντικυλάδι με γηδό. Και τόξευσαν οι τοξότε επί τον βασιλέα Ιωσία. Και είπε ο βασιλεύς προς τους δούλους αυτού, «Εκβάλετε με έξω, διότι επληγώθην βαρέως». Και εξέβαλον αυτόν οι δούλοι αυτού εκ της αμάξης και επεβίβασαν αυτόν εις την δευτέραν αυτού άμαξα. Και έφεραν αυτόν εις Ιερουσαλήμ και απέθανε. Και ετάφη εν της τάφης των πατέρων αυτού. Και πάσο Ιούδας και Ιερουσαλήμ επέθησαν επί τον Ιωσίαν. Και εθρήνησεν ο Ιερεμίας δια τον Ιωσίαν. Και πάντες υψάλτε και εψάλτριε αναφέρουσιν έως τη σήμερον εις τους θρήνους αυτών τον Ιωσίαν. Και έκαμον αυτούς νόμιμον εν το Ισραήλ. Και ιδού είναι γεγραμμένοι εν της θρήνης. Εδέλειπε πράξεις του Ιωσία και τα ελέη αυτού κατά το γεγραμμένον εν το νόμο του Κυρίου και τα έργα αυτού, τα πρώτα και τα έσχατα, ιδού είναι γεγραμμένα εν το βιβλίο των βασιλέων του Ισραήλ και του Ιούδα. Το δεύτερον βιβλίο των χρονικών ή παραλυπωμένων. Κεφάλαιον λάμδα σίγμα τάφ. Και έλαβεν ο λαός της γης τον Ιωάχαζ, ιόν του Ιωσία, και έκαμον αυτόν βασιλέα εν Ιερουσαλήμ αντί του πατρός αυτού. 23 ετών ηλικίας ήτο ο Ιωάχαζ ότε εβασίλευσε, και εβασίλευσε 3 μήνας εν Ιερουσαλήμ. Καθήρεσε δε αυτόν ο βασιλεύς της Αιγύπτου εν Ιερουσαλήμ, και κατεδίκασε την γην εις πρόστιμον 100 ταλάντων αργυρίου και 1 ταλάντου χρυσίου. Και έκαμεν ο βασιλεύς της Αιγύπτου τον Ελιακήμ των αδελφών αυτού βασιλέα επί Ιούδαν και Ιερουσαλήμ, και μετήλαξε το όνομα αυτού εις Ιωακήμ. Τον δε Ιωάχαζ των αδελφών αυτού έλαβεν ο Νεχαώ και έφεραν αυτόν εις Αίγυπτον. 25 ετών ηλικίας ήτο Ιωακήμ ότε εβασίλευσε, και εβασίλευσεν 11 έτη εν Ιερουσαλήμ. Και έπραξε πονηρά ενώπιον Κυρίου του Θεού αυτού. Ανέβη εναντίον αυτού Ναβουχοδονόσορ ο βασιλεύς της Βαβυλώνος, και έδισεν αυτόν με αλύσεις δια να φέρει αυτόν εις Βαβυλώνα. Και εκ των σκευών του οίκου του Κυρίου έφερον Ναβουχοδονόσορ εις την Βαβυλώνα και έθεσεν αυτά εν τον ναό αυτού εν Βαβυλώνη. Εδέλειπε πράξεις του Ιωακήμ και τα βδελίγματα αυτού όσα έκαμε και όσα ευρέθησαν εν αυτό, ιδού είναι γεγραμμένα εν το βιβλίο των βασιλέων του Ισραήλ και του Ιούδα. Και εβασίλευσεν ανταυτού Ιωαχήν, ο γιος αυτού. 18 ετών ηλικίας ήτο ο Ιωαχήν ότε εβασίλευσε, και εβασίλευσε 3 μήνας και 10 ημέρας εν Ιερουσαλήμ, και έπραξε πονηρά ενώπιον Κυρίου. Εν το τέλει δε του ενί αυτού, αποστήλας ο βασιλεύς Ναβουχοδονόσορ, έφερεν αυτόν εις Βαβυλώνα μετά των εκλεκτών σκευών του οίκου του Κυρίου, και έκαμε Σεδεκίαν των αδελφών αυτού βασιλέα επί τον Ιούδα και Ιερουσαλήμ. 1 και 20 ετών ηλικίας ήτο ο Σεδεκίας ότε εβασίλευσε, και εβασίλευσεν 11 έτη εν Ιερουσαλήμ, και έπραξε πονηρά ενώπιον Κυρίου του Θεού αυτού. Δεν εταπεινώθη ενώπιον Ιερεμίου του προφήτου λαλούντος εκ στόματος του Κυρίου, και έτι απεστάτησεν εναντίον του βασιλέως Ναβουχοδονόσορ, ώστις όρκωσεν αυτόν εις τον Θεόν, και εσκλήρινε τον τράχυλον αυτού και επισμάτωσε την καρδίαν αυτού, ώστε να μη επιστρέψει εις Κύριον τον Θεόν του Ισραήλ. Πάντες προσέτει η πρώτη των ιερέων και ο λαός υθέτησαν καθ' υπερβολήν κατά πάντα τα βδελίγματα των εθνών και εμίαναν τον οίκον του Κυρίου τον οποίον υγείασεν εν Ιερουσαλήμ. Και παρήγγειλεν εις αυτούς Κύριος ο Θεός των πατέρων αυτών διαχειρός των απεσταλμένων αυτού εγυρώμενος πρωί και εξ αποστέλων. Διότι εφίδετο του λαού αυτού και του κατοικητηρίου αυτού. Αλλά αυτοί εχλέβαζον τους απεσταλμένους του Θεού και κατεφρόνουν τους λόγους αυτού και έσκοπτον τους προφήτας αυτού έως ου η οργή του Κυρίου ανέβει κατά του λαού αυτού ώστε δεν είτο θεραπεία. Δια τούτο έφερεν επ' αυτούς τον βασιλέα των Χαλδαίων και θανάτωσε τους νεανίσκους αυτών εν μαχαίρα εντός του οίκου του αγιαστηρίου αυτών και δεν εφίστη νέου η Παρθένου γέροντος ή και κυφώτος. Πάντας παρέδοκεν εις την χείρα αυτού και πάντα τα σκεύη του οίκου του Θεού μεγάλα και μικρά και τους θησαυρούς του οίκου του Κυρίου και τους θησαυρούς του βασιλέως και των αρχόντων αυτού τα πάντα έφερεν εις Βαβυλώνα και κατέκαψαν τον οίκον του Θεού και κατέσκαψαν το τείχος της Ιερουσαλήμ και πάντα τα παλάτια αυτής κατέκαψαν εν πυρή και πάντα τα πολύτιμα σκεύη αυτής υφάνησαν.

να πληρωθεί ο λόγος του Κυρίου, ο διαστόματος Ιερεμίου, δίγειρεν ο Κύριος το πνεύμα του Κύρου Βασιλέως της Περσίας και διεκήρυξε διαπαντός του βασιλείου αυτού και μάλιστα εγγράφος λέγον. Ούτω λέγει Κύρος ο βασιλεύς της Περσίας. Πάντα τα βασίλεια της γης έδωκεν εις εμέ Κύριος ο Θεός του ουρανού. Και αυτός προσέταξεν εις εμέ να οικοδομήσω εις αυτόν οίκον εν Ιερουσαλήμ, ήτις είναι εν τη Ιουδαία. Τις εξ ημών είναι εκ παντός του λαού αυτού, Κύριος ο Θεός αυτού έστω μετ' αυτού και ας αναβεί. Το βιβλίον της Εστήρ, κεφάλαιον θήτα. Εδέ το 12ο μηνή, ούτως είναι ο μήνα Δάρ, τη 13η ημέρα του αυτού, ότε το πρόσταγμα του βασιλέως και η διαταγή αυτού ή το πλησίω να εκτελεστεί, εν τη ημέρα καθήν οι εχθροί των Ιουδαίων ήλπιζον να κατακρατήσω συν αυτόν, αν και ετράπει εις το εναντίον, διότι οι Ιουδαίοι κατεκράτησαν τον μισούντον αυτούς, συνήχθησαν οι Ιουδαίοι εν τες πόλες συν αυτόν, κατά πάσα στας επαρχίες του βασιλέως Ασουήρου, δια να επιβάλλω συχήρα επί τους ζητούντας το κακόν αυτόν. Και ουδής ειδινήθη να αντισταθεί εις αυτούς, διότι ο φόβος αυτών επέπεσεν επί πάντα στους λαούς. Και πάντες οι άρχοντες των επαρχιών και οι σατράπε και οι διοικητέ και οι οικονόμοι του βασιλέως εβοήθουν τους Ιουδαίους, διότι ο φόβος του Μαροδοχαίου επέπεσεν επ' αυτούς. Επειδή ο Μαροδοχαίος ή το μέγας εν το οίκο του βασιλέως και η φήμη αυτού διεδόθη εις πάσας τας επαρχίας, διότι ο άνθρωπος Μαροδοχαίος προέβαινε μεγαλυνόμενος. Και πάταξαν οι Ιουδαίοι πάντα στους εχθρούς αυτών με πάταγμα ρομφέας και σφαγήν και όλεθρον και έκαμον εις τους μισούντας αυτούς όπως ήθελον. Και εσούσι στη βασιλευούση εφώνευσαν οι Ιουδαίοι και απόλεσαν 500 άνδρας και τον Φασανδαθά και τον Δαλφόν και τον Ασπαθά και τον Ποραθά και τον Αδαλία και τον Αριδαθά και τον Φαρμαστά και τον Αρισαΐ και τον Αριδαΐ και τον Βαϊεζαθά, τους 10 ιούς του Αμάν, ιού του Αμεδαθά, του εχθρού των Ιουδαίων εφώνευσαν. Επιλάφυρα όμως δεν έβαλον την χείραν αυτών. Εν τη ημέρα εκείνη ο αριθμός των φωνευθέντων εν σούση στη βασιλευούση εφέρθη ενώπιον του βασιλέως. Και είπεν ο βασιλεύς προς Εστήρ την βασίλισσαν. Εν σούση στη βασιλευούση εφώνευσαν οι Ιουδαίοι και απόλεσαν 500 άνδρας και τους 10 ιούς του Αμάν. Εν τες λοιπές επαρχίες του βασιλέως τι έκαμον, τώρα τι το ζήτημά σου, και θέλει δοθεί σε, και τις έτη η αίτησή σου, και θέλει γίνει. Και είπε η Εστήρ, εάν είναι αρεστόν εις τον βασιλέα, ας δοθεί εις τους Ιουδαίους τους εν σούσις, να κάμωση και αύριον κατά την διαταγή της ημέρας ταύτης, και τους 10 ιούς του Αμάν να κρεμάσωσιν επί ξύλων. Και προσέταξε ο βασιλεύς να γίνει ούτω, και εξεδόθη διαταγή εν σούσις, και εκρέμασαν τους 10 ιούς του Αμάν. Και συνήχθησαν οι Ιουδαίοι οι εν σούσις και την 14η του μηνός Αδάρ, και εφώνευσαν 300 άνδρας εν σούσις. Επιλάφυρα όμως δεν έβαλον την χείρα αυτών. Οι δε άλλοι Ιουδαίοι, οι εν τες επαρχίες του βασιλέως, συνήθισαν και εστάθησαν υπέρ της ζωής αυτών και έλαβον ανάπαυσιν από τον εχθρόν αυτών και εφώνευσαν εκ των μισούντων αυτούς 75.000. Επιλάφυρα όμως δεν έβαλον την χείρα αυτών. Την 13η ημέρα του μηνός Αδάρ και την 14η ημέρα του αυτού ανεπαύθησαν και έκαμον ταύτην ημέρα συμποσίου και εφροσύνης. Οι δε Ιουδαίοι οι εν σούσις συνήχθησαν την 13η αυτού και την 14η αυτού. Την 15η του αυτού ανεπαύθησαν και έκαμον ταύτην ημέρα συμποσίου και εφροσύνης. Δια τούτο οι Ιουδαίοι οι χωρικοί, οι κατοικούντες εν τες ατυχείς της πόλεσιν, έκαμνον την 14η ημέρα του μηνός Αδά, ημέραν εφροσύνης και συμποσίου και ημέραν αγαθήν και απέστελον μερίδας προς αλλήλους. Και έγραψε ο Μαροδοχαίος τα πράγματα ταύτα και απέστειλεν επιστολάς προς πάντας τους Ιουδαίους
τους εν πάσες τες επαρχίες του βασιλέως

0: σου Ήρου, τους πλησίων και τους μακράν. Προσδιορίζον εις αυτούς να φυλάτωσι την 14η ημέρα του μηνός Αδάρ και την 15η του αυτού καθέκαστον έτος, ως τας ημέρας καθάς οι Ιουδαίοι ανεπάφθησαν από τον εχθρόν αυτών και τον μήνα καθόν η λύπη αυτών ετράπη εις αυτούς εις χαράν και το πένθος εις ημέραν αγαθήν, ώστε να κάμνωσιν αυτάς ημέρας συμποσίου και φροσύνης και να αποστέλωσι μερίδας προς αλλήλους και δώρα προς τους πτωχούς. Και δέχθησαν οι Ιουδαίοι εκείνο το οποίο ήρχισαν να κάμνωσι και εκείνο το οποίο έγραψε ο Μαροδοχέος προς αυτούς. Διότι ο Αμάν, ο γιος του Αμεδαθά ο Αγαγίτης, ο εχθρός πάντων των Ιουδαίων, εσκευόρισε κατά των Ιουδαίων να απολέσει αυτούς και έριψε φουρ ήγουν κλήρων δια να αναλώσει αυτούς και να αφανίσει αυτούς. Ότε όμως ήλθεν αυτή η εστίρα ενώπιον του βασιλέως, προσέταξε δι' επιστολών να τραπεί κατά της κεφαλής αυτού η κακή αυτού σκευωρία, την οποία εσκευόρισε κατά των Ιουδαίων και εκρέμασαν επί του ξύλου αυτών και τους ιούς αυτού. Δια τούτο ονόμασαν τα σημέρας ταύτας Φουρίμ εκ του ονόματος Φουρ. Όθεν δια πάντας τους λόγους της επιστολής ταύτης και δι' εκείνο το οποίο είδον περί του πράγματος τούτου και το οποίο συνέβη εις αυτούς, διέταξαν οι Ιουδαίοι και δέχθησαν εφ' αυτούς και επί το σπέρμα αυτό. Και επί πάντας τους προσθεμένους εις αυτούς να μην λείψωσι ποτέ από του να φυλάτωσι τας δύο ταύτας ημέρας κατά το γεγραμμένον περί αυτών και κατά των καιρών αυτών εκάστου έτους. Και οι μέρε αυτέ να μνημονεύονται και να φυλάτονται εν πάση γενεά, εκάστη συγγενεία, εκάστη επαρχία και εκάστη πόλη. Και οι μέρε αυτέ φουρίμ να μη εκλείψωσιν εκ μέσου των Ιουδαίων και να μη πάυσει το μνημόσυνον αυτών από του σπέρματος αυτών. Τότε η εστίρη βασίλισσα, η θυγάτηρ του Αβιχέλ και ο Μαροδοχέος ο Ιουδαίος έγραψαν εκ δευτέρου μεθόλου του Κύρους δια να στερεώσωσι ταύτα τα περί Φουρίμ γεγραμμένα. Και έπεμψεν επιστολάς προς πάντας τους Ιουδαίους εις τας 127 επαρχίας του βασιλείου του Ασουήρου, με λόγους ειρήνης και αληθείας, δια να στερεώσει τας ημέρας ταύτας Φουρίμ εν της καιρής αυτών, καθώς προσδιόρισαν εις αυτούς ο Μαροδοχέος ο Ιουδαίος και εστίρη βασίλισσα και καθώς διόρισαν εφ' αυτούς και επί το σπέρμα αυτών την υπόθεση των νηστιών και της κραυγής αυτών. Και δια διαταγής της εστίρ εκυρώθη η υπόθεση αυτή των Φουρίμ και εγγράφθη εν βιβλίο. Το βιβλίο της εστίρ, κεφάλαιον γιώτα. Και επέβαλεν ο βασιλεύς Ασουήρης φόρον επί την γην και τας νήσους της θαλάσσης. Πάσε δε πράξεις της δυνάμεως αυτού και της ισχύως αυτού και η περιγραφή της μεγαλειότητος του Μαροδοχαίου, εισήν ο βασιλεύς προεβίβασεν αυτόν, δεν είναι γεγραμμένα εν το βιβλίο των χρονικών των βασιλέων της Μηδίας και Περσίας? Διότι ο Μαροδοχαίος, ο Ιουδαίος, έσταθη δεύτερος μετά τον βασιλέα Ασουήριν και μέγας μεταξύ των Ιουδαίων και αγαπόμενος υπό του πλήθους των αδελφών αυτού, ζητών το καλόν του λαού αυτού και λαλών ειρήνην περί παντός του σπέρματος αυτού.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Η Εκκλησία του Ιησού Χριστού είναι το σύνολο των ανθρώπων που ο Κύριος κάλεσε έξω από τον κόσμο προσωπικά τον καθέναν. Τότε η Εκκλησία.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ξέρουμε, αδερφοί, ότι ο Σταυρός του Χριστού, το όργανο αυτό της ντροπής και των βασάνων, ήταν αυτός που έφερε σωτηρία στον κόσμο μέσα από τη θυσία και έφερε και ελπίδα για τους ανθρώπους. Οι Απόστολοι ήταν άνθρωποι απλοί, δεν ήταν πλούσιοι για να κινήσουν ήδη τα νήματα, ούτε είχαν κανένα άλλο όπλο, εκτός από το χρήσμα, το λόγο του Θεού πάνω τους, που τους έδινε τη δύναμη να κινηθούν. Όμως, με τη δύναμη του Κυρίου, πήγαιναν να γνωστοποιήσουν τη θαυμάσια ιστορία του Σταυρού και της Φάτνης. Έτσι, την ιστορία, πώς ήρθε ο Μεσσίας, μεγάλωσε, τι έκανε, τι είπε, τα θαύματα, τα λόγια του Κυρίως. Και από τα λόγια τους έβγαιναν λέξεις που συγκλώνησαν τον κόσμο. Θυμάστε σε μια περίπτωση, λέγανε μακριά από το Ισραήλ τώρα, αυτοί είναι που διατάραξαν την οικουμένη, ήρθαν και εδώ, να μας κάνουν άνω κάτω. Φανταστείτε τι όνομα είχε βγει για αυτούς, οι οποίοι τότε δεν είχαν ούτε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ούτε ειδήσεις, αλλά στόμα με στόμα είχε μαθευτεί και ήταν. Τώρα στα Ιεροσόλυμα ήταν εκεί που υπήρχε η μεγαλύτερη προκατάληψη. Γιατί εκεί ήταν που είχαν γίνει όλα τα γεγονότα με τον Κύριο, τους έβγαλε από τον ναό, τα ανέτρεψαν όλα, φασαρίες, φόβος ότι θα έρθουν οι Ρωμαίοι, θα γίνει στάση και κυριαρχούσαν συγκεκριμένες ιδέες. Είναι αυτός ο Μεσσίας, δεν είναι ο Μεσσίας. Οι ιερείς, οι Φαρισαίοι, οι γραμματείς, οι μορφωμένοι μας λένε όχι. Ο κόσμος ο απλός λέει ίσως, μπορεί, φαίνεται καλός. Και ήταν εκεί ακόμα σε αυτήν την κατάσταση. Και οι Απόστολοι εξακολούθησαν να μιλούν με θάρρος. Παρουσίαζαν στους Ιουδαίους το έργο και την αποστολή του Χριστού. Τη Σταύρωση, την Ανάσταση, την Ανάληψή του. Πολλοί δεν τα δέχονταν, δεν ξέρανε, γιατί ήταν ακόμα φρέσκα εκεί. Όπως είπαμε, από στόμα σε στόμα. Και οι ιερείς και οι υπόλοιποι άκουγαν καταπληκτοί τη μαρτυρία των Αποστόλων, γιατί ήξεραν ότι ήταν άνθρωποι απλοί. Πού βρήκαν τόσο θάρρος και δύναμη να μιλούν και να λένε γι' αυτό και να μην φοβούνται? Γιατί, αδερφοί, εκτός τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία που ήταν ο λαός Ισραήλ από κάτω, το ιερατείο ή του ναού, οι υπεύθυνοι, αυτοί που κρατούσαν στα χέρια τους τον νόμο, είχαν εξουσία. Είχαν το δικό του στρατό. Θυμάστε όταν πήγαν να πάρουν τον Ιησού με ξύλα, με φώτα, τον πήραν και το αρπάξανε. Ήταν οι στρατιώτες, ήταν οι φρουροί. Μπορούσαν να βάλουν φυλακή κάποιον. Φοβόταν ο κόσμος και αυτούς, τους δικούς του δηλαδή, την τάξη. Και η δύναμη του Αναστημένου Σωτήρα είχε πράγματι επισκεφτεί τους Αποστόλους και το έργο τους και υπήρχαν σημεία και θαύματα πολλά. Και έκαναν τον αριθμό των πιστών σιγά σιγά να αυξάνει καθημερινά. Διότι, ναι, μεν οι ιερείς, οι Φαρισαίοι, οι γραμματείς, οι Σαδουκαίοι λένε άλλα, αλλά εγώ ξέρω ότι θεραπεύτηκα. Ο χολός που είδαμε την άλλη φορά χοροπηδούσε πάρα όπως το ελάφι. Δεν μπορούσε να το αγνοήσει αυτό μια απλή ψυχή, ενώ ένας ειλικρινής Ισραηλίτης. Πράξεις από το 5ο κεφάλαιο, 12 εδάφιο. Και με τα χέρια των Αποστόλων γίνονταν σημεία και τέρατα πολλά μέσα στο λαό. Όταν λέει τέρατα εννοεί τεράστια, μεγάλα πράγματα. Και ήταν όλοι ομόψυχα στη στοά του Σολομώντα, ενώ από τους υπόλοιπους κανείς δεν τολμούσε να προσκολάται σε αυτούς. Αλλά τους μεγάλυνε ο λαός. Και περισσότερα πλήθη ανδρών και γυναικών πιστεύοντας προσθέτονταν στον Κύριο, ώστε και στις πλατείες να φέρνουν έξω τους ασθενείς και να τους θέτουν πάνω σε φορεία και σε κρεβάτια, ώστε ερχόμενος ο Πέτρος, έστω και η σκιά του, να επισκιάσει κάποιον από αυτούς. Συναθεριζόταν μάλιστα και το πλήθος των πόλεων που ήταν γύρω από την Ιερουσαλήμ, φέρνοντας ασθενείς και όσους ενοχλούνταν από πνεύματα ακάθαρτα, οι οποίοι θεραπεύονταν όλοι. Σηκώθηκε τότε ο αρχιερέας και όλοι όσοι ήταν μαζί του, που είναι η αίρεση των Σαδουκαίων, γέμισαν από ζήλια και έβαλαν τα χέρια πάνω στους Αποστόλους και τους έθεσαν σε επιτήρηση στη φυλακή δημοσίως. Βλέπουμε, αδερφοί, αυτή την εικόνα. Τα πλήθη συγκεντρώνονται γύρω τους και αυτοί που θεραπεύονταν ευχαριστούσαν τον Θεό, υμνούσαν, δόξαζαν το όνομα του λυτρωτή. Ως εδώ καλά, αλλά οι ιερείς και οι γείτορες του λαού που είχαν διατάξει και είχαν ζητήσει να σταυρωθεί ο Κύριος, έβλεπαν ότι ο Κύριος Ιησούς, το όνομα του, εγκομιαζόταν περισσότερο από αυτούς. Που αυτοί ήταν οι αρχηγοί. Αυτοί ήταν εκεί. Ο Ιησούς είχε χαθεί. Για αυτούς είχε σταυρωθεί και είχε εξαφανιστεί. Λέγανε ότι αναστήθηκε. Αυτοί λέγανε ότι τον έκλεψαν το σώμα του για να πούν ότι αναστήθηκε. Τέλος πάντων δεν ήταν ανάμεσά τους, αλλά δεν μπορούσαν να παραγνωρίσουν όλα αυτά τα σημεία. Να θυμίσουμε οι Σαδουκαίοι που λέει στο 17 εδάφιο, δεν πίστευαν στην Ανάσταση, σε αντίθεση με τους Φαρισαίους. Η αίρεση, το Σαδουκαίο, όταν λέει η αίρεση δεν είναι η σημερινή έννοια που έχουμε εμείς, ότι φεύγεις από το σωστό. Αίρεση ήταν σχολή σκέψης, η δοξασία τους, η φιλοσοφία τους. Αυτοί λέγανε ότι ο Θεός μας ευλόγησε και όσο μένουμε στο θέλημα του Θεού και τηρούμε τον λόγο του, είμαστε ευλογημένοι εδώ. Γι' αυτό και οι Σαδουκαίοι ήταν άνθρωποι οι πιο πολυπλούσιοι. Είχαν καλή σχέση με τους Ρωμαίους, διότι δεν θέλανε επαναστάσεις και τέτοια για να ζουν όμορφα εδώ στη γη όπως ο Θεός θέλει. Άρα σου λέει, θα είμαστε μαζί με τους κατακτητές να έχουμε μια καλή σχέση. Και έτσι ήταν άνθρωποι πολιτισμένοι, μορφωμένοι, ήσυχοι, αλλά δεν πίστευαν σε ανάσταση και σε αιώνια ζωή και αυτά. Και όταν είπαν για τον Ιησού ότι αναστήθηκε, βέβαια, εξοργίστηκαν. Αναστήθηκε κάποιος από τους νεκρούς, πού ξανακούστηκε αυτό το πράγμα. Αντελήφθηκαν καλά ότι αν αφήνονταν οι Απόστολοι ανενόχλητοι να λένε για τον Ιησού, για τον Σωτήρα, ότι αναστήθηκε, ότι ζει, ότι είναι ανάμεσά μας, αοράτος και στο όνομα του αυτού γίνονται τα θαύματα, τότε οι δικοί τους διδαχοί που έλεγαν ότι δεν υπάρχει ανάσταση και προσπαθούσαν να τα αποδείξουν, θα απορρίπτονταν από όλους και δεν θα υπήρχε η αίρεση των Σαδουκαίων που να λένε εγώ είμαι Σαδουκαίος και το είχαν τιμή και καμάρι. Γιατί όπως είπαμε ήταν υψηλή τάξη, ήταν ζηλευτή θέση. Από την άλλη οι Φαρισαίοι που πίστευαν σε Ανάσταση νεκρών εξαγριώνονταν όταν έβλεπαν πως η διδασκαλία των Αποστόλων πήγαινε να υπονομεύσει το δικό τους σύστημα. Αυτοί ακολουθούσαν τον νόμο. Οι Ιουδαϊκές τελετές, οι θυσίες, όλα αυτά. Δηλαδή να κάνει αυτές τις προσφορές στις εξυλαστήριες άχρηστες. Δεν χρειάζεται να θυσιάζομαι πια. Πώς γίνεται, αφού ο Θεός είπε να κάνουμε θυσίες. Γιατί ήρθε ο Μεσσίας από ανάμεσά τους, έγινε η τέλεια θυσία και αυτοί ούτε το αντιλήφθηκαν. Ή δεν ήθελαν να το δεχτούν. Και μέχρι τότε όλες οι προσπάθειες να καταστήλουν τη νέα αυτή διδασκαλία πήγαν χαμένες. Διότι όταν, αδερφοί, γίνονται τα σημεία και τα τεράστια, δεν μπορείς αυτό να το. Να πει στον κόσμο, μην πιστεύει. Μα δεν πιστεύω. Εγώ είμαι τυφλός και τώρα βλέπω. Όπως είπε ο άλλος. Δεν μπορείς να μου λες, μην πιστέψεις. Είμαι κουφός και ακούω. Και αυτοί δηλαδή ήταν σε δύσκολη θέση. Τώρα και οι Σαδουκαίοι και οι Φαρισαίοι, που ναι, δεν συμφωνούσαν απόλυτα μεταξύ τους, πήραν την απόφαση ότι το έργο αυτών των Αποστόλων για αυτόν τον Ιησού έπρεπε να σταματήσει. Διότι εάν το αφήναν, θα φαινόντουσαν ότι αυτοί έφταιγαν στο τέλος. Ήταν υπέτη για το θάνατον του. Δηλαδή, αν το αφήναν αυτό ανεξέλεκτο και ο κόσμος ευλογόταν από όλον αυτό, θα πούνε εσείς τι κάνετε εδώ, που είσαστε ιερείς και είσαστε υπεύθυνοι. Πέρασε δηλαδή ο Κύριος, ήρθε στο λαό και εσείς ούτε πήρατε χαπάρι που οφείλατε σαν άνθρωποι που είσαστε του πνεύματος υπεύθυνοι στο λαό, στα πνευματικά. Δεν είδατε αυτόν που ο Θεός έστειλε. Και αγανακτισμένοι, όπως είδαμε, έπιασαν με βία τον Πέτρο και τον Ιωάννη και τους έκλεισαν στη φυλακή. Αδερφοί, οι αρχηγοί του Ιουδαϊκού έθνους είχαν προφανώς αποτύχει να εκπληρώσουν το σκοπό του Θεού για τον εκλεκτό λαό του. Αφού εκείνους τους οποίους ο Κύριος άφησε θεματοφύλακες για να κοιτάζουν, όπως είπα, αποδείχθηκαν ανάξιοι της εμπιστοσύνης του. Γι' αυτό και ο Θεός ανέθεσε το έργο του σε άλλους. Ποιους άλλους? Άνθρωπους αγράμματους, αμόρφωτους. Ποιος ήταν ο Πέτρος που ήταν ο αρχηγός των Αποστόλων? Ένας ψαράς, αμόρφωτος. Γι' αυτόν τους έκανε εντύπωση πώς μιλούσαν και πώς στάθηκαν. Ο ίδιος ο Πέτρος λίγο πριν, που είχε προδώσει τον Κύριο και έλεγε, δεν τον ήξερα τον άνθρωπο και ορκιζόταν μάλιστα, έδειξε ένα δειλό ανθρωπάκι την ώρα του σκότους. Και τους έκανε εντύπωση που τώρα έστεινε πόδι και μιλούσε με παρησία. Ήταν το Πνεύμα του Θεού βέβαια που του έδωσε δύναμη, αλλά αυτοί δεν περίμεναν τέτοια ανταπόκριση και ότι αυτοί οι μαθητές που κρυβόντουσαν από σπίτι σε σπίτι να μην τους συλλάβουμε, τώρα στέκονται αγέροχοι μπροστά και τολμούν να υψώνουν το ανάστημά τους σε μας που είμαστε οι εκπρόσωποι του Θεού στη γη. Και μέσα στην τύφλωσή τους, οι αρχηγοί αυτοί είχαν κυριευτεί από αγανάκτηση και πού να στραφούν, Ιησούς δεν υπήρχε αφού αναστήθηκε αλλά ήταν αόρατος, να πάμε ενάντια στους ακόλουθους του Ιησού. Δηλαδή τι γίνεται, κάνεις έναν κακό και για να το σκεπάσεις, να σβηστεί, να σταματήσει, να μην υπάρχει, αφού βγαίνουν άλλοι, να τους σκοτώσουμε και αυτούς. Έκανε ο Ιησούς πολλά θαύματα, να θανατώσουμε τον Ιησού. Ναι, μα αφού αναστήσε τον Λάζαρο και ο Λάζαρος ο ίδιος, να σταματήσουμε και τον Λάζαρο. Δηλαδή, βλέπετε πού φτάνει ο άνθρωπος για να σβήσει αυτό που θέλει. Το ένα λάθος πάνω στο άλλο. Είναι όπως άμα λες ένα ψέμα και προσπαθείς να τον παλώσεις και λες και ακόμα ένα ψέμα και ακόμα και τα λες. Δεν έλεγα την αλήθεια από την αρχή. Αλλά πέσανε σε αυτόν το λούκι. Δεν ξέραν τι να κάνουν. Δεν παραδέχονταν ούτε καν την πιθανότητα ότι αυτοί μπορεί να μην είχαν καταλάβει σωστά τον λόγο ή είχαν παρερμηνεύσει λανθασμένα τις γραφές. Εμείς που μελετούμε τις γραφές όλη μέρα, δεν κάνουμε λάθος εμείς. Ναι, αλλά τα γεγονότα βοούν. Δηλαδή φέρονταν σαν άτομα που είχαν χάσει τα λογικά τους και έλεγαν ποιο δικαίωμα έχουν αυτοί οι Απόστολοι, αυτοί οι ψαράδες, απλοϊκοί οι περισσότεροι, να παρουσιάζουν ιδέες αντίθετες με τις διδαχές που εμείς διδάξαμε στο λαό και διδάσκουμε. Γιατί όπως είπαμε αυτοί ήταν μορφωμένοι, άνθρωποι που μελετούσαν κάθε μέρα, συζητούσαν, μιλούσαν με τους Ρωμαίους, δηλαδή είχαν έναν επίπεδο. Αλλά αδελφοί βλέπετε ο Θεός λέει εμόρανε τη σοφία των σοφών και σήκωσαν αυτούς που ήταν μωροί, απλοί άνθρωποι. Και αποφασισμένοι όπως είπα να καταπνίξουν τη διδασκαλία των μαθητών, τους φυλάκισαν. Αλλά οι μαθητές γεμάτοι και με το Πνεύμα του Κυρίου δεν πτωήθηκαν. Δεν απογοητεύτηκαν από αυτήν τη συμπεριφορά. Να πούν Κύριε, όπως κάνουμε εμείς, γιατί επέτρεψες να μας φυλακίσουν. Δηλαδή ο Πέτρος να πει καλά, εγώ περπατώ και η σκιά μου, όχι εγώ, η σκιά μου θεραπεύει. Ευχαριστώ, το ξέρω ότι είναι από σένα, αλλά με ανέβασες Κύριε σε αυτό το επίπεδο. Και η σκιά μου θεραπεύει. Δεν γίνεται να μην, με κάποιον τρόπο να μην με συλλάβουν. Και άμα με συλλάβουν και με βάλουν στη φυλακή, εντάξει, με βάλανε στη φυλακή. Σταματά το έργο σου. Ο κόσμος έχει και άλλους ασθενείς. Και άλλους με δαιμόνια που υποφέρουν. Και άλλους που. Γιατί να μην είμαι έξω να κάνω το έργο σου, Κύριε, και επιτρέπεις. Ο διάβολος, αλλά ο Θεός επιτρέπει να είμαι κλεισμένος μέσα με τον Ιωάννη και να μην μπορούμε να κάνουμε το έργο σου. Βλέπετε, είναι τα παραδείγματα που παραπέρνουμε και εμείς. Ξέρετε, ο Απόστολος Παύλος, από τον καιρό που πίστεψε μέχρι που αποκεφαλίστηκε, πιο πολλά χρόνια ήταν στη φυλακή παρά έξω. Αν πάρουμε όλον τον χρόνο δηλαδή. Αλλά μέσα στις φυλακές έγραψε τις πιο ωραίες επιστολές του. Που είχε χρόνο και έγραφε. Ο Κύριος το χρησιμοποίησε και έξω και μέσα, όπου είσαι. Κατά Ιωάννη 15:20, το Πνεύμα του Άγιον τους υπενθύμισε τα λόγια του Ιησού. Να θυμάστε το λόγο που εγώ σας είπα. Δεν υπάρχει δούλος μεγαλύτερος από τον Κύριό του. Το θυμόμαστε και εμείς αυτό. Αν εμένα καταδίωξαν και εσάς θα καταδιώξουν. Αν το λόγο μου τήρησαν και το δικό σας θα τηρήσουν. Αλλά αυτά όλα θα τα κάνουν σε εσάς. Γιατί? Εξαιτίας του ονοματός μου. Γιατί δεν ξέρουν εκείνον που με έστειλε. Τι τραγικό να είσαι ιερέας του υψίστου στην ναό, Φαρισαίος, Σαδουκαίος και να μην γνωρίζεις τον Κύριον σου που λες ότι πιστεύεις όλη μέρα. Δεν ξέρουν εκείνον που με έστειλε. Ιωάννης 16 στην αρχή. Αυτά σας τα έχω πει για να μην σκανδαλιστείτε. Από συνάγωγους θα σας κάνουν. Και όχι μόνο, αλλά έρχεται ώρα που καθένας ο οποίος σας θανατώσει να νομίσει ότι προσφέρει λατρεία στο Θεό. Και αυτά θα τα κάνουν επειδή δεν γνώρισαν τον Πατέρα ούτε εμένα. Το ίδιο πάλι. Φανταστείτε πόσο σκοτάδι μπαίνει σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι θα σας θανατώσουν και δεν θα έχουν μέσα τους τύψεις ότι μα τι κάναμε και κάναμε λάθος. Προσφέρω λατρεία στο Θεό. Αφού είναι κακοί αυτοί οι αιρετικοί λαθασμένοι, θα τους θανατώσουμε για να δοξαστεί ο Κύριος. Ενώ είναι ακριβώς το ανάποδο. Βλέπετε το σκοτάδι του εχθρού. Και ο Κύριος τους το είπε όμως για να το ξέρουν. Δηλαδή ο Θεός του ουρανού, ο πανίσχυρος αρχηγός του σύμπαντος, επιλήφθηκε ο ίδιος τελικά της φυλάκισης των μαθητών. Θα τους βάλει φυλακή. Εντάξει. Οι άνθρωποι πολεμούν το έργο. Κύριε, τι θα έπρεπε να κάνουμε όπως έκαναν και αυτοί. Δικό σου είναι το έργο. Φυλακή, φυλακή. Δεν μπορούμε να κάνουν κάτι. Δεν μπορούμε να τα βάλουμε εμείς με τους στρατιώτες ή με τους. Μας βάλαν φυλακή. Στα χέρια σου είμαστε. Αυτή πρέπει να είναι η προσευχή μας. Πράξεις 5 στο 19. Άγγελος όμως Κυρίου, κατά τη διάρκεια της νύχτας, άνοιξε τις σύρες της φυλακής, τους έβγαλε έξω και είπε «Πηγαίνετε και αφού σταθείτε, μιλάτε μέσα στο ναό, στο λαό, όλα τα λόγια της ζωής αυτής». Όταν τα άκουσαν λοιπόν, εισήλθαν περίπου κατά τον όρθρο στο ναό και δίδασκαν. Όρθρος είναι το βαθύ εξημέρωμα, τώρα που χαράζει. Τι έγινε, άγγελος Κυρίου ήρθε τη νύχτα, άνοιξε τις πύλες της φυλακής και τους έδωσε οδηγία, διαταγή. «Πορεύεστε και σταθέντες, λαλείτε εν το ιερό, το λαό, πάντα τα ρήματα της ζωής ταύτης». Αλλά αυτή η εντολή είναι εντελώς αντίθετη με τη διαταγή που είχαν πάρει από τους Ιουδαίους αρχηγούς. Τι είπαν οι Απόστολοι στον Άγγελο ή να σκέφτηκαν μέσα τους, γιατί πρέπει να είμαστε και νομιμόφρονες. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό, να πάμε να διδάσκουμε. Δεν πρέπει να συμβολευτούμε τους Κρήτες, αυτούς που μας έβαλαν φυλακή, να πάρουμε την άδειά τους. Όχι. Γιατί όταν μιλάει ο Κύριος των δυνάμεων, θα κλείσει τα αυτιά σου στα λόγια των ανθρώπων. Ο Θεός είπε «Πηγαίνετε» και εκείνοι υπάκουσαν. Στο 21. «Ακούσαντες δε εισήλθον υπό των όρθρων εις το ιερόν και εδίδασκον». Στο μεταξύ παρουσιάστηκε ο αρχιερέας και όσοι ήταν μαζί του, συγκάλεσαν το συνέδριο, όλη την Ιερουσία των γιών του Ισραήλ και απέστειλαν στη φυλακή να τους φέρουν, αφού ξέρουν ότι ήταν εκεί. Και όταν ο Πέτρος και ο Ιωάννης παρουσιάστηκαν στους πιστούς, τους διηγήθηκαν πώς ο Θεός τους έβγαλε από τη φυλακή, τους οδήγησε κατευθείαν δηλαδή μέσα από τους στρατιώτες, μέσα από το δεσμοτήριο και τους είπε ότι μας ζήτησε να συνεχίσουμε το έργο που είχε διακοπεί. Και οι αδελφοί βέβαια άκουγαν καταπληκτοί και με χαρά. Αλλά ο αρχιερέας και οι δικοί του συγκάλεσαν συνέδριο και τη γερουσία των γιών Ισραήλ. Γιατί? Γιατί οι ιερείς και οι αρχηγοί, όποιοι ήταν εκεί, είχαν πάρει την απόφαση να κατηγορήσουν τους μαθητές για εξέγερση. Γιατί ξέραν ότι πρέπει να τους πάρουμε με έναν νομικό τρόπο. Εφόσον έχουν γίνει διάσημοι με τις θεραπείες και όλα αυτά, δεν είναι εύκολο να τους αρπάξουμε να θανατώσουν, δεν δικαιούντουσαν. Οι Ρωμαίοι λέγανε, εντάξει, έχετε τους νόμους σας, σας αφήνουμε να κάνετε τα του οίκου σας, αλλά όχι θάνατο. Φυλακή, ξύλο, μέχρι εκεί. Αλλά αυτοί τώρα ήθελαν να τους βάλουν ότι ήταν για συνωμοσία, αφαίρεσαν της εξουσία από τους ιερείς, ίσως έφτασαν στα αυτιά τους και η υπόθεση με τον Ανανία και τη Σαπφύρα που ήταν εκεί την περίοδο και σου λέει σκοτώσατε και τους ανθρώπους. Δεν ξέραμε τι φήμες είχαν κυκλοφορήσει και ήλπιζαν να ξεσηκώσουν τις μάζες, όπως έκαναν και με τον Ιησούν, ώστε να πάρουν την υπόθεση στα χέρια τους και να φερθούν στους Αποστόλους όπως τα κατάφεραν με τον Ιησούν. Άρον, άρον, σταύρωσέ τον, πάρ' τον, πάρ' τον, το σκότωσαν. Ξεγέλασαν δηλαδή και τον κόσμο. Γιατί ήξεραν ότι οι πολλοί που δεν είχαν δεχθεί τη διδαχή του Χριστού είχαν κουραστεί από την ηγεσία τη δεσποτική των Ιουδαϊκών αρχών και ανυπομονούσαν να δουν μια αλλαγή και σου λέει μήπως τους χάσουμε κι αυτούς, τους δικούς μας. Γιατί σου λέει αν οι δυσαρεστημένοι αυτοί δέχονταν τις εξαγγελίες των Αποστόλων και ομολογούσαν τον Ιησού σαν Μεσσία, η οργή του λαού θα ξεσπούσε κατά των ιερατικών αρχηγών. Γιατί θα πούν, μα εσείς σκοτώσατε τον Κύριο τελικά. Εφόσον αυτός ήταν ο Μεσσίας πραγματικά, ποιος το θανάτωσε. Και είχαν αποφασίσει να λάβουν αυστηρά μέτρα για να σταματήσουν ένα τέτοιο πράγμα. Θυμάστε, κάτι παρόμοιο είχαν κάνει και με τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, λογικά, έπρεπε να βγει από το ιερατείο, αφού ήταν ο γιος του Ζαχαρία. Όμως ο Θεός τον οδήγησε μακριά από αυτούς, ήταν στην έρημο, κήρυτε βαπτίσμα μετανοίας. Πήγαν να τον ελέγξουν οι Φαρισαίοι ποιοι ήταν. Με ποιο εξουσία τα κάνεις αυτά, είσαι εσύ ο Ηλίας, είσαι ο Μεσσίας, όχι, όχι, όχι, όχι, με τίποτα, εγώ με μια φωνή στην έρημο. Δεν μπορούσαν να τον πιάσουν νομικά, φύγανε. Τους έλεγε μάλιστα, γεννήματα χιδνών, ποιος σας είπε να έρθετε εδώ να ξεφύγετε από αυτή την μέλουσα οργή, κάνετε καρπούς άξιος μετανοίας, αφού αυτή ήταν αλλιώς. Και τα είχαν με τον Ιωάννη, αλλά επειδή ο λαός έβλεπαν ότι ο Ιωάννης ήταν ένας άνθρωπος άγιος, ζούσε στην έρημο, αυτοί λέγανε έχει δαιμόνιο. Μα και τους το είπε ο Ιησούς, τροπίνω, λέτε είμαι φάγος συνοπότης. Ο Ιωάννης που δεν έτρωγε ούτε έπινε, έχει δαιμόνιο. Και όταν εκεί τον πήραν για να τον πιάσουν μέσα, θυμάστε που τους είπε ο Κύριος, το βάφτισμα του Ιωάννη ήταν από το Θεό ή από τους ανθρώπους. Και πονηροί όντες αυτοί λέει, αν πούμε ότι ήταν από το Θεό, θα πει γιατί δεν εμπιστεύσατε. Από τους ανθρώπους θα μας λιθοβολήσουν. Δεν ξέρουμε. Βλέπετε, ήταν άνθρωποι ύπουλοι. Και όπως κάνανε έτσι, σκεφτήκανε να λύσουν το θέμα αυτό και με τους μαθητές με παρόμοιον τρόπο. Και όταν ζήτησαν να φερθούν οι κρατούμενοι μπροστά τους, ήταν μια μεγάλη έκπληξη η απάντηση που πήραν στο 22, πράξεις 5:22. Οι υπηρέτες που ήρθαν όμως δεν τους βρήκαν στη φυλακή. Επέστρεψαν τότε και ανήγγυλαν λέγοντας: «Τη φυλακή βρήκαμε κλεισμένη με κάθε ασφάλεια και τους φύλακες να έχουν σταθεί μπροστά στις θύρες. Όταν ανοίξαμε όμως, κανένα δεν βρήκαμε μέσα». Βλέπετε, αδερφοί, τα θαύματα, τα υπερφυσικά. Τώρα, τους πάταξε ο Κύριος με αορασία που μπορούσαν να περάσουν από μέσα τους και να μην τους δουν. Τους κοίμησαν τους φρουρούς, άνοιξαν η πόρτα, βγήκαν και έκλεισαν η πόρτα και αυτοί νόμισαν ότι ήταν μέσα. Όπως και να έχει, αυτοί ήταν απ' έξω κανονικά οι φρουροί. Ανοίγουν την πόρτα, δεν είχε κανένα μέσα. Στο 24. Μόλις λοιπόν άκουσαν τους λόγους αυτούς, ο στρατηγός του ναού και οι αρχιερείς απορούσαν με μηχανία για αυτούς και σκέφτονταν τι μπορούσε να ήταν αυτό. Ως δε οίκουσαν, λέει το κείμενο, τους λόγους τούτους, ότι στρατηγός του ιερείου και οι αρχιερείς διυπόρουν περί αυτών τι αν γίνει το τούτο. Και σε λίγο έφτασε η καταπληκτική είδηση στο 25. Παρουσιάστηκε τότε κάποιος και τους ανήγγειλε: «Ιδού, οι άνδρες που θέσατε στη φυλακή έχουν σταθεί στο ναό και διδάσκουν το λαό». Τότε πήγε ο στρατηγός μαζί με τους υπηρέτες και τους οδήγησε, όχι με βία, γιατί φοβούνταν το λαό, να μην λιθοβοληθούν. «Εφοβούν το γάρ το λαόν, μη λιθασθώσιν». Προσέξτε, αν και οι Απόστολοι είχαν ελευθερωθεί με ένα θαυματουργικό τρόπο από τη φυλακή, δεν απαλλάχθηκαν από την ανάκριση και την επιβαλλόμενη ποινή. Πήγαν και τους έπιασαν. Δεν ξεράθηκαν το χέρι τους, δεν έμειναν παράλυτοι, συνέλαβαν. Όταν ήταν ακόμη κοντά τους ο Κύριος Μάρκος 13:9, τους είχε πει: «Να προσέχετε εσείς τους εαυτούς σας. Θα σας παραδώσουν σε συνέδρια και θα δαθείτε σε συναγωγές και θα σταθείτε μπροστά σε ηγεμόνες και σε βασιλιάδες εξαιτίας μου για να δώσετε μαρτυρία σε αυτούς». Τους τα έλεγε ο Κύριος από πριν. Δεν ήταν ευάρεστα αυτά τα λόγια, αλλά σου λέει: «Θα σας παραδώσω σε συνέδρια. Προσέχετε». Άρα, στέλνοντας τον άγγελο για να τους ελευθερώσει, ο Θεός έδειξε ένα δείγμα της αγάπης του. «Δεν σας θέλω στη φυλακή, σας βγάζω έξω, υπερφυσικά». Μια διαβεβαίωση της παρουσίας του, όχι ότι αμφέβαλα, αλλά για όλους, ότι ο Θεός μπορεί και μέσα από τη φυλακή να με βγάλει. Και με τέτοιον τρόπο που να μην πάρουν χαμπάρι οι φύλακες. Τώρα όμως ήταν η σειρά τους να υποφέρουν. Μα γιατί? Χάριν εκείνου του οποίου κήρυταν το Ευαγγέλιο. Γιατί ξέρουμε πως στην ιστορία των προφητών και Αποστόλων αναφέρονται πολλά παραδείγματα αφοσίωσης στο Θεό. Οι μάρτυρες του Χριστού υπέφεραν φυλάκιση, υπέφεραν βασανιστήρια, ακόμα και θάνατο, προκειμένου να μην παραβούν τις εντολές του Κυρίου. Και η καταχωρημένη αφήγηση της ζωής του Πέτρου και του Ιωάννη είναι εξίσου ηρωική όπως πολλά άλλες περικοπές της Ευαγγελικής εποχής. Και καθώς στέκονται τώρα για δεύτερη φορά, πάμε στις πράξεις 27, μπροστά στους ανθρώπους που ήταν αποφασισμένοι να τους εξοντώσουν, τα λόγια τους δεν φανέρωναν κανένα φόβο, κανένα δισταγμό. Στάθηκαν αγέροχοι γιατί ήξεραν ότι: «Κύριε, όπως μας έβγαλες από τη φυλακή, μπορείς να μας φυλάξεις και εδώ. Να μας σκοτώσουν, να μας σκοτώσουν. Δικοί σου είμαστε». Ήταν εκεί. Τους οδήγησαν τότε και τους έστησαν μέσα στο συνέδριο. Και τους ρώτησε ο αρχιερέας. Προσέξτε, δεν είναι ο αρχιερέας ένας παππούλης. Είχε εξουσία. Μιλούσε και έτρεμε. Ήταν ο αρχιερέας. Από το Θεό βαλμένος εκεί. Να μου πείτε, μα αφού ήταν ειλικρινής με το. Κρατούσε τη γραμμή από το Μωυσή, γραμμή και έρχονταν. Σου λέει: «Εγώ είμαι. Δεν σας δώσαμε αυστηρή διαταγή να μην διδάσκετε στο όνομα αυτό? Και ειδού, έχετε γεμίσει την Ιερουσαλήμ από τη διδαχή σας. Και θέλετε να φέρετε πάνω μας το αίμα του ανθρώπου αυτού». Εννοούσαν τον Ιησού. «Ότι φταίμε εμείς». Αποκρίθηκε τότε ο Πέτρος και οι Απόστολοι και είπαν: πρέπει να πειθαρχεί κανείς το Θεό μάλλον παρά στους ανθρώπους. Πειθαρχήν δι Θεό μάλλον οι ανθρώπεις. Ήταν η απάντηση του Πέτρου. Και αυτή την απάντηση πρέπει να την έχουμε και εμείς μέσα μας γραμμένη ανεξίτηλη. Πρώτα ο Θεός, μετά οι άνθρωποι. Ναι, πρέπει να πειθαρχούμε στους ανθρώπους, όπως λέει ο Παύλος στους Ρωμαίους 13, με τις εξουσίες, να είσαι υπάκουος στους νόμους, στην αστυνομία, στα δικαστήρια, να σέβεσαι, γιατί αλλιώς θα είναι μια ζούγκλα η ζωή. Ο Θεός τους έχει βάλει όλους. Όμως, πρώτα ο Θεός, μετά οι ανθρωπινές εξουσίες. Μην ξεχνάμε ότι ο άγγελος του ουρανού τους είχε ελευθερώσει από τη φυλακή και αυτός τους είχε προστάξει να διδάξουν στο ιερό. Δεν έκαναν από το μυαλό τους πράγματα να πούν μήπως κάναμε λάθος. Βλέπεις τώρα φταίμε, μας φωνάζει και ίσως έχει δίκιο ο αρχιερέας, αφού μας είπε να μην το κάνουμε. Αλλά τι τους είπε στο 20. Πορεύεστε και σταθέντες λαλείτε εν το ιερό το λαό πάντα τα ρήματα της ζωής ταύτης. Και υπακούοντας τις οδηγίες του, υπάκουσαν στη θεϊκή εντολή και θα εξακολουθούσαν να υπακούν άσχετα τι θα τους τύχιζε αυτό. Δηλαδή όταν έρχεται ο Θεός και σου μιλάει καθαρά κάνε αυτό, δεν πρέπει να κοιτάζεις και να πεις πώς να ξεφύγω τώρα, να μην το κάνω για να μην θίξω και να μην μου φωνάζουν. Και θα το κάνεις αυτό που είπε ο Κύριος. Ο Θεός δεν βλέπει τον κίνδυνο γύρω. Ήξερε ο Κύριος. Όπως σε έβγαλα από τη φυλακή, καταλαβαίνεις ότι σε έχω στα χέρια μου. Άρα, τι μεριμνάς εσύ για τη ζωή σου? Εγώ είμαι ο Κύριος σου. Τότε η δύναμη της θεοπνευστίας κατέλαβε τους Αποστόλους και από κατηγορούμενοι έγιναν κατήγοροι. Μπόρεσαν τώρα μέσα τους, ο Κύριος ξεχύλιζε το Πνεύμα το Άγιο μέσα τους και τους τα είπαν ένα χεράκι. Δηλαδή ρίξανε το έγκλημα που έγινε σε βάρος του Χριστού πάνω στο συνέδριο. Τους τα είπανε, δήλωσε ο Πέτρος το 30. Ο Θεός των Πατέρων μας έγειρε τον Ιησού, τον οποίο εσείς πιάσατε και σκοτώσατε, αφού τον κρεμάσατε πάνω σε ξύλο. Μπορεί να πει κάποιος, ένα λεπτό Πέτρο. Ενώ ο Πιλάτος που διέταξε να τον μαστιγώσουν. Ήταν οι Ρωμαίοι που τον καρφώσαν στο σταυρό. Οι άλλοι ήταν κάτω και βλέπανε. Ήτανε η ηθική αυτουργή. Ο Πιλάτος δεν ήθελε καν να το σταυρώσει. Προσπαθούσε με κάποιον τρόπο να. Αυτός λέει ότι είναι βασιλιάς. Όποιος κάνει τον εαυτό του βασιλιά, γίνεται σαν τον Κέσσαρα. Απαγορεύεται. Ανάγκασαν. Αυτή ήταν η ηθική αυτουργή. Αυτή ήταν τελικά. Βλέπετε τα λόγια του Πέτρου. Τώρα είναι του Κυρίου τα λόγια. Για να καταλαβαίνουμε όταν γίνεται ένα έγκλημα. Δεν φταίω εγώ. Αυτός το έκανε. Αυτός είναι το χέρι σου που έφτασε και το έκανε. Ποιος τον έβαλε πάνω? Ποιος έφαναζε Άρον Άρον Σταύρωσον αυτόν? Αυτή. Εσείς πιάσατε και σκοτώσατε αφού τον κρεμάσατε πάνω σε ξύλο. Αυτόν ο Θεός ύψωσε αρχηγό και σωτήρα με το δεξί του χέρι για να δώσει μετάνοια στο λαό Ισραήλ και άφεση αμαρτιών. Και εμείς είμαστε μάρτυρες των λόγων τούτων και το Πνεύμα το Άγιο που έδωσε ο Θεός σε αυτούς που πειθαρχούν σε αυτόν. Εσείς δεν έχετε το Πνεύμα το Άγιο, σημαίνει ότι δεν πειθαρχείτε σε αυτό, γιατί αν πειθαρχούσετε θα έχετε και εσείς το Πνεύμα το Άγιο. Και αυτά τα λόγια βέβαια τους εξόργησαν. Ανέλαβαν να εφαρμόσουν ήδη τον νόμο, χωρίς περαιτέρω διαδικασία και χωρίς την έγκριση των Ρωμαίων αξιωματούχων, που όπως είπα πριν, γιατί απαγόρευε τη θανάτωση των κρατουμένων. Σου λέει μόνο να βάλεις κάποιες τιμωρίες, αλλά όχι θανάτωση. Γιατί θέλετε δεν θέλετε, είτε μας δέχεστε σαν κατακτητές που είμαστε είτε όχι, είσαστε Ρωμαίοι πολίτες, αφού ήταν κάτω από τη Ρώμη. Δεν δικαιούσε εσύ να σκοτώνεις ένα Ρωμαίο πολίτη. Έστω και αν δεν με δέχεται αυτός ο πολίτης και λέει σε κατακτήτης. Γιατί από αυτόν παίρνω φόρους, από αυτόν το διατάζω, μου κάνει δουλειές, είναι υπήκοος μου, υπάλληλος μου, σκλάβος μου, λέει ο Πιλάτος και ο κάθε ηγεμόνας. Δεν μπορεί ο καθένας να σκοτώνει τον άλλο, θέλει άδεια. Γι' αυτόν τους απαγόρευαν τον θάνατο. Και ένοχοι ήδη για το αίμα του Ιησού, δεν δίσταζαν τώρα να βάψουν τα χέρια τους και με το αίμα των μαθητών, όπως είπα. Αφού το κάναμε αυτό, ας το κάνουμε και αυτό να τελειώνουμε. Να τους σβήσουμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: 33. Οι δε ακούσαντες διεπρίοντο και ευούλοντο ανελήν αυτούς. Το διεπρίοντο είναι από το πριόνι που έρχεται το ρήμα. Δηλαδή σαν να κόβω, σαν να σχίζω κάτι με το πριόνι. Σαν να σχίζονταν από το θυμό τους. Ένιωθαν βαθιά οργή και πληγή. Και ευούλοντο λέει ανελήν αυτούς. Ήθελαν να τους θανατώσουν, να τους εξοντώσουν. Όμως, ευτυχώς, στο Σανχεντρίν, το συνέδριο, υπήρχε ένα μέλος που στα λόγια των μαθητών αναγνώρισε τον Κύριο μέσα, το Πνεύμα του Κυρίου, στο 34. Σηκώθηκε τότε κάποιος Φαρισαίος στο συνέδριο με το όνομα Γαμαλίλ, νομοδιδάσκαλος, που τον τιμούσε όλος ο λαός και διέταξε να βγάλουν έξω για λίγο τους ανθρώπους. Αυτός ο Γαμαλίλ ήταν άνθρωπος ευυπόλυτος, μορφωμένος, εγγράμματος, με μεγάλη θέση και ανήκε στην αυστηρή τάξη των Φαρισαίων, όπως μας λέει, οι οποίοι, σε αντίθεση με τους Σαδουκαίους, πίστευαν στην Ανάσταση των νεκρών. Και λέει το κείμενο εδώ, τον τιμούσε όλος ο λαός. Δηλαδή, αυτό σημαίνει ότι του έδινε μεγάλο βάρος ο λόγος του μέσα στο συνέδριο. Και θυμάστε, ο ίδιος Απόστολος Παύλος αναφέρει αργότερα με υπερηφάνεια ότι σπούδασα στα πόδια του Γαμαλίλ. Δηλαδή ήταν ένας καλός θεολόγος, να πούμε. Ο νομοδιδάσκαλος αυτός βλέπει το συνέδριο να τυφλώνεται από την οργή και παρεμβαίνει με μια φωνή ψυχραιμίας και λογικής. Γιατί καταλαβαίνει ότι αυτή η βίαιη ενέργεια που κατέστρωναν οι ιερείς και οι υπόλοιποι μπορούσε να έχει άσχημες συνέπειες στο τέλος. Και πριν απευθύνει τον λόγο, ζήτησε να τους βγάλουν έξω τους κρατούμενους, να μείνουν μόνοι στην αίθουσα. Γιατί ήξερε πολύ καλά με τι ανθρώπους είχε να κάνει και έπρεπε να τους μιλήσει με σοφία. Στο 35. Γιατί, αδελφοί, ήξερε ότι ήταν οι δολοφόνοι του Κυρίου Ιησού και δεν θα διθέσταζαν σε τίποτε να πετύχουν το σκοπό τους. Και με περίσκεψη και με ηρεμία τους είπε, «Άνδρες Ισραηλίτες, προσέχετε τους εαυτούς σας σχετικά με τους ανθρώπους αυτούς τι μέλετε να πράτετε. Γιατί πριν από αυτές τις μέρες σηκώθηκε ο Θευδάς λέγοντας πως ο εαυτός του είναι κάποιος, στον οποίο προσχολήθηκε ένας αριθμός ανδρών περίπου 400. Αυτός σκοτώθηκε και όλοι όσοι πείθονταν σε αυτόν διαλύθηκαν και έγιναν τίποτα. Μετά από αυτόν σηκώθηκε ο Ιούδας ο Γαλιλαίος κατά τις μέρες της απογραφής και έσυρε λαό πίσω του σε αποστασία. Και εκείνος χάθηκε και όλοι όσοι πείθονταν σε αυτόν διασκορπίστηκαν. Και τώρα σας λέω, σταθείτε μακριά από τους ανθρώπους αυτούς και αφήστε τους. Γιατί, αν είναι από ανθρώπους η βουλή αυτή ή το έργο αυτό, θα καταληθεί. Θα σβήσει δηλαδή, όπως έγιναν και τα άλλα. Αν όμως είναι από το Θεό, δεν θα δυνηθείτε να τους καταλύσετε και προσέχετε μην τυχόν και θεομάχοι βρεθείτε. Πίστηκαν τότε από αυτόν. Γιατί, προσέχετε, γιατί αυτό που κάνετε τώρα που σας τυφλώνει, αν είναι ένα ανθρώπινο έργο, θα διαλυθεί, πόσο θα πάει. Αν όμως λέει είναι από το Θεό τον ίδιο, τότε είναι σαν να πολεμάτε τον ίδιο τον Θεό. Δηλαδή, αναγνωρίζοντας την λογικότητα των απόψεων αυτών, αναγκάστηκαν οι υπόλοιποι να συμφωνήσουν με τον Γαμαλίλ. Η προκατάληψη όμως και το μίσος τους δύσκολα μπορούσαν να συγκρατηθούν. Και στο 40, ύστερα από πολλούς δισταγμούς, αφού προσκάλεσαν τους Αποστόλους, τους έδιραν και τους παράγγειλαν να μην μιλούν στο όνομα του Ιησού και τους απόλυσαν. Τους έδιραν. Πού είναι ο άγγελος που τους έβγαλε από τη φυλακή να τους σταματήσει να βάλει εκεί μια αόρατη ασπίδα και να χτυπάνε στον αέρα να μην φτάνει. Και προσέξτε αδερφοί, όταν λέει έδιραν, μην νομίζετε ότι απλά τους έδωσαν στον πισινό ή στην πλάτη κάμπο στους μπάτσους, όπως είναι σήμερα, με έδιρε, με χαστούκησε, ξέρω εγώ, 5 φορές. Το δέρνο είναι από το γδέρνο, το αρχαίο, όπως σχίζεις το κρέας του ζώου και να βγάλεις, από εκεί είναι το δέρο και ήταν πολύ φρικτή η τιμωρία, δηλαδή τους χτυπούσαν με μαστίγιο βασικά, όπως λέει και ο Παύλος αργότερα, αυτή ήταν η, με 40, μέχρι 40 που λέει στο Δευτερονόμιο, όχι πάνω από 40, να μην σε μισήσει. Και μάλιστα ήταν τόσο πολύ τιμωρία που έπρεπε να υπάρχει κάποιος ή γιατρός που ήξερε από τέτοια να δει τον άνθρωπο ο οποίος επρόκειτο να βασανιστεί αν θα άντεχε τα χτυπήματα, γιατί δεν έπρεπε να πεθάνει. Και όταν ενέκρινε ήταν 40 το 1 τρίτο στο στήθος και τα 2 τρίτα στην πλάτη. Και επειδή ήταν ο νόμος μέχρι 40, όχι παραπάνω, και ξέρετε τους Φαρισαίους με τους νόμους, λένε μέχρι 39. Μήπως κάναμε λάθος το μέτρημα, να μην

και διακήρυξε μέσα σε ολόκληρο το βασίλειό του και μάλιστα εγγράφος λέγοντας «Έτσι λέει ο Κύρος, ο βασιλιάς της Περσίας. Ο Κύριος, ο Θεός του ουρανού, έδωσε σε μένα όλα τα βασίλεια της γης. Και αυτός με πρόσταξε να του οικοδομήσω ένα οίκο στην Ιερουσαλήμ που είναι στην Ιουδαία. Ποιος από εσάς είναι από ολόκληρο το λαό του? Ο Κύρος ο Θεός του ας είναι μαζί του και ας ανέβει». Εσθήρ, ένατο κεφάλαιο. Και το 12ο μήνα, αυτός είναι ο μήνας Αδάρ, τη 13η ημέρα του ίδιου μήνα, όταν το διάταγμα του βασιλιά και η διαταγή του πλησίαζε να εκτελεστεί, την ημέρα κατά την οποία οι εχθροί των Ιουδαίων έλπιζαν να τους εξουσιάσουν, αν και στράφηκε προς το αντίθετο, επειδή οι Ιουδαίοι εξουσίασαν επάνω σε αυτούς που τους μισούσαν, συγκεντρώθηκαν οι Ιουδαίοι στις πόλεις τους, σε όλες τις επαρχίες του βασιλιά Ασουήρη, για να βάλουν χέρι επάνω σε αυτούς που ζητούσαν το κακό τους. Και κανένας δεν μπόρεσε να τους αντισταθεί, επειδή ο φόβος τους έπεσε επάνω σε όλους τους λαούς. Και όλοι οι άρχοντες των επαρχιών, και οι σατράπες και οι διοικητές και οι οικονόμοι του βασιλιά βοηθούσαν τους Ιουδαίους, επειδή ο φόβος του Μαραδοχαίου έπεσε πάνω τους. Για το λόγο ότι ο Μαραδοχαίος ήταν μεγάλος μέσα στον οίκο του βασιλιά και η φήμη του διαδόθηκε σε όλες τις επαρχίες, επειδή ο άνθρωπος ο Μαραδοχαίος γινόταν όλο και ισχυρότερος. Και οι Ιουδαίοι χτύπησαν όλους τους εχθρούς τους με χτύπημα ρομφαίας και σφαγή και όλεθρο, και έκαναν σε αυτούς που τους μισούσαν όπως ήθελαν. Και στα Σούσα, τη βασιλική πόλη, οι Ιουδαίοι φώνευσαν και εξολόθρευσαν 500 άνδρες. Και τον Φαρσανταθά και τον Δαλφών και τον Ασπαθά και τον Ποραθά και τον Αδαλία και τον Αριδαθά και τον Φάρμαστα και τον Αρισαΐ και τον Αριδαΐ και τον Βαϊζεθά, τους 10 γιους του Αμάν, γιου του Αμεδαθά, του εχθρού των Ιουδαίων, τους φώνευσαν. Πάνω σε λάφυρα όμως δεν έβαλαν το χέρι τους. Εκείνη την ημέρα ο αριθμός αυτών που φωνεύθηκαν στα Σούσα, στη βασιλική πόλη, φέρθηκε μπροστά στο βασιλιά. Και ο βασιλιάς είπε στη βασίλισσα Εσθήρ, «Στα Σούσα, τη βασιλική πόλη, οι Ιουδαίοι φώνευσαν και εξολόθρευσαν 500 άνδρες και τους 10 γιους του Αμάν. Στις υπόλοιπες επαρχίες του βασιλιά τι έκαναν? Ποιο είναι το ζήτημά σου και θα σου δοθεί? Και ποιο είναι ακόμα το αίτημά σου και θα γίνει?» Και η Εσθήρ είπε, «Αν είναι αρεστός το βασιλιά, ας δοθεί στους Ιουδαίους που βρίσκονται στα Σούσα να κάνουν και αύριο σύμφωνα με τη διαταγή αυτής της ημέρας, και τους 10 γιους του Αμάν να τους κρεμάσουν επάνω σε ξύλα». Και ο βασιλιάς πρόσταξε να γίνει έτσι, και εκδόθηκε διαταγή στα Σούσα και κρέμασαν τους 10 γιους του Αμάν. Και οι Ιουδαίοι που ήσαν στα Σούσα συγκεντρώθηκαν και τη 14η μέρα του μήνα Αδάρ και φώνευσαν 300 άνδρες στα Σούσα. Στα λάφυρα όμως δεν έβαλαν το χέρι τους. Και οι άλλοι Ιουδαίοι που ήσαν στις επαρχίες του βασιλιά συγκεντρώθηκαν και στάθηκαν υπέρ της ζωής τους και πήραν ανάπαυση από τους εχθρούς τους και φώνευσαν από αυτούς που τους μισούσαν 75.000. Σε λάφυρα όμως δεν έβαλαν το χέρι τους. Τη 13η ημέρα του μήνα Αδάρ και τη 14η ημέρα του ίδιου μήνα αναπαύτηκαν και την έκαναν ημέρα συμποσίου και ευφροσύνης. Και οι Ιουδαίοι που ήσαν στα Σούσα συγκεντρώθηκαν τη 13η ημέρα του και τη 14η ημέρα του και τη 15η ημέρα του ίδιου μήνα αναπαύθηκαν και την έκαναν ημέρα συμποσίου και ευφροσύνης. Γι' αυτό οι Ιουδαίοι, οι χωρικοί που κατοικούσαν στις ατύχιστες πόλεις, έκαναν τη 14η ημέρα του μήνα Αδάρ ημέρα ευφροσύνης και συμποσίου και ημέρα αγαθή και έστελναν μερίδες ο ένας τον άλλον. Και ο Μαραδοχαίος έγραψε αυτά τα πράγματα και έστειλε επιστολές σε όλους τους Ιουδαίους που ήσαν σε όλες τις επαρχίες του βασιλιά Ασουήρη, σε αυτούς που ήσαν κοντά και σε αυτούς που ήσαν μακριά, προσδιορίζοντάς τους να τηρούν τη 14η ημέρα του μήνα Αδάρ και τη 15η του ίδιου μήνα κάθε χρόνο, σαν τις ημέρες που οι Ιουδαίοι αναπαύθηκαν από τους εχθρούς τους και το μήνα κατά τον οποίο η λύπη τους μετατράπηκε για αυτούς σε χαρά,
και το πένθος σε ημέρα.

0: μέρα αγαθή, ώστε να τις κάνουν ημέρες συμποσίου και εφροσύνης και να στέλνουν μερίδες ο ένας τον άλλον και δώρα στους φτωχούς. Και οι Ιουδαίοι δέχθηκαν εκείνο που άρχισαν να κάνουν και εκείνο που τους έγραψε ο Μαρδοχαίος. Επειδή ο Αμάν, ο γιος του Αμέδαθα, ο Αγαγίτης, ο εχθρός όλων των Ιουδαίων, σκευόρησε ενάντια στους Ιουδαίους να τους αφανίσει και έριξε φούρ, δηλαδή κλήρο, για να τους εξολοθρεύσει και να τους αφανίσει. Όταν όμως ήρθε αυτή η Εσθήρ μπροστά στο βασιλιά, πρόσταξε με επιστολές να στραφεί ενάντια στο κεφάλι του η κακή του σκευωρία που σκευόρησε ενάντια στους Ιουδαίους και τον κρέμασαν επάνω στο ξύλο αυτόν και τους γιους του. Γι' αυτό ονόμασαν τις ημέρες αυτές Φουρίμ από το όνομα Φουρ. Ως εκ τούτου και για όλους τους λόγους αυτής της επιστολής και για εκείνο που είδαν για το πράγμα αυτό και που συνέβη και σε αυτούς, οι Ιουδαίοι διέταξαν και δέχθηκαν επάνω τους και πάνω στους απογόνους τους και πάνω σε αυτούς που ενώθηκαν μαζί τους να μην παραλείψουν ποτέ από το να τηρούν τις δύο αυτές ημέρες σύμφωνα με το γραμμένο για αυτές και στον καιρό τους κάθε χρόνο. Και οι ημέρες αυτές να αναφέρονται και να τηρούνται σε κάθε γενεά, κάθε συγγένεια, κάθε επαρχία και κάθε πόλη. Και οι ημέρες αυτές των Φουρίμ να μην εκλείψουν μέσα από τους Ιουδαίους και να μην σταματήσει η θύμησή τους από τους απογόνους τους. Τότε η βασίλισσα Εσθήρ, η θυγατέρα του Αβιχέλ, και ο Μαρδοχαίος ο Ιουδαίος, έγραψαν για δεύτερη φορά με όλο το κύρος για να τα στερεώσουν τα γραμμένα για τα Φουρίμ. Και έστειλαν επιστολές σε όλους τους Ιουδαίους, στις 127 επαρχίες του βασιλείου του Ασουήρη, με λόγια ειρήνης και αλήθειας, για να στερεώσει τις ημέρες αυτές των Φουρίμ στους καιρούς τους, όπως τους προσδιορίσαν ο Μαρδοχαίος, ο Ιουδαίος και η βασίλισσα Εσθήρ, και όπως καθόρισαν για αυτούς και για τους απογόνους τους την υπόθεση των νηστειών και τις κραυγής τους. Και με διαταγή της Εσθήρ επικυρώθηκε η υπόθεση αυτή των Φουρίμ και γράφτηκε σε βιβλίο. Εσθήρ, 10ο κεφάλαιο. Και ο βασιλιάς Ασουήρης επέβαλε φόρο στη γη και στα νησιά της θάλασσας. Και όλες οι πράξεις της δύναμής του και της ισχύως του και η περιγραφή της μεγαλειότητας του Μαρδοχαίου στην οποία ο βασιλιάς τον είχε προβιβάσει δεν είναι γραμμένα στο βιβλίο των χρονικών των βασιλιάδων της Μηδίας και της Περσίας. Επειδή ο Μαρδοχαίος ο Ιουδαίος στάθηκε δεύτερος μετά το βασιλιά Ασουήρη και μεγάλος ανάμεσα στους Ιουδαίους και αγαπητός από το πλήθος των αδελφών του, ζητώντας το καλό του λαού του και μιλώντας ειρήνη για όλους τους απογόνους του.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Ποτέ να σε πληγώσει ο Θεός. Ποτέ. Δεν πρόκειται να σε αφήσει. Δεν θέλω σε αφήσει, ούτε θέλω σε εγκαταλείψει.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Σήμερα ο Κύριος μου βάλε μέσα στην καρδιά να μιλήσουμε για την πίστη, που γενικά μπορείς να ρωτήσεις όλους τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο αν πιστεύουν ή όχι στο Θεό. Αλλά ποια είναι η αληθινή πίστη? Οι πιο πολλοί θα σου πούνε ότι ναι, πιστεύω. Πιστεύω στον Χριστό, πιστεύω στον Βούδα, πιστεύω στον Μωάμεθ, πιστεύω στον Αλλάχ, πιστεύω. Αλλά ποια είναι η πίστη που ο Θεός θέλει να μας βάλει μέσα μας? Ποια είναι η αληθινή πίστη? Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα δούμε πώς έρχεται αυτή η πίστη. Τι δουλειά κάνει? Τι μπορεί να κάνει? Και ποιο είναι το αποτέλεσμα, καθώς είμαστε χριστιανοί μέσα στην Εκκλησία του Κυρίου? Δεν μπορούμε να ζούμε, αδελφοί, να λέμε ότι είμαστε χριστιανοί και να λέμε ότι δεν πιστεύουμε. Ο Κύριος μικτηρίζει τους μαθητές του πολλές φορές μέσα στα Ευαγγέλια για την ολιγοπιστία τους ή για την απιστία τους. Η πίστη μας, θα δούμε, και πρέπει να ελέγξουμε τους εαυτούς μας σε ποιο επίπεδο βρίσκεται. Θέλει ο Θεός, αδερφοί, να μείνουμε σε αυτό το επίπεδο της πίστης ή να αυξηθούμε? Και πόσο μπορούμε να αυξηθούμε? Μ' άρεσε κάτι που διάβασα και θέλω έτσι να σας το μεταφέρω. Λέει κάποιος πολύ όμορφα, λέει το εξής: η πίστη στο Θεό είναι ό,τι σημαντικότερο στη ζωή του ανθρώπου. Όταν κάποιος λέει ότι πιστεύει, υποτίθεται ότι το γνωρίζει αυτό. Γνωρίζει σε τι πιστεύει. Δεν μπορεί να πιστεύει σε κάτι το οποίο δεν ξέρεις. Να πιστεύει σε κάτι αόριστο. Να πιστεύεις επειδή σου το είπανε. Τι πίστη είναι αυτή? Δεν μας κάλεσε ο Κύριος να έχουμε μια αόριστη πίστη. Αλλά η πίστη μας να έχει περιεχόμενο. Και συνεχίζει: δισεκατομμύρια άνθρωποι πιστεύουν στην ύπαρξη ενός ανώτερου όντους. Προσκολώνται σε περίπλοκα δόγματα. Είναι χωρισμένοι οι άνθρωποι σε θρησκείες, σε δόγματα, σε δοξασίες. Υπακούν σε κανόνες που ρυθμίζουν τη διατροφή, την ενδυμασία, ακόμα και την ζωή τους ή και την ερωτική ζωή τους ακόμα. Κανόνες. Πιστεύουν σε κάτι απόλυτο, ωστόσο το «ον» το οποίο πιστεύουν δεν είναι προφανές ότι υπάρχει. Είναι σίγουροι για το Βούδα ότι υπάρχει? Είναι, τι είναι? Τι είναι αυτό που πιστεύουν? Ειδικά εκεί είναι πολύ μπερδεμένη η κατάσταση, αν το ψάξει κανείς με τους βουδιστές. Πολύ μπερδεμένη η κατάσταση. Πρέπει επομένως να υποθέσουμε ότι ο καθένας που λέει ότι πιστεύει το έχει σκεφτεί καλά, ότι έχει εξετάσει αυτό που πιστεύει, αφού του καθορίζει την ίδια του τη ζωή. Έτσι δεν είναι? Τι μπορεί να αποδεικνύει η ύπαρξη του Θεού και ότι έχουν, και αν πραγματικά έχουν αντιπαραβάλει αυτό που πιστεύουν, ακόμα και με κάποια πράγματα τα οποία είναι μπροστά τους και μπορούν να το ελέγξουν λογικά αυτό? Άραγε πού το στηρίζω δηλαδή λογικά αυτή την πίστη μου? Ποιο είναι το θεμέλιο? Το περίεργο είναι όμως ότι δεν ισχύει αυτό, δηλαδή η πλειονότητα του κόσμου, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του κόσμου, δεν το έχει ψάξει. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα, να ψαχτεί ο άνθρωπος και να δει πού πιστεύει και γιατί πιστεύει και γιατί αυτό που πιστεύω καθορίζει όλη τη ζωή μου, τη συμπεριφορά μου, τον τρόπο που ζω, τις απαγορεύσεις που υπακούω. Οι άνθρωποι πιστεύουν επειδή η πλειονότητα των ανθρώπων στην χώρα τους ή το κοινωνικό και οικογενειακό τους περιβάλλον είναι αυτό που πιστεύει. Δηλαδή, επειδή είμαι Έλληνας, είμαι Ορθόδοξος. Επειδή οι γονείς μου είναι Ορθόδοξοι, είμαι και εγώ. Επειδή το περιβάλλον μου είναι, ξέρω εγώ, καθολική, είμαι και εγώ καθολικός. Αλλά δεν το ψάχνω. Πώς μπορεί λοιπόν μια τέτοια πίστη να είναι απόλυτη? Μήπως χρειάζεται να το εξετάσουμε όλο αυτό? Η δικιά μας η πίστη, γιατί ο κόσμος αυτός είναι και το ξέρουμε πολύ καλά, αλλά η δικιά μας η πίστη που στηρίζεται, και αν όντως μέσα μας έχουμε πιστεί, γιατί η πίστη από εκεί, από αυτή τη λέξη προέρχεται, ότι έχω πιστεί μέσα μου, έχω πιστεί. Η πίστη μας στο Θεό λοιπόν, αδερφοί, δεν απαιτεί το να είμαστε ή να πιστεύουμε παράλογα, δηλαδή το μυαλό μας να είναι κενό και απλά επειδή κάποιος μας το είπε το πιστεύουμε. Επίσης δεν μπορεί να στηρίζεται η πίστη μας σε κάποιο φαινόμενο το οποίο μπορεί κάποιος από εμάς να έχει δει. Γιατί φαινόμενα υπάρχουν, και υπερφυσικά φαινόμενα που είναι ανεξήγητα υπάρχουν. Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορείς να στηρίξεις εκεί την πίστη σου. Ο Θεός δεν μας θέλει να είμαστε αφελείς επίσης. Ό,τι μας πούνε ή επειδή το είπε κάποιος, με αφέλεια εμείς ακολουθούμε. Βάζουμε τις παροπίδες και πάμε. Βάζουμε την μπούρκα αν είμαστε μουσουλμάνοι και ακολουθούμε, χωρίς να είμαστε πεισμένοι. Δεν θέλει ο Θεός να πιστεύουμε επίσης σε κάτι αόριστο. Συζητούσαμε ένα πακιστανός άνθρωπος. Κανόνες. Δεν τρώγω αυτό, δεν τρώγω εκείνο, το ραμαζάνι. Λέω, αν έβρισκες μια κοπέλα και ήταν, δεν ήταν μουσουλμάνα, θα την παντρευόσουν? Όχι, ποτέ. Κανόνες. Όταν το ρώτησα όσον αφορά την πίστη του, δεν ήξερε. Λέει, αυτά τα ξέρουν οι παπάδες. Διαβάζεις το Κοράνι? Όχι, αυτά τα ξέρουν οι παπάδες. Το ίδιο και εδώ. Ή παπάς λέει, ή ζευγάς. Δεν χρειάζεται εσείς, λέει, ούτε να ψάχνετε, παπάδες το έχουν πει αυτό, ούτε να ερευνάτε, ούτε να προσεύχεστε, ότι αυτή η δουλειά είναι δικιά μας δουλειά. Εσύ κοίτα τη δουλειά σου και εμείς θα κοιτάμε τη δικιά μας δουλειά, που είναι να προσευχόμαστε για σας. Πίστευε και μη ερεύνα, το σλόγκαν, το γνωστό. Όμως εμείς σαν παιδιά του Θεού, αδερφοί, ξέρουμε ότι η αιώνια ζωή εξαρτάται από την πίστη μας. Και όχι μόνο η αιώνια ζωή, θα δούμε και άλλα πάρα πολλά βασικά όσον αφορά τη ζωή μας. Ολόκληρη η ζωή μας εξαρτάται από την πίστη. Η πίστη του κάθε ενός ανθρώπου επηρεάζει όλη τη ζωή του, τις αποφάσεις του, τη συμπεριφορά του. Το δούμε παρακάτω. Το κάθε τι που κάνουμε, η πίστη είναι αυτή η οποία μας δίνει το κίνητρο να ζούμε όπως ο Θεός θέλει ή όχι. Έτσι λοιπόν ο Θεός δεν εξαρτάται και δεν θέλει να έχουμε μια πίστη παράλογη, αφελή ή αόριστη. Θέλει να έχουμε μια ορισμένη πίστη η οποία είναι αποτυπωμένη μέσα στο Λόγο του Θεού. Ο Θεός λοιπόν μας έδωσε το Λόγο του. Εγώ έτσι πίστεψα. Γιατί υπερφυσικά σημεία γίνονται και στο Θιβέτ. Αλλά κάποιος θα πρέπει, αδερφοί, πραγματικά να το ψάξει. Και αυτό έκανα με τη χάρη του Θεού. Ο Λόγος του Θεού είναι εκείνος ο οποίος με έπεισε για την ύπαρξη του Θεού. Και έχει δώσει ο Θεός το Λόγο του, ώστε ο κάθε ένας άνθρωπος να το ερευνήσει όλο αυτό, να πιστεί μέσα του και να ζήσεις αυτό τον δρόμο της πίστης. Θυμάστε τον πλούσιο και τον Λάζαρο, ο οποίος πλούσιος, ξέρουμε την ιστορία, πέθανε ο πλούσιος, πήγε στον τόπο της βασάνου, παρακαλούσε για λίγο νεράκι, μετά παρακαλούσε, λέει, στείλε, λέει, κάποιον να πει στα πέντε στα αδέρφια μου ότι εδώ πέρα είναι πραγματικότητα αυτό το οποίο λένε οι γραφές, ότι αυτό είναι πραγματικότητα, υπάρχει κόλαση, υπάρχει βασανισμός, μήπως και μετανοήσουνε. Και ακούστε τι λέει ο Κύριος. Είπε δε προς αυτόν, εάν τον Μωυσή και τους προφήτας δεν ακούωσι, ουδεάν της αναστηθεί εκ νεκρών θέλουσι πιστή. Από πού εξαρτάται η πίστη μας, από ποια λέξη προέρχεται? Από το ότι ο άνθρωπος πρέπει να πιστεί. Από εκεί είναι η λέξη, από εκεί προέρχεται. Πείθομαι. Δηλαδή τι εννοείς? Ο Μωυσής και οι προφήτες έχουν τη δύναμη, ο λόγος του Θεού, να πείσει τον άνθρωπο. Εδώ αναστήθηκε ο Ιησούς Χριστός και δεν πίστεψαν. Ο λόγος, αδερφοί, είναι εκείνος ο οποίος έχει τη δύναμη να μας πείσει, και όχι τα φαινόμενα. Η πίστη, διαβάσω λίγο, προέρχεται από το ρήμα πίθο και δηλώνει την κατάσταση της καρδιάς και του νου του καθενός ανθρώπου, ότι έχουμε πιστεί για αυτά που μας αποκάλυψε ο Θεός μέσα από το Λόγο Του. Έχουμε πιστεί ότι υπάρχει ζωή αιώνιος και κόλαση αιώνιος. Έχουμε πιστεί ότι θα σταθούμε μπροστά στο βήμα του Χριστού. Έχουμε πιστεί ότι ο Θεός γνωρίζει τα πάντα στη ζωή μας. Έχουμε πιστεί ότι βλέπει ο Κύριος, είναι η οφθαλμή του ως φλόξ πυρός και βλέπει μέσα στα κατάβαθα της καρδιάς, είναι Θεός καρδιογνώστης, ότι γνωρίζει τα πάντα και ότι κάποια στιγμή τα πάντα θα κριθούν μπροστά του. Θα πρέπει να έχουμε πιστεί ότι κάθε μέρα που ζούμε είναι μια μέρα η οποία δεν ξαναγίνεται να την ξαναζήσουμε, και έχει ένα αποτέλεσμα μέσα στην αιωνιότητα. Έχει ένα αποτέλεσμα κάθε τι που κάνουμε. Λέει στην προς Ρωμαίους, η πίστη είναι εξακοής. Καθαρά πράγματα. Και η ακοή δια του Λόγου του Θεού, δια του ρήματος. Από πού προέρχεται λοιπόν η πίστη? Δεν προέρχεται από μια δοξασία ανθρώπινη, από μια παράδοση ανθρώπινη, από το ότι κάποιος σε βάφτισε χριστιανό. Η πίστη πραγματική προέρχεται μέσα από το Λόγο του Θεού, και είναι ένα ζητούμενο τη σχέση που έχουμε με το Λόγο ο καθένας από εμάς. Και θα δούμε ότι η πίστη αυτή δεν είναι ότι πρέπει να έρθει και να μείνει στο αρχικό της στάδιο, αλλά η ζωντανή πίστη αυτή, η πίστη που θέλει ο Θεός, είναι εξελισσόμενη και αυξανόμενη. Έτσι θα πρέπει να είναι. Αλλιώς αυτή η πίστη θα σαπίσει. Θα δούμε στο τέλος που λέει να έχουμε, λέει, πίστη ως κόκκον συνάπεως. Ένα σπέρμα, από τα πιο μικρά σπέρματα που υπάρχουν στον κόσμο, όταν αυτό το σπέρμα μείνει στη γη και δεν αυξηθεί, τι θα γίνει στο τέλος? Θα σαπίσει. Ο λόγος που μας έχει δώσει ο Θεός είναι ζωντανός, και θέλει αυτός ο λόγος να φέρει καρπό. Ο λόγος που ήρθε στη ζωή μας, ο πρώτος και κύριος λόγος, είναι το να δημιουργήσει πίστη μέσα μας, και η πίστη μετά να έχει τα έργα της πίστης.
2: για να αυξηθεί η πίστη μας. Η αναγέννησή μας ήρθε μέσα από το λόγο, λέει, δεν αναγεννηθήκατε από φθαρτό σπέρμα αλλά από άφθαρτο σπέρμα, το λόγο του Θεού που είναι ζωντανός και μένει στον αιώνα. Ακούστε κάτι για να το καταλάβουμε. Θυμάστε αυτό τον ορισμό της πίστης που λέει στην προς Εβραίους, στο Ιωτα κεφάλαιο. Είναι δε η πίστης ελπιζομένων πεποίθησης. Το κείμενο λέει υπόστασης, βεβαίωση πραγμάτων μη βλεπωμένων. Ακούστε τώρα. Λέει έστιν δε πίστης ελπιζομένων υπόστασης. Τι σημαίνει αυτό ελπιζομένων υπόστασης? Αν θέλουμε να δούμε λοιπόν τον ορισμό της πίστης μέσα από το Λόγο του Θεού, είναι ότι η υπόσταση είναι κάτι το οποίο δεν φαίνεται, όμως είναι το θεμέλιο. Υπόσταση. Εκεί στέκεσαι. Και το θεμέλιο είναι ο Λόγος. Αλλά τι λέει ελπιζομένων? Τα ελπιζόμενα τι είναι? Τι είναι τα ελπιζόμενα? Όχι αυτά που φαντάζεσαι, όχι αυτά που επιθυμεί η καρδιά σου. Τα ελπιζόμενα που λέει εδώ ο Λόγος του Θεού είναι αυτά που ο Λόγος του Θεού σου έχει υποσχεθεί. Αυτή είναι η πίστη. Αν λοιπόν βγάλεις το λόγο και λες εγώ μόνο πιστεύω σε κάτι αόριστο, στον Αλλάχ, στο Βούδα, σε οτιδήποτε. Αν βγάλεις το λόγο, πού ελπίζεις? Και εκείνοι έχουν δώσει κάποιες υποσχέσεις βέβαια. Άμα είσαι καλός μουσουλμάνος, θα έχεις παρθένες και θα έχεις κερίσια και τα λοιπά και θα όλα καλά. Υποσχέσεις χωρίς βάση. Γιατί το Κοράνι, αδερφοί, δεν είναι θεόπνευστο. Ο μόνος λόγος που είναι λόγος Θεού είναι η Αγία Γραφή, αποδεδειγμένα. Δεν υπάρχει άλλο βιβλίο το οποίο μπορεί και διεκδικεί τη θεοπνευστία. Δεν υπάρχει άλλο βιβλίο που διεκδικεί ότι είναι θεόπνευστο. Μόνο ο λόγος του Θεού το λέει. Και κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να το αμφισβητήσει αυτό. Προσπαθούν οι επιστήμονες με χίλιους δυο τρόπους να αμφισβητήσουν το Λόγο του Θεού, όμως ξέρουμε πολύ καλά ότι γιώτα εν και μια κεραία δεν θα παρέλθει από τον νόμο εάν, λέει, δεν γίνουσι όλα αυτά. Όλα είναι τοποθετημένα από το Πνεύμα του Θεού. Τελείωσε. Έτσι λοιπόν, ο Λόγος του Θεού είναι εκείνος ο οποίος μας δίνει τα ελπιζόμενα. Εκείνα τα οποία δηλαδή ο καθένας μας θα πρέπει να περιμένει. Και να ελπίζει σε αυτά. Και εκεί στηρίζεται η πίστη μας. Δεν νοείται λοιπόν πίστη χωρίς το Λόγο. Και αν εσύ δεν γνωρίζεις τα ελπιζόμενα, ο καθένας άνθρωπος αν δεν γνωρίζει, τότε η πίστη του είναι μάταια. Είναι μάταια. Ο Θεός λοιπόν έχει υποσχεθεί πράγματα στο Λόγο του. Και πρώτα απ' όλα μας έχει υποσχεθεί ότι θα τον δούμε μια μέρα. Ότι θα καθίσουμε στο θρόνο του. Ότι θα είμαστε όμοιοι με Αυτόν. Ότι θα πάρουμε την κληρονομία του, που είναι εκείνος, είναι το πρόσωπό του. Ότι θα ζήσουμε αιώνια στην παρουσία του. Πόσο το πιστεύουμε αυτό? Και πόσο, από ποιο σημείο μπορεί να δεις εάν πραγματικά το πιστεύεις ή όχι? Από πού μπορείς να δεις πόσο πιστεύεις, με λίγα λόγια? Από την ίδια μας τη ζωή και από την υπηρεσία μας στον Κύριο. Πόσο τον υπηρετούμε? Εάν υπηρετούμε εκείνον ή τους εαυτούς μας? Γιατί υπάρχει ένα κόστος. Και ο Θεός, αδερφοί, θέλει ο καθένας από εμάς να πληρώσει αυτό το κόστος. Αλλήμωνα αν ο Χριστός απλά πίστευε στο Θεό. Ναι, πιστεύω. Αλλά η πίστη χωρίς τον έργο, λέει, τι είναι? Είναι νεκρά πίστη. Δεν παράγει έργα. Δεν παράγει έργα. Δεν μπορεί να λες ότι πιστεύω στο Θεό και να μην σε ενδιαφέρει το θέλημά Του. Ή να μην ακούς τη φωνή Του που σε διατάσσει και λέει: «Πορευθέντες λοιπόν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη». Μπορεί να πιστεύεις τα μισά. Ο Χριστός μας ζητάει μια συγκεκριμένη πίστη, αδερφοί, στο πρόσωπό Του. Μια πίστη πρώτα απ' όλα που κάνει τον άνθρωπο να διακρίνει τον κόσμο και να βλέπει την παρουσία του Θεού σε αυτά που συμβαίνουν στον κόσμο. Ένα στοιχείο της πίστης είναι αυτό. Θυμάστε αυτό που λέει ο Παύλος, λέει: «Εν αυτό ζούμε, κινούμεθα και υπάρχουμε». Όταν λέμε ότι πιστεύουμε στο Θεό, σημαίνει ότι πιστεύουμε ότι ο Θεός επηρεάζει πράγματα στον κόσμο, ότι είναι ενεργός, ενεργητικός, ότι δεν μας έχει αφήσει μόνους. Πιστεύουμε ότι ο Θεός μας ακούει, ότι βλέπει, ότι συμμετέχει στα τεκτενόμενα της ζωής. Ακούστε τι λέει ο Παύλος στις Πράξεις 14-17. Κηρύττει στους Αθηναίους και λέει: «Και τι δεν αφήκεν αμαρτύρητον εαυτόν αγαθοποιών, δίδων εις ημάς ουρανόθεν βροχάς και καιρούς καρποφόρους γεμίζων τροφής και φροσύνης στα σκαρδίας ημών». Μιλάει σε απίστους και λέει ότι δεν άφησε ο Θεός αμαρτύρητο τον εαυτό Του καθώς αγαθοποιούσε. Δεν ξέρω για σας, αλλά για μένα έχω δει το χέρι και βλέπω το χέρι του Θεού πόσες φορές με έχει προστατεύσει από παγίδες του εχθρού. Πόσες φορές που εάν γινόταν κάτι λίγο διαφορετικό, η πορεία της ζωής μου θα έχει αλλάξει τελείως διαφορετικά. Θα είχα πάει αλλού. Παρατηρούμε τις ευεργεσίες του Κύριου. Παρατηρούμε αυτά που κάνει ο Θεός. Αν νομίζεις ότι είσαι μόνος σου, δεν έχεις πίστη. Το ίδιο συμβαίνει μέσα στην καθημερινότητά μας. Αν νομίζεις ότι είσαι μόνος σου στη δουλειά και μπορείς να κάνεις ό,τι θες, να βρίζεις, να κάνεις χίλια δυο, να οτιδήποτε στην οικογένειά σου, να κάνεις τρέλες και ο Θεός, τον έχουμε παρκάρει εκεί απ' έξω. Όταν πάμε στην εκκλησία, τότε εκείνο ο Θεός. Κάνεις μεγάλο λάθος. Δεν πιστεύεις στο Θεό. Παντού είναι ο Κύριος. Παντού. Ο Κύριος ζητάει μια πίστη που προϋποθέτει αφοσίωση στον Κύριο, στο πρόσωπό Του, αφοσίωση, να αφοσιωθούμε σε Αυτόν. Δηλαδή, ο Κύριος να είναι το κέντρο της ζωής μας. Το επίκεντρο. Γι' αυτό να ζούμε σαν χριστιανοί. Αυτός να είναι το επίκεντρο στη δουλειά μας, στην οικογένειά μας, παντού. Εκείνος να είναι. Διαβάζω στο Δευτερονόμιο αυτό που είπε ο Κύριος στο Δευτερονόμιο, λέει: «Και θέλεις αγαπά Κύριε το Θεό σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της δυνάμεώς σου, και ούτε οι λόγοι τους οποίους εγώ σε προστάζω σήμερα θέλεις είστε μέσα στην καρδιά σου, και θέλεις διδάσκει αυτούς επιμελώς τα τέκνα σου, και περί αυτών θέλεις ομιλεί καθήμενος εν τη οικία σου και περιπατών εν τη οδό και πλαγιάζων και γυρώμενος να είναι ο Κύριος συνέχεια μαζί σου». Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά ενός πιστού ανθρώπου. Εκείνος ο οποίος βλέπει τον Κύριο παντού, στην κτήση. Εκείνος ο οποίος είναι αφοσιωμένος σε εκείνον, εκείνος που είναι σε μια στενή σχέση αγάπης με το πρόσωπό του, όπως η Μαρία στα πόδια του Ιησού. Τι είναι η πίστη? Εκείνη, λέει, διάλεξε την αγαθή μερίδα να ζήσει μαζί με τον Κύριο. Πίστη. Η πίστη, αδελφοί, δεν είναι να λέμε ότι πού είναι η πίστη να διατάζω να βάζω τα χέρια μου στους αρρώστους και να γίνονται καλά. Δεν είναι μόνο αυτό. Αυτό είναι μια εκδήλωση της πίστης. Δεν είναι αυτό. Η πίστη φαίνεται από τη ζωή μας. Από τη ζωή μας. Η πίστη είναι εκείνη η οποία σε κρατάει όταν έρχονται δυσκολίες και δεν είσαι σαν το καλάμι που το φέρνει ο άνεμος. Έρχεται ο άνεμος, θυμάστε τον Πέτρο, Σίμων, πάει να πει καλάμι. Πήγε να περπατήσει και φύσηξε αέρας. Και ήταν έτοιμος να βουλιάξει, να σώσε με Κύριε. Ο λιγόπιστε, λέει, εστί εδίστασας. Ο Πέτρος έγινε ξανά καλάμι. Στις δυσκολίες της ζωής η πίστη είναι αυτή που μας κρατάει. Και θα πρέπει να μας κρατάει. Υπάρχουν τόσες ασθένειες στην ψυχή των ανθρώπων και έρχονται μετά και στο σώμα. Γίνονται ψυχοσωματικές ασθένειες εξαιτίας του άγχους, εξαιτίας της δυσκολίας που οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν. Θα πρέπει λοιπόν η πίστη μας, αδερφοί, να είναι ανοιχτή. Αλλά και πιο πολύ απ' όλα, να βλέπεις όλα εκείνα που ο Θεός μπορεί να κάνει. Δηλαδή, να έχεις όραση ότι ο Θεός μπορεί να κάνει θαυμάσια και ότι έχει κάνει θαυμάσια. Αλλά το πιο βασικό από όλα που θέλω σήμερα να δούμε περισσότερο είναι ότι η πίστη, ο Θεός ζητάει την πίστη μας να αυξάνεται, να ανεβαίνουμε από πίστη σε πίστη. Από πού έρχεται η πίστη? Από το λόγο. Αμήν. Ανεβαίνουμε από πίστη σε πίστη. Πώς? Καθώς υπακούμε. Είχα κάνει ένα κήρυγμα παλιά για τον Αβραάμ, που ο Κύριος τον ανέβαζε από πίστη σε πίστη, τον έβγαλε μέσα από την Ούρ των Χαλδαίων, μέσα από τη συγγένειά μας. Είναι το πρώτο βήμα της πίστης που ο Κύριος απαιτεί από τα πραγματικά παιδιά του, το πρώτο στάδιο της πίστης. Και μετά περνάει ο κάθενας άνθρωπος, ο κάθενας από εμάς, εάν αφήσουμε τον Κύριο, σε ανώτερα επίπεδα πίστης. Και το πιο υψηλό ανώτερο πίστης, επίπεδο πίστης, είναι να θυσιάσεις. Να θυσιάσεις το πιο αγαπημένο σου μπροστά στον Θεό. Ό,τι είναι αυτό. Ό,τι είδωλο υπάρχει, ό,τι υπάρχει μέσα σου, τελικά να πεις Κύριε, δικά σου είναι. Τα σα εκ των σών. Όλα δικά σου είναι. Είναι η θυσία. Όμως καθώς αυξάνεται η πίστη, σίγουρα αυξάνονται και οι δοκιμασίες. Αμήν. Αυξάνονται οι δοκιμασίες, αυξάνεται και η αποκάλυψη. Θέλουμε να δούμε πράγματα από τον Κύριο. Αυτός είναι ο δρόμος της πίστης. Όπως ο Κύριος έδειξε στον Αβραάμ την ημέρα τη δικιά του.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Καθώς λέμε, μαθητεύουμε εκεί στα Ευαγγέλια, μου έκανε κάτι φοβερά εντύπωση στο Λουκά που λέει ο Κύριος όσον αφορά την πίστη. Ήρθαν οι Απόστολοι στον Κύριο, Λουκάς, Ιώτα Ζήτα 5, και του λέει, λένε του Κύριου, αύξησον εις ημάς την πίστη. Προσέξτε τώρα, ποιοι ήρθανε? Οι Απόστολοι. Δεν λέει απλά οι μαθητές, αλλά οι Απόστολοι, δηλαδή εκείνοι οι οποίοι μπροστά τους είχαν ένα έργο να κάνουν και μια αποστολή. Όμως για να τη φέρουν εις πέρας έπρεπε να αυξηθεί η πίστη τους. Για να κάνουμε το θέλημα του Θεού όπως ο Θεός θέλει, ποιο είναι εκείνο το οποίο πρέπει να αυξηθεί? Η πίστη μας. Πρέπει να αυξηθεί η πίστη μας. Δεν γίνεται διαφορετικά. Στο κείμενο λέει πρόσθες ημίν πίστη. Πρόσθεσε σε μας πίστη. Και ο Κύριος είπε, ακούστε τι τους λέει, εάν έχετε πίστη ως κόκκον συνάπεως, ή θέλετε η πει εις την σικάμινον ταύτην, εκριζώθητε και φυτεύθητε στη θάλασσα και ήθελε σας υπακούσει. Και μια μεγάλη παρεξήγηση που υπάρχει στο χριστιανικό κόσμο είναι ότι να έχουμε λίγη πίστη, έστω και τόσο λίγη πίστη να έχουμε, θα πούμε στο βουνό να πέσει που λέει αλλού και θα πέσει στη θάλασσα, ή θα πούμε στη σικάμινο και αυτή θα υπακούσει. Δεν εννοεί όμως λίγη πίστη, γιατί όπως είπαμε ο Κύριος μικτηρίζει την ολιγοπιστία, αλλά μιλάει, αδελφοί, για μια πίστη η οποία είναι ζωντανή, είναι ενεργητική, είναι αυξανόμενη. Μια πίστη η οποία δεν μένει στο αρχικό σχήμα της, αλλά αυξάνεται. Όταν λέει για κόκκο συνάπεως, όπως είπα, είναι τόσο μικρό. Και στο σπίτι από κάτω είχε φυτρώσει μία και ξαφνικά έριξε τα σπόρια της και γέμισε όλος ο τόπος, που ούτε καν είδα εγώ τα σποράκια, δεν φαίνονται καλά καλά, πρέπει να πλησιάσει πολύ κοντά, και βλέπεις και αυξάνεται και γίνεται, λέει, σαν δέντρον μεγαλύτερο των λαχάνων. Μπορεί να είναι πιο ψηλό από σένα. Και λέει, πού βρίσκει αυτή τη δύναμη αυτός ο σπόρος ώστε να γίνει δέντρο? Αυτή είναι η πραγματική πίστη που ο Θεός θέλει να έχουμε μέσα μας. Μία ζώσα πίστη. Μία πίστη που δεν μένει στο αρχικό σημείο της, αλλά αυξάνεται και αυξάνεται και αυξάνεται. Μία πίστη η οποία δεν μένει στο ότι κάποτε πιστέψαμε στον Ιησού Χριστό ότι θυσιάστηκε για μας, αλλά πιστεύουμε ότι ο Κύριος είναι ο Κύριος της ζωής μας και μπορεί να κάνει τα πάντα. Μπορεί. Προσέξτε όμως, από την αρχή ξαναγυρνάω πίσω. Από πού προέρχεται η πίστη μας? Από το Λόγο. Αυτός είναι το θεμέλιο. Και πώς αυξάνεται η πίστη μας για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο? Βλέπετε ότι γίνεται μια μετάλλαξη, από σπόρος γίνεται δέντρο. Από σπόρος μπορεί να γίνει κάτι θαυμαστό. Από πού εξαρτάται αυτό? Από τη σχέση μας με το ρήμα του Κυρίου, με το Λόγο του Θεού. Ποια είναι η σχέση μας? Δηλαδή, θα πρέπει ο καθένας άνθρωπος, αν το πάμε έτσι, να το αναλύσουμε πιο πολύ, να βάλεις το Λόγο του Κυρίου κάτω και να πιστείς μόνος σου ότι αυτό που διαβάζω είναι Λόγος του Κυρίου. Να δω αν πραγματικά αυτός ο Αβραάμ, ο Ισαάκ, ο Ιακώβ, ο Μωυσής έζησε. ότι πραγματικά αυτά που είπε, αν τα είπε ο ίδιος ή όχι. Εάν οι προφητείες οι οποίες λέχθηκαν από τους προφήτες είναι πραγματικές και αν έχουν εκπληρωθεί. Εάν πραγματικά αυτά που ακούω στην εκκλησία ισχύουν και δεν είναι ένας εκεί πέρα που λέει τα δικά του. Να πιστώ ότι αυτά ο ίδιος Θεός που είναι ο Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ, του Ιακώβ είναι και ο δικός μου Θεός. Ότι ο Θεός μου δεν είναι προσωπολήπτης και ότι αυτά που είπε στους προφήτες και έχει προφητεύσει είναι αλήθεια. Να πιστώ μέσα μου 100% ότι αυτά που διαβάζω είναι ο Λόγος του Θεού. Να πιστώ μέσα μου ότι υπάρχει αιώνια ζωή. Αυτή είναι η προσπάθειά μας. Σαν εργάτες του Θεού, σαν κήρυκες, ότι όποιος εργάζεται μέσα στο λόγο, να περάσει αυτή η πληροφορία και αυτή την απόδειξη μέσα στον κάθε ένα από εμάς, ώστε τελικά τι να κάνει. Να πάρει τις σωστές αποφάσεις στη ζωή του. Να πιστέψουν στον Κύριο. Ένα παράλληλο που λέει στο κατά Ματθαίο όσον αφορά τον κόκο συνάπιος είναι: τότε λέει προσελθόντες οι μαθητές προς τον Ιησούν κατηδίαν είπων, πήγαν να βγάλουν ένα δαιμόνιο και δεν μπορούσανε. Γιατί εμείς δεν μπορούσαμε, λέει, να το εκβάλουμε? Και ο Ιησούς είπε προς αυτούς: για την απιστία σας. Απλά πράγματα. Γιατί βάζουμε τα χέρια μας και δεν γίνεται ο άνθρωπος καλά? Για την απιστία σας. Διότι αληθώς σας λέγω, εάν έχετε πίστη ως κόκκον συνάπιος, ή θέλετε πει προς το όρος του το μετάβητη εντεύθεν εκεί και θέλει μεταβεί και δεν θέλει είστε ουδένα δύνατον εις εσάς. Σίγουρα το να έρθει θεραπεία πρώτα απ' όλα εξαρτάται ή ξέρω οτιδήποτε άλλο υπερφυσικό από το θέλημα του Θεού, σίγουρα. Αλλά πολλές φορές όμως εμποδίζεται το έργο του Κυρίου από τη δικιά μας απιστία. Και αυτό δεν πρέπει να συμβαίνει. Δεν πρέπει να συμβαίνει. Να είμαστε εμείς το εμπόδιο. Να είμαστε εμείς το εμπόδιο. Να είμαι εγώ το εμπόδιο ώστε ο αδερφός μου να μην μπορεί να πάρει θεραπεία. Να είμαι εγώ το εμπόδιο να μην μπορεί ο Κύριος το Πνεύμα του Θεού να εργαστεί και να κάνει αυτό που εκείνος θέλει. Μπορούμε να το επιτρέψουμε αυτό στον εαυτό μας? Να είμαστε εμείς το εμπόδιο ώστε οι άνθρωποι να μην μπορούν να σωθούν? Η δικιά μας η απιστία? Και τι θα πει ο κόσμος? Και τι θα γίνει από εδώ και τι θα γίνει από εκεί? Και αν πουν για μένα? Και αν χάσω τη δουλειά μου? Πίστεψε και εμπιστεύσου στον Κύριο. Γιατί ο Κύριος θέλει, αδερφοί, να τον εμπιστευτούμε. Πίστη και εμπιστοσύνη. Αμήν. Και τα δαιμόνια, λέει, πιστεύουν ότι ο Θεός είναι Ιης, ότι την ύπαρξή του. Αλλά κάτι τους λείπει. Δεν έχουν πιστεί στους λόγους του και δεν έχουν εμπιστοσύνη σε αυτά που έχει πει. Άλλο η πίστη και άλλο η εμπιστοσύνη. Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι ένα αεροπλάνο είναι ασφαλές, αλλά κάποιοι δεν το εμπιστεύονται ώστε να μπουν μέσα και να πάνε στον προορισμό τους. Δεν το εμπιστεύονται. Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν στο Θεό, αλλά δεν τον εμπιστεύονται ώστε να κυβερνήσει τη ζωή τους, ώστε με πίστη να κάνουν αυτά που εκείνος μας προτρέπει μέσα από το Λόγο του Θεού και μας διατάζει, ώστε να έχουμε τα κατάλληλα αποτελέσματα, τα ανάλογα αποτελέσματα. Ο Κύριος θέλει να αυξηθεί η πίστη μας. Ο Κύριος θέλει η πίστη μας να είναι ζωντανή και να δίνει ζωή, αδερφοί. Εάν κάποιος ζητάει, λέει στον Ιάκωβο, να ζητάει με πίστη χωρίς να διστάζει, διότι ο διστάζων ομοιάζει με κύμα θαλάσσης κινούμενων υπό ανέμων συνταρατώμενων, διότι ας μην νομίζει ο άνθρωπος εκείνος ότι θέλει λάβει τι παρακυρίου. Δεν μπορεί ο άνθρωπος χωρίς πίστη να λάβει. Δεν μπορεί. Αδερφοί, η πίστη είναι αυτή που καθορίζει όλη μας τη ζωή, τις αποφάσεις μας, την υγεία μας, και τη σωματική και την πνευματική και την ψυχική. Η πίστη μας, την προμήθειά μας, ποιος την καθορίζει? Η πίστη μας, τη συμπεριφορά μας, τη ζωή μας ολόκληρη, τα λόγια μας, τις αποφάσεις μας, την οικογένειά μας, αυτά που συμβαίνουν, εάν έρχεται ευλογία ή αν έρχεται κατάρα, από πού εξαρτάται? Από την πίστη μας. Από την πίστη μας εκείνων. Και το αποτέλεσμα, για να τελειώσω, είναι το εξής. Ότι σαν παιδιά του Θεού υπάρχει ένα αποτέλεσμα απτό που μπορείς να ελέγξεις, να δεις αν πραγματικά πιστεύεις ή όχι. Και αυτό είναι υπακοή. Η υπακοή μας στον Κύριο είναι η απόδειξη το ότι πιστεύουμε σε εκείνον ή όχι.

0: και συνδέει αυτό το «δε», συνδέει με τα προηγούμενα που τους λέει εκεί για τον κόκο, για την πίστη ως κόκο συνάπεως. Μα τι δουλειά έχει τώρα ο δούλος με τον Κύριο και με την πίστη? Βεβαίως και έχει. Δεν θα το χειροκροτήσει ο Κύριος το δούλο του όταν έρθει από τη δουλειά. Αλλά τι θα κάνει? Θα του πει, πήγε να ετοιμάσει τώρα να φάω, και ο δούλος όταν τελειώσει όλα τα διαταγμένα, λέει σε αυτόν που είναι ο Κύριος του, μισό λεπτό να το διαβάσουμε, και δεν θέλει ή πει προς αυτόν ετοίμασον, λέει, τι να διπνήσω και περιζωστείς, υπηρέτησέ με, έω σου φάγω και πιω, και μετά ταύτα θέλεις φάγει και εσύ και πιείς. Μήπως γνωρίζει, λέει, χάρη στο δούλον εκείνον, διότι έκανε τα διαταχθέντα εις αυτόν? Δεν φαίνεται, όπως και ο Κύριος. Δεν μας χρωστάει χάρη, εμείς του χρωστάμε. Εμείς είμαστε οι δούλοι του. Και εμείς θα πρέπει να τον υπακούμε. Ούτω και εσείς όταν κάνετε πάντα τα διαταγμένα σε εσάς, λέγετε ότι δούλια χρήμεθα, επειδή εκάμαμεν ό,τι εχρεωστούμεν να κάνουμε. Συνδέει την υπακοή του κάθενος ανθρώπου καθώς εργάζεται για τον Κύριο με την πίστη. Εμείς θέλουμε την πίστη για να, πολλές φορές, να υψώσουμε τους εαυτούς μας, να βάζουμε τα χέρια στους αρρώστους, να γίνονται καλά, να βλέπει ο κόσμος, ποιος είναι αυτός ο φοβερός εργάτης του Θεού, τι πίστη που έχει ο άνθρωπος αυτός. Η πίστη μας, αδερφοί, φαίνεται από την υπακοή μας. Αμήν. Και θέλει ο Θεός να υπακούμε. Και αν θέλουμε πραγματικά να δούμε το βουνό, το εμπόδιο που υπάρχει στη ζωή μας, να πέφτει στη θάλασσα, ένας δρόμος είναι ο δρόμος της πίστης και της υπακοής. Ταπεινά μπροστά στον Κύριο. Είμαστε δούλοι του. Είμαστε δούλοι του. Όταν έρχεται κάποιος και έχει χρείαν θεραπείας, αυτό που θα νιώθεις μέσα σου είναι ότι είσαι ένας δούλος. Βάζεις τα χέρια σου, είτε θεραπευτεί είτε δεν θεραπευτεί. Κάνεις με πίστη. Αμήν. Το κάνεις με πίστη. Πολλές φορές σκεφτόμαστε, εάν δεν γίνει, όταν είναι να μιλάμε στον κόσμο, είτε πιστέψει είτε δεν πιστέψει, πρέπει να ανοίγουμε το στόμα μας με πίστη. Μην σκεφτόμαστε τους εαυτούς μας ότι μπορεί να θυχτούμε ή να μας απορρίψουν ή να οτιδήποτε άλλο. Να ντραπούμε για τον Κύριο. Όχι. Πίστη. Αλλά πιο πολύ, αδερφοί, είναι ολόκληρη η ζωή μας ολόκληρη. Να είναι μια ζωή υπακοής σε εκείνον. Και ο Κύριος μετά αυξάνει όλο και περισσότερο. Όλο και περισσότερο. Όλο και περισσότερο. Από την πίστη εξαρτάται η αιώνια ζωή μας. Αμήν. Το μέλλον μας. Εξαρτάται το παρόν μας. Εξαρτάται η ζωή μας. Από την πίστη μας. Εξαρτάται οι σχέσεις που θα έχουμε με τους ανθρώπους. Εξαρτώνται οι επιλογές μας. Όλα και πολύ περισσότερα εξαρτάται από την πίστη μας. Λοιπόν, ας πιστούμε μέσα μας. Ο καθένας μας να ανοίξει το λόγο του Κυρίου. Όπου υπάρχει κάποιο ερωτηματικό, είμαστε εδώ, βοηθήσουμε. Αμήν. Να αυξηθεί ολονών μας η πίστη, ώστε τελικά να κάνουμε το θέλημα του Κυρίου 100%. Αμήν. Ελάτε να σηκωθούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Αλλά αυτός που πέθανε για σένα, αυτός που σε αγόρασε με το αίμα του, αυτός στον οποίον ανήκεις, αυτός που έδωκε την ψυχή του αντίλητρο για σένα, δεν είναι κανένας Άγιος, καμιά Αγία, πουθενά και ποτέ. Είναι μόνο ο Ιησούς Χριστός. Μόνο!

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο ένας, ο γιος του Θεού, κατάφερε να νικήσει την αμαρτία, να νικήσει τον κόσμο, να νικήσει τον διάβολο, να κάνει το θέλημα του Θεού, να αποκτήσει την δικαιοσύνη του νόμου, να αποκτήσει τη ζωή την εκ του νόμου, να μπορεί να σταθεί μπροστά στην παρουσία του Θεού. Ντυμένος

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Το δεύτερον βιβλίο των χρονικών ή παραλυπωμένων. Κεφάλαιον λάμδα δέλτα. 8 ετών ηλικίας ήτο ο Ιωσίας ότε βασίλευσε. Και βασίλευσε εν Ιερουσαλήμ έτη 301. Και έπραξε το ευθές ενώπιον του Κυρίου και περιεπάτησεν εν τεσοδής Δαβίδ του πατρός αυτού και δεν εξέκλεινε δεξιά ή αριστερά. Και εν το 8 έτη της βασιλείας αυτού νέωσον έτη ήρχισε να εξητεί τον Θεόν του Δαβίδ του πατρός αυτού. Και εν το 12 έτη ήρχισε να καθαρίζει τον Ιούδαν και την Ιερουσαλήμ από των υψηλών τόπων και από των άλσεων και των γλυπτών και των χωνευτών. Και κατέστρεψαν έμπροσθεν αυτού τα θυσιαστήρια των Βαλίμ και τα είδωλα τα υπεράνω αυτών κατεκρύμνησε και τα άλση και τα γλυπτά και τα χωνευτά κατεσύντριψε και λέπτυνεν εις σκόνην και έριψεν αυτήν επί τα μνήματα των θυσιαζόντων εις αυτά. Και τα οστά των ιερέων έκαυσεν επί τα θυσιαστήρια αυτών και καθάρισε τον Ιούδαν και την Ιερουσαλήμ και έκαμε το αυτό εις τας πόλεις του Μανασί και Εφραήμ και Σιμεών και μέχρι του Νεφθαλή κύκλο των ηρημωμένων τόπων αυτών. Και αφού κατέστρεψε τα θυσιαστήρια και τα άλση και κατελέπτυνεν εις σκόνην τα γλυπτά και κατέκοψε πάντα τα είδωλα δια πάσης της γης του Ισραήλ, επέστρεψεν εις Ιερουσαλήμ. Ενδέ το 18 έτη της βασιλείας αυτού, αφού εκαθάρισε την γην και τον ναόν, εξαπέστειλε τον Σαφάν, ιόν του Αζαλίου, και τον Μαασίαν, τον άρχοντα της πόλεως, και τον Ιωάχ, ιόν του Ιωάχαζ, τον υπομνηματογράφων, δια να επισκευάσωση τον οίκον Κυρίου του Θεού αυτού. Και ερθόντες προς Χελκίαν τον ιερέα τον Μέγα, παρέδωκαν το αργύριον το εισαχθέν εις τον οίκον του Θεού, το οποίον οι Λεβίτε οι φυλάτοντες τα στήρας εσύναξαν εκ της χειρός του Μανασί και Εφραή και εκ παντός του επιλείπου του Ισραήλ και εκ παντός του Ιούδα και Βενιαμή και επέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ. Και έδωκαν αυτά εις την χείρα των ποιούντων τα έργα των επιστατούντων εν το οίκο του Κυρίου. Οι δε ποιούντες τα έργα τα οποία εργάζοντο εν το οίκο του Κυρίου παρέδωκαν αυτό δια να επισκευάσωση και να επιδιορθώσωση των οίκων. Εις τους τέκτονας και οικοδόμους έδωκαν αυτό, δια να αγοράσωση λίθους πελεκητούς και ξύλα διαδοκούς και δια να στεγάσωση τους οίκους τους οποίους κατέστρεψαν οι βασιλείς του Ιούδα. Και εργάζοντο οι άνδρες το έργον εν πίστη. Επιτηρητέ δε επ' αυτών ήσαν η Αάθ και ο Βαδία η Λεβίτε εκ των ιών Μεραρή και Ζαχαρίας και Μεσουλάμ εκ των ιών των Καθητών δια να κατεπίγωσιν το έργο και εκ των Λεβιτών πάντες οι επιστήμονες μουσικών οργάνων. Ήσαν έτη επί των αχθοφόρων και εργοδιώκτε πάντων των εργαζομένων καθ' οποιανδήποτε υπηρεσία και εκ των Λεβιτών ήσαν γραμματής και επιστάτε και θυρωροί. Και ενώ εξέφερον το αργύριον το εισαχθένει στον οίκον του Κυρίου έβρικε Χελκίας ο ιερεύς το βιβλίο του νόμου του Κυρίου του δοθέντος διαχειρός του Μωυσέως. Και απεκρίθη ο Χελκίας και είπε προς Σαφάν τον γραμματέα «Έβρικα βιβλίον του νόμου εν το οίκο του Κυρίου». Και έδωκεν ο Χελκίας το βιβλίον εις τον Σαφάν. Και ο Σαφάν έφερε το βιβλίον προς τον βασιλέα και έπειτα έδωκε λόγον εις τον βασιλέα λέγον «Η δούλη σου κάμνουσι πάντο διοριστένει σε αυτούς». Και ρύθμισαν το αργύριον το ευρεθέν εν το οίκο του Κυρίου και παρέδωκαν αυτό εις την χείρα των επιστατών και εις την χείρα των ποιούντων τα έργα. Και απήγγειλε Σαφάν ο γραμματεύς προς τον βασιλέα λέγον «Χελκίας ο ιερεύς έδωκεν εις εμέ βιβλίον». Και ανέγνωσεν αυτό ο Σαφάν ενώπιον του βασιλέως. Και ως ήκουσεν ο βασιλεύς τους λόγους του νόμου, διέσχισε τα ημάτια αυτού. Και προσέταξεν ο βασιλεύς Χελκίαν και Αχικάμ τον ιόν του Σαφάν και Αβδόν τον ιόν του Μιχαΐα και Σαφάν τον γραμματέα και Ασαΐαν τον δούλον του βασιλέως λέγον. Υπάγεται ερωτήσατε τον Κύριον περί εμού και περί των εναπολυφθέντων εν το Ισραήλ και εν το Ιούδα, περί των λόγων του βιβλίου του Ευρεθέντος. Διότι μεγάλη είναι η οργή του Κυρίου ή της εξεχήθη εφ' ημάς, επειδή οι πατέρες ημών δεν εφύλαξαν των λόγων του Κυρίου, ώστε να πράξωσι κατά πάντα τα γεγραμμένα εν το βιβλίο τούτο. Τότε υπήγεν ο Χελκίας και η παρά του βασιλέως προς όλδαν την προφήτησαν, την γυναίκα του Σαλούμ, ιού του Τικβά, ιού του Ασρά, του Ιματιοφύλακος, κατόκι δε αυτή εν Ιερουσαλήμ κατά το Μισνέ. Και λάρισαν προς αυτήν κατά ταύτα. Είδε είπε προς αυτούς, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ. Είπατε προς τον άνθρωπον, ώστι σας απέστειλε προς εμέ. Ούτω λέγει Κύριος. Ιδού εγώ επιφέρω κακά επί των τόπων τούτων και επί τους κατοίκους αυτού, πάσα στα σκατάραστας γεγραμμένας εν το βιβλίο το οποίο ανέγνωσαν ενώπιον του βασιλέως του Ιούδα. Επειδή είμαι εγκατέλειπον και εθυμίασαν εις άλλους θεούς, δια να με παροργήσωσι δια πάντα τα έργα των χειρών αυτών. Δια τούτο θέλει εκχυθεί ο θυμός μου επί των τόπων τούτων και δεν θέλει σβεστή. Προσδέ το βασιλέα του Ιούδα, ώστι σας απέστειλε δια να ερωτήσετε τον Κύριον, ούτω θέλετε υπή προς αυτόν. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ περί των λόγων τους οποίους οίκουσες. Επειδή η καρδία σου υπαλύνθη και ταπεινώθης ενώπιον του Θεού, ότε οίκουσας τους λόγους αυτού εναντίον του τόπου τούτου και εναντίον των κατοίκων αυτού και ταπεινώθης ενώπιον μου και διέσχισας τα ημάτια σου και έκλαψας ενώπιον μου, δια τούτο και εγώ επίκουσα, λέγει Κύριος. Ιδού εγώ θέλω σε συνάξει εις τους πατέρας σου και θέλει συναχθεί στον τάφο σου εν ειρήνη. Και δεν θέλουν οι δύο οφθαλμοί σου πάντα τα κακά τα οποία εγώ επιφέρω επί των τόπων τούτων και επί τους κατοίκους αυτού. Και έφεραν απόκριση προς τον βασιλέα. Και απέστειλε ο βασιλεύς και συνήγαγε πάντα στους πρεσβυτέρους του Ιούδα και της Ιερουσαλήμ. Και ανέβη ο βασιλεύς εις τον οίκον του Κυρίου και πάντες οι άνδρες Ιούδα και οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ και οι ιερείς και οι λεβίτε και πάσο λαός από μεγάλου έως μικρού και ανέγνωσεν εις επίκον αυτών πάντα στους λόγους του βιβλίου της Διαθήκης του ευρεθέντος εν το οίκο του Κυρίου. Και σταθείς ο βασιλεύς επί του τόπου αυτού έκαμε την Διαθήκην ενώπιον του Κυρίου να περιπατεί κατόπιν του Κυρίου και να φυλάτει τα σέντολάς αυτού και τα μαρτύρια αυτού και τα διατάγματα αυτού εξ όλης αυτού της καρδίας και εξ όλης αυτού της ψυχής, ώστε να εκτελεί τους λόγους της Διαθήκης τους γεγραμμένους εν το βιβλίο τούτο. Και έκαμε πάντας τους ευρεθέντας εν Ιερουσαλήμ και τον Βενιαμίν να σταθώσιν εν τούτο. Και οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ έκαμον κατά την Διαθήκη του Θεού των πατέρων αυτών. Και αφήρεσεν ο Ιωσίας πάντα τα βδελίγματα εκ πάντων των τόπων των ιών Ισραήλ, και έκαμε πάντα στους ευρεθέντας εν το Ισραήλ να λατρεύωσι Κύριον των Θεών αυτών. Κατά πάσα στα σημέρας αυτού δεν απεμακρύνθησαν απόπισθεν Κυρίου του Θεού των πατέρων αυτών. Το βιβλίο της Εστήρ. Κεφάλαιον σίγματα. Εν εκείνη την νυχτή ο ύπνος έφυγεν από του βασιλέως και προσέταξε να φέρωσι το βιβλίο των υπομνημάτων των χρονικών και ανεγινώσκοντο ενώπιον του βασιλέως. Και βρέθη γεγραμμένον ότι ο Μαροδοχέος απήγγειλε περί του Βιχθάν και Θερές, δύο εκ των ευνούχων του βασιλέως, θυρωρών, ή την εσεζήτησε να επιβάλλωσι χείρα επί τον βασιλέα Ασουήρη. Και είπε ο βασιλεύς, ποια τιμή και αξιοπρέπεια έγινε εις τον Μαροδοχέον δια τούτο. Και είπον οι δούλοι του βασιλέως οι υπηρετούντες αυτών, δεν έγινε ουδέν εις αυτόν. Και είπεν ο βασιλεύς, τι είναι εν διαβλή. Είχε δελθεί ο Αμάν εις την εξωτέραν αυλήν του βασιλικού οίκου, δια να είπει προς τον βασιλέα να κρεμάσει τον Μαροδοχέον εις το ξύλον το οποίο ετοίμασε δι' αυτόν. Και είπον προς αυτόν οι δούλοι του βασιλέως, ιδού ο Αμάν ίσταται εν διαβλή. Και είπεν ο βασιλεύς, ας εισέλθει. Και ότι εισήλθε ο Αμάν, είπε προς αυτόν ο βασιλεύς, τι πρέπει να γίνει στον άνθρωπον τον οποίον ευαρεστείται ο βασιλεύς να τιμήσει. Ο δε Αμάν εστοχάστη εν την καρδία αυτού. Εις ποιον άλλον ο βασιλεύς ήθελε να ευαρεστηθεί να κάνει τιμήν παρά εις εμέ. Απεκρίθη λοιπόν ο Αμάν προς τον βασιλέα, περί του ανθρώπου τον οποίον ο βασιλεύς ευαρεστείται να τιμήσει, ας φέρωσι την βασιλική στολή, την οποίον ο βασιλεύς ενδύεται, και τον ύπον επί του οποίου ο βασιλεύς υπέβει, και να τεθεί το βασιλικό διάδημα επί της κεφαλής αυτού. Και η στολή αυτή και ο ύπος ας δοθώσιν εις την χείρα την ως εκ των μεγαλυτέρων αρχόντων του βασιλέως, δια να στολίσει τον άνθρωπον, τον οποίον ο βασιλεύς ευαρεστείται να τιμήσει. Και φέρον αυτόν έφυπον δια των οδών της πόλεως, ας κηρύττει έμπροσθεν αυτού. Ούτω θέλει γίνεστε εις τον άνθρωπον τον οποίον ο βασιλεύς ευαρεστείται να τιμήσει. Και είπε ο βασιλεύς προς τον Αμάν, σπεύσον λάβε την στολήν και τον ύπον ως είπας και κάμε ούτως εις τον Μαροδοχέον των Ιουδαίων τον καθήμενον εν τη βασιλική πύλη. Ας μη λείψει μηδέν εκ πάντων όσα είπας. Και έλαβε ο Αμάν την στολήν και τον ύπον και εστόλισε τον Μαροδοχέον και έφερεν αυτόν έφυπον δια των οδών της πόλεως κηρύττον έμπροσθεν αυτού. Ούτω θέλει γίνεστε εις τον άνθρωπον τον οποίον ο βασιλεύς ευαρεστείται να τιμήσει. Και επανήλθεν ο Μαροδοχέος εις την πύλη του βασιλέως. Ο δε Αμάν έσπευσε προς τον οίκον αυτού περίλυπος και έχων την κεφαλήν αυτού και καλυμμένη. Και διηγήθη ο Αμάν προς Ζερές την γυναίκα αυτού και προς πάντα στους φίλους αυτού παν ό,τι συνέβη εις αυτόν. Και είπον προς αυτόν η σοφή αυτού και Ζερές η γυνή αυτού. Εάν ο Μαροδοχέος έμπροσθεν του οποίου ήρχισας να εκπίπτεις είναι εκ του σπέρματος των Ιουδαίων, δεν θέλεις κατησχίσει εναντίον αυτού, αλλά εξάπαντος θέλεις πέσει έμπροσθεν αυτού. Ενώ ελάλουν έτοιμε μεταυτού, έφθασαν οι ευνούχοι του βασιλέως και έσπευσαν να φέρωσι τον Αμάν εις το συμπόσιο το οποίον ετοίμασεν η Εστήρ. Το βιβλίο της Εστήρ. Κεφάλαιον Ζήτα. Ήρθον λοιπόν ο βασιλεύς και ο Αμάν να συμποσιάσωσι μετά της Εστήρ της βασιλίσσης. Και είπε πάλιν ο βασιλεύς προς την Εστήρ την δευτέραν ημέραν επί του συμποσίου του ίνου. Τι το ζήτημά σου, βασίλισσα Εστήρ, και θέλει δοθεί είσαι, και τι η αίτησή σου, και ως του ημίσεως της βασιλείας εάν ζητήσεις θέλει γίνει. Τότε απεκρίθη η Εστήρ η βασίλισσα και είπεν, εάν έβρικα χάριν ενώπιόν σου βασιλεύ, κι αν είναι αρεστόν εις τον βασιλέα, η ζωή μου ας μη δοθεί εις το ζήτημά μου και ο λαός μου εις την αίτησή μου. Διότι επολύθημεν εγώ και ο λαός μου εις απώλειαν, εις σφαγήν και εις όλεθραν. Και αν ηθέλωμεν πολυθεί ως δούλη και δούλε, ήθελον σιωπήσει, αν και ο εχθρός δεν είναι δύνατο να αναπληρώσει την ζημίαν του βασιλέως. Τότε απεκρίθη ο βασιλεύς Ασουήρης και είπε προς την Εστήρ την βασίλισσα, «Τι είναι αυτός και πού είναι εκείνος ώστι σε τόλμησε να κάνει ούτο» και είπεν η Εστήρ, «Ο εναντίος και εχθρός είναι ούτος ο αχρίος Αμάν». Τότε εταράχθη ο Αμάν ενώπιον του βασιλέως και της βασιλίσσης και σηκωθείς ο βασιλεύς από του συμποσίου του ίνου οργισμένος ή πήγαινε στον κήπο του παλατίου. Ο δε Αμάν εστάθη δια να ζητήσει την ζωή αυτού παρά της Εστήρ της βασιλίσσης, διότι είδεν ότι κακό ήτο αποφασισμένον εναντίον αυτού παρά του βασιλέως. Και επέστρεψε ο βασιλεύς από του κήπου του παλατίου εις τον οίκον του συμποσίου του ίνου. Ο δε Αμάν ήτο πεπτοκός επί της κλίνης εφής ήτο η Εστήρ. Και είπε ο βασιλεύς, «Θέλει έτη και την βασίλισσα να βιάσει εμπροσθέν μου εν το οίκο». Ο λόγος εξήλθεν εκ του στόματος του βασιλέως και σκέπασαν το πρόσωπον του Αμάν. Και είπεν ο Αρβωνά εις εκ των ευνούχων ενώπιον του βασιλέως, «Ιδού και το ξύλον πεντήκοντα πηχών το ύψος, το οποίον ο Αμάν έκαμε δια των Μαροδοχέων των λαλίσαντα αγαθά υπέρ του βασιλέως, ίσταται εν τη οικία του Αμάν». Και είπεν ο βασιλεύς, «Κρεμάσατε αυτόν επ' αυτού». Και εκρέμασαν τον Αμάν επί του ξύλου, το οποίον ετοίμασε δια των Μαροδοχέων. Και κατέπαυσεν ο θυμός του βασιλέως. Το βιβλίο της Εστήρ. Κεφάλαιον Ήτα. Εν τη ημέρα εκείνη ο βασιλεύς Ασουήρης έδωκεν εις την Εστήρ την βασίλισσα των οίκων του Αμάν, του εχθρού των Ιουδαίων. Και ήλθε ο Μαρδοχαίος ενώπιον του βασιλέως, διότι η Εστήρ εφανέρωσε τι ήτο αυτής. Και εκβαλών ο βασιλεύς το δακτυλίδιον αυτού, το οποίον αφήρεσεν από του Αμάν, έδωκεν αυτό εις τον Μαρδοχαίον. Και κατέστησεν η Εστήρ των Μαρδοχαίων επί των οίκων του Αμάν. Και λάλησεν πάλιν η Εστήρ ενώπιον του βασιλέως, και προσέπεσεν εις τους πόδας αυτού, και οικέτευσεν αυτόν με τα δακρύων να ακυρώσει την κακίαν του Αμάν του αγαγίτου και την σκευωρίαν αυτού την οποίαν εσκευώρησε κατά των Ιουδαίων. Και εξέτεινε ο βασιλεύς το χρυσούν σκύπτρον

0: με να υποφέρω να είδω το κακόν το οποίο θέλει ευρύ των λαών, ή πώς δύναμαι να υποφέρω να είδω τον αφανισμό της συγγενείας μου? Τότε είπε ο βασιλεύς Ασουήρης προς εστίν τη βασίλισσα και προς τον Μαροδοχέον των Ιουδαίων: «Ιδού έδωκα εις την Εστίρ τον οίκον του Αμάν, και αυτόν εκρέμασαν επί του ξύλου, διότι εξύπλωσε την χείρα αυτού κατά των Ιουδαίων. Σεις λοιπόν γράψατε υπέρ των Ιουδαίων, όπως φαίνεται εις εσάς καλόν, εν ονόματι του βασιλέως, και σφραγίσατε με το βασιλικό δακτυλίδιον. Διότι το γράμμα το γεγραμμένον εν ονόματι του βασιλέως και εσφραγισμένον με το βασιλικό δακτυλίδιον είναι αμετάτρεπτον». Και προσεκλήθησαν οι γραμματείς του βασιλέως εν το καιρό εκείνο, εν το τρίτο μηνή, ούτως είναι ο μην Σιβάν, την 23η αυτού. Και γράφθη κατά πάντα όσα ο Μαροδοχέος προσέταξε προς τους Ιουδαίους και προς τους σατράπας και διοικητάς και άρχοντας των επαρχιών, των από Ινδίας έως Αιθιοπίας, 127 επαρχιών, εισπάσαν επαρχίαν κατά το γράφην αυτής, και προς πάντα λαών κατά την γλώσσαν αυτού, και προς τους Ιουδαίους κατά το γράφην αυτών και κατά την γλώσσαν αυτών. Και έγραψεν εν ονόματι του βασιλέως Ασουήρου, και εσφράγισεν αυτό με το βασιλικό δακτυλίδιον, και εξαπέστειλε τα γράμματα δια ταχυδρόμων εφήπων υπαζόντων επί ταχυπόδων και γενναίων ημιώνων. Διόν επέτρεπεν ο βασιλεύσης τους Ιουδαίους, τους κατά πάσαν πόλην, να συναχθώσει και να σταθώσει υπέρ της ζωής αυτών, να απολέσωσει, να φωνεύσωσει και να αφανίσωσει πάσαν την δύναμη του λαού και της επαρχίας των καταθλιβόντων αυτούς, παιδεία και γυναίκας, και τα λάφυρα αυτών να διαρπάσωσει εν μια ημέρα κατά πάσα στας επαρχίας του βασιλέως Ασουήρου, τη 13η του 12ου μηνός, ούτως είναι ο μήνα Δάρ. Το αντίγραφο της επιστολής, το προς διάδοση του προστάγματος κατά πάσαν επαρχία, εδημοσιεύθη προς πάντα στους λαούς, δια να είναι οι Ιουδαίοι έτοιμοι κατ' εκείνην την ημέρα να εκδικηθώσουν εναντίον των εχθρών αυτών. Και εξήλθον οι ταχυδρόμοι, υπάζοντες επί ταχυπόδων ημιώνων, σπέβδοντες και κατεπηγόμενοι υπό της προσταγής του βασιλέως. Και η διαταγή εξεδόθη εν σούση στη βασιλευούση. Ο δε Μαροδοχέος εξήλθεν απέμπροσθεν του βασιλέως, εν στολή βασιλική κιανή και λευκή, και φορών μέγα στέφανον χρυσούν, και επένδυμα βύσινων και πορφυρούν. Και η πόλη Σούσα έχερε και εφραίνετο. Εις τους Ιουδαίους ή το φως και αγαλίασης και χαρά και δόξα. Και εν πάση επαρχία και εν πάση πόλη, όπου ήρθε του βασιλέως το πρόσταγμα και η διαταγή, έγιναν εις τους Ιουδαίους χαρά και αγαλίασης, ευοχία και ημέρα αγαθή. Και πολλοί εκ των λαών της γης έγιναν Ιουδαίοι, διότι ο φόβος των Ιουδαίων επέπεσεν επ' αυτούς.
1: Ιωάννου του Αποστόλου, Επιστολή Καθολική Τρίτη. Ο πρεσβύτερος προς Γάιον των αγαπητών, τον οποίον εγώ αγαπώ εν αληθεία. Αγαπητέ, κατά πάντα εύχομαι να ευωδούσε και να υγιένεις, καθώς ευωδούται η ψυχή σου. Διότι εχάριν κατά πολλά ότι έρχονται αδελφοί και μαρτυρούσιν εις την αλήθειάν σου, καθώς ή περιπατήσεν τη αληθεία. Μεγαλυτέραν χαράν δεν έχω παρά τούτο, να ακούω ότι τα τέκνα μου περιπατούσιν εν τη αληθεία. Αγαπητέ, έργον άξιον πιστού πράτης, ό,τι κάμεις εις τους αδελφούς και εις τους ξένους, ήτινες εμαρτύρησαν περί της αγάπης σου ενώπιον της Εκκλησίας, τους οποίους καλώς θέλεις πράξη προπέμψας αξίως του Θεού. Διότι υπέρ του ονόματος αυτού εξήλθον, χωρίς να λαμβάνωση μηδέν από των εθνών. Εμείς λοιπόν χρεωστούμεν να υποδεχόμεθα τους θειού τους, για να γινόμεθα συνεργοί στην αλήθεια. Έγραψα προς την Εκκλησίαν, αλλά ο φιλοπρωτεύων αυτών διοτρεφής δεν δέχεται ημάς. Δια τούτο, εάν έλθω, θέλω υπενθυμίσει τα έργα αυτού τα οποία κάμνει, φλιαρών εναντίον ημών με λόγους πονηρούς. Και μη αρκούμενος εις τούτους, ούτε αυτός δέχεται τους αδελφούς, αλλά και τους θέλοντας να δεχθώσουν εμποδίζει και από τις Εκκλησίες εκβάλλει. Αγαπητέ, μη μιμού το κακόν, αλλά το αγαθόν. Ο αγαθοποιών εκ του Θεού είναι. Ο δε κακοποιών δεν είδε τον Θεόν. Εις τον Δημήτριον δίδεται καλή μαρτυρία υπό πάντων και υπ' αυτής της αληθείας. Και ημείς δε μαρτυρούμεν και εξεύρεται ότι η μαρτυρία

0: Ημών είναι αληθής. Πολλά έχω να γράφω, αλλά δεν θέλω να συγγράψω διαμελάνης και καλά μου. Αλλά ελπίζω ταχαίως να σε είδω και θέλω μεν λαλήσει στόμα προς στόμα. Ειρήνη είσαι. Ασπάζονται σε οι φίλοι. Ασπάζω τους φίλους κατ' όνομα.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ευλόγησε το λόγο σου, αγίασε τον, καθάρισε τον, Κύριε. Μέσα μας θέλουμε να βρεθεί τόπος για να κάτσουν αυτά τα Άγια Λόγια που εσύ έχεις πει πριν 2.000 χρόνια, Κύριε. Και όλους αυτούς τους αιώνες, όλοι οι άνθρωποι που πίστεψαν στα λόγια αυτά, πήραν ευλογία, Κύριε. Έτσι και εμείς σήμερα στη γενιά μας διαβάζουμε τον ίδιο λόγο, παίρνουμε την ίδια ζωή, παίρνουμε την ίδια αποκάλυψη, την ίδια δύναμη και σε ευχαριστούμε για αυτό που είσαι για μας. Σε ευχαριστούμε που σε γνωρίσαμε. Σε ευχαριστούμε. Αμήν, αδελφοί. Σήμερα θέλω να μιλήσω λίγο από το Ματθαίο Ευαγγέλιο. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Έχω να πω πάρα πολύ ωραία σημεία που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητά μας, με το χαρακτήρα μας. Έχει να κάνει το μήνυμα αυτό με αυτό που πρέπει να είσαι, με αυτό που πρέπει να ζεις. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι αδιάφορο, ξένο, αλλά είναι αυτό που πρέπει να είσαι, είναι πρέπει να μπεις μέσα σε αυτό, πρέπει να μορφωθείς με όλο αυτό, γιατί εκεί είναι η ζωή. Θα αρχίσω από το βιβλίο του Ιησού, του Ναβί. Θα διαβάσω μόνο ένα εδάφιο. Ξεκινάει μια υπέροχη συμβουλή από τον Κύριο κατευθείαν. Είναι ωραίο να σου μιλάει ο Κύριος κατευθείαν. Δεν είναι, ξέρετε, που μου το είπε κάποιος άλλος, να το πω, το λέει ο Κύριος κατευθείαν στον Ιησού του Ναβί. Ιησούς του Ναβί 1:8. Είναι ωραίο να σε διδάσκει ο Θεός. Λέει, δεν θέλει απομακρυνθεί τούτο το βιβλίο του νόμου από του στόματός σου, αλλά εν αυτό θέλεις μελετά ημέρα και νύχτα, δια να προσέχεις να κάνεις κατά πάντα όσα είναι γεγραμμένα εν αυτό, διότι τότε θέλεις ευωδούς θέη στην οδό σου και τότε θέλεις φέρεσαι μετά συνέσεως. Κάθε λόγος που μας δίνεται, αδερφοί, είναι γιατί για να διευκολυνθούμε στο δρόμο μας. Συμφωνούμε? Ξέρεις, ο Λόγος του Θεού δεν είναι μια βεντάλια που σου κάνει αέρα. Ήθελα να έχω ένα φτερό σήμερα και να έρθω να σου κάνω λίγο σταυτή έτσι. Να σε καργαλήσω. Αλλά δεν θέλω κάτι τέτοιο. Σήμερα θέλω αυτό που το έχουμε διαβάσει τόσες φορές, να βρει τόπο μες στην καρδιά μας. Και ξέρετε τι να πούμε? Ναι, αυτό το βιβλίο θα είναι κάθε μέρα μες στην καρδιά μου. Ο τρόπος που μου μιλάει ο Κύριος, ο χαρακτήρας του Κυρίου, η διδαχή του Κυρίου, θα γίνει για μένα τρόπος ζωής. Ξέρετε, από αυτό πάσχουμε. Αλλά δεν θα ξεφύγουμε. Έχουμε λοιπόν μια αποστολή. Ο Ιησούς του Ναβί είχε μια αποστολή να φέρει το λαό στη γη της Επαγγελίας. Και θα έλεγα σήμερα ότι είμαστε κι εμείς μια παρόμοια κατάσταση, όπως ο Ισραήλ έφυγε από την Αίγυπτο, πέρασε μέσα στην έρημο με σκοπό να φτάσει στη γη της Επαγγελίας. Έτσι και εμείς πορευθήκαμε, φύγαμε από την αμαρτία, από τον κόσμο, από τα του κόσμου, τη δυστυχία της Αιγύπτου, την ταλαιπωρία. Και τι κάνουμε? Κάθε μέρα με τον Ιησού, τότε είχαν τον Ιησού του Ναβί, εμείς έχουμε σήμερα τον Ιησού, το Υιό του Θεού. Μας οδηγεί ο ίδιος. Ξέρετε, ο Θεός ό,τι έχει να κάνει με αποτέλεσμα, αποτελεσματικό τρόπο, το δίνει στον Ιησού. Ο Ιησούς του Ναβί ήταν, και ο Μωυσής ήταν τέλειος, αλλά ήταν η συνέχεια ο Ιησούς του Ναβί. Και ο Ιησούς λοιπόν, ο Χριστός, ξεκίνησε ένα υπέροχο έργο και το έδωσε μετά στους Αποστόλους για να το φέρουν εις πέρας. Οπότε και εμείς σήμερα έχουμε λοιπόν την ίδια αποστολή. Τι να κάνουμε? Να φτάσουμε μέχρι το τέλος. Τι λέτε, θα ευωδοθούμε στην οδό μας? Πρέπει να το πιστέψουμε ότι οι λόγοι του Θεού είναι αυτοί που μας συμβουλεύουν για να μην χαθούμε στην οδό, αδερφοί. Εάν αφήσουμε την αλήθεια του λόγου, την διδαχή του λόγου και κοιτάξουμε δεξιά ή αριστερά, θα πλανηθούμε. Εάν παραμείνουμε στις συμβουλές, και σήμερα, ξέρετε, απλές συμβουλές θα μας δώσει ο Κύριος, απλές συμβουλές. Φρόντισε ο Κύριος, ξέρετε, να ασφαλίσει το λαό του για να μην χαθεί. Και ο καθένας που θέλει λοιπόν να φτάσει μέχρι το τέλος, υπάρχει το πηδάλιο, υπάρχει η οδηγία που θα σε οδηγήσει μέχρι τον ουρανό. Σήμερα λοιπόν έχουμε το προτέρημα να έχουμε παραδείγματα από την Παλαιά Διαθήκη, άνθρωποι που πρόσεξαν ακριβώς αυτά που είπε ο Λόγος του Θεού, που κατέληξαν. Είναι ιστορία, είναι γραμμένο όλο εκεί και μπορούμε και σήμερα λοιπόν να δούμε την αξία αυτών των λόγων, έτσι ώστε να βαδίσουμε. Θα διαβάσω τώρα από το Ματθαίο, θέλω να πάρω από δύο κεφάλαια, δεν θα προλάβουμε σήμερα, αλλά είναι μια συμπυκνωμένη πληροφορία, μια οδηγία, είναι μέσα σε δύο κεφάλαια. Ο Κύριος δείχνει 33 σημεία, τόσα μπόρεσα τουλάχιστον και πήρα εγώ, που είναι πολύ σημαντικά για την πνευματική μας πορεία. Θα λέγαμε, είναι ο τέλειος χαρακτήρας που διαμορφώνεται μετά από την καθοδήγηση του Λόγου του Θεού και γεμίζει φως η καρδιά του ανθρώπου, και αν το βάλουμε σε μία πράξη, αρχίζουμε να έχουμε ευδαιμονία. Τι είναι ο ευδαίμον? Ο χαρούμενος, ευτυχισμένος. Ξεκινάει λοιπόν να πει στους μαθητές του ότι θέλεις να είσαι μακάριος, ευλογημένος. Μπράβο. Θα πρέπει να γίνουν ορισμένα πράγματα στη ζωή σου. Και από πού ξεκινάει? 33 σημεία είναι, αδελφοί, είναι χτυπητά, ένα-ένα-ένα-ένα. Πρέπει να κάνουμε μέσα στη ζωή μας αυτούς τους 33 τρόπους της διδασκαλίας του Κυρίου, ζωή μας, η καθημερινότητά μας. Είναι λοιπόν μακάριος ο ευδαίμων, ο χαρούμενος. Και πότε είμαστε χαρούμενοι και ευλογημένοι, πείτε μου? Όταν κάποιος δεν έχει πάει κάτι καλά, ξέρετε τα μουτρά μέχρι πού είναι? Μέχρι κάτω εκεί πέρα. Πάω από δυστυχία. Όταν πάνε όλα καλά, λάμπουμε. Όταν ο Κύριος έχει ευλογήσει, μας έχει κάνει χάρη, γιατί χάρη μας κάνει, και πάει κάτι καλά στη ζωή μας, ερχόμαστε στην εκκλησία, αλληλούια, ω Κύριε είσαι θαυμαστός. Αν κάτι δεν έχει πάει καλά, ερχόμαστε στην εκκλησία, σκεφτεί. Τα έχουμε βάλει και με τον Θεό που δεν μας ακούει πολλές φορές. Εγώ τα βάζω, δεν ξέρω για σας, για μένα λέω. Αλλά ο Κύριος έχει σήμερα να μου δώσει και να σου δώσει καλά νέα. Αν πάρεις αυτά τα 33 πράγματα, δεν είναι πολλά, αδερφοί, θα δεις ότι η ζωή σου θα αρχίσει να αλλάζει. Ξεκινάμε λοιπόν από το Ματθαίο 5:2. Θα διαβάσω από το 3 έως το 16. Θα διαβάσουμε και μετά θα πω λίγα λόγια. Δεν χρειάζονται πολλά λόγια, αδερφοί. Ο Λόγος του Θεού είναι εκεί γραμμένος. Ακούστε λοιπόν τι λέει. Θέλεις μακαρισμό? Πολύ ωραία. Μακάρι οι πτωχοί το πνεύμα, τι, διότι αυτό είναι η βασιλεία των ουρανών. Μακάρι οι πενθούντες, διότι αυτοί θέλουν παρηγορηθεί. Μακάρι οι πραείς, διότι αυτοί θέλουν κληρονομήσει τη γη. Μακάρι οι πεινώντες και διψώντες τη δικαιοσύνη, διότι αυτοί θέλουν συγχορταστεί. Μακάρι οι ελεήμονες, διότι αυτοί θέλουν ελεηθεί. Μακάρι οι καθαροί την καρδία, διότι αυτοί θέλουν δει το Θεό. Μακάρι οι ειρηνοποιοί, διότι αυτοί θέλουν ονομαστεί γη Θεού. Μακάρι οι δεδιωγμένοι ένα και εν δικαιοσύνη, διότι αυτόν είναι η βασιλεία των ουρανών. Μακάρι είστε όταν σας ονειδήσωση, σας διώξωση και ύπος εναντίον σας πάντα λόγων κακών ψευδόμενοι ένα και νεμού. Χαίρετε και αγαλιάστε, διότι ο μισθός σας είναι πολλής εν της ουρανής, επειδή ούτως εδίωξαν τους προφήτες τους προημών. Σεις είστε το αλάτι της γης. Εάν δε το άλας διαφθαρεί, με τι θέλει ελατιστεί? Ίσου δεν πλέον χρησιμεύει η μη να ρυφθεί έξω και να καταπατείτε υπό των ανθρώπων. Σεις είστε το φως του κόσμου. Πόλη κειμένη επάνω όρους δεν δύναται να κρυφθεί, ουδέ ανάπτωση λίχθο και θέτουση αυτών επί το μόδιο, αλλά επί τον λιχνοστάτη και φέγγει εις πάντας τους εν τη οικία. Ούτω ας λάψει το φως σας έμπρος των ανθρώπων, για να είδωσει τα καλά σας έργα και να δοξάζει τον Πατέρα σας τον εν της ουρανής. Ξεκινάει λοιπόν ο Κύριος, έχει τους μαθητές του μπροστά, γεμάτη δίψα, γεμάτη ζήλο, να κατακτήσουν τον κόσμο, να τρέξουν, να κηρύξουν το Ευαγγέλιο, να εξαπλώσουν τη βασιλεία, και ο Κύριος τους λέει, άκουσέ με, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνεις είναι ότι πρέπει να αποδεχτείς ότι πρέπει να είσαι πτωχός στο πνεύμα. Πάρ' το, δούλεψέ το, βάλ' το στο σπίτι σου κάτω, σπούδασε, μελέτησε, τι πάει να πει πτωχό στο πνεύμα και δέξου ότι είναι εντολή από τον Κύριο. Αν θέλεις μακαρισμό, ξέρετε, όλα αυτά που θα πούμε είναι αν θέλουμε. Μπορεί να μην θέλουμε. Μπορεί να μην θέλουμε, βλέπετε, μιλάς σε κάποιον για τον Χριστό και σου λέει, εγώ δεν θέλω τον Χριστό. Αν θέλεις, ο Κύριος λέει, αν θέλεις, ξέρεις, το Ευαγγέλιο δεν πιέζει ο Κύριος κανένα. Λέει, αν θέλεις, έλα πίσω μου. Αν δεν θέλεις, μην έρχεσαι. Εμείς θέλουμε να πάμε πίσω του και ξέρετε κάτι, θέλουμε να ευωδωθεί ο οδό μας. Αμήν. Οπότε λοιπόν, πετάμε το φρόνημα του υψηλού πνεύματος από πάνω μας. Το δεύτερο, πενθώ, συναισθηματικός άνθρωπος, συμπονάω και συμπάσχω, αγαπάω. Το τρίτο, είμαι πράος, νικάω το εγώ, το δυναμικό, είμαι ήσυχος. Εμπιστεύομαι ότι ο Θεός θα μου δώσει λύσεις σε όλα μου τα ζητήματα. Θυμόσαστε όταν ο Μωυσής έχασε την ισορροπία κατά που πίεση με τους Ισραηλίτες, έχασε την πραότητά του. Τι έγινε, έκανε ένα λάθος και του κόστισε το να μπει στη γη της επαγγελίας. Πρέπει να προσευχόμαστε να μας φυλάει ο Κύριος από την ώρα του πειρασμού. Το τέταρτο, όταν λέει η δικαιοσύνη, μιλάω πάνω σε αυτά που διάβασα. Όταν η δικαιοσύνη την κάνουμε τροφή μας και πόση μας, τότε θα έχουμε ζωή. Να νιώθουμε ότι είναι απαραίτητο για τη ζωή αυτό. Το πέμπτο, μαθαίνω να δίνω και να ελεώ. Αυτό δηλώνει ένα περίσσευμα καρδιάς. Το έκτο, μια καθαρή καρδιά. Υπάρχει το καθαρό και το βρώμικο, αδερφοί μου. Λίγο καθαρό και λίγο βρώμικο δεν υπάρχει. Μας ζητάει ο Κύριος να ξεχωρίσουμε από το βρώμικο και να είμαστε καθαροί. Το έβδομο, να γίνουμε άνθρωποι ειρήνης, να ποιούμε ειρήνη και να μην ψάχνουμε να βρούμε λόγους για να τσακωθούμε. Έχετε δει κάποιους που θέλουν οπωσδήποτε μέσα στην ημέρα να έρθουν σε κόντρα με κάποιον. Είναι η ζωή τους, αντιζούνε γι' αυτό. Ο Κύριος λέει, άκου Εκκλησία, από αυτό πρέπει να βγεις. Πρέπει να ποιήσεις ειρήνη, πρέπει να βρεις μέσα σου που υπάρχει το πολεμικό αυτό πνεύμα και από πίσω είναι υπερηφάνειες, είναι άσχημα πράγματα και να το πετάξεις. Το όγδο είναι ο διωγμός και ο ονειδισμός. Ο ψευδόμενος όμως έχει μακαρισμό. Ξέρετε, δεν πρέπει να υπάρχει στη ζωή μας κανένα κενό ώστε να μας κατηγορήσουν σαν παιδιά του Θεού. Πρέπει να κλείσουμε κάθε κενό. Το ένατο, πάμε στο ένατο. Είμαι στο Ματθαίο 5:13 τώρα. Το αλάτι, όπως ξέρουμε, έχει τη δύναμη της συντήρησης. Από τη σύψη, τη διαφθορά, συντηρούμε με τη στάση μας αυτόν τον κόσμο και πρέπει να δυναμώσουμε πάνω σε αυτό. Πρέπει να δυναμώσουμε πάνω στο ότι πρέπει να πούμε ότι η διαφθορά είναι διαφθορά και να μην την ωρεοποιήσουμε. Μην τραπείς, μπορεί να σε κατηγορήσουν, δεν πειράζει. Πες την αλήθεια, υπερασπίζεσαι τον Κύριο εκείνη την ώρα, την αλήθεια. Το δέκατο, λέει να γίνουμε φώτα μέσα σε αυτό το σκοτάδι. Θυμόσαστε όταν ο Παύλος πήγαινε προς την Ρώμη που είχε ένα ναυάγιο στη Μελίτη και βγήκανε το πρωί τέλος πάντων έξω και τι έγινε εκεί πέρα. Είχε λέει πιάσει, ήταν βρεγμένοι οι άνθρωποι, άναψαν μια φωτιά για να στεγνώσουν και ο Παύλος πήγε και μάζεψε διάφορα ξύλα να τα βάλει στη φωτιά και ξαφνικά βγαίνει ένα φίδι και τον τσιμπάει και λένε εκεί οι άνθρωποι πω η Θεία Δικαιοσύνη δεν τον άφησε να ζήσει, τελείωσε αυτό. Περιμένα να πέσει κάτω ο Παύλος να πεθάνει. Μέχρι τώρα τι τον λέγανε, ο κακός ο άνθρωπος αυτός, ο δολοφόνος. Και μετά από λίγο βλέπουμε ότι ο Παύλος δεν παθαίνει τίποτα και άρχισε να λένε ο Θεός. Και έγινε φως σε όλο το νησί. Άρχισε, πήγε εκεί στον Πομπλίο, νομίζω, ήταν ο πατέρας του άρρωστο, τον προσευχήθηκε και του έφερναν και όλους τους ασθενείς στο σπίτι και τους θεράπευε, αδερφοί, έγινε φως. Ενώ στην αρχή ήταν ο καταδικασμένος σε θάνατο. Μπορείς να γίνεις φως. Αμήν. Θα μου πεις αυτό, ήταν κάτι υπέρτατο, ήταν ο Παύλος. Ο Παύλος σου λέει ότι μπορείς να γίνεις όπως έγινα κι εγώ, γιατί εγώ έμεισα στον Χριστό. Αμήν. Δεν υπάρχει μέτρο. Το ενδέκατο. Είμαι τώρα στο Ματθαίο στο 5:17, θα διαβάσω μέχρι το 19. Μην νομίζετε ότι ήλθω να καταλύσω τον νόμο ή τους προφήτες. Δεν ήλθω να καταλύσω, αλλά να εκπληρώσω. Διότι αληθώς σας λέγω, έως αν παρέλθει ουρανός και η γη, γιώτα εν και μια κεραία δεν θέλει παρέλθει από του νόμου, έως σου εκπληρωθώσει πάντα. Ώστες λοιπόν αθετήσει μία των εντολών τούτων των ελαχίστων και διδάξει ούτως στους ανθρώπους, ελάχιστος θέλει ονομαστεί εν τη βασιλεία των ουρανών, ώστες δε εκτελέσει και διδάξει, ούτως μέγας θέλει ονομαστεί εν τη βασιλεία των ουρανών. Πρέπει να πιστέψουμε στην εκπλήρωση των νόμων και των λόγων των προφητών. Με ακρίβεια θα εκπληρωθούν οι λόγοι του Θεού και δεν υπάρχει περίπτωση να μην γίνουν όλα αυτά που ο Θεός έχει πει. Δεν πρέπει να αθετήσουμε, λέει, αλλά να εκτελέσουμε, μάλιστα, να διδάξουμε για να έχουμε μισθό. Ξέρετε, από το πόσο φανατικοί σε εισαγωγικά μέσα, ζηλωτές θα έλεγα είμαστε, στο να πράξουμε αυτά που ο Θεός λέει, θα έχουμε μισθό. Αμήν. Είναι μια κατάσταση που μπορείς να είσαι εκεί λίγο φανατικός. Ναι. Θα κάνω το θέλημα του Θεού κατά πάντα, γιατί ο λόγος του Θεού το λέει. Πάμε στο 12. Θέλουμε μισθό στον ουρανό. Κάποιος έλεγε, εγώ και θυρωρός να πάω. Εντάξει, καλός είναι και ο θυρωρός. Τουλάχιστον δεν είσαι στη γέννα, αλλά όταν είσαι μέσα στη δόξα, είναι τέλεια, αδερφή. Πάμε στο 12ο, Ματθαίος 5:20. Πάμε να το διαβάσουμε λίγο. Επειδή σας λέγω ότι αν μην περισσεύσει η δικαιοσύνη σας πλειότερον της των γραμματέων και φαρισαίων, δεν θέλετε εισέλθει εις τη βασιλεία των ουρανών. Εδώ λέει να σπουδάσουμε, να ψάξουμε και να βρούμε τι θα πει φαρισαϊσμός, νομικισμός, για να μπορέσουμε να εισέλθουμε στη βασιλεία. Πρέπει να το πάρουμε μόνοι μας αυτό τώρα το μάθημα και να ψάξουμε μέσα στις γραφές, να δούμε γιατί μιλάει εκεί. Τι έκαναν οι Φαρισαίοι, τι έκαναν οι γραμματείς, τι έκαναν όλοι αυτοί οι νομικιστές που τους απαγόρευε να μπουν στη Βασιλεία των Θεών και εμείς να μην το κάνουμε. Είναι απλό. Πάμε στο 13ο. Θα διαβάσω από το 21 έως το 22. Οικούσατε ότι ερέθη στους αρχαίους μη φωνεύσεις. Όστες δε φωνεύσει, θελείστε ένοχος στην κρίση. Εγώ όμως σας λέγω ότι πας οργιζόμενος ανετίος κατά του αδερφού αυτού θελείστε ένοχος στην κρίση. Και όστις είπε προς τον αδερφόν αυτού, ρακά θέλει είστε ένοχος εις το συνέδριο. Όστις δε είπε, μωρέ, θέλει είστε ένοχος εις τη γέννα του πυρός. Το επίπεδο του αγιασμού ανεβαίνει. Βρισκόμαστε σε μια κατάσταση υψηλού κινδύνου, θα έλεγα. Δεν κρίνεται ένοχος αυτός που έχει φωνεύσει, αυτός είναι ένοχος. Ναι, τελείωσε. Εδώ μας λέει ότι αν σκεφτείς, το έχουμε συνειδητοποιήσει ποτέ αυτό, τι υψηλό είναι το επίπεδο της Καινής Διαθήκης. Και αυτά, ξέρετε, δεν είναι Παλαιά Διαθήκη τώρα εδώ, είναι Καινή Διαθήκη. Εάν σκεφτείς ότι ο αδερφός σου είναι ανόητος, αυτός είναι χαζός. Είσαι, λέει, ένοχος. Είναι φοβερό. Ανετίος, λέει, αν οργιστείς κατά του αδερφού σου. Είναι φοβερό. Και τι θα σε πει ο Κύριος? Ένοχος. Βλέπετε ότι ο Θεός έχει μεγάλες απαιτήσεις από την Εκκλησία της Καινής Διαθήκης. Τα έλεγε στους μαθητές του αυτοί. Τώρα τι έκαναν? Τώρα τι γίνεται εδώ πέρα? Πρέπει να το εκτελέσουμε. Ξέρετε γιατί πέτυχαν οι μαθητές? Γιατί πήραν κατευθείαν τη διδασκαλία και είπανε, ναι Κύριε, θα την εκτελέσουμε. Θα την εκτελέσουμε. Το 14ο. Εγώ λέω λίγα λόγια σήμερα. Δεν μπορώ να τα πω και να τα ανοίξω όλα αυτά, το καταλαβαίνετε, αν και έχουμε ακούσει τα κηρύγματα για το κάθε τι. Πάρε την καρδιά σου, πήγαινε στον Κύριο μπροστά και πες, λες να έχω πει κανέναν ανόητο και να έχω χρέος στον Θεό και να νομίζω ότι είμαι και δίκαιος. Λέω, σκέφτομαι, εδώ. Πάμε στο 14ο. Θα διαβάσουμε από το 23 έως το 26. Εάν λοιπόν προσφέρεις το δώρο σου εις το θυσιαστήριο και εκεί ενθυμηθείς ότι ο αδερφός σου έχει τι κατά σου, άφησε εκεί το δώρο σου εμπροσθεν του θυσιαστηρίου και είπαγε πρώτον, φιλιώθητη με τον αδερφό σου και τότε ελθόν πρόσφερε το δώρο σου. ειρήνευσον με τον αντίδικό σου, ταχαίωσεν όσο είσαι καθοδόν με ταυτού, μήποτε σε παραδώσει ο αντίδικος εις τον κριτή και ο κριτής σε παραδώσει στον υπηρέτη και ρυφθείς εις την φυλακή. Αληθώσει λέγω, δεν θέλεις εξέλθει εκείθεν έως σου αποδώσεις το έσχατο λεπτό. Εδώ μιλάει ο Κύριος για τη στάση μας απέναντι σε ό,τι έχει να κάνει με την προσευχή, με την εισφορά, με τη λατρεία, με την προσφορά και με όλα αυτά που κάνουμε. Λέει, αν λέει θυμηθείς ότι υπάρχει κάτι που ενοχλεί τον αδερφό σου. Αδερφοί, το σκεφτόμαστε αυτό ποτέ? Μπαίνουμε στη διαδικασία όταν πηγαίνουμε στον Κύριο μπροστά, και δεν μιλάω τώρα όταν είμαστε στην εκκλησία, όταν είμαστε μόνοι μας. Καταρχήν, έχουμε μέσα μας τέλεια ειρήνη ότι αγαπάμε όλους τους ανθρώπους. Τους αγαπάω όλους, αλλά την πεθερά μου δεν την μπορώ. Αν και την αγαπάω, είναι υπέροχη. Απλά λέω. Λέω. Αυτός καλός, αλλά. Αν ακούς αλλά, είναι σκάνδαλο εκεί πέρα. Πρέπει να φτιάξεις αυτό το αλλά προτού πας στον Θεό. Ξέρεις γιατί? Γιατί πας στον Θεό μπροστά και του λες: Κύριε, αλληλούια, σ' αγαπάω. Εγώ για σένα το καλύτερο. Ω, θυσία θα γίνω, Κύριε. Αλλά με αυτόν δεν μπορώ. Σου λέει ο Κύριος, ξέρεις κάτι? Μόλις μπορέσεις με αυτόν, μόλις συμφιλειωθείτε, εγώ εδώ είμαι, περιμένω. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Θα περιμένω, την περιμένω τη θυσία σου. Είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα. Ξέρετε γιατί? Χάνουμε το χρόνο μας και λέμε ότι εγώ υπηρετώ, αγαπάω τον Κύριο, κάνω το θέλημά του. Έχετε δει προσφορές, δώρα. Πάνε και προσφέρουν δωρεά του τάδε. Πόπο, υποχρεώθηκε ο Θεός. Και το γράφεις κιόλας. Λέει, να μην ξέρει η δεξιά σου τι κάνει η αριστερή σου, και το γράφεις κιόλας. Μη γίνουμε αδερφοί τέτοιοι, μη γέννητο. Αυτή είναι η κατάντια της πλάνης. Αλλά μιλάω τώρα για τους Αγίους του Θεού που ξέρουν το Λόγο του Θεού και το Πνεύμα το Άγιο μιλάει μέσα στην καρδιά τους. Αυτός που υποδεικνύει τον τρόπο πώς γινόμαστε ευπρόσδεκτοι μπορεί να μας βοηθήσει να έχουμε τέλεια ειρήνη μέσα μας. Τέλεια ειρήνη στην οικογένειά μας. Τέλεια ειρήνη στη δουλειά μας. Πάμε στο 15ο. Λίγο αυτό, δεν μπορούσα να πω κάτι παραπάνω, γιατί ο καθένας από εμάς ξέρει την καρδιά του. Ξέρει η καρδιά του που είναι, που στέκεται στον Κύριο μπροστά. Πάμε στο 15ο. Θα διαβάσω από το 27 έως το 30. Οικούσατε ότι αρέθη στους αρχαίους μιμηχεύσεις. Ξέρετε, ο Κύριος τους τα έλεγε ένα-ένα-ένα-ένα και ήταν σαν να τρώνε σφαλιάρες. Ω, τι θα μας πει πάλι τώρα? Ξέρετε, όλα αυτά που τους έλεγε ο Κύριος θα είναι καινούρια. Μα για μας δεν είναι καινούρια σήμερα. Και όμως είναι καινούρια, γιατί τα έχουμε διαβάσει 100 φορές, 150 φορές, 200 φορές και ακόμα δεν τα έχουμε. Δεν μπορούμε να τα εκτελέσουμε. Έχουμε ανάγκη από τη βοήθεια του Κυρίου. Ακούσατε ότι ερέθη στους αρχαίους μιμηχεύσεις. Εγώ όμως σας λέγω ότι πάσο βλέπων γυναίκα διέ να επιθυμήσει αυτήν, εμίχευσε αυτή εν την καρδία αυτού. Εάν ο οφθαλμός σου ο δεξιός σε σκανδαλίσει, έκβαλε αυτόν και ρίψε από σου, διότι σε συμφέρει να χαθεί εν των μελών σου και να μην ρυφθεί όλο το σώμα σου εις τη γη έναν. Και αν η δεξιά σου χείρ σε σκανδαλίσει, έκοψον αυτήν και ρίψον από σου, διότι σε συμφέρει να χαθεί εν των μελών σου και να μην ρυφθεί όλο το σώμα σου εις την γένα. Εδώ είναι η μοιχεία, είναι μια πράξη που προέρχεται από τη σάρκα, που οδηγεί που? Στη γένα. Εκτός και αν υπάρχει μετάνοια. Αν υπάρχει μετάνοια, ο Κύριος ξέρει και να συγχωρεί. Ο Κύριος εδώ μιλάει για την επιθυμία των οφθαλμών. Υπάρχει, λέει, η επιθυμία των οφθαλμών που σε οδηγεί να βάλεις την καρδιά σου στο να ζητήσεις κάτι το οποίο είναι λάθος. Μα μου αρέσει. Μα ό,τι αρέσει δεν είναι σωστό, αν είναι απαγορευμένο. Πώς θα το κάνουμε? Πρέπει να εξετάσουμε τι λέει ο Λόγος του Θεού. Πρέπει η καρδιά μας να μην μας οδηγεί εκεί που θέλει και όπου της αρέσει, επειδή τα μάτια βλέπουν έτσι ή επειδή τα χέρια θέλουν έτσι. Πρέπει να κόψουμε, αδερφοί μου. Εκβολή, λέει. Βγάλε, λέει, το μάτι σου. Είναι σοβαρά τα πράγματα. Είναι σοβαρά. Ξέρεις, όταν βγάζεις το μάτι σου πονάει. Και όταν κόψεις το χέρι σου πονάει. Αλλά καλύτερα να πονέσουμε λίγο τώρα. Πνευματικά μιλάει ο Κύριος, αδερφοί. πνευματικά. Δηλαδή, όταν το μάτι σου θέλει να βλέπει άσχημα πράγματα, κόψου το αυτό, μην το βλέπεις, να δεις πόσο θα θυμώσει μέσα. Θα γίνει θηρίο, θα το θέλει πάρα πολύ. Κόψε ένα αλκοολικό, το κρασί. Κόψε σε κάποιον ο οποίος έχει πρόβλημα και θέλει να βλέπει παράνομα πράγματα, αυτό πονάει σαν να του έχεις κάνει χειρουργείο. Ο Κύριος λέει, πρέπει να πονέσουμε τώρα, για να μην πονάμε αιώνια. Πάμε στο 16ο. Θα διαβάσω από το 31 και το 32. Ερέθη προς τούτης ότι ως της χωριστεί τη γυναίκα αυτού, ας δώσει σε αυτήν διαζύγιο. Εγώ όμως σας λέγω ότι ως της χωριστεί τη γυναίκα αυτού, παρεκτός λόγου πορνείας, κάμει αυτή να μοιχεύεται και ως της λάβει γυναίκα και χωρισμένη, γίνεται μοιχός. Εδώ μιλάει για την ειρήνη στην οικογένεια. Δεν θέλει ο Θεός οι οικογένειες να χωρίζουν. Δεν θέλει ο Κύριος να υπάρχει αδιαφωνία του χαρακτήρα. Ωραία και χωρίζουμε. Αλλά τι λέει, να συζητάς επάνω στο Λόγο του Θεού το πρόβλημά σου και πάντα ο Λόγος του Θεού θα σου δώσει λύση. Μια απλή λύση. Λέει, ο άντρας να αγαπάει τη γυναίκα. Το λέμε κάθε φορά που κάνουμε ένα γάμο. Η γυναίκα να σέβεται τον άντρα. Αυτό δηλώνει ότι οι άντρες έχουν δυσκολία στο να αγαπήσουν και οι γυναίκες δυσκολία στο να υποταχτούν. Πρέπει να το δουλέψουμε αυτό. Και οι άντρες και οι γυναίκες. Γιατί να αφήσουμε τα συναισθήματά μας να παγώσουν και να ψάξουμε να βρούμε κάποιον άλλον ή κάποια άλλη. Και ξέρετε τι θα γίνει μετά. Αν έχει μάθει έτσι η καρδιά, μετά από 5 χρόνια θα θέλεις κάποιον άλλον και κάποια άλλη. Και μετά από 5 χρόνια κάποιον άλλον και κάποια άλλη. Και στο τέλος που θα πας, στη γέννα. Ο Κύριος θέλει να το προλάβει αυτό. Θέλει να σου πει, ο Θεός είναι Θεός ειρήνης. Πρέπει να έχεις ειρήνη μέσα στην οικογένειά σου. Πάμε στο 17ο. Θα διαβάσω από το 33 έως το 37. Πάλι ηκούσατε ότι ερέθη εις τους αρχαίους, μην επιορκήσεις, αλλά εκπλήρωσε εις τον Κύριο τους όρκους σου. Εγώ όμως σας λέγω να μην ομώσετε μηδόλος, μήτε εις τον ουρανόν, διότι είναι θρόνος του Θεού, μήτε εις τη γη, διότι είναι υποπόδιο των ποδών αυτού, μήτε εις τα Ιεροσόλυμα, διότι είναι η πόλη του μεγάλου βασιλέως. Μήτε εις την κεφαλή σου μην ομώσεις, διότι δεν δύνασε μία τρίχα να κάμεις λευκή ή μέλανα. Αλλά ας είναι ο λόγος σας ναι, ναι, ου, ου. Το δε πλειότερο τούτον είναι εκ του πονηρού. Εδώ έχει να κάνει με την ειλικρίνεια, με την αλήθεια. Ξέρετε, τα πολλά τα λόγια και τα λίγα έργα δεν ωφελούνε. Ο Θεός δεν θέλει να τον χρησιμοποιούμε για προσωπικό όφελος, για τα θέλω μας. Ξέρεις, αλήθεια λέω, μα το Θεό. Σου λέει ο Κύριος, άφησε με εμένα έξω. Κοίταξε να έχεις τιμή στο λόγο σου. Όταν λες κάτι, να το εννοείς. Όταν λες ότι σ' αγαπάω, να το εννοείς. Να μην λες ότι σ' αγαπάω γυναίκα μου και μέσα σου βράζεις γεμάτος θυμό και θέλεις μια άλλη γυναίκα. Παράδειγμα είπα. Ή να λες τον άλλον, «Ω, μου λείπεις, θέλω να σε βλέπω». Και από μέσα μου τι λες, και να μην σε ξαναδώ, δεν με νοιάζει για καθόλου. Το ναι, αδερφοί. Αυτά είναι αλήθειες. Είναι αυτά που παλεύει η καρδιά μας. Πρέπει η διγνωμία να φύγει από πάνω μας. Η απάτη πρέπει να φύγει από πάνω μας και να ζήσουμε με την αλήθεια. Το ναι να είναι ναι και το όχι να είναι όχι. Όταν λες τον άλλον, αδερφέ μου, αυτό είναι έτσι και τελείωσε, να είναι έτσι και να τελειώνει η υπόθεση εκεί. Εάν υπάρχει μέσα στο ναι ενδόμηχα όχι, εκεί είναι και το χέρι του διαβόλου και θα φέρει ταραχή, δεν υπάρχει περίπτωση. Πάμε λίγο στο 18ο.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Είμαι στο 38, 5:38-42. Ακούσατε ότι ερέθη οφθαλμόν αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντος. Παλαιά Διαθήκη, σου βγάλανε το μάτι, βγάλ' το στο να τελειώνουμε. Δικαιοσύνη, δικαιώθηκα, βρε παιδί μου, ναι. Μα τώρα. Εγώ όμως σας λέγω να μην αντισταθείτε προς τον πονηρό, αλλά ως σεραπτήσει εις την δεξιά σου αγώνα, στρέψον εις την... αυτόν εις την άλλη. Και εις τον θέλοντα να κριθεί μετά σου και να λάβει το χιτώνα σου, άφεσε αυτόν και στο ημάτιο. Και αν σε αγκαρέψει ένα μήλιο, πήγαινε δύο. Εις τον ζητούντο απαρασού δίδε, τον θέλοντα να δανειστεί από σου, μην αποστραφείς. Εδώ αναφέρεται στη δικαιοσύνη που έχουμε μέσα μας. Εκεί ο Κύριος, ξέρετε, αναφέρεται για τη δίκαια τιμωρία που έπρεπε όταν πιανόσουν ένοχος, ο δικαστής σε δίκαζε και η τιμωρία ήταν να σου δώσουν ένα χαστού και να σε φτύσουν, να πληρώσεις πίσω όλα αυτά. Και ξέρετε τις ιστορίες, τι έκαναν οι καλοί άνθρωποι. Έπιαναν το δικαστή μετά, μου ρίξες μία, πάρε και τώρα εσύ μία. Δεν πρέπει να υπάρχει αυτό μέσα μας. Όταν είσαι παράνομος, δέξου τη τιμωρία. Δέξου τον έλεγχο. Ταπεινώσου τον έλεγχο. Μιλάει εκεί για τον ταχυδρόμο. Αν λες, αγκαρέψει ένας ένα μίλι, έπρεπε να κουβαλήσει, ο ταχυδρόμος κουβάλαγε, κουράστηκε και σε έπιανε και σου έλεγε, πήγαινε και εσύ, βόηθα λίγο. Εσύ μην πας, λέει ένα, μην μετράς τα μέτρα. Αν κάποιος σου ζητάει βοήθεια και είναι νόμιμο να σου το ζητάει, κάνε το διπλό για να δείξεις τη χάρη του Θεού που έχεις μέσα σου. Μιλάει λοιπόν για την δίκαια τιμωρία του παραβάτη και την κρίση που έφερναν οι δικαστές. Και πρέπει. Τι γίνεται σήμερα, οι δικηγόροι δυστυχώς ψάχνουν να βρουν τρόπους να αθώσουν τον παραβάτη για οικονομικά ωφέλη. Αλλά στη Βασιλεία του Θεού, αδερφοί, δεν πρέπει να ψάχνουμε για ψευδοδικηγορία να βρίσκουμε λύσεις. Πρέπει η καρδιά μας να μάθει να μετανοεί. Πρέπει η καρδιά μας να μάθει να έχει ειλικρίνεια. Πάμε στο 19ο. Θα διαβάσω από το 43 μέχρι το 48. Ακούσατε ότι ερέθη ή θέλεις αγαπά τον πλησίον σου και μη στον εχθρό σου. Δίκαιο δεν ήταν αυτό στην Παλαιά Διαθήκη. Σας αρέσει, μας αρέσει. Καλό δεν είναι για τη σάρκα. Καλό είναι για τη σάρκα. Η σάρκα, Μα γιατί να τον αγαπάω εγώ αυτόν. Για ποιος ο λόγος. Γιατί ο Θεός έχει λόγο. Γιατί η κακία έχει δηλητήριο μέσα. Γιατί είναι ένα σχολείο η χριστιανική ζωή. Ακούσατε λοιπόν ότι ρε θέλεις αγαπά τον πλησίον σου και μη στον εχθρό σου. Εγώ όμως τα ανατρέπει όλα ο Κύριος. Όλα, όλα. Ξέρεις τι είναι να έχεις μεγαλώσει κάτω από τον νόμο, να λες ότι εγώ ξέρω τον νόμο, είμαι αυτός και να έρχεται ξαφνικά ο ίδιος ο Ιησούς και να στα ανατρέπει όλα. Ταραχή γίνεται μες στην καρδιά, αδερφοί. Έπρεπε να ξεκινήσουν μια καινούργια ζωή. Εγώ σας λέω, αγαπάτε τους εχθρούς σας, ευλογείτε εκείνους ή την εσάς καταρώνται, ευεργετείτε εκείνους ή την εσάς μισούσι και προσεύχεστε υπέρ εκείνων ή την εσάς βλάπτουσι και σας κατατρέχουσι. Διά να γίνετε ιή του πατρός σας τους εν της ουρανής, διότι αυτός ανατέλει τον ήλιο αυτού επί πονηρούς και αγαθούς και βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Διότι εάν αγαπήσετε τους αγαπώντας σας, ποιον μισθό έχετε και οι τελώνες δεν κάνουνε αυτό. Εδώ, αδερφοί, ανοίγει όλος ο λόγος του Θεού ότι ο Θεός σε θέλει να είσαι ανώτερος από το πνεύμα που είχε ο τελώνης. Από το πνεύμα που είχε ο θρησκευόμενος, ο Φαρισαίος. Και αν ασπάζεστε τους αδερφούς σας μόνον, τι περισσότερο κάμετε και οι τελώνες δεν κάμουσε ούτως. Έστε λοιπόν στις τέλη, καθώς ο πατήρ σας ο εν της ουρανής είναι τέλειος. Το να μην έχεις συγχώρεση, να μην έχεις αγάπη, να μην έχεις χώρο μες στην καρδιά σου, δεν υπάρχει τελειότητα. Η τελειότητα έρχεται όταν νικήσεις αυτό το κακό και φύγει από μέσα. Δηλαδή, μην ξεχνάτε, ο Θεός θέλει να κατοικήσει το πνεύμα του, το Άγιο μες στην καρδιά μας. Αυτή ήταν γεμάτη από νόμο τώρα. Είχε μαθητές μπροστά. Ο Πέτρος τι έκανε. Όταν πήγα να πιάσω τον Κύριο, τι έκανε. Πήρε τον νόμο στα χέρια του. Αυτό ήξερε ο άνθρωπος. Σου λέει, πάνε να πιάσω τον κύριό μου. Έκοψε του μάλχου το αυτή. Αυτό ήξερε. Και ξέρεις κάτι, αυτό κάνουμε πολλές φορές όταν είμαστε, δεν έχουμε ακόμα πάρει αποκάλυψη για το τι είναι η αγάπη του Χριστού. Έχουμε κόψει αυτή ποτέ? Έχουμε κόψει? Όποιος έχει κόψει αυτή να σηκώσει το χέρι του. Και οι υπόλοιποι έχουμε κόψει και άμα το σκεφτούμε λιγάκι, μπορεί να έχουμε κάνει και παραπάνω. Αλλά εντάξει. Μας πιάνει ο λόγος του Θεού κάπου αλλού. Η αγάπη λοιπόν και το μίσος. Στο Χριστό υπάρχει μόνο αγάπη. Είναι ο πλησίον που καλούμαστε να τον αγαπήσουμε όπως τον εαυτό μας. Το καταλαβαίνουμε αυτό, αδελφοί. Καταλαβαίνουμε το επίπεδο. Μα τι μου λες τώρα εγώ. Εγώ με τον εαυτό μου δεν τα βρίσκω. Πολλές φορές ρωτάς τι έχεις, λέει, δεν ξέρω. Μου φταίνε όλα και τα ρούχα που φοράω. Αυτοί είμαστε, αδελφοί. Ξέρετε, έχουμε ανάγκη τον Χριστό. Ξέρετε, έχουμε ανάγκη την προσευχή. Και όχι την προσευχή, θα δούμε σε λίγο. Όχι η προσευχή που αυτούς λέει που αγαπάνε να στέκονται, λέει, στις γωνίες και να κάνουν προσευχές. Ω, τα είπα καλά. Μια χαρά τα είπες. Αλλά ο Θεός δεν σ' άκουσε. Ο Θεός ακούει αυτόν που κάθεται στη γωνία και κλαίει και προσεύχεται και λέει, Θεέ μου, συγχώρεσέ με τον αμαρτωλό, γιατί μέσα στην καρδιά μου δεν τον αγαπάω τον Βασίλη. Δεν θέλω να τον βλέπω, βρε αδερφέ. Λέω τώρα εγώ, το γείτονα, το δάσκαλο, την εξουσία. Αγαπάς τον αστυνομικό που τον βλέπεις εκεί πέρα, μες στη ζέστη που είναι εκεί για να σε προστατεύσει. Σκέψου αν τον αγαπάς. Απλά πράγματα. Ναι, αδερφοί, είναι η ομή πραγματικότητα. Αυτή είναι η αλήθεια. Έχουμε περάσει στα ψηλά γράμματα πάρα πολλά. Πάρα πολλά, αλλά ο Κύριος τι λέει, να είσαστε, λέει, τέλειοι, τέλειοι. Αλλιώς τι θα είσαι, να στελώνεις. Γεια σου, φίλε μου, τι κάνεις, αδερφέ μου, αγαπητέ. Έχεις να κάνουμε καμιά δουλειά μαζί και αυτά, ναι. Ο άλλος, δεν έχω μαζί του κανένα συμφέρον, άστονε. Ναι. Αλήθεια, μέσα στην εκκλησία δεν υπάρχουν τέτοια. Ο Κύριος τους έβαλε να βγούνε, οι τελώνες τι κάνανε, πιάνανε τους τελώνες οι φίλους, για να μην τους πάρουν πολλά. Συμφέροντα! Όχι, η εκκλησία του Θεού δεν είναι έτσι, αδερφοί. Λέει, να ευεργετούμε αυτούς που μας βλάπτουνε και να τους σηκώνουμε στην προσευχή μας, ο Θεός να τους ελεήσει. Έχουμε το τέλειο πρότυπο που είναι ο Χριστός, αδερφοί. Τι είπε για αυτούς που τον σταυρώνανε? Για αυτούς που τον σταυρώνανε. Γι' αυτό έλεγα στην αρχή, πάνω εκεί στο λόφο ψηλά στέκει ο Σταυρός. Ας περάσουμε τη ζωή μας κάθε μέρα από το Σταυρό. Πάνω στο Σταυρό τι έγινε? Έδειξε ο Κύριος την αγάπη, το έλεος, τη χάρη, όταν ο διάβολος σε στριμώχνει. Σταυρός σου, Κύριε, συγχώρεσέ τον, δεν ξέρει τι κάνει. Ή θα σου πω εγώ, όταν έρθει η κατάλληλη ώρα. Είναι το πνεύμα του Θεού και το πνεύμα του κόσμου. Πάμε στο 20. Πάμε τώρα στο επόμενο κεφάλαιο. Ξέρετε, τα κεφάλαια τα έφτιαξαν οι άνθρωποι, ο Κύριος, και η γραφή ήταν χωρίς κεφάλαια. Οπότε λοιπόν, είμαστε ακριβώς εκεί που είμαστε, δεν αλλάζουμε κεφάλαιο. Προσέχετε, θα διαβάσω από το 1 έως το 4. Να μην κάνετε την ελεημοσύνη σας έμπρος των ανθρώπων, για να βλέπεστε υπ' αυτών. Συνέχεια τι τους κάνει? Νιώθω ότι ο Κύριος έχει πάρει ένα μαστίγιο μεγάλο και τι κάνει? Μαστίγωμα, ναι. Είχαν ανάγκη από καθαρισμό οι αδερφοί. Η εκκλησία, αδερφοί μου, έχει ανάγκη από αυτούς τους λόγους. Εγώ δεν το κάνω ποτέ. Δεν το κάνεις. Το κάνεις. Το κάνω. Θέλουμε να μας βλέπουν οι άνθρωποι. Μας αρέσει να μας βλέπουν οι άνθρωποι? Καμιά φορά. Αυτή η μια φορούλα είναι αρκετή για να σε βγάλει άκυρο. Προσέχετε να μην κάνετε την ελεημοσύνη σας έμπρος των ανθρώπων, δια να βλέπεστε υπ' αυτών. Είδε μη δεν έχετε μισθό πλησίον του πατρός σας τους εν της ουρανής. Όταν λοιπόν κάνεις ελεημοσύνη, μη σαλπίσεις εμπροστέν σου. Καθώς κάνουν οι υποκριτές, έντε συναγωγές και έντε σωδείς, για να δοξαστώσει από τον ανθρώπων. Αληθώς σας λέω, έχουν ήδη το μισθό αυτόν. Όταν ξεχωρίζει την αληθινή εκκλησία από την υποκριτική εκκλησία. Μπροστά του είχε ο Κύριος και λέει, εγώ θα τα πω και όποιος θα τηρήσει θα είναι ευλογημένος. Όταν κάποια στιγμή ο Κύριος τρίμωξε τους μαθητές, τους λέει, μήπως θέλετε κι εσείς να πάτε, ελεύθεροι είσαστε. Ξέρεις, ό,τι λέει ο Λόγος του Θεού, είμαστε ελεύθεροι να πούμε ναι ή όχι. Όταν εσύ δεν κάνεις ελεημοσύνη, ας μη γνωρίζει η αριστερά σου τι κάνει η δεξιά σου, δια να είναι η ελεημοσύνη σου εν το κρυπτό και ο πατήρ σου βλέπων εν το κρυπτό. Ο Θεός έχει μια αγάπη στο να κοιτάει αυτούς που είναι κρυμμένοι και δεν φαίνονται πουθενά. Μισεί την υπερηφάνεια, μισεί τη σάρκα, μισεί το εγώ. Όταν κάνουμε κάτι για να... και εμείς αφού κάναμε και εμείς κάτι, ναι σάρκα, το έκανες. Και ο Κύριος σου λέει τώρα πρέπει να μετανοήσεις μέχρι να μάθεις να μην φέρεσαι έτσι. Για να ελεήσεις και ο πατήρ σου βλέπων εν το κρυπτό, αυτός θέλει σε ανταποδώσει εν το φανερό. Εδώ είναι ο νόμος λοιπόν του δίδυν. Μας διδάσκει ο Κύριος να φύγουμε από την υποκρισία των ανθρώπων στις συναγωγές, που έδιναν για να δείξουν ότι είναι πολύ δοτικοί. Στην ουσία το έκαναν για τον εαυτό τους, και όχι από καθαρά κίνητρα. Το κέντρο ήταν ποιο? Το εγώ τους. Και η δόξα των ανθρώπων και όχι του Θεού. Ξέρετε κάτι? Πρέπει να τα βρούμε πολύ καλά στο θέμα αυτό. Θέλουμε τη δόξα των ανθρώπων ή τη δόξα του Θεού? Τι θέλουμε? Εδώ κοιτάμε να φτιάξουμε χαρακτήρα, Μπορώ να κάνω ένα τέλειο κήρυγμα, ένα όμορφο, να είναι ποιητικό, να πουπουλάκι στα αυτά. Δεν ωφελεί. Δεν ωφελεί, αδελφοί, εδώ είμαστε ένα εργαστήριο να διώξουμε, να το πω, τον κακό μας χαρακτήρα που μας κυνηγάει ακόμα. Οι ειλικρινείς θα πούνε...

θέλω άλλο σάρκα. Κανένας δεν θα πάει στον ουρανό που λέει εγώ. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Θα πάμε στον ουρανό γιατί αυτός μας κάνει χάρη. Τώρα θα μιλήσουμε για την προσευχή, την υποκριτική προσευχή, όπως λέει ο Κύριος εδώ. Πάμε από το 5 έως το 8. Και όταν προσεύχεσαι, μην είσαι ως υποκριτές, πάλι εδώ με τους υποκριτές. Διότι αγαπώ να προσεύχονται ιστάμενε, παίρνουν και γωνία, για να τους βλέπουν και από εδώ και από εκεί. Πόσο ανόητοι είμαστε εμείς οι άνθρωποι. Νομίζουμε, αυτοί τουλάχιστον έκαναν αυτά. Μην είσαι ως υποκριτές, διότι αγαπώ να προσεύχονται ιστάμενε τις συναγωγές και εν τις γωνίες των πλατιών. Παρόλο ότι η πλατεία δεν έχει γωνία, αυτοί τη βρίσκανε. Πήγαιναν εκεί ακριβώς. Έπρεπε να τους βλέπουν όλοι. Θες να σε βλέπουν όλοι? Εγώ δεν θέλω να με βλέπει κανένας. Και ξέρετε γιατί? Αυτό μου λέει το Πνεύμα του Θεού. Πρέπει να εκενωθώ, να φύγω από αυτό. Ξέρετε γιατί, αδερφοί μου? Να το κάνουμε όλοι μαζί, για να κατέβει η δόξα του Θεού. Για να κατέβει το χρήσμα της θεραπείας, για να κατέβει η ευλογία του Κυρίου. Ξέρεις, εγώ προσευχήθηκα, εγώ, και έγινε καλά. Εγώ προσευχήθηκα. Αλλά μην το πεις πουθενά. Το, τι είπες τώρα? Για να φανώσει στους ανθρώπους, αληθώς σας λέω, ότι ήδη έχουν το μισθό αυτόν. Εσύ όμως να προσεύχεσαι, εισέλθε εις το ταμείο σου και κλείσε τη θύρα. Δηλαδή, σου λέει ο Κύριος, κρύψου. Πόσο διαφορετικό είναι το φρόνημα σήμερα του ανθρώπου, Οι άλλοι πάνε στη γωνία, δημιουργούν γωνία εκεί που δεν υπάρχει και ο Κύριος σου λέει πήγαινε κρύψου, μες στο ταμείο σου κλείσε και την πόρτα πίσω και ο πατήρ σου βλέπων εν το κρυπτό θέλει σε ανταποδώσει εν το φανερό. Όταν δε προσεύχεστε μη βατολογείτε. Οχ, τώρα εδώ πάμε στο επίπεδο των εθνικών. Ο Κύριος εκείνη την ημέρα, ξέρεις τι είναι να πει σε κάποιον Εβραίο ότι είναι εθνικός? Ό,τι χειρότερο μπορούσε να του πει, να τους πει ήτανε. Τους είπε εθνικούς. Δηλαδή σου λέει, αν προσεύχεσαι με αυτόν τον τρόπο, είσαστε ειδωλολάτρες σαν τους εθνικούς. Διότι νομίζουν ότι με την πολυλογία αυτών θέλει σου εισακουστεί. Με την ευκαιρία αυτή, παίρνω κι εγώ τώρα κάτι να πω. Όταν προσευχόμαστε, δεν χρειάζεται να επαναλαμβάνουμε. Λες να μην τα είπα καλά, ας τα ξαναπώ, βρε παιδί μου, μπας και πιάσει. Όχι. Δημόσια, όταν προσευχόμαστε στην εκκλησία, πες λίγα λόγια, αυτά που πρέπει να πεις και ησύχασε. Ένα λεπτό, δύο λεπτά, φτάνει να πεις, να ανοίξεις την καρδιά σου. Δεν χρειάζεται να προσεύχεσαι. Μερικές φορές, οι εργάτες που οδηγούμε, δίνουμε οδηγία, γι' αυτό το κάνουμε, αλλά αλλιώς δεν χρειάζεται. Όταν δεν προσεύχεστε, μην βατολογείτε ως οι εθνικοί, διότι νομίζουν ότι με την πολυλογία αυτών θέλουν να σας ακουστεί. Μην ομοιωθείτε λοιπόν με αυτούς, διότι εξεύρει ο πατήρ σας στήνων έχετε χρίαν, πριν συζητήσετε παρά αυτού. Εδώ τώρα, μιλήσαμε λοιπόν για την προσευχή του υποκριτή, που πρέπει να ελευθερωθούμε από αυτό για να έχουμε απαντήσει στις προσευχές μας. Τι καταλάβαινα? Όταν θέλουμε να μας ακούσουν, θέλουμε να δείξουμε ότι κάνουμε κι εμείς κάτι, ο Θεός δεν μας ακούει. Όταν κρυφτούμε όμως μέσα στο ταμείο και προσευχόμαστε, ο Θεός θα κάνει πράγματα χωρίς να φαίνεται κανένας. Και αυτό είναι το ζητούμενο, αγαπητοί μου. Ο Κύριος να μας φυλάξει. Δεν χρειάζεται να ξέρει κανένας αν προσεύχεσαι για αυτόν ή όχι. Δεν χρειάζεται. Κάντο εσύ και ο Κύριος. Αν γνωρίζεις την ανάγκη ότι κάποιος έχει ανάγκη από προσευχή, προσευχή σου, κλάψε, νίστεψε. Μην πας και του πεις, ξέρεις τι, εγώ σ' αγαπάω πάρα πολύ. Έχει βάλει ο Θεός πολύ αγάπη μες στην καρδιά μου, ιδιαίτερα για σένα. Και νηστεύω για σένα. Μην το κάνεις. Έχασε το μισθό σου. Νομίζω ότι είναι αρκετά αυτά για να καταλάβουμε ότι το Ευαγγέλιο μπαίνει σε πράξη. Συμφωνούμε? Και πρέπει να το πάρουμε ότι, ξέρεις κάτι, για να μιλάει ο Κύριος και να ζητάει αυτά, έχει το λόγο του ο Κύριος. Πρέπει να αλλάξουμε τρόπο, να αλλάξουμε

0: τρόπο ζωής και να αλλάξουμε τα πάντα στη ζωή μας. Σίγουρα πρέπει να αλλάξουν πράγματα. Εγώ προσωπικά για τον εαυτό μου βλέπω κάθε μέρα τις ελλείψεις μου και προσεύχομαι ο Κύριος να με κάνει ικανό να εννοήσω και να καταλάβω τι θέλει ο Θεός από μένα. Γιατί η πλάνη, ξέρετε που είναι, να νομίζουμε ότι είμαστε καλά. Και ποιος φταίει? Ποιος φταίει? Η Εύα. Εύα, ο Όφης. Πάντα κάποιος άλλος φταίει. Αυτή είναι η απάντηση της σάρκας. Έλατε να γίνουμε άνθρωποι προσευχής, άνθρωποι αγάπης, άνθρωποι ταπεινοί, να πάρουμε τους μακαρισμούς. Όλα αυτά είναι πρακτικά, καθημερινά πράγματα και να ζήσουμε γι' αυτά. Ο Κύριος να σε ευλογήσει, να ευλογήσει το λόγο αυτό μες στην καρδιά μας.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Όταν κηρύτεται το Ευαγγέλιο και ακούει άνθρωπος ότι ο Θεός έδωκε το μονογενή του Υιό για να μην απολεστεί κάθε ένας που πιστεύει σε Αυτόν αλλά να έχει ζωή αιώνια, κάτι μέσα ξυπνάει στον άνθρωπο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτέρα Χρονικών, 34ο κεφάλαιο. Ο Ιωσίας ήταν ηλικίας 8 χρόνων όταν βασίλευσε και βασίλευσε 31 χρόνια στην Ιερουσαλήμ. Και έπραξε το ευθύ μπροστά στον Κύριο και περπάτησε στους δρόμους του πατέρα του, του Δαβίδ, και δεν ξέκλεινε δεξιά ή αριστερά. Και στον 8ο χρόνο της βασιλείας του, ενώ ήταν ακόμα νέος, άρχισε να εξητεί το Θεό του πατέρα του, του Δαβίδ. Και στο 12ο χρόνο άρχισε να καθαρίζει τον Ιούδα και την Ιερουσαλήμ από τους υψηλούς τόπους και από τα άλση και τα γλυπτά και τα χωνευτά. Και μπροστά του κατέστρεψαν τα θυσιαστήρια των Βααλίμ και καταγκρέμισε τα είδωλα που ήταν πάνω από αυτά. Και τα άλση και τα γλυπτά και τα χωνευτά τα κατασύντριψε και τα λέπτινε σε σκόνη και την έριξε επάνω στα μνήματα εκείνων που θυσίαζαν σε αυτά. Και έκαψε τα κόκαλα των ιερέων επάνω στα θυσιαστήριά τους και καθάρισε τον Ιούδα και την Ιερουσαλήμ. Και έκανε το ίδιο στις πόλεις του Μανασί και του Εφραήμ και του Σιμεών και μέχρι του Νεφθαλή, ολόγυρα στους ερημωμένους τόπους τους. Και αφού κατέστρεψε τα θυσιαστήρια και τα άλση και καταλέπτυνε τα γλυπτά σε σκόνη και κατέκοψε όλα τα είδωλα μέσα από ολόκληρη τη γη του Ισραήλ, γύρισε στην Ιερουσαλήμ. Και στον 18ο χρόνο της βασιλείας του, αφού καθάρισε τη γη και το ναό, έστειλε τον Σαφάν, το γιο του Αζαλία, και τον Μαασία, τον άρχοντα της πόλης, και τον Ιωάχ, το γιο του Ιωάχαζ, τον υπομνηματογράφο, για να επισκευάσουν τον οίκο του Κυρίου του Θεού του. Και όταν ήρθαν στο Χελκία, τον μεγάλο ιερέα, παρέδωσαν το ασήμι που είχε μπει μέσα στον οίκο του Θεού, το οποίο οι Λεβίτες, που φύλακαν τις θύρες, είχαν συνάξει από το χέρι του Μανασί και του Εφραήμ και από ολόκληρο το υπόλοιπο του Ισραήλ και από ολόκληρο τον Ιούδα και το Βενιαμίν και γύρισαν στην Ιερουσαλήμ. Και τα έδωσαν στο χέρι εκείνων που έκαναν τα έργα και εκείνων που επιστατούσαν στον οίκο του Κυρίου. Και εκείνοι που έκαναν τα έργα, τα οποία εργάζονταν στον οίκο του Κυρίου, το παρέδωσαν για να επισκευάσουν και να επιδιορθώσουν τον οίκο. Στους μαραγκούς και οικοδόμους το έδωσαν για να αγοράσουν πελεκητές πέτρες και ξύλα για δοκούς και για να στεγάσουν τα οικήματα που είχαν καταστρέψει οι βασιλιάδες του Ιούδα. Και οι άνδρες εργάζονταν το έργο με πιστότητα και πάνω σε αυτούς επιτηρητές ήσαν ο Ιαάθ και ο Οβαδία οι Λεβίτες από τους γιους του Μεραρή και ο Ζαχαρίας και ο Μεσουλάμ από τους γιους των Κααθητών για να επισπεύδουν το έργο. Και από τους Λεβίτες όλοι οι επιστήμονες μουσικών οργάνων. Ακόμα είχαν την επίβλεψη στους ακτοφόρους και τους εργοδιώκτες όλων των εργαζόμενων σε οποιαδήποτε υπηρεσία. Και από τους Λεβίτες ήσαν γραμματείς και επιστάτες και θυρωροί. Και ενώ έβγαζαν το ασήμι που είχε μπει στον οίκο του Κυρίου, ο Χελκίας ο ιερέας βρήκε το βιβλίο του νόμου του Κυρίου που είχε δοθεί διαμέσου του Μωυσή. Και ο Χελκίας αποκρίθηκε και είπε στο Σαφάν τον γραμματέα «Βρήκα ένα βιβλίο του νόμου στον οίκο του Κυρίου». Και ο Χελκίας έδωσε το βιβλίο στο Σαφάν. Και ο Σαφάν έφερε το βιβλίο στο βασιλιά και έπειτα έδωσε λόγο στο βασιλιά λέγοντας «Οι δούλοι σου κάνουν κάθε τι που τους ορίστηκε». Και αρρύθμισαν το ασήμι που βρέθηκε στον οίκο του Κυρίου και το παρέδωσαν στο χέρι των επιστατών και στο χέρι εκείνων που κάνουν τα έργα. Και ο Σαφάν ο γραμματέας ανήγγειλε στο βασιλιά λέγοντας «Ο ιερέας Χελκίας μου έδωσε ένα βιβλίο». Και ο Σαφάν το διάβασε μπροστά στο βασιλιά. Και καθώς ο βασιλιάς άκουσε τα λόγια του νόμου, έσχισε τα αιμάτια του. Και ο βασιλιάς πρόσταξε το Χελκία και τον Αχικάμ, το γιο του Σαφάν, και τον Αβδόν, τον γιο του Μιχαία, και τον Σαφάν, τον γραμματέα, και τον Ασαΐα, το δούλο του βασιλιά, λέγοντας «Πηγαίνετε, ρωτήστε τον Κύριο για μένα και για όσους εναπέμειναν στον Ισραήλ και τον Ιούδα και για τα λόγια του βιβλίου που βρέθηκε, επειδή Η οργή του Κυρίου που ξεχύθηκε πάνω μας είναι μεγάλη, για το ότι οι πατέρες μας δεν φύραξαν το λόγο του Κυρίου, ώστε να πράξουν σύμφωνα με όλα τα γραμμένα μέσα στο βιβλίο. Τότε πήγε ο Χελκίας και η απεσταλμένη από το βασιλιά προς την προφήτισσα Όλδα, τη γυναίκα του Σαλούμ, γιού του Τικβά, γιού του Ασρά, του Ιματιοφύλακα. Και αυτή κατοικούσε στην Ιερουσαλήμ, προς το Μισνέ, και της μίλησαν σύμφωνα με αυτά. Και εκείνη τους είπε, «Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, πείτε στον άνθρωπο που σας έστειλε σε μένα. Έτσι λέει ο Κύριος, δες, εγώ φέρνω κακά επάνω σε αυτό το τόπο και επάνω στους κατοίκους του, όλες τις κατάρες τις γραμμένες στο βιβλίο που διάβασαν μπροστά στο βασιλιά του Ιούδα, επειδή με εγκατέλειψαν και θυμίασαν σε άλλους θεούς για να με παροργήσουν εξαιτίας όλων των έργων των χεριών τους. Γι' αυτό ο θυμός μου θα ξεχυθεί επάνω σε τούτο τον τόπο και δεν θα σβήσει. Και στον βασιλιά του Ιούδα που σας έστειλε για να ρωτήσετε τον Κύριο, έτσι θα του πείτε. Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ. Για τα λόγια που άκουσες, επειδή απαλύνθηκε η καρδιά σου και ταπεινώθηκες μπροστά στο Θεό όταν άκουσες τα λόγια του ενάντια σε αυτό τον τόπο και ενάντια στους κατοίκους του και ταπεινώθηκες μπροστά μου και έσχισες τα μάτια σου και έκλαψες μπροστά μου, γι' αυτό κι εγώ σε εισάκουσα, λέει ο Κύριος. Δες, εγώ θα σε συνάξω στους πατέρες σου και θα συναχθείς στον τάφο σου με ειρήνη. Και τα μάτια σου δεν θα δουν όλα τα κακά που εγώ θα φέρω επάνω σε τούτο τον τόπο και πάνω στους κατοίκους του». Και έφεραν απάντηση στο βασιλιά. Και ο βασιλιάς έστειλε και συγκέντρωσε όλους τους πρεσβύτερους του Ιούδα και της Ιερουσαλήμ. Και ο βασιλιάς ανέβηκε στον οίκο του Κυρίου και όλοι οι άνδρες του Ιούδα και οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ και οι ιερείς και οι λεβίτες και ολόκληρος ο λαός από τον μεγάλο μέχρι το μικρό. Και διάβασαν σε επίκοον τους όλα τα λόγια του βιβλίου της Διαθήκης που βρέθηκε στον οίκο του Κυρίου. Και ο βασιλιάς, αφού στάθηκε στον τόπο του, έκανε τη συνθήκη μπροστά στον Κύριο να περπατάει πίσω από τον Κύριο και να φυλάττει τις εντολές του και τα μαρτύριά του και τα διατάγματά του με ολόκληρη την καρδιά του και με ολόκληρη την ψυχή του, ώστε να εκτελεί τα λόγια της Διαθήκης που ήσαν γραμμένα σε τούτο το βιβλίο. Και έκανε να σταθούν σε τούτο όλοι όσοι βρέθηκαν στην Ιερουσαλήμ και στο Βενιαμίν. Και οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ έκαναν σύμφωνα με τη Διαθήκη του Θεού των πατέρων τους. Και ο Ιωσίας αφαίρεσε όλα τα βδελίγματα από όλους τους τόπους των γιών Ισραήλ και όσους βρέθηκαν στον Ισραήλ, τους έκανε να λατρεύουν τον Κύριο το Θεό τους. Σε όλες τις ημέρες του δεν απομακρύνθηκαν πίσω από τον Κύριο των Θεών των πατέρων τους. Εσθήρ, έκτο κεφάλαιο. Εκείνη τη νύχτα ο ύπνος έφυγε από το βασιλιά και πρόσταξε να του φέρουν το βιβλίο των υπομνημάτων των χρονικών και τα διάβαζαν μπροστά στο βασιλιά. Και βρέθηκε γραμμένο ότι ο Μαρδοχαίος είχε αναγγείλει για τον Βιχθάν και τον Θερές, δύο από τους ευνούχους του βασιλιά που ήσαν θυρωροί, οι οποίοι είχαν ζητήσει να βάλουν χέρι πάνω στον βασιλιά Ασουήρη. Και ο βασιλιάς είπε, «Ποια τιμή και αξιοπρέπεια έγινε στο Μαρδοχαίο για το πράγμα αυτό?» Και οι δούλοι του βασιλιά που τον υπηρετούσαν είπαν, «Τίποτε δεν έγινε σε αυτόν». Και ο βασιλιάς είπε, «Ποιος είναι στην αυλή?» Είχε τότε έρθει ο Αμάν στην εξωτερική αυλή του βασιλικού οίκου για να πει στο βασιλιά να κρεμάσει το Μαρδοχαίο στο ξύλο που είχε ετοιμάσει για αυτόν. Και είπαν σε αυτόν οι δούλοι του βασιλιά, «Ο Αμάν στέκεται στην αυλή». Και ο βασιλιάς είπε, «Ας έρθει μέσα». Και όταν ο Αμάν μπήκε μέσα, ο βασιλιάς είπε σε αυτόν, «Τι πρέπει να γίνει στον άνθρωπο που ο βασιλιάς ευχαριστιέται να τιμήσει?» Και ο Αμάν στοχάστηκε στην καρδιά του, «Σε ποιον άλλον επρόκειτο ο βασιλιάς να ευχαριστηθεί να κάνει τιμή παρά σε μένα?» Αποκρίθηκε λοιπόν ο Αμάν στο βασιλιά, «Για τον άνθρωπο που ο βασιλιάς ευαρεστείται να τιμήσει, ας φέρουν τη βασιλική στολή που ντύνεται ο βασιλιάς και το άλογο που υπέβει ο βασιλιάς και να τοποθετηθεί το βασιλικό διάδημα επάνω στο κεφάλι του. Και αυτή η στολή και το άλογο να δοθούν στο χέρι κάποιου από τους μεγαλύτερους άρχοντες του βασιλιά για να στολίσει τον άνθρωπο τον οποίο ευαρεστείται ο βασιλιάς να τιμήσει. Και φέρνοντας τον έφυπον μέσα από τους δρόμους της πόλης, άσχερη την μπροστά του, έτσι θα γίνεται στον άνθρωπο που ο βασιλιάς ευαρεστείται να τιμήσει. Και ο βασιλιάς είπε στον Αμάν, «Κάνε γρήγορα, πάρε τη στολή και το άλογο καθώς είπες και κάνε έτσι στον Μαραδοχαίο τον Ιουδαίο που κάθεται στη βασιλική πύλη. Ας μη λείψει τίποτε από όλα όσα είπες». Και ο Αμάν πήρε τη στολή και το άλογο και στόλισε το Μαραδοχαίο και τον έφερε έφυπο μέσα από τους δρόμους της πόλης, κηρύττοντας μπροστά του, «Έτσι θα γίνεται στον άνθρωπο τον οποίο ο βασιλιάς ευαρεστείται να τιμήσει». Και ο Μαραδοχαίος γύρισε στην πύλη του βασιλιά. Και ο Αμάν έσπευσε στο σπίτι του, καταλυπημένος και έχοντας σκεπασμένο το κεφάλι του. Και ο Αμάν διηγήθηκε στη γυναίκα του, τη Ζερές, και σε όλους τους φίλους του, όλα όσα του συνέβησαν. Και η σοφή του και η γυναίκα του, η Ζερές, είπαν σε αυτόν, «Αν ο Μαραδοχαίος, μπροστά στον οποίο άρχισες να ξεπέφτεις, είναι από το σπέρμα των Ιουδαίων, δεν θα υπερισχύσεις εναντίον του, αλλά εξάπαντος θα πέσεις μπροστά του». Ενώ ακόμα μιλούσαν μαζί του, έφτασαν οι ευνούχοι του βασιλιά και έσπευσαν να φέρουν τον Αμάν στο συμπόσιο που ετοίμασε η Εστήρ. Εστήρ, 7ο κεφάλαιο. Ήρθαν λοιπόν ο βασιλιάς και ο Αμάν να συμποσιάσουν μαζί με την Εστήρ, τη βασίλισσα. Και ο βασιλιάς είπε πάλι στην Εστήρ τη δεύτερη μέρα στο συμπόσιο του κρασιού, «Ποιο είναι το ζήτημά σου, βασίλισσα Εστήρ, και θα σου δοθεί. Και ποιο είναι το αίτημά σου, και μέχρι του μισού της βασιλείας αν ζητήσεις, θα γίνει». Τότε η βασίλισσα Εστήρ αποκρίθηκε και είπε, «Αν βρήκα χάρη μπροστά σου, βασιλιά, και αν είναι αρεστό στο βασιλιά, η ζωή μου ας μου δοθεί στο ζήτημά μου και ο λαός μου στο αίτημά μου. Επειδή πουληθήκαμε εγώ και ο λαός μου σε απώλεια, σε σφαγή και σε όλεθρο. Και αν επρόκειτο να πουληθούμε ως δούλοι και δούλες, θα σιωπούσα, αν και ο εχθρός δεν μπορούσε να αναπληρώσει τη ζημιά του βασιλιά». Τότε ο βασιλιάς Ασουήρης αποκρίθηκε και είπε στη βασίλισσα Εστήρ, «Ποιος είναι αυτός και πού είναι εκείνος που τόλμησε να κάνει τέτοια πράγματα?» Και η Εστήρ είπε, «Ο ενάντιος και εχθρός είναι αυτός ο αχρίος Αμάν». Τότε ταράχτηκε ο Αμάν μπροστά στο βασιλιά και στη βασίλισσα. Και αφού σηκώθηκε ο βασιλιάς από το συμπόσιο του κρασιού οργισμένος, πήγε στον κήπο του παλατιού. Και ο Αμάν στάθηκε για να ζητήσει τη ζωή του από τη βασίλισσα Εστήρ, επειδή είδε ότι κακό ήταν αποφασισμένο εναντίον του από το βασιλιά. Και ο βασιλιάς γύρισε από τον κήπο του παλατιού στον οίκο του συμποσίου του κρασιού. Και ο Αμάν ήταν πεσμένος επάνω στο κρεβάτι, επάνω στο οποίο ήταν η Εστήρ. Και ο βασιλιάς είπε, «Θέλει ακόμη και τη βασίλισσα να βιάσει μπροστά μου, μέσα στο παλάτι?» Ο λόγος βγήκε από το στόμα του βασιλιά και σκέπασαν το πρόσωπο του Αμάν. Και ο Αρβωνά, ένας από τους ευνούχους μπροστά στο βασιλιά, είπε, «Να, και το ξύλο, 50 πύχες το ύψος που ο Αμάν έκανε για το Μαραδοχαίο, ο οποίος μίλησε για το καλό του βασιλιά, στέκεται στο σπίτι του Αμάν». Και ο βασιλιάς είπε, «Κρεμάστε τον επάνω σε αυτό». Και κρέμασαν τον Αμάν επάνω στο ξύλο που είχε ετοιμάσει για το Μαραδοχαίο. Και σταμάτησε ο θυμός του βασιλιά.

0: και η Εστίρ έκανε το Μαρδοχαίο επιτηρητή στο σπίτι του Αμάν. Και η Εστίρ μίλησε ξανά μπροστά στο βασιλιά και έπεσε μπροστά στα πόδια του και τον ικέτευσε με δάκρυα να ακυρώσει την κακία του Αμάν, του Αγαγίτη, και τη σκευωρία του που σκευώρησε ενάντια στους Ιουδαίους. Και ο βασιλιάς άπλωσε το χρυσό σκύπτρο προς την Εστίρ. Τότε, καθώς η Εστίρ σηκώθηκε, στάθηκε μπροστά στο βασιλιά και είπε: «Αν είναι αρεστό στο βασιλιά και αν βρήκα χάρη μπροστά του και το πράγμα φαίνεται ορθό στο βασιλιά και αρέσκεται σε μένα, ας γραφτεί διάταγμα να ανακληθούν οι επιστολές που σκευωρήθηκαν από τον Αμάν, το γιο του Αμεδαθά, του Αγαγίτη, που έγραψε για να απολεστούν οι Ιουδαίοι που βρίσκονται σε όλες τις επαρχίες του βασιλιά. Επειδή πώς μπορώ να υποφέρω να δω το κακό που θα βρει το λαό μου, ή πώς μπορώ να υποφέρω να δω τον αφανισμό της συγγένειάς μου?» Τότε ο βασιλιάς Ασουήρης είπε στη βασίλισσα Εστίρ και στο Μαρδοχαίο τον Ιουδαίο: «Δέστε, έδωσα στην Εστίρ το σπίτι του Αμάν και αυτό τον κρέμασαν επάνω στο ξύλο, επειδή άπλωσε το χέρι του ενάντια στους Ιουδαίους. Εσείς λοιπόν, γράψτε υπέρ των Ιουδαίων όπως σας φαίνεται καλό και στο όνομα του βασιλιά και σφραγίστε το με το βασιλικό δαχτυλίδι. Επειδή η επιστολή που είναι γραμμένη στο όνομα του βασιλιά και σφραγισμένη με το βασιλικό δαχτυλίδι είναι αμετάτρεπτη». Και προσκλήθηκαν οι γραμματείς του βασιλιά εκείνο τον καιρό, τον τρίτο μήνα, αυτός είναι ο μήνας Σιβάν, την 23η μέρα του. Και γράφτηκε σύμφωνα με όλα όσα πρόσταξε ο Μαρδοχαίος στους Ιουδαίους και στους σατράπες και διοικητές και άρχοντες των επαρχιών που ήσαν από την Ινδία μέχρι την Αιθιοπία. 127 επαρχίες. Σε κάθε επαρχία σύμφωνα με τη γραφή της και σε κάθε λαό σύμφωνα με τη γλώσσα του. Και στους Ιουδαίους σύμφωνα με τη γραφή τους και σύμφωνα με τη γλώσσα τους. Και έγραψε στο όνομα του βασιλιά Ασουήρη και το σφράγισε με το βασιλικό δαχτυλίδι και έστειλε τις επιστολές μέσω έφυπων ταχυδρόμων που ύπευαν επάνω σε ταχύποδα και γενναία μολάρια. Ο βασιλιάς επέτρεπε με αυτές στους Ιουδαίους που ήσαν σε κάθε πόλη να συγκεντρωθούν και να σταθούν υπέρ της ζωής τους, να απολέσουν, να φωνεύσουν και να αφανίσουν ολόκληρη τη δύναμη του λαού και της επαρχίας εκείνων που τους καταθλίβουν, παιδιά και γυναίκες, και τα λάφυρά τους να ταρπάξουν. Σε μία μέρα, σε όλες τις επαρχίες του βασιλιά Ασουήρη, τη 13η ημέρα του 12ου μήνα. Και αυτός είναι ο μήνας Αδάρ. Το αντίγραφο της επιστολής που προοριζόταν για διάδοση του διατάγματος σε κάθε επαρχία, δημοσιεύθηκε σε όλους τους λαούς, για να είναι οι Ιουδαίοι έτοιμοι εκείνη την ημέρα να εκδικηθούν ενάντια στους εχθρούς τους. Και οι ταχυδρόμοι βγήκαν, υπεύοντας πάνω στα ταχύποδα μολάρια, σπέβδοντας και κατεπηγόμενοι από την προσταγή του βασιλιά. Και η διαταγή εκδόθηκε στα Σούσα, τη βασιλική πόλη. Και ο Μαρδοχαίος βγήκε μπροστά από το βασιλιά με βασιλική στολή, γαλάζια και άσπρη, και φορώντας ένα μεγάλο χρυσό στεφάνι και ένα επανοφόρι από εκλεκτό λινό και πορφύρα. Και η πόλη Σούσα χαιρόταν και εφρενόταν. Στους Ιουδαίους ήταν φως και αγαλίαση και χαρά και δόξα. Και σε κάθε επαρχία και σε κάθε πόλη όπου ήρθε το διάταγμα του βασιλιά και η διαταγή, έγινε στους Ιουδαίους χαρά και αγαλίαση, ευοχία και ημέρα αγαθή. Και πολλοί από τους λαούς της γης έγιναν Ιουδαίοι, επειδή ο φόβος των Ιουδαίων έπεσε πάνω τους.
1: Τρίτη επιστολή Ιωάννου. Ο πρεσβύτερος προς τον αγαπητό Γάιο, που εγώ τον αγαπώ αληθινά. Αγαπητέ, εύχομαι στο Θεό να υγιένεις και όλα να σου πηγαίνουν καλά, όπως πάει καλά η πνευματική σου ζωή. Γιατί πολύ χάρηκα από τις πληροφορίες περαστικών αδερφών πως μένεις πιστός στην αλήθεια και ζεις σύμφωνα με αυτήν. Καμιά άλλη δεν έχω μεγαλύτερη χαρά παρά να μαθαίνω πως τα παιδιά μου ζουν σύμφωνα με την αλήθεια. Αγαπητέ, ενεργείς πιστά σε ό,τι κάνεις για τους αδερφούς, ακόμη και όταν είναι από ξένες κοινότητες. Οι αδερφοί αυτοί μίλησαν για την αγάπη σου σε σύναξη της κοινότητάς μας. Καλά λοιπόν θα κάνεις να τους βοηθήσεις να συνεχίσουν το ταξίδι τους κατά τρόπο άξιο του

0: του έργου που επιτελούν, γιατί περιοδεύουν στην υπηρεσία του ονόματος του Χριστού χωρίς να δέχονται καμιά υποστήριξη από τους ειδωλολάτρες. Πρέπει λοιπόν εμείς οι χριστιανοί να υποστηρίζουμε τέτοιους ανθρώπους. Έτσι συμβάλλουμε στην εξάπλωση της αλήθειας. Έστειλα στην εκκλησία ένα μικρό γράμμα. Ο διοτρεφής όμως, που του αρέσει να περισταίνει τον αρχηγό τους, δεν λογαριάζει αυτά που γράφουμε. Γι' αυτό όταν έρθω, θα επισημάνω όλα τα έργα που διαπράττει συκοφαντώντας μας με λόγια πονηρά. Και δεν αρκείται σε αυτά. Όχι μόνο δεν φιλοξενεί τους περαστικούς ιεραποστόλους αδερφούς, αλλά εμποδίζει και όσους θέλουν να τους φιλοξενήσουν και τους διώχνει από την εκκλησία. Αγαπητέ, μην παίρνεις για πρότυπο το κακό, αλλά το καλό. Όποιος κάνει το καλό είναι παιδί του Θεού. Όποιος κάνει το κακό δεν έχει δει το Θεό. Σχετικά με τον Δημήτριο ακούγονται από όλους καλές πληροφορίες. Και η ίδια η αλήθεια τον επαινεί. Και εμείς επιβεβαιώνουμε αυτή τη μαρτυρία και εσύ ξέρεις πως λέμε την αλήθεια. Πολλά είχα να σου γράψω, δεν θέλω όμως να σου τα κάνω γνωστά με μελάνη και πένα. Ελπίζω γρήγορα να σε δω και τότε θα τα πούμε από κοντά. Η ειρήνη του Θεού να σε συντροφεύει. Οι φίλοι σε χαιρετούν. Χαιρέτησέ μου τους φίλους προσωπικά ένα-ένα.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν Βασιλιά μας, Πατέρα Ουράνιε, στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, ως νύμφη στεκόμαστε μπροστά σου με αγάπη και σεβασμό σε σένα τον νυμφίο της καρδιάς μας και σου δίδουμε αυτή την ώρα, Κύριε, την προσφορά της αγάπης μας,
2: Αμήν.
1: Την προσφορά της ευγνωμοσύνης μας,
2: Αμήν.
1: Την προσφορά, Κύριε, των αγαθών συναισθημάτων μας, γιατί εσύ ο Κύριος ο Θεός είσαι άξιος να λάβεις όλη την προσκύνησή μας και τη λατρεία μας στο πρόσωπο και στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού.
2: Αμήν.
1: Κύριε, είναι μεγάλη τιμή και χαρά που είμαστε σήμερα ξανά εδώ συνηγμένοι Άγιοι Σου μαζί με εσένα τον Κύριο των Δυνάμεων και ετοιμαζόμαστε, Κύριε, να ακούσουμε για άλλη μια φορά τα λόγια της καρδιάς Σου. Κύριε, θέλουμε να χρήσεις και να ευλογήσεις κάθε λέξη, κάθε λόγο, Κύριε, ώστε όλα να εισέρχονται μέσα στην καρδιά μας χρησμένα και ευλογημένα, Κύριε, στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Ρίψε και εμένα πίσω από το σταυρό σου, το χρήσμα σου, η δύναμή σου επάνω μου, Κύριε, ώστε να μπορέσω αυτό το βράδυ να κάμω, Κύριε, τη διακονία κατά την χάρη σου και κατά την ευλογία σου, Κύριε, για τη δόξα σου και για την οικοδομή του λαού σου.
2: Αμήν,
1: αμήν, Κύριε.
2: Αμήν.
1: Ας καθίσουμε, αδελφοί. Παρατηρώντας το Λόγο του Θεού, θα διαπιστώσουμε ότι πολλά φυσικά πράγματα ο Κύριος τα χρησιμοποιεί για να μας περάσει πνευματικές αλήθειες. Το τελευταίο βράδυ της παράδοσης του Κυρίου ο Κύριος ανέφερε μία σημαντική λέξη στον Ιούδα όταν ήρθε για να τον φιλήσει προδίδοντάς τον. Και όπως είπα πριν λίγο, ο Κύριος χρησιμοποιεί φυσικούς όρους για να μας περάσει πιο κατανοητά τα πνευματικά του μηνύματα. Κάτι που έκανε και στο δικό μου, θυμάστε. Πήγε ο Νικόδημος να του εκφράσει κάποιες απορίες και για να τους εξηγήσει ο Κύριος τις απορίες αυτές στον Νικόδημο πιο κατανοητά, χρησιμοποίησε φυσικούς όρους για την γέννηση του ανθρώπου, για τον άνεμο και ούτω καθεξής. Και θέλω να διαβάσουμε κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 26:50, γιατί η λέξη που αναφέρεται σε αυτό το εδάφιο είναι πολύ σημαντική και θα είναι η βάση του σημερινού μας κηρύγματος που έχει τίτλο «Οικονόμος της Βασιλείας». Και διαβάζουμε κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 26:50. «Ο δε Ιησούς είπε προς αυτόν, φίλε». Στο αρχαίο κείμενο το φίλε είναι ετέρε, συνέτερε. Φίλε, γιατί ήλθες? Τότε προσελθόντες επέβαλον τα σχήρας επί των Ιησού και επίασαν αυτόν. Έχει τελειώσει η κοινωνία του Κυρίου με τους μαθητές. Ο Κύριος παίρνει τους 11 προς τον κήπο της Γεθσημανή. Οι 8 μένουν απ' έξω, οι 3 μπαίνουν μαζί του μέσα. Ο Κύριος προσεύχεται. Οι 3 μαθητές, ο Πέτρος, ο Ιωάννης και ο Ιάκωβος, κοιμούνται. Και καθώς ο Κύριος τελείωσε την προσευχή του, βλέπουμε να έρχεται το πλήθος για να τον πιάσει. Το πλήθος που είχε οδηγό τον Ιούδα. Και ο Κύριος τον χαρακτηρίζει ως φίλο. Στο αρχαίο κείμενο ως εταίρο, ως συνεργάτη. Και πράγματι ο Ιούδας κατά την γήινη, την επίγεια διακονία του Κυρίου Ιησού Χριστού ήταν συνεργάτης του, συνεταιρός του. Γιατί μαζί με τον Κύριο εργάστηκε πολλά και θαυμάσια πράγματα, αν και η καρδιά του δεν ήταν ευθέα μπροστά στην παρουσία του Κυρίου, γιατί και έκλεβε και είχε μια εθνικιστική τάση. Ποτέ δεν πίστεψε πραγματικά στον Κύριο, ποτέ δεν τον αγάπησε πραγματικά και στο τέλος τον πρόδωσε. Αλλά εμείς επικεντρωνόμαστε στην λέξη που είπε εκείνο το βράδυ ο Κύριος στον Ιούδα, το φίλε, το ετέρε, γιατί και σε μας εκφράζει ακριβώς την ίδια λέξη. Και όπως στην φυσική μας ζωή συνεργαζόμαστε με ανθρώπους στις δουλειές μας ή οπουδήποτε αλλού για να καταφέρουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα, ο Κύριος θέλει να έχουμε μία μεταξύ μας συνεργασία όπως και με εκείνον για να κάνουμε σωστά και να ολοκληρώσουμε το θέλημά Του. Χωρίς συνεργασία δεν μπορεί να έλθει κανένα αποτέλεσμα. Και είναι πολύ σημαντικό να έχουμε ενότητα ώστε αυτή η συνεργασία, αυτός ο υγιής συναγωνισμός να φέρνει τους πνευματικούς αλλά και τους φυσικούς καρπούς που επιθυμεί και ο Κύριος αλλά και εμείς. Α προς Κορινθίους 4, ένα, δύο εδάφιο. Α προς Κορινθίους 4, ένα, δύο εδάφιο. Ούτως ας μας θεωρεί πας άνθρωπος ως υπηρέτας του Χριστού και οικονόμους των μυστηρίων του Θεού. Το δε, εκεί λοιπόν ζητείτε μεταξύ των οικονόμων να ευρεθεί έκαστος πιστός. Ο Κύριος μας καθιστά οικονόμους της βασιλείας Του. Και αυτό είναι μεγάλη τιμή εμάς, όπως επίσης είναι και μεγάλη ευθύνη. Ο Παύλος εδώ τι λέει? Είμαστε υπηρέτες του Χριστού. Και όποιος υπηρετεί τον Κύριο είναι οικονόμος της βασιλείας Του. Και ο οικονόμος είναι ο διαχειριστής, ο επιβλέπων και ο ενεργών συναλλαγές, τόσο σε οικονομικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο, στην περιουσία ενός ανθρώπου ή ενός ιδρύματος. Και εμείς είμαστε καλεσμένοι για να υπηρετήσουμε αυτή την οδό σε πρακτικό και σε πνευματικό επίπεδο, να διαχειριστούμε με άρτιες, άγιες συναλλαγές τα δώρα που μας έδωσε ο Κύριος, ώστε αυτά να καρποφορήσουν στον αγρό που ο Κύριος θέλει να εργαστούμε. Μας κάλεσε ο Κύριος να μας σώσει, αλλά δεν σταματάει εκεί το κάλεσμα του Κυρίου. Η βάση είναι η σωτηρία. Το α και το ω είναι η σωτηρία. Αλλά πάλι ας πούμε μερικά φυσικά παραδείγματα. Γεννιέται ένα παιδί. Μεγαλώνει. Όταν θα μεγαλώσει σε μια ηλικία 6 χρονών, που θα πάει στο σχολείο. Γιατί θα πάει στο σχολείο? Για να μαθητεύσει. Όταν τελειώσει η μαθητεία του, θα πάει να σπουδάσει. Και μετά θα πιάσει, σύμφωνα με τις σπουδές του, μια δουλειά. Αυτή είναι η σωστή φυσική πορεία ενός φυσιολογικού ανθρώπου. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος να μην πάει σχολείο, και σίγουρα δεν είναι καλό όταν ένας άνθρωπος δεν εργάζεται. Άρα, καθώς ο Κύριος μας καλεί, θέλει να μαθητεύσουμε, να σπουδάσουμε και μετά να εργαστούμε τα όσα μαθητεύσαμε και σπουδάσαμε. Γιατί αλλιώς δεν εκπληρώνουμε το θέλημά Του, το οποίο είναι ως μαθητές να είμαστε καρποφόροι. Διαβάστε τις προφητείες σας, τις προσωπικές σας προφητείες. Οι περισσότεροι θα διαβάσουν ότι ο Κύριος έχει κάλεσμα προσωπικό για να κάνει ο καθένας ξεχωριστά αλλά και συνολικά το σώμα του Κυρίου ένα έργο για εκείνο. Α Κορινθίους 3:9. Διότι του Θεού είμαστε συνεργοί, συνεργάτες. Σεις είστε του Θεού αγρός, του Θεού οικοδομή. Κύριος μας κάλεσε να εργαστούμε σαν ένα αγρό. Και επειδή έχω δουλέψει αρκετά χρόνια στην αρχαιολογία, τα πρώτα χώματα, τα πατημένα πρώτα χώματα, είναι πολύ σκληρά. Κουραστικά. Λασπώνουν εύκολα. Και αυτός ο αγρός έχει δυσκολίες. Αυτή η οικοδομία να χτιστεί έχει προβλήματα. Που όμως εμείς με τη χάρη του Θεού πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε πνευματικά, ώστε καθώς εμείς θα έχουμε κάνει το δικό μας μέρος, να έρχεται εκείνος να κάνει το υπόλοιπο. Το αγρός να καρποφορεί και η οικοδομή να αυξάνεται και να γίνεται όλο και πιο ισχυρή και σταθερή. Ως άνθρωποι δεν είμαστε έτοιμοι να κάνουμε το έργο του Θεού. Γιατί το έργο του Θεού θέλει ο άνθρωπος ο οποίος θα μπει στον αγρό να εργαστεί και να αποδώσει τα όσα ο Κύριος θέλει, πρέπει ο άνθρωπος πρώτα να οριμάσει πνευματικά. Και ένας άνθρωπος δεν οριμάζει πνευματικά εάν δεν εργάζεται. Γιατί μπορεί κάποιος να έχει 30 χρόνια στην εκκλησία και επειδή δεν είχε εμπειρίες να είναι ανώριμος, άσοφος, χωρίς παίδευση, χωρίς εκπαίδευση. Ενώ κάποιος με λιγότερα χρόνια που θα έχει εμπειρίες σε πολλές πτυχές της πνευματικής διακονίας, αυτός όριμα θα έχει αυξηθεί και οριμάσει στον βαθμό που ο Κύριος θέλει, πάβοντας πια να είναι νήπιος. Πολλές φορές ακούμε, αδελφέ, αδυνατό να ευαγγελίσω, δεν ξέρω τι να πω. Άνοιξε το στόμα σου και ο Κύριος θα σε χρήσει. Και μετά θα δεις ότι κάθε ευαγγελισμός θα είναι πιο χρησμένος. Γιατί αφενός μεν θα οριμάζεις σε αυτή τη διακονία, θα εκπαιδεύεσαι και θα μαθαίνεις, αφετέρου δε ο Κύριος όσο βλέπει την καρδιά να οριμάζει και να ανοίγει, θα δίνει περισσότερο χρήσμα. Πρέπει να είμαστε παραγωγικοί και δημιουργικοί. Να ζητάμε από τον Κύριο κατάλληλες ευκαιρίες να εργαστούμε για εκείνον, αλλά παράλληλα να έχουμε και τα αισθητήριά μας ανοιχτά, ώστε εμείς να προκαλούμε την κατάλληλη ευκαιρία για να εργαστούμε. Αμήν. Είναι κάποιος ένα πένθος. Τι το πιο ευλογημένο να του πούμε ένα εδάφιο μέσα από το Λόγο του Θεού για να παρηγορηθεί η ψυχή του. Είναι κάποιος ένα πρόβλημα. Τι πιο ευλογημένο να τον στηρίξουμε με βιβλικά εδάφια παρηγορίας και στήριξης. Γι' αυτό και ο Κύριος μας λέει ότι σας παρηγορώ, για να μπορείτε να παρηγορείτε άλλους ανθρώπους όταν θέλουν να ακούσουν λόγια παρηγορίας. Να διαβάσουμε Α προς Κορινθίους 2:1-5. Α προς Κορινθίους 2:1-5. Δεν είμαστε λοιπόν έτοιμοι εξ αρχής, αλλά όσο περνάει ο καιρός και ο άνθρωπος εργάζεται με πιστότατα του Κυρίου, ο Κύριος αυξάνει και οριμάζει αυτόν τον άνθρωπο και τον παίρνει σε ένα επίπεδο ανώτερο πνευματικού χρήσματος. Αυτό ζητάμε, το πνευματικό χρήσμα. Όπου και αν είμαστε, ό,τι και αν κάνουμε, να έχουμε το χρήσμα του Κυρίου. Και διαβάζουμε. Και εγώ, αδελφοί, μιλάει ο Παύλος το όπνευστα, ότε ήλθον προς εσάς, ήλθον ουχή με υπεροχήν λόγου η σοφίας, κηρύττον εις εσάς τη μαρτυρία του Θεού. διότι απεφάσισα να μην εξεύρω μεταξύ σ' άλλο τι, ημί Ιησούν Χριστόν και τούτον σταυρωμένον. Και εγώ ήλθω προς εσάς με ασθένεια και με φόβον και με τρόμον πολλήν. Και ο λόγος μου και το κήρυγμά μου δεν εγίνοντο με καταπιστικούς λόγους ανθρωπίνης σοφίας, αλλά με απόδειξη πνεύματος και δυνάμεως. Διανένει η πίστη σας ουχή δια της σοφίας των ανθρώπων, αλλά δια της δυνάμεως του Θεού. Ο ανώριμος άνθρωπος δεν μπορεί να διαχειριστεί το χρίσμα του Θεού. Και σίγουρα ο Θεός δεν θα δώσει το χρίσμα του σε αυτόν τον άνθρωπο, γιατί θα βλέπει ότι δεν θα μπορεί να το διαχειριστεί. Και πρέπει, αδελφοί, να μάθουμε και να παίρνουμε το χρίσμα του Θεού, να μας το δίνει ο Κύριος, αλλά και να ξέρουμε το πώς να το διαχειριζόμαστε όπως ο Παύλος. Να φανερώνουμε λοιπόν τον ουρανό στην γη. Αυτό είναι το χρίσμα. Να είμαστε λοιπόν ο αγωγός της φανέρωσης του Θεού, καθώς ο Κύριος θα μας χρησιμοποιεί για να φανερώνει τη δόξα Του. Και ο οικονόμος, καθώς συναλλάσσεται, καθώς εργάζεται και επιβλέπει σε οικονομικό, όπως είπαμε, πρακτικό επίπεδο, τα του ανθρώπου αλλά και τα του ιδρύματος, ενός ιδρύματος τέλος πάντων, αν το πνευματικοποιήσουμε αυτό, καθώς είμαστε οικονόμοι και διαχειριστές της Βασιλείας του Θεού και καθημερινά συναλλασσόμαστε με ανθρώπους τα πνευματικά, πρέπει, αδελφοί, να είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε τον άνθρωπο, να τον πάμε στην παρουσία του Κυρίου και μετά να φανερώσουμε μέσα από το αγκείο μας τη δόξα του σε αυτόν τον άνθρωπο. Αυτή είναι η τέλεια συναλλαγή ενός διαχειριστή, ο οποίος εργάζεται υπεύθυνα και πιστά το έργο εκείνου που τον έχει αποστείλει. Και παίρνοντας το παράδειγμα του Παύλου, βλέπουμε ότι αυτός ο Φαρισαίος, ο οποίος ήταν πλούσιος σε ρητορία και γνώσεις, στην πραγματικότητα, εάν δεν αναγεννιόταν και αν δεν μάθαινε σωστά το Λόγο του Θεού, ήταν ένα τίποτα. Γιατί ο διαχειριστής δεν εργάζεται με το γράμμα του νόμου, αλλά εργάζεται με το πνεύμα του νόμου, γιατί ο Κύριος ευλογεί το πνεύμα του νόμου και φανερώνει το χρίσμα του, όταν ο άνθρωπος δεν εργάζεται θρησκόληπτα το έργο του, αλλά πνευματικά, καθώς έχει μάθει το πώς δουλεύεται και ανοίγει η σφαίρα που ονομάζεται το πνεύμα του νόμου. Η αγάπη, η επιοίκεια, η χάρη, ο σεβασμός. Αμήν. Και θα ήθελα να διαβάσουμε προς Γαλάτες 1, 13-18. Προς Γαλάτες 1, 13-18. Γιατί ο Παύλος πολλές φορές μέσα στις επιστολές που έγραψε θεόπνευστα μας ομολογεί τη ζωή του. Το ποιος ήταν, το τι έκανε, τις αλλαγές που του έδωσε ο Κύριος στη ζωή του, και όλα αυτά τα γράφει για να δούμε την σταδιακή και σταθερή αλλαγή που πρέπει να έχει μια ανθρώπινη καρδιά, εάν θέλει να γίνει αυτή η καρδιά σωστή μπροστά στον Κύριο, και ο άνθρωπος που φέρει αυτήν την καρδιά να γίνει ένας σωστός υπηρέτης και διαχειριστής του θελήματος του Θεού. Αυτό που διαχειριζόμαστε είναι το θέλημα του Θεού, η αγάπη του Κυρίου. Και για να τα διαχειριστούμε αυτά θέλουμε ιδιαίτερη χάρη, γιατί το σοφό από το άσοφο απέχουν ελάχιστους πόντους. Και πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί με μια σοφία ουράνια και όχι γήινη, για να μπορούμε να διεκπεραιώνουμε το θέλημα του Θεού και ο Κύριος να κερδίζει και να δοξάζεται. Και διαβάζουμε προς Γαλάτες επιστολή 1, 13-18. Διότι ακούσατε την ποτέ διαγωγή μου εν το Ιουδαϊσμό, ότι κας υπερβολήν εδίωκαν την εκκλησία του Θεού και κακοποιούν αυτήν. Κοιτάξτε το παρελθόν του Παύλου, του Σαύλου, κακοποιούσε την εκκλησία. Στο όνομα του Θεού το έκανε. Σύμφωνα με τις φαρισαϊκές προδιαγραφές και τα φαρισαϊκά πρότυπα, τους νόμους. Και προέκοπτον εις των Ιουδαϊσμών υπέρ πολλούς, συνηλικιώτας εν το γέννη μου, περισσότερον ζηλωτής υπάρχων των πατρικών μου παραδόσεων. Όταν δε ευδόκησεν ο Θεός, ο προσδιορίσας με κοιλίας μητρός μου και καλέσας για της χάρης αυτού, να αποκαλύψει τον Υιόν αυτού εν ημί για να κηρύττω αυτόν μεταξύ των εθνών, ευθύς δεν συνεβουλεύθην σάρκα και αίμα, ουδέ ανέβηνε σε Ιεροσόλυμα προ στους προαιμού Αποστόλους, αλλά απήλθον εις Αραβία και πάλιν επέστρεψα εις Δαμασκόν. Έπειτα μετά έτη τρία ανέβηνε σε Ιεροσόλυμα για να γνωρίσω προσωπικό στον Πέτρο και έμεινα παρά αυτό ημέρας 15. Βγαίνει από το φαρισαϊκό του περιεχόμενο ο Παύλος και αρχίζει η μαθητεία του. Και ο Κύριος πού τον πάει για να τον μαθητεύσει? Στην έρημο της Αραβίας για 3 χρόνια. Έπρεπε να μαθητεύσει, όπως και εμείς πρέπει να μαθητεύσουμε, να σπουδάσουμε. Και τι θα μάθαινε ο Παύλος ως βάση? Το διαβάσαμε, αδελφοί, να αποκαλύψει τον Υιό του μέσα μου. Αυτή είναι η βάση της μαθητείας μας. Να αποκαλυφθεί πραγματικά ο Υιός του Θεού μέσα μας. Και όταν λέμε να αποκαλυφθεί, εννοούμε να μορφωθεί μέσα μας, όπως λέει λίγο παρακάτω ο Παύλος, καθώς ήταν, λέει, σε οδύνες μέχρι να μορφωθεί ο Κύριος Ιησούς Χριστός μέσα στην εκκλησία που υπήρχε στην Γαλατεία. Να μορφωθεί μέσα μας ο Χριστός, να μάθουμε την καρδιά Του, το χαρακτήρα Του, ώστε να είμαστε όριμοι εκπροσωπώντας και πρεσβεύοντας Εκείνον σε κάθε τι το οποίο κάνουμε στα δρόμενα αυτής της ζωής. Μαθήτευσε λοιπόν ο Παύλος 3 έτη και μετά γύρισε πίσω στην Δαμασκό και αμέσως μετά που πήγε στα Ιεροσόλυμα για να συναντήσει, λέει, τον Πέτρο και να τον γνωρίσει προσωπικά, ώστε αφού μιλούσε προσωπικά με τον Πέτρο να μαρτυρούσε ο Κύριος μέσα από τον Πέτρο ότι όλη αυτή η μαθητεία ήταν από τον Θεό και ήταν ναι και αμήν. Βλέπουμε την προσεκτικότητα των Αγίων του Θεού, την ταπεινοφροσύνη, την επιμέλεια, την ευθύνη. Το έργο του Θεού έχει ευθύνη, αδελφοί, και πρέπει να είμαστε στην τάξη και στα όρια που ο Κύριος έχει θέσει για εμάς. Πήγε πρώτα στη Δαμασκό να κηρύξει. Κήρυξε. Και όταν τον κυνήγησαν, πήγε στα Ιεροσόλυμα με σκοπό να μιλήσει στους πρώτους της Εκκλησίας για το κάλεσμά του, κάνοντας μάλιστα και εκεί έργο. Και περίμενε. Μασίτευε. Μασίτευε όλο και πιο βαθιά τα του πνεύματος, όχι σύμφωνα με το ξερό γράμμα, το φαρισαϊκό γράμμα, αλλά σύμφωνα με το πνεύμα, με τη χάρη, γιατί έπρεπε η καρδιά του να αλλάξει. Και από ένας ξερός νομοδιδάσκαλος φαρισαίος να γίνει ένας εργάτης γεμάτος με την καρδιά και την χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού. Και εκεί και εμείς δυσκολευόμαστε, γιατί ερχόμαστε από ένα θρησκευτικό περιβάλλον όπου όλα ήταν σύμφωνα με το γράμμα του νόμου, και καθώς οι άνθρωποι εκεί που ήμασταν και εμείς προσπαθούσαν και προσπαθούν με τα έργα να σώσουν την ψυχή τους. Και βγήκαμε από αυτό περιεχόμενο και είμαστε πια στην οδό της αναγέννησης, της χάριτος, και πρέπει η καρδιά μας να οριμάσει και να αλλάξει, ώστε το κάλεσμα του Κυρίου να έχει καρπό και αποτέλεσμα, καθώς ο Κύριος θα μας χρησιμοποιήσει για τη δόξα Του. Και η ερώτηση είναι, είμαστε έτοιμοι να χρησιμοποιηθούμε τον Κύριο? Το θέλουμε καταρχήν? Αμήν. Είμαστε έτοιμοι? Πιστεύω ότι είμαστε σε καλό επίπεδο, αλλά χρειαζόμαστε ακόμη δουλειά, ώστε καθώς θα έχουμε φανεί πιστοί στα μικρά, ο Κύριος να μας δώσει περισσότερα, μεγαλύτερα, πιο χρησμένα να επιτελέσουμε για εκείνο. Γιατί όσο βλέπει ότι αυξάνουμε τα τάλαντά μας, τόσο θα μας δίνει και περισσότερα. Δεν θέλει τα τάλαντα να τα θάβουμε, αλλά θέλει να τα συναλλαζόμαστε μεταξύ μας, να τα συναλλάσσουμε με τους ανθρώπους του κόσμου, και όλα αυτά προσδόξαν εκείνου. Αμήν. Προσδόξαν εκείνου. Μαθήτευε λοιπόν ο Παύλος, ήταν επιμελής, υπεύθυνος, και διαβάζουμε στις Πράξεις 13:1-3, Πράξεις των Αποστόλων 13:1-3, εδάφιο. Ήσαν δε εν Αντιοχία εν τη υπαρχούση εκκλησία προφήτετινές και διδάσκαλοι, ο Βαρνάβας και Σιμεών ο καλούμενος Νίγερ, και Λούκιος ο Κυριναίος, και Μαναήν ο συναστραφής μετά του Ηρώδου, του Τετράρχου, και ο Σαύλος. Και ενώ υπηρέτουν εις τον Κύριον και νίστευον, είπε το Πνεύμα το Άγιον, χωρίσατε σε με το Βαρνάβαν και το Σαύλον για το έργο εις το οποίο προσεκάλεσα αυτούς. Τότε, αφού ενίστευσαν και προσευχήθηκαν και επέθεσαν τα σύρες επ' αυτούς, απέστειλον. Όταν ήρθε η ώρα ο Παύλος να εκπληρώσει το κάλεσμά του, ήταν πλήρης μαθητείας. Είχε μαθητεύσει, είχε ετοιμάσει την καρδιά του, ο Κύριος τον είχε ετοιμάσει και τον καλεί, τον ξεχωρίζει για να τον αποστείλει να κάνει το έργο για το οποίο τον κάλεσε, να γίνει ο Απόστολος των Εθνών. Και όλο αυτό έπρεπε πρώτα να λειτουργήσει μέσα στην σφαίρα της καρδιάς του Παύλου. Γιατί η καρδιά του θα έπρεπε να είναι έτοιμη για τα όσα θα αντιμετώπιζε. Γιατί το έργο του Θεού έχει ευλογίες, αλλά έχει και δυσκολίες και προβλήματα. Και ο άνθρωπος του Θεού πρέπει να μάθει να αντιμετωπίζει τα προβλήματα με τον καλύτερο πνευματικό τρόπο. Γιατί πολλές φορές ο εχθρός, την ώρα που εργαζόμαστε το έργο του Θεού, σηκώνει μικρά ή μεγάλα προβλήματα, τα οποία λέγονται προβλήματα φθοράς. Θέλει να φθείρει τον άνθρωπο, να τον κουράσει, να τον αποκάμει, να τον αποπροσανατολίσει, ώστε να τον σταματήσει από το έργο. Και αυτό το έχουμε παρατηρήσει όλοι μας, πιστεύω. Την ώρα που πάμε να κάνουμε το έξτρα βήμα, το παραπάνω βήμα στα πράγματα του Θεού, αρχίζουν πράγματα να φανερώνονται, να γίνονται μέσα στη ζωή μας, τα οποία, όπως είπα, τα ονομάζω προβλήματα φθοράς, τα οποία φαίνουν μια φθοροποιό κατάσταση στη ζωή μας, με σκοπό να μας καθυστερήσουν και να μας αφήσουν ανενεργούς στο έργο του Θεού. Επικεντρωνόμαστε σε αυτά τα προβλήματα, χάνουμε τον προσανατολισμό μας, η όραση κλείνει, και αντί να περπατάμε μπροστά, οπισθοχωρούμε, καθυστερούμε, και δεν επέρχεται ο καρπός που θέλει να επέλθει ο Κύριος στην πνευματική μας ζωή. Γι' αυτό και βλέπουμε μέσα στη γραφή πολλές φορές, ιδιαίτερα ο Παύλος στις επιστολές, να και τα κατακεραυνώνει αδελφούς στις εκκλησίες, λέγοντας ότι στον καιρό θα έπρεπε να ήσασταν δάσκαλοι, αλλά είστε νήπια. Και εκεί υπήρχε βέβαια η σαρκική συμπεριφορά των ανθρώπων, γιατί ποτέ δεν μαθήτευσαν σωστά τα πράγματα του Θεού, ώστε τον κατάλληλο καιρό να σηκωθούν και να γίνουν διαχειριστές της βασιλείας του. Διαχειριστές της βασιλείας του.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Β προς Κορινθίους 3 κεφάλαιο 18 εδάφιο. Εμείς δε πάντες βλέποντες ως εν κατόπτρο την δόξα του Κυρίου με ανακεκαλυμμένων πρόσωπων, ακούστε τι λέει, μεταμορφούμεσα εις την αυτήν εικόνα από δόξης εις δόξαν καθώς από του Πνεύματος του Κυρίου. Οι καθρέφτες την τότε εποχή δεν ήταν από γυαλί, ήταν από γυαλισμένο χαλκό ή μπρούτζο. Έβλεπε μεν ο άνθρωπος την εικόνα του, αλλά υπήρχε μια ελαφριά ομίχλη. Άρα βλέπουμε τον Κύριο όχι όπως θα τον βλέπουμε όμως όταν πάμε στην παρουσία του. Τον βλέπουμε όμως, αλλά πρέπει να αυξήσουμε την πίστη μέσα στο πνεύμα μας ώστε να τον βλέπουμε όλο και περισσότερο και σίγουρα πιο ξεκάθαρα. Και εδώ διαβάσαμε ότι μεταμορφωνόμαστε εις την αυτήν εικόνα από δόξης εις δόξαν. Και η μεταμόρφωση είναι η εσωτερική ή η εξωτερική αλλαγή, η αλλαγή της φύσης, του χαρακτήρα, των ιδιωτήτων ενός ανθρώπου. Και ο Κύριος θέλει να μας αλλάξει και κάθε μέρα να μεταμορφωνόμαστε και να γινόμαστε όλο και περισσότερο όμοιοι με την εικόνα και την ομοίωσή του. Και για να γίνει κάτι τέτοιο πρέπει να είμαστε στη μαθητεία, που όμως η μαθητεία τον πρέποντα καιρό γίνεται σε πρακτικό επίπεδο. Γιατί όταν κάποιος πάει να μάθει μια τέχνη, πώς θα την μάθει σε πλήρη βαθμό, καθώς η θεώρα θα γίνει πράξη. Άρα, καθώς μαθητεύουμε, αυτό το οποίο ακούμε και μαθαίνουμε, πρέπει πρακτικά να το ζούμε στη ζωή μας. Είτε στον χαρακτήρα μας, είτε καθώς εργαζόμαστε το έργο του Θεού, αδελφοί. Αν δεν είμαστε σε αυτή την ενεργητικότητα και λειτουργία, δεν θα μπορέσουμε ποτέ να μάθουμε εμπειρικά το θέλημα και την καρδιά του Θεού και δεν θα μπορέσουμε ποτέ να μεταμορφωθούμε στην εικόνα και τη δόξα του. Αλλά θα είμαστε στάσιμοι και όπως έχουμε πολλές φορές, η στατσιμότητα είναι πολύ επικίνδυνη, γιατί αργά ή γρήγορα ο άνθρωπος χάνει τους στόχους, τον σκοπό, την όραση, σβήνει πίστη και ο άνθρωπος έχει αποστατικό πνεύμα. Όποιος δεν παράγει κινδυνεύει να αποστατήσει, είτε εσωτερικά είτε εξωτερικά, είτε δηλαδή να είναι μέσα στην εκκλησία αλλά να είναι ως υπαρών, να είναι αλλά να μην είναι, είτε να απομακρυνθεί από την εκκλησία γιατί δεν θα έχει πια την διάθεση να είναι μέλος του σώματος του Κυρίου. Ένα σημαντικό λοιπόν γεγονός για την ανθρώπινη πνευματική μεταμόρφωση είναι η μαθητεία. Ο μαθητής σπουδάζει και αυτό που μαθαίνει και σπουδάζει το ζει. Το ζει. Είναι σημαντικό. Και αν θέλαμε να αναλύσουμε λίγο περισσότερο την λέξη μαθητής, θα λέγαμε είναι ο δασκόμενος, ένα πρόσωπο που φυτά σε σχολείο, ο μαθητευόμενος, κάποιος που μαθαίνει τέχνη ή επάγγελμα ακολουθώντας τις θεωρίες, το σύστημα ενός αρχηγού ή ενός δασκάλου. Στην Παλαιά Διαθήκη η λέξη μαθητής αναφέρεται μόνο μία φορά, ενώ στην Καινή Διαθήκη πιο πολλές. Αλλά στο εβραϊκό κείμενο η λέξη συναντάται και σε διάφορα άλλα εδάφια. Θα πούμε ένα δύο. Ιερεμίας 13:21. Θα το διαβάσουμε στην καθαρεύωσα του Βάμβα, αλλά παράλληλα θα πούμε το πώς το περνάει και το εβραϊκό κείμενο. Και διαβάζουμε Ιερεμίας 13:21. Τι θέλει υπή όταν σε επισκεφτεί, διότι εσύ εδίδαξας αυτούς να άρχωσιν επί σου ως ηγεμόνες. Δεν θέλουσι σε συλλάβει πόνι ως γυναίκα τίκτουσαν. Εκεί που λέει ως ηγεμόνες, το εβραϊκό κείμενο μας περνά την έννοια ότι μαθήτευσε για να γίνει ηγεμόνας. Να διαβάσουμε Ιερεμίας 20:11. Ιερεμίας 20:11. Αλλά ο Κύριος είναι μετεμού ως ισχυρός πολεμιστής. Δια τούτο ιδιώκτε μου θέλουσι προσκόψει και δεν θέλουσι υπερισχύσει, θέλουσι κατεσχυνθεί σφόδρα, διότι δεν ενόησαν αιώνιος εσχήνει αυτόν, δεν θέλει λησμονηθεί. Εκεί που λέει ως ισχυρός πολεμιστής, στον βάμβα, στο εβραϊκό κείμενο, μας περνάει την έννοια ότι για να γίνει ισχυρός πολεμιστής πρώτα ήταν μαθητής, μαθήτευσε για να γίνει ισχυρός πολεμιστής. Να πούμε και ακόμη ένα, Ιερεμίας 46:9. Ιερεμίας 46:9. Ανεβαίνετε ύπη και μένεστε άμαξε, και ας εξέλθωσιν οι ισχυροί. Οι Αιθίωπες και οι Λίβιες οι κρατούντες στην ασπίδα, και οι Λίδοι οι κρατούντες και εκτείνοντες τόξο. Εκεί που λέει ισχυροί στον βάμβα, στο εβραϊκό κείμενο, η έννοια είναι ότι για να γίνουν ισχυροί πρώτα μαθήτευσαν. Άρα η μαθητεία φέρνει ηγεμονία, ένα πνεύμα πολεμιστή, ένα πνεύμα ισχυρό μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Αμήν. Θέλουμε να είμαστε, αδελφοί, πνευματικά ηγεμόνες, πολεμιστές και ισχυροί. Η μαθητεία που γίνεται πνεύμα και ζωή θα φέρει αυτά τα αποτελέσματα. Η μαθητεία είναι μια δύναμη. Γιατί παρέχει την ικανότητα σε έναν άνθρωπο να αποκτήσει δυνάμεις, να ενισχυθεί και να αυξηθεί. Και η μαθητεία ενεργείται από έναν πιστό με δύο τρόπους. Έναν παθητικό και έναν ενεργητικό. Η μαθητεία έχει δύο συμπεριφορές. Μία που εργάζεται μέσα μας και μία που εργάζεται καθώς εξέρχεται από μέσα μας. Μία παθητική και μία ενεργητική, λοιπόν, συμπεριφορά ως αποτέλεσμα αυτής της μαθητείας. Και διαβάζουμε προς Εφεσίους 4:11-13. Προς Εφεσίους 4:11-13. Και αυτός έδωκεν άλλους μεν αποστόλους, άλλους δε προφήτας, άλλους δε ευαγγελιστάς, άλλους δε ποιμένας και δασκάλους, προς την τελειοποίηση των Αγίων. Στο αρχαίο κείμενο λέει προς τον καταρτισμό, που σημαίνει συγκρότηση, οργάνωση, εκπαίδευση, παροχή, απόκτηση απαραίτητων πνευματικών εφοδίων και με βρία έννοια εκπαίδευση με διδαχές που έχουν σκοπό την επίδραση με συγκεκριμένο σκοπό στην σκέψη, στον χαρακτήρα, στην συμπεριφορά ενός ανθρώπου. Στο έργο, λοιπόν, της διακονίας για την οικονομία του σώματος του Χριστού, εωσού καταντήσομαι πάντες εις την ενότητα της πίστεως και της επιγνώσεως του Υιού του Θεού, εις άνδρα τέλειον εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Βλέπουμε, αδελφοί, ότι η σειρά είναι η τελειοποίηση των Αγίων για το έργο της διακονίας για την οικοδομή του σώματος του Χριστού. Πρώτα μαθαίνουμε, εργαζόμαστε και η οικοδομή μεγαλώνει και αυξάνεται. Η μαθητεία φέρνει πρακτικό επίπεδο στη ζωή μας, καθότι όλο αυτό το οποίο διδασκόμαστε και σπουδάζουμε το διδάσκουμε με τη ζωή μας και τα λόγια μας στους ανθρώπους εκεί έξω. Και βλέπουμε ότι η παθητική μαθητεία είναι ότι διδασκόμαστε, και η ενεργητική είναι ότι όσα μάθαμε τα ζούμε και τα φανερώνουμε με τη ζωή μας. Η ζωή μας φανερώνει αν έχουμε μάθει τον Υιό του Θεού. Αν έχουμε μέσα μας αφήσει εκείνο να μορφωθεί, να μας αλλάξει, να μας τελειοποιήσει. Η ζωή μας, το στόμα μας, οι σκέψεις μας, όλα μαρτυρούν αν όντως έχουμε μεταμορφωθεί στην εικόνα εκείνου. Αμήν. Και σίγουρα αδελφοί, ο λόγος του Θεού είναι προσαρμοσμένος έτσι ώστε να φέρει εσωτερική αύξηση με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί παραγωγικότητα και ζωή, καθώς εμείς θα είμαστε επιμελείς τόσο στα βιωτικά όσο και στα πνευματικά καθημερινά, είτε μικρά είτε μεγάλα, είτε σημαντικά είτε ασήμαντα. Όταν είμαστε επιμελείς στη μαθητεία, τότε μπορούμε να γίνουμε άξιοι και ικανοί οικονόμοι διαχειριστές της Βασιλείας του Θεού. Και όσο ο Κύριος βλέπει την καρδιά μας ότι προσαρμόζεται στη δικιά του την καρδιά, τόσο θα μας ανοίγει θύρες πνευματικού χρήσματος και ευλογίας. Δεν μπορεί ο Κύριος να δώσει ευθύνη σε έναν ήπιο αδελφή, γιατί δεν θα μπορεί τον ήπιο αυτό να σηκώσει το βάρος και την ευθύνη αυτού που θα του δώσει ο Κύριος.

0: τόσο θεωρητικά όσο και πρακτικά, καθώς αυτό το οποίο ακούμε, το γράμμα, ο φθόγκος, αυτό που διαβάζουμε, μένει μέσα μας, αλλάζει την καρδιά μας και πάνω σε αυτό κινείται όλη μας η ζωή. Το Κύριος μας κάλεσε για τη βασιλεία Του. Μας έδωσε τάλαντα, δώρα, τα οποία θέλει να αυξάνουμε καθημερινά. Και διαβάζουμε Εφεσίους 2.10. Εφεσίους 2.10. Διότι αυτού ποίημα είμεθα, χτιστέντες εν Χριστώ Ιησού προς έργα καλά. Προσέξτε, χτιστήκαμε μέσα στον Χριστό για να κάνουμε έργα καλά, τα οποία προετοίμασε ο Θεός για να περιπατήσουμε εν αυτής. Να αυξήσουμε λοιπόν το χρίσμα του Κυρίου, τη μαθητεία, την εικόνα μας και την ομοίωσή μας, τη δόξα που μας έχει δώσει ο Κύριος και την εξουσία, να τα αυξήσουμε όλα και να Τον υπηρετήσουμε διαχειριζόμενοι το θέλημά Του, ώστε το θέλημά Του, όπως έχει γίνει στον ουρανό, έτσι να γίνει και στην γη. Και ο Κύριος θέλει συνεργάτες, ανθρώπους υπεύθυνους, ώστε να τους δώσει ρόλο και διακονία στο έργο το οποίο είναι να αυξηθεί το σώμα Του, να οικοδομηθεί η Εκκλησία Του. Και αν θέλουμε να το ειδικεύσουμε μιλώντας για την Κάρπαθο, να αυξηθούμε ως Εκκλησία, αδελφοί, και να σωθεί όσο περισσότερος κόσμος, όσο περισσότεροι άνθρωποι γίνονται στο νησί που μας έθεσε ο Κύριος και υπηρετάμε εκείνον στο νησί της Καρπάθου. Αμήν. Αν θέλουμε το γενικεύσουμε, αυτό είναι το μέλημα κάθε εκκλησίας και κάθε αδελφού και κάθε αδελφής εν Χριστώ Ιησού. Αμήν. Ας σηκωθούμε παρακαλώ.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Και δόθησε αυτόν το όνομα, το υπερπάνω όνομα. Πάσος σε επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου, θέλει σωθεί. Ποιο είναι το όνομα του Κυρίου? Ο Ιησούς.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Τελικά μέσα στην καθημερινή αυτή την πεπερασμένη ζωή συναντάω τον Δημιουργό μου. Έρχομαι σε επαφή με το πρόσωπό του, στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αλλάζει τη ζωή μου, με γεμίζει με τη δόξα του, με γεμίζει με τον ουρανό. Με κάνει άλλο άνθρωπο, γιο του, θυγατέρα του. Και από εκεί και πέρα η ζωή μου έχει άλλο νόημα. Τα παλαιά παρήλθαν ιδού, τα πάντα έγιναν νέα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Το δεύτερον βιβλίο των χρονικών ή παραλυπωμένων. Κεφάλαιον λάμδα έψιλον. Ο Ιωσίας έκαμεν έτη Πάσχα προς τον Κύριον εν Ιερουσαλήμ και θυσίασαν το Πάσχα την 14η του πρώτου μηνός. Και έστησε τους ιερείς εις τας φυλακάς αυτών και ενίσχυσεν αυτούς εις την υπηρεσίαν του οίκου του Κυρίου. Και είπε προς τους Λεβίτας, τους διδάσκοντας πάντα τον Ισραήλ, τους καθιερωμένους εις τον Κύριον. Θέσατε την κυβωτόν την Αγίαν εν το οίκο, τον οποίον οκοδόμησε Σολομών ο υιός Δαβίδ του βασιλέως του Ισραήλ. Δεν θέλετε βαστάζει πλέον αυτήν επόμον. Δουλεύετε τώρα Κύριον τον Θεό σας και τον λαόν αυτού τον Ισραήλ και ετοιμάστητε κατά τους οίκους των πατριών σας, κατά τας διαιρέσεις σας, κατά το γεγραμμένον Δαβίδ του βασιλέως του Ισραήλ και κατά το γεγραμμένον Σολομώντος του υιού αυτού. Και στείτε εν το αγιαστηρίο κατά τας διαιρέσεις των οίκων των πατριών υπέρ των αδελφών σας, των υιών του λαού και κατά την διαίρεση των οίκων των πατριών των Λεβιτών. Και θυσιάσατε το Πάσχα και αγιάστητε και ετοιμάσατε αυτό εις τους αδελφούς σας δια ανακάμωση κατά των λόγων του Κυρίου των δοθέντα διαχειρός του Μωυσέως. Και προσέφερεν ο Ιωσίας εις των λαών πρόβατα, αρνία και ερήφια εγών τα πάντα δια θυσίας του Πάσχα, δια πάντα στους παρευρεθέντας 300.000 των αριθμών και 3.000 βόας. Ταύτα ήσαν εκ των υπαρχόντων του βασιλέως. Και οι άρχοντες αυτού προσέφεραν αυτό προαιρέτως εις των λαών, εις τους ιερείς και εις τους Λεβίτας. Ο Χελκίας και ο Ζαχαρίας και ο Ιεχιήλ, οι άρχοντες του οίκου του Θεού, έδωκαν εις τους ιερείς δια τας θυσίας του Πάσχα, δισχύλια και 600 αρνία και ρήφια και 300 βόας. Και ο Χωνανίας και Σεμαΐας και Ναθανιήλ, οι αδελφοί αυτού και Ασαβίας και Ιεήλ και Ιωζαβάδ, άρχοντες των Λεβιτών, προσέφεραν εις τους Λεβίτας δια θυσίας του Πάσχα 500 αρνία και ρήφια και 500 βόας. Και ετοιμάστη η υπηρεσία και οι ιερείς εστάθησαν εν το τόπο αυτών και οι Λεβίτες εις τας διαιρέσεις αυτών κατά την προσταγή του βασιλέως. Και θυσίασαν το Πάσχα και ράντισαν οι ιερείς το αίμα εκ της χειρός αυτών και οι Λεβίτες εξέδιραν τα θύματα. Και δίρεσαν τα ολοκαυτώματα δια να δώσω συν αυτά κατά τας διαιρέσεις των οίκων των πατριών του λαού δια να προσφέρω συν εις τον Κύριον κατά το γεγραμμένον εν το βιβλίο του Μωυσέως. Και ως αυτός περί των βοών. Και έψησαν το Πάσχα εν πυρή κατά το διατεταγμένον. Τα δε άγια έψησαν εις χύτρας και εις λέβητας και εις κακάβια και διεμήρασαν τα χέως μεταξύ παντός του λαού. Και έπειτα ετοίμασαν εις αυτούς και εις τους ιερείς. Διότι οι ιερείς, οι Ιεαρών, κατεγίνοντο εις το να προσφέρωση τα ολοκαυτώματα και τα στέατα μέχρι νυκτός. Δια τούτο οι Λεβίτε ετοίμασαν εις αυτούς και εις τους ιερείς τους ιούς Ααρών. Και οι ψαλτοδοί, οι ιοί του Ασάφ, ήσαν εν το τόπο αυτών κατά την διαταγήν του Δαβίδ και του Ασάφ και του Εμάν και του Ιεδουθούν, του βλέποντος του βασιλέως και η πυλωρή εφύλατον εν εκάστη πύλη. Δεν ήτο χρία να απομακρυνθώσει από τις υπηρεσίας αυτών, διότι οι αδελφοί αυτών οι Λεβίτε ετοίμασαν δι' αυτούς. Και ετοιμάστη πάσα η υπηρεσία του Κυρίου την αυτήν ημέραν, δια να κάμωση το Πάσχα και να προσφέρω συν ολοκαυτώματα επί το θυσιαστήριον του Κυρίου κατά την προσταγήν του βασιλέως Ιωσία. Και οι Ισραήλ, οι παρευρεθέντες, έκαμον το Πάσχα εν το καιρό εκείνο και την εορτήν των αζήμων 7 ημέρας. Και δεν έγινε Πάσχα ως εκείνο εν το Ισραήλ από τον ημερών Σαμουήλ του προφήτου. Ουδέ έκαμον πάντες οι βασιλείς του Ισραήλ ως το Πάσχα το οποίον έκαμεν ο Ιωσίας. Και οι ιερείς και οι Λεβίτε και πας ο Ιούδας και ο Ισραήλ, οι παρευρεθέντες και οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ. Εν το 18ο έτη της βασιλείας του Ιωσία έγινε το Πάσχα τούτο. Μετά δε ταύτα πάντα, αφού ο Ιωσίας ετοίμασε τον οίκον, ανέβη Νεχαώ ο βασιλεύς της Αιγύπτου, δια να πολεμήσει εν Χαρκεμής επί τον Εφράτη. Και εξήλθεν ο Ιωσίας εναντίον αυτού. Απέστειλε δε μηνυτάς προς αυτόν λέγον, «Τι είναι μεταξύ εμού και σου, βασιλεύ του Ιούδα? Δεν έρχομαι σήμερον εναντίον σου, αλλά εναντίον του οίκου με τον οποίον έχω πόλεμο. Και ο Θεός προσέταξεν εις εμένα σπεύσω. Άπεχε από του Θεού, ώστις είναι μετέ μου, δια να μη σε εξολοθρεύσει». Πλην ο Ιωσίας δεν απέστρεψε το πρόσωπον αυτού από αυτού, αλλά μετεσχηματίστη δια να πολεμήσει εναντίον αυτού και δεν εισήκουσε εις τους λόγους του Νεχαώ, τους εξτόματος του Θεού, και ήλθε να πολεμήσει εν Δικυλάδη με Γιδό. Και τόξευσαν οι τοξότε επί τον βασιλέα Ιωσία. Και είπε ο βασιλεύς προς τους δούλους αυτού, «Εκβάλετε με έξω, διότι επληγώθην βαρέως». Και εξέβαλον αυτόν οι δούλοι αυτού εκ της αμάξης και επεβίβασαν αυτόν εις την δευτέραν αυτού άμαξα. Και έφεραν αυτόν εις Ιερουσαλήμ και απέθανε. Και ετάφη εν της τάφης των πατέρων αυτού. Και πάσο ο Ιούδας και Ιερουσαλήμ επέθησαν επί τον Ιωσίαν. Και εθρύνησεν ο Ιερεμίας δια τον Ιωσίαν. Και πάντες οι ψάλτε και εψάλτριε αναφέρουσιν έως τη σήμερον εις τους θρύνους αυτών τον Ιωσίαν, και έκαμον αυτούς νόμιμον εν το Ισραήλ, και ειδού είναι γεγραμμένοι εν της θρύνης. Εδέ λοιπέ πράξεις του Ιωσία και τα ελέη αυτού, κατά το γεγραμμένον εν το νόμο του Κυρίου, και τα έργα αυτού, τα πρώτα και τα έσχατα, ειδού είναι γεγραμμένα εν το βιβλίο των βασιλέων του Ισραήλ και του Ιούδα. Το δεύτερον βιβλίο των χρονικών ή παραλυπωμένων. Κεφάλαιον λάμδα σίγμα τάφ. Και έλαβεν ο λαός της γης τον Ιωάχαζ, ιόν του Ιωσία, και έκαμον αυτόν βασιλέα εν Ιερουσαλήμ αντί του πατρός αυτού. 23 ετών ηλικίας ήτο ο Ιωάχαζ ότε εβασίλευσε, και εβασίλευσε 3 μήνας εν Ιερουσαλήμ. Καθήρεσε δε αυτόν ο βασιλεύς της Αιγύπτου εν Ιερουσαλήμ, και κατεδίκασε την γην εις πρόστιμον 100 ταλάντων αργυρίου και 1 ταλάντου χρυσίου. Και έκαμεν ο βασιλεύς της Αιγύπτου τον Ελιακήμ των αδελφών αυτού βασιλέα επί Ιούδαν και Ιερουσαλήμ, και μετήλαξε το όνομα αυτού εις Ιωακήμ. Τον δε Ιωάχαζ των αδελφών αυτού έλαβεν ο Νεχαώ και έφεραν αυτόν εις Αίγυπτο. 25 ετών ηλικίας ήτο ο Ιωακήμ ότε εβασίλευσε, και εβασίλευσεν 11 έτη εν Ιερουσαλήμ, και έπραξε πονηρά ενώπιον Κυρίου του Θεού αυτού. Ανέβη εναντίον αυτού Ναβουχοδονόσορ ο βασιλεύς της Βαβυλώνος, και έδισεν αυτόν με αλύσεις δια να φέρει αυτόν εις Βαβυλώνα. Και εκ των σκευών του οίκου του Κυρίου έφεραν Ναβουχοδονόσορ εις την Βαβυλώνα, και έθεσεν αυτά εν τον ναό αυτού εν Βαβυλώνη. Εδέ λοιπέ πράξεις του Ιωακήμ και τα βδελίγματα αυτού όσα έκαμε και όσα ευρέθησαν εν αυτό, ιδού είναι γεγραμμένα εν το βιβλίο των βασιλέων του Ισραήλ και του Ιούδα. Και εβασίλευσεν ανταυτού Ιωαχήν, ο γιος αυτού. 18 ετών ηλικίας ήτο ο Ιωαχήν ότε εβασίλευσε, και εβασίλευσε 3 μήνας και 10 ημέρας εν Ιερουσαλήμ, και έπραξε πονηρά ενώπιον Κυρίου. Εν το τέλει δε του ενί αυτού, αποστήλας ο βασιλεύς Ναβουχοδονόσορ, έφερεν αυτόν εις Βαβυλώνα μετά των εκλεκτών σκευών του οίκου του Κυρίου, και έκαμε Σεδεκίαν των αδελφών αυτού βασιλέα επί τον Ιούδα και Ιερουσαλήμ. 20 ετών ηλικίας ήτο ο Σεδεκίας ότε εβασίλευσε, και εβασίλευσεν 11 έτη εν Ιερουσαλήμ, και έπραξε πονηρά ενώπιον Κυρίου του Θεού αυτού. Δεν εταπεινώθη ενώπιον Ιερεμίου του προφήτου, λαλούντος εκ στόματος του Κυρίου. Και έτι απεστάτησεν εναντίον του βασιλέως Ναβουχοδονόσορ, ώστις όρκωσεν αυτόν εις τον Θεόν. Και εσκλήρινε τον τράχυλον αυτού και επισμάτωσε την καρδίαν αυτού, ώστε να μη επιστρέψει εις Κύριον τον Θεόν του Ισραήλ. Πάντες προσέτη η πρώτη των ιερέων και ο λαός υθέτησαν καθ' υπερβολήν κατά πάντα τα βδελίγματα των εθνών, και εμίαν αν τον οίκον του Κυρίου, τον οποίον υγείασεν εν Ιερουσαλήμ. Και παρήγγειλεν εις αυτούς, Κύριος ο Θεός των πατέρων αυτών, διαχειρός των απεσταλμένων αυτού, εγυρώμενος πρωί και εξ αποστέλων. Διότι εφίδετο του λαού αυτού και του κατοικητηρίου αυτού. Αλλά αυτοί εχλέβαζον τους απεσταλμένους του Θεού και κατεφρόνουν τους λόγους αυτού και έσκοπτον τους προφήτας αυτού, εώσου η οργή του Κυρίου ανέβη κατά του λαού αυτού, ώστε δεν ήτο θεραπεία. Δια τούτο έφερεν επ' αυτούς τον βασιλέα των Χαλδαίων και θανάτωσε τους νεανίσκους αυτών εν μαχαίρα εντός του οίκου του αγιαστηρίου αυτών και δεν εφίστη νέου η Παρθένου γέροντος και Κηφώτος. Πάντας παρέδοκεν εις την χείρα αυτού και πάντα τα σκεύη του οίκου του Θεού μεγάλα και μικρά και τους θησαυρούς του οίκου του Κυρίου και τους θησαυρούς του βασιλέως και των αρχόντων αυτού τα πάντα έφερεν εις Βαβυλώνα και κατέκαψαν τον οίκον του Θεού και κατέσκαψαν το τείχος της Ιερουσαλήμ και πάντα τα παλάτια αυτής κατέκαψαν εν πυρή και πάντα τα πολύτιμα σκεύη αυτής υφάνησαν. Και τους εκφυγώντας την μάχεραν μετόκισεν εις Βαβυλώνα όπου ήσαν δούλοι εις αυτόν και εις τους ιούς αυτού μέχρι του καιρού της βασιλείας των Περσών. Δια να πληρωθεί ο λόγος του Κυρίου, ο διαστόματος Ιερεμίου, εώσου η γη χαρεί τα Σάββατα αυτής. Διότι πάντα των καιρών της ερημόσεως αυτής εφύλατε Σάββατον εώσου συμπληρωθώσιν 70 έτη. Ενδέ το πρώτο έτη Κύρου του βασιλέως της Περσίας, δια να πληρωθεί ο λόγος του Κυρίου, ο διαστόματος Ιερεμίου, διήγηρεν ο Κύριος το πνεύμα του Κύρου βασιλέως της Περσίας και διεκήρυξε δια παντός του βασιλείου αυτού και μάλιστα εγγράφος λέγον. Ούτω λέγει Κύρος ο βασιλεύς της Περσίας. Πάντα τα βασίλεια της γης έδωκεν εις εμέ Κύριος ο Θεός του ουρανού και αυτός προσέταξεν εις εμέ να οικοδομήσω εις αυτόν οίκον εν Ιερουσαλήμ ή της είναι εν τη Ιουδαία. Τις εξ ημών είναι εκ παντός του λαού αυτού, Κύριος ο Θεός αυτού έστω μετ' αυτού και ας αναβεί. Το βιβλίο της Εστήρ, κεφάλαιον θήτα. Ενδέ το 12ο μηνύ, ούτως είναι ο μήνα Δάρ, τη 13η ημέρα του αυτού, ότε το πρόσταγμα του βασιλέως και η διαταγή αυτού ή το πλησίον να εκτελεστεί, εν τη ημέρα καθήν οι εχθροί των Ιουδαίων ήλπιζον να κατακρατήσω συν αυτόν, αν και ετράπη εις το εναντίον, διότι οι Ιουδαίοι κατεκράτησαν τον μισούντον αυτούς, συνήχθησαν οι Ιουδαίοι εν τες πόλες συν αυτόν, κατά πάσα στας επαρχίας του βασιλέως Ασουήρου, δια να επιβάλλω συχήρα επί τους ζητούντας το κακόν αυτόν. Και ουδείς η δυνήθη να αντισταθεί εις αυτούς, διότι ο φόβος αυτών επέπεσεν επί πάντα στους λαούς. Και πάντες οι άρχοντες των επαρχιών και οι σατράπε και οι διοικητέ και οι οικονόμοι του βασιλέως εβοήθουν τους Ιουδαίους, διότι ο φόβος του Μαροδοχαίου επέπεσεν επ' αυτούς. Επειδή ο Μαροδοχαίος ή το μέγας εν το οίκο του βασιλέως και η φήμη αυτού διεδόθη εις πάσας τας επαρχίας, διότι ο άνθρωπος Μαροδοχαίος προέβαινε μεγαλυνόμενος. Και πάταξαν οι Ιουδαίοι πάντα στους εχθρούς αυτών με πάταγμα ρομφέας και σφαγήν και όλεθρον και έκαμον εις τους μισούντας αυτούς όπως ήθελον. Και εσούσι στη βασιλευούση εφώνευσαν οι Ιουδαίοι και απόλεσαν 500 άνδρας και τον Φασανδαθά και τον Δαλφόν και τον Ασπαθά και τον Ποραθά και τον Αδαλία και τον Αριδαθά και τον Φαρμαστά και τον Αρισαΐ και τον Αριδαΐ και τον Βαϊεζαθά, τους 10 ιούς του Αμάν, ιού του Αμεδαθά, του εχθρού των Ιουδαίων εφώνευσαν. Επιλάφυρα όμως δεν έβαλον την χείραν αυτών. Εν τη ημέρα εκείνη ο αριθμός των φωνευθέντων εν σούση στη βασιλευούση εφέρθη ενώπιον του βασιλέως. Και είπεν ο βασιλεύς προς Εστήρ την βασίλισσαν. Εν σούση στη βασιλευούση εφώνευσαν οι Ιουδαίοι και απόλεσαν 500 άνδρας και τους 10 ιούς του Αμάν. Εν τες λοιπές επαρχίες του βασιλέως τι έκαμον, τώρα τι το ζήτημά σου, και θέλει δοθεί σε, και τις έτη η αίτησή σου, και θέλει γίνει. Και είπε η Εστήρ, εάν είναι αρεστόν εις τον βασιλέα, ας δοθεί εις τους Ιουδαίους τους ενσούσεις να κάμωσι και αύριον κατά την διαταγή της ημέρας ταύτης και τους 10 ιούς του Αμάν να κρεμάσωσιν επί ξύλων. Και προσέταξε ο βασιλεύς να γίνει ούτο και εξεδόθη διαταγή ενσούσεις και εκρέμασαν τους 10 ιούς του Αμάν. Και συνήθισαν οι Ιουδαίοι οι ενσούσεις και την 14η του μηνός Αδάρ και εφώνευσαν 300 άνδρας ενσούσεις. Επιλάφυρα όμως δεν έβαλον την χείρα αυτών. Είδε άλλοι Ιουδαίοι, οι εν τες επαρχίες του βασιλέως, συνήθισαν και εστάθησαν υπέρ της ζωής αυτών και έλαβον ανάπαυσιν από τον εχθρόν αυτών και εφώνευσαν εκ των μισούντων αυτούς 75.000. Επιλάφυρα όμως δεν έβαλον την χείρα αυτών. Την 13η ημέρα του μηνός Αδάρ και την 14η ημέρα του αυτού ανεπαύθησαν και έκαμον ταύτην ημέρα συμποσίου και εφροσύνης. Οι δε Ιουδαίοι οι ενσούσεις συνήθισαν την 13η αυτού και την 14η αυτού. Την 15η του αυτού ανεπαύθησαν και έκαμον ταύτην ημέρα συμποσίου και εφροσύνης. Δια τούτο οι Ιουδαίοι οι χωρικοί, οι κατοικούντες εν τες ατυχείς της πόλεσιν, έκαμνον την 14η ημέρα του μηνός Αδά, ημέραν εφροσύνης και συμποσίου και ημέραν αγαθήν και απέστελον μερίδας προς αλλήλους. Και έγραψεν ο Μαρωδοχέος τα πράγματα ταύτα και απέστειλεν επιστολάς προς πάντας τους Ιουδαίους, τους εν πάσες τες επαρχίες του βασιλέως Ασουήρου, τους πλησίων και τους μακράν. Προσδιορίζον εις αυτούς να φυλάτωσι την 14η ημέρα του μηνός Αδάρ και την 15η του αυτού καθέκαστον έτος, ως τας ημέρας καθάς οι Ιουδαίοι ανεπάφθησαν από τον εχθρόν αυτών και τον μήνα καθόν η λύπη αυτών ετράπη εις αυτούς εις χαράν και το πένθος εις ημέραν αγαθήν, ώστε να κάμνωσιν αυτάς ημέρας συμποσίου και εφροσύνης και να αποστέλωσι μερίδας προς αλλήλους και δώρα προς τους πτωχούς. Και δέχθησαν οι Ιουδαίοι εκείνο το οποίο ήρχισαν να κάμνωσι και εκείνο το οποίο έγραψε ο Μαρωδοχέος προς αυτούς. Διότι ο Αμάν, ο γιος του Αμεδαθά ο Αγαγίτης, ο εχθρός πάντων των Ιουδαίων, εσκευόρησε κατά των Ιουδαίων να απολέσει αυτούς και έριψε φουρ ηγουν κλήρων δια να αναλώσει αυτούς και να αφανίσει αυτούς. Ότε όμως ήλθεν αυτή η Εστήρ ενώπιον του βασιλέως, προσέταξε δι' επιστολών να τραπεί κατά της κεφαλής αυτού η κακή αυτού σκευωρία, την οποία εσκευόρησε κατά των Ιουδαίων και εκρέμασαν επί του ξύλου αυτών και τους ιούς αυτού. Δια τούτο ονόμασαν τα σημέρας ταύτας Φουρίμ εκ του ονόματος Φουρ. Όθεν δια πάντας τους λόγους της επιστολής ταύτης και δια εκείνο το οποίο είδον περί του πράγματος τούτου και το οποίο συνέβη

0: έγραψαν εκ δευτέρου μεθόλου του κύρους δια να στερεώσωση ταύτα τα περιφουρήμ γεγραμμένα. Και έπεμψεν επιστολάς προς πάντα στους Ιουδαίους εις τας 127 επαρχίας του βασιλείου του Ασουήρου, με λόγους ειρήνης και αληθείας, δια να στερεώσει τας ημέρας ταύτας φουρήμ εν της καιρής αυτών, καθώς προσδιόρισαν εις αυτούς ο Μαροδοχαίος ο Ιουδαίος και εστήρη βασίλισσα, και καθώς διόρισαν εφε αυτούς και επί το σπέρμα αυτών την υπόθεση των νηστιών και της κραυγής αυτών. Και δια διαταγής της Εστήρ εκυρώθη η υπόθεση αυτή των φουρήμ και γράφθη εν βιβλίο. Το βιβλίο της Εστήρ. Κεφάλαιον γιώτα. Και επέβαλεν ο βασιλεύς Ασουήρης φόρον επί την γην και τας νήσους της θαλάσσης. Πάσε δε πράξεις της δυνάμεως αυτού και της ισχύως αυτού και η περιγραφή της μεγαλειότητος του Μαροδοχαίου, εις είναι ο βασιλεύς προεβίβασεν αυτόν, δεν είναι γεγραμμένα εν το βιβλίο των χρονικών των βασιλέων της Μηδίας και Περσίας? Διότι ο Μαροδοχαίος, ο Ιουδαίος, έσταθη δεύτερος μετά τον βασιλέα Ασουήριν και μέγας μεταξύ των Ιουδαίων και αγαπόμενος υπό του πλήθους των αδελφών αυτού, ζητών το καλόν του λαού αυτού και λαλών ειρήνην περί παντός του σπέρματος αυτού.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ξέρουμε, αδερφοί, ότι ο Σταυρός του Χριστού, το όργανο αυτό της ντροπής και των βασάνων, ήταν αυτός που έφερε σωτηρία στον κόσμο μέσα από τη θυσία και έφερε και ελπίδα για τους ανθρώπους. Οι Απόστολοι ήταν άνθρωποι απλοί, δεν ήταν πλούσιοι για να κινήσουν ήδη τα νήματα, ούτε είχαν κανένα άλλο όπλο, εκτός από το χρίσμα, το λόγο του Θεού πάνω τους, που τους έδινε τη δύναμη να κινηθούν. Όμως, με την δύναμη του Κυρίου, πήγαιναν να γνωστοποιήσουν τη θαυμάσια ιστορία του Σταυρού και της Φάτνης. Έτσι, την ιστορία, πώς ήρθε ο Μεσσίας, μεγάλωσε, τι έκανε, τι είπε, τα θαύματα, τα λόγια του Κυρίως. Και από τα λόγια τους έβγαιναν λέξεις που συγκλώνησαν τον κόσμο. Θυμάστε σε μια περίπτωση, λέγανε μακριά από το Ισραήλ τώρα, αυτοί είναι που διατάραξαν την οικουμένη, ήρθαν και εδώ, να μας κάνουν άνω κάτω. Φανταστείτε τι όνομα είχε βγει για αυτούς, οι οποίοι τότε δεν είχαν ούτε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ούτε ειδήσεις, αλλά στόμα με στόμα είχε μαθευτεί και ήταν. Τώρα στο Ιεροσόλυμα ήταν εκεί που υπήρχε η μεγαλύτερη προκατάληψη. Γιατί εκεί ήταν που είχαν γίνει όλα τα γεγονότα με τον Κύριο, τους έβγαλε από τον ναό, τα ανέτρεψαν όλα, φασαρίες, φόβος ότι θα έρθουν οι Ρωμαίοι, θα γίνει στάση και κυριαρχούσαν συγκεχημένες ιδέες. Είναι αυτός ο Μεσσίας, δεν είναι ο Μεσσίας. Οι ιερείς, οι Φαρισαίοι, γραμματείς, οι μορφωμένοι μας λένε όχι. Ο κόσμος ο απλός λέει ίσως, μπορεί, φαίνεται καλός. Και ήταν εκεί ακόμα σε αυτήν την κατάσταση. Και οι Απόστολοι εξακολούθησαν να μιλούν με θάρρος. Παρουσίαζαν στους Ιουδαίους το έργο και την αποστολή του Χριστού. Τη Σταύρωση, την Ανάσταση, την Ανάληψή του. Πολλοί δεν τα δέχονταν, δεν ξέρανε, γιατί ήταν ακόμα φρέσκα εκεί. Όπως είπαμε, από στόμα σε στόμα. Και οι ιερείς και οι υπόλοιποι άκουγαν κατάπληκτοι τη μαρτυρία των Αποστόλων, γιατί ήξεραν ότι ήταν άνθρωποι απλοί. Πού βρήκαν τόσο θάρρος και δύναμη να μιλούν και να λένε γι' αυτό και να μην φοβούνται. Γιατί, αδερφοί, εκτός τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία που ήταν ο λαός Ισραήλ από κάτω, το ιερατείο ή του ναού, οι υπεύθυνοι, αυτοί που κρατούσαν στα χέρια τους τον νόμο, είχαν εξουσία. Είχαν το δικό του στρατό. Θυμάστε όταν πήγαν να πάρουν τον Ιησού με ξύλα, με φώτα, τον πήραν, το αρπάξανε. Ήταν οι στρατιώτες, ήταν οι φρουροί. Μπορούσαν να βάλουν φυλακή κάποιον. Φοβόταν ο κόσμος και αυτούς, τους δικούς του δηλαδή, την τάξη. Και η δύναμη του Αναστημένου Σωτήρα είχε πράγματι επισκεφτεί τους Αποστόλους και το έργο τους και υπήρχαν σημεία και θαύματα πολλά. Και έκαναν τον αριθμό των πιστών σιγά σιγά να αυξάνει καθημερινά. Διότι ναι, μεν οι ιερείς, οι Φαρισαίοι, οι γραμματείς, οι Σαδουκαίοι λένε άλλα, αλλά εγώ ξέρω ότι θεραπεύτηκα. Ο χολός που είδαμε την άλλη φορά χοροπηδούσε πάρα όπως το ελάφι. Δεν μπορούσε να το αγνοήσει αυτό μια απλή ψυχή, ενώ ένας ειλικρινής Ισραηλίτης. Πράξεις από το 5ο κεφάλαιο, 12 εδάφιο. Και με τα χέρια των Αποστόλων γίνονταν σημεία και τέρατα πολλά μέσα στο λαό. Όταν λέει τέρατα εννοεί τεράστια, μεγάλα πράγματα. Και ήταν όλοι ομόψυχα στη στοά του Σολομώντα, ενώ από τους υπόλοιπους κανείς δεν τολμούσε να προσκολάται σε αυτούς. Αλλά τους μεγάλυνε ο λαός. Και περισσότερα πλήθη ανδρών και γυναικών πιστεύοντας προσθέτονταν στον Κύριο, ώστε και στις πλατείες να φέρνουν έξω τους ασθενείς και να τους θέτουν πάνω σε φορεία και σε κρεβάτια, ώστε ερχόμενος ο Πέτρος, έστω και η σκιά του, να επισκιάσει κάποιον από αυτούς. Συναθεριζόταν μάλιστα και το πλήθος των πόλεων που ήταν γύρω από την Ιερουσαλήμ, φέρνοντας ασθενείς και όσους ενοχλούνταν από πνεύματα ακάθαρτα, οι οποίοι θεραπεύονταν όλοι. Σηκώθηκε τότε ο αρχιερέας και όλοι όσοι ήταν μαζί του, που είναι η αίρεση των Σαδουκαίων, γέμισαν από ζήλια και έβαλαν τα χέρια πάνω στους Αποστόλους και τους έθεσαν σε επιτήρηση στη φυλακή δημοσίως. Βλέπουμε, αδερφοί, αυτή την εικόνα. Τα πλήθη συγκεντρώνονται γύρω τους και αυτοί που θεραπεύονταν, ευχαριστούσαν τον Θεό, υμνούσαν, δόξαζαν το όνομα του λυτρωτή. Ως εδώ καλά. Αλλά οι ιερείς και οι γείτορες του λαού που είχαν διατάξει και είχαν ζητήσει να σταυρωθεί ο Κύριος, έβλεπαν ότι ο Κύριος Ιησούς, το όνομα του, εγκομιαζόταν περισσότερο από αυτούς. Που αυτοί ήταν οι αρχηγοί. Αυτοί ήταν εκεί. Ο Ιησούς είχε χαθεί. Για αυτούς είχε σταυρωθεί και είχε εξαφανιστεί. Λέγανε ότι αναστήθηκε. Αυτοί λέγανε ότι τον έκλεψαν το σώμα του για να πούν ότι αναστήθηκε. Τέλος πάντων δεν ήταν ανάμεσά τους. Αλλά δεν μπορούσαν να παραγνωρίσουν όλα αυτά τα σημεία. Να θυμίσουμε οι Σαδουκαίοι που λέει στο 17 εδάφιο, δεν πίστευαν στην Ανάσταση, σε αντίθεση με τους Φαρισαίους. Η αίρεση, το Σαδουκαίο, όταν λέει αίρεση, δεν είναι η σημερινή έννοια που έχουμε εμείς, ότι φεύγεις από το σωστό. Αίρεση ήταν σχολή σκέψης, η δοξασία τους, η φιλοσοφία τους. Αυτοί λέγανε ότι ο Θεός μας ευλόγησε και όσο μένουμε στο θέλημα του Θεού και τηρούμε τον λόγο του, είμαστε ευλογημένοι εδώ. Γι' αυτό και οι Σαδουκαίοι ήταν άνθρωποι οι πιο πολυπλούσιοι. Είχαν καλή σχέση με τους Ρωμαίους, διότι δεν θέλανε επαναστάσεις και τέτοια για να ζουν όμορφα εδώ στη γη όπως ο Θεός θέλει. Άρα σου λέει, θα είμαστε μαζί με τους κατακτητές να έχουμε μια καλή σχέση. Και έτσι ήταν άνθρωποι πολιτισμένοι, μορφωμένοι, ησυχοί, αλλά δεν πίστευαν σε ανάσταση και σε αιώνια ζωή και αυτά. Και όταν είπαν για τον Ιησού ότι αναστήθηκε, βέβαια, εξοργίστηκαν. Αναστήθηκε κάποιος από τους νεκρούς, πού ξανακούστηκε αυτό το πράγμα. Αντελήφθηκαν καλά ότι αν αφήνονταν οι Απόστολοι ανενόχλητοι να λένε για τον Ιησού, για τον Σωτήρα, ότι αναστήθηκε, ότι ζει, ότι είναι ανάμεσά μας, αοράτος και στο όνομα του αυτού γίνονται τα θαύματα, τότε οι δικοί τους διδαχοί που έλεγαν ότι δεν υπάρχει ανάσταση και προσπαθούσαν να τα αποδείξουν, θα απορρίπτονταν από όλους και δεν θα υπήρχε η αίρεση των Σαδουκαίων που να λένε εγώ είμαι Σαδουκαίος και το είχαν τιμή και καμάρι. Γιατί όπως είπαμε ήταν υψηλή τάξη, ήταν ζηλευτή θέση. Από την άλλη, οι Φαρισαίοι που πίστευαν σε Ανάσταση νεκρών εξαγριώνονταν όταν έβλεπαν πως η διδασκαλία των Αποστόλων πήγαινε να υπονομεύσει το δικό τους σύστημα. Αυτοί ακολουθούσαν τον νόμο. Οι Ιουδαϊκές τελετές, οι θυσίες, όλα αυτά. Δηλαδή να κάνει αυτές τις προσφορές στις εξυλαστήριες άχρηστες. Δεν χρειάζεται να θυσιάζομαι πια. Πώς γίνεται, αφού ο Θεός είπε να κάνουμε θυσίες. Γιατί ήρθε ο Μεσσίας από ανάμεσά τους, έγινε η τέλεια θυσία και αυτοί ούτε το αντιλήφθηκαν. Ή δεν ήθελαν να το δεχτούν. Και μέχρι τότε όλες οι προσπάθειες να καταστήλουν τη νέα αυτή διδασκαλία πήγαν χαμένες. Διότι όταν, αδερφοί, γίνονται τα σημεία και τα τεράστια, δεν μπορείς αυτό να το να πεις του κόσμου, μην πιστεύεις. Μα δεν πιστεύω. Εγώ είμαι τυφλός και τώρα βλέπω, όπως είπε ο άλλος. Δεν μπορείς να μου λες μην πιστέψεις. Είμαι κουφός και ακούω. Και αυτοί δηλαδή ήταν σε δύσκολη θέση. Τώρα και οι Σαδουκαίοι και οι Φαρισαίοι, που ναι μεν δεν συμφωνούσαν απόλυτα μεταξύ τους, πήραν την απόφαση ότι το έργο αυτών των Αποστόλων για αυτόν τον Ιησού έπρεπε να σταματήσει, διότι εάν το αφήναν θα φαινόντουσαν ότι αυτοί έφταιγαν στο τέλος. Ήταν υπέτειοι για το θάνατό του. Δηλαδή αν το αφήναν αυτό ανεξέλεκτο και ο κόσμος ευλογόταν από όλον αυτό, θα πούνε εσείς τι κάνετε εδώ. Που είσαστε ιερείς και είσαστε υπεύθυνοι. Πέρασε δηλαδή ο Κύριος, ήρθε στο λαό και εσείς ούτε πήρατε χαπάρι που οφείλατε σαν άνθρωποι που είσαστε του πνεύματος υπεύθυνοι στο λαό, στα πνευματικά. Δεν είδατε αυτόν που ο Θεός έστειλε. Και αγανακτισμένοι, όπως είδαμε, έπιασαν με βία τον Πέτρο και τον Ιωάννη και τους έκλεισαν στη φυλακή. Αδερφοί, οι αρχηγοί του Ιουδαϊκού έθνους είχαν προφανώς αποτύχει να εκπληρώσουν το σκοπό του Θεού για τον εκλεκτό λαό του. Αφού εκείνους τους οποίους ο Κύριος άφησε θεματοφύλακες για να κοιτάζουν, όπως είπα, αποδείχθηκαν ανάξιοι της εμπιστοσύνης του. Γι' αυτό και ο Θεός ανέθεσε το έργο του σε άλλους. Ποιους άλλους? Άνθρωπους αγράμματους, αμόρφωτους. Ποιος ήταν ο Πέτρος που ήταν ο αρχηγός των Αποστόλων? Ένας ψαράς, αμόρφωτος. Γι' αυτόν τους έκανε εντύπωση πώς μιλούσαν και πώς στάθηκαν. Ο ίδιος ο Πέτρος λίγο πριν, που είχε προδώσει τον Κύριο και έλεγε, δεν τον ήξερα τον άνθρωπο και ορκιζόταν μάλιστα, έδειξε έναν δηλόν ανθρωπάκι την ώρα του σκότους. Και τους έκανε εντύπωση που τώρα έστεινε εμπόδιν και μιλούσε με παρησία. Ήταν το Πνεύμα του Θεού βέβαια που του έδωσε δύναμη, αλλά αυτοί δεν περίμεναν τέτοια ανταπόκριση και ότι αυτοί οι μαθητές που κρυβόντουσαν από σπίτι σε σπίτι να μην τους συλλάβουμε, τώρα στέκονται αγέροχοι μπροστά και τολμούν να υψώνουν το ανάστημά τους σε εμάς που είμαστε οι εκπρόσωποι του Θεού στη γη. Και μέσα στην τύφλωσή τους, οι αρχηγοί αυτοί είχαν κυριευτεί από αγανάκτηση και πού να στραφούν, Ιησούς δεν υπήρχε, αφού αναστήθηκε, αλλά ήταν αόρατος, να πάμε ενάντια στους ακόλουθους του Ιησού. Δηλαδή τι γίνεται, κάνεις έναν κακό και για να το σκεπάσεις, να σβηστεί, να σταματήσει, να μην υπάρχει, αφού βγαίνουν άλλοι, να τους σκοτώσουμε και αυτούς. Έκανε ο Ιησούς πολλά θαύματα, να θανατώσουμε τον Ιησού. Ναι, μα αφού αναστήσε τον Λάζαρο και ο Λάζαρος ο ίδιος, να σταματήσουμε και τον Λάζαρο. Δηλαδή, βλέπετε πού φτάνει ο άνθρωπος για να σβήσει αυτό που θέλει, το ένα λάθος πάνω στο άλλο. Είναι όπως άμα λες ένα ψέμα και προσπαθείς να τον παλώσεις και λες και ακόμα ένα ψέμα και ακόμα και τα λες. Δεν έλεγα την αλήθεια από την αρχή. Αλλά πέσανε σε αυτόν το λούκι. Δεν ξέραν τι να κάνουν. Δεν παραδέχονταν ούτε καν την πιθανότητα ότι αυτοί μπορεί να μην είχαν καταλάβει σωστά τον λόγο ή είχαν παρερμηνεύσει λανθασμένα τις γραφές. Εμείς που μελετούμε τις γραφές όλη μέρα, δεν κάνουμε λάθος εμείς. Ναι, αλλά τα γεγονότα βοούν. Δηλαδή φέρονταν σαν άτομα που είχαν χάσει τα λογικά τους και έλεγαν ποιο δικαίωμα έχουν αυτοί οι Απόστολοι, αυτοί οι ψαράδες, απλοϊκοί οι περισσότεροι, να παρουσιάζουν ιδέες αντίθετες με τις διδαχές που εμείς διδάξαμε στο λαό και διδάσκουμε. Γιατί όπως είπαμε αυτοί ήταν μορφωμένοι, άνθρωποι που μελετούσαν κάθε μέρα, συζητούσαν, μιλούσαν με τους Ρωμαίους, δηλαδή είχαν έναν επίπεδο. Αλλά αδελφοί βλέπετε ο Θεός λέει εμόρανε τη σοφία των σοφών και σήκωσαν αυτούς που ήταν μωροί, απλοί άνθρωποι. Και αποφασισμένοι όπως είπα να καταπρίξουν τη διδασκαλία των μαθητών, τους φυλάκισαν. Αλλά οι μαθητές γεμάτοι και με το Πνεύμα του Κυρίου δεν πτωήθηκαν. Δεν απογοητεύτηκαν από αυτήν τη συμπεριφορά. Να πούν Κύριε, όπως κάνουμε εμείς, γιατί επέτρεψες να μας φυλακίσουν. Δηλαδή ο Πέτρος να πει καλά, εγώ περπατώ και η σκιά μου, όχι εγώ, η σκιά μου θεραπεύει. Ευχαριστώ, το ξέρω ότι είναι από σένα, αλλά με ανέβασε Κύριε σε αυτό το επίπεδο. Και η σκιά μου θεραπεύει. Δεν γίνεται να μην, με κάποιον τρόπο να μην με συλλάβουν. Και άμα με συλλάβουν και με βάλουν στη φυλακή, εντάξει, με βάλανε στη φυλακή. Σταματά το έργο σου. Ο κόσμος έχει και άλλους ασθενείς. Και άλλους με δαιμόνια που υποφέρουν. Και άλλους που. Γιατί να μην είμαι έξω να κάνω το έργο σου, Κύριε, και επιτρέπεις. Ο διάβολος, αλλά ο Θεός επιτρέπει να είμαι κλεισμένος μέσα με τον Ιωάννη και να μην μπορούμε να κάνουμε το έργο σου. Βλέπετε, είναι τα παραδείγματα που παραπέρνουμε και εμείς. Ξέρετε, το Απόστολος Παύλος, από τον καιρό που πίστεψε μέχρι που αποκεφαλίστηκε, πιο πολλά χρόνια ήταν στη φυλακή παρά έξω. Αν πάρουμε όλον τον χρόνο δηλαδή. Αλλά μέσα στις φυλακές έγραψε τις πιο ωραίες επιστολές του. Που είχε χρόνο και έγραφε. Ο Κύριος το χρησιμοποίησε και έξω και μέσα, όπου είσαι. Κατά Ιωάννη 15:20, το Πνεύμα του Άγιον τους υπενθύμισε τα λόγια του Ιησού. Να θυμάστε το λόγο που εγώ σας είπα. Δεν υπάρχει δούλος μεγαλύτερος από τον Κύριό του. Το θυμόμαστε και εμείς αυτό. Αν εμένα καταδίωξαν και εσάς θα καταδιώξουν. Αν το λόγο μου τήρησαν και το δικό σας θα τηρήσουν. Αλλά αυτά όλα θα τα κάνουν σε εσάς. Γιατί? Εξαιτίας του ονόματός μου, γιατί δεν ξέρουν εκείνον που με έστειλε. Τι τραγικό να είσαι ιερέας του υψίστου στην ναό, Φαρισαίος, Σαδουκαίος και να μην γνωρίζεις τον Κύριο σου που λες ότι πιστεύεις όλη μέρα. Δεν ξέρουν εκείνον που με έστειλε. Ιωάννης 16 στην αρχή. Αυτά σας τα έχω πει για να μην σκανδαλιστείτε. Από συνάγωγους θα σας κάνουν. Και όχι μόνο, αλλά έρχεται ώρα που καθένας ο οποίος σας θανατώσει να νομίσει ότι προσφέρει λατρεία στο Θεό. Και αυτά θα τα κάνουν επειδή δεν γνώρισαν τον Πατέρα ούτε εμένα. Το ίδιο πάλι. Φανταστείτε πόσο σκοτάδι μπαίνει σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι θα σας θανατώσουν και δεν θα έχουν μέσα τους τύψεις ότι μα τι κάναμε και κάναμε λάθος. Προσφέρω λατρεία στο Θεό. Αφού είναι κακοί αυτοί οι αιρετικοί λανθασμένοι, θα τους θανατώσουμε για να δοξαστεί ο Κύριος. Ενώ είναι ακριβώς το ανάποδο. Βλέπετε το σκοτάδι του εχθρού. Και ο Κύριος τους το είπε όμως για να το ξέρουν. Δηλαδή ο Θεός του ουρανού, ο πανίσχυρος αρχηγός του σύμπαντος, επιλήφθηκε ο ίδιος τελικά της φυλάκισης των μαθητών. Θα τους βάλετε φυλακή. Εντάξει. Οι άνθρωποι πολεμούν το έργο. Κύριε, τι θα έπρεπε να κάνουμε όπως έκαναν και αυτοί. Δικό σου είναι το έργο. Φυλακή, φυλακή. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Δεν μπορούμε να τα βάλουμε εμείς με τους στρατιώτες ή με τους. Μας βάλαν φυλακή. Στα χέρια σου είμαστε. Αυτή πρέπει να είναι η προσευχή μας. Πράξεις 5 στο 19. Άγγελος όμως Κυρίου, κατά τη διάρκεια της νύχτας, άνοιξε τις θύρες της φυλακής, τους έβγαλε έξω και είπε: «Πηγαίνετε και αφού σταθείτε, μιλάτε μέσα στο ναό, στο λαό, όλα τα λόγια της ζωής αυτής». Όταν τα άκουσαν λοιπόν, εισήλθαν περίπου κατά τον όρθρο στο ναό και δίδασκαν. Όρθρος είναι το βαθύ εξημέρωμα, τώρα που χαράζει. Τι έγινε? Άγγελος Κυρίου ήρθε τη νύχτα, άνοιξε τις πύλες της φυλακής και τους έδωσε οδηγία, διαταγή. «Πορεύεστε και σταθέντες, λαλείτε εν το ιερό, το λαό, πάντα τα ρήματα της ζωής ταύτης». Αλλά αυτή η εντολή είναι εντελώς αντίθετη με τη διαταγή που είχαν πάρει από τους Ιουδαίους αρχηγούς. Τι είπαν οι Απόστολοι στον Άγγελο ή να σκέφτηκαν μέσα τους, γιατί πρέπει να είμαστε και νομιμόφρονες. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό, να πάμε να διδάσκουμε. Δεν πρέπει να συμβολευτούμε τους Κρήτες, αυτούς που μας έβαλαν φυλακή, να πάρουμε την άδειά τους. Όχι. Γιατί όταν μιλάει ο Κύριος των δυνάμεων, θα κλείσει τα αυτιά σου στα λόγια των ανθρώπων. Ο Θεός είπε: «Πηγαίνετε», και εκείνοι υπάκουσαν. Στο 21. «Ακούσαντες δε εισήλθον υπό των όρθρων εις το ιερόν και εδίδασκον». Στο μεταξύ παρουσιάστηκε ο αρχιερέας και ο σύστα μαζί του, συγκάλεσαν το συνέδριο, όλη την γερουσία των γιών του Ισραήλ και απέστειλαν στη φυλακή να τους φέρουν, αφού ξέρουν ότι ήταν εκεί. Και όταν ο Πέτρος και ο Ιωάννης παρουσιάστηκαν στους πιστούς, τους διηγήθηκαν πώς ο Θεός τους έβγαλε από τη φυλακή, τους οδήγησε κατευθείαν δηλαδή μέσα από τους στρατιώτες, μέσα από το δεσμοτήριο, και τους είπε ότι μας ζήτησε να συνεχίσουμε το έργο που είχε διακοπεί. Και οι αδελφοί βέβαια άκουγαν καταπληκτοί και με χαρά. Αλλά ο αρχιερέας και οι δικοί του συγκάλεσαν συνέδριο και τη γερουσία των γιών Ισραήλ. Γιατί? Γιατί οι ιερείς και οι αρχηγοί, όποιοι ήταν εκεί, είχαν πάρει την απόφαση να κατηγορήσουν τους μαθητές για εξέγερση. Γιατί ξέραν ότι πρέπει να τους πάρουμε με έναν νομικό τρόπο. Εφόσον έχουν γίνει διάσημοι με τις θεραπείες και όλα αυτά, δεν είναι εύκολο να τους αρπάξουμε. Να θανατώσουν δεν δικαιούντουσαν. Οι Ρωμαίοι λέγανε: «Εντάξει, έχετε τους νόμους σας, σας αφήνουμε να κάνετε τα του οίκου σας, αλλά όχι θάνατο. Φυλακή, ξύλο, μέχρι εκεί». Αλλά αυτοί τώρα ήθελαν να τους βάλουν ότι ήταν για συνωμοσία, αφαίρεσαν της εξουσία από τους ιερείς, ίσως έφτασαν στα αυτιά τους και η υπόθεση με τον Ανανία και τη Σαπφύρα που ήταν εκεί την περίοδο και σου λέει: «Σκοτώσατε και τους ανθρώπους». Δεν ξέραμε τι φήμες είχαν κυκλοφορήσει και ήλπιζαν να ξεσηκώσουν τις μάζες, όπως έκαναν και με τον Ιησούν, ώστε να πάρουν την υπόθεση στα χέρια τους και να φερθούν στους Αποστόλους όπως τα κατάφεραν με τον Ιησούν. «Άρον, άρον, σταύρωσέ τον, πάρ' τον, πάρ' τον». Το σκότωσαν. Ξεγέλασαν δηλαδή και τον κόσμο. Γιατί ήξεραν ότι οι πολλοί που δεν είχαν δεχθεί τη διδαχή του Χριστού είχαν κουραστεί από την ηγεσία τη δεσποτική των Ιουδαϊκών αρχών και ανυπομονούσαν να δουν μια αλλαγή. Και σου λέει: «Μήπως τους χάσουμε κι αυτούς, τους δικούς μας». Γιατί σου λέει, αν οι δυσαρεστημένοι αυτοί δέχονταν τις εξαγγελίες των Αποστόλων και ομολογούσαν τον Ιησού σαν Μεσσία, η οργή του λαού θα ξεσπούσε κατά των ιερατικών αρχηγών. Γιατί θα πούν: «Μα εσείς σκοτώσατε τον Κύριον τελικά. Εφόσον αυτός ήταν ο Μεσσίας πραγματικά, ποιος το θανάτωσε?» Και είχαν αποφασίσει να λάβουν αυστηρά μέτρα για να σταματήσουν ένα τέτοιο πράγμα. Θυμάστε, κάτι παρόμοιο είχαν κάνει και με τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, λογικά, έπρεπε να βγει από το ιερατείο, αφού ήταν ο γιος του Ζαχαρία. Όμως ο Θεός τον οδήγησε μακριά από αυτούς, ήταν στην έρημο, κήρυτε βαπτίσμα μετανοίας. Πήγαν να τον ελέγξουν οι Φαρισαίοι ποιοι ήταν. «Με ποιο εξουσία τα κάνεις αυτά? Είσαι εσύ ο Ηλίας? Είσαι ο Μεσσίας?» «Όχι, όχι, όχι, όχι, με τίποτα. Εγώ με μια φωνή στην έρημο». Δεν μπορούσαν να τον πιάσουν νομικά. Φύγανε. Τους έλεγε μάλιστα: «Γεννήματα χιδνών, ποιος σας είπε να έρθετε εδώ να ξεφύγετε από αυτή την μέλουσα οργή? Κάνετε καρπούς άξιος μετανοίας, αφού αυτή ήταν αλλιώς». Και τα είχαν με τον Ιωάννη, αλλά επειδή ο λαός έβλεπαν ότι ο Ιωάννης ήταν ένας άνθρωπος άγιος, ζούσε στην έρημο, αυτοί λέγανε: «Έχει δαιμόνιο». Μα και τους το είπε ο Ιησούς: τροπίνω, λέτε, είμαι φάγος συνοπότης. Ο Ιωάννης που δεν έτρωγε ούτε έπινε, έχει δαιμόνιο. Και όταν εκεί τον πήραν για να τον πιάσουν μέσα, θυμάστε που τους είπε ο Κύριος, το βάφτισμα του Ιωάννη ήταν από το Θεό ή από τους ανθρώπους. Και πονηροί όντες αυτοί, λέει, αν πούμε ότι ήταν από το Θεό, θα πει γιατί δεν εμπιστέψατε. Από τους ανθρώπους θα μας λιθοβολήσουν. Δεν ξέρουμε. Βλέπετε, ήταν άνθρωποι ύπουλοι. Και όπως κάνανε έτσι, σκεφτήκανε να λύσουν το θέμα αυτό και με τους μαθητές με παρόμοιον τρόπο. Και όταν ζήτησαν να φερθούν οι κρατούμενοι μπροστά τους, ήταν μια μεγάλη έκπληξη η απάντηση που πήραν στο 22, Πράξεις 5:22. Οι υπηρέτες που ήρθαν όμως δεν τους βρήκαν στη φυλακή. Επέστρεψαν τότε και ανήγγειλαν λέγοντας: «Τη φυλακή βρήκαμε κλεισμένη με κάθε ασφάλεια και τους φύλακες να έχουν σταθεί μπροστά στις θύρες. Όταν ανοίξαμε όμως, κανένα δεν βρήκαμε μέσα». Βλέπετε, αδερφοί, τα θαύματα, τα υπερφυσικά. Τώρα, τους πάταξε ο Κύριος με αορασία που μπορούσαν να περάσουν από μέσα τους και να μην τους δουν. Τους κοίμησαν τους φρουρούς, άνοιξαν η πόρτα, βγήκαν και έκλεισαν η πόρτα και αυτοί νόμισαν ότι ήταν μέσα. Όπως και να έχει, αυτοί ήταν απ' έξω κανονικά οι φρουροί. Ανοίγουν την πόρτα, δεν είχε κανένα μέσα. Στο 24. Μόλις λοιπόν άκουσαν τους λόγους αυτούς, ο στρατηγός του ναού και οι αρχιερείς απορούσαν με μηχανία για αυτούς και σκέφτονταν τι μπορούσε να ήταν αυτό. Ως δε οίκουσαν, λέει το κείμενο, τους λόγους τούτους, ότι στρατηγός του ιερείου και οι αρχιερείς διυπόρουν περί αυτών τι αν γίνει το τούτο. Και σε λίγο έφτασε η καταπληκτική είδηση στο 25. Παρουσιάστηκε τότε κάποιος και τους ανήγγειλε: «Ιδού, οι άνδρες που θέσατε στη φυλακή έχουν σταθεί στο ναό και διδάσκουν το λαό». Τότε πήγε ο στρατηγός μαζί με τους υπηρέτες και τους οδήγησε, όχι με βία, γιατί φοβούνταν το λαό, να μην λιθοβοληθούν. «Εφοβούν το γάρ το λαόν, μη λιθασθώσιν». Προσέξτε, αν και οι Απόστολοι είχαν ελευθερωθεί με ένα θαυματουργικό τρόπο από τη φυλακή, δεν απαλλάχθηκαν από την ανάκριση και την επιβαλλόμενη ποινή. Πήγαν και τους έπιασαν. Δεν ξεράθηκαν το χέρι τους, δεν έμειναν παράλυτοι, συνέλαβαν. Όταν ήταν ακόμη κοντά τους ο Κύριος Μάρκος 13:9, τους είχε πει: «Να προσέχετε εσείς τους εαυτούς σας. Θα σας παραδώσουν σε συνέδρια και θα δαθείτε σε συναγωγές και θα σταθείτε μπροστά σε ηγεμόνες και σε βασιλιάδες εξαιτίας μου για να δώσετε μαρτυρία σε αυτούς». Τους τα έλεγε ο Κύριος από πριν. Δεν ήταν ευάρεστα αυτά τα λόγια, αλλά σου λέει: «Θα σας παραδώσω σε συνέδρια. Προσέχετε». Άρα, στέλνοντας τον άγγελο για να τους ελευθερώσει, ο Θεός έδειξε ένα δείγμα της αγάπης του. «Δεν σας θέλω στη φυλακή, σας βγάζω έξω, υπερφυσικά». Μια διαβεβαίωση της παρουσίας του, όχι ότι αμφέβαλαν, αλλά για όλους, ότι ο Θεός μπορεί και μέσα από τη φυλακή να με βγάλει. Και με τέτοιον τρόπο που να μην πάρουν χαμπάρι οι φύλακες. Τώρα όμως ήταν η σειρά τους να υποφέρουν. Μα γιατί? Χάριν εκείνου του οποίου κήρυταν το Ευαγγέλιο. Γιατί ξέρουμε πως στην ιστορία των προφητών και Αποστόλων αναφέρονται πολλά παραδείγματα αφοσίωσης στο Θεό. Οι μάρτυρες του Χριστού υπέφεραν φυλάκιση, υπέφεραν βασανιστήρια, ακόμα και θάνατο, προκειμένου να μην παραβούν τις εντολές του Κυρίου. Και η καταχωρημένη αφήγηση της ζωής του Πέτρου και του Ιωάννη είναι εξίσου ηρωική όπως πολλά άλλες περικοπές της Ευαγγελικής εποχής. Και καθώς στέκονται τώρα για δεύτερη φορά, πάμε στις πράξεις 27, μπροστά στους ανθρώπους που ήταν αποφασισμένοι να τους εξοντώσουν, τα λόγια τους δεν φανέρωναν κανένα φόβο, κανένα δισταγμό. Στάθηκαν αγέροχοι γιατί ήξεραν ότι: «Κύριε, όπως μας έβγαλες από τη φυλακή, μπορείς να μας φυλάξεις και εδώ. Να μας σκοτώσουν, να μας σκοτώσουν. Δικοί σου είμαστε». Ήταν εκεί. Τους οδήγησαν τότε και τους έστησαν μέσα στο συνέδριο. Και τους ρώτησε ο αρχιερέας. Προσέξτε, δεν είναι ο αρχιερέας ένας παππούλης. Είχε εξουσία. Μιλούσε και έτρεμε, ήταν ο αρχιερέας. Από το Θεό βαλμένος εκεί. Να μου πείτε, μα αφού ήταν ειλικρινής με το... Κρατούσαν τη γραμμή από το Μωυσή, γραμμή και έρχονταν. Σου λέει: «Εγώ είμαι. Δεν σας δώσαμε αυστηρή διαταγή να μην διδάσκετε στο όνομα αυτό? Και ειδού, Έχετε γεμίσει την Ιερουσαλήμ από τη διδαχή σας. Και θέλετε να φέρετε πάνω μας το αίμα του ανθρώπου αυτού. Εννοούσαν τον Ιησού. Ότι φταίμε εμείς. Αποκρίθηκε τότε ο Πέτρος και οι Απόστολοι και είπαν: πρέπει να πειθαρχεί κανείς το Θεό μάλλον παρά στους ανθρώπους. Πειθαρχήν δι Θεό μάλλον οι ανθρώποι. Ήταν η απάντηση του Πέτρου. Και αυτή την απάντηση πρέπει να την έχουμε και εμείς μέσα μας γραμμένη ανεξίτηλη. Πρώτα ο Θεός, μετά οι άνθρωποι. Ναι, πρέπει να πειθαρχούμε στους ανθρώπους, όπως λέει ο Παύλος στους Ρωμαίους 13, με τις εξουσίες, να είσαι υπάκουος στους νόμους, στην αστυνομία, στα δικαστήρια, να σέβεσαι, γιατί αλλιώς είναι μια ζούγκλα η ζωή. Ο Θεός τους έχει βάλει όλους. Όμως, πρώτα ο Θεός, μετά οι ανθρωπινές εξουσίες. Μην ξεχνάμε ότι ο άγγελος του ουρανού τους είχε ελευθερώσει από τη φυλακή και αυτός τους είχε προστάξει να διδάξουν στο ιερό. Δεν έκαναν από το μυαλό τους πράγματα να πούν μήπως κάναμε λάθος. Βλέπεις τώρα φταίμε, μας φωνάζει και ίσως έχει δίκιο ο αρχιερέας, αφού μας είπε να μην το κάνουμε. Αλλά τι τους είπε στο 20. Πορεύεστε και σταθέντες λαλείτε εν το ιερό το λαό πάντα τα ρήματα της ζωής ταύτης. Και υπακούοντας τις οδηγίες του, υπάκουσαν στη θεϊκή εντολή και θα εξακολουθούσαν να υπακούν άσχετα τι θα τους τύχιζε αυτό. Δηλαδή όταν έρχεται ο Θεός και σου μιλάει καθαρά κάνε αυτό, δεν πρέπει να κοιτάζεις και να πεις πώς να ξεφύγω τώρα, να μην το κάνω για να μην φύξω και να μην μου φωνάζουν. Και θα το κάνεις αυτό που είπε ο Κύριος. Ο Θεός δεν βλέπει τον κίνδυνο γύρω. Ήξερε ο Κύριος. Όπως σε έβγαλα από τη φυλακή, καταλαβαίνεις ότι σε έχω στα χέρια μου. Άρα, τι μεριμνάς εσύ για τη ζωή σου. Εγώ είμαι ο Κύριος σου. Τότε η δύναμη της θεοπνευστίας κατέλαβε τους Αποστόλους και από κατηγορούμενοι έγιναν κατήγοροι. Μπόρεσαν τώρα μέσα τους, ο Κύριος ξεχύλιζε το Πνεύμα το Άγιο μέσα τους και τους τα είπαν ένα χεράκι. Δηλαδή ρίξανε το έγκλημα που έγινε σε βάρος του Χριστού πάνω στο συνέδριο. Τους τα είπανε, δήλωσε ο Πέτρος το 30. Ο Θεός των Πατέρων μας έγειρε τον Ιησού, τον οποίο εσείς πιάσατε και σκοτώσατε αφού τον κρεμάσατε πάνω σε ξύλο. Μπορεί να πει κάποιος, ένα λεπτό Πέτρο. Ενώ ο Πιλάτος που διέταξε να τον μαστιγώσουν. Ήταν οι Ρωμαίοι που τον καρφώσαν στο σταυρό. Οι άλλοι ήταν κάτω και βλέπανε. Ήτανε η ηθική αυτουργή. Ο Πιλάτος δεν ήθελε καν να το σταυρώσει. Προσπαθούσε με κάποιον τρόπο να. Αυτός λέει ότι είναι βασιλιάς. Όποιος κάνει τον εαυτό του βασιλιά γίνεται σαν τον Κέσσαρα. Απαγορεύεται. Ανάγκασαν. Αυτή ήταν η ηθική αυτουργή. Αυτή ήταν τελικά. Βλέπετε τα λόγια του Πέτρου. Τώρα είναι του Κυρίου τα λόγια. Για να καταλαβαίνουμε όταν γίνεται ένα έγκλημα. Δεν φταίω εγώ. Αυτός το έκανε. Αυτός είναι το χέρι σου που έφτασε και το έκανε. Ποιος τον έβαλε πάνω. Ποιος έφαναζε Άρον Άρον Σταύρωσον αυτόν. Αυτή. Εσείς πιάσατε και σκοτώσατε αφού τον κρεμάσατε πάνω σε ξύλο. Αυτόν ο Θεός ύψωσε αρχηγό και σωτήρα με το δεξί του χέρι για να δώσει μετάνοια στο λαό Ισραήλ και άφεση αμαρτιών. Και εμείς είμαστε μάρτυρες των λόγων τούτων και το Πνεύμα το Άγιο που έδωσε ο Θεός σε αυτούς που πειθαρχούν σε Αυτόν. Εσείς δεν έχετε το Πνεύμα το Άγιο, σημαίνει ότι δεν πειθαρχείτε σε αυτό, γιατί αν πειθαρχούσετε θα έχετε και εσείς το Πνεύμα το Άγιο. Και αυτά τα λόγια βέβαια τους εξόργησαν. Ανέλαβαν να εφαρμόσουν ήδη τον νόμο, χωρίς περαιτέρω διαδικασία και χωρίς την έγκριση των Ρωμαίων αξιωματούχων, που όπως είπα πριν, γιατί απαγόρευε τη θανάτωση των κρατουμένων. Σου λέει, μόνο να βάλεις κάποιες τιμωρίες, αλλά όχι θανάτωση. Γιατί θέλετε δεν θέλετε, είτε μας δέχεστε σαν κατακτητές που είμαστε είτε όχι, είσαστε Ρωμαίοι πολίτες, αφού ήταν κάτω από τη Ρώμη. Δεν δικαιούσε εσύ να σκοτώνεις ένα Ρωμαίο πολίτη. Έστω και αν δεν με δέχεται αυτός ο πολίτης και λέει σε κατακτήτης. Γιατί από αυτόν παίρνω φόρους, από αυτόν το διατάζω μου, κάνει δουλειές, είναι υπήκος μου, υπάλληλος μου, σκλάβος μου, λέει ο Πιλάτος και ο κάθε ηγεμόνας. Δεν μπορεί ο καθένας να σκοτώνει τον άλλο, θέλει άδεια. Γι' αυτόν τους απαγόρευαν τον θάνατο. Και ένοχοι ήδη για το αίμα του Ιησού δεν δίσταζαν τώρα να βάψουν τα χέρια τους και με το αίμα των μαθητών, όπως είπα. Αφού το κάναμε αυτό, ας το κάνουμε και αυτό να τελειώνουμε. Να τους σβήσουμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: 33. Οι δε ακούσαντες διεπρίοντο και ευούλοντο ανελήν αυτούς. Το διεπρίοντο είναι από το πριόνι που έρχεται το ρήμα. Δηλαδή σαν να κόβω, σαν να σχίζω κάτι με το πριόνι. Σαν να σχίζονταν από το θυμόν τους. Ένιωθαν βαθιά οργή και πληγή. Και ευούλοντο λέει ανελήν αυτούς. Ήθελαν να τους θανατώσουν, να τους εξοντώσουν. Όμως, ευτυχώς, στο Σανχεντρίν, το συνέδριο, υπήρχε ένα μέλος που στα λόγια των μαθητών αναγνώρισε τον Κύριο μέσα, το Πνεύμα του Κυρίου, στο 34. Σηκώθηκε τότε κάποιος Φαρισαίος στο συνέδριο με το όνομα Γαμαλιήλ, νομοδιδάσκαλος, που τον τιμούσε όλος ο λαός και διέταξε να βγάλουν έξω για λίγο τους ανθρώπους. Αυτός ο Γαμαλιήλ ήταν άνθρωπος ευυπόλυτος, μορφωμένος, εγγράμματος, με μεγάλη θέση και ανήκε στην αυστηρή τάξη των Φαρισαίων, όπως μας λέει, οι οποίοι, σε αντίθεση με τους Σαδουκαίους, πίστευαν στην Ανάσταση των νεκρών. Και λέει το κείμενο εδώ, τον τιμούσε όλος ο λαός. Δηλαδή, αυτό σημαίνει ότι του έδινε μεγάλο βάρος ο λόγος του μέσα στο συνέδριο. Και θυμάστε, ο ίδιος Απόστολος Παύλος αναφέρει αργότερα με υπερηφάνεια ότι σπούδασα στα πόδια του Γαμαλιήλ. Δηλαδή ήταν ένας καλός θεολόγος, να πούμε. Ο νομοδιδάσκαλος αυτός βλέπει το συνέδριο να τυφλώνεται από την οργή και παρεμβαίνει με μια φωνή ψυχραιμίας και λογικής. Γιατί καταλαβαίνει ότι αυτή η βίαιη ενέργεια που κατέστρωναν οι ιερείς και οι υπόλοιποι μπορούσε να έχει άσχημες συνέπειες στο τέλος. Και πριν απευθύνει τον λόγο, ζήτησε να τους βγάλουν έξω τους κρατούμενους, να μείνουν μόνοι στην αίθουσα. Γιατί ήξερε πολύ καλά με τι ανθρώπους είχε να κάνει και έπρεπε να τους μιλήσει με σοφία. Στο 35. Γιατί, αδελφοί, ήξερε ότι ήταν οι δολοφόνοι του Κυρίου Ιησού και δεν θα διθέσταζαν σε τίποτε να πετύχουν το σκοπό τους. Και με περίσκεψη και με ηρεμία τους είπε, «Άνδρες Ισραηλίτες, προσέχετε τους εαυτούς σας σχετικά με τους ανθρώπους αυτούς τι μέλετε να πράτετε. Γιατί πριν από αυτές τις μέρες σηκώθηκε ο Θευδάς λέγοντας πως ο εαυτός του είναι κάποιος, στον οποίο προσκολήθηκε ένας αριθμός ανδρών περίπου 400. Αυτός σκοτώθηκε και όλοι όσοι πείθονταν σε αυτόν διαλύθηκαν και έγιναν τίποτα. Μετά από αυτόν σηκώθηκε ο Ιούδας ο Γαλιλαίος κατά τις μέρες της απογραφής και έσυρε λαό πίσω του σε αποστασία. Και εκείνος χάθηκε και όλοι όσοι πείθονταν σε αυτόν διασκορπίστηκαν. Και τώρα σας λέω, σταθείτε μακριά από τους ανθρώπους αυτούς και αφήστε τους. Γιατί, αν είναι από ανθρώπους η βουλή αυτή ή το έργο αυτό, θα καταληθεί. Θα σβήσει δηλαδή, όπως έγιναν και τα άλλα. Αν όμως είναι από το Θεό, δεν θα δυνηθείτε να τους καταλύσετε και προσέχετε μην τυχόν και θεομάχοι βρεθείτε. Πίστηκαν τότε από αυτόν. Γιατί, προσέχετε, γιατί αυτό που κάνετε τώρα που σας τυφλώνει, αν είναι ένα ανθρώπινο έργο, θα διαλυθεί, πόσο θα πάει. Αν όμως λέει είναι από το Θεό τον ίδιο, τότε είναι σαν να πολεμάτε τον ίδιο τον Θεό. Δηλαδή, αναγνωρίζοντας την λογικότητα των απόψεων αυτών, αναγκάστηκαν οι υπόλοιποι να συμφωνήσουν με τον Γαμαλιήλ. Η προκατάληψη όμως και το μίσος τους δύσκολα μπορούσαν να συγκρατηθούν. Και στο 40, ύστερα από πολλούς δισταγμούς, αφού προσκάλεσαν τους Αποστόλους, τους έδιραν και τους παράγγειλαν να μην μιλούν στο όνομα του Ιησού και τους απώλησαν. Τους έδιραν. Πού είναι ο άγγελος που τους έβγαλε από τη φυλακή να τους σταματήσει να βάλει εκεί μια αόρατη ασπίδα και να χτυπάνε στον αέρα, να μην φτάνει. Και προσέξτε, αδερφοί, όταν λέει έδιραν, μην νομίζετε ότι απλά τους έδωσαν στον πισινό ή στην πλάτη κάμπο στους μπάτσους, όπως είναι σήμερα, με έδιρε, με χαστούκησε, ξέρω εγώ, 5 φορές. Το δέρνο είναι από το γδέρνο, το αρχαίο, όπως σχίζεις το κρέας του ζώου και να βγάλεις, από εκεί είναι το δέρο και ήταν πολύ φρικτή η τιμωρία, δηλαδή τους χτυπούσαν με μαστίγιο βασικά, όπως λέει και ο Παύλος αργότερα, αυτή ήταν η, με 40, μέχρι 40 που λέει στο Δευτερονόμιο, όχι πάνω από 40, να μην σε μισήσει. Και μάλιστα ήταν τόσο πολύ τιμωρία που έπρεπε να υπάρχει κάποιος ή γιατρός που ήξερε από τέτοια να δει τον άνθρωπο ο οποίος επρόκειτο να βασανιστεί αν θα άντεχε τα χτυπήματα, γιατί δεν έπρεπε να πεθάνει. Και όταν ενέκρινε ήταν 40 το 1 τρίτο στο στήθος και τα 2 τρίτα στην πλάτη. Και επειδή ήταν ο νόμος μέχρι 40, όχι παραπάνω, και ξέρετε τους Φαρισαίους με τους νόμους, λένε μέχρι 39. Μήπως κάναμε λάθος το μέτρημα, να μην περάσουμε το 40. Γι' αυτό λέει 40 παρά μία και έμεινε. Και τους χτυπούσαμε πολύ δύναμη και ήταν πολύ βασανιστικό αυτό. Δεν ήταν απλώς δηλαδή δύο χαστούκια και φύγαν. Όταν λέει τους έδιραν, τους έδιραν. Παρ' όλα αυτά, εκείνοι λοιπόν πορεύονταν μακριά από την παρουσία του συνεδρίου, χαίροντας, όχι ότι δεν μπορούσαν, εσωτερικά, χαίροντας γιατί καταξιώθηκαν υπέρ του ονόματος να ετοιμαστούν. Το όνομα. Γιατί δεν ετοιμάστηκαν, γιατί έκλεψαν, γιατί έκαναν κάτι κακό, αλλά γιατί μιλούσαν για τον Κύριο, ενώ τους είπαν να μην μιλάτε. Ατιμάστηκαν υπέρ του ονόματος. Και κάθε μέρα μέσα στο ναό και κατοίκον δεν έπαβαν να διδάσκουν και να ευαγγελίζονται το Χριστό Ιησού. Ούτε σταμάτησαν. Φάγανε το μαστίγωμα, το φρικτό, αλλά συνέχισαν. Λίγο πριν σταυρωθεί ο Χριστός, Ιωάννης 14:27, άφησε στους μαθητές του ένα κληροδότημα ειρήνης. Λέει, ειρήνη αφήνω σε εσάς. Ειρήνη τη δική μου δίνω σε εσάς. Εγώ δεν σας δίνω καθώς ο κόσμος δίνει. Ας μην ταράζετε η καρδιά σας, μήτε να δηλιάζει. Μη ταραστές το ημών η καρδία, μη δε δηλιάτο. Προσέξτε, αυτή δεν είναι η ειρήνη που έρχεται σαν αποτέλεσμα συγκατάβασης με τον κόσμο. Έλα εντάξει να τα βρούμε, δεν πειράζει, γιατί είμαστε ειρηνικοί άνθρωποι μεταξύ μας. Ο Χριστός ποτέ δεν εξαγόρασε την ειρήνη συμβιβαζόμενος με το κακό. Η ειρήνη που ο Χριστός άφησε στους μαθητές του είναι εσωτερική μάλλον παρά εξωτερική. Μπορεί απ' έξω να έχανε τα σημάδια, όπως λέει και ο Παύλος, έχω τα στίγματα του Χριστού στο σώμα μου, αλλά μέσα τους είχαν την ειρήνη ότι είμαι μέσα στο κέντρο, μέσα στο θέλημα του Κυρίου. Και θα έμενε η ειρήνη αυτή για πάντα με τους μάρτυρές του, παρόλες τις προστιβές και τις διαφωνίες. Από την άλλη, αδερφή, Ματθαίος 10:34. Τι είπε ο Κύριος για τον εαυτόν του? Μην νομίσετε ότι ήρθα να βάλω ειρήνη πάνω στη γη. Ενώ αφήνει την ειρήνη στους μαθητές του μέσα, σε αυτό που το γνωρίζει, μην νομίσετε ότι ήρθον βαλήν ειρήνην επί την γη. Ούκ ήλθον βαλήν ειρήνην, αλλά μάχεραν. Αυτός είναι ο άρχοντας της ειρήνης. Παρόλα αυτά όμως, θα γινόταν αφορμή για διαιρέσεις. Γιατί? Γιατί εγώ είμαι του Χριστού, εγώ δεν είμαι του Χριστού. Που μας λέει, η πεθερά θα είναι ενάντια στην ύφη και η ύφη ενάντια στην πεθερά. Γιατί? Γιατί δεν είναι του Χριστού για να είναι η ειρήνη ανάμεσά τους. Ο ένας έχει την ειρήνη, ωραία. Ο άλλος γίνεται εχθρός. Αυτός που ήρθε να κηρύξει τις αγαθές αγγελίες και να φέρει χαρά και ελπίδα στις καρδιές των ανθρώπων, δημιούργησε μια διαμάχη που καίει σε βάθος και διεγείρει έντονα πάθη μέσα στην ανθρώπινη καρδιά. Λουκάς 21:12. Και προειδοποιεί τους οπαδούς του. Πριν όμως από όλα αυτά, θα βάλουν πάνω σας τα χέρια τους και θα σας καταδιώξουν, παραδίδοντας σας στις συναγωγές και στις φυλακές, οδηγώντας σας μπροστά σε βασιλιάδες και σε ηγεμόνες εξαιτίας του ονόματός μου. Και στο 16, λίγο πιο κάτω, θα παραδοθείτε λοιπόν και από γονείς και αδελφούς και συγγενείς και φίλους και θα θανατώσουν μερικούς από εσάς. Δεν θα σας παραδώσουν οι ξένοι, οι κακοί, οι μακρινοί, οι εχθροί, αλλά λέει γονείς. Για σκέψη ο γονέας ο ίδιος να παραδίδει το παιδί του, ο αδελφός, συγγενείς, φίλοι και θα θανατώσουν μερικούς από εσάς. Οι άλλοι θα βασανιστούν, αλλά θα υπάρχει ακόμα και θάνατος. Και η προφητεία αυτή έχει εκπληρωθεί στους αιώνες. Δηλαδή κάθε εξευτελισμός, κάθε μομφή και αγριότητα που μπορεί ο διάβολος να επινοήσει κατά της ανθρώπινης καρδιάς έπεσε σαν καταπέλτης πάνω στους οπαδούς του Χριστού. Και θα εκπληρωθεί και πάλι όμως με έντονο τρόπο επειδή η σαρκική καρδιά βρίσκεται ακόμα σε έχθρα με τον νόμο του Θεού και δεν υποτάσσεται στα διατάγματά του. Αδερφοί, ο κόσμος δεν βρίσκεται σήμερα πιο κοντά στις αρχές του Χριστού από ότι βρισκόταν την εποχή των Αποστόλων. Δεν ήταν τότε κακοί και τώρα έχουμε γίνει καλοί εμείς. Το ίδιο μίσος που προκάλεσε την κραυγή σταύρωσον σταύρωσον αυτών, το ίδιο μίσος οδήγησε στον κατατρεγμό των Αποστόλων και υποκινεί ακόμη τα τέκνα της απίθειας. Συνεχίζεται αυτό. Δηλαδή το ίδιο πνεύμα το μεσαίωνα έστελνε άνδρες και γυναίκες στη φυλακή, στην εξορία, στο θάνατο, Όποιος είχε Αγία Γραφή του και έκανε ζωντανό. Σου λέει σε μάγος, σε μάγισσα. Μπορεί να υπήρχαν και πραγματικές μάγισσες, αλλά ήταν όλοι μαζί. Γιατί λέει, εμείς είμαστε θρησκεία στη γη, χριστιανοί, καθολικοί ας πούμε, η Αγία Γραφή δεν θα διαβάζεται. Εμείς θα σας εξηγούμε. Όποιος είχε, έπρεπε να υποφέρει. Και έχουμε την Ιερά Εξέταση πόσες χιλιάδες θανατώθηκαν. Και δεν ξέρω αν ξέρετε και για το Smithfield, περίπου 300 άντρες και γυναίκες, κυρίως εξέχοντες θεολόγοι και κληρικοί, το 1555 κάηκαν στην πυρά στην Αγγλία και ιδιαίτερα στην περιοχή του Smithfield, γιατί αρνήθηκαν να απαρνηθούν τον Προτεσταντισμό και να επακούσουν στην Καθολική Εκκλησία. Αυτό έγινε την εποχή της Βασίλισσας Μαρίας της Πρώτης. Ματωμένη Μαρία, όπως έμενε στην ιστορία, Μπλάτη Μέρη. Και 15 χρόνια αργότερα είχαμε και την νύχτα του Αργίου Βαρθολομαίου, 23-24 Αυγούστου 1572, από τους Καθολικούς, η οποία ξέσπασε στο Παρίσι και επεκτάθηκε σε όλη τη Γαλλία μετά. Και στήχησε τη ζωή σε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους. Θέλω να πω ότι στον χρόνο συνεχίστηκαν αυτά. Αλλά προσέξτε, τι είπε ο Γαμαλίλ. Προσέχετε, μη γίνετε και θεομάχοι. Γιατί λέει, αν τους σταματήσουμε αυτούς τώρα, τους Προτεστάντες, τους διαμαρτυρόμενους, θα το σβήσουμε αυτό και θα σταματήσει και θα έρχομαι εμείς. Όταν η θρησκευτική εξουσία τυφλώνεται από μίσος και επιλέγει τη βία, που λέει ευούλων των ανελήν αυτούς, να τους σκοτώσουμε, το αποτέλεσμα είναι η ανθρώπινη τραγωδία. Γιατί το ίδιο πνεύμα μίσους εργάζεται ακόμα με κακοήθη δραστηριότητα στις μη αναγεννημένες καρδιές. Και η ιστορία της αλήθειας, ανέκαθεν υπήρξε η καταχώρηση της πάλης μεταξύ του ορθού και του εσφαλμένου. Και η διακήρυξη του Ευαγγελίου μεταδόθηκε σε αυτόν τον κόσμο, πάντα ήταν αντιμέτωπη με τον ανταγωνισμό, τον κίνδυνο, τη στέρηση, τα βάσανα. Το Σανχεντρίν, το συνέδριο, την εποχή των Αποστόλων, άκουσε τον Γαμαλίλ και απέφυγε τη σφαγή. Εδώ στη Γαλλία το 1572 η πολιτική και θρησκευτική ηγεσία έπραξε το αντίθετο. Έγιναν θεομάχοι. Αλλά η ιστορία τελικά δικαίωσε το σκεπτικό του Γαμαλίλ. Ο Προτεσταντισμός δεν εξαφανίστηκε με τη βία, αλλά τελικά ο βασιλιάς της Γαλλίας παραχώρησε θρησκευτική ελευθερία. Και οι Γάλλοι δεν ήθελαν πια τους καθολικούς καθόλου. Δηλαδή τους ήρθε μπούμεραγκ στο τέλος. Πέθαναν μεν πολλοί, αλλά ήρθε τέτοια αντίδραση που αν το ξέρανε λέγανε καλύτερα να μην κάναμε τίποτα. Άρα, ποια ήταν η δύναμη αυτών που στο παρελθόν υπέστησαν διωγμούς για τον Χριστό? Ήταν η ένωση με τον Κύριο. Η μομφή, ο κατατρεγμός, χώρισαν πολλούς από τους επίγειους φίλους τους, αλλά ποτέ δεν χώρισαν κανέναν από την αγάπη του Χριστού. Ιωάννης 14:21. Όποιος έχει τις εντολές μου και τις τηρεί, εκείνος είναι που με αγαπά. Και εκείνος που με αγαπά θα αγαπηθεί από τον Πατέρα μου και εγώ θα τον αγαπήσω και θα του εμφανίσω τον εαυτό μου. Δηλαδή όταν ο πιστός βρίσκεται χάρη της αλήθειας στο εδόλιο των επίγειων δικαστηρίων, ξέρουμε ότι ο Κύριος Ιησούς παραστέκει στο πλευρό του. Είναι εκεί. Και όταν βρίσκεται κλεισμένος πίσω από τους τοίχους της φυλακής, ο Χριστός παρουσιάζεται σε αυτόν και χαροποιεί την καρδιά με την αγάπη του. Μπορεί απ' έξω να έχει πίεση, από μέσα όμως είναι η παρουσία του Κυρίου. Ιωάννης 16:33. Γιατί θυμάστε, ρε φίλε, ο Κύριος μπορεί να θανατώσουν το σώμα, αλλά δεν μπορούν να βλάψουν την ψυχή. Αυτά σας τα έχω πει για να έχετε ειρήνη με μένα, ενωμένη με μένα. Μέσα στον κόσμο θα έχετε θλίψη, αλλά θα ρεύετε, εγώ έχω νικήσει τον κόσμο. Βλέπετε αδελφοί, να δούμε την πρακτική, την αληθινή χριστιανική ζωή. Είναι ωραία να περνάμε όμορφα και να μην έχουμε καμία συνέπεια λόγω της πίστης μας, αλλά ο Κύριος μας λέει ότι σας δίνω την ειρήνη, αλλά πρόσκεισε, θα σου έρθει και η θλίψη. Ισαΐας 41:10. Μη φοβάσαι, επειδή εγώ είμαι μαζί σου. Μη τρομάζεις, επειδή εγώ είμαι ο Θεός σου. Σε ενίσχυσα, μάλιστα σε ευοήθησα, μάλιστα σε υπερασπίστηκα με το δεξί χέρι της δικαιοσύνης μου. Και στο Ζαχαρία 9:15, ο Κύριος το δυνάμειον θα τους υπερασπίζεται και θα καταναλώσουν τους ενάντια.

Αλλά κοιτάξτε, ο Πέτρος γέρασε και πέθανε. Παρόλα αυτά που πέρασε. Του είπε ο κύριος, είμαστε στο τέλος. Κύριε Ιωάννη, εσύ. Ακολουθάμε. Τώρα είσαι νέος, δυνατός. Όταν θα γεράσεις, θα σε παίρνω εκεί που δεν θέλεις. Ήξερε ότι θα πεθάνει ηλικιωμένος ο Πέτρος. Πέρασε δυσκολίες, μεν. Βλέπετε, αδερφοί, όμως. Να αγγίζω να θεραπεύεται, η σκιά μου να θεραπεύει και να έρθουν άλλοι να με βαστιγώνουν. Λίγο οξύμορο, αλλά ο Κύριος το επιτρέπει, γιατί και ο Ιησούς είχε δυνάμεις, αλλά και αυτόν τον μαστίγωσα. Σου λέει, σήκω στο σταυρό σου και ακολούθαμε. Αυτό τι σημαίνει ο σταυρός? Είναι κάτι δύσκολο, δεν είναι κάτι ευχάριστο. Να φορτώνεσαι ένα φορτίο και να περπατάς. Αυτό τώρα είναι μέσα και η κοροϊδία που θα σου κάνει και η ειρωνία και μπορεί να χάσεις τη δουλειά σου, μπορεί να σε βρήσουν, μπορεί να σε χαστουκίσουν, μπορεί να σε δίνουν, μπορεί να σε σκοτώσουν. Είναι μέσα στο παιχνίδι της ζωής αυτής, όπως διάλεξαμε αυτόν τον δρόμο. Δεν γίνεται να μας λέει ότι είναι στενή και τεθλιμμένη η οδός, αλλά εμείς να θέλουμε να είναι με ροδοπέταλα. Είναι δύσκολη ζωή πολλές φορές. Όμως ξέρουμε ότι μέσα μας έχουμε την ειρήνη του Θεού, την εσωτερική χαρά που δεν μπορεί να μας την κλέψει κάποιος, συν την αιωνιότητα που δεν την έχουν οι άλλοι. Βλέπετε, έχει κόστος. Οι πραγματικοί χριστιανοί είναι αυτοί που έχουν δυσκολευτεί, που έχουν αναγνωρίσει τον Κύριο και ο Κύριος επιτρέπει και να, το έναν και το άλλο, τις αδικίες γενικά, για το έργο του. Θα προσέχουμε όμως να μην είναι από τον κακό μας χαρακτήρα ή από τα λάθη που κάνουμε σαν άνθρωποι. Εμείς να είμαστε σωστά. Τον Παύλο, πόσες φορές τον ιδεοβόλησαν, τον βάλαν φυλακή. Θυμάστε, ξυλοπαίδι με το σεισμό που ελευθερώθηκα. Όμως τις έτρωγε. Μπορούσε να πει ένα λεπτό, μα το χτυπάς. Τον Άγιον του Θεού. Όμως ο Κύριος επέτρεπε να έρθει η βουρδουλιά ή το μαστίγωμα. Που ήταν και Ρωμαίος πολίτης. Βλέπετε, είναι άδικο. Αλλά κοιτάξτε ότι πριν γίνει ο σεισμός τα μεσάνυχτα, λέει, υμνούσαν το Θεό, που δεν ξέραν τι θα γίνει. Παρόλες τις πληγές, παρόλη την αδικία, δεν κλαίγανε και να λένε, Κύριε, γιατί το επέτρεψες και τι Θεός είσαι και ο διάβολος είναι πιο δυνατός και λοιπόν. Όχι. Υμνούσαν τον Κύριο και άκουγαν οι φυλακισμένοι. Και σου λέει, καλά, έξω χαίρονται, αυτοί είναι εδώ μέσα, χτυπημένοι όπως εμάς, στα δεσμά, και αυτοί δοξάζουν, εμείς βλαστημάμε τη μοίρα μας. Και αυτοί όμως βλέπουμε ότι έχουν άλλοι. Και βλέπετε πώς ο Κύριος τα αλλάζει όλα. Όμως έγινε εκείνη τη φορά. Ο Παύλος έκανε μήνες και μήνες σε φυλακή κατά καιρούς. Δεν τον βγάζαν έξω. Δεν είναι πάντα εύκολο το happy end, να θέλω να πω. Και πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι ότι δεν τελειώνουν όλα γρήγορα. Όπως το έργο στην τηλεόραση βλέπουμε, α, τελειώνει σε μια ώρα, τέλειωσε. Είναι πράγματα που διακούν χρόνια. Ευχαριστούμε τον Κύριο που είμαστε εδώ. Α, κοιτάξτε, αν είμαστε τώρα σε μια χώρα που απαγορεύεται το Ευαγγέλιο και αγαπούμε πραγματικά τον Κύριο, αλλά βλέπετε από αυτό είναι που ξεχωρίζουν και οι χλιαροί με τους πραγματικούς χριστιανούς. Γιατί όταν βάζανε στα λιοντάρια στη Ρώμη τους χριστιανούς, πολλοί λέγανε όχι, όχι, όχι, εντάξει. Εκεί ήταν ένα ξεκαθάρισμα. Θα πεθάνεις για τον Κύριο, θα σε ξεσχίσει το λιοντάρι για να πεθάνεις. Ή θα πεις, γιατί πάντα τους λέγανε, αν αποκηρύξεις την πίστη σου και πεις ο Κέσσαρας είναι ο Θεός στη γη, δεν θανατώνες. Είχαν πάντα τελευταία το chance. Πολλοί λέγανε όχι, ο Ιησούς. Άλλοι λέγανε εντάξει, εντάξει, εντάξει, δεν πειράζει. Ο Κύριος το επέτρεψε γι' αυτό. Πάντα γίνεται ένα ξεκαθάρισμα για να φανούν οι πραγματικοί πιστοί. Και αυτοί που πάθαν τα πιο πολλά είναι αυτοί που έχουν την πιο πολλή ευλογία. Βλέπετε, ο Πέτρος ενεργεί ο Θεός από μέσα. Τρώει και τις μαστιγώματα. Πολλοί χριστιανοί είναι άλλων ταχυτήτων. Εγώ δεν δέχομαι τίποτα, αλλά δεν έχω και τίποτα από τον Κύριο ιδιαίτερο, λέει ο άλλος. Είμαι εντάξει, σε αυτόν το επίπεδο. Όταν θες να μπεις στα βαθιά, πρέπει να γίνεις σαν τον Χριστό. Ο Χριστός τα έκανε όλα, τα υπέστην όμως όλα. Είναι πακέτο. Όταν λέει ο Παύλος, μετά του Χριστού συνεσταυρώθη, σταυρώθηκα κι εγώ μαζί με τον Χριστό. Ναι, μεν ο Κύριος έκαμε το έργο, θα το κάνουμε εμείς ξανά, αλλά θα υποφέρεις κι εσύ σε κάποιες καταστάσεις που ο Κύριος θα επιτρέψει. Αμήν, αδελφοί μου. Ευχαριστούμε, Κύριε μας, για αυτά τα λόγια. Εσύ είσαι, Κύριε μας, που δοκίμασες το διωγμό, την αδικία, Κύριε μας, το σταυρικό θάνατο και ενίσχυσες, Κύριε μας, τα παιδιά σου, τους Αγίους σου, να ομολογήσουν το όνομά σου, Κύριε μας, με θάρρος ενώπιον των διωκτών τους, Κύριε. Γι' αυτό παρακαλούμε Ιησού μας Άγιε να γίνεις, Κύριε, εσύ ασπίδα προστασίας

0: Κύριε μας, για μας και για όλους τους πιστούς αδελφούς μας που ίσως και σήμερα, Κύριε μας, ζουν σε καθεστώς διωγμού, θλίψης, απειλών, Κύριε μας, ειδικά σε χώρες που απειλείται το Ευαγγέλιο, Κύριε, που απαγορεύεται. Γέμισε, Κύριε μας, τις καρδιές τους με ειρήνη, Χριστέ μας Άγιε, με την ανδρεία, με την υπομονή τη δική σου, ώστε να μην λυγίζουν μπροστά στις απειλές, Κύριε, των ανθρώπων και στη βία. Εσύ φώτισε και εμαλάκωσε, Κύριε μας, τις καρδιές των διωχτών τους, όπως έκανες με τον Γαμαλίλ και τον Απόστολο Παύλο, Κύριε, που ήταν ο Σάβλος παλιά, ώστε να σταματήσει το μίσος, Κύριε, και αδικία Ιησού μας, Άγιε. Δώσε, Κύριε μας, εσύ παρηγοριά και ελπίδα, Κύριε μας, στις οικογένειες των μαρτύρων, των φυλακισμένων, όσοι είναι, όπου είναι, Κύριε μας, Ιησού μας. Εσύ υποσχέθηκες ότι οι πύλες του Άδη, Κύριε, δεν θα κατησχίσουν, Χριστέ μας, της Εκκλησίας σου. Και αυτό ξέρουμε ότι δείχνεις το έλεος σου, Ιησού μας, Άγιε. Ευχαριστούμε, Κύριε μας, Ιησού μας, για κάθε δίδαγμα μέσα από το Λόγο Σου. Αμήν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Είμαστε λαός του Θεού, ζούμε με το θέλημα του Θεού μας. Ο λόγος του για μας είναι η ζωή μας.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτέρα Χρονικών, 35ο κεφάλαιο. Ο Ιωσίας έκανε επιπλέον Πάσχα στον Κύριο, στην Ιερουσαλήμ, και θυσίασαν το Πάσχα τη 14η μέρα του πρώτου μήνα. Και έβαλε ιερείς στις υπηρεσίες τους και τους ενίσχυσε στην υπηρεσία του οίκου του Κυρίου και είπε στους Λεβίτες, αυτούς που δίδασκαν ολόκληρο τον Ισραήλ, τους καθιερωμένους στον Κύριο, «Βάλτε την Άγια Κιβωτό στον οίκο, τον οποίο έχει οικοδομήσει ο Σολομώντας, ο γιος του Δαβίδ, του βασιλιά του Ισραήλ. Δεν θα τη βαστάζετε πλέον επάνω σε ώμους. Δουλεύετε τώρα τον Κύριο το Θεό σας και το λαό του τον Ισραήλ. Και ετοιμαστείτε σύμφωνα με τις οικογένειες των πατριών σας, κατά τις διαιρέσεις σας, σύμφωνα με το γραμμένο του Δαβίδ, του βασιλιά του Ισραήλ, και σύμφωνα με το γραμμένο του Σολομώντα, του γιού του. Και σταθείτε στο αγιαστήριο σύμφωνα με τις διαιρέσεις των οικογενειών των πατριών υπέρ των αδελφών σας, των γιών του λαού, και σύμφωνα με τη διαίρεση των οικογενειών των πατριών των Λεβιτών. Και θυσιάστε το Πάσχα και αγιαστείτε και ετοιμάστε το στους αδελφούς σας για να κάνουν σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου που δόθηκε διαμέσου του Μωυσή. Και ο Ιωσίας πρόσφερε στο λαό πρόβατα, αρνιά και κατσικάκια. Τα έδωσε όλα για τις θυσίες του Πάσχα για όλους όσους παρευρέθηκαν, 30.000 τον αριθμό και 3.000 βόδια. Αυτά ήσαν από τα υπάρχοντα του βασιλιά. Και οι άρχοντες του το πρόσφεραν προαιρετικά στο λαό, στους ιερείς και στους Λεβίτες. Ο Χελκίας και ο Ζαχαρίας και ο Ιεχιήλ, οι άρχοντες του οίκου του Θεού, έδωσαν στους ιερείς για τις θυσίες του Πάσχα 2.600 αρνιά και κατσίκια και 300 βόδια. Και ο Χωνανίας και ο Σεμαΐας και ο Ναθαναήλ, οι αδελφοί του, και ο Ασαβίας και ο Ιαΐλ και ο Ιωζαβάδ, άρχοντες των Λεβιτών, πρόσφεραν στους Λεβίτες για θυσίες του Πάσχα 5.000 αρνιά και κατσίκια και 500 βόδια. Και ετοιμάστηκε η υπηρεσία και οι ιερείς στάθηκαν στον τόπο τους και οι Λεβίτες στις διαιρέσεις τους, σύμφωνα με την προσταγή του βασιλιά. Και θυσίασαν το Πάσχα και οι ιερείς ράντισαν το αίμα από το χέρι τους και οι Λεβίτες έγδαραν τα θύματα. Και διαίρεσαν τα ολοκαυτώματα για να τα δώσουν σύμφωνα με τις διαιρέσεις των οικογενειών των πατριών του λαού για να προσφέρουν στον Κύριο, σύμφωνα με το γραμμένο στο βιβλίο του Μωυσή. Το ίδιο και για τα βόδια. Και το Πάσχα έψησαν με φωτιά, σύμφωνα με το διαταγμένο, και έψησαν τα Άγια σε χύτρες και σε καζάνια και σε κακάβια και τα μοίρασαν γρήγορα ανάμεσα σε ολόκληρο το λαό. Και έπειτα ετοίμασαν στον εαυτό τους και στους ιερείς, επειδή οι ιερείς, οι γη του Αρών, καταγίνονταν στο να προσφέρουν ολοκαυτώματα και τα λύπη μέχρι αργά τη νύχτα. Γι' αυτό οι Λεβίτες ετοίμασαν για τον εαυτό τους και για τους ιερείς, τους γιους του Αρών. Και οι ψαλτοδοί, οι γη του Ασάφ, ήσαν στον τόπο τους, σύμφωνα με τη διαταγή του Δαβίδ και του Ασάφ και του Εμάν και του Ιεδουθούν, του βλέποντα του βασιλιά, και οι πυλωροί φύλαγαν σε κάθε μία πύλη. Δεν ήταν ανάγκη να απομακρυνθούν από τις υπηρεσίες τους, επειδή οι αδελφοί τους οι Λεβίτες ετοίμασαν για αυτούς. Και ετοιμάστηκε ολόκληρη η υπηρεσία του Κυρίου την ίδια μέρα για να κάνουν το Πάσχα και να προσφέρουν ολοκαυτώματα επάνω στο θυσιαστήριο του Κυρίου, σύμφωνα με την προσταγή του βασιλιά Ιωσία. Και οι γιοι Ισραήλ που παρευρέθηκαν έκαναν κατά τον καιρό εκείνο το Πάσχα και τη γιορτή των Αζήμων 7 ημέρες. Και δεν είχε γίνει Πάσχα στον Ισραήλ σαν εκείνο από τις ημέρες του Σαμουήλ του προφήτη, ούτε όλοι οι βασιλιάδες του Ισραήλ είχαν κάνει σαν το Πάσχα που έκανε ο Ιωσίας και οι ιερείς και οι Λεβίτες και ολόκληρος ο Ιούδας και ο Ισραήλ, αυτοί που παραβρέθηκαν και οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ. Και στον 18ο χρόνο της βασιλείας του Ιωσία έγινε τούτο το Πάσχα. Ύστερα από όλα αυτά, αφού ο Ιωσίας ετοίμασε τον οίκο, ανέβηκε ο Νεχαώ, ο βασιλιάς της Αιγύπτου, για να πολεμήσει στη Χαρκεμής προς τον Εφράτη. Και ο Ιωσίας βγήκε εναντίον του. Και του έστειλε μηνυτές, λέγοντας: «Τι υπάρχει ανάμεσα σε σένα και σε μένα, βασιλιά του Ιούδα? Δεν έρχομαι εναντίον σου, αλλά εναντίον του οίκου με τον οποίο έχω πόλεμο. Και ο Θεός με πρόσταξε να σπεύσω. Κράτησε απόσταση από το Θεό που είναι μαζί μου, για να μη σε εξολοθρεύσει». Εν τούτης, ο Ιωσίας δεν απέστρεψε το πρόσωπό του από αυτόν, αλλά μετασχηματίστηκε για να πολεμήσει εναντίον του και δεν εισάκουσε τα λόγια του Νεχαώ, που ήσαν από το στόμα του Θεού, και ήρθε να πολεμήσει στην κοιλάδα Μεγιδό. Και οι τοξότες τόξευσαν επάνω στο βασιλιά Ιωσία. Και ο βασιλιάς είπε στους δούλους του: «Βγάλτε με έξω, επειδή πληγώθηκα βαριά». Και οι δούλοι του τον έβγαλαν από την άμαξά του και τον επιβίβασαν στη δεύτερη άμαξά του. Και τον έφεραν στην Ιερουσαλήμ και πέθανε. Και θάφτηκε στους τάφους των πατέρων του. Και ολόκληρος ο Ιούδας και η Ιερουσαλήμ πένθησαν για τον Ιωσία. Και ο Ιερεμίας θρύνησε για τον Ιωσία. Και όλοι οι ψάλτες και οι ψάλτριες μέχρι σήμερα αναφέρουν στους θρύνους τους τον Ιωσία. Και τους έκαναν επίσημο θεσμό στον Ισραήλ. Και δέστε, είναι γραμμένοι στους θρύνους. Και οι υπόλοιπες πράξεις του Ιωσία και τα ελέη του, σύμφωνα με το γραμμένο στο νόμο του Κυρίου, και τα έργα του, τα πρώτα και τα τελευταία, δέστε, είναι γραμμένα στο βιβλίο των βασιλιάδων του Ισραήλ και του Ιούδα. Δευτέρα Χρονικών, 36ο κεφάλαιο. Και ο λαός της γης πήρε τον Ιωάχαζ, τον γιο του Ιωσία, και τον έκαναν βασιλιά στην Ιερουσαλήμ, αντί του πατέρα του. Ο Ιωάχαζ ήταν ηλικίας 23 χρόνων όταν βασίλευσε, και βασίλευσε 3 μήνες στην Ιερουσαλήμ. Και ο βασιλιάς της Αιγύπτου τον καθαίρεσε στην Ιερουσαλήμ και καταδίκασε τη γη σε πρόστιμο από 100 τάλαντα ασίμι και 1 τάλαντο χρυσάφι. Και ο βασιλιάς της Αιγύπτου έκανε βασιλιά επάνω στον Ιούδα και την Ιερουσαλήμ τον Ελιακίμ, τον αδελφό του, και άλλαξε το όνομά του σε Ιωακίμ. Ενώ τον Ιωάχαζ, τον αδελφό του, ο Νεχαώ τον πήρε και τον έφερε στην Αίγυπτο. Ο Ιωακίμ ήταν ηλικίας 25 χρόνων όταν βασίλευσε και βασίλευσε 11 χρόνια στην Ιερουσαλήμ και έπραξε πονηρά μπροστά στον Κύριο το Θεό του. Εναντίον του ανέβηκε ο Ναβουχοδονόσορας, ο βασιλιάς της Βαβυλώνας, και τον έδεσε με αλυσίδες για να το φέρει στη Βαβυλώνα. Και από τα σκεύη του οίκου του Κυρίου, ο Ναβουχοδονόσορας έφερε στη Βαβυλώνα και τα έβαλε στο ναό του στη Βαβυλώνα. Και οι λοιπές πράξεις του Ιωακίμ και τα βδελίγματα του όσα έκανε και όσα βρέθηκαν σε αυτόν, δέστε, είναι γραμμένα στο βιβλίο των βασιλιάδων του Ισραήλ και του Ιούδα. Και ανταυτού βασίλευσε ο Ιωαχήν, ο γιος του. Ο Ιωαχήν ήταν ηλικίας 18 χρόνων όταν βασίλευσε και βασίλευσε 3 μήνες και 10 ημέρες στην Ιερουσαλήμ και έπραξε πονηρά μπροστά στον Κύριο. Και στο τέλος του χρόνου, αφού ο βασιλιάς Ναβουχοδονόσαρας έστειλε, τον έφερε στη Βαβυλώνα μαζί με τα εκλεκτά σκεύη του οίκου του Κυρίου. Και τον Σεδεκία, τον αδελφό του, τον έκανε βασιλιά επάνω στον Ιούδα και στην Ιερουσαλήμ. Ο Σεδεκίας ήταν ηλικίας 21 χρόνων όταν βασίλευσε και βασίλευσε 11 χρόνια στην Ιερουσαλήμ. Και έπραξε πονηρά μπροστά στον Κύριο το Θεό του. Δεν ταπεινώθηκε μπροστά στον Ιερεμία τον προφήτη, ο οποίος μιλούσε από το στόμα του Κυρίου. Και ακόμα αποστάτησε ενάντια στο βασιλιά Ναβουχοδονόσορα, που τον είχε ορκίσει στο Θεό, και σκλήρινε τον τράχυλό του και επισμάτωσε την καρδιά του, ώστε να μην επιστρέψει στον Κύριο το Θεό του Ισραήλ. Ακόμα όλοι οι πρώτοι από τους ιερείς και ο λαός αθέτησαν υπερβολικά τον νόμο και έπραξαν σύμφωνα με όλα τα βδελίγματα των εθνών και μόλυναν τον οίκο του Κυρίου που τον είχε αγιάσει στην Ιερουσαλήμ. Και ο Κύριος, ο Θεός των πατέρων τους, τους παρήγγειλε διαμέσου των απεσταλμένων του, σηκωνόμενος το πρωί και εξαποστέροντας, επειδή λυπόταν το λαό του και το κατοικητήριό του. Αυτοί όμως χλέβαζαν τους απεσταλμένους του Θεού και καταφορονούσαν τα λόγια του και κορόιδευαν τους προφήτες του, μέχρι ότου η οργή του Κυρίου ανέβηκε εναντίον του λαού του, ώστε θεραπεία δεν υπήρχε. Γι' αυτό έφερε εναντίον του το βασιλιά των Χαλδαίων και θανάτωσε τους νέους τους με μάχαιρα μέσα στον οίκο του αγιαστηρίου τους και δεν λυπήθηκε νέων ή παρθένα, γέροντα ή σκυφτών. Όλους τους παρέδωσε στο χέρι του. Και όλα τα σκεύη του οίκου του Θεού, μεγάλα και μικρά, και τους θησαυρούς του οίκου του Κυρίου και τους θησαυρούς του βασιλιά και των αρχόντων του, τα έφερε όλα στη Βαβυλώνα. Και κατέκαψαν τον οίκο του Θεού και κατέσκαψαν το τείχος της Ιερουσαλήμ και κατέκαψαν όλα τα παλάτια της με φωτιά και αφάνισαν όλα τα πολύτιμα σκεύη της. Και όσους ξέφυγαν τη μάχαιρα, τους μετήκησε στη Βαβυλώνα, όπου ήσαν δούλοι σε αυτόν και στους γιους του, μέχρι το καιρό της βασιλείας των Περσών. Για να εκπληρωθεί ο λόγος του Κυρίου, που είχε γίνει διαμέσου του στόματος του Ιερεμία, μέχρις ότου η γη χαρεί τα Σάββατά της, επειδή όλο τον καιρό της ερήμωσής της φύλαγε Σάββατο, μέχρις ότου συμπληρωθούν 70 χρόνια. Και στον πρώτο χρόνο του Κύρου, του βασιλιά της Περσίας, για να εκπληρωθεί ο λόγος του Κυρίου που έγινε διαμέσου του στόματος του Ιερεμία, ο Κύριος διέγερε το πνεύμα του Κύρου, του βασιλιά της Περσίας, και διακήρυξε μέσα σε ολόκληρο το βασίλειό του και μάλιστα εγγράφος λέγοντας «Έτσι λέει ο Κύρος, ο βασιλιάς της Περσίας. Ο Κύριος, ο Θεός του ουρανού, έδωσε σε μένα όλα τα βασίλεια της γης. Και αυτός με πρόσταξε να του οικοδομήσω ένα οίκο στην Ιερουσαλήμ που είναι στην Ιουδαία. Ποιος από εσάς είναι από ολόκληρο το λαό του? Ο Κύρος ο Θεός του ας είναι μαζί του και ας ανέβει». Εσθήρ, ένατο κεφάλαιο. Και το 12ο μήνα, αυτός είναι ο μήνας Αδάρ, τη 13η ημέρα του ίδιου μήνα, όταν το διάταγμα του βασιλιά και η διαταγή του πλησίαζε να εκτελεστεί, την ημέρα κατά την οποία οι εχθροί των Ιουδαίων έλπιζαν να τους εξουσιάσουν, αν και στράφηκε προς το αντίθετο, επειδή οι Ιουδαίοι εξουσίασαν επάνω σε αυτούς που τους μισούσαν, συγκεντρώθηκαν οι Ιουδαίοι στις πόλεις τους, σε όλες τις επαρχίες του βασιλιά Ασουήρη, για να βάλουν χέρι επάνω σε αυτούς που ζητούσαν το κακό τους. Και κανένας δεν μπόρεσε να τους αντισταθεί, επειδή ο φόβος τους έπεσε επάνω σε όλους τους λαούς. Και όλοι οι άρχοντες των επαρχιών, και οι σατράπες και οι διοικητές και οι οικονόμοι του βασιλιά βοηθούσαν τους Ιουδαίους, επειδή ο φόβος του Μαραδοχαίου έπεσε πάνω τους. Για το λόγο ότι ο Μαραδοχαίος ήταν μεγάλος μέσα στον οίκο του βασιλιά και η φήμη του διαδόθηκε σε όλες τις επαρχίες, επειδή ο άνθρωπος ο Μαραδοχαίος γινόταν όλο και ισχυρότερος. Και οι Ιουδαίοι χτύπησαν όλους τους εχθρούς τους με χτύπημα ρομφαίας και σφαγή και όλεθρο, και έκαναν σε αυτούς που τους μισούσαν όπως ήθελαν. Και στα Σούσα, τη βασιλική πόλη, οι Ιουδαίοι φώνευσαν και εξολόθρευσαν 500 άνδρες. Και τον Φαρσανταθά και τον Δαλφών και τον Ασπαθά και τον Ποραθά και τον Αδαλία και τον Αριδαθά και τον Φαρμαστά και τον Αρισαΐ και τον Αριδαΐ και τον Βαϊζεθά, τους 10 γιους του Αμάν, γιου του Αμεδαθά, του εχθρού των Ιουδαίων, τους φώνευσαν, πάνω σε λάφυρα όμως δεν έβαλαν το χέρι τους. Εκείνη την ημέρα ο αριθμός αυτών που φωνεύθηκαν στα Σούσα, στη βασιλική πόλη, φέρθηκε μπροστά στο βασιλιά. Και ο βασιλιάς είπε στη βασίλισσα Εστήρ, «Στα Σούσα, τη βασιλική πόλη, οι Ιουδαίοι φώνευσαν και εξολόθρευσαν 500 άνδρες και τους 10 γιους του Αμάν. Στις υπόλοιπες επαρχίες του βασιλιά τι έκαναν? Ποιο είναι το ζήτημά σου και θα σου δοθεί? Και ποιο είναι ακόμα το αίτημά σου και θα γίνει?» Και η Εστήρ είπε, «Αν είναι αρεστός το βασιλιά, ας δοθεί στους Ιουδαίους που βρίσκονται στα Σούσα να κάνουν και αύριο σύμφωνα με τη διαταγή αυτής της ημέρας και τους 10 γιους του Αμάν να τους κρεμάσουν επάνω σε ξύλα». Και ο βασιλιάς πρόσταξε να γίνει έτσι και εκδόθηκε διαταγή στα Σούσα και κρέμασαν τους 10 γιους του Αμάν. Και οι Ιουδαίοι που ήσαν στα Σούσα συγκεντρώθηκαν και τη 14η μέρα του μήνα Αδάρ και φώνευσαν 300 άνδρες στα Σούσα. Στα λάφυρα όμως δεν έβαλαν το χέρι τους. Και οι άλλοι Ιουδαίοι που ήσαν στις επαρχίες του βασιλιά συγκεντρώθηκαν και στάθηκαν υπέρ της ζωής τους και πήραν ανάπαυση από τους εχθρούς τους και φώνευσαν από αυτούς που τους μισούσαν 75.000. Σε Λάφυρα όμως δεν έβαλαν το χέρι τους. Τη 13η ημέρα του μήνα Αδάρ και τη 14η ημέρα του ίδιου μήνα αναπαύτηκαν και την έκαναν ημέρα συμποσίου και ευφροσύνης. Και οι Ιουδαίοι που ήσαν στα Σούσα συγκεντρώθηκαν τη 13η ημέρα του και τη 14η ημέρα του και τη 15η ημέρα του ίδιου μήνα αναπαύθηκαν και την έκαναν ημέρα συμποσίου και ευφροσύνης. Γι' αυτό οι Ιουδαίοι, οι χωρικοί που κατοικούσαν στις ατύχιστες πόλεις, έκαναν τη 14η ημέρα του μήνα Αδάρ, ημέρα ευφροσύνης και συμποσίου και ημέρα αγαθή και έστελναν μερίδες ο ένας τον άλλον.

0: έγραψε ο Μαρδοχέος. Επειδή ο Αμάν, ο γιος του Αμέδαθα, ο Αγαγίτης, ο εχθρός όλων των Ιουδαίων, σκευόρισε ενάντια στους Ιουδαίους να τους αφανίσει και έριξε φούρ, δηλαδή κλήρο, για να τους εξολοθρεύσει και να τους αφανίσει. Όταν όμως ήρθε αυτή η Εσθήρ μπροστά στο βασιλιά, πρόσταξε με επιστολές να στραφεί ενάντια στο κεφάλι του η κακή του σκευωρία που σκευόρισε ενάντια στους Ιουδαίους και τον κρέμασαν επάνω στο ξύλο αυτόν και τους γιους του. Γι' αυτό ονόμασαν τις ημέρες αυτές Φουρίμ από το όνομα Φουρ. Ως εκ τούτου και για όλους τους λόγους αυτής της επιστολής και για εκείνο που είδαν για το πράγμα αυτό και που συνέβη και σε αυτούς, οι Ιουδαίοι διέταξαν και δέχθηκαν επάνω τους και πάνω στους απογόνους τους και πάνω σε αυτούς που ενώθηκαν μαζί τους να μην παραλείψουν ποτέ από το να τηρούν τις δύο αυτές ημέρες σύμφωνα με το γραμμένο για αυτές και στον καιρό τους κάθε χρόνο. Και οι ημέρες αυτές να αναφέρονται και να τηρούνται σε κάθε γενεά, κάθε συγγένεια, κάθε επαρχία και κάθε πόλη. Και οι ημέρες αυτές των Φουρίμ να μην εκλείψουν μέσα από τους Ιουδαίους και να μην σταματήσει η θύμησή τους από τους απογόνους τους. Τότε η βασίλισσα Εσθήρ, η θυγατέρα του Αβιχέλ, και ο Μαρδοχέος ο Ιουδαίος έγραψαν για δεύτερη φορά με όλο το κύρος για να τα στερεώσουν τα γραμμένα για τα Φουρίμ. Και έστειλαν επιστολές σε όλους τους Ιουδαίους στις 127 επαρχίες του βασιλείου του Ασουήρη με λόγια ειρήνης και αλήθειας, για να στερεώσει τις ημέρες αυτές των Φουρίμ στους καιρούς τους, όπως τους προσδιόρισαν ο Μαρδοχέος ο Ιουδαίος και η βασίλισσα Εσθήρ, και όπως καθόρισαν για αυτούς και για τους απογόνους τους την υπόθεση των νηστειών και τις κραυγής τους. Και με διαταγή της Εσθήρ επικυρώθηκε η υπόθεση αυτή των Φουρίμ και γράφτηκε σε βιβλίο. Εσθήρ, δέκατο κεφάλαιο. Και ο βασιλιάς Ασουήρης επέβαλε φόρο στη γη και στα νησιά της θάλασσας. Και όλες οι πράξεις της δύναμής του και της ισχύως του και η περιγραφή της μεγαλειότητας του Μαρδοχέου στην οποία ο βασιλιάς τον είχε προβιβάσει δεν είναι γραμμένα στο βιβλίο των χρονικών των βασιλιάδων της Μηδίας και της Περσίας. Επειδή ο Μαρδοχέος ο Ιουδαίος στάθηκε δεύτερος μετά το βασιλιά Ασουήρη και μεγάλος ανάμεσα στους Ιουδαίους και αγαπητός από το πλήθος των αδελφών του, ζητώντας το καλό του λαού του και μιλώντας ειρήνη για όλους τους απογόνους του.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Θέλω να γυρίσουμε στην Προζωμαίου, στο πρώτο κεφάλαιο, στο 16 εδάφιο. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, διότι δεν εσχύνομαι το Ευαγγέλιο του Χριστού, επειδή είναι δύναμις Θεού προς σωτηρία εις πάντα τον πιστεύοντα Ιουδαίον τε πρώτο και Έλληνα. Αμήν. Το Ευαγγέλιο του Θεού είναι δύναμις προς σωτηρία. Σε κάθε έναν λέει που πιστεύει. Βλέπετε, το Ευαγγέλιο έχει δύναμη στη ζωή του ανθρώπου όταν μπει με στην καρδιά και ενωθεί με πίστη. Αλλιώς δεν μπορεί να καρποφορήσει. Και όταν λέει ο Απόστολος Παύλος ότι είναι δύναμη Θεού προς σωτηρία. Τι λέτε περικλεί αυτή η λέξη, σωτηρία? Περικλεί τα πάντα. Περικλεί ό,τι έχει να κάνει με πνευματικά θέματα, ό,τι έχει να κάνει με φυσικά ζητήματα, περικλεί τα πάντα. Και αυτό το οποίο μπορεί να σου δώσει δύναμη να τα απεξέλθει σε όλα είναι το Ευαγγέλιο του τέστη, ο Λόγος. Ο Λόγος. Και θέλω να δούμε αυτή την ενέργεια της δύναμης του Θεού που έχει βάλει μέσα στο Λόγο του, αδερφοί. Διαβάζω, πάμε στον Ισαΐα κεφάλαιο 61 εδάφιο 1. Η ενέργεια της δύναμης του Θεού μέσα στο Λόγο του. Πνεύμα Κυρίου του Θεού είναι επ' εμέ, διότι ο Κύριος με έχρισε. Έχρισε ο Πατέρας τον Υιόν του. Ο Κύριος με έχρισε. Για ποιο λόγο ο Πατέρας έχρισε τον Υιό, αδερφοί? Και ξέρουμε ότι όταν ήταν ο Κύριος στη Γαλιλαία, στη συναγωγή, στο Καταλουκά, στο 4ο κεφάλαιο, πήρε το βιβλίο του νόμου και διάβασε, λέει, μέσα από τον προφήτη Ισαΐα και είπε σε όλους που ήταν εκεί πέρα, τους παρευρισκόμενους, ότι σήμερα εκπληρώνεται αυτός ο λόγος.
2: Αμήν.
1: Σήμερα. Και λέει, δια τούτο, διότι ο Κύριος με έχρισε. Διανά. Τι σημαίνει αυτό? Λέει το λόγο, εξηγεί το λόγο για τον οποίο χρήστηκε. Λέει, να ευαγγελίζομαι στους φτωχούς. Με απέστειλε να ιατρέψω τους συντετριμμένους στην καρδία. Να κηρύξω ελευθερία στους εχμαλώτους και άνοιξη δεσμοτηρίου εις τους δεσμίους. Βλέπεις, μόλις ακούσεις το Ευαγγέλιο, το οποίο είπαμε ότι είναι δύναμης, το επόμενο βήμα που έρχεται στη ζωή του ανθρώπου ποιο είναι, τι λέει? Για να ευαγγελίζομαι στους φτωχούς, να ιατρεύσω τους συντετριμμένους. Έρχεται θεραπεία. Και το επόμενο βήμα από τη θεραπεία ποιο είναι, λέει?
3: Ελευθερία.
1: Να κηρύξω ελευθερία στους εχμαλώτους και άνοιξη δεσμοτηρίου εις τους δεσμίους. Ρωτάω, αδερφέ, ο Κύριος ήρθε για να κηρύξει την ελευθερία στους δεσμίους, να ανοίξουν τα δεσμοτήρια, να απελευθερωθεί ο λαός του. Όταν ο Κύριος το έκανε, ελευθερώθηκαν όλοι?
3: Όχι.
1: Ε? Γιατί δεν ελευθερώθηκαν όλοι? Αφού ο Κύριος ήρθε να διακηρύξει την ελευθερία σε όλους τους εχμαλώτους και να ανοίξει τα δεσμοτήρια στους δεσμίους. Γιατί δεν ελευθερώθηκαν όλοι, λέτε? Ξέρετε ότι η δουλειά του ανθρώπου του Θεού είναι να κηρύξει το Ευαγγέλιο. Να μιλήσει τις αλήθειες. Αυτή είναι η δουλειά του ανθρώπου του Θεού. Από εκεί και πέρα, όταν κηρυχτεί το Ευαγγέλιο, σε ποιον πάει η ευθύνη? Στον άνθρωπο. Σε αυτόν που ακούει. Ήρθε, έστειλε ο Θεός τον Μωυσή στην Αίγυπτο, ενέργησε ο Θεός τόσα θαυμάσια, τόσα εξαίσια, άκουσαν, είδαν και ο Κύριος τους έβγαλε, λέει, με χέρι κρατεό. Μετά ο Μωυσής, ο Θεός του έδωσε τις εντολές, του έδωσε τον νόμο, του έδωσε την αλήθεια και τους την μετέδωσε, τους τη μετέφερε και μία φορά και δεύτερη φορά στο Δευτερονόμιο. Στο Δευτερονόμιο είναι η δεύτερη φορά που ο Θεός επαναλαμβάνει τον νόμο ώστε να την πάρει καινούργια γενιά και συνεχώς τους λέει ο Κύριος, τους προσκαλεί να ακούσουν και λέει μακάρι να ήσασταν σοφοί να ακούγατε. Γιατί από τη στιγμή που θα ακουστεί το κήρυγμα είναι δουλειά του ανθρώπου το να πιστέψει, να το αφήσει να μπει μες στην καρδιά του, να το πάρει και να το ζήσει ώστε να έρθει μέσα στη ζωή του ελευθερία. Την οποία ελευθερία ποιος την κάνει? Ποιος την κάνει? Ο Λόγος. Ο Λόγος. Ο Λόγος ο οποίος είναι δύναμης Θεού σε ποιους, αδερφοί? τους πιστεύοντες. Δηλαδή, μπορεί δύο άνθρωποι να κάθονται μαζί, να ακούσουν τον ίδιο λόγο και για τον ένα άνθρωπο ο λόγος να είναι τίποτα και για τον άλλο άνθρωπο τι να είναι? Δύναμη. Που θα μπορέσει να εργαστεί όλα τα εξαίσια και τα θαυμάσια του Θεού στη ζωή του. Και έψαξα λίγο αυτή τη λέξη ελευθερία, να κηρύξει ελευθερία. Και στα εβραϊκά είναι η λέξη νταράρ, έτσι τη λέει. Νταράρ. Και σημαίνει να ρέω ελεύθερα. Κοιτάξτε τι σημαίνει, τι είναι αυτό που ο Θεός κάνει μες στη ζωή μας. Να ρέω ελεύθερα, να πετώ μακριά. Και η λέξη νταράρ, η λέξη ελευθερία, έχει τις ρίζες της, σημαίνει το πέταγμα του πουλιού. Κοιτάξτε πώς το λέει ο Δαβίδ. Διαβάζω Ψαλμό, κεφάλαιο 55, εδάφιο 6. Και είπα, τις να μη έδιδε πτέρυγας ως περιστεράς, ήθελον πετάξει και αναπαυθεί. Αυτή είναι η εικόνα της ελευθερίας. Αυτή είναι η εικόνα. Το να πετάς ψηλά και να μην μπορεί κανείς και τίποτε να σε σταματήσει. Και αυτό ποιος το κάνει, αδερφοί? Έχρισε ο πατέρας τον Υιό, ώστε να διακηρύξει η ελευθερία στους δεσμίους. Ποιος το κάνει? Ο Λόγος. Ο Λόγος διακήρυξε ελευθερία. Εξάλλου, στα εβραϊκά η λέξη εχμάλωτος είναι η λέξη σαβάρ και έχει να κάνει με το να είναι κάποιος φυλακισμένος. Αυτή καθ' αυτή η λέξη σημαίνει το να είναι κάποιος φυλακισμένος, εδώ που λέει να κηρύξει άνοιξη δεσμοτηρίου στους δεσμίους, το να είναι κάποιος φυλακισμένος μέσα στη μιζέρια και στη θλίψη. Αυτό σημαίνει η λέξη. Ο Κύριος θέλει να μας ελευθερώσει. Μάλλον, να το πω, ο Κύριος περιμένει από εμάς να είμαστε ελεύθεροι από τη στιγμή που ακούμε τον Λόγο. Από τη στιγμή που τον ακούμε. Ο Ισραήλ, αδελφοί, είναι ένα παράδειγμα για μας, σαν λαός ο οποίος, σαν σύνολο, άκουσε ή δεν άκουσε. Πολλοί δεν άκουσαν. Πολλοί δεν άκουσαν, γιατί ο λόγος αυτός δεν ενώθηκε με πίστη μες στην καρδιά τους. Και μία ολόκληρη γενιά η οποία είδε τόσα θαυμάσια έμεινε στην έρημο εξαιτίας. Δεν έφταιγε ο Μωυσής. Ξέρετε, ο Μωυσής έκανε τα πάντα. Ό,τι μπορούσε να κάνει σαν άνθρωπος και με όλη τη δύναμη αυτή που ο Θεός του έδωσε, τα ενέργησε. Μετά που πήγαν στο Σινά, τον καλεί ο Κύριος, ανεβαίνει στο όρος του, δίνει τις εντολές του, δίνει τον νόμο. Περίμενε κανείς να πει, βλέποντας ο Ισραήλ από κάτω όλο αυτό το μεγαλείο, όλα τα θαυμάσια, αν ήσουν εσύ και εγώ, τι θα κάναμε? Εγώ θα περίμενα εκεί πέρα, στην είσοδο, από εκεί που ξεκίνησε ο Μωυσής στο δρόμο, να ξαναγυρίσει για να μου πει τι έγινε. Τι έγινε εκεί πάνω? Τι σου είπε ο Θεός? Τι σου έδωσε? Θέλω κι εγώ από αυτό να πάρω. Αυτοί τι έκαναν? Τι έκανε ο λαός? Αυτός ο Μωυσής πολύ καθυστερεί. Άρων, πάρε τα... Θέλουμε να μας φτιάξει ένα χρυσό μόσχο, να το λατρέψουμε. Και ακούει τη φωνή ο Μωυσής και λέει στον Κύριο, φωνή στρατοπέδου που το οποίο ψάλλει και φρένεται. Ο Κύριος του τι είπε? Αυτός είναι λαός ο οποίος είναι μέσα σε αμαρτία. Και ξέρουμε την ιστορία. Φανίσω δια μιας και θα αρχίσω άλλο λαό που σένα. Ο Μωυσής τι είπε? Βλέπετε, έκανε τα πάντα ο Μωυσής. Σαν τύπος του Μεσίτη. Μη γέννητο. Αν είναι να τους εξαφανίσει, εξαφάνισε με.

0: Εδώ πέρα ο προφήτης Ισαΐας είναι συνδεμένο, αδερφοί, με τη γιορτή την οποία είχε διατάξει ο Θεός να γιορτάζει ο λαός του στο Ιουβιλαίο έτος, το οποίο ήταν έτος απελευθέρωσης, άφεσης και απελευθέρωσης. Διαβάζω από το Λεβιτικό κεφάλαιο 25, το εδάφιο 9. Είχε διατάξει ο Θεός το λαό του, αδερφοί, να κάθε χρόνο είχαν γιορτές. Γιορτές. Δηλαδή ο Θεός τι ήθελε ο λαός του να κάνει? Να γιορτάζει. Να γιορτάζει. Και όλες οι γιορτές τις οποίες γιόρταζαν ήταν... Τι ήταν? Σάββατα. Δηλαδή άφηναν τις δουλειές τους, άφηναν τα πάντα και χαιρότανε μέσα στην παρουσία του Θεού με όλα αυτά που ο Κύριος τους είχε ζητήσει να κάνουν. Αλλά ξέρουμε ότι αυτές οι γιορτές που για αυτούς ήταν μέσα σε τύπους, το αντίτυπο σε ποιος είναι τώρα να το ζήσουν? Σε όλους εμάς. Σε όλους εμάς. Και λέει, τότε θέλεις κάμι να ηχήσει ο αλλαγμός της Άλπιγκος τη 17ου μηνός, την ημέρα του εξυλασμού. Θέλετε κάμι να ηχήσει η Σάλπιγκς καθ' όλη τη γη σας. Θυμάστε ότι την ημέρα αυτή του εξυλασμού, τη 10η ημέρα του 7ου μήνα, ήταν που έμπαινε ο αρχιερέας μία φορά μέσα στα Άγια των Αγίων για να προσφέρει θυμία. Μία φορά το χρόνο, αυτή την ημέρα. Και έπρεπε να κάνει ολόκληρη προετοιμασία. Έπρεπε να σφάξει μόσχο για τον εαυτό του, ώστε να είναι καθαρός. Έπρεπε να θυσιάσει για την οικογένειά του. Και έπρεπε μετά να πάρει δύο τράγους και ρίχνε κληρό. Ένας τράγος ήταν που θυσιαζότανε και τον άλλο τράγο έβαζε τα χέρια του απάνω και μετέφερε όλη την αμαρτία του λαού Ισραήλ και τον έδιωχναν στην έρημο και δεν επέστρεφε ποτέ. Και γινόταν απελευθέρωση από την αμαρτία τους. Και τότε εκείνη τη μέρα που ηχούσε η Σάλπιγγα για την ημέρα του εξυλασμού, λέει, θα κάνετε να ηχήσει Σάλπιγγα καθ' όλη τη γη σας και θα αγιάσετε το 50ο έτος και θέλετε διακηρύξει άφεση στη γη προς πάντα στους κατοίκους αυτής. Αυτή η λέξη που λέει εδώ, θα κηρύξετε άφεση, στο εβραϊκό είναι η λέξη νταράρ. Θα κηρύξετε ελευθερία. Θα κηρύξετε απελευθέρωση. Ούτως θέλει είστε εν εαυτός αφέσεως εις εσάς και θέλετε επιστρέψει έκαστος εις το κτήμα αυτού και θέλετε επιστρέψει έκαστος εις την οικογένεια αυτού. Το Ιουβιλαίο έτος παίρνει την ονομασία του από τη λέξη Ιουμπέλ, που είναι, Ιουμπέλ είναι το κέρας από το κρυάρι. Το κέρας του κρυαριού, το οποίο το σοφάρ που λέμε, το σοφάρ είναι το σκαλιστό κέρας και το Ιουμπέλ ήταν από το κρυάρι αυτό το οποίο έπαιρναν για να σαλπίσουν. Και σάλπιζαν για να ξεκινήσει το έτος της αφέσεως, το οποίο ήταν, λέει, απελευθέρωσης. Απελευθερώνονταν η δούλη, απελευθερωνόταν η γη, επιστρεφόταν στους ιδιοκτήτες της. Και ο Κύριος ήθελε να τους υπενθυμίσει, ότι η γη αυτή δεν τους άνοιγε. Ξέρετε, ο Ισραήλ, ο λόγος, θυμάστε, έχουμε πει πολλές φορές, που οδηγήθηκε στην αιχμαλωσία, ποιος ήταν 70 χρόνια μέσα στη Βαβυλώνα. Δεν φύλαξαν τα Σάββατα. Ο Κύριος τους είχε πει κάθε 7 χρόνια, κάθε 6 χρόνια, το 7ο έτος θα είναι έτος σαββατικό. Δεν θα σπέρνετε, δεν θα κάνετε τίποτα, θα είναι έτος ανάπαυσης. Θα αναπαύεστε εσείς, θα αναπαύετε η γη σας. Και κάθε 7 ετών, το 41ο έτος θα είναι έτος ανάπαυσης και το 50ο έτος θα είναι έτος πλήρης άφεσης. Θα επιστρέφετε τα πάντα. Αυτή τι έκανε? Τι έκαναν? Δεν ήθελαν να τα δώσουν πίσω. Γιατί να τα δώσουμε πίσω? Εμάς είναι δικά μας. Και σταμάτησαν να γιορτάζουν τα έτη της αφέσεως και τα Ιουβιλαία έτη. Γι' αυτό ο Κύριος τους έστειλε στη Βαβυλώνα 70 χρόνια. Και ο Κύριος ήθελε να τους υπενθυμίσει, ενώ εκείνοι τα κρατούσαν, ότι η γη αυτή δεν ανήκει σε εσάς. Εσείς στη γη αυτή επάνω τι είστε?
1: Περαστικοί.
0: Περαστικοί είστε. Είστε πάροχοι, παρεπίδημοι, εδώ είσαι, σήμερα, αύριο δεν είσαι. Μην κάθεσαι να σκάς το τι θα γίνει, τι θα συμβεί. Κάτσε να σε απασχολήσει περισσότερο, γι' αυτό να είσαι έτοιμος. Να είσαι έτοιμος. Ο Κύριος να ανοίξει, αδερφοί, την όρασή μας, να ανοίξει τα μάτια μας, να καταλάβουμε ότι αυτή η γη δεν είναι το σπίτι μας. Δεν είναι να βάζεις όλη σου την ένταση και όλη σου την προσοχή και όλη σου την ενέργεια για αυτή τη γη. Αν θες να βάλεις κάπου την ενέργειά σου, βάλτε στα επουράνια. Αυτό ήθελε ο Κύριος να τους πει.

0: Δεν ανήκει σε εσάς. Δεν ανήκει. Και όλο αυτό, αδερφοί, ο Κύριος, για να το απολαύσει ο λαός Ισραήλ, χρειαζόταν πίστη. Πίστη. Σκεφτείτε λίγο.
1: Έχουμε
0: ότι το 400, έπρεπε να σπείρουν το 408 έτος, με τη σπορά του 408 έτους θα έπρεπε να ζήσουν το 408, το 409 που δεν θα έκαναν τίποτα, θα ήταν έτος ανάπαυσης, και το 50 έτος το οποίο ήταν το Ιουβιλαίο, δηλαδή 3 χρόνια. 3 χρόνια χωρίς να κάνουν τίποτα. Να καλλιεργήσουν τη γη. Τι έκαναν σε αυτά τα 3 χρόνια. Τι έκαναν. Λάτρευαν τον Κύριο, δόξαζα. Ήταν δοσμένοι ολοκληρωτικά σε αυτό που ο Κύριος τους είχε ζητήσει, σε αυτό που ο Κύριος τους είχε καλέσει, και μέσα σε αυτό μπορούσαν να είναι ελεύθεροι. Και ο Κύριος μας καλεί τώρα εμάς να μπούμε μέσα σε αυτή την ελευθερία να ζήσουμε. Δεν είναι ωραίο πράγμα, αδερφοί? Ο διάβολος από την άλλη μεριά τι κάνει? Θυμάστε όταν είχαμε μιλήσει για την ιστορία του Ιώβ, που είπαμε τι σημαίνει η λέξη Σατανάς στα Συριακά, νομίζω, ή στα Αράβικα. Είναι αυτός ο οποίος είναι πολύ άσχολος, ο οποίος δεν σταματάει, τρέχει σαν τη σβούρα. Και μέσα σε αυτή τη σβούρα ο Κύριος σου λέει stop, θα σταματήσεις το 409 και το 50 έτος και δεν θα κάνεις τίποτα. Από τα έργα σου. Από τα έργα σου. Και αντί αυτών θα είσαι ελεύθερος. Και αυτό μπορείς να το κάνεις μόνο όταν εμπιστευθείς τον Κύριο και την προμήθειά Του. Την προμήθειά Του. Τις ημέρες αυτές που ο Κύριος τους είχε διατάξει, αδερφοί, όλες αυτές οι ημέρες περιγράφονται σαν μέρες ανάπαυσης. Και επαναλαμβάνεται πολύ συχνά κατά τις ημέρες αυτές, δεν θα έπρεπε να κάνουν, τους έλεγε ο Κύριος, κανένα έργο δουλευτικό. Καμία εργασία. Αλλά να αναπαύονται. Και μας καλεί ο Κύριος σήμερα εμάς να σταματήσουμε από όλα τα δικά μας έργα, από τα σαρκικά. Μην το πάρουμε από τη στραβή μεριά να μην πάμε στη δουλειά. Δεν αναφέρεται εκεί. Αλλά αναφέρεται από τα έργα της σάρκας. Τίποτα. Από τους μόχθους, από τους κόπους. Αλλά περιμένει από εμάς να εισέλθουμε σε αυτή την ανάπαυση την οποία μας έχει προμηθεύσει. Είπαμε να το έχουμε μέσα μας ότι ο Κύριος, η προφητεία αυτή του Ισαΐα που προφητεύει ο Μεσσίας, μιλάει για το Μεσσία και λέει ότι είναι η ώρα να έρθει έτος, να έρθει ο καιρός της απελευθέρωσης. Της απελευθέρωσης. Να πάψουμε τα δικά μας έργα. Και αυτή είναι η έννοια, το να σταματήσεις να ασχολείσαι με τα δικά σου έργα, με τα σαρκικά σου έργα, με όλα αυτά τα οποία εσύ θέλεις, με όλα αυτά τα οποία εσύ νομίζεις. Αυτό, αδερφοί, είναι το βάδισμα εν πνεύματι. Αυτό είναι το βάδισμα εν πνεύματι. Ή αν θες να σου το πω αλλιώς, αυτό είναι το να οδηγήσει από το πνεύμα. Το να οδηγήσει από το πνεύμα. Σημαίνει ότι πλέον μπαίνεις σε ένα δρόμο που κινείσαι από το πνεύμα του Θεού σε ό,τι κάνεις. Είσαι σε κατάσταση συγχώρησης. Γιατί ξέρετε ότι απαραίτητη προϋπόθεση ώστε ο άνθρωπος, για να είναι ο άνθρωπος ελεύθερος, είναι να είναι σε κατάσταση συγχώρησης. Η άφεση τι σημαίνει? Αφήνεις τα πάντα. Αμήν. Αφήνεις τα πάντα. Συγχώρηση. Να συγχωρείς τον πλησίον σου και να εμπιστεύεσαι το πρόσωπο του Θεού, να επιτρέψεις τον Κύριο να σε οδηγεί, να σε εξουσιάζει και να σε έχει σαν κτήμα του σε ό,τι κάνεις. Και ρωτάω, σαν παιδιά του Θεού, διαθέτουμε τους εαυτούς μας, αδερφοί? Διαθέτεις τον εαυτό σου να πεις, Κύριε, είμαι δικό σου κτήμα? Αλλιώς, μην πάμε, επειδή εμείς χρησιμοποιούμε αυτή τη λέξη λίγο αρνητικά, το κτήμα, είμαι δικό σου απόκτημα. Πλήρωσες και με απέκτησες και ανήκω σε σένα 100%. Και επειδή ήταν όλο αυτό το έτος, ήταν έτος εξυλασμού, γι' αυτό ξεκινούσε την ημέρα της γιορτής του εξυλασμού, τη 10η μέρα του 7ου μήνα. Ο 7ος μήνας είναι ο 7ος μήνας του θρησκευτικού έτος, ήταν ο μήνας της Ρή, είναι περίπου, άρχιζε στις 10 με 15 του Σεπτέμβρη και πήγαινε μέχρι 10 με 15 του Οκτώβρη. Εκεί μέσα. Ο μήνας άρχιζε τότε. Και τη 10η μέρα ξεκινούσε αυτή η γιορτή. Και το 50, αδερφοί, με τι άλλο μας συνδέει? Με την Πεντηκοστή. Με την Πεντηκοστή, επειδή βλέπετε ο αριθμός 50 συμπεριλαμβάνεται και στα δύο. Και ο λόγος που γίνεται, που συνδέει ο Κύριος όλο αυτό, είναι για να μας δείξει ότι αυτό το οποίο έγινε την ημέρα της Πεντηκοστής, τι έγινε? Ο Κύριος σε βάπτισε με το Πνεύμα το Άγιο. Ο Κύριος σε βάπτισε με το Πνεύμα το Άγιο. Και όταν ο Κύριος σε βαπτίζει με το Πνεύμα το Άγιο, τι ξεκινάει το Πνεύμα του να κάνει μέσα σου? Την αποκατάσταση της απελευθέρωσής σου. Και είναι ένα έργο το οποίο το κάνει ο Κύριος, αλλά όχι μόνος του. Τι περιμένει? Συνεργασία. Περιμένει τον άνθρωπο να είναι πρόθυμος να συνεργαστεί και να παραδώσει τον εαυτό του σε αυτόν ο οποίος ξέρει πώς να ελευθερώνει. Συνήθως εμείς θέλουμε μόνοι μας, τα ξέρουμε όλα, ε. Και ο άνθρωπος ο οποίος τα ξέρει όλα, τι παθαίνει? Σου λέει ο Κύριος, εμπιστέψουμε. Και αν θες να σου το πω πιο απλά, θέλει ο Θεός τόσο, μας το έχει κάνει τόσο απλό, αδερφοί, ώστε μας τα έκανε γραπτά. Στο έκανε γραπτό, ώστε λέει και ο μωρός, όταν είναι μέσα στην οδό του Θεού, να μην μπορεί να σκοντάψει. Σου λέει το πώς να ζήσεις ελεύθερος, σου λέει πώς να ζήσεις μέσα σε αυτή τη χαρά και την ευφροσύνη. Και τον ευχαριστούμε. Είναι όλο συνδεμένο με την αποκατάσταση, την απελευθέρωση. Σε όλους αυτούς, για όλους αυτούς οι οποίοι ήταν πουλημένοι στη δουλεία. Ήταν κανείς έξω από αυτό από εμάς? Πρόσεξτε τι λέω. Ήταν πουλημένος στη δουλεία. Τι σημαίνει αυτό? Ότι τώρα είμαστε ελεύθεροι. Είμαστε ελεύθεροι. Τον ευχαριστούμε. Χωρίς το Πνεύμα του Θεού, αδελφοί, δεν μπορεί να υπάρξει το έτος της άφεσης, ούτε της αποκατάστασης. Ούτε. Και αυτός, αυτή η άφεση και ο εξυλασμός και η ελευθερία δεν μπορεί να έρθει στους ανθρώπους οι οποίοι δεν πληρούνται με το Πνεύμα το Άγιο. Γιατί λέτε ο Λόγος Θεού μας λέει να πληρωνόμαστε με το Πνεύμα το Άγιο κάθε μέρα? Κάθε μέρα. Και είναι μια διαταγή ο Λόγος Θεού αυτό το κάνει. Δεν σου λέει, εάν θέλεις, μπορείς. Αλλιώς άμα δεν σου αρέσει, εντάξει, δεν πειράζει. Τι λέει? Πληρούστε Πνεύματος Αγίου κάθε μέρα. Πληρούστε Πνεύματος Αγίου κάθε μέρα, ώστε να μπορεί το Πνεύμα του Θεού μέσα σου να εργάζεται, να δουλεύει για να κάνει τις εργασίες του. Ρωτάω, όταν εγώ δεν πληρώνομαι με Πνεύμα Άγιο κάθε μέρα, ποιος φταίει? Υπάρχει περίπτωση κάποιος να πει, να πάει στον Κύριο μπροστά και να ρίξει την ευθύνη, θα πάω εγώ να ρίξω στη Λίντα την ευθύνη επειδή εγώ δεν πληρώνω με Πνεύμα Άγιο? Ο Κύριος σου λέει, μα τον ίδιο λόγο που έδωσα στον Κώστα, έδωσα και σε σένα. Την ίδια, το ίδιο πνεύμα με το οποίο πότισα τον Κώστα, πότισα και σένα. Οπότε τώρα σε πιανού το χέρι είναι? Σε σένα. Ήταν στο χέρι του κάθε Ισραηλίτη να υπακούσει σε αυτό που ο Θεός έχει διατάξει, να μπει μέσα εκεί και να απολαύσει την ανάπαυση. Να απολαύσει την ανάπαυση. Και ήταν ένα έργο χαράς, γιατί, κοιτάξτε, ο Κύριος τους έδινε 2 χρόνια ανάπαυσης. Ανάπαυσης. Διακοπές δηλαδή. Διακοπές. 2 χρόνια διακοπές. Αυτό κι αν ήταν κάτι το οποίο θα το θυμότανε για όλη τους τη ζωή. Για όλη τους την υπόλοιπη ζωή. 2 χρόνια ανάπαυσης. Ρωτάω, το έργο που ο Κύριος ξεκίνησε στη ζωή μας μέσα, το θυμάσαι? Θυμάσαι να ευχαριστείς και να δοξάζεις τον Κύριο για όλα αυτά τα αγαθά τα οποία σου έχει δώσει? Ή για σένα ήτανε, σιγά τώρα. Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Σιγά τι έγινε? Τι έγινε? Δηλαδή ήρθε ο Θεός που οι ουρανοί των ουρανών δεν το χωρούν και γίνει υπό πόδι των ποδών του να κατοικήσει μέσα στην καρδιά σου και λες σιγά τι έγινε? Θα δούμε παρακάτω τι λέει ο Λόγος Θεού. Και ο Κύριος ήθελε να είναι όλοι ευλογημένοι. Γιατί ο Θεός είναι Θεός ευλογίας, αδελφοί. Δεν θέλει η ζωή των παιδιών του να είναι μίζερη, αλλά θέλει να είμαστε γεμάτοι χαρά και ευλογία. Αυτό είναι το σχέδιό του για όλους μας. Μηδενός εξαιρουμένου. Λέει στην προς Ρωμαίους, στο 8ο κεφάλαιο, στο 1ο εδάφιο, λέει ο Παύλος, δεν είναι τώρα λοιπόν ουδε μία κατάκριση στους εν Χριστώ Ιησού, τους μη περιπατούντας κατά τη σάρκα, αλλά κατά το πνεύμα. Στο αρχαίο λέει, να βάλουμε λίγο το αρχαίο. Λέει, ουδέν άρα νυν κατάκριμα της εν Χριστώ Ιησού. Το υπόλοιπο το προσθέτει ο Βάμβας, που λέει στους μη περιπατούντας κατά τη σάρκα, αλλά κατά το πνεύμα. Δεν υπάρχει καμία κατάκριση σε αυτούς που είναι εν Χριστώ Ιησού. Γιατί να το λέει έτσι ο Παύλος? Γιατί εννοείται όταν είσαι εν Χριστώ, θα βαδίζεις δια του πνεύματος και δεν θα έχεις κατάκριση. Γιατί ο εν Χριστώ δεν βαδίζει μέσα στη σάρκα. Αυτό εννοείται και εξυπακούεται. Και λέει στο δεύτερο εδάφιο, διότι ο νόμος του πνεύματος, γι' αυτό το λόγο δεν έχουμε κατάκριση αδερφοί, γιατί ο νόμος του πνεύματος, της ζωής εν Χριστώ Ιησού, τι μας έκανε? Το διαβάσουμε όλοι μαζί. Το διαβάσουμε όλοι μαζί. Πάμε από την αρχή. Διότι ο νόμος του πνεύματος της ζωής εν Χριστώ Ιησού με ελευθέρωσε από τον νόμο της αμαρτίας και του θανάτου. Και διακήρυτε το κάθε μέρα. Κήρυτε το στον εαυτό σου. Στάσου μπροστά στον καθρέφτη και πες: ο νόμος του πνεύματος της ζωής εν Χριστώ Ιησού με ελευθέρωσε από τον νόμο της αμαρτίας και του θανάτου. Και είμαι ελεύθερος. Ποιος είναι αυτός που σε ελευθερώνει? Ο νόμος του πνεύματος της ζωής εν Χριστώ Ιησού. Ο νόμος του πνεύματος. Έχουμε τον νόμο του πνεύματος και τον νόμο της σάρκας. Έχουμε όλα αυτά τα οποία ο Θεός μας έχει δώσει και είναι από το πνεύμα του γραμμένα για να τα πάρουμε, να τα ζήσουμε και υπακούοντας τον νόμο του πνεύματος να είμαστε ελεύθεροι από κάθε σαρκική αμαρτία και από το θάνατο. Ο Κύριος λέει, όποιος πιστεύει σε μένα έχει ζωή αιώνιο και δεν πηγαίνει σε κρίση, αλλά μεταβαίνει από το θάνατο στη
1: ζωή.
0: Ζωή. Και ρωτάω, πιστεύουμε στο λόγο αδερφοί? Ο λόγος του Θεού λέει, αυτός που πιστεύει σε μένα έχει ζωή αιώνια. Που σημαίνει τώρα τι έχουμε μέσα μας? Αιώνια ζωή. Αιώνια ζωή. Και τον ευχαριστούμε. Τον ευχαριστούμε. Λέει, δεν υπάρχει κανένα κατάκριμα. Όλοι αυτοί οι οποίοι ήταν δέσμοι, υποδουλωμένοι, δούλευαν, είχαν πουλήσει τη γη τους, είχαν πουλήσει τα πάντα, δηλαδή δεν τους σημαίνει τίποτα. Τίποτα. Και ο Κύριος τους λέει, σας έδωσα ελευθερία να ξαναρχίσει η ζωή σας και να είστε πλήρεις. Αυτό πότε το κάνει ο Κύριος σε εμάς, αδερφοί? Πότε το κάνει? Όταν ανοίγεις την καρδιά σου, ανοίγεις τα αυτιά σου και ακούς και η ακοή αυτή φέρνει πίστη και δέχεσαι αυτόν ο οποίος πλήρωσε τα λύτρα για σένα και παραδίδεις τη ζωή σου και είσαι ελεύθερος. Και σου δίνει ο Κύριος τη δεύτερη ευκαιρία να ζήσεις πλέον σε όλη σου τη ζωή και να είσαι ελεύθερος. Σε βαπτίζει με το πνεύμα του, κατοικεί μέσα σου και από εκεί και πέρα αρχίζουν διακοπές. Είσαι διακοπές. Δεν έχεις δουλειά επάνω σου, δεν έχεις δεσμά επάνω σου. Ο Κύριος σου λέει, μπορείς να ζήσεις τη ζωή σου ελεύθερος. Διαβάζω στη Β' Κορινθίους, κεφάλαιο 3, εδάφιο 17. Ο δε Κύριος είναι το πνεύμα. Και όπου είναι το πνεύμα του Κυρίου εκεί, πού είναι το πνεύμα του Κυρίου? Στην Εκκλησία. Στην Εκκλησία. Η Εκκλησία, αδερφοί, είναι ό,τι πάνω στη γη, η Εκκλησία είναι ό,τι πολυτιμότερο υπάρχει. Είναι αυτό για το οποίο ο Κύριος έδωσε τα πάντα. Είναι τα Άγια των Αγίων του Θεού. Και έτσι ο Θεός θέλει να βλέπεις την Εκκλησία. Δεν θέλει να βλέπεις την Έφη, τη Λίντα, τη Σοφία, την Κική, τον Νίκο, την Αγάπη, τη Βαγγελιό και ούτω καθεξή, να μην τους πω όλους. Δεν θέλει να βλέπεις αυτό. Θέλει να βλέπεις ότι είναι τα Άγια των Αγίων του. Και όταν μπαίνεις μέσα στην Εκκλησία, πώς πρέπει να μπαίνεις? Όπως έμπαινε ο αρχιερέας την ημέρα του εξυλασμού, ήταν, λέει, ότι ήταν δέναν από το πόδι του ένα σκοινί, γιατί εάν υπήρχε αμαρτία, καθώς έμπαινε μέσα, ο Κύριος τον έκρινε με θάνατο. Και επειδή δεν μπορούσε να μπει κανείς μέσα, με το σκοινάκι τον τραβούσαν να τον βγάλουν έξω και έπρεπε άλλος να πάρει τη θέση του και να προσφέρει το θυμίαμα. Γιατί είναι ο τόπος Άγιος. Είναι ο τόπος Άγιος. Είναι το μέρος, οποίο ο Κύριος έχει διαλέξει, λέει, έκλεξε ο Θεός τη Σιών για να κατοικεί αυτή. Δηλαδή σε όλους εμάς που είμαστε εδώ και όπου αλλού μαζεύονται τα παιδιά του Θεού στο όνομά Του να Τον δοξάσουν, ο Κύριος είναι εκεί, έχει την παρουσία Του, έχει τη δόξα Του και θέλει να μπαίνεις μέσα με φόβο και αγάπη και ευγνωμοσύνη για αυτό που ο Θεός σου δίνει. Σας έχω πει ότι ο Κύριος μας έχει κάνει μεγάλη χάρη. Υπάρχουν μέρη που δεν μπορείς ούτε καν να ακούσεις το Ευαγγέλιο, ούτε καν να διαβάσεις. Και το να έχεις γραφή θεωρείται μεγαλύτερη προδοσία και σκοτώνουν τους ανθρώπους. Δεν μπορούν να συναθρηστούν. Μαζεύονται οι άνθρωποι, με κωδικούς μπαίνουν μέσα σε σπίτια, κρυφά, να λατρεύσουν τον Κύριο και λατρεύουν ψάλλοντας από μέσα τους. Και εμείς μπορούμε να ψάλλουμε από απόξω μας. Πού ψάλλουμε? Από μέσα μας. Και αυτοί θέλουν να ψάλλουν με όλη τους την καρδιά και δεν μπορούνε. Δεν μπορούνε. Και μαζεύονται σε ένα σπίτι 40 με 50 τετραγωνικά, 100 άνθρωποι μέσα, καλοκαίρι, αυτές είναι ομολογίες που σας λέω, καλοκαίρι μέσα σε 50 τετραγωνικά, 100 άνθρωποι, στιβαγμένοι ο ένας πάνω στον άλλο και περιμένουν από τον Κύρικα να τους μιλήσει από το πρωί μέχρι το άλλο πρωί. Δεν θέλουν να φύγουν. Δεν θέλουν να φύγουν. Και όταν ο Κύριος είναι ζωντανός μέσα στην καρδιά σου, αυτό θα θέλεις. Αυτό θα θέλεις. Γιατί εδώ είναι ο τόπος. Ο τόπος μας, αδερφοί. Ο τόπος της κατοίκησής μας είναι η Εκκλησία. Ο λαός του Θεού. Ο Κύριος είναι το πνεύμα και όπου είναι το πνεύμα του Κυρίου, εκεί η ελευθερία. Στο 18 λέει, εμείς δε πάντες βλέποντες, σαν σε κάτωπτρο τη δόξα του Κυρίου, με ανακεκαλυμμένο πρόσωπο, μεταμορφούμεθα εις την αυτήν εικόνα από δόξη εις δόξαν, καθώς από του πνεύματος του Κυρίου. Τι καλούμαστε εμείς να κάνουμε, λέει ο Παύλος. Καλείσαι να βλέπεις μέσα σαν σε κάτωπτρο τη δόξα του Κυρίου. Δηλαδή κάθε μέρα πρέπει να πηγαίνεις μπροστά στο κάτωπτρο και να κοιτάς μέσα να δεις τη δόξα του Κυρίου. Για ποιο λόγο? Λέει, ώστε καθώς βλέπεις τη δόξα να κοιτάς πώς να μεταμορφωθείς σε αυτή την εικόνα. Και πώς γίνεται η μεταμόρφωση? Πώς γίνεται? Πολλοί λένε, Κύριε μεταμόρφωσέ με, Κύριε μεταμόρφωσέ με. Και ο Κύριος σου λέει, αμήν, αυτό θέλω κι εγώ, να σε μεταμορφώσω.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ας δούμε λίγο προς Ρωμαίους κεφάλαιο 12, εδάφιο από το πρώτο. Λέει, σας παρακαλώ λοιπόν αδερφοί, δια των εκτιμών του Θεού να παραστήσετε τα σώματά σας θυσία ζώσα, αγία, ευάρεστο εις το Θεό, ή τη είναι η λογική σας λατρεία. Καλεί ο Απόστολος Παύλος και λέει να παραδώσουμε εμείς τους εαυτούς μας. Σας έχω ξαναπεί κάποια στιγμή μέσα σε μία... ήμασταν στο Ηράκλειο και είχαμε μία λατρεία, την ώρα της λατρείας. Πήγε ο νους μου σε όλη αυτή τη σκηνή. Υπήρχαν ιερείς, στο ναό δίπλα ήταν τόπος ο οποίος ήταν γεμάτο πρόβατα και πήγαινε ο ιερέας για να βρει το πρόβατο το οποίο έπρεπε να φέρει για να θυσιαστεί. Και σκεφτόμουν και έλεγα, άρα ο ιερέας ο οποίος πήγαινε με τα ιερατικά του ενδύματα, ξέρω εγώ με το μανδύα που φορούσε, έτρεχε μέσα στη στάνη να ψάξει να βρει το πρόβατο. Το πρόβατο πήγαινε μόνο του. Πήγαινε μόνο του το πρόβατο. Εκεί και το έπαιρνε ο ιερέας και το οδηγούσε για να το ετοιμάσουν και να το προσφέρουν θυσία στο θυσιαστήριο. Πήγαινε μόνο του. Και ο Παύλος λέει, να παραστήσεις το σώμα σου θυσία ζώσα. Και αν θες να δεις μια ωραία εικόνα τέτοια, δες τη θυσία του Αβραάμ. Ο Αβραάμ δεν ζηνούσε σαν το ρύφι όταν ήταν να τον θυσιάσει ο Ισαάκ. Ο Ισαάκ δεν ζηνούσε σαν το ρύφι όταν ήταν να τον θυσιάσει ο Αβραάμ. Αλλά παρέδωσε τον εαυτό του. Παρέδωσε τον εαυτό του. Όπως ακριβώς ο Κύριος λέει, εφέρθη στη σφαγή σαν αρνείο άφωνο. Άφωνο. Και έτσι ο Κύριος μας καλεί και εμάς να παραστήσουμε το σώμα μας στον Κύριο. Θυσία ζώσα, άγια ευάρεστη. Μη φωνάζεις. Μη φωνάζεις. Λέει ο Παύλος, αυτή είναι η λογική μας λατρεία. Δεν χρειάζεται να φωνάζεις. Δεν ξέρω αν κάποιος από εμάς έχει τύχει να σφάζουν γουρούνια. Αυτό μπορείς να το πεις και πόλεμο. Πόλεμο. Ενώ το πρόβατο, ήσυχο. Το πρόβατο δεν κοιτάζει πάνω, έχει το κεφάλι κάτω σχημένο, ταπεινό. Και θα φάει ό,τι του δώσει ο βοσκός. Σε αντίθεση με το κατσίκι, το οποίο τι κάνει? Σκαρφαλώνει, τρώει. Το πρόβατο λέει για να φάει από το δέντρο επάνω, πρέπει ο βοσκός να του σπάσει το κλαδί και να του το βάλει κάτω για να φάει. Και ο Κύριος έτσι μας καλεί το να παραδώσουμε τους εαυτούς μας. Γιατί αυτή είναι η λογική μας λατρεία. Και λέει στο 2. Και μην συμμορφώνεστε με τον αιώνα τούτο, αλλά μεταμορφώνεστε δια της ανακαινήσεως του νοός σας. Να μεταμορφωθούμε δια της ανακαινήσεως του νοός. Και ρωτάω, πώς γίνεται η ανακαίνιση στο νου? Τι πρέπει να κάνεις για να ανακαινιστεί ο νους σου, να αλλάξει? Να βλέπεις κάθε μέρα τις ειδήσεις ή να βλέπεις τι λέει το ίντερνετ από το πρωί μέχρι το βράδυ? Πάρε το λόγο. Μπορείς να διαβάζεις το λόγο συνέχεια. Και όταν δεν το διαβάζεις, ο Κύριος τι είπε στο λαό Ισραήλ να κάνει? Να το σκέφτεται. Είχε διατάξει το βασιλιά τους. Όποιος έβγαινε βασιλιάς έπρεπε να πάρει τον νόμο και να τον γράψει, να γράψει αντίγραφο του νόμου ο ίδιος από μόνος. Πρέπει να τον γράψει τον νόμο. Να διαβάζει τον λόγο, τον νόμο. Να σκέφτεται τον νόμο. Να είναι όλη του η ζωή δοσμένη στον νόμο. Διάβασε λίγο τον Ψαλμό 119 να δεις πώς συμπεριφερόταν ο Δαβίδ στο λόγο του Θεού. Πώς συμπεριφερόταν? Λέει, οι οφθαλμοί μου, λέει, προέλαβαν τους νυχτοφύλακας για να μελετώ το λόγο σου. Μέχρι αργά στη μελέτη του λόγου, νωρίς το πρωί, πριν βγει ο ήλιος, να μελετάει το νόμο του Θεού. Για ποιο λόγο λέτε το έκανε όλο αυτό ο Δαβίδ? Αυτό ήταν η ζωή, αδερφή. Και αυτό του έδινε ελευθερία. Αυτό τον ελευθέρωνε. Αυτό ήταν που του έδινε αποκάλυψη στο να γνωρίσει την καρδιά του Θεού και έτσι μπορείς να ζήσεις ελεύθερος. Θα το δούμε πιο κάτω. Αμήν. Οπότε μεταμορφωνόμαστε όταν ανακαινίζομαι το νου μας. Και είναι η δικιά μας δουλειά αυτή. Βλέπεις, είναι σαν να ξεκινάς να βαδίσεις ένα δρόμο Και ο Κύριος σου λέει ότι όλα αυτά τα εργαλεία τα οποία χρειάζεσαι, τα έχω δώσει. Τα έχω δώσει. Μας έδωσε το λόγο του, μας έδωσε την αποκάλυψή του, μας έδωσε το πνεύμα του, μας έδωσε τις δυνάμεις του, μας έδωσε όλα αυτά τα οποία χρειαζόμαστε. Και τώρα ο κάθε ένας από εμάς πρέπει, σαν καλός οικονόμος, να τα πάρει όλα αυτά και να τα βάλει σε ενέργεια. Λέει, να δούμε λίγο πώς καθαρίζεται ο άνθρωπος. Α. Πέτρου, στο πρώτο κεφάλαιο, εδάφιο 22, λέει ο Πέτρος, σε μία επιστολή η οποία είναι για όλους μας. Όπως όλος ο Λόγος του Θεού λέει, καθαρίσαντες λοιπόν τα ψυχά σας με τη βοήθεια των αδελφών. Έτσι λέει. Λέει, καθαρίσαντες λοιπόν τα ψυχά σας, πώς? Με την υπακοή της αλήθειας. Πώς καθαρίζεται η ψυχή του ανθρώπου? Πώς? Όταν υπακούει ο άνθρωπος. Έχω βρει, αδερφοί, ότι ο πιο εύκολος και ο πιο γρήγορος τρόπος απελευθέρωσης του ανθρώπου είναι όταν υπακούσει το Λόγο του Θεού. Ξέρεις ποιος είναι ο πιο γρήγορος και ασφαλής τρόπος? Πάρε, έχεις ένα θέμα και σε απασχολεί. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε θέματα που μας απασχολούν. Άνοιξε το Λόγο. Βέβαια, συνήθως εμείς θέλουμε το γρήγορο και εύκολο τρόπο. Αλλά ο γρήγορος και εύκολος τρόπος είναι προσωρινός, δεν είναι μόνιμος. Ο μόνιμος τρόπος είναι το να ανοίξεις το Λόγο του Θεού, να τον ψάξεις, να τον εξερευνήσεις, να δεις τι λέει για αυτό το οποίο έχει και σε απασχολεί, και αφού τον ψάξεις και δεις όλα αυτά, αυτά τα οποία λέει για την περίπτωσή σου, πάρτα για σένα, πίστεψέ τα, προσευχήσου τα και βάλ τα σε εφαρμογή. Τελείωσε. Ξέρεις τι κάνεις εκείνη την ώρα? Εκείνη την ώρα υποτάσσεις τον εαυτό σου στον Κύριο και πας κόντρα σε οτιδήποτε άλλο είναι να έρθει εναντίον σου. Και ο Κύριος ελευθερώνει. Γιατί αυτή είναι η δουλειά που κάνει ο Λόγος του Θεού. Όταν τον πιστέψεις, είναι σαν να βάζεις μέσα σου δυναμίτες, βάλε όποια ισχύος θέλεις, και καθώς τον πιστεύεις, θα εξολοθρεύσει ο Λόγος του Θεού από μέσα την καρδιά σου οτιδήποτε είναι αυτό το οποίο σε κρατάει δέσμιο. Καθαρίσαντες λοιπόν τα ψυχά σας με την υπακοή της αληθείας δια του Πνεύματος, προς Φιλαδέλφια ανυπόκριτη, τι θα κάνεις μετά? Θα αγαπήσεις ενθέρμος τον άλλο. Θα τον αγαπήσεις ένθερμα από μια καρδιά η οποία έχει καθαριστεί, είναι, τι λέει, καθαρή καρδιά. Επειδή αναγεννήθητε, λέει, και για ποιο λόγο? Λέει, επειδή αναγεννηθήκατε όχι από φθαρτό σπέρμα, αλλά από άφθαρτο σπέρμα. Ποιο είναι αυτό το σπέρμα? Δια του Λόγου του Θεού, ζώντος και μένοντος εις τον αιώνα. Καθαρίζεσαι από τον Λόγο του Θεού, που είναι το ζωντανό σπέρμα του Θεού, το οποίο μένει εις τον αιώνα. Και ξέρεις τι δύναμη έχει αυτό το σπέρμα? Είναι ζωντανό σπέρμα, συνεχώς τι κάνει? Ανανεώνεται, αναπαράγεται, αυξάνεται. Δεν θα μείνεις, όταν πιστέψεις το Λόγο και ανοίξεις την καρδιά σου, δεν πρόκειται να μείνεις στο ίδιο επίπεδο, δεν θα είσαι μικρός. Πάντα. Τι θα κάνεις? Θα αυξάνεσαι και θα σε οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια να φτάσεις στο μέτρο της ηλικίας του πληρώματος του Χριστού, εις άνδρα τέλειο. Αμήν. Αυτό είναι η τελειότητα. Αμήν. Αυτό είναι η τελειότητα. Ο Απόστολος Παύλος, μόλις είδε τον Κύριο, περπατούσε στην Δαμασκό, βλέπει τον Κύριο, πέφτει κάτω, έρχεται ο Ανανίας, προσεύχεται πάνω του, ανοίγουν τα μάτια του, μετά πάει στην έρημο της Αραβίας 3 χρόνια. Τι έκανε? Εξητούσε τον Κύριο. Εξητούσε τον Κύριο και μετά, λέει, ανέβηκε 15 μέρες, έψαξε, βρήκε τον Πέτρο, τον Ιωάννη, τους εξέθεσε το λόγο που ο Θεός του είχε δώσει. Με τι ασχολιόταν ο Παύλος 3 χρόνια? Έψαχνε, ζητούσε αυτό από ο Κύριος. Λέει, έψαχνε μέσα από όλη την Παλαιά Διαθήκη, ώστε να του δώσει ο Θεός να ενωθεί ο Λόγος, να ενωθούν οι προφητείες, να καταλάβει τα γραφόμενα για τον Κύριο. Και Αυτά μετά τα έθεσε στους Αποστόλους, του έδωσαν, λέει, δεξιά κοινωνία. Και πήγε μετά και άρχισε να κηρύττει το Ευαγγέλιο σε όλο τον κόσμο. Ελεύθερος. Ελεύθερος. Αυτό ο Κύριος περιμένει από εμάς, αδελφοί. Αυτό περιμένει από εμάς. Γι' αυτό μας έχει δώσει το λόγο. Ψαλμός 119, κεφάλαιο, εδάφιο 2. Λέει ο Δαβίδ, μακάρι οι φυλάτοντες τα μαρτύρια αυτού. Μακάρι οι εξητούντες αυτών εξ όλης καρδίας. Θέλουμε να είμαστε μακάρι. Κοίταξε τι λέει. Φύλαξε τα μαρτύρια, εξήτησε τον με όλη σου την καρδιά και το αποτέλεσμα ποιο θα είναι. Αυτοί βεβαίως, τι κάνουν, δεν πράττουν ανομία. Θέλεις να ελευθερωθείς από την αμαρτία, θέλεις να ελευθερωθείς από δεσμά. Τι λέει ο Δαβίδ, φύλαξε τα μαρτύρια, φύλαξε τον λόγο και τι να κάνεις, να τον εξητήσεις με όλη σου την καρδιά. Τον εξητήσεις με όλη σου την καρδιά. Τι είναι αυτό το οποίο θέλεις περισσότερο, τι είναι αυτό το οποίο ζητάς περισσότερο, σκέψου λίγο. Ο Κύριος θέλει περισσότερο από οτιδήποτε περισσότερο να εξητήσεις αυτόν με όλους το είναι. Λέει, οι εξητούντες αυτόν εξ όλης καρδίας. Δηλαδή, μάζεψε το από μέσα όλο και άρχισε να τον εξητείς με όλο σου το είναι. Δεν ξέρω, αλλά πολλές φορές έχω αισθανθεί αυτή την ανάγκη και κλείνω τα παράθυρα μέσα στο αμάξι καθώς έρχομαι από τη δουλειά και φωνάζω με όλη μου τη δύναμη. Όταν είμαι σπίτι το κάνω με ένα μαξιλάρι στο πρόσωπο. Για να μην με ακούνε οι... Εξήτησε με όλη σου τη δύναμη τον Κύριο. Ψαλμός 119, κεφάλαιο, εδάφιο 9. Θες να καθαρίσεις την οδό σου. Με ποιο τρόπο θα καθαρίζει ο νέος την οδόν αυτού. Φυλάτων. Λόγους. Φυλάτων τους λόγους. Εδάφιο 11. Μες στην καρδιά μου φύλαξα τα λόγια σου για να μην αμαρτάνω σε σένα. Μπορείς να μην αμαρτάνεις όταν δεν ξέρεις μέσα από το λόγο του Θεού τι είναι η αμαρτία. Τι είναι αυτό δηλαδή το οποίο ο Κύριος δεν το θέλει. Όταν δεις τι είναι αυτό το οποίο ο Κύριος μισεί, δεν το θέλει, εφόσον είσαι στην κατάσταση να αγαπάς τον Κύριο, τι θα κάνεις την αμαρτία, τη μισήσεις. Και θα φτάσεις στο σημείο, σαν παιδί του Θεού, να μην αγωνίζεσαι. Να μην αγωνίζεσαι. Αγωνίζομαι να ζήσω σαν χριστιανός. Η χριστιανική ζωή, αδερφή, δεν είναι για να την περπατήσεις, δεν είναι αγώνας. Είναι απόλαυση. Το καταλαβαίνουμε. Δηλαδή, το να πράξεις το θέλημα, αγώνας είναι ως προς τις μάχες που έχουμε να κάνουμε, αλλά το να βαδίσεις σαν παιδί του Θεού δεν είναι, δεν είναι δύσκολο. Λέγανε

το πιστεύεις μέσα σου, γίνεται ένα κλικ και ξαφνικά αρχίζεις εκεί που είσαι και χοροπηδάς, χορεύεις και χαίρεσαι. Και αυτό είναι το φορτίο του Λόγου του Κυρίου. Είσαι ανάλαφρος. Θυμάστε μια φορά όταν είχα πρωτοπιστέψει και περνούσα δυσκολίες και είχα κάτι μέσα μου και σκεφτόμουν και έλεγα, Κύριε, με αυτό που έκανα το ήπια το δηλητήριο. Σκεφτόμουν. Και δεν μου απομένει τίποτα άλλο. Και ενώ σκεφτόμουν αυτό, μου έρθει η σκέψη. Και αν θανάσιμο την πίεση, δεν θέλει βλάψεις αυτούς. Οπότε τι έκανα. Ήμουν αγωνατιστός στο κρεβάτι, εκεί πέρα είχα πέσει κάτω και μόλις μου ήρθε το εδάφιο, σηκώθηκα πάνω και άρχισα και χόρευα. Λέω, και αν θανάσιμο πιω κάτι, δεν θα με βλάψει, γιατί ο Κύριος είναι ελευθερωτής μου. Αμήν. Το φορτίο είναι αυτό, το οποίο όταν το πιστέψεις γίνεσαι, όπως ακριβώς λέει ο Δαβίδ, να είχα φτερά να πετάξω σαν περιστέρι και να αναπαυθώ. Και πετάς και αναπαύεσαι. Αναπαύεσαι. Ψαλμός 119, κεφάλαιο δάφιο 165. Λέει, ειρήνη πολλοί έχουν οι αγαπώντες στον νόμο σου και σε αυτούς δεν υπάρχει πρόσκομα. Θες να έχεις ειρήνη? Αγάπησε το λόγο. Αγάπησε το λόγο. Δεν υπάρχει. Το καλό με το λόγο του Θεού, αδελφοί, είναι ότι δεν υπάρχει τέλος. Είναι ο Κύριος ο ίδιος εκεί μέσα, ο οποίος είναι το Α ή το Ω, η αρχή, το τέλος, και αυτός είναι άπειρος. Δεν υπάρχει τέλος. Και όσο μπαίνεις μέσα στο λόγο, δεν υπάρχει κάτι να πεις πάλι τα ίδια. Είναι κάθε μέρα φρέσκο μάνα. Κάθε μέρα φρέσκο μάνα. Θέλεις ψωμί, θα σου δώσει ψωμί. Θέλεις κρέας, θα σου δώσει κρέας. Θέλεις γάλα, θα σου δώσει γάλα. Ό,τι θες, θα σου το δώσει. Και τον ευχαριστούμε. Γαλάτας, κεφάλαιο 5, εδάφιο 13. Η πρόσκλησή μας, διότι εσείς αδελφοί προσεκλήθητε εις ελευθερία. Αμήν. Από την πρώτη στιγμή που ο Κύριος μας καλεί να βαδίσουμε στην πνευματική μας ζωή, μας προσκαλεί να ζήσουμε ελεύθεροι. Ελεύθεροι. Μόνον λέει μην μεταχειρίζεστε την ελευθερία εις αφορμή της σαρκός. Αλλά δια της αγάπης δουλεύετε αλλήλους. Δηλαδή, λέει ο Παύλος, όταν υπηρετείς τον άλλο με αγάπη, αυτό είναι το πνευματικό βάδισμα στο οποίο προσκληθήκαμε να ζήσουμε και είναι ο ορισμός του να βαδίζεις ελεύθερος. Ξέρετε γιατί, αδερφοί? Ο άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με τον εαυτό του, μόνο με τον εαυτό του, είναι ελεύθερος? Όχι. Είναι σκλάβος του εαυτού του. Και κοιτάξτε, δεν υπάρχει κανείς, τουλάχιστον εγώ δεν ξέρω κάποιον, συμπεριλαμβάνομαι του εαυτού μου, που να πει ότι είναι πάνω σε αυτή τη γη και τα έχει λύσει όλα του τα θέματα. Όλα είναι λυμένα. Τα γατιά σου είναι ταϊσμένα και τα σκυλιά σου είναι ταϊσμένα. Όλα είναι free, τακτοποιημένα. Η δουλειά σου είναι, πας εκεί και μόλις μπεις μέσα ρίχνουν ροδοπέταλα να μπεις και σου μιλάνε με το σεις και με το σας. Και όλα είναι τέλεια. Οι λογαριασμοί ανθίζουν στην τράπεζα. Χρέη δεν έχεις, δεν χρωστάς κανενός, ούτε τις Μιχαλούς. Και είσαι ελεύθερος. Εγώ κάτι τέτοιο δεν ξέρω. Έτσι, κάτι τέτοιο δεν ξέρω. Αλλά όμως, καλεστήκαμε, λέει ο Παύλος, δια της αγάπης να δουλεύουμε αλλήλους. Ανεξάρτητα την κατάσταση που είσαι. Ο άνθρωπος που δεν ζει για τον εαυτό του, δεν ζει για το εγώ του, σημαίνει ότι δεν ζει για τη σάρκα του. Στο 14, διότι όλος ο νόμος σε ένα λόγο συμπληρούται, εις το θέλεις, αγαπά τον πλησίον σου ως τον εαυτό σου. Αμήν. Κάτι ξέρει ο Κύριος για να τα λέει αυτά, Κάτι ξέρει αυτός καλύτερα από εμάς. Να φτάσεις στο σημείο να αγαπάς τον άλλο σαν τον εαυτό σου. Βέβαια, ο Παύλος που το έλεγε στους Γαλάτες, τους λέει στο 15, εάν όμως δάκρυνετε και κατατρώγετε αλλήλους. Συμβαίνουν αυτά τα πράγματα στους χριστιανούς? Δάκρυνεται και κατατρώγεται αλλήλου.

προσέχετε, λέει, μη υπαλλήλων να εμφανιστείτε. Και λέει στο 16, λέγω λοιπόν, περιπατείτε κατά το πνεύμα. Ποιο είναι το βάδισμα για το πνεύμα του σύμφωνα με αυτά που λέει παραπάνω? Να δουλεύεις στους αδερφούς σου με αγάπη. Να υπηρετείς τους αδερφούς σου με αγάπη. Και καθώς το κάνεις αυτό, δεν θα εκπληρείς την επιθυμία της σάρκας, διότι η σάρκα επιθυμεί ενάντια στο πνεύμα. Το δε πνεύμα ενάντια στη σάρκα, ταύτα δε αντίκειται προσάλληλα, ώστε εκείνα τα οποία θέλετε να μην πράττετε. Σας έχω πει, αδερφοί, είναι κάτι το οποίο είναι πολύ απλό. Για να το καταλάβεις. Όποτε έχεις αποφασίσει να υπακούσεις τον Κύριο και να πιστέψεις τον Λόγο Του, πώς αισθάνεσαι? Για πείτε μου. Πετάς. Είσαι σαν την περιστερά που λέει ο Δαβί. Μόλις πιστεύεις και λες θα κάνω το θέλημα του Θεού, θα ζήσω για τον Κύριο, ανοίγει την καρδιά σου, ψάχνεις τον ευλογείς, γεμίζω ο Κύριος την καρδιά σου, είσαι σαν το πουλάκι ανάλαφρο. Μόλις αποφασίσεις, μόλις πας από την άλλη μεριά, τη στραβή, και αρχίζεις και σκέφτεσαι στραβά, τα βλέπεις στραβά, σου φταίει ο Νίκος, σου φταίει... σου φταίνε, ξέρω εγώ. Μετά, πώς αισθάνεσαι μέσα σου? Πώς αισθάνεσαι? Μαύρη, μαυρίλα πλάκωσε. Βλέπετε πόσο ο Θεός το έχει κάνει? Είναι πολύ απλά. Εγώ έτσι αποφάσισα να πιστέψω στον Χριστό. Γιατί σκεφτόμουν και λέω, κοίτα να δεις. Όταν πιστεύω και υπακούω και πράττω, δίπλα μου πετάνε πουλάκια, βλέπω πεταλούδες και όλα είναι χαρούμενα. Ενώ όταν είμαι μέσα στην απιστία, πάω κόντρα σε αυτό που ο Θεός λέει, κάνω αυτά τα οποία θέλω εγώ, μαύρη μαυρούλα πλάκωσε, μαύρη σαν καλιακούδα. Οπότε τι με συμφέρει? Θα υπακούω. Θα λέει ο Κύριος άσπρο, θα λέω άσπρο. Θα λένε οι άνθρωποι μαύρο, δεν με ενδιαφέρει, θα λένε. Εγώ θα λέω άσπρο αφού ο Κύριος λέει άσπρο. Και αν όλοι λένε πικρό, αν ο Κύριος λέει γλυκό, εγώ θα λέω γλυκό. Ας λένε ό,τι θέλουν. Γιατί όταν το κάνω εγώ αυτό και υπακούω, είμαι γεμάτος. Οπότε τι με συμφέρει? Πρακτικά πράγματα. Απλά ο Θεός θέλει να είμαστε ξύπνοι. Ξύπνοι. Προσκληθήκαμε, αδερφοί, να βαδίσουμε ελεύθεροι μέσα στον νόμο του πνεύματος. Γιατί τα έργα της σάρκας μας κρατάνε υπόδουλους και δέσμιους. Λέει στη Β' Πέτρου, δεύτερο κεφάλαιο, 19 εδάφιο. Λέει ο Παύλος, επαγγελόμενοι σε αυτούς ελευθερία, ενώ αυτοί είναι δούλοι της διαφθοράς. Μιλάει για αυτούς οι οποίοι είναι μέσα στο σκοτάδι, ενώ θέλουν να πούν ότι είναι ελεύθεροι και δεν κάνουν αυτό που ο Κύριος λέει. Λέει, επαγγελόμενοι σε αυτούς ελευθερία, δηλαδή... Όταν λέει επαγγελόμενοι, τι σημαίνει? Ποιο είναι το επάγγελμά μας, αυτό το οποίο επαγγελόμαστε? Ποιο είναι, σαν παιδιά του Θεού? Ελευθερία. Λέει, επαγγελόμενοι σε αυτούς ελευθερία. Αυτό ο Θεός θέλει να επαγγέλεις. Να είσαι ελεύθερος. Ενώ αυτή είναι δούλη της διαφθοράς, διότι από όντινα νικάται κάποιος, τούτου και δούλος γίνεται. Αμήν. Τούτου και δούλος γίνεται. Αλλά όχι ελεύθερος. Αλλά πώς χάνει την ελευθερία ο άνθρωπος? Λέει στο 20. Επειδή εάν αφού απέφυγον τα μολύσματα του κόσμου, δηλαδή όλοι αυτοί οι οποίοι είναι μέσα στη διαφθορά και επαγγέλλονται ελευθερία, είχαν αποφύγει τα μολύσματα του κόσμου. Αλλά τι ήταν αυτό το οποίο τους έκανε να είναι δούλοι της διαφθοράς? Λέει, επειδή ενώ αφού απέφυγαν τα μολύσματα του κόσμου, δια της επιγνώσεως του Κυρίου και Σωτήρος Ιησού Χριστού. Πώς αποφεύγεις τα μολύσματα του κόσμου? Δια της επιγνώσεως του Σωτήρος και Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Πού σε στρέφει πάλι ο Λόγος του Θεού? Μέσα. Μέσα εδώ. Από εκεί μπορείς να το γνωρίσεις. Και καθώς γνωρίζεις τον Κύριο, απελευθερώνεσαι από όλη τη σάρκα. Αποφεύγεις τα μολύσματα δια της επιγνώσεως του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αυτοί αφού τα απέφυγαν, λέει, ενεπλέχθησαν πάλι στάφτα και νικόνται. Στο κείμενο λέει, ενώ που λέει ενεπλέχθησαν, λέει

0: εμπλακέντες. Λέει, και σωτήρος Ιησού Χριστού, τούτης δε πάλιν, εμπλακέντες. Τι σημαίνει εμπλακέντες? Εμπλοκή. Έχετε ακούσει που λέει η εμπλοκή. Η εμπλοκή σημαίνει ότι στο λεξικό, στη λέξη εμπλοκή, λέει το να παίρνω ενεργά μέρος, να ταυτίζομαι. Παίρνω ενεργά μέρος, ταυτίζομαι. Δηλαδή, ενώ θες να φύγεις από τα μολύσματα του κόσμου, γυρίζεις πάλι και παίρνεις ενεργά μέρος αυτά και ξαναμπλέκεις αυτά μέσα. Και λέει ο Πέτρος ότι για όλους αυτούς οι οποίοι γνώρισαν την ελευθερία και ξαναμπήκαν να εμπλακούν μέσα στα μολύσματα του κόσμου, ποιο είναι, τι γίνεται, λέει, σε αυτούς? Λέει, γίνονται σε αυτούς τα έσχατα χειρότερα των πρώτων. Τα έσχατα χειρότερα των πρώτων. Και λέει, καλύτερα, λέει στο 21, καλύτερα ήταν σε αυτούς να μην γνωρίσουν την οδό της δικαιοσύνης, παρά αφού εγνώρισαν να επιστρέψουν από την παραδοθήσε σε αυτούς Αγία εντολή. Δηλαδή, όταν ο άνθρωπος γνωρίσει όλο το μεγαλείο, γνωρίσει την ελευθερία, γνωρίσει τα θαυμάσια του Θεού και αποφασίσει να ξαναπάει στα μολύσματα, ο Κύριος τι σου λέει? Καλύτερα να μην γνώριζες, γιατί δεν υπάρχει πλέον κάτι άλλο. Δεν υπάρχει. Το μόνο που μπορεί να ελευθερώσει τον άνθρωπο είναι να γνωρίσει τον Κύριο. Όταν αφού το γνωρίσει, ξαναστραφεί στα ίδια, σου λέει δεν υπάρχει κάτι άλλο πλέον. Δεν υπάρχει κάποια ελπίδα. Τίποτα. Γι' αυτό το λέει. Διαβάζω Ιωάννης 8:31. Έλεγε λοιπόν ο Ιησούς προς αυτούς, προς τους Ιουδαίους, τους πιστεύσαντες εις αυτόν: εάν σεις μείνετε στο λόγο τον δικό μου, είστε αληθώς μαθητές μου και θα γνωρίσετε την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει. Η αλήθεια θα σας ελευθερώσει. Και λέει λίγο πιο κάτω στο 36: εάν λοιπόν ο Υιός σας ελευθερώσει, όντως ελεύθεροι θέλετε είστε. Η αλήθεια μας ελευθερώνει. Λέει ο Παύλος στην προς Ρωμαίους το 8:21, λέει: επελπίδα και ότι αυτή η κτήση θα ελευθερωθεί από τις δουλειές της φθοράς και θα μεταβεί στην ελευθερία της δόξης των τέκνων του Θεού. Στην ελευθερία της δόξης των τέκνων του Θεού. Δηλαδή ο Κύριος και όλη την κτήση θέλει να την ελευθερώσει και να τη μεταφέρει να είναι ελεύθερη όπως ελεύθερα είναι τα παιδιά του. Τι λες, είσαι ελεύθερος? Γαλάτας 5:1. Γαλάτας 5:1. Εν τη ελευθερία λοιπόν με την οποία ελευθέρωσε εμάς ο Χριστός, τι λέει? Μένετε σταθεροί. Είναι μια πράξη η οποία έχει γίνει. Λέει, με την ελευθερία με την οποία σε ελευθέρωσε ο Χριστός, μείνε σταθερός. Και όλο αυτό το αποτέλεσμα, αν διαβάσετε τον Ισαΐα το 61, διαβάσουμε το ρεζουμέ για όλους αυτούς που ο Κύριος ελευθερώνει. Τι θα τους κάνει? Ισαΐας 61:4. Ας σηκωθούμε, αδερφοί. Και θέλουσιν ανοικοδομήσει τα σπαλαιάς ερημώσεις. Θέλουσι ανεγείρει τα αρχαία ερήπια. Και θέλουσιν ανακαινήσει τα σερήμους πόλης, τα σειρημωμένας από γενεάς γενεών. Μόλις ο Κύριος, μόλις τον δεχτείς και εργαστεί με το λόγο του επάνω σου και σε καθαρίσει, σε θεραπεύσει, σε ελευθερώσει, μετά ο Κύριος τι θα κάνει? Θα σε χρησιμοποιήσει για να ανοικοδομήσεις τις ερημώσεις, να ανεγείρεις εκεί που ήταν ερήπια και τις πόλεις που ήταν έρημες, παρετημένες, χωρίς ζωή, ο Κύριος θα σου δώσει να τις ξαναχτίσεις και να κατοικιστούν. Το θέλουμε, αδερφοί? Αυτή είναι η Εκκλησία. Αυτή είναι η Εκκλησία. Είναι ο λαός τον οποίο ο Κύριος κάλεσε για να ζήσει ελεύθερος και την ελευθερία αυτή να την κηρύξει πάνω σε όλο το πρόσωπο της γης και οι δέσμοι να απελευθερωθούν. Αυτό το χρίσμα, αδερφοί, αυτό το πνεύμα που ήταν πάνω στον κεχρισμένο, αυτό είναι δια τούτο με έχρισε το πνεύμα του Κυρίου. Το χρίσμα αυτό που ήταν πάνω στον κεχρισμένο, αυτό το χρίσμα ο Κύριος έχει φέρει τώρα, το ίδιο χρίσμα επάνω μας, για να κάνει την ίδια δουλειά. Σε ελευθέρωσε για να σε χρησιμοποιήσει να ελευθερώσει και άλλους ανθρώπους οι οποίοι είναι έξω, να νοικοδομήσεις τις ερημώσεις τις παλιές, να ανεγείρεις τα αρχαία ερήπια, να ανακαινήσεις τις έρημες πόλεις. που είναι τώρα γενιές, λέει, και γενιές ερημωμένες. Θα αρχίσουμε. Ας ανοίξουμε την καρδιά μας. Κύριε, σε ευχαριστούμε για τους λόγους σου. Σε ευχαριστούμε για τους λόγους. Καθώς εσύ μας είπες, εάν φυλάξουμε τους λόγους σου, είμαστε αληθινά μαθητές σου, Κύριε. Μας έδωσες το κριτήριο του μαθητή, που είναι το να φυλάτει τους λόγους σου. Και λες, και θέλετε γνωρίσει την αλήθεια, και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει. Είμαστε εδώ, Κύριε, γιατί γνωρίσαμε αυτή την αγάπη σου, Χριστέ μου. Καθώς λέει ότι ο Πέτρος, ότι ελευθερωθήκαμε δια της επιγνώσεως της δικής σου, Κύριε. Τη γνωρίσαμε την αγάπη σου, γνωρίσαμε την καλοσύνη σου. Γνωρίσαμε όλα αυτά τα οποία λάβαμε σαν πλουτισμό μέγα μέσα από το δικό σου δόσιμο, Κύριε. Είμαστε εδώ το βράδυ αυτό να πούμε ότι παραδίδουμε για άλλη μια φορά τους εαυτούς μας σε σένα, Ιησού. Τους εαυτούς μας σε σένα, Κύριε. Θέλουμε να μας στρέψεις μέσα στους λόγους σου, Κύριε. Να μας στρέψεις μέσα στους λόγους σου. Θέλουμε, Κύριε, να μας στρέψεις να μπούμε και να ψάξουμε, να σε εξερευνήσουμε, να σε γνωρίσουμε και να μοιάσουμε, να γίνουμε σύμφωνα με τη δική σου εικόνα, Χριστέ μου. Θέλουμε να ψάξουμε, να δούμε τη βουλή σου, να δούμε το θέλημά σου, να δούμε τι είναι αυτό το οποίο θέλεις και επιθυμείς, Κύριε, για όλους εμάς, για τον κάθε ένα μας. Για αυτή την ώρα εσύ είσαι ο ελευθερωτής, Κύριε. Εσύ σου ελευθερωτής των παιδιών σου, Κύριε. Γι' αυτό μας έδωσες το πνεύμα σου. Και το βράδυ αυτό σε ευχαριστούμε για τη δωρεά αυτή και θέλουμε το πνεύμα αυτό το οποίο έθεσες μέσα μας, Κύριε, να το επιτρέπουμε κάθε μέρα να εργάζεται. Καθώς θα προσευχόμαστε δια του πνεύματος, Κύριε, καθώς θα μένουμε μέσα στους λόγους σου και εσύ θα δουλεύεις ώστε να μην υπάρχει κανείς από εμάς ο οποίος να είναι δέσμιος. Εσύ κάλεσες ένα λαό ελεύθερο, Κύριε. Ένα λαό ελεύθερο. Να μπορεί να πετάει. Να πετάει σαν αετός, Κύριε. Και αυτή την ώρα, αυτό το πνεύμα, θέλουμε να γεμίσεις εσύ τις καρδιές μας. Διατάζουμε κάθε θλίψη, διατάζουμε κάθε καταπίεση στο όνομα του Ιησού Χριστού. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, εσύ είπες ότι μας δίνεις στολή ενέσεως αντί του πνεύματος της ακιδείας. Και αυτή την ώρα διατάζω κάθε πνεύμα αποθάρρυνσης, κάθε πνεύμα θλίψης να φύγει μέσα από το λαό του Θεού στο όνομα του Ιησού Χριστού, Κύριε. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Μας έχεις βάλει μέσα στην απελευθέρωση, Κύριε. Μας έχεις βάλει μέσα στις γιορτές σου, Χριστέ μου, Άγιε. Για να χαρούμε, να εφρανθούμε, να παυθούμε μέσα σε σένα, Κύριε. Και αυτή την ώρα όλα τα δεσμά, Κύριε, της θλίψης, της σάρκας, της αμαρτίας, τα αποτινάσουμε στο όνομα του Ιησού Χριστού, Κύριε. Και ο λαός σου θα είναι ελεύθερος, Κύριε, ο λαός σου θα είναι ελεύθερος.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο μόνος τρόπος που ο Θεός όρισε να σκεπαστεί η αμαρτία του ανθρώπου είναι δια της θυσίας του Ιησού Χριστού και μόνον. Και μόνον. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Γένεσης, κεφάλαιο 1. Εν αρχή επίησεν ο Θεός τον ουρανόν και την γην. Ιδε γη ήτο άμορφος και έρημος. Και σκότος επί του προσώπου της αβύσσου. Και πνεύμα Θεού εφέρετο επί της επιφανίας των υδάτων. Και είπεν ο Θεός, γεννηθεί το φως, και έγινε φως. Και είδεν ο Θεός το φως ότι ήτο καλόν. Και διεχώρισεν ο Θεός το φως από τους σκότους. Και εκάλεσεν ο Θεός το φως ημέραν. Το δε σκότος εκάλεσε νύκτα. Και έγινε νεσπέρα, και έγινε πρωί ημέρα πρώτη. Και είπεν ο Θεός, γεννηθεί το στερέωμα αναμέσων των υδάτων και ας διαχωρίζει ύδατα από υδάτων. Και επίησεν ο Θεός το στερέωμα και διεχώρισε τα ύδατα τα υποκάτωθεν του στερεώματος από των υδάτων των επάνωθεν του στερεώματος. Και έγινε νούτο και εκάλεσεν ο Θεός το στερέωμα ουρανών. Και έγινε νεσπέρα και έγινε πρωί ημέρα Δευτέρα. Και είπεν ο Θεός, ας συναχθώσει τα ύδατα τα υποκάτω του ουρανού εις τόπον ένα και ας φανεί η ξηρά. Και έγινε νούτο και εκάλεσεν ο Θεός την ξηράν γην και το σύναγμα των υδάτων εκάλεσε θαλάσσας. Και είδεν ο Θεός ότι ήτο καλόν. Και είπεν ο Θεός, ας βλαστήσει η γη χλωρών χόρτων, χόρτων κάμνοντα σπόρων και δένδρων κάρπιμων κάμνων καρπών κατά το είδος αυτού, του οποίου το σπέρμα να είναι εν αυτό επί της γης. Και έγινε νούτο. Και ευλάστησε η γη χλωρών χόρτων, χόρτων κάμνοντα σπόρων κατά το είδος αυτού, και δένδρων κάμνων καρπών, του οποίου το σπέρμα είναι εν αυτό κατά το είδος αυτού. Και είδεν ο Θεός ότι ήτο καλόν. Και έγινε νεσπέρα και έγινε πρωί ημέρα τρίτη. Και είπεν ο Θεός, ας γίνωσι φωστήρες εν το στερεώματι του ουρανού, δια να διαχωρίζωσι την ημέραν από τις νυχτός. Και ας είναι διασημεία και καιρούς και ημέρας και ενί αυτούς. Και ας είναι διαφωστήρας εν το στερεώματι του ουρανού, δια να φέγγωσιν επί της γης. Και έγινε νούτο. Και έκαμεν ο Θεός τους δύο φωστήρας τους μεγάλους, τον φωστήρα τον μέγαν δια να εξουσιάζει επί της ημέρας, και τον φωστήρα τον μικρότερον, δια να εξουσιάζει επί της νυχτός, και τους αστέρας. Και έθεσαν αυτούς ο Θεός εν το στερεώματι του ουρανού, δια να φέγγωσιν επί της γης, και να εξουσιάζωσιν επί της ημέρας και επί της νυχτός, και να διαχωρίζωσι το φως από τους σκότους. Και είδεν ο Θεός ότι ήτο καλόν. Και έγινε νεσπέρα και έγινε πρωί ημέρα Τετάρτη. Και είπεν ο Θεός, ας γεννήσωσι τα ύδατα εν αυθονία νυκτά έμψυχα και πετεινά πετώμενα επάνωθεν της γης κατά το στερέωμα του ουρανού. Και επίησεν ο Θεός τα κύτητα μεγάλα και παν έμψυχων κινούμενων, τα οποία εγέννησαν εν αυθονία τα ύδατα κατά το είδος αυτών και παν πετεινών πτέρωτών κατά το είδος αυτού. Και είδεν ο Θεός ότι ήτο καλόν. Και ευλόγησεν αυτά ο Θεός λέγον, αυξάνεστε και πληθύνεστε και γεμίσατε τα ύδατα εν τες θαλάσσες, και τα πετεινά ας πληθύνονται επί της γης. Και έγινε νεσπέρα και έγινε πρωί ημέρα Πέμπτη. Και είπεν ο Θεός, ας γεννήσει η γη ζώα έμψυχα κατά το είδος αυτών, κτίνη και ερπετά και ζώα της γης κατά το είδος αυτών. Και έγινε νούτο. Και έκαμεν ο Θεός τα ζώα της γης κατά το είδος αυτών και τα κτίνη κατά το είδος αυτών και παν ερπετών της γης κατά το είδος αυτού. Και είδε ο Θεός ότι ήτο καλόν. Και είπεν ο Θεός, ας κάμωμεν άνθρωπον κατοικώνα ημών, καθομοίωσιν ημών, και ας εξουσιάζει επί των ιχθύων της θαλάσσης και επί των πετεινών του ουρανού και επί των κτηνών και επί πάσης της γης και επί παντός ερπετού έρποντος επί της γης. Και επίησεν ο Θεός τον άνθρωπον κατοικώνα εαυτού. Κατοικώνα Θεού επίησεν αυτόν, άρσεν και θήλη επίησεν αυτούς. Και ευλόγησεν αυτούς ο Θεός και είπε προς αυτούς ο Θεός, αυξάνεστε και πληθύνεστε και γεμίσατε την γην και κυριεύσατε αυτήν και εξουσιάζετε επί των ιχθύων της θαλάσσης και επί των πετεινών του ουρανού και επί παντός ζώου κινουμένου επί της γης. Και είπεν ο Θεός, «Ιδού σας έδωκα πάντα χόρτον κάμνοντας σπόρων, ώστις είναι επί του προσώπου πάσης της γης, και παν δένδρον, το οποίον έχει εν εαυτό καρπών δένδρου κάμνοντος σπόρων. Τα αυτά θέλου συνείστε εις εσάς προστροφήν, και εις πάντα τα ζώα της γης, και εις πάντα τα πετεινά του ουρανού, και εις πάν ερπετών έρπων επί της γης, και έχων εν εαυτό ψυχήν ζώσαν, έδωκα πάντα χλωρών χόρτων εις τροφήν. Και έγινε νούτο. Και είδε ο Θεός πάντα όσα επίησε, και ιδού ήσαν καλά λίαν. Και έγινε νεσπέρα, και έγινε πρωί, ημέρα έκτη». Γένεσις, κεφάλαιο δεύτερο. «Και συνετελέστησαν ο ουρανός και η γη, και πάσα η στρατιά αυτών. Και είχε συντετελεσμένα ο Θεός εν τη ημέρα τη εβδόμη τα έργα αυτού, τα οποία έκαμε. Και ανεπαύτη την ημέραν την εβδόμην από πάντων των έργων αυτού, τα οποία έκαμε. Και ευλόγησαν ο Θεός την ημέραν την εβδόμην και υγείασεν αυτήν. Διότι εν αυτή ανεπαύθη από πάντων των έργων αυτού, τα οποία έκτισε και έκαμεν ο Θεός. Αυτή είναι η γένεση του ουρανού και της γης, ότε εκτίστησαν αυτά, καθήν ημέραν επίησε Κύριος ο Θεός γην και ουρανών και πάντα τα φυτά του αγρού, πριν γίνωσιν επί της γης και πάντα χόρτον του αγρού πριν βλαστήσει. Διότι δεν είχε βρέξει Κύριος ο Θεός επί της γης και άνθρωπος δεν ήτο για να εργάζεται την γην. Ατμός δε ανέβαινε από της γης και επότιζε παν το πρόσωπο της γης. Και έπλασε Κύριος ο Θεός των άνθρωπων από χώματος εκ της γης και ενεφύσισεν εις τους μικτήρας αυτού πνοήν ζωής και έγινεν ο άνθρωπος εις ψυχήν ζώσαν. Και εφύτευσε Κύριος ο Θεός παράδεισον εν τη Εδέμ κατά Ανατολάς και έθεσεν εκεί τον άνθρωπον τον οποίον έπλασε. Και Κύριος ο Θεός έκαμε να βλαστήσει εκ της γης παν δένδρον ωραίων εις την όρασιν και καλών εις την γεύσιν και το ξύλον της ζωής εν μέσω του παραδείσου και το ξύλον της γνώσεως του καλού και του κακού. Ποταμός δε εξήρχετο εκ της Εδέμ, δια να ποτίζει τον παράδεισον. Και εκείθεν εμερίζετο εις τέσσερας κλάδους. Το όνομα του ενός, Φυσών. Ούτως είναι ο περικυκλώνων πάσαν την γην Αβυλά, όπου ευρίσκεται το Χρυσίον. Το δε Χρυσίον της γης εκείνης είναι καλόν. Εκεί είναι το Βδέλιον και ο Λίθος ο Ονυχίτης. Και το όνομα του ποταμού του Δευτέρου Γιών. Ούτως είναι ο περικυκλώνων πάσαν την γην Χούς. Και το όνομα του ποταμού του Τρίτου Τίγρης. Ούτως είναι ωραίων προς Ανατολάς της Ασσυρίας. Ο δε ποταμός ο Τέταρτος ούτως είναι ο Εφράτης. Και έλαβε Κύριος ο Θεός των άνθρωπων και έθεσεν αυτόν εν το παραδείσο της Εδέμ για να εργάζεται αυτόν και να φυλάτει αυτόν. Προσέταξε δε Κύριος ο Θεός εις τον Αδάμ, λέγον «Από παντός δένδρου του παραδείσου, ελευθέρως θέλεις τρώγει. Από δε του ξύλου της γνώσεως του καλού και του κακού, δεν θέλεις φάγει από αυτού, διότι καθήν ημέραν φάγεις από αυτού, θέλεις εξάπαντος αποθάνει». Και είπε Κύριος ο Θεός «Δεν είναι καλόν να είναι ο άνθρωπος μόνος. Θέλω κάμι εις αυτόν βοηθών όμοιον με αυτόν». Έπλασε δε Κύριος ο Θεός εκ της γης πάντα τα ζώα του αγρού και πάντα τα πετεινά του ουρανού και έφεραν αυτά προς τον Αδάμ για να είδει πώς να ονομάσει αυτά. Και ό,τι όνομα ήθελε δώσει ο Αδάμ εις πάν έμψυχον, τούτο να είναι το όνομα αυτού. Και έδωκεν ο Αδάμ ονόματα εις πάντα τα κτίνη και εις τα πτηνά του ουρανού και εις πάντα τα ζώα του αγρού. Εις δε τον Αδάμ δεν ευρίσκεται ο βοηθός όμοιος με αυτόν. Και επέβαλε Κύριος ο Θεός έκσταση επί τον Αδάμ και εκοιμήθη. Και έλαβε μίαν εκ των πλευρών αυτού και έκλεισε με σάρκα τον τόπον αυτής. Και κατεσκεύασε Κύριος ο Θεός την πλευράν την οποίαν έλαβεν από του Αδάμ εις γυναίκα και έφερεν αυτήν προς τον Αδάμ. Και είπεν ο Αδάμ «Τούτο είναι τώρα οστούν εκ των οστέων μου και σάρξ εκ της σαρκός μου. Αυτή θέλει ονομαστεί Ανδρής, διότι εκ του ανδρός αυτή ελήφθη». Δια τούτο θέλει αφήσει ο άνθρωπος τον πατέρα αυτού και την μητέρα αυτού και θέλει προσκοληθεί εις την γυναίκα αυτού και θέλουσιν είστε οι δύο η σάρκα μίαν. Ήσαν δε και οι δύο γυμνοί, ο Αδάμ και η γυνή αυτού και δεν ισχύνοντο. Ψαλμοί. Ψαλμός πρώτος. Μακάριος ο άνθρωπος, ώστις δεν περιεπάτησεν εν βουλία σεβών, και εν οδό αμαρτωλών δεν εστάθη, και επί καθέδρας χλεβαστών δεν εκάθισεν, αλλά εν το νόμο του Κυρίου είναι το θέλημα αυτού, και εν το νόμο αυτού μελετά ημέραν και νύκτα. Και θέλει είστε ως δέντρον πεφυτευμένον παρά τους ρίακας των υδάτων, το οποίον δίδει τον καρπόν αυτού εν το καιρό αυτού. Και το φύλλον αυτού δεν μαραίνεται, και πάντα όσα αν πράττει, θέλουσιν ευωδοθεί. Δεν θέλουσιν είστε ούτως οι ασεβείς, αλλώς το λεπτόν άχυρον, το οποίον εκρύπτει ο άνεμος. Δια τούτο δεν θέλουσιν εγερθεί οι ασεβείς εν κρίση, ουδέ η αμαρτωλή εν τη συνάξη των δικαίων. Διότι γνωρίζει ο Κύριος την οδόν των δικαίων, η δε οδός των ασεβών θέλει απολεσθεί. Ψαλμός Β. Δια τι εφρίαξαν τα έθνη και οι λαοί εμελέτησαν μάταια, παρεστάθησαν οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες συνήχθησαν ομού κατά του Κυρίου και κατά του Χριστού αυτού, λέγοντες, ας διασπάσομεν τους δεσμούς αυτών και ας απορρίψομεν αφημών τα σαλίσεις αυτών. Ο καθήμενος εν ουρανής θέλει γελάσει, ο Κύριος θέλει εκμικτηρήσει αυτούς. Τότε θέλει λαλήσει προς αυτούς εν τη οργή αυτού και εν το θυμό αυτού θέλει συνταράξει αυτούς. Αλλά εγώ θέλει πει, έχρισα τον βασιλέα μου επί Σιών, το όρος το Άγιον μου. Εγώ θέλω αναγγείλει το πρόσταγμα. Ο Κύριος είπε προς εμέ, Υιός μου είσαι εσύ, εγώ σήμερον σε εγέννησα. Ζήτησον παρέ μου και θέλω σι δώσει τα έθνη κληρονομίαν σου και ιδιοκτησίαν σου τα πέρατα της γης. Θέλεις ποιμάνει αυτούς εν ράβδος ιδυρά. Ως σκεύος και ραμαίος θέλεις συντρίψει αυτούς. Τώρα λοιπόν, βασιλείς, συνετίσθητε, διδάχθητε, κριτέ της γης. Δουλεύετε τον Κύριον εν φόβο και αγάλεστε εν τρόμο. Φιλείτε τον Υιόν, μήποτε οργιστεί και απολεστείτε εκ της οδού, όταν εξαφθεί ταχαίως ο θυμός αυτού. Μακάρι οι πάντες υπεπιθώτες επ' αυτών. Ψαλμός Γ. Ψαλμός του Δαβίδ, ότε έφυγεν απέμπροσθεν του Υιού αυτού Αβεσσαλόμ. Κύριε, πόσον επληθύνθησαν οι εχθροί μου, πολλοί επανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγουσι περί της ψυχής μου, δεν είναι δι' αυτόν σωτηρία εν το Θεό. Αλλά σύ, Κύριε, είσαι η ασπής μου, η δόξα μου και ο υψώνων την κεφαλήν μου. Έκραξα με την φωνήν μου προς τον Κύριον και εισήκουσέ μου εκ του όρους του Αγίου αυτού. Εγώ επλαγίασα και εκοιμήθην, εξηγέρθην, διότι ο Κύριος με υποστηρίζει. Δεν θέλω φοβηθεί από μυριάδων λαού, των αντιπαρατατωμένων κατ' εμού κύκλο. Ανάστηθη, Κύριε, σώσον με, Θεέ μου, διότι σύ επάταξας πάντα στους εχθρούς μου κατά της Ιαγώνος. Συνέτριψα στους οδόντας των ασεβών. Του Κυρίου είναι η σωτηρία. Επί των λαών σου είναι η ευλογία σου.
2: Η Καινή Διαθήκη του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον. Κεφάλαιον 1. Βίβλος της γενεαλογίας του Ιησού Χριστού, Υιού του Δαβίδ, Υιού του Αβραάμ. Ο Αβραάμ εγέννησε τον Ισαάκ. Ισαάκ δε εγέννησε τον Ιακώβ. Ιακώβ δε εγέννησε τον Ιούδαν και τους αδελφούς αυτού. Ιούδας δε εγέννησε τον Φαρές και τον Ζαρά εκ της Θάμαρ. Φαρές δε εγέννησε τον Εσρόμ. Εσρόμ δε εγέννησε τον Αράμ. Αράμ δε εγέννησε τον Αμιναδάβ. Αμιναδάβ δε εγέννησε τον Ναασόν. Ναασόν δε εγέννησε τον Σαλμόν. Σαλμόν δε εγέννησε τον Βοόζ εκ της Ραχάβ. Βοόζ δε εγέννησε τον Οβίδ εκ της Ρούθ. Οβίδ δε εγέννησε τον Ιεσέ. Ιεσέ δε εγέννησε τον Δαβίδ τον βασιλέα. Δαβίδ δε ο βασιλεύς εγέννησε τον Σολομώντα εκ της γυναικός του Ουρίου. Σολομών δε εγέννησε τον Ροβοάμ. Ροβοάμ δε εγέννησε τον Αβιά. Αβιά δε εγέννησε τον Ασά. Ασά δε εγέννησε τον Ιωσαφάτ. Ιωσαφάτ δε εγέννησε τον Ιωράμ. Ιωράμ δε εγέννησε τον Οζίαν. Οζίας δε εγέννησε τον Ιωάθαμ. Ιωάθαμ δε εγέννησε τον Άχαζ. Άχαζ δε εγέννησε τον Εζεκίαν. Εζεκίας δε εγέννησε τον Μανασί. Μανασής δε εγέννησε τον Αμών. Αμών δε εγέννησε τον Ιωσίαν. Ιωσίας δε εγέννησε τον Ιεχονίαν και τους αδελφούς αυτού, επί της Μετικεσίας Βαβυλώνος. Μετά δε την Μετικεσίαν Βαβυλώνος, Ιεχονίας εγέννησε τον Σαλαθιήλ. Σαλαθιήλ δε εγέννησε τον Ζωροβάβελ. Ζωροβάβελ δε εγέννησε τον Αβιούδ. Αβιούδ δε εγέννησε τον Ηλιακήμ. Ηλιακήμ δε εγέννησε τον Αζόρ. Αζόρ δε εγέννησε τον Σαδόκ. Σαδόκ δε εγέννησε τον Αχίμ. Αχίμ δε εγέννησε τον Ελιούδ. Ελιούδ δε εγέννησε τον Ελιάζαρ. Ελιάζαρ δε εγέννησε τον Ματθάν. Ματθάν δε εγέννησε τον Ιακώβ. Ιακώβ δε εγέννησε τον Ιωσήφ, τον άνδρα της Μαρίας, εξής εγεννήθη Ιησούς, ο λεγόμενος Χριστός. Πάσε λοιπόν εγενναίε, από Αβραάμ έως Δαβίδ, είναι γενναίε 14. Και από Δαβίδ έως της Μετικεσίας Βαβυλώνος, γενναίε 14. Και από της Μετικεσίας Βαβυλώνος έως του Χριστού, γενναίε 14. Του δε Ιησού Χριστού η γέννησης, ούτω ήτο. Αφού ηραβωνίσθη η μήτηρα αυτού Μαρία, μετά του Ιωσήφ, πριν συνέλθωσιν ευρέθη εν γαστρή, έχουσα εκ πνεύματος Αγίου. Και Ιωσήφ δε ο ανήραυτής, δίκαιος ον και μη θέλω να θεατρήσει αυτήν, ή θέλησε να απολύσει αυτήν κρυφίως. Ενώ δε αυτός διελογίσθη ταύτα, ιδού άγγελος Κυρίου εφάνει κατόναρ εις αυτόν, λέγον Ιωσήφ ιέ του Δαβίδ, μη φοβηθείς να παραλάβεις Μαριάμ τη γυναίκα σου, διότι τον αυτή γεννηθέν είναι εκ πνεύματος Αγίου. Θέλει δε γεννήσει Ιών, και θέλει καλέσει το όνομα αυτού Ιησούν, διότι αυτός θέλει σώσει τον λαόν αυτού από των αμαρτιών αυτών. Τούτο δε όλον έγινε για να πληρωθεί το ρηθένυπο του Κυρίου δια του προφήτου, λέγοντος «Ιδού η Παρθένος θέλει συλλάβει και θέλει γεννήσει Ιών και θέλει συγκαλέσει το όνομα αυτού Εμμανουήλ, το οποίον με θερμινευόμενον είναι με θυμών ο Θεός». Εξεγερθείς δε ο Ιωσήφ από του ύπνου, έκαμεν ως προσέταξεν αυτόν ο άγγελος Κυρίου και παρέλαβε την γυναίκα αυτού και δεν εγνώριζεν αυτήν, εωσού εγέννησε τον Υιόν αυτής των πρωτότοκων και εκάλεσε το όνομα αυτού Ιησούν. Το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον. Κεφάλαιον δεύτερο. Αφού δε γεννήθη ο Ιησούς εν Βιθλέμ της Ιουδαίας επί των ημερών Ηρώδου του βασιλέως, ιδού μάγοι από Ανατολών ήλθον εις Ιεροσόλυμα λέγοντες «Πού είναι ο γεννηθής βασιλεύς των Ιουδαίων?» Διότι είδομεν τον αστέρα αυτού εν τη Ανατολή και ήλθομεν για να προσκυνήσομεν αυτόν. Ακούσας δε Ηρώδης ο βασιλεύς, εταράχθη και πάσα Ιεροσόλυμα μετ' αυτού. Και συνάξας πάντα στους αρχιερείς και γραμματείς του λαού, ηρώτα να μάθει παρ' αυτόν πού ο Χριστός γεννάται. Εκείνοι δε είπων προς αυτόν, εν Βιθλεέμ της Ιουδαίας, διότι ούτως είναι γεγραμμένον δια του προφήτου. Και εσύ, Βιθλεέμ, γη Ιούδα, δεν είσαι ουδόλως ελαχίστη μεταξύ των ηγεμόνων του Ιούδα, διότι εξού θέλει εξέλθει ηγούμενος, ως τη στελυπημάνη των λαών μου τον Ισραήλ. Τότε ο Ηρώδης καλέσας κρυφίως τους μάγους, εξικρύβωσε παρά αυτόν των καιρών του φαινομένου αστέρος. Και πέμψας αυτούς εις Βιθλεέμ, είπε, «Πορευθέντες ακριβώς εξετάσατε περί του πεδίου. Αφού δε έβρητε, απαγγείλετε μη για να έλθω κι εγώ να προσκυνήσω αυτό». Εκείνοι δε ακούσαντες του βασιλέως ανεχώρησαν. Και ιδού ο αστήρ των οποίων είδων εν τη Ανατολή, προεπορεύεται ο αυτόν, εωσού ελθόν εστάθη επάνω όπου ήτο το πεδίον. Ιδώντες δε τον αστέρα, εχάρισαν χαράν μεγάλην σφόδρα, και ελθόντες εις την οικίαν, έβρον το πεδίον με τα Μαρίας της μητρός αυτού,

0: παιδίον και τη μητέρα αυτού και φεύγε εις Αίγυπτον. Και έσω εκεί έως σου ύποση. Διότι μέλει ο Ηρώδης να ζητήσει το παιδίον για να απολέσει αυτό. Ο δε Γερθής παρέλαβε το παιδίον και τη μητέρα αυτού διανυκτός και ανεχώρησεν εις Αίγυπτον. Και ήτο εκεί έως της τελευτής του Ηρώδου, για να πληρωθεί το ρηθένυπο του Κυρίου δια του προφήτου, λέγοντος «Εξ Αιγύπτου εκάλεσα τον υιόν μου». Τότε ο Ηρώδης, είδον ότι ενεπέχθη υπό των μάγων, εθυμώθη σφόδρα. Και αποστήλας εφώνευσε πάντα στους πέδας τους εν Βηθλεέμ και εν πάση της ορίης αυτής από 2 ετών και κατωτέρω, κατά των καιρών των οποίων εξικρίβωσε παρά των μάγων. Τότε επληρώθη το ρηθέν υπό Ιερεμίου του προφήτου, λέγοντος «Φωνή οικούστη εν Ραμά, θρήνος και κλαθμός και οδυρμός πολλής». Η Ραχήλ έκλαιε τα τέκνα αυτής και δεν ήθελε να παρηγορηθεί, διότι δεν υπάρχουσι. Τελευτίσαντος δε του Ηρώδου, ιδού άγγελος Κυρίου φαίνεται κατόναρ εις τον Ιωσήφ εν Αιγύπτο, λέγον «Εγερθείς παράλαβε το παιδίον και τη μητέρα αυτού και είπαγε εις γήν Ισραήλ, διότι απέθανον ζητούνται στην ψυχήν του παιδίου». Ο δε Εγερθείς παρέλαβε το παιδίον και την μητέρα αυτού και ήλθεν εις γήν Ισραήλ. Ακούσας δε ότι Αρχέλαος βασιλεύει επί της Ιουδαίας, αντί Ηρώδου του πατρός αυτού, εφοβήθη να υπάγει εκεί, αποκαλυφθείς δε θεόθεν κατόναρ, ανεχώρησεν εις τα μέρη της Γαλιλαίας. Και ελθόν κατόκισεν εις πόλην λεγωμένη Ναζαρέτ, δια να πληρωθεί το ρηθέν δια των προφητών, ότι Ναζωραίος θέλει ονομαστεί.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Θεός φόρτωσε όλη την αμαρτία όλου του κόσμου, όλα τα κακά, τις κατάρες, τις αρρώστιες, τις ανομίες μας, τις ασθένειές μας, τα φόρτωσε όλα επάνω στον Χριστό και ικανοποιήθηκε η κρίση του Θεού μια για πάντα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα μιλήσει από αυτά τα όμορφα κεφάλαια από τη διδασκαλία του Κυρίου και είπαμε ότι ο Κύριος απευθύνεται σε όλη την Εκκλησία, απευθύνεται σε εμάς με ένα υπέροχο τρόπο, θέλει να μας διδάξει, θέλει να μας δώσει έναν τέλειο χαρακτήρα γεμάτο με τις αρετές. Είπαμε ότι το πρότυπό μας είναι ο Χριστός, είναι κάτι ξεχωριστό ο Χριστός και εμείς είμαστε κάτι ξεχωριστό. Το ξέρετε ότι δεν πρέπει να μοιάζουμε με τον κόσμο. Το ξέρουμε αυτό. Αμήν. Αμήν. Είπαμε λοιπόν ότι ο Ισραήλ για να ευωδωθεί η οδός του, για να μπορέσει να φτάσει στο επιθυμητό, στη γη της επαγγελίας, θα έπρεπε να προσέξει πάρα πολύ στα λεγόμενα που είχε δώσει ο Θεός στο Μωυσή. Και μετά ο Μωυσής τα έδωσε στον Ιησού του Ναβί. Ο Ιησούς του Ναβί έπρεπε με έναν υπέροχο τρόπο να τα εμπνεύσει στην επόμενη γενιά. Έπρεπε να περάσουν τα χρόνια, να έρθει ο Χριστός, να καθίσει με τους μαθητές του, να τους τα πει ξανά, να τα γράψουν οι μαθητές, να φτάσει μέχρι σήμερα και να τα διαβάζουμε εμείς για να μπορέσουμε να αποκτήσουμε την ίδια όραση που είχαν αυτοί και εμείς. Ο Θεός δεν αλλάζει, ήταν ο ίδιος τότε και είναι ο ίδιος και σήμερα. Πρέπει λοιπόν να φερόμαστε μετασυνέσεως. Ό,τι λέει ο Κύριος πρέπει να το παίρνουμε πάρα πολύ ζεστά, να το παίρνουμε ότι ναι αδερφέ, πρέπει να γίνει αυτό στη ζωή μου. Είπαμε λοιπόν, ξεκινήσαμε με αυτούς τους ωραίους μακαρισμούς και είπαμε ότι μακάριος είναι ο ευδαίμων, έτσι, ο χαρούμενος, ο ευτυχισμένος. Είναι αυτός που πετυχαίνει πράγματα. Και αν δεν πετυχαίνουμε πράγματα, είναι ώρα να αρχίσουμε να πετυχαίνουμε πράγματα. Πρέπει να επαναστατήσουμε στην αποτυχία, να πούμε, μα γιατί αφού υπάρχει ένας τόσο δυνατός Θεός, να μην μπορώ εγώ να ξεφύγω από όλα αυτά. Γιατί ο Παύλος, τι ήταν ο Παύλος, άκουσε τη φωνή του Κυρίου, άλλαξε η ζωή του μια μέρα. Οι μαθητές άκουσαν όλα αυτά. Ο Κύριος είπε στους μαθητές, μακάρι είναι η πτωχή το πνεύματι. Και τους είπε ξεκάθαρα ότι αν θες να είσαι ευλογημένος πρέπει να έχεις πτωχό πνεύμα. Ξεκάθαρα πράγματα. Τους είπε ότι πρέπει να μάθουν να πενθούνε. Να μάθουν να είναι δίκαιοι στη ζωή τους. Να είναι άνθρωποι που δίνουν ελεημοσύνη, να περισσεύει μέσα από την καρδιά. Τους ζήτησε ξεκάθαρα, όπως μας το ζητάει και σε εμάς, να έχουν μια καθαρή καρδιά. Πώς καθαρίζει η καρδιά, αδερφοί, πείτε μου. Με το Λόγο του Θεού καθαρίζει. Η καρδιά καθαρίζει όταν μελετάμε, όταν διαβάζουμε το Λόγο του Θεού. Είναι το ποτάμι που έρχεται και παίρνει όλα τα σκουπίδια και τα διώχνει και πάνε στη θάλασσα. Τους είπε ότι ξέρετε πρέπει να είσαστε ειρηνοποιοί, Πέτρο, για σένα το λέω. Γιατί την ημέρα που πήγα να το πιάσω, ενώ το είχε ακούσει αυτό ο Πέτρος, πήρε το μαχαίρι και έκοψε το αυτί του Μάλχου. Εδώ ήρθαμε να φέρουμε ειρήνη, βρε Πέτρο. Το στέλνουμε τον άνθρωπο στο νοσοκομείο. Άστε να τον κάνω εγώ καλά. Πήρε το αυτάκι, το κόλλησε ο Κύριος. Ξέρεις, όταν φερθούμε με σαρκικό τρόπο και χαλάσουμε την ειρήνη, μετά θα προσευχόμαστε και θα λέμε, Κύριε, κόλλα το αυτάκι τώρα. Ακόμα τους είπε ότι πρέπει να είναι ευλογημένοι γιατί θα σηκώσουν σταυρό, φορτίο, ένα και δικαιοσύνης. Αλήθεια, το παίρνουμε αυτό για τον εαυτό μας. Αυτός που αντέχει συκοφαντίες είναι ευλογημένος. Τους είπε, μας είπε ότι είμαστε το αλάτι, διατηρούμε τον κόσμο αυτόν από τη σύψη. Είμαστε το φως του κόσμου. Το αλατάκι λες εκεί πέρα είναι, έχεις λίγο στο σπίτι, αλλά άμα δεν προσέξεις, σου καταστρέφει το φαγητό. Έχει δύναμη το αλάτι. Δεν μπορεί να το φας μετά. Αν βάλεις στα ψάρια και τα παστώσεις, μένουν για πολύ καιρό και ψήνονται μέσα στο αλάτι. Συντηρεί το αλάτι. Είναι ευλογία το αλάτι. Και πρέπει να είμαστε αλάτι στον κόσμο αυτόν, τον άνωστο αδερφή. Ξέρετε, ο κόσμος δεν έχει νόημα. Οι πλούσιοι είναι δυστυχισμένοι γιατί δεν ξέρουν τι να κάνουν τα λεφτά τους. Έτσι ήταν αυτός εκεί που λέει, έχω λέει, κάνει πολλά λεφτά, λέει τι θα κάνω, θα γκρεμίσω τις αποθήκες, θα κάνω μεγαλύτερες αποθήκες. Δεν ξέρουν, δυστυχισμένοι άνθρωποι. Βρες ένα πλούσιο που να είναι ευτυχισμένος. Σου λέει, όλοι με πλησιάζουν για τα λεφτά μου. δυστυχία. Ενώ εμένα και εσένα, που δεν είμαστε πλούσιοι, μας πλησιάζουν γιατί μας αγαπάνε. Είμαστε μακάριοι, λοιπόν. Μας είπε ακόμα, Άννα, είμαστε το φως του κόσμου. Δηλαδή, ο κόσμος είναι μες στο σκοτάδι και εμείς πρέπει να εκπέμπουμε φως. Τι είναι το φως, με λίγα λόγια? Να παρατηρούμε τον Κύριο, ενώ οι άλλοι είναι στο σκοτάδι, εσύ να λες ότι ο Χριστός κι όμως εμένα με άλλαξε, ήμουνα αυτός, αλλά τώρα είμαι κάτι άλλο. Και ενώ ο άλλος είναι μες στο σκοτάδι, του λες για μια θεραπεία. Είναι ο άλλος απογοητευμένος, λες, ξέρεις κάτι, ήμουνα και εγώ σε αυτή τη θέση, αλλά ο Ιησούς με θεράπευσε, με ευλόγησε και τώρα έχω χαρά. Αυτό είναι φως. Έρχεσαι και διασκορπίζεις τα σκοτάδια του διαβόλου. Αλλά πρέπει να έχουμε εμπειρίες. Είπαμε ότι πρέπει να είμαστε αυτά τα LED, τα δυνατά που σου βγάζουν τα μάτια. Έχεις δει όταν έρχονται αυτοκίνητα από απέναντι με δυνατά φώτα, κάνεις έτσι. Τέτοιο φως πρέπει να είσαι, δυνατό, να διαπερνάει το σκοτάδι. Μας είπε ακόμα ότι πρέπει να διδάσκουμε με τη ζωή μας. Μας μίλησε ο Κύριος την προηγούμενη εβδομάδα για την αντίληψη περί φαρισαϊσμού. Δεν το είπε για αυτούς, για ποιον το είπε? Για μας. Και είπαμε ότι πρέπει να ψάξουμε να βρούμε μήπως και έχουμε λίγο φαρισαϊσμό, λίγο να τον πετάξουμε επιτέλους να πάει να φύγει από πάνω μας. Μας είπε ο Κύριος να μην υποτιμάμε, να μην λέμε τον ανόητο, το χαζό, μωρέ και ρε. Όχι, δεν θα το κάνουμε. Δεν θα το κάνουμε. Ύψωσε και ευλόγησε όλο το σώμα του Κυρίου. Μη λες αυτός είναι, ναι, είναι φτωχός. Όχι, μια χαρά είναι. Και να είναι φτωχός, δεν είναι δική μου δουλειά και δική σου δουλειά να τον σφραγίσεις. Αμήν. Μας μίλησε ο Κύριος ακόμα για να συγχωρούμε πριν λατρεύσουμε, πριν παναδώσουμε, πριν παναπαραδώσουμε. Είπαμε, ο Κύριος θέλει να, αν λέει, φέρνεις, λέει, στον Θεό τα δώρα σου και σκεφτείς ότι εκεί πίσω υπάρχει κάποιο κενό, άφησε τα, λέει, εδώ, πήγαινε, συμφιλιό σου και έλα για να δώσεις αυτό που πρέπει. Μιλήσαμε για τη μοιχεία, ότι τα πράγματα είναι πολύ αυστηρά. Ήδη, λέει, αν σκεφτείς πονηρά έχεις μοιχεύσει. Μας μίλησε εκεί ο Κύριος και μας είπε ότι αν, λέει, το μέλος που σε ενοχλεί και σε οδηγεί στη γέννα συνεχίζει να βλέπει λοξά και στραβά, κόψτο. Συμφέρει, λέει, να πας, λέει, με ένα χέρι λιγότερο και με ένα μάτι λιγότερο παρά να πας στη γέννα ολόκληρος. Ό,τι φέρνει, λοιπόν, πειρασμό. Μιλήσαμε ακόμα για τα διαζύγια, για τον εύκολο τρόπο διαφυγής. Ο Κύριος θέλει να αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας. Αμήν. Το μυστικό στα ζευγάρια είναι ποιο? Ξέρετε ποιο είναι το μυστικό? Συγγνώμη. Συγγνώμη, έκανα λάθος. Αν μάθουμε να λέμε συγγνώμη, μαθαίνουμε να κρατάμε τον οίκο μας με ασφάλεια. Δεν τα κάνουμε όλα καλά. Δεν υπάρχει περίπτωση να είμαστε τέλειοι. Κάπου φταίμε. Ας αναλάβουμε, λοιπόν, τις ευθύνες μας. Συνεχίζω. Είπαμε ότι η ειλικρίνεια και η αλήθεια είναι το παν. Το ναι, ναι, και το όχι, όχι. Δεν λέμε ναι και εννοούμε όχι. Δεν, αυτό είναι του κόσμου. Αυτό που λέει ο άνθρωπος του Θεού πρέπει να το εννοεί. Μιλήσαμε για το ότι πρέπει να αποδεχόμαστε την τιμωρία χωρίς γογγισμό. Και να είμαι διαθέσιμος να κάνω το έξτρα μίλι όταν μου ζητηθεί. Είπαμε ότι καταργήθηκε ο νόμος να μισώ τους εχθρούς μου. Δεν υπάρχει μισώ τους εχθρούς μου. Ξέρετε, το Ευαγγέλιο έχει μόνο αγάπη. Δεν υπάρχει, δεν μπορεί να αφήσουμε το νου μας να έχουμε πικρίες. Τον μισώ λίγο. Θα σας έχω πει μια ιστορία όταν ήμουν μικρός. Ήμουν μικρό παιδάκι. Μπορεί να το έχω ξαναπεί, αλλά θέλω να σας το πω, είχε μεγάλο γέλιο. Ήταν ένας ξαδερφός μου, ήταν 3 χρόνια πιο μεγάλος από μένα. Εγώ ήμουν τόσος, αυτός ήταν τόσος. Να ήμουν 5 εγώ, να ήταν 8 αυτός. Είχε τσακωθεί, λοιπόν, με κάποιον και ο άλλος ήταν πιο δυνατός. Και τον είχε νικήσει. Και σηκώνεται τώρα ο ιτημένος και άρχισε και του λέει: «Σε μισώ, σε μισώ, σε μισώ». Και εγώ λέω: τι πάει να πει αυτό? Δεν ήξερα τι πάει να πει σε μισώ. Ήμουν παιδάκι. Δεν είχα ακούσει μες στην οικογένειά μου αυτή τη λέξη, σε μισώ. Μες στην οικογένεια του Θεού, αδερφοί, πείτε μου, μπορεί να αφήσουμε τέτοια ρίζα να υπάρχει? Μπορεί να μην τον μισώ τον άλλον, δεν θα πούμε σε μισώ, αλλά δεν τον πολύ θέλω κιόλας. Δεν υπάρχει, συγγνώμη. θα είσαι με το σώμα του Χριστού στην αιωνιότητα. Υπάρχει περίπτωση να πας με κάποιον εκεί που δεν χωνεύεις, να το πω έτσι απλά λαϊκά? Δεν νομίζω. Εκεί θα πάνε όσοι αγαπάνε. Αμήν. Δεν συμφέρει για μια πικρία, για κάτι τι, να χάσουμε την ουράνια ευλογία, αδερφοί. Ξέρετε, ο Κύριος τα είπε ξεκάθαρα. Μιλήσαμε ακόμα για την προσευχή του υποκριτή. Λέει Ματθαίος 6:5-8. Αγαπάνε, λέει, να προσεύγονται στις συναγωγές και στις γωνίες. Πάνε, βρίσκουν στις πλατείες γωνίες. Και αγαπάνε, λέει, αυτό το πράγμα. Ιστάμενε τις συναγωγές και τις γωνίες των πλατείων για να φανώσει στους ανθρώπους. Αληθώς, λέει, σας λέγω ότι έχουν ήδη το μισθό αυτών. Δηλαδή, ο Θεός δεν τους ακούει. Μιλήσαμε ακόμα για την επανάληψη των προσευχών. Ένα μοντέλο προσευχής. Είπαμε ότι δεν χρειάζεται να λέμε, ξέρεις, εγώ προσεύχομαι για σένα. Προσευχή σου χωρίς να το πεις. Λέει, η επιτυχημένη προσευχή είναι η προσευχή που γίνεται που στο ταμείο μέσα. Λέει, μπες, λέει, στο ταμείο σου, κλείσε και την πόρτα, μη σε βλέπει κανένας και να μην σε ακούει, γιατί ο Θεός είναι αυτός που είναι εκεί μέσα και απαντάει, λέει, εν το φανερό. Μιλήσαμε ακόμα για αυτό το μοντέλο που περιέχει την προσευχή στο 6, από το 9 μέχρι το 18, που περιέχει το να αγιαστεί το όνομα του Κυρίου και το θέλημά του. Να ζητάμε την καθημερινή μας ευλογία, τον άρτο μας, ό,τι χρειαζόμαστε για να ζήσουμε. Να συγχωρούμε τις αμαρτίες μας. Να μας συγχωρεί τις αμαρτίες ο Κύριος. Να συγχωρούμε εμείς τις αμαρτίες που κάνουν οι άλλοι. Όταν λέμε «Κύριε, συγχώρεσε τις αμαρτίες μου», δηλώνουμε ότι είμαστε άνθρωποι αμαρτωλοί. Και χρειαζόμαστε χάρη και έλεος από τον Κύριο. Ακόμα μιλήσαμε για το ότι πρέπει να προσευχόμαστε ο Κύριος να μας φυλάξει από τον πειρασμό και να μας φυλάξει από τον πονηρό. Πρέπει να νιώθουμε την ανάγκη να συγχωρούμε και να παίρνουμε συγχώρεση. Αν διαβάσεις εδώ πέρα, στο 12 λέει «Συγχώρεσε σε εμάς τα αμαρτίας ημών» και στο 14 λέει «Και εμείς συγχωρούμε», λέει, «τα πτέσματα των άλλων». Υπάρχουν πτέσματα, υπάρχουν αμαρτίες. Ό,τι και να είναι, πρέπει να έρθει η συγχώρεση. Στο 6, από το 19 μέχρι το 21, μιλάει για την καρδιά που κοιτάει τα μάταια. Για την καρδιά που κοιτάει κάτω και δεν κοιτάει επάνω. Οφείλουμε να οδηγήσουμε τις καρδιές μας στους αιώνιους θησαυρούς. Εκεί που δεν μπορεί να πλησιάσει ο εχθρός και να κλέψει. Όπου λέει είναι ο θησαυρός σας, εκεί είναι και η καρδιά σας. Στο 24, είναι στο 22 έως το 24. Ο λίχνος, λέει, του σώματος είναι ο οφθαλμός. Εάν λοιπόν ο οφθαλμός είναι καθαρός, όλο το σώμα σου θελείστε φωτεινό. Έχουμε λοιπόν καθαρά μάτια, καθαρή ζωή. Διαβάσαμε Ψαλμός 119, το 37. «Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου από το να βλέπω σε ματαιότητα, ζωοποίησέ με ετι οδό σου». Όταν βλέπεις ματαιότητα, τι κάνεις? Χάνεις την οδό. Όταν ο Κύριος όμως σε βοηθάει να δεις την πραγματική οδό, θα σε ζωοποιήσει. Στο 24, το 25, μας προτρέπει ο Κύριος να διαλέξουμε ποιον Κύριο θα υπηρετήσουμε, ποιον θα υπακούσουμε και με ποιον θα είμαστε. Στο 25 έως το 34 μιλάει για τη μέριμνα, η εμπιστοσύνη μας στον Θεό για προμήθεια. Είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει να καταλάβουμε ότι η ολιγοπιστία έρχεται και μας βασανίζει. Μας λέει στο 26, «Εμβλέψατε εις τα πετεινά του ουρανού ότι δεν σπήρουσι, ουδέ θερίζουσι, ουδέ συνάγωσι εις αποθήκες, και ο πατήρ σας ο ουράνιος τρέφει αυτά. Σεις λοιπόν δεν είστε πολύ ανώτεροι αυτών». Ω, κοιτάξτε τώρα πόσο πρέπει να πάρουμε αποκάλυψη ότι ο Θεός που φροντίζει τα πετεινά του ουρανού φροντίζει και εμάς. Θέλει πίστη. Και στο 28 λέει, παραταρίσατε, λέει, τα κρίνα. Και περί ενδύματος, τι μεριμνάτε? Παρατηρήσατε τα κρίνα του αγρού, πώς αυξάνουσι, δεν κοπιάζουσι, ουδέ κλώθωσι. Αλλά ποιος θα προσέχει και το ζωικό και το φυτικό, όλα τα βασίλεια, τα φροντίζει ο Κύριος, αδερφοί? Εμάς τους ανθρώπους, τι λέτε, δεν μας φροντίζει? Έχει καταφέρει ο διάβολος να βάλει μέσα μας ότι για να έχεις ευλογίες, για να έχεις τα πάντα, πρέπει να αγωνίζεσαι από το πρωί μέχρι το βράδυ, από το βράδυ μέχρι το πρωί, να ασχολείσαι μόνο με αυτά. Και ο διάβολος, μόλις το πετύχει αυτό, χαίρεται και λέει: αυτόν τον έχω βάλει με τα μούτρα προς τα κάτω. Πρέπει να πάρουμε πίστη. Ο Θεός είναι ο προμηθεύων, αγαπητοί μου. Αμήν. Εάν μάθουμε να κινείται το χέρι του Θεού και το βάλουμε το χέρι του Θεού να εργάζεται στη ζωή μας, θα είμαστε οι πιο πλούσιοι και οι πιο ευτυχισμένοι άνθρωποι. Θέλει πίστη. Και λέει ότι οι εθνικοί, λέει, ζητάνε όλα αυτά που ζητάτε. Εσύ, λέει, πρέπει να κοιτάτε διαφορετικά. Ο κόσμος είναι αυτός που επηρεάζει. Έρχεται το πνεύμα του κόσμου μέσα μας και τι κάνουμε? Τα δύο να τα κάνουμε τέσσερα, τα τέσσερα έξι, τα έξι οχτώ. Φτιάξαμε ένα σπίτι, να φτιάξουμε άλλο ένα. Πήραμε ένα αυτοκίνητο, να πάρουμε άλλο ένα. Βάλαμε 100.000 στην τράπεζα, να τα κάνουμε 200. Ο κόσμος, λέει, τα κάνει αυτά. Εσείς, λέει, δεν πρέπει να το κάνετε. Τι λέτε, για ποιον το λέει ο Κύριος? Για τις τελευταίες ημέρες, αδερφοί. Τελευταίες ημέρες. Πάμε τώρα στο Ματθαίο, στο 7. Πάμε στο επόμενο κεφάλαιο. Θα διαβάσω από το 1 έως το 5. Μην κρίνετε για να μην κριθείτε. Διότι με οποίαν κρίση κρίνετε, θέλετε κριθεί, και με οποίον μέτρο μετρείτε, θέλει αντιμετρηθεί σε εσάς. Και δια τι βλέπεις το ξυλάριο το εν το οφθαλμό του αδερφού σου, τη δε δοκώ, την εν το οφθαλμό σου δεν παρατηρείς? Ή πώς θέλεις πεις προς τον αδερφό σου, άφες να εκβάλω το ξυλάριο από το οφθαλμό σου, ενώ η δοκός είναι εν το οφθαλμό σου? Υποκριτά, έκβαλε πρώτον τη δοκό εκ το οφθαλμού σου και τότε θέλεις ειδή καθαρός, για να εκβάλεις το ξυλάριο εκ του οφθαλμού του αδερφού σου. Η κρίση, αδερφοί. Ξέρετε, ο Κύριος είναι ξεκάθαρος, μας απαγορεύει την κρίση. Και το λέει, μας το δίνει με μια τόσο ωραία εικόνα, δείχνει ότι έχουμε μέσα στα μάτια μας εμπόδιο. Παρόλα αυτά δεν το βλέπουμε, το ξυλαράκι είναι μέσα εδώ. Βλέπουμε αυτό που είναι στο αλουνού το μάτι. Και όχι μόνο, θέλουμε τυφλοί που είμαστε να κάνουμε και τους οφθαλμίατρους. Ας θεραπεύσουμε τα μάτια τα δικά μας. Ξέρετε τι πρέπει να μας βάλει σε σκέψη αυτό? Όταν πας τυφλός να κάνεις τον άλλον καλά, θα τον καταστρέψεις. Γι' αυτό ο Κύριος το λέει ξεκάθαρα. Άκου, του λέει, υποκριτή. Πιο ξεκάθαρα δεν γίνεται. Πιο ξεκάθαρα δεν γίνεται. Πολλές φορές έχουμε πολύ αυστηρά μέτρα. Κρίνουμε πολύ άσχημα. Άλλες φορές είμαστε πιο ελαστικοί. Το πρόβλημα είναι ότι ή ξυλάριο ή δοκό, όλοι κάτι έχουμε στα μάτια μας. Συμφωνούμε σε αυτό? Ο Κύριος το λέει, δεν το λέω εγώ. Εκτός και αν το λέει για κάποιους ανθρώπους που τότε δεν προστάτευαν τα μάτια τους και μπαίνανε μέσα ό,τι υπήρχε. Αλλά νομίζω ότι είναι πνευματικό το πράγμα. Έτσι δεν είναι? Αυτό που θέλει ο Κύριος είναι να μας βοηθήσει να βγούμε από το ενδιαφέρον να κάνω τον άλλο καλά. Δεν σε έχει βάλει κανένας να κάνεις κανέναν καλά. Ο Θεός θέλει πρώτα να θεραπεύσει τον εαυτό σου. Συμφωνείς με αυτό? Αμήν. Όταν θεραπεύσεις τον εαυτό σου, ξέρεις τι μάτια έχεις? Τέλεια, άγια, αγαπάς τους πάντες. Και ξέρεις κάτι, γεμίσει με το πνεύμα του Χριστού και στραβώ να κάνει ο άλλος κάτι, λες, δεν πειράζει, δεν το καταλαβαίνει. Όταν όμως έχεις το ξυλαράκι μες στο μάτι και τα βλέπεις θολά, βλέπεις σκιές και κρίνεις σύμφωνα με τις σκιές. Και ξέρεις, σου λέει ο Κύριος, υποκριτή, σε μένα ανοίγει η κρίση. Δεν κάθεται ο Θεός να ασχοληθεί με το δοκαράκι που έχω στο μάτι μου, και κάθεται ποιος? Ο Λουκάς ή ο Γιάννης ή ο Βασίλης. Δεν χρειάζεται, αδελφοί. Πρέπει να κοιτάξουμε τη δική μας υγεία. Συμφωνούμε? Τι λέτε? Μήπως πρέπει να πάρουμε τον καθρέφτη που είναι ο Λόγος του Θεού και να πάμε, πάρε ένα μεγάλο ενθυντικό. Άμα δεν βλέπεις τα γράμματα, τα λεπτά της γραφής, πάρε πιο μεγάλη. Για να διαβάσεις καλά τι λέει. Και σου λέει ο Κύριος, βγάλε πρώτα. Μα έχω εγώ δοκάρι? Σίγουρα, για να το λέει ο Κύριος, κάτι όλοι έχουμε. Θα έλεγα ότι όλοι έχουμε ανάγκη από θεραπεία, αδερφοί. Αμήν. Μου αρέσουν αυτά τα εδάφια πολύ. Πάρα πολύ μου αρέσουν. Υποκριτά έκβαλε πρώτο τη δοκό εν το οφθαλμό σου και τότε θέλεις δι καθαρός δια να εκβάλεις το ξυλάριο εκ του οφθαλμού του αδερφού σου. Βγάζουμε λοιπόν την υποκρισία και την τύφλωση πρώτα εμείς και μετά βοηθάμε και τους αδερφούς μας. Πάμε στο 27ο σημείο. Πάμε στο 7, το 6. Μη δώσετε το Άγιο στους Κίνας, μη δε ρίψετε τους Μαργαρίτας έμπροσθεν των Αγχύρων, μη ποτέ καταπατήσωσιν αυτούς με τους πόδας αυτών και στραφέντες σας διασχίσωση. Εδώ μιλάει για σοφία και για διάκριση. Πρέπει να προσέξουμε καταστάσεις και να φυλάξουμε τον Άγιο Λόγο του Θεού από αμετανόητους ανθρώπους που έχουν δώσει τα σημάδια του χείρου. Ποια είναι τα σημάδια του χείρου, ποιος μπορεί να μου πει? Έχει δει κανένας γουρουνάκια, τι κάνουνε? Το λέει και η γραφή, άμα δεν ξέρεις, εδώ τα λέει ο Κύριος. Λέει ότι το γουρουνάκι το πλένεις και ξαναγυρίζεις τη λάσπη. Και το σκυλάκι όταν κάνει, βγάζει αυτά που έχει φάει γιατί πονάει το στομαχάκι του, μετά πάει και τα τρώει από λίγο. Όταν λοιπόν λέει δείτε κάποιους ανθρώπους έτσι, δηλαδή η λάσπη είναι νερό με χώμα ανακατεμένο. Βλέπεις τη ζωή του ανθρώπου δεν είναι καθαρή. Πίστεψε στον Χριστό, ήρθε ο λόγος, τον έπλυνε, αλλά έρχεται μετά ένα φιλοσοφικό πνεύμα και τα ανακατεύει. Η ζωή του είναι ανάκατη μες στη λάσπη. Εκεί λέει πρόσεχε πάρα πολύ, γιατί εδώ θα βρεθεί πρόβλημα με αυτόν τον άνθρωπο. Θα γυρίσουν, λέει, και θα σε διασχίσουνε. Θα γυρίσουν πίσω, θα τους κάνεις καλό, θα τους βοηθήσεις και μετά θα σε πληγώσουν, θα έρθουν εναντίον σου. Αυτό λέει προσέξτε, προσέξτε. Το επόμενο, βέβαια εδώ σε αυτά τα εδάφια μπορείς να προσευχηθείς, ο Θεός να σου ανοίξει πάρα πολλά πράγματα. Το 28ο Ματθαίος 7:7. Ετείτε και θέλει σας δοθεί, ζητείτε και θέλετε ευρύ, κρούετε και θέλει σας ανοιχτεί. Εδώ έχουμε τρεις κινήσεις που πρέπει να κάνει ο άνθρωπος προς τον Θεό. Να αιτήσει, να ζητήσει και να κρούσει. Ετώ, λέει το λεξικό, κάνω γνωστή την ανάγκη μου ότι το χρειάζομαι αυτό. Το θέλω. Κύριε, το χρειάζομαι αυτό, το έχω ανάγκη. Όπως πάμε και κάνουμε μία αίτηση σε μία υπηρεσία. Το ζητάω. Κάνουμε δηλαδή γνωστό το αίτημά μας. Το ζητάω έχει μέσα παράκληση σε κάποιον να μου δώσει κάτι που ψάχνω. Έχω χάσει κάτι και ψάχνω να το βρω, το χρειάζομαι. Το γυρεύω και οικετεύω, παραγγέλνω και παρακαλώ. Και μετά λέει τι? Κρούεται. Κρούω πάει να πει χτυπάω ένα αντικείμενο για να με ακούσουν κάποιοι, όπως δηλαδή χτυπάω την πόρτα γιατί είσαι μέσα, να με ακούσεις ότι είμαι απ' έξω, να μου ανοίξεις. Και λέει ο Κύριος, διότι πας ο ετών λαμβάνει. Ποιος τα λέει αυτά? Ο Κύριος. Όλα τα αιτήματα που είναι νόμιμα, τα δικαιούσε, είναι δικά σου, είναι μέσα στις ευλογίες του Θεού. Εάν σηκώσεις τα χέρια σου με πίστη στον Κύριο, σου λέει ο ετών θα λάβει. Αμήν. Δεν μπορούμε λοιπόν να λέμε γιατί δεν έχω λάβει. Δεν έχεις κάνει ακόμα αίτηση. Δεν έχει γίνει ακόμα όπως πρέπει. Έχετε δει που αν δεν κάνουμε σωστά την αίτηση, μας την πετάει στο κενό. Και ξανακάνουμε την αίτηση. Κάτι δεν έχουμε κάνει σωστά. Ξέρετε γιατί? Ο Θεός είναι αληθινός. Σου λέει όποιος αιτεί θα λάβει. Ναι και αμήν. Ο αιτών λαμβάνει και ο ζητών ευρίσκει. Αν ζητάς, πας στον Κύριο. Κύριε σε παρακαλώ, το έχω ανάγκη. Έχεις ανάγκη σε μια υπηρεσία να πας και πας με κατεβασμένο το κεφάλι σε έναν υπάλληλο και του λες σας παρακαλώ, έχω κάνει αυτή την αίτηση. Μπορείτε να με βοηθήσετε γιατί έχει πάει από κάτω. Μπορείτε να τη φέρετε από πάνω. Σας παρακαλώ, δεν πας εκεί πέρα να του πεις, ξέρεις ποιος είμαι εγώ? Ήξερα κάποιον και έλεγε, πήγαινε στην εφορία και έλεγε, είσαστε υπάλληλοι μου εδώ μέσα και θα με εξυπηρετήσετε. Ποτέ δεν έβρισκε την άκρη του. Πας ταπεινά Σε παρακαλώ, βοήθησέ με, Κύριε, σε παρακαλώ, βοήθησέ με, Κύριε, έχω ανάγκη. Τι θα σου πει ο Κύριος? Θα σου πει φύγε από εδώ πέρα. Δεν θα σου πει ποτέ φύγε από εδώ πέρα. Θα σου πει επειδή είσαι ταπεινός, επειδή είσαι υπομονετικός, επειδή είσαι ευγενικός, θα στο δώσω αυτό που ζητάς. Μπορεί να έχεις πάει 5 φορές σε μια υπηρεσία και δεν έχεις κάνει τη δουλειά σου, αλλά να πας την 6η όμως. Μπορεί να έχεις πάει στην προσευχή 10 φορές, αλλά να πας την 11η με ταπεινή καρδιά και να αγγίξεις το άκρο του ιματίου του Κυρίου και να πει ο Κύριος ποιος με άγγιξε. Εγώ είμαι, Κύριε. Κατάλαβα ότι είμαι υπερήφανος, κατάλαβα ότι μέχρι τώρα ερχόμουν με το εγώ μου να λάβω, αλλά δεν μου έδινες τίποτα. Αλλά τώρα, Κύριε, ξέρεις, ταπεινώνομαι μπροστά σου. Αλλά παιδί μου, να σου δώσω εγώ. Ευαρεστείται ο Κύριος όταν βλέπει μια καρδιά τέτοια. Και όποιος κρούει, τι κάνει? Θα το ανοίξω. Χτύπα την πόρτα του Κυρίου ξανά και ξανά. Ποιος είναι? Εγώ είμαι, Κύριε. Τι θέλεις, παιδί μου? Κύριε, πρέπει να γίνει αυτό. Τι θα σου κάνει ο Κύριος? Θα σου το δώσει. Είναι ένας τέλειος τρόπος να λάβουμε από τον Θεό. Δεν είναι σαν να πεις θέλω νερό, αφού το έχω εδώ, να το. Δεν χρειάζεται καμία αίτηση για νερό. Αλλά υπάρχουν πράγματα πνευματικά. Πρέπει να πας ταπεινά στον Κύριο μπροστά και να περιμένεις την ώρα του Θεού. Είναι δική του προτροπή, ας το λάβουμε. Πάμε στο 7, στο 12, 21. Λοιπόν, εδώ είναι όλα τα θέλω μας. Θέλεις να σε αγαπάνε? Δεν ακούω. Θέλεις να σε σέβονται? Να σε βοηθάνε? Να χαίρονται που σε βλέπουν? Λοιπόν, ακούστε τι λέει ο Λόγος του Θεού. Ο Λόγος του Θεού είναι ξεκάθαρος. Λέει, ό,τι θέλετε να κάνουν οι άνθρωποι σε εσάς, κάντε τα πρώτα εσείς σε αυτούς. Εδώ ισιώνουν τα πάντα. Θες να έχεις φίλους? Γίνε φίλος. Θες να σε αγαπάνε? Αγάπησε. Θέλεις να σε σέβονται? Σεβάσου. Εάν θέλεις, λογικά είναι αυτά που θέλεις, ξεκίνα πρώτος εσύ. Είναι ο Λόγος του Θεού, αδερφοί. Μην περιμένεις να το κάνει ο άλλος πρώτα, για να το κάνεις και εσύ, δηλαδή τι να το χρωστάς. Γίνε πρωτοπόρος. Ο Χριστός ήταν πρωτοπόρος, αδερφοί. Αγάπησε και ας μην τον αγαπάγανε. Αυτός αγάπησε. Βρέθηκαν όμως άνθρωποι που τον αγάπησαν. Μπορεί να κάνεις πράγματα που νομίζεις θα πέσουν στο κενό. Δεν θα πέσουν στο κενό. Κάνε το πρώτο βήμα. Κάνε το πρώτο βήμα. Λοιπόν, πάντα όσα αν θέλετε να κάνουν σε εσάς οι άνθρωποι, ούτω και εσείς κάνετε εις αυτούς, διότι ούτως είναι ο νόμος και οι προφήτες. Ο νόμος και οι προφήτες, λέει, εκπληρώνονται με τον αγαπάς των πλησίων σου. Αν λοιπόν έχεις κίνητρα αγάπης και δεν έχεις συμφέρον από κάποιον, είσαι ένας διαφορετικός άνθρωπος από όλους τους άλλους. Δίνεις και τι θα κάνεις μετά? Θα πάρεις. Είναι δύσκολο να δώσουμε. Είναι δύσκολο. Αλλά πρέπει να το μάθουμε σαν άνθρωποι του Θεού. Ξέρετε, όταν ο Κύριος αρχίζει και μας τριμώχνει σε λεπτομέρειες που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητά μας, μας λέει μετά, εισέλθετε δια της στενής πύλης, γιατί ήδη μας όρισε. Ζορίζεται ο άνθρωπος όταν του ζητάει ο Κύριος ότι πρέπει να μην περιμένει να του κάνουν, ότι πρέπει να κάνει πρώτος αυτός. Και λέει, εισέλθετε δια της στενής πύλης, διότι πλατεία είναι η πύλη και ευρύχωρο η οδός, η φέρουσα εις την απώλεια και πολλοί είναι εισερχόμενοι δι' αυτής. Επειδή στενή είναι η πύλη και τεθλιμμένη η οδός, η φέρουσα εις ζωήν και ολίγοι είναι οι ευρίσκονται σε αυτήν. Θέλω λοιπόν να είμαστε από αυτούς που θα βρούμε και ψάχνουμε τη στενή πύλη. Όταν θέλεις να πάρεις ένα έπιπλο, πας παίρνεις ένα έπιπλο, το φορτώνεις ένα αυτοκίνητο και το πας στο σπίτι. Πάνε να το βάλεις μες στην πόρτα, δεν χωράει. Δύο λύσεις έχεις. Ή να αποσυναρμολογήσεις το έπιπλο ή να σπάσεις την πόρτα, να μεγαλώσεις. Τι θα κάνεις? Θα αποσυναρμολογήσεις το έπιπλο. Ο Κύριος λέει, η πύλη είναι φτιαγμένη, τέρμα. Δεν την ανοίγει κανένας, δεν την φαρδένει. Είναι αυτή. Οπότε εμείς πρέπει να σπάσουμε τον εαυτό μας. Να γίνουμε μικρά, μικρά κομματάκια για να εισέλθουμε. Και είναι σπάσιμο. όταν τσακίσεις το εγώ σου, όταν δώσεις παραπάνω από αυτό που η καρδιά σου θέλει και πονάς και τσιτσιρίζεσαι. Αυτό είναι ευλογία. Μοιάζει, λέει, στον Κύριό σου, στον ουράνιο. Τι άλλο τους είπε ο Κύριος, από το 15 μέχρι το 20. Προσέχετε δε από των ψευδοπροφητών, ή την εσέρχονται προς εσάς με ένδυμα προβάτων, έσωθεν όμως είναι λύκοι άρπαγες. Από τον καρπόν αυτών θέλετε γνωρίσει αυτούς, μήποτε συνάγουσι από ακανθών στα φύλλα ή από τριβόλων σίκα. Ούτω παν δέντρων καλών κάμνει καλούς καρπούς. Το δε σαπρόν δέντρο κάμνει κακούς καρπούς. Δεν δύναται δέντρο καλό να κάμνει καρπούς κακούς, ουδέ δέντρο σαπρόν να κάμνει καρπούς καλούς. Παν δέντρον μη κάμνων καρπών καλών, εκόπτεται και εισπυρβάλλεται. Άρα από τον καρπόν αυτόν θέλετε γνωρίσει αυτούς. Εδώ μιλάει για την ικανότητα του να είμαστε φύλακες του αδερφού μας. Πρέπει να είμαστε φύλακες, βεβαίως, να είμαστε βοηθοί του αδερφού μας, να είμαστε πλησίον του. Όταν κινδυνεύει από κάποιον λύκο που πλησιάζει σε αυτόν, να τον διώξουμε από κάποιο πνεύμα ψευδοπροφητείας, από κάποιο πνεύμα ψευδοδασκαλίας. Η Εκκλησία είναι εκεί να προστατεύσει. Και πώς, λέει, θα καταλάβετε, λέει, πού υπάρχει το ψέμα, από το, όχι από τα λεγόμενα και από το φαινόμενο, από τον καρπό. Ο Κύριος μας βάζει ένα σημείο, τον καρπό, ο καρπός, λέει, είναι αυτό που δείχνει αν είναι κάτι καλό ή κακό. Το δέντρο το οποίο δεν κάνει καλό καρπό, λέει, είναι για κόψιμο και για τη φωτιά. Οι αγρότες, οι γεωργοί, όταν μαζεύουν τα φρούτα τους, εάν κάποιο μήλο είναι σάπιο, δεν το βάζουν μέσα στο δελάρο, ξέρετε γιατί. Δεν θα γίνει καλά επειδή τα άλλα είναι καλά, θα σαπίσουν όλα. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε διάκριση. Πρέπει να μην αφήνουμε να περνάνε πράγματα που έχουν πλάνη μέσα τους, αλλά να κρατάμε τα υγιής, τα καλά, όλα αυτά που είναι ευλογημένα. Ξέρετε τι θα πει λύκος? Λύκος, τι πάει να πει λύκος? Φωτεινός. Λύκος πάει να πει φωτεινός. Ό,τι γυαλίζει δεν είναι χρυσός. Πρέπει, λοιπόν, αυτό που κάνει ότι είναι φως, να έχεις πνευματικά μάτια, γιατί μπορεί να είναι σκοτάδι. Θα δεις, λοιπόν, τον καρπό. Απλά και ταπεινά μέχρι εκεί. 7:21-23. Πάμε να το διαβάσουμε. Δεν θέλει εις έλθει στη βασιλεία των ουρανών, πας ο λέγον προς εμέ, Κύριε, Κύριε, αλλά ο πράττων το θέλημα του πατρός μου εν της ουρανής. Πολλοί θέλουσι είπε εκείνη την ημέρα προς εμέ, Κύριε, δεν προφητεύσαμε εν το όνομα σου, εν το όνομα σου δεν εκβάλαμε δαιμόνια και εν το όνομα σου δεν κάναμε θαύματα πολλά. Και τότε θέλω ομολογήσει προς αυτούς ότι ποτέ δεν σας εγνώρισα. Φεύγετε από εμού ή εργαζόμενοι την ανομία. Αυτό που θέλει ο Κύριος, λοιπόν, είναι να ό,τι κάνουμε, να το κάνουμε με καρδιά, με αγάπη. Και αν ο Θεός μας δώσει διακονία, αν μας δώσει ευλογία να τον υπηρετήσουμε, να το κάνουμε χωρίς να υπάρχει κάποιο κέρδος, να το κάνουμε από αγάπη για Αυτόν. Αμήν. Και να το κάνουμε γιατί αξίζει ο Κύριος. Τους λέει, λοιπόν, ο Κύριος, πας λοιπόν ως τσακούει τους λόγους μου τούτους και κάμει αυτούς τελομοιώσει αυτών με άνδρα φρόνιμο, ως οικοδόμηση την οικία αυτού επί την πέτρα. Κατέβη η βροχή, ήρθαν οι ποταμοί, έπνευσαν οι άνεμοι και προσέλαβε εις την οικία εκείνη. Και δεν έπεσε, διότι ήταν θεμελιωμένη επί την πέτρα. Και πας ο ακούων τους λόγους μου τούτους και μη κάμουν αυτούς θέλει ομοιωθεί με άνδρα μωρών, ως οικοδόμηση την οικία αυτού επί την άμμο. Κατέβη η βροχή, ήρθαν οι ποταμοί και έπνευσαν οι άνεμοι και προσέλαβαν την οικία εκείνη και έπεσε, διότι ήταν πτώση αυτή μεγάλη. Όταν δε τελείωσε ο Ιησούς τους λόγους τούτους, εξύπλωτο η όχλη δια τη διδαχή αυτού, διότι δίδαξε αυτούς με εξουσία, όχι όπως οι γραμματείς. Τους είπε, λοιπόν, ο Κύριος μια πολύ ωραία διδαχή. Νομίζω ότι αυτές τις δύο εβδομάδες που ακούσαμε αυτά, εμένα προσωπικά κάτι έχει προσθεθεί μέσα μου, αδερφοί. Είναι ο Λόγος του Θεού. Θέλω να χτίσουμε τη ζωή μας σε καλό θεμέλιο. Λέγεται Ιησούς, λέγεται αλήθεια, λέγεται όλα αυτά είναι να τα κάνουμε εμείς, δεν είναι για τους άλλους. Θα ξεκινήσουμε, λοιπόν, πρώτα εμείς. Και αν έρθουν δοκιμασίες, αν έρθουν βροχές, αν έρθουν καταιγίδες, θα μείνουμε, αδερφοί. Τους είπε κάτι ο Κύριος, να είσαστε, λέει, οι εβδομήκοντα, θυμόσαστε, που πήγανε και έβγαλαν δαιμόνια, γύρισαν πίσω, λέει, Κύριε, λέει, οι δαίμονες, λέει, υποτάχτηκαν, λέει, σε εμάς και αυτά. Και τους λέει, μη χαίρεστε, λέει, το ότι οι δαίμονες υποτάχτηκαν σε εσάς. Να χαίρεστε, γιατί το όνομά σας έχει γραφτεί, λέει, στο βιβλίο της ζωής. Τον Κύριο τον ενδιαφέρει, αδερφοί, η ζωή. Θέλει να πετύχει την τέλεια σωτηρία επάνω μας. Δεν θέλει να χάσει κανέναν από εμάς. Μπορεί να κάνουμε έργα για τον Κύριο πολλά, αλλά αυτό που θέλει είναι ο χαρακτήρας μας, ο τέλειος, να μοιάζει με του Χριστού, αδερφοί. Αμήν. Ο Κύριος να σας υπερευλογήσει όλους, να είστε γεμάτοι από το Πνεύμα του Θεού, από τις αρετές του Κυρίου, και εύχομαι όλα τα θέλω ο Κύριος να τα εκπληρώσει. Ξεκινώντας, κάνοντας εμείς αυτό που πρέπει. Ο Κύριος να σας ευλογήσει.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Και αυτός ο οποίος είναι η τελική εξουσία και ο κτήτορ των πάντων, αυτός ο οποίος βασιλεύει πάνω από όλους και όλα, είναι

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ευλόγησε Κύριε Ιησού, μου ζητώ αυτή την ώρα τα λόγια που θα ακούσουμε. Βάρε τα στις καρδιές μας, Κύριέ μας, κάνε τα τροφή στο πνεύμα μας, Χριστέ μας Άγιε. Γιατί έχουμε ανάγκη το λόγο σου, Κύριέ μας. Έχουμε ανάγκη να είμαστε όριμοι μπροστά σου, Κύριέ μας. Αυτή την οριμότητα τη χρειαζόμαστε, Χριστέ μας. Για κάθε περίπτωση, για κάθε κατάσταση, ιδιαίτερα σε δύσκολους καιρούς, Κύριέ μας. Αμήν, Χριστέ μου Άγιε. Ο Κύριος αδερφή είναι πάντα μαζί μας και το ξέρουμε. Παρατηρεί τη συμπεριφορά μας όταν κανείς άλλος δεν μας κοιτάζει. Είναι εύκολο, ιδιαίτερα για τους χριστιανούς, να βάζουμε μια μάσκα και να είμαστε όπως θα έπρεπε να είμαστε και μπορεί να ξεγελάμε ο ένας τον άλλο. Όμως ο Κύριος ξέρει ακριβώς τις σκέψεις μας, τις πράξεις μας, τα κρύφια της καρδιάς μας, οτιδήποτε έχουμε που δεν φαίνεται μπροστά στους άλλους. Και όταν κάνουμε πράγματα έχοντας αυτό κατά νου, ότι ο Κύριος με βλέπει συνέχεια, μέρα νύχτα, αυτό μας κάνει να είμαστε πιο προσεκτικοί για να αποφεύγουμε αμαρτωλές ή ανόητες καταστάσεις. Και έτσι τα καθημερινά μας καθήκοντα αποκτούν άλλο νόημα, γιατί ξέρουμε ότι έχουμε τον Κύριο μαζί μας. Κολοσσαΐς 3:23. Λέει ο Απόστολος Παύλος, «Ό,τι κι αν κάνετε, με τη ψυχή να το εργάζεστε όπως τον Κύριο και όχι σε ανθρώπους». Ό,τι κι αν κάνουμε, λέει, είτε πρόκειται για σημαντικά πράγματα, είτε και τις καθημερινές δουλειές του σπιτιού. Να το κάνεις σαν να είναι ο Κύριος το αφεντικό σου. Αυτό σημαίνει ότι το κάνουμε όσο καλύτερα μπορούμε. Επειδή πρώτα αυτόν υπηρετούμε τον Κύριο. Μπορεί να πλένεις πιάτα. Αν ήταν ο Κύριος εκεί που είναι, θα το πλύνεις ωραία και θα το στεγνώσεις και θα το βάλεις στον τόπο του, γιατί είναι ο Κύριος εκεί. Εργάζεσαι στη δουλειά σου, δεν σε βλέπει κανείς, εσύ εργάσου του τίμια, γιατί είναι ο Κύριος εκεί. Ό,τι κάνεις, ό,τι σκέφτεσαι, ο Κύριος είναι συνέχεια εκεί. Και δεν είναι να το κάνουμε απλά για τον Κύριο, γιατί θέλουμε να το κάνουμε σωστά, όπως ο Κύριος εργάζεται στη ζωή μας. Και οι χριστιανοί πρέπει να εργάζονται, λέει, εκ ψυχής, που σημαίνει μέσα από την καρδιά τους, χωρίς να θέλεις να κρύψεις πράγματα. Αυτό τι συνεπάγεται, μια ιδέα μέσα μας να έχουμε ένα όμορφο πάθος, έναν ενθουσιασμό να το κάνουμε σωστά. Γι' αυτό πρέπει να κρατήσουμε αυτό στο μυαλό μας κάθε μέρα. Και συνεχίζει εδώ το εδάφιο στο 24, οι οδηγίες που δίνει ο Παύλος στους χριστιανούς και αυτή η αρχή ισχύει για όλους τους πιστούς. Λέει να ξέρετε ότι από τον Κύριο θα λάβετε αμοιβή, την ανταπόδοση της κληρονομιάς. Επειδή υπηρετούμε στον Κύριο ως δούλοι, θα πάρουμε ανταπόδοση από τον Κύριο τον ίδιο. Δηλαδή, οι τελικές μας ανταμοιβές είναι από το Θεό, όχι από τους ανθρώπους. Γιατί είπα πριν, για το σπίτι, και που είμαι όλη μέρα και καθαρίζω και κάνω, ποιος με βλέπει, ποιος το εκτιμάει. Και που είμαι στη δουλειά μου και δουλεύω και

σύνολο μικρών κανόνων. Λέει το αρχαίο παν ό,τι αν ποιείται. Το παν περιλαμβάνει όλα τα πάντα. Και η επίδειξη δηλαδή καλής εργασιακής στάσης, έτσι λέμε για τη δουλειά, κάνει τεράστια διαφορά στην προσωπική ζωή κάποιου και στην επιρροή του στους άλλους. Δηλαδή ένας που δεν ξέρει στη δουλειά του αν θα τον κρατήσουν, δεν θα τον κρατήσουν, μπορεί να τον απολύσουν, δεν έχουν πολλή δουλειά και ο ένας φεύγει, ο άλλος φεύγει. Η συμβουλή που σου λέει ο Κύριος τι είναι, εργάσου όσοι στον Κύριο, τίμια, σταθερά, και ο Κύριος θα σε φυλάξει, δεν θα σου χάσει τη δουλειά σου. Και αν τη χάσεις θα βρεις μια άλλη καλύτερη. Αν όπου δουλεύεις, όπου είσαι, είσαι σωστός, θα εκτιμηθείς. Και τα λόγια του Παύλου μας υπενθυμίζουν ότι ανεξάρτητα από τη θέση μας στη ζωή, ο Θεός είναι αυτός που κρίνει τελικά όλα όσα θα κάνουμε. Αυτός είναι ο κριτής μας. Και έτσι όλη η υπηρεσία μας είναι πραγματικά για Εκείνον. Από τον πιο κακομεταχειρισμένο δούλο μέχρι τον πιο ακριβοπληρωμένο ηγέτη, κάθε άτομο καλείται να εργαστεί τιμώντας τον Κύριο. Δηλαδή δεν εργαζόμαστε για ανθρώπους, αλλά για να δοξάσουμε τον ουράνιο Πατέρα και Κύριό μας. Και το να ζει κανείς, αδερφοί, για την τιμή του Κυρίου είναι σημαντικό. Και για τη δουλειά του και για την προσωπική του ζωή και για την οικογενειακή του ζωή και για την Εκκλησία. Όλα. Και ο Παύλος θα ολοκληρώσει αυτή τη γραμμή σκέψης στο επόμενο κεφάλαιο, στο 4 στην αρχή, όπου υπενθυμίζει κάτι σε εκείνους που έχουν από κάτω τους άλλους. Τότε ήταν οι δούλοι. Και λέει, Κολοσσαίς 4:1, «Οι Κύριοι το δίκαιο και την ισότητα να παρέχετε στους δούλους, επειδή ξέρετε ότι κι εσείς έχετε Κύριο στον ουρανό». Τότε είχαν δούλους και ξέρουμε ότι ο δούλος δεν είχε δικαιώματα, ήταν ιδιοκτησία του Κυρίου του. Αλλά αν κάνεις ό,τι κάνεις το δούλο άδικα, σου λέει πρόσεξε, γιατί και ο Θεός έχει εσένα δούλο. Γι' αυτό το λόγο και εκείνοι που έχουν υπάλληλους πρέπει να θυμούνται ότι η κρίση του Θεού είναι αμερόληπτη. Δηλαδή το κακό θα τιμωρηθεί ανεξάρτητα από το ποιος το κάνει. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι επειδή είσαι σε μια θέση εξουσίας και μπορείς να κάνεις αρκετά ενέργειες για να επιβαρύνεις τους άλλους, πάλι πρέπει να είσαι τίμιος. Λέει στο Κολοσσαίς 3:25, «Εκείνος που αδικεί θα πάρει πίσω αυτό που αδίκησε». Και δεν υπάρχει προσωποληψία. Ο Θεός, αδερφοί, δεν κάνει προσωποληψίες. Ό,τι κάνουμε, όπως είπα, πρέπει να το κάνουμε με την καρδιά μας. Επειδή πρέπει να έχουμε μέσα μας ζήλο. Όχι από απλό καθήκον, αλλά επειδή αγαπούμε τον Κύριο. Ξέρουμε ότι είμαστε σε ένα πνευματικό πόλεμο. Και όταν έχεις ανθρώπους να οδηγήσεις σε αυτόν τον πόλεμο, ας πούμε ένας φυσικός πόλεμος, πρέπει αυτοί που πάνε να έχουν την καρδιά να εργαστούν για να κάνουν τη δουλειά αυτή που πρέπει. Όταν ήταν οι στρατηγοί, ο Ξέρξης, και ήταν τα περσικά στρατεύματα στη μάχη εναντίον των Ελλήνων, μιλάμε τώρα το 480 π.Χ. και πήγαν ενάντια στην Ελλάδα, οι υποτελείς του μεγάλου βασιλιά οδηγήθηκαν σε αυτή τη σύγκρουση με πίεση. Με ραβδιά, με μαστίγια, έπρεπε να πάει το στράτευμα ενάντια στην Ελλάδα. Δεν θέλαν να πάνε γιατί ξέραν ότι οι Έλληνες ήταν οι Σπαρτιάτες και αυτοί ήθελαν να υπερασπιστούν την πατρίδα τους και ξέραν ότι θα ήταν πολύ δύσκολη μάχη. Και όντως στο τέλος τα κατάφεραν οι Πέρσες, αλλά με πολλές απώλειες. Μια εκκλησία που χρειάζεται εξαναγκασμό και συνεχή προτροπή δεν θα καταφέρει πολλά. Πρέπει να έχουμε μέσα μας το ζήλο να υπηρετήσουμε. Όχι με το πρέπει, γιατί δεν το έκανες αυτό. Γιατί δεν προσευχήθηκες σήμερα τόση ώρα, γιατί δεν διάβασες τόσα κεφάλαια. Αυτό δεν φέρνει ελευθερία μέσα στο λαό του Θεού. Πρέπει από μόνοι μας, όπως ήταν οι Έλληνες, οι Σπαρτιάτες, που δεν είχαν ανάγκη από απειλές και ξύλο. Γιατί κάθε άνθρωπος τότε ήταν ένα λιοντάρι. Φλέρταραν με την νίκη. Ήξεραν ότι οι πιθανότητες δεν είναι πολλές υπέρ τους, αλλά πολέμησαν από αγάπη. Και λέμε για τους 300 του Λεωνίδα που στάθηκαν και πέθαναν στον τελευταίο, αλλά δεν ήθελαν να αφήσουν τον εχθρό να περάσει. Δεν περνούσαν το χρόνο στο σπίτι τους, αλλά αγωνίζονταν για τους βωμούς, τις εστίες της χώρας τους. Έτσι θέλουμε κι εμείς, άνδρες και γυναίκες του ίδιου είδους, που να έχουν
πίστη στις αρχές

να έχουν πίστη στα δόγματα της χάρης, πίστη στον ίδιο τον Κύριο, να ξέρουν ότι ο Κύριος μας είναι αυτός και αυτό θα ακολουθήσουμε. Δηλαδή θέλουμε χριστιανούς να αγωνίζονται ένθερμα για την πίστη σε αυτές τις μέρες. Γιατί βλέπουμε, αδερφοί, ότι το Ευαγγέλιο χλεβάζεται, ηρωνεύεται από πολλούς. Και κάποιοι πρέπει να σταθούν και να πούν, κοίταξε, αυτό και αυτό είναι. Δεν ντρέπομαι, λέει και ο Παύλος, για το Ευαγγέλιο. Χρειαζόμαστε ανθρώπους που αγαπούν την αλήθεια όσο αγαπούν τη ζωή τους. Άνθρωποι που οι καρδιές τους θα καίγονται μέσα τους για τα του Θεού, μέσω μιας βαθιάς προσωπικής εμπειρίας. Γιατί είναι διαφορετικό να παπαγαλίζεις αυτά που έχεις διδαχτεί και να απλώς να τα μεταφέρεις και να τα λες επειδή έτσι τα έμαθες. Άλλο να ζεις από προσωπική πείρα και αυτά που λες να είναι βίωμά σου. Δηλαδή, όριμοι πιστοί που να ξέρουν τι πιστεύουν και πώς να συμπεριφέρονται σε κάθε υπόθεση. Αδερφοί, ο πνευματικός άνθρωπος του Θεού κοιτάει βαθιά μέσα στη ψυχή του και ζητάει από τον Κύριο να τον μεταμορφώσει. Γιατί όλοι έχουμε λάθη και στραβά, αλλά είναι η τόλμη εκεί να πεις, Κύριε, αυτό μου αρέσει, αλλά δεν το θέλεις. Σε παρακαλώ, άλλαξε το, τακτοποίησε το, διόρθωσε το. Κάθε κρυμμένο σημείο που εμποδίζουν τον πιστό να ολοκληρωθεί. Θυμάστε από την Παλαιά Διαθήκη, Αβραάμ, Ισάκ, Ιακώβ, αυτές οι γενιές, αυτές οι οικογένειες είχαν πλούσιες ευλογίες για την πιστότητά τους, αλλά όλοι τους πέρασαν και αρκετό πόνο, γιατί υπήρχε και παρακοή στη ζωή τους. Και ο Κύριος τα επιτρέπει και τα γράφει για να μας δείξει ότι είναι όλοι άνθρωποι με τα σωστά και με τα λάθη τους και πώς ο Κύριος τα ελέγχει. Είχαν βασικές τάσεις προς την αμαρτία, δηλαδή έλεγαν ψέματα μεταξύ τους και με τρίτους, διακρίσεις μεταξύ των παιδιών, ο ένας γονέας αγαπούσε το ένα παιδί περισσότερο από το άλλο, διαμάχες μεταξύ αδελφών, θυμάστε. Χρειάζεται και εμείς να καταλάβουμε το οικογενειακό μας υπόβαθρο, ώστε να ελευθερωθούμε από το παρόν που μας βαραίνει, γιατί μπορεί να έχουμε από οικογένεια, από κληρονομικότητα, κάποια λάθος στοιχεία μέσα μας, αν έχουμε τέτοιο θέμα. Δηλαδή τα γονίδια μας, η οικογένεια που μεγαλώσαμε, οι αποφάσεις που παίρνουμε σήμερα, όλα παίζουν ρόλο. Ισαΐας 43:18 λέει ο Κύριος, μην θυμάστε τα προγενέστερα, τα παλιά, και μη συλλογίζεστε. Δέστε, εγώ θα κάνω ένα νέο πράγμα. Τώρα θα ανατυλεί. Δεν θα το γνωρίσετε. Θα κάνω σίγουρα ένα δρόμο μέσα στην έρημο, ποταμούς μέσα σε άνυδρη γη. Ο Κύριος μας λέει, ξέχασε τα παλιά. Τώρα κάνουμε καινούργια πράγματα με τον Κύριο. Και μέσα έρημη γη να είναι, εγώ θα ανοίξω δρόμους, θα κάνω ποτάμια. Και ένα άλλο, Δευτέρα Κορυφαίους 5:17. Αν κάποιος είναι στο Χριστό, καινούργιο χτίσμα. Τα αρχαία παρήλθαν, ιδού, έχουν γίνει καινούργια. Βλέπετε, είναι αυτά τα νέα που ο Κύριος κάνει κάθε φορά. Αρκετοί άνθρωποι ζουν σήμερα με πολλά αρνητικά πράγματα να τους ταλαιπωρούν. Και πιστοί. Μπορεί να έχουν οργή. Μπορεί να έχουν πικρία. Μπορεί να έχουν ζήλια. Μπορεί να έχουν ψεύτικες ενοχές. Άγχος. Μπορεί να έχουν ιτοπάθεια. Κατάθλιψη. Τι έχεις, αδερφέ, δεν ξέρω, δεν είμαι καλά. Τους λείπουν πράγματα. Δεν θα έπρεπε, αλλά συμβαίνουν. Και πνίγονται έτσι μέσα στα θολά νερά της ανασφάλειας και της απόρριψης. Από την άλλη, υπάρχουν άλλοι οποίοι είναι αυταρχικοί, καταπιεστικοί και με κάθε τρόπο προσπαθούν να εξουσιάσουν τους γύρω τους για να αισθάνονται ικανοποιημένοι, που βέβαια και αυτό δεν είναι σωστό. Προφανώς είναι αποτέλεσμα της ανασφάλειάς τους. Η στάση μας απέναντι στον εαυτό μας είναι το σημαντικότερο πράγμα που έχουμε στα χέρια μας. Δηλαδή, πρέπει να προσέχουμε τον εαυτό μας. Όχι να τον κάνουμε είδωλο, αλλά να τον αγαπήσουμε τον εαυτό μας, ούτως ώστε να τον φτιάξουμε, να τον διορθώσουμε όπως ο Κύριος μας θέλει. Λέει ο Κύριος να μην φθείρεις το σώμα σου, που είναι ο ναός του Αγίου Πνεύματος. Όταν λέει για φθορά, δεν είναι μόνο το κουτί, αυτό που είμαστε μέσα, όλο το είναι μας. Η Ιερεμίας 31,